Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά. Ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Era Sport.

Η Μάρσια Κίνγκα, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στο Άρκανσο. Ήταν περίπου 21 ετών όταν πέθανε. Είχε μεγαλώσει σε μάλλον δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Στα τέλη της εφηβείας της άρχισε να ταξιδεύει πολύ. Φαίνεται ότι ακολουθούσε τον τρόπο ζωής πολλών νεαρών της δεκαετίας του 70, μετακινήσεις, οτοστόπ, περιστασιακές δουλειές, μικρές κοινότητες ταξιδιωτών. Τα κάναμε και εμείς εδώ. Αυτά. Μεγαλύτερη από μένα δηλαδή. Όχι εγώ. Κάποιοι συγγενείς ανέφεραν ότι ήταν ανεξάρτητη. Συχνά έφευγε για μεγάλα διαστήματα και δεν επικοινωνούσε τακτικά. Γι' αυτό και όταν χάθηκε, δεν υπήρξε άμεση μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πριν βρεθεί στο Οχάιο, είχε περάσει από τη Φλόριντα, ίσως και από το Τενεσί, και πιθανόν ταξίδευε με φορτηγατζίδες ή μέσω οτοστόπ. Η Μάρτσα είχε πεθάνει ήδη όταν τη βρήκαν το 1981 στο χαντάκι του Οχάιο. Ήταν δολοφονημένη. Αυτό που συνέβη 37 χρόνια αργότερα δεν ήταν ότι βρέθηκε ζωντανή, αλλά ότι βρέθηκε επιτέλους η ταυτότητά της. Ακούστε την ιστορία λοιπόν. Ήδη χάθηκε τόσο νέα. Η μητέρα της περίμενε μια ζωή ένα τηλεφώνημα και μόνο μετά το θάνατο και των δύο αποκαλύφθηκε η αλήθεια για το ποια ήταν. Με έναν τρόπο όμως η ταυτοποίησή της έδωσε μια μικρή δικαίωση. Κάποιοι άνθρωποι συνέχισαν να ψάχνουν για εκείνη παρόλο που είχαν περάσει δεκαετίες και τελικά της επέστρεψαν το όνομά της και την ανθρώπινη υπόστασή της. Αυτό είναι που κάνει την ιστορία τόσο βαριά αλλά και ανθρώπινη μαζί. Παρότι έγιναν αμέτρητες έρευνες, σκίτσα, εξετάσεις, η ταυτότητά της περίμενε άγνωστη για 37 χρόνια. Η οικογένειά της δεν ήξερε τι είχε συμβεί και η μητέρα της κράτησε το ίδιο σπίτι και τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου για δεκαετίες, ελπίζοντας ότι κάποτε η κόρη της θα επέστρεφε. Τι νόημα έχει ταύτιση όταν δεν ακολουθεί η τιμωρία? Η οικογένεια της Μάρτσια θρύνησε, αλλά δεν είδαν δικαιοσύνη. Ο κόσμος έμαθε το όνομά της, αλλά ο δολοφόνος δεν έμαθε ότι τον ψάχνουν. Η Μάρτσια θα ήταν σήμερα 60 ετών. Κάποτε δεν είχαν βάση δεδομένων με DNA. Άρχισαν να γδενίζουν λοιπόν τις γενεολογίες. Βρήκαν ένα μακρινό ξάδερφο, μετά ένα θείο δεύτερης βαθμίδας, μετά μια ξαδέρφη. Κλόνο με κλόνο χτίσανε ένα οικογενειακό δέντρο που κατέληγε σε ένα όνομα: Μάρσια Λενόρ Κίνγκ. Η Μάρσια γεννήθηκε στο Άρκανσο. Σας είπα, ήταν περίπου 29 ετών όταν πέθανε. Η μητέρα της πέρασε μια ζωή περιμένοντας αυτό το τηλεφώνημα που δεν ήρθε ποτέ. Οι γονείς πολλές φορές, φίλες και φίλοι, δεν χρειάζονται πολλά. Ένα τηλεφώνημα, να βγει το παιδί και να πει «Έλα μπαμπά, έλα μαμά, είμαι καλά». Δηλαδή να δώσει ένα μικρό σημάδι ζωής. Γιατί όσο εμείς ζούμε τη ζωή μας και θεωρούμε το χρόνο δεδομένο, εκείνοι περιμένουν. Μερικές φορές σιωπηλά, όπως εκείνη η μητέρα που δεν άλλαξε ποτέ, όπως σας είπα, τον αριθμό του τηλεφώνου, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα η κόρη της θα καλέσει. Και υπάρχει και ένα δεύτερο μάθημα. Η εμπιστοσύνη στους λάθος ανθρώπους μπορεί να κοστίσει ακριβά. Γι' αυτό λέω αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο, τη δεύτερη παράμετρο. Εκείνες τις εποχές, οι παλαιότεροι από μένα θυμούνται, και εμείς, μικροί, έχουμε κάνει οτοστόπ. Και πιο μεγάλη, θυμάμαι μια κοπέλα εμένα που ήμουν στη λεωφόρο Σπάτων, πήγαινα για λούτσα και μια όμορφη κοπέλα στα κρύα τα νερά. Είχα τότε το γκολφ, ήταν 1985-86. Μου έκανε το στόπ, έψαχνα να βρείτε το στούντιο Κάπα και τα λοιπά. Δηλαδή πάνω στην ταραχή σου, πάνω αυτό, αν βιάζεσαι, αν κάνεις ένα tour. Κάναν τότε πολύ tour με το στόπ. Τι έλεγα, ναι, η εμπιστοσύνη στους λάθος ανθρώπους λοιπόν μπορεί να κοστίσει ακριβά. Και βέβαια εκείνες εποχές το στόπ ήταν ένα συνηθισμένο και αθώο φαινόμενο. Όμως ποτέ δεν ξέρεις ποιος σταματάει το αυτοκίνητο και με τι σκοπό. Η ασφάλεια δεν είναι υπερβολή ούτε φόβος. Είναι σεβασμός προς τη ζωή μας και προς όσους μας αγαπούν και μας περιμένουν στο σπίτι. Βέβαια, τελειώνει εδώ η ιστορία. Αυτά τα δύο μηνύματα ήθελε να περάσει, αλλά ήταν, πρέπει να βάλουμε όμως και μια άλλη παράμετρο εδώ που το σκέφτομαι καλύτερα.
το θέμα 6-8, 6-9 πρώτα λεπτά, ότι τότε οι άνθρωποι δεν σκέφτονταν το κακό, το οποίο κακό πάντα υπήρχε και υπάρχει δυστυχώς, δεν το σκέφτονταν. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τα κλειδιά έξω από την πόρτα στις μονοκατοικίες που μέναμε εκεί στο Ιωσήν Αργύρους, στη Λούτσα. Κοιμόμουν έξω, καλά ακόμη κοιμάμαι έξω, αλλά κοιμόμουν εγώ και άλλοι 50 εκεί γύρω γύρω στη γειτονιά τα καλοκαίρια, γιατί είμαστε όλοι καλοκαιρινοί εκεί που καθόμαστε στη Λούτσα. Κοιμόντουσαν έξω. Βέβαια υπάρχει και ένα λάθος στην προσέγγιση. Θεωρούμε ότι κάθε εποχή έχει την αθωότητά της. Δηλαδή θεωρώ εγώ ότι δεκαετία του 70-80 που ήμουν μικρός, κάτι να βάλω και 60, αν και εντάξει, 6 χρονών δεν μπορείς να πεις ότι έβγαινα έξω, να πάω 70-80 που ήμουν έτσι νεαρός και κάναμε και τις τρέλες μας και αυτά και τα λοιπά, και στο σχολείο και μετά που τελειώσαμε και πήγαμε παραπάνω, λέγαμε ότι είμαστε αθώες. Τώρα η Ματίνα έξω λέει η δική της εποχή, εντάξει, έχει και αυτή την αθωότητα της και τα λοιπά. Δεν είμαι καχύποπτος, αλλά έχω πει αυτή την ατάκα πως αποτύχει ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μ' είχαν καλεσμένο στη Ρόδο να μιλήσω εκεί στο Μαντράκι, γινόταν η εκδήλωση σε μια αίθουσα για τον ρόλο του τύπου και τον νόμο μαζικής ενημέρωσης στη ζωή μας. Ήταν 2002 ή 2003, δεν θυμάμαι, ο Χόρχε, ο συνάδελφος, ο Γιώργος Αθανασίου που έχουμε στη Ρόδο, θα το θυμάται καλύτερα την ημερομηνία, γιατί ήταν ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. Λοιπόν, μιλάω εγώ για τον ρόλο του τύπου και τα λοιπά. Πριν όμως από μένα μίλαγε ένας, δεν ήταν δημοσιογράφος, ήταν από αυτούς τους ειδικούς για οδική βοήθεια, ατυχήματα, βγαίνει και στα κανάλια. Λοιπόν, μοιραία, επειδή εμείς είμαστε απ' έξω και κάναμε, ξέρετε, το καφενείο. Λοιπόν, επειδή θα φτάνει η σειρά μου, εγώ μπήκα πιο νωρίς μέσα και τον άκουσα κανένα 20 λεπτό. Μόλις τελείωσε, ανεβαίνω πάνω και αντί να ξεκινήσω για το ρόλο του τύπου για τον μέσο μαζικής ενημέρωσης, λέω κάτι που ξέχασε να πει ο προλάλησαντας, είναι ότι ζούμε κατά τύχη. Τότε είπα για πρώτη φορά εκείνη την ατάκα και μετά την έγραφα συνέχεια και στα περιοδικά και στην εφημερίδα και παντού. Γιατί μιλούσε για την οδική ασφάλεια και το ένα και το άλλο, αλλά κατά την άποψή μου βέβαια πάντα δεν αναφέρθηκε ότι στα καλά καθούμενα μπορεί να σε φάει όσο και καλός οδηγός να είσαι, όσο και από το πεζοδρόμιο να πηγαίνεις, όσο και να επιλέγεις τις διαβάσεις πεζών, να σε φάει ο Α, ο Β ή ο Γ. Το ίδιο συμβαίνει, ζούμε κατά τύχη και σε αυτές τις εποχές, τις δεκαετίες τουλάχιστον που έχω διανύσει εγώ, εσείς και κάποιοι άλλοι, και τις έχουμε ζήσει και από την καλή μεριά και από την ανάποδη. Πολλοί λένε κάθε πέρυσι και καλύτερο, το λέει και ο Θυμός από Λεός. Άλλοι λένε άρε να είμαστε πάλι στην εποχή των λουλουδιών. Άλλοι λένε άρε που είναι τα μάταλα, εκεί που είχε πάει και η Ρένα Βλαχοπούλου με τον Τζιβιλίκα σε αυτή την ελληνική ταινία και βλέπει τον άλλο με τα μαλλιά και της λέει κυρία μου ψάχνουμε την κόρη μου και λέει άντρας είμαι. Λοιπόν, τα κλείσαν τα μάταλα εκεί στην Κρήτη, εδώ και χρόνια το έχουν κάνει μουσείο. Άλλοι λένε η δεκαετία του 80 τι ωραία που ήταν τότε με τις μηχανές, ξέρετε αυτά που βλέπουμε και στις βιντεοτενίες και έχει βγάλει τις περισσότερες ταινίες το φιλαράκι μου ο Όμηρος Ευστρατιάδης με την ρόδα τσάντα και κοπάνα. Τι ωραία που είναι αυτή η εποχή στα σχολεία και έτσι και αυτά που γινόντουσαν. Οι νεαρότεροι λένε τι ωραία εποχή είναι αυτή που ζούμε εμείς, που τα έχουμε όλα στα χέρια μας, όμορφα και ωραία, με τα κομπούτερ, με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα, βρίσκουμε ό,τι θέλουμε και τα λοιπά. Κάθε εποχή εγώ νομίζω έχει την γοητεία της. Και ανοίγω και ένα θέμα βέβαια για κάποια μηνύματα τα οποία
ενδεχομένως μου στείλετε στην συνέχεια. Έξι και 14 από τα λεπτά. Πρωινό Τετάρτης, 12 Αυγούστου 2026. Από νωρίς, πολύ νωρίς, πριν από μένα ήρθε η Ματίνα Κανελοπούλου έξω. Στην μεγάλη αίθουσα έχει ετοιμάσει τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Μόνη της βρήκε τα τραγούδια από το Σαν Σήμερα, έβαλε τα τζιγκλάκια και τα λοιπά. Είδε τι έγινε με αυτό το μεγάλο των Dire Straits που γεννήθηκε Σαν Σήμερα. Είδε που μαζευτήκαν οι Zeppelin Σαν Σήμερα εκεί στο κουτούκι του Μπαρμπαθωμά για να φτιάξουν ένα συγκρότημα και τα λοιπά. Και έχει επιλέξει δύο τραγουδάκια και πολύ όμορφα. Μ' αρέσουν και τα δύο. Λοιπόν, πέρα από αυτό, η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πολλούς τρόπους, ειδικά σε αυτήν την εκπομπή. Σπορ και ενώ μήνυμα, αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία των SMS. Μόλις τώρα και εγώ μαζί σας ανοίγω την κονσόλα της Lexitel. Δεν στέλνετε πολλά μηνύματα εκεί. Χτες τρία στείλατε όλα και όλα, τα καταφέρνετε. Έστειλε ένας παρά 20 για να μου πει για τον Ντόγλου που ούτε κατάλαβε. Δηλαδή ακούτε και δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Πώς έθεσα το θέμα, πώς ο Τεντόγλου και ο κάθε Τεντόγλου που κάνει πρωταθλητισμό γνωρίζει ακριβώς από μακριά να δει πού θα πηδήξει ο Λουκάκης η Κανελοπούλου στο σκάμα, πόσο είναι, όπως και ένας ο οποίος έχει παίξει ποδόσφαιρο επαγγελματικά γνωρίζει πόσο είναι το γήπεδο, πόσο είναι φουσκωμένη μπάλα και πόσο θα τον ευνοήσει ή όχι ο διαιτητής. Εκεί λοιπόν ένας από αυτούς έστειλε το μήνυμα έτσι για να με πικάρει παρά 20 προς το τέλος και μάλιστα μου λέει πάρε με και τηλέφωνο, λέει μετά να τα πούμε, πάνε σε πάρω τηλέφωνο ρε. Ακόμη δεν έχετε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να δούμε τα τηλέφωνά σας ούτε στο Viber ούτε στο SMS εκεί στη News Phone την κονσόλα που τα στέλνετε. Πώς να σε πάρω τηλέφωνο και σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ εγώ να σου εξηγήσω αν, για ποδόσφαιρο σου του ανέλησα τι θα του έλεγα για το πώς φτιάχνει ο φίλος μου ο Βασίλης τα λουκούμια. Και δεν ξέρω, αλλά από τη στιγμή μου από μικρό παιδί στα γήπεδα και έχω κάνει και ντουλά από εκεί, δεν ξέρω πόσο είναι η μεγάλη περιοχή, άμα σουτάρει κάποιος από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής ή άμα χτυπήσει πέναλτι, πόσα μέτρα φόρα θα πάρει και ανάλογα πόσο είναι το πέναλτι από την εστία ή πόσο είναι η εστία, 7-25. Αλλά πρέπει να πούνε κάτι. Και έτσι ένας Χρυσόστομος θες... έστειλε και αυτός παραπέντε για τον Ολυμπιακό. Τα καλά του Ολυμπιακού και τα κακά, Χρυσόστομε, τα είδες. Δεν ξέρω αν άκουσες τώρα από νωρίς την εκπομπή, αλλά τα είδες εχθές. Εσείς περιμένετε να σας λέω ότι τι ομαδάρα είναι ο Ολυμπιακός, τι ομαδάρα είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Η Big Four δηλαδή. Εντάξει. Αλλά το μόνο που σκέφτεστε, πέρα από τον οπαδισμό στην ομάδα σας, κάποιοι βέβαια, είναι και πώς θα τζογάρετε και στο στοίχημα. Αφού θέλετε να είσαστε οπαδοί με παροπίδες και να τζογάρετε και στο στοίχημα, να νομίζετε ότι τους τα παίρνετε, γιατί ο τζόγος έχει γκανιώτα, με γεια σας, με χαρά σας. Λοιπόν, σπορ και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS, η κονσόλα της Lexitel ανοιχτή. Αλληλογραφία Era Sport. Το ηλεκτρονικό γραμματάκι σας το στέλνετε στη διεύθυνση era.sport@ert.gr. Αυτή εδώ η εκπομπή έχει μια σελίδα στο διαδίκτυο. Την έχω φτιάξει μόλις ξεκίνησε η ΕΡΤ 11 Ιουνίου του 2015. Τότε την έφτιαξα, βέβαια με άλλο τίτλο. Τότε ήταν Τρίλα Λούν και Ξημερώνει. Έχω αλλάξει τρεις τίτλους και αυτός είναι ο τέταρτος, διότι η εκπομπή έχει αλλάξει τρεις. Αλλά γιατί είναι ο τέταρτος? Διότι κάποια στιγμή ήταν ένας από αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αλλά από ραδιόφωνο δεν ξέρουν την τύφλα τους και είχαμε ιστορίες. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να τον αλλάξω. Και όλα αυτά, ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι ζηλεύουν με την επιτυχία ή το μυαλό που κοβαλάει ένας άλλος ή με αυτά που φτιάχνει και τη μια πιθαμή
που κάνει παραπάνω, γιατί δεν ξέρουν μέχρι που φτάνει η πιθαμή τους, εντάξει, ή ένα βήμα που κάνει παραπάνω, είτε στη ζωή είτε στη δουλειά. Κάποιοι ζηλεύουν. Και αυτό ήταν ο λόγος που αναγκάστηκα να αλλάξω. Γιατί ήμουν ο πρώτος που το ξεκίνησα, μετά το κάνανε άλλοι 7-8 που είδαν οι συνάδελφοι και καλά κάνανε, αλλά επειδή ήμουν ο πρώτος. Τέλος πάντων, μην τα θυμάμαι γιατί τσαντίζομαι και γύρισα και από άδεια. Και όταν έχεις, θα το πω για τρίτη φορά, τρίτη συνεχόμενη ημέρα που γύρισα από άδεια, όταν έχεις κατοχυρώσει σύνταξη και λες όχι ρε, δεν θα σας δώσω 6.000 που μου ζητάτε για τη χρονιά για να εξαγοράσω, και θυμάσαι κάποια πράγματα τα οποία έχουν περάσει από την ζωή, και δεν έχω ζηλέψει άνθρωπο, αλλά το άσχημο είναι, ούτε έχω πει άρα τι έχει, σπιταρό να έχει φτιάξει αυτός ή τι καλή δουλειά κάνει αυτός, ήταν το άλλο. Ποτέ στη ζωή μου, μακριά από μένα, Θεέ μου, και μετά που θα σταματήσω να εργάζομαι. Αλλά όταν βλέπεις κάποιους με περιορισμένες δυνατότητες, γιατί όχι μόνο τις έζησα, με βοήθησε ο Θεός και ανάλαβα και καλές θέσεις γενικώς. Έξω στον ιδιώτη. Και τους βλέπεις με περιορισμένες να προσπαθούν να κάνουν το ένα το άλλο και να φθονούν το συνάδελφό τους, εκεί σε πιάνει τρέλα πραγματικά. Σε πιάνει τρέλα. Λοιπόν, έχουμε την αλληλογραφία της Ερασπόρ, σας είπα. Και βέβαια υπάρχει το Messenger το δικό μου, η σελίδα που μπορείτε να τη βρείτε στο Facebook, όπως λέγαμε. Γράφετε Breakfast News Sport τώρα, τον τίτλο της εκπομπής αυτής, για να τη βρείτε. Υπάρχει το Viber της Eraspor, εύκολα το βρίσκετε. Μπαίνετε στην εφαρμογή που είναι στο κινητό σας και την ανοίγετε επάνω δεξιά στο μεγενθητικό φακό, γράφετε Eraspor. Στα αγγλικά μας βρίσκετε και στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή και έτσι θα μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Και υπάρχει το Viber το δικό μου, όπου ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης, ο Θρύλος πάλι δεν ξεκίνησε καλά, τα χαιρετίσματά μου, τα χαιρετίσματα στον παππού Αργυρούδη, Φτελιά Δράμας, λέει ο Φάνης ο Παπαδόπουλος από τα Πετρανά Κοζάνης, και ο Νίκος από τα Μουδανιά, ο Λέκα, καλημέρα, πότε θα έρθεις Καλκιδική? Άσε Νικόλα, πέρασα και πήγα και πιο πάνω, πότε θα έρθω, τι θα έρθω, εκεί ήμουνα. Δεν πάω εκεί που είσαι εσύ, στο πρώτο πόδι, δεν έχω πάει ποτέ. Κάποια χρόνια πήγαινα στο δεύτερο πόδι, όπου ο αδερφικός μου φίλος, ο Δημήτρης Σιάρας, είχε το τροχόσπιτό του στο δημοτικό κάμπινγκ εκεί στη Σάρτη, και πήγαινα και καθόμουν εκεί. Και τώρα πάω, δεν πάω πρώτο πόδι. Λοιπόν, ο Μικές ο Σουλούνιας, να το έσκασε μύτη, από την πολιορκημένη Κάλυμνο, λέει ο αρτοκαλλιτέχνης. Στο WhatsApp ο Μικές στέλνει τα μηνύματά του. Και ο Δημήτρης Γεωργιάδης, κρίμα λέει για τον Ολυμπιακό, μπράβο στο Παναθηναϊκό, μήπως έκανε τον κύκλο του ο Μεντιλίμπαρ? Χτες ρωτήθηκα για τον Μεντιλίμπαρ, είναι δύσκολη απάντηση, να σας πω την αλήθεια. Μήπως αυτοί που επιλέγουν σε κάποιες ομάδες, και μέσα σε αυτές είναι και ο Ολυμπιακός, για ενίσχυση και το ένα και το άλλο, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, λέω εγώ, γιατί να έχω κάνει και αυτή τη δουλειά. Μήπως? Θα τα πούμε σε λίγο. Και άμα θέλετε, στείλτε και μηνύματα και πάρτε κάθε παίκτες ξεχωριστά. Δύο αγώνες δεν είχαμε χθες ελληνικών ομάδων. Πάρτε να δούμε τι κάνανε οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέσα. Και βέβαια θα πω μια καλημέρα σε όλους και σε όλους, σε όλες και σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, αφήνοντας τελευταίο το SMS το δικό μου που έχει στείλει ο Βαλάντης. Μόρνιν, λέει, στον πιο έξυπνο και δραστήριο άνθρωπο, το Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρης, πώς να σε κεράσω ένα κιλό μέλανα ζωμό? Δες τι έπαθα χτες. Ολυμπιακό Χ, Παναθηναϊκό Χ, Μπόντο Κλίμτ Χ, Λάρν Χ. Τα έπαιξα ισοπαλίες στο ένα δελτίο ημίχρονο. Τελικό, ημίχρονο τελικό. Και στο άλλο δελτίο ισοπαλίες σκέτες. Παίρνω 1.800 ευρώ. Είσαι Χριστός. Σε καλή μεριά, ρε. Σε καλή μεριά, ρε, φίλε. Πραγματικά. Αν και με κατά του τζόγου. Αλλά εντάξει. Αφού επιλέγετε εσείς, δικαίωμά σας είναι. Σε καλή μεριά, λοιπόν. Τι άλλο να πούμε εμείς.

Θα ξεκινήσω με Τεντόγλου. Το βλέπω και εδώ μπροστά μου. Σε ένα... Προσπαθώ να ανοίξω το κομπιούτερ. Άνοιξα το Σπόρ 24. Τον βλέπω εκεί που πιάνει το κεφάλι του. Σοου του τεράστιου Τεντόγλου κάμερα. Όχι, έκανα μακακία, λέει. Παράτησα το μετάλλιο εκεί. Δεν ξέρω τη δήλωση αυτή. Πραγματικά. Αυτό το παιδί είναι απίστευτο. Και εκτός από αυτό που δείχνει ότι έτσι όπως μιλάει, που τον ξέρω προσωπικά και περισσότεροι από εσάς πιστεύω, αλλά έτσι όπως μιλάει, όπως κάνει, όπως συμπεριφέρεται, όπως κινείται, φαίνεται ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Πέρα από όλα αυτά όμως, είναι πλέον και ο κορυφαίος σάλτης του μήκους στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου. 8.44. Χτες, την τέταρτη προσπάθεια, έγινε στον Μπέρμιγχαμ ο πρώτος που κατακτάει 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ 18 είναι πλέον τα χρυσά μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις. Υπερήφανη ήταν χθες βράδυ και η Κατερίνα Στεφανίδη που προκρίθηκε στον τελικό του επικοντό με άλμα 4.50. Μαζί της και η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4.40. Πήδηξε, θα είναι και αυτή στον αυριανό τελικό. Στον τελικό της δισκοβολίας πέρασε ο πρωτάρης Δημήτρης Παυλίδης με επίδοση 63.14. Διπλή θα είναι η ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους με τον Αντώνη Μέρλο να περνάει χθες στα 2.23 και τον Ανδρέα Μίτα να προκρίνεται με άλμα στα 2.19. Για 5 εκατοστά δευτερολέπτο έχασε τον τελικό των 300 μέτρων ο Γιώργος Φράγκς που τερμάτισε με χρόνο 45-15. Για μια θέση έχασε τον τελικό και ο Δημήτρης Λεβαντίνος που έτρεξε τα 400 μέτρα με εμπόδιο σε 50-03. Η δε Γεωργία Δεσπολάρη κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με ένα 59-29, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Τέλος, την 10η θέση στον τελικό της πυροβολίας πήρε ο Χρήστος Φραντζισκάκης με 75-72. Μέτρα. Σήμερα, α πούμε και το πρόγραμμα, πόσο είναι 3.26. Λοιπόν, στον Μπέρμιγχαμ θα αγωνιστούν οι Σταματίας Καρβέλη στον τελικό της δισκοβολίας. Ο 44χρονος παρακαλώ Διονύσης Τσιάμης και η Ανδρικόπουλος Πανταζή στον προκριματικό του τριπλούν. Η Κρίστη Αναγνωστοπούλου στον προκριματικό της δισκοβολίας. Η Εμμανουηλίδους Πανουδάκη και Τσουκαλά στα προκριματικά των 200 μέτρων. Μετάδοση του πρωινού προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα ξεκινήσει στις 12.30 από την Ερδίο Σπορ, όπως είναι φυσικό, ενώ το βραδινό πρόγραμμα θα μεταδοθεί γύρω στις 8.30. Λοιπόν, βάζω μια ανωτελεία εδώ για να πούμε μετά τα καμώματα των ελληνικών ομάδων. Και βέβαια να πούμε και χρόνια πολλά, είναι ο Ανίκητος σήμερα. Δεν έχω δει εγώ Ανίκητος, είναι ο Άγιος Ανίκητος, είναι μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τιμάται μαζί με τον νηψιό του το Φώτη σήμερα 12 Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε Dire Straits και θα σας πω μετά γιατί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του Μίλτους Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8,44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Ντεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Αναφέρει στη συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι από τον σεισμό της Δευτέρας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Σταμάτα, Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στένα του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε. Βάλαμε Dire Straits βέβαια, γιατί σαν σήμερα το 1949 ο Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός ο Μαρκ Νόπφλερ γεννήθηκε στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Μη σας μπερδεύει το επιθετό του. Ο πατέρας ήταν Ούγγρος, ουγγρικής καταγωγής, ο Έρβιν, αρχιτέκτονας και σκακιστής. Έχω διαβάσει την ιστορία του πατέρα του. Την έχει πει δηλαδή ο Μάρκ κάποια στιγμή. Εγκατέλειψε την Ουγγαρία το 1939 για να ξεφύγει τότε από τους Ναζί. Ο Νόπλερ περιέγραψε τον πατέρα του αργότερα και ως μαρξιστή. Ήταν πάρα πολύ καλός στο σκάκι. Είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική και πήγε εκεί στη Σκωτία. Βρήκε την... θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν η μάνα του Νόπφερ, Αγγλίδα. Την παντρεύτηκε και βγάλαν δύο παιδιά. Με 3 χρόνια διαφορά ήταν. Ο Μάρκ ο ένας και ο Ντέιβιτ ο άλλος, κιθαρίστες. Βέβαια ο Μάρκ έφτασε και μέχρι το νούμερο 27 στη λίστα του Rolling Stone με τους 100 μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Ο Μάρκ ήταν αυτός, μαζί με τον αδερφό του βέβαια, που ίδρυσαν τους Dire Straits, αλλά αυτός που έμεινε όλα τα χρόνια στο συγκρότημα μαζί με τον μπασίστα, τον Τζον Ίλσλεϊ. Μετά έκανε μια solo καριέρα και μάλιστα το χαρακτηριστικό σε αυτόν τον άνθρωπο είναι που πολλοί από τους κιθαρίστες, εγώ θυμάμαι και στο δύο που πήγαινα αλλά και μετέπειτα με τα συγκροτήματα και τον Ατάλο, παίρνανε πολλά στοιχεία οι κιθαρίστες από τον Μάρκ γενικώς, ενώ κατά την άποψή μου υπήρχαν καλύτεροι κιθαρίστες εκείνη την εποχή που μπορείς να πάρεις πράγματα και τα λοιπά. Αρκετοί δικοί μας εδώ που έπαιζαν κιθάρα έπαιρναν από τον Μαρκ Νόπφλερ. Λοιπόν, έλεγα ότι μόλις τελείωσε το Πανεπιστήμιο του Λίντς, εργάστηκε ως λέκτορας σε κολέγιο. Μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο και όμως είναι και φοβερό μυαλό ο άνθρωπος. Και έφτιαξε μετά με τον αδερφό του που σας είπα, τους Dire Straits. Σήμερα είναι 77 ετών, όπως καταλαβαίνετε, σε ηλικία, και μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Dire Straits το 2018. Λοιπόν, γι' αυτό βάλαμε το τραγούδι εκεί στο Σαν σήμερα. Και έχουμε ετοιμάσει και το άλλο με τους Zeppelin για ένα περιστατικό που έγινε το 68 που κοίταγα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, πάμε Παναθηναϊκός. Όσο και αν δυσκόλεψε τη ζωή του η Σόφια, προκρίθηκε στα play-off του Conference League, κέρδιτος 2-1 την Τζέσκα 1948 στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν προκρινόταν, θα έβγαινε τελείως, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, από την Ευρώπη, γιατί και οι άλλες ομάδες μας έχουν και άλλες ευκαιρίες να συνεχίσουν. Όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα συνεχίσει στο Europa. Ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Σίριλ Ντέσσερς στο 5 λεπτό της παράτασης ήταν οι παίκτες που διατήρησαν το τριφύλι σε ευρωπαϊκή τροχιά. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν το δικό τους τέρμα, μείωσαν εκεί προς το τέλος το 87 με τον Ντβάιλ. Πιθανή ή μάλλον πιθανότερη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off, με πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας 20 του μήνα, είναι η Χράντετς Κράλοβε, που ιτήθηκε 1-0 Ζεχία στην πρώτη αναμέτρησή της με την Μπεσίκτας. Τώρα, στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, η Ολλανδική Νιμέγεν εκτροχία στον Ολυμπιακό από το Champions League με 2-1 στην παράταση και τον υποχρεώνει να συνεχίσει, όπως είπα, στη League Phase του Europa, φορώντας ευρωπαϊκό κουστούμι. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν προδάσμα πρόκριση στο 46 λεπτό με γκολ του Ελκαμπή, αλλά άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο του αγώνα με το 70 λεπτό, τότε που ο Λίσεν ισοφάρισε σε 1-1. Οι κυπεδούχοι απέξαν αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Φορτούνη 10 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και έδωσαν τη χαριστική βολή στον Ολυμπιακό με τον Μορ στο 5 λεπτό της παράτασης. Ο Μορ, ο οποίος είχε περάσει και αυτός από τον λιμάνι, με τόσους παίχτες περνάνε σε αυτή εδώ τη χώρα και οι περισσότεροι δεν ακουμπάνε. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ η απώλεια εσόδων για τους Ερυθρόλευκους, που θα μάθει στις 28 Αυγούστου τους 8 αντιπάλους του στο Europa League. Επίσης, σήμερα στο Παγκρίτιο θα κριθεί ο πρώτος φετινός τίτλος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να παίζει με τον κυπελούχο Όφη και να διεκδικούν το Super Cup. Ο τελικός θα ξεκινήσει 8, θα μεταδοθεί από την Eurosport και τηλεοπτικά βέβαια από τον Sky. Με τη Λέσχη Σόφια θα αναμετρηθεί η ΑΕΚ στα play-off του Champions League και το λέω αυτό γιατί οι Βούλγαροι κέρδισαν πάλι 1-0 την Καϊράτ, αυτή τη φορά εκτός έδρας, και στις 18 Αυγούστου θα υποδεχτούν τους πρωταθλητές Ελλάδος. Η ΔΕ Καϊράτ τώρα, η οποία είναι από το Καζακστάν για όσους δεν γνωρίζουν, θα βρεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa, εάν ο Δικέφαλος στο Βάρα καταφέρει να αποκλείσει αύριο την Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, ο ΠΑΟΚ θα κοντράει την νορβηγική Μπραν. Στα play-off θα πάει αυτός Conference League, εκεί που θα, μαζί με τον Παναθηναϊκό. Στις 10 έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, έτσι, με την Paris Saint-Germain και την Aston Villa, για είναι το ευρωπαϊκό Super Cup. Ο αγώνας θα γίνει στο Salzburg της Αυστρίας και θα μεταδοθεί από το Mega Channel και την Cosmote Sport 1. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Την ευκαιρία να ανέβει πάλι στο βάθρο έχει σήμερα ο Απόστολος Ίσκος, 8 παρά 20. Πέρασε στον τελικό των 200 μέτρων με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, 1.54.06. Αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, να πω, η επίδοση. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και η Άρτεμις Βασιλάκη στο Παρίσι, παίρνοντας την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 8.26.38. Διαβάζω πολλές φορές και από συναδέλφους και έμπειρους, έκανε, λέει, ο Σίσκος, μια και τον λέμε, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν υπάρχει νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ είναι. Δεν υπάρχει νέο και παλιό. Λοιπόν, είχαμε και τον Δημήτρη Μάρκο που πέρασε τον τελικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 7.47.26. Γενικά είχαν καλές επιδόσεις οι Έλληνες κολυμβητές. Την 7η θέση στον τελικό των 4x100 πήρε η μεικτή ελληνική ομάδα με χρήση του Ντούμα, του Ντουνάκη και Βλάχου με 3.45.17. Στα 50 μέτρα ελεύθερο η Ντουνάκη, η Άννα, να λέω και το μικρό της, έκανε χρόνο 25.95 και έχασε για μια θέση τη συμμετοχή της στο τελικό. Ο Βαζέος αποκλείστηκε από τα 100 μέτρα ελεύθερο με επίδοση 48.46. Και έχουμε 10.30 σε λίγο. Αν είσαστε σπίτι, έτσι αδιούχοι, και έχετε σηκωθεί νωρίς και μας ακούτε από πρωί και μετά θέλετε να ράξετε να δείτε, υπάρχει πρωινό πρόγραμμα από την Ερδίο Σπορ. 10.30 αρχίζει. Η βραδινή μετάδοση αρχίζει στις 7.30. Στο Ευρωμπάσκετ της Ρουμανίας, η Εθνική Παίδων Νίκης 83-78 της Σλοβενία και σήμερα 3.30 θα αναμετρηθεί με τη Λετωνία στην προημιτελική φάση διοργάνωσης. Πάρα πολύ καλά τα παιδιά μας εκεί. Η Εθνική Κορασίδων νίκησε 75-72 την Ισλανδία στον τελικό της Β' κατηγορίας στο Ευρωμπάσκετ και επιστρέφει πλέον στην πρώτη κατηγορία. Τι άλλο, ο ΠΑΟΚ θέλει να δανειστεί από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης τον 27χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρουκούσιτς, και έχουμε και τον 24χρονο Μαροκινό επιθετικό Μπενταγέπ να μπαίνει στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που είχε βγει ο αντιπρόεδρος και είχε πει, τα θυμάστε, πριν 20 μέρες ήταν, 25, ότι είμαστε πλήρεις επιθετικά. Έχουμε 3 επιθετικούς που είναι πρώτης γραμμής, 4 μάλλον. Οι 3 πρώτης γραμμής, 4. Και ήταν μόνο στο ο LKB στα 2 παιχνίδια με την Αϊμέγγεν και έσκασε ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή πάει να κάνει εκεί προς το τέλος παράδοση γκρούδαν τώρα μια κούρσα και πήσε κάτω μετά. Έσκασε. Και είχε κάτσει και αριστερά και μου αρέσει που τον σημαδεύανε κιόλας. Η ΑΕΛ νίξε με 4-0 τα Τρίκαλα και θα αναμετρηθεί τη Δευτέρα με την Καλυθέα εκτός έδρας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του φετινού κυπέλου Ελλάδος. Ο Ροναλντίνιο εκεί μαζί με ένα γκρουπ Αράβων, αν διάβασα καλά, κατέθεσε επίσημη πρόταση για την εξαγορά της ομάδας μπάσκετ του Μονακό. Και τι άλλο, κάποιες άλλες ειδήσεις, έτσι νομίζω ότι τα είπα όλα με τα τρία παιχνίδια. Έχει τρία παιχνίδια conference προκριματικά στις 7 και τα 3 σήμερα, Κατοβίτσε Χάποελ και Κοπενχάγη Ντεμπρετσένη, Ιδάνη με Τσούγκρους δηλαδή, και Ραπίτ Βιέννης Πάιντε. Πάιντε είναι από την Εστονία. Ραπίτ Βιέννης, εντάξει, ξέρετε από το Βιέννη. Έχει τα τρία παιχνίδια σήμερα από την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει αύριο, εντάξει, για τα προκριματικά. 9.30 θα παίξει στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Αύριο θα γίνει, έχουμε παιχνίδια αύριο από τις 8 αρχίζουν, αν θυμάμαι καλά, για το Europa League προγραμματικά. Έχει από τις 6 ξεκινάει το Conference League επίσης προγραμματικά, ειδικά στο Conference έχει κάμια 13 παιχνίδια το Europa, αλλά το Conference πάρα πολλά. Αύριο, πώς το έλεγε ο Αρμένης, να γκρεμίζουμε. Λοιπόν, Θανάσης Λιολιούσης, καλημέρα φίλο μου σε όλους, καλή εκπομπή. Στέλνει το μήνυμά του ο φίλος μας ο Θανάσης στο SMS το δικό μου, στο WhatsApp την καλημέρες μου, τις καλημέρες μου από Κολονία. Κάνω μια ερώτηση σε όλους τους Ολυμπιακούς. Είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοση της ομάδας? Για μένα έχουμε καταντήσει κέντρο διερχομένων και με τον προπονητή αυτόν δεν γινόμαστε καλύτεροι. Είναι το μήνυμα του Γιάννη που στέλνει. Και ακόμη και άμα δεις, δεν ξέρω τις εφημερίδες σημερινές, δεν έχω δει, αλλά μέχρι χτες που διάβαζα εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα βάζανε, αραδιάζανε 4-5 παίχτες ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός μεταγραφές. Λοιπόν, μια και είπε κέντρο διερχομένων ο φίλος ο Γιάννης. Βασίλης Αραντόπουλος, καλημέρα σε όλους. Άμα σε θέλει, λέει, τύχη, όλα γίνονται. Έχασε το δελτίο του 1 εκατομμυρίου και το ξαναβρήκε σε βουνό σκουπίδια. Πού έγινε αυτό? Στην Ιταλία. Έλα ρε φίλε, πρόλαβε τις σκουπιδιάριδες τελικά? Γιατί άμα το παίρνανε εκεί με το απορριμματοφόρο, άστα λα βίστα. Πατρίτσια Καλευρά, ξύπνησε το κορίτσι μας νωρί-νωρίς. Στέλνει 6 και 11 εκεί σταθερή, όπως με τον Αρμάν Μανουκιάν που γινόταν η κόντρα. Ποιος θα στείλει πρώτος 6 και 11. Συνεχίζει 6 και 11. Η Πατρίτσια μόνη της έμεινε εκείνη την ώρα να στέλνει το μήνυμα, να την καλημερώσουμε. Αντώνης Σιπλάκης, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Θα μας βγάλει την ψυχή αυτή η ομάδα. Αντώνη, μαζί το βλέπαμε το παιχνίδι στην Άξο το προηγούμενο. Είδες εχθές. Και βλέπεις ο Αντίνο που δεν τον έχεις και ψηλά. Σου λέω ένα καλό παίκτη ο Αντίνο. Να μ' ακούς. Καλημέρα Μιτσάρα. Ο Κουμπάρος θα έρχεται αέρας από Βουλγαρία και θα άφησε την άσπρη γάτα μαύρη γάτα. Αντίθετα, θα έχουμε μείωση ακροατών στην ΕΡΑ από τους αποκλεισμένους που θα φάνε από τον Παπα-Νικολάου που την είδε διευθυντής. Πότε την είδε διευθυντής ο Παπα-Νικολάου? Αφού είναι ενδυνάμεις ταξιούχος. Αυτό να δούμε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου να βγάλει λαιμό και να θέλει να γίνει διευθυντής. Κάτσε να έρθει να δω τι έγινε μετά. Θα τον πετύχω. Εκεί που ετοιμάζω το δελτίο ειδήσεων στις 10, σκάει η Μητούσα. Γύρω σε 9.30. Δεν δουλεύει σήμερα? Δουλεύει. Κανονικά. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν του πω, έγραψε ένας ακροατής, ο Χρήστος Κρυαρόπουλος, ότι τι πας προαλήφεσαι για διευθυντής, τρομάρα σου. Λοιπόν, η Καλαμάτα ακούει breakfast με σπορ, η Μεσσηνία στηρίζει Μαύρη Θύελλα, καλή συνέχεια. Είναι το μήνυμα του Εύζωνα, του Εμίλιου Γεωργουδιού. Και στα γρήγορα, έλα φύγει από εδώ, Στέφανος Αργυρόπουλος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και στη σελίδα μας, Σάββας Παπαδόπουλος, ταξιτζής, κυνηγός, Ολυμπιακάρα από την Κοζάνη, καλημερίζει. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Να ρωτήσω, ο Χριστάρας που είναι, έκανε υπερορίες εχθές ή ξημέρωσε πανηγυρίζοντας? Όχι, τη νίκη του Παναθηναϊκού αλλά και την ήττα του Ολυμπιακού, λέει ο Χαζάχος. Ο Μελισσοκόμος έχει πάρει ρεπό 2 μέρες. Τρίτη Τετάρτη πήγε Βουλγαρία να δει την ομάδα. Είδες όμως, τα κατάφερε ο πρέσβης και θα έρθει αύριο μέσα στην καλή χαρά. Πάμε, δεύτερο τραγούδι. Γιατί σαν σήμερα κάποια παιδιά εκεί το 1908, ένας που λέγεται Jimmy Page, ο άλλος ο Robert Plant, ο John Paul Jones, ο John Bonham τζαμάρουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα υπόγειο εκεί, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, μου φαίνεται στο Chinatown στο Λονδίνο, και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι Led Zeppelin.

Ακούτε από τη γέφυρα, για να δούμε λοιπόν τι γράφουν και τα πρωτοσέλιδα. Sport Day. Βασικό θέμα Παναθηναϊκός. Πρώτη Μούρι Ντέσσερς. Λυτρωτής Ντέσσερς. Πανηγυρίζει τον γκολ που έβαλε. Ο Παναθηναϊκός, ενώ προηγήθηκε με το Λιβάη, δέχτηκε την ισοφάριση στο 87 και εκλείδωσε το Κάζο στην παράταση. Προβληματικό κοουτσάρισμα από τον Ίστρουπ. Γράφει η εφημερίδα. Πάνω, έγκλημα και τιμωρία. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, προηγήθηκε, αλλά μια στιγμή αδράνειας και η διαιτησία είχαν άλλα σχέδια. Μάλιστα, έτσι το αντιλαμβάνεται η εφημερίδα. Το παιχνίδι το χθεσινό. Υπόκληση στο Βασιλιά. Στίβος. Κάτω. ΠΑΟΚ Ντρουκούσης. Όταν αρχίζει ένα όνομα με τέσσερα σύμφωνα, άντε να τον περιγράψεις ρε παιδιά. Άντε να τον πάρει αυτό το πάγο να περιγράψουμε και Ντρουκούσιτς. Έξι μήνες μετά, λέει ο τίτλος. ΑΕΚ, όλα για την κούπα, και αναφέρεται στο σημερινό παιχνίδι με τον Όφη. Εθνική συγκέντρωση με απουσίες για το μπάσκετ. Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει ο Ρασντάνοβιτς για Γιώκιτς, αλλά Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, νίκη 83-70 με Σπανούλη και μόνο. Live Sport. Χωρισμένο στη μέση. Αριστερά ίδια φωτογραφία του Ντέσσερς. Δεξιά, τώρα αυτός ποιος να είναι. Μπορεί να είναι ο Έσε. Λοιπόν, γιατί έχει κλείσει όλη τη μούρη με τη φανέλα και τα λοιπά. Αριστερά Killers και στα play-off. Αναφέρω το τέλος στον Παναθηναϊκό. Με υπέτλο με τρομοκράτες του Ντέσσερς Λιβάη, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σόφια με 1-2 στην παράταση επί της ΣΕΣΕΚΑ 1948, αν και δεινοπάθησε στο τέλος. Και δεξιά, τέλος το όνειρο, δίκαια ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Συνεχίζει στη League Phase του Europa League, κόστησε αποβολή του Φορτούνη. Βασιλιάς της Ευρώπης ο Ερντ Μίλτος, σε ένα ζωνάρι στην κορφή της σελίδας και τον έχει φωτογραφία. Κάτω ένα άλλο ζωνάρι με φωτογραφία των δύο προπονητών, η πρώτη κούπα, δύο προπονητών της ΑΕΚ και του Όφη. Δυναμώνει με Ντρουκούσιτς, αναφέρεται στον ΠΑΟΚ, χωρίς Γιάννη η Εθνική, σε ένα άλλο τιτλάκι κάτω. Ώρα των σπορ, δικό μας και αυτή, πάμε δυνατά. Όχι, συγγνώμη, δικό μας και αυτό, θαυμαστικό ήταν το άλλο. Δεν ήταν γιώτα. Όχι ρε, δεν θα φορέσω γυαλιά. Καταρχήν δεν χρειάζεται, πλάκα κάνω, να φορέσω γυαλιά. Ο κοντός τα λέει αυτά γιατί με φθονεί. Με βλέπει να μην έχω πρεσβειοποία και φθονεί. Πάμε δυνατά εκάρα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Γράφει εφημερίδα, πάντα από 9.000 ενωσίτες απόψε στη μάχη για την κούπα. Τι άλλο, παραμένει στην αεκάρα η ψυχάρα Δέσποινα Χατζη Νικολάου στην κορυφή. Κόκκινος πρωταθλητής. Βρήκε τον θρύλο και τον έχασε. Έρχονται εξελίξεις. Ο δυνηρός αποκλεισμός σε πτήση χωρίς πιλότο, γράφει η εφημερίδα. Ρέτσος, ζητάμε συγγνώμη. Με τη λίμπαρους παίκτες πρέπει άμεσα να συνταχθούμε. Τι είπε για τη νέα χρονιά και τι για το μάτς της Ολλανδίας. Απευθεία στη League Face και του Europa. Ο θρύλος, πίκρα και οργή για την διαιτησία. Αυτή είναι η πρώτη σειρά του πρωταθλητή. Δεν έχει σήμερα κανένα όνομα. Μεταγραφικό. Ασχολείται με το χθεσινό παιχνίδι. Το φως. Εκεί που έχουν πάει οι παίκτες Ολυμπιακού για να τους χειροκροτήσουν οι οπαδοί τους μετά το τέλος. Εκεί με πρώτο πλάνο, όπως είναι πέντε. Αποκλεισμός με ευθύνες είναι ο τίτλος. Έλειπαν παίκτες για να επιτευχθεί ο στόχος. Αν και προηγήθηκε με τον Ελκαμπή, ο Ολυμπιακός έχασε 2-1 από την Αϊμέγγεν στην παράταση και θα παίξει τη League Phase του Europa League. Καθίσει μετά το 60, οι Ολλανδοί σοφάρισαν με τον Λίνσεν και αξιοποίησαν την αποβολή του Φορτούνη. Δεν κάηκε, είναι ο τίτλος κάτω. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά, αλλά έστω και στην παράταση 1-1 η κανονική διάρκεια πέτυχε το στόχο του στη Σόφια, γράφει η εφημερίδα. Τι άλλο, δεν χάνει ποτέ. Ο Μίλτος Τεντόγλου ζορίστηκε από τον Ελβετό Σιμών Χάμερ. 8-29 μήνες ο Ελβετός, να πούμε. Όμως το τέταρτο του άλμα πέταξε για ένα ακόμη χρυσό, 8-44 στο μήκος, στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Στίβου στον Μπέρμιχαμ. Λοιπόν, αυτά. Κάτσα να μαζέψω τις αθλητικές, να τις βάλω σε μια σειρά. Πάμε. Ναυτεμπορική. Αυτά τα βλέπω από το ίντερνετ τώρα. Επιστράτευση κεφαλαίων για την άμυνα.
τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης του επιχειρήν, η στρατηγική συνεργατικών αμυντικών έργων είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. One Voice Business and Politics. Ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών, The DA, γράφει η εφημερίδα. Το Πολίτικο αποκάλυψε ότι για το 75% των καμένων ευθύνεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Απογευματινή. Αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Επιστροφή εισφορών το βασικό θέμα. Δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταξής είναι το κράτος. Πάνω από 3,5 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Ελεύθερη ώρα. Η μαφία των εμβολίων και η απάτη με τις νέες ταυτότητες. Λοιπόν, είναι το θέμα. Καθίστε να πάμε στον ελεύθερο τύπο. Άνοιξε. Στο δίκτυο της εφορίας εισοδήματα έμφυα ΦΠΑ, σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ έως το τέλος του έτους. Το ένα θέμα. Και το άλλο, ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράγμα 2030. Το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράς

0: Τι να κάνουμε. Ήμουν αιμοδότης εγώ, αλλά δεν μπορώ να δώσω πλέον αίμα. Πήγα να δώσω για ένα φίλο πριν 2 μήνες, λέει λόγω ηλικίας δεν μπορείς. Με κόψανε. Καθημερινή. Στην Ουγκάντα παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανία. Και το φωτογραφικό Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Λόγος. Ενεργειακή πίεση. Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει το λογαριασμό του ρεύματος. Ριζοσπάστης. Να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Τα νέα. Με τον φόβο του Ιράν, η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ. Α, είναι η ιστορία με τον Τραμπ που έφυγε από τη σύνοδο κορφής του ΝΑΤΟ. Τα μάθατε πιστεύω, δεν το είπα στην αρχή, το ξέχασα. Ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενίκεια. Δύο θέματα η εφημερίδα. Εσπρέσο. Γάμος με καλονή μετά τον εφιάλτη Survivor. Νέα σελίδα στη ζωή του Μάνου Μαλιαρού που προσπαθεί να ξεχάσει το σοκαριστικό ατύχημα με τον κολλητό του στο reality επιβίωση του Sky στον Άγιο Δομήνικο. Και έχει ένα ζωμάρι από κάτω από δημοσιογράφο Ζιγκολό. Όχι, με πήραν χαμπάρι αυτοί. Εμένα έχουν κάνει θέμα. Κόντρα. Ετοιμάζουν να στείλουν Patriot στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Γράφει η εφημερίδα. Σταρ. Έκλειψη τρόμος φέρνει συναγερμό. Α, θα σας πω αυτό με την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου. Έχει γίνει χαμός στις τιμές των ξενοδοχείων, για να το δούμε. Θύμισε το μου να το πω σε λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στην, πες το, στη Star. Μανιφέστο, Τσίπρα έχει, έχει. Πρωτοσέλιδο. Πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα. Αποκάλυψη. Εξάψαλον Σφυρόπουλου σε Δούκα και Πρωτόπαπα. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και εφημερίδες εβδομαδίες. Α, έχουμε την Ορθόδοξη Αλήθεια. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη, ναι. Λοιπόν, κάτσε να τη βρούμε. Ορθόδοξη Αλήθεια, λοιπόν. Οι 7 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στο Άγιο Όρος. Όλες οι θαυματουργές εικόνες που βλέπω είναι να κρατάει το Χριστό από τα αριστερά. Και λέει, πλήθος προσκυνητών προέρχεται στο περιβόλι της Θεοτόκου για να σπαστεί τα ιερά κοιμήλια, αναζητώντας τη βοήθεια και την υπαρηγορία της Θεομήτωρος που είναι η ελπίδα των απελπισμένων. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα και των εφημερίδων. Να σας πω τώρα, ναι, έχουμε λίγο χρόνο. Εκεί στο Ρέκιαβικ, στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, έχει σημειώσει το Ρέκιαβικ μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμές των δωματίων των ξενοδοχείων, καθώς είναι μία από τις λίγες προσβάσιμες τοποθεσίες να δει κάποιος την πλήρη έκλειψη ηλίου το βράδυ της Τετάρτης. Διάβαζα, $800 πληρώνουν οι τουρίστες κατά μέσο όρο για να εξασφαλίσουν το δωμάτιο την Τετάρτη. 98% αύξηση στα δωμάτια και τα λοιπά. Και το ίδιο και στην Ισπανία, που εκεί σε ένα μέρος πάλι που κοιτάνε την έκκληση του ηλίου και έχουν ως συνήθως, αρχίζουν εκεί για να αγωνομήσουν άμα έχει κάτι τέτοιο. Πάμε, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των

0: της. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Era Sport. Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
3: Hey,

Ήρα άκουγε το πρωί που λέγαμε για τις δεκαετίες 70, 80, 90 και μας έβαλε Λοκομότο. Hey, τι ωραίο τραγουδάκι. Δεν μπορείτε να πείτε. Και με Λοκομότο ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Και τη σημερινή μας εκπομπή, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026. Μια καλή μέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, από νωρίς το πρωί και Ματίνα Καναλοπούλου, έξω στην κονσόλα. Ήρθε η κυρία Πανανίδου. Δύο κορίτσια λοιπόν έξω. 2-1. Όσο το σκορ του χθεσινού αγώνα. Λοιπόν. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Δεν έχω πει πολλά. Θα ανοίξω τώρα και το Viper. Είναι η ώρα, ξέρετε, αυτή 7 και 8, 7 και 10. Που αρχίζω και το λέω και τα μηνύματα στο Viper. Για να στείλετε στο Viper της Eraspor, γράφετε εκεί στην αναζήτηση πάνω δεξιά στην εφαρμογή που, όταν την ανοίγετε, που έχει ένα μεγενθητικό φακό. Eraspor, μας βρίσκει το όμορφα και ωραία και στέλνετε το μήνυμα. Πρώτος ο Χρήστος Πλεξίδας έχει στείλει 5 και 47 και λέει: καλημέρα, μας έφαγε ο Ιταλός θες άδικη κόκκινη κάρτα. Χριστάρα μου, πώς είναι άδικη η κόκκινη κάρτα και πώς έφαγε ο Ιταλός. Ίσα ο Ιταλός δεν την είδε καλά τη φάση και έδειξε κίτρινη. Ο Βαρετζής τον κάλεσε. Αφού πάει με το. Είναι ορισμός της κόκκινης κάρτας, το λέει ο κανονισμός. Εγώ με το Φορτούνι είμαι. Φιλαράκια είμαστε. Και ρακέτα έχει έρθει να παίξει τον μπάτι εκεί που παίζουμε. Αλλά τι χάνει τη φάση. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πάει, αθελά του βέβαια. Πάει να διώξει την μπάλα και τα λοιπά. Έχει χάσει τη φάση, μπαίνει σε δεύτερο χρόνο, προλαβαίνει ο άλλος, βάζει το πόδι και του ρίχνει με τη σκαριά στον αστράγαλο. Ο κανονισμός είναι πεντακάθαρος, ξεκάθαρος για την προστασία των παιχτών. Τι είναι όταν παίζαμε εμείς μπάλα που ακονίζανε, να πούμε, τα παπούτσια από κάτω οι αμυντικοί, οι τέσσερις άμυνας, το εξάρι και κάποια οχτάρια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Ορισμός κόκκινης κάρτας. Μπιλ Μπάφας. Καλημέρα. Μπάμπης Φράγκος. Καλημερίζει και αυτός. Ο Τζον, τι λέει. Ο Βαρβάτος. Καλημέρα από Λάρισα. Ο Γρηγόρης ο Ζαχαρόπουλος επίσης μας καλημερίζει. Πρώτο μήνυμα που στέλνει στην εκπομπή μας με μια φατσούλα. Άρε Λουκ, λέει, πόσο δίκαιο έχεις όλα αυτά που λες. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, ο οικονόμου. Εντάξει, Μιχάλη. Πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα. Καλός ο LKB, αλλά νομίζω ότι έδωσε ό,τι έδωσε. Δεν μπορεί άλλο. Καλημέρα, λέει ο Ζαχαρία. Ζαχαρία μόνος του ήταν. Παλεύε με τα θηρία. Τι να σου κάνει. Βάλε να τον ξεκουράσει κάποια στιγμή. Ή αν ήθελα να παίξει με δύο. Ξέρω εγώ, στο 1-1. Λέμε τώρα πριν την αποβολή. Αλλά δεν είχε επιθετικό. Δεν έχεις ιδέα από ποδόσφαιρο. Δεν έχεις καταλάβει ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί σου σε δουλεύουν, λέει ο Αλέξανδρος. Για να δω, περίμενε. Νωρίς το στη λέξη και 19. Περιμένετε, παιδιά, να δω τώρα αυτό το Χρυσόστομο που μου λέει δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Φίλε, άσχετα πως είμαι στο ποδόσφαιρο σε γήπεδο χορτάρι και σε μεγάλη ομάδα από τα 14, εντάξει. Έχω και δίπλα προπονητή UEFA. Αφού έχεις εσύ ιδέα περισσότερη, γράψε μας τώρα, πριν το δεις στο Google, πόσες λίμπρες είναι φουσκωμένη μπάλα που παίζουν ποδόσφαιρο. Τώρα όμως, πριν το βάλεις και στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχετε γίνει όλοι μάγκες με το Google και το τεχνικό και την AI. Τώρα γράφτο. Ένα αυτό. Δεύτερον, κάτσε δύο λεπτά να το τσεκάρουμε, γιατί δεν έχω ξαναδεί. Μήνυμα που στέλνει χτες στο Λαδόπουλο και στο Δρυμώνα. Τους βρίζει. Μήνυμα σε μένα, με βρίζει. Πότε το έστειλε αυτό? Α, όχι, στον Κοντό. Εδώ ήμουνα. Όχι, ήμουνα διούχος. Τον βρίζει. Μήνυμα 12 και τι εκπομπή έχουμε γίνει. Α, βρίζει. Μήνυμα στον Παπα-Νικολάου. Φτάνει με το γράφευρο. Αλλάξτε πλευρά. Πιο πάνω. Βρίζει. Βρίζει. Το χαρτί τουαλέτα στη Γερμανία είναι αυτοδιαποσπόμενο. Α, έχει άποψη και πώς είναι και το κολόχαρτο στη Γερμανία. Ρε, γράψε ένα μήνυμα, ρε. Πες μια καλή κουβέντα, ρε. Πες μια καλή κουβέντα, ρε. Κοιτάξτε, ρε, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ζηλόφθονοι άνθρωποι. Ακούτε κάτι να είμαι και αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα. Γιώργος Αεκάρα. Εύζωνη Κιλκής. Καλώς το Γιώργο.
το φίλο μας. Σοκράτης Κλιάς, γεια σου Μητσάκο, καλό χειμώνα. Να έχουμε βάλει το song dance. Είχαμε ιστορία. Πάω λέει, είχαμε ιστορία σήμερα με δύο τραγούδια και ήταν και τα δύο καλά. Σοκράτη, κάποια στιγμή πήρα και τον Καμπουρόπουλο να δούμε το Σεπτέμβριο. Να έρθουμε εκεί. Καλημέρα σας. Γιατί θέλω να πάω να δω και το Στελάρα τι κάνει στην Σαλαμίνα. Να περάσουμε και από σένα. Καλημέρα σας από το νέο Σούλη Σερών. Πάω πεζοπορία στο όμορφο φαράγγι του Αγίου Προδρόμου Σερών. Χαιρετίσματα εδώ στα παιδιά. Στα παιδιά μου Χρήστο, Γιώργο, Βασίλη και τα εγγόνια μου Σωτήρη Αγγελική. Και σε εσάς καλημέρα σας. Όλοι ακούνε. Σωτήρης Λιούσας. Ο άλλος ο Γιώργος. Ωραίες φωτογραφίες μας στέλνει από Σάμου. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες ο Γιώργος ο Σιατήρας. Καλημέρα Δημήτρη, Θανάσης, κατοχή Μεσολογγίου, ΠΑΟΚ. Δεν πήγαν καλά οι ομάδες εχθές. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Λέει, γενικά δεν πάμε καλά. Καλημέρα Λουκάκη. Πώς πας, δεν σε άκουσα σχετικά με το Grand Prix στο Silverstone. Τι είπες, η Απρίλια πάνε καλά. Χνεύει Ντουκάτι, έχει μια πτώση θα έλεγα. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός online που κάνει ότι έχει καταθέσει πρόταση αγοράς. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Η Volkswagen καταραίει. Οπότε μπορεί να αρχίσουν και εμείς. Δεν νομίζω, Γιώργο, πως γενικά η Ντουκάτι έχει μια πτώση. Δεν νομίζω να είναι αυτό το θέμα. Δημήτρη, πες μας αν θέλεις για τη συνέχεια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μας γράφει εδώ Ζάχος, ο Μελισσοκόμος. Περίμενε, Ζάχο, το έχω κρατημένο αυτό. Ένα λεπτό στο κομπιούτερ, να ανοίξω. Στο κομπιούτερ μου έγγραφα. Έχω κρατήσει κάποια έγγραφα για να σας πω αργότερα, αφού με ρωτάς το πω τώρα. Απ' το πάτησα να το. Λοιπόν, πάμε ότι ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε πει. Όσοι συνδεθήκατε τώρα, περισσότεροι τα ξέρετε. Συνεχίζει όμως τη League Phase του Europa League. Πρώτη αγωνιστική, έχω τις αναλυτικά τις ημερομηνίες των αναμετρήσεων. Πρώτη αγωνιστική είναι 16-17 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη 15 Οκτωβρίου. Τρίτη 22 του ίδιου μήνα. Τέταρτη 5 Νοεμβρίου. Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Έκτη αγωνιστική 10 Δεκεμβρίου. Το Δεκέμβριο θα γίνει μία αγωνιστική. Και τον Ιανουάριο θα γίνουν οι άλλες δύο για να τελειώσει η League Phase. 7 και 8, 21 Ιανουαρίου και 28 Ιανουαρίου. Ζήτησε ο Ζάχος την ευρωπαϊκή συνέχεια του Ολυμπιακού. Αυτά είναι η ευρωπαϊκή πορεία του. Φιλαράκι, και ίσως αν θέλεις την άποψή μου, είναι καλύτερα που πήγε στο Europa League έτσι όπως έχει είναι η κατάσταση. Υπήρχε περίπτωση έτσι όπως είναι, δηλαδή με όλες αυτές τις προσθήκες. Εντάξει, τραυματίστηκε ο άλλος εχθές, νωρίς, τον έχω για καλό παίχτη, αλλά να βλέπουμε μόνο το ΣΑ να είναι δεύτερη φορά που βάζει αυτό το ρόκα και να μία φορά τέλειωσε τη φάση σε ένα σούτ δίπλα από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα. Ο Λέι Σάλς καταρχήν μπήκε. Αν ήμουν προπονητής στον Ολυμπιακό, θα τράβαγα τα μαλλιά μου σε εκείνη τη βάση. Δεν έχει 2-3 λεπτά που έχει μπει μέσα στο παιχνίδι. Του κάνει μια μπαλιά ο πίσω και πάει να τη διεκδικήσει με το μπακ και έχει καλύτερο πάτημα όσον αφορά τη διεκδίκηση. Καταλαβαίνετε όταν εννοώ καλύτερο πάτημα. Τι εννοώ. Και τον χάνει και χάνει το σπριντ. Και είχε μπει 3 λεπτά και όλος έπεσε από την αρχή. Του έκανε μια παλιά ο Μπρούνο. Προθυμένη. Τι να, στο πρώτο παιχνίδι, τον έβαλε στο πρώτο ημίχρονο, τον ξεκίνησε. Δεν ξέρω τι όνειρο είχε δύο με την Λίμπαρτ. Τον ξεκίνησε. Τις μέτρησε. Έκανε 5 επαφές με την μπάλα και τις 5 δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, και άφησε έξω τον Μαρτίνς στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί πολλά κρίνονται από τα παιχνίδια στην έδρα σου. Έτσι έχουμε μάθει εμείς στην προπονητική. Εντάξει, το παιχνίδι, γιατί καλά, βέβαια τότε ήταν και άλλες εποχές, γιατί υπήρχε και το εκτός έδρας γκολ. Πολλά κρίνονται στο παιχνίδι στην έδρα σου, που σε σπρώχνει και ο κόσμος, πού. Και μετά, ανάλογα το πώς είναι ο αντίπαλος, άντε να μιλήσουμε λίγο προπονητικά, μια και το θέλω άλλος που δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, που με είπε και Καραγκιόζη. Λοιπόν, εθνικό ήρωα με έκανες, που με είπε και Καραγκιόζη, να ξέρεις. Δεν είναι βρισιά ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, νομικά δεν είναι βρισιά. Και τι έλεγα, ναι, και ανάλογα με τι ομάδα και τι δυναμικότητα έχει, κανονίζεις το εκτός έδρας. Μήπως τσιμπήσεις κανένα γκολ στο ανοιχτό γήπεδο με την τακτική των αντεπιθέσεων και. Ανάλογα βέβαια, ότι αν παίζεις με καμιά ομάδα μικρομεσαία, όπως είναι η Μέγκεν,
Μπαίνεις για να την κερδίσεις και εκτός έδρας. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Από μένα και τον Νικόλα, το γιο μου που σήμερα θα τον έχω παρέν 4,5 ετών και επαναλαμβάνω την εκπομπή. Καλώς τον Αντρίκο και τον Νικόλα. Τον έχω δει τον Νικόλα, έχει στείλει φωτογραφία κάποια στιγμή με τη γυναίκα σου από τους καταράκτες εκεί στην πύλη Τρικάλων. Και αν θυμάσαι, μας έχει στείλει Αντρίκο φωτογραφία και φαίνεται τον Νικόλα εκεί. Ο πιτσιρικάς. Και καλά κάνεις και τον βάζεις και σε τέτοια νερά. Η 12η Αυγούστου είναι μια ημερομηνία γεμάτη ποδοσφαιρική ιστορία. Μας στέλνει ο Βασίλης Καλαμβόκας. Βασίλη μου, πού τονίζεται το όνομα να ξέρουμε. Εγώ δεν το ξέρω αυτά που. Τώρα σε είδα, γιατί ήμουνα σε άδεια. Λοιπόν, Τζιμπρίλ Σισε, 81. Γεννήθηκε. 93. Κλάς Γιάν Χούντελαρ, Ολλανδός. Α, μπράβο, επιθετικός είναι αυτός. Μάριο Μπαλοτέλη, από τα πιο χαρισματικά και αμφιλεγόμενα ταλέντα της εποχής του, με Ίντερ, πρωταθλητής Ευρώπης, Αγγλίας με τη Σίτη κτλ. Τι άλλο? Γκρόνκιερ, δανός εξτρέμ από Άγιατς, Ατλέτικο, έπαιξε και στην ομάδα μου την Τζέλσι αυτός. Το 14 υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης στο Κάρντιφ, κέρδισε 2-0 τη Σεβίλη. Και 20 το δράμα της Λισαβόνας, Πάρι Σεν Ζερμέν, Αταλάντα 2-1, που κρατά την πρόκριση εκπληκτική Αταλάντα στα χέρια της μέχρι το 90 και μια απίστευτη ανατροπή σε 3 λεπτά με Μαρκίνιος, Μότινγκ και παίρνει το ειστήριο. Λοιπόν, πάμε. Χρήστος, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Είναι το τέλος, καλό, όλα καλά. Αν και μένει κι άλλος προβληματικός για να είναι όλα καλά. Όμως, αν δεν βελτιωθεί, δεν έχει τύχη. Λέει, γράφει μάλλον ο Χρήστος Σκούρος. Νίκο Σόκιν, το πόδι στον Αφιένα του Ρίτσου ήταν πέναλτι. Του Ρέτσου, θα θες να πεις. Περίμενε. Ήταν πέναλτι? Όχι, λέω εγώ. Ο Φορτούνη συνεχίζει, ο Νίκος, προσπαθεί να αποφύγει το πάτημα μαζεύοντας τα δάχτυλα του δεξιού ποδιού προς την γνήμη. Ρε Νικόλα, τι λες τώρα, ποια δάχτυλα μαζεύει? Μέσα από το παπούτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, αφού του χτυπάει να πούμε. Δεν προλαβαίνει, δεν καταλαβαίνεις. Έχουμε παίξει ποδόσφαιρο και εγώ έχω χάσει πολλές φάσεις και πολλοί έχουν χάσει φάσεις τέτοιες. Δηλαδή πάει να διώξεις ή να κάνεις ή να κόψεις τον αντίπαλό σου, στην τζιμπάει τελείωσε. Αν στην τζιμπήσει και δεν προλάβεις να πατήσεις κάτω χορτάρι και του χώσεις να πούμε κνήμη περώνη, αν το στείλεις αδιάβαστο κάνα οχτάμινο, γι' αυτό τον προστατεύουν. Είναι ο ορισμός της κόκκινης, σου λέω. Δημήτρη, σε ονόματα καλή Τετάρτη. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Δεν μπορώ να καταλάβω την υποχώρηση σε κάθε αγώνα προς το τέλος του αγώνα. Όσο για τον Ολυμπιακό, δεν είναι έτοιμος ακόμη. Έπαιζε ρόλο και η αποβολή του Φορτούνη. Καλή συνέχεια. Λέω Δημήτρη Λαμπρόπουλο, φυσικά και έπαιξε ρόλο η αποβολή του Φορτούνη. Μπορεί να μιλάγαμε αλλιώς, αν ήταν 11 εναντίον 11. Αλλά και αυτό που λες, να τον Ολυμπιακό που παίζει αυτό το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, να παίζει ψηλά, να καλύπτει, να προσπαθεί να κλείσει και να σφίξει τον αντίπαλο και από το 60-65 να πέφτει, γιατί έρχονται ένα τσουβάλι ποδοσφαιριστές και δεν μπορούν να βοηθήσουν με την ομάδα του Conference League. Αν το δείτε, συνεχίζει ο Ολυμπιακός με τους περισσότερους παίχτες. Λοιπόν, και έχουν περάσει από τότε πόσοι και πόσοι από το λιμάνι. Και από τα ονόματα διαβάζουμε και στις εφημερίδες. Κατά τα άλλα, έφταιγε ο Μπενίτεθ που έπαιζε με τρία στόπερ. Ο Δανός θες τι έκανε? Να μας απαντήσει ο Άρης Γάτας. Επιθετική είναι μόνο Λιβάη Γκαρσία, Τετέι και Ντέσσερς. Αυτοί ξέρουν μπαλά. Οι υπόλοιποι, Ραστόρ, Εναντίνιο, Ζαρουρί, μόνο για τα τρίκαλα κάνουν. Όσο για τον Ολυμπιακό, βλέπω το Μεντιλίμπαρ να φεύγει, λέει ο Παναγιώτης Ρικαλινός. Εμένα μου αρέσει. Και ο Αντίνο και ο Ζαρούρη. Φίλε, εντάξει, για το Ραστόνερ και εγώ έχω κάποιους. Γιώργος Τσέλιγκας, καλημέρα παιδιά, καλώς τον. Λεωνίδα Στήλας από το Βόλο, καλημερίζει. Βυσαρίωνας, για να δούμε τι στέλνει ο Βυσαρίωνας. Βίντεο, πού είσαι εδώ? Με τον Κοντό.
Α, από την καλοκαιρινή βόλτα στον Κάλαμο. Το βάψεις εκεί το καΐκι. Πράσινο. Τρομάρας. Άρε μισάρι. Μιχάλης Χατζάκης, τι λέει? Δημήτρη, καλημέρα. Από τη Λάρισα ο Μιχάλης. Για μια ακόμη φορά, χτες είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος νοσεί. Αν συνεχίσει έτσι, έχει πορεία στην Ευρώπη, είτε στο πρωτάθλημα το ελληνικό δεν θα κάνει. Και ό,τι είναι να γίνει τώρα που είναι νωρίς. Για μένα αυτός ο τρόπος παιχνιδιού δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Μάλλον πρέπει να ψάξει να βρει έναν καινούριο προπονητή. Καλημέρα. Δεν έρχονται και παίχτες από πίσω για να στηρίξουν αυτό το παιχνίδι. Λυπάμαι πραγματικά τους ανθρώπους που χαίρονται με τις ήττες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Λέει ο γράφει ο Δημήτρης, ο Γεωργιάδης. Έχει και άλλο μήνυμα πριν. Κρίμα για τον Ολυμπιακό. Μπράβο στον ΠΑΟ. Μήπως έκανε τον κύκλο του ο Μεντιλίμπαρ. Ο Γιώργος ο Τσέλιγκας τι έστειλε μόλις τώρα. Για να το ανοίξω. Ωρε φίλε, σανό. Σανό. Κοίτα, μην το μοιράσεις. Δώσ' το σαν ζωντανά. Μην το δώσεις το μοιράσεις σε κόσμο. Εντάξει. Γιατί τρώμε σανό κάργα. Χόρχε, καλημέρα. Ανέβηκε επίπεδο Παναθηναϊκός με Λιβάη Γκαρσία. Εξαιρετικό το δίθυμο Γκιόλε Ντεφράι. Χρειάζεται η ομάδα έναν Ντεφράι στο κέντρο. Καλή συνέχεια. Λέει, γράφει ο. Πες το, ο Τζόρτζ, ο Χόρχε. Κάτσε να δούμε γιατί ήρθε κι άλλο στο Βάι. Πέρα ο Τσέλγκας είναι. Άντε να σώσω πάλι σήμερα. Με το σανό εκεί. Κουβαλάς και εσύ. Λοιπόν, Ζωροκώστας από Νάξο. Χάλια Ολυμπιακός, δεν βλέπετε. Κωστή μου, τα λέγαμε στην Νάξο που ήμουνα. Καλημέρα, πάλι καλά που έχει ρεπό η άσπρη γάτα. Γιατί δεν θα άντεχα. Η άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, γιατί δεν το άντεχα σήμερα. Λέει ο Χρήστας Πριόβολος. Σε ερώτησή του προς ακροατές, πρέπει να με κοιτάει ο Λιαργκόβα στα μάτια όταν μιλάω. Πρέπει να μπλοκάρει σε ίσα με 30 ακροατές. Εμένα με μπλόκαρε γιατί απάντησα. Δηλαδή πώς σας μπλοκάρει ρε παιδιά? Μπλοκάρει το Viber. Άντε πολλές καλημέρες Λουκ. Η Χρήστα Παντελέρη. Ο Αριστοτέλης Γιάχος, κρίμα για τον Ολυμπιακό από Αυστραλία. Ο Βασίλης, καιρό έχω να σας ακούσω λόγω ώρας. Δεν γίνεται πλέον με τη μικρή να ανοίγω τέτοια ώρα το ραδιόφωνο. Έχω 2 μέρες κενό. Να είστε καλά. Ο Βασίλης Ομπίνας. Θανάσης Γκόρδης, καλημέρα Δημήτρη, καλό 15 Αύγουστο. Φυσικά και είναι κόκκινη του Φορτούνη, για όσους δεν βλέπουν με κόκκινα γυαλιά. Όταν είπες αυτοί με πήρανε χαμπάρι για το δημοσιογράφο Ζυγκολό, μου έφυγε ο χυμός από το στόμα, λέει ο Θανάσης Γκόρδης. Συνάδελφος είναι από την Καβάλα ο Θανάσης. Εντάξει, κάνουμε και το χαβαλέ μας ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή Παναγιά να έχουμε και μόνο αεκάρα. Λίκη ο όρος παρών. Καλό στο φιλαράκι μου το Γιώργο το Σιρεγγέλα, από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Γενικός Δημήτρης. Ρε Μάστορα, λέει, πόσο αντιολυμπιακός είσαι ρε. Άκου, έβγαλε τώρα αυτός ο Δημήτρης, λέω το επιθετό του. Έβγαλε και πόρισμα. Πόσο αντιολυμπιακός είμαι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις ρε. Μιτσάρα συνεννόματε, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τι να κάνουμε, δεν τα λέω όπως πρέπει να τα ακούσεις. Κάνεις παρέα με Ολυμπιακούς εσύ? Αν κάνεις παρέα με Ολυμπιακούς, για δείχτους μου. Και έλατε εδώ να σας δω κι εγώ, όχι εγώ. Να φέρω κι εγώ καμιά πενταριά Ολυμπιακός να σου πούνε τι γίνεται. Κανονικούς Ολυμπιακούς όμως, που πονάνε και αγαπάνε την ομάδα. Εντάξει, φέρ τους εδώ αυτούς που κάνεις παρέα, να μιλήσουμε, να δούμε. Να δούμε από την παρέλαση των παικτών, από το ένα, από το άλλο. Να δούμε ποιοι βοηθάνε, ποιοι έχουν μέλλον να βοηθήσουν. Άντε να δώσουμε και μια διορία. Κάποιοι δεν έχουν προσαρμοστεί, το να τ' άλλο. Έλα να μας πεις εσύ, έλα εδώ. Ξέρεις πως οι ακροατές έχουν έρθει. Να μας πεις ποιοι θα βοηθήσουν από αυτούς που έχουν έρθει. Την είδες στην εντεκάδα χτες? Για μένα η εντεκάδα που ξεκίνησε με τη Λίμπαρ είναι η καλύτερη εντεκάδα που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως ξεκίνησε. Ποιοι βοηθήσανε μετά, για πες μου. Πήρε ένα παιδάκι 21 ετών που θα πάει Αγγλία βέβαια να παίξει το ΣΑ Premier League, ο οποίος ξεχώρισε. Για πες μου όλοι αυτοί που έχουν περάσει από τους 16 που είχε ο Ολυμπιακός, που έκανε την πορεία στο Conference και πήρε και το Ευρωπαϊκό. Πες μου. Έχει έρθει κανένας καλός? Α, ξέρω.
Ποιος αρεμπετομουστάκιας στα τελευταία του, που λέω εγώ. Πάμε τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής χαρακτήρισε τον Μίλτο Τεντόγλου ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας προχώρα όλο και πιο μπροστά. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεκτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσατε!
7: Γυρίσαμε. Λέμε πολλά μαζί με τα μηνύματά σας. Αυτό πρωινό της Τετάρτης, 12 Αυγούστου του 2026. Να πω και μια καλή μέρα σε όλους και σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Λέμε πολλά, σχολιάζουμε και τα παιχνίδια. Οπότε θα συνεχίσω με τα μηνύματα και μέσα από τα μηνύματα θα ξανασχολιάσουμε. Τα έχουμε μπει και όλα από την αρχή. Χρήστος Μίχαλος, μια ωραία φωτογραφία ως συνήθως. Ο Γιάννης ο Πίτσας. Φανταστείτε, μετά το μετά το μήνυμα που έγραψε ο φίλος μας ο Δημήτρης που μου έλεγε για τις ιστορίες, ακούστε τι γράφει ο Γιάννης ο Πίτσας. Καλημέρα Δημήτρη, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά αυτό που είδαμε χτες το βράδυ μου θύμισε ραστεχνικό ποδόσφαιρο και για τον Ολυμπιακό αλλά και Παναθηναϊκό σκαλιά μαύρα. Και η κόκκινη ήταν κατά κόκκινη. Λοιπόν, ο Τζόρτζο Χοντάκιας, ο Ντοκ Τζον, καλημέρα Μιτσάρα, καλή εκπομπή, υγεία σε όλους, καλό 15 Αύγουστο, καλό στο να. Και τι άλλο, Ζάχος ο Μελισσοκόμος, φίλε προσωπικά είμαι Παναθηναϊκός, όμως το προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού που είδα και λίγες φάσεις από αυτό, μόνο ο κουρασμένος ο Ροντινέη έπαιξε. Φιλότιμο και χτες, ο Ροντινέη μια χαρά τα πήγε. Μια χαρά τα πήγε ο Ροντινέη. Από τους παίκτες που ξεχώδησαν, κατά την άποψή μου. Μπακ τον έβαλε. Καλημέρα, λέει, περιμένω ανάλυση. Τι ανάλυση να περιμένεις, Λεωνίδα Τσιαντή, φιλαράκι μου. Τα έχουμε εκεί πει εκεί. Από την αρχή, συνέχεια. Λοιπόν, Χαρίλαος καλημερίζει. Να δω και λίγο στο Viber. Ο Γιώργος ο Ζακλής, καλημέρα, Κορυδαλός. Ο Μανώλης. Καλημέρα Δημήτρη, αυτός όταν ήταν μικρός βρήκε μια μπάλα και την πήγε στην αστυνομία γιατί την πέρασε για βόμβα, λέει ο Μανώλης, για τον άλλον που το έλεγα πώς λίμπρες είναι η μπάλα. Για χειροβομβίδα την πέρασε. Καλημέρα Λουκάκη. Ανέλαβε τον Ολυμπιακό, λέει ο Νίκος, να δούμε σήμερα τι να αναλάβω. Έχει προπονητές, θέλει UEFA Pro. για να λάβεις, για να αναλάβεις τέτοιες ομάδες. Γράφει ο Νίκος ο Χαλιβελάκης, Άγγελος. Καλημέρα Δημήτρη. Πολλοί ακούνε ραδιόφωνο για να κράξουν ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αυτό είναι το κόμπλεξ τους, μα σας λέει ο Άγγελος. Τι να κράξουν. Ας σας πω μια ιστορία τι έχει γίνει σε άλλο ραδιόφωνο. Ακούστε λοιπόν, δεν θα πω ούτε πρόσωπα ούτε πράγματα και δεν είναι φανταστική ιστορία, αλλά δεν μπορώ να πω πράγματα. Δεν μπορώ να πω ούτε το όνομα του ραδιοφώνου, ούτε. Είναι ένας λοιπόν ο οποίος έστελνε συνέχεια μηνύματα και έβριζε, αλλά δεν περιοριζόταν Λουκάκι Καραγκιόζη όπως έγραψε ο άλλος κτλ. Έβριζε μάνες, πατεράδες, αδερφές, θεία κτλ. Στον κάθε. Κάποιους παρουσιαστές δεν τα είχε και με όλους, τα είχε με αυτούς που δεν ήταν η ομάδα του. Ξέρετε τώρα τι γίνεται σε αυτά. Κάποια στιγμή κάνουν μια μαγιά στο σταθμό. Δεν είναι ο δικός μου σταθμός, αλλά γίνεται πως οι λύθοι είναι αυτοί οι οποίοι, όπως πολύ σωστά λέει ο Άγγελος, ακούνε ραδιόφωνο για να κράζουν. Και οι λύθοι που δεν ψηλιάστηκε, είδε το τυράκι αλλά δεν είδε τη φάκα. Τι κάνει ο σταθμός? Κάνει ένα διαγωνισμό, κερδίζουν κανονικά τα άτομα πρέπει να κερδίσουν και τον βάζουν ότι κερδίζουν και κερδίζει και αυτός. Μιλημένη λοιπόν πάει να πάρει το δώρο. Μιλημένη κάτω στην είσοδο η κοπέλα, στη γραμματεία, ότι όταν έρθει πάρει τηλέφωνο κτλ. Τα υπόλοιπα η συνέχεια επί της οθόνης. Α, δείτε πόσο ηλίθι είναι. Λοιπόν, καλημέρα. Λίβερπουλ Αθηναϊκός 1-2. Πόνεσαν τα ματάκια μας, λέει ο Παναγιώτης, ο Αγιαννίτης, ο Χρήστος. Να δούμε φωτογραφία στέλνει. Τι φωτογραφία είναι αυτή, ρε Χριστάρα? Δεν μπορώ να την ανοίξω, γάμο το. Να δω τι είναι, που είναι και τα λοιπά. Σήμερα πρώτη αθλητική είδηση παντού πρέπει να είναι ο Τεντόγλου και τα απίστευτα πράγματα που κάνει και όχι τα συνοθηλεύματα ξένων μισθοφόρων που υποτίθεται εκπροσωπούν τους ελληνικούς συλλόγους, λέει ο Σάκης ο Κουτρουμπάνος. Σάκη μου, δεν πιστεύω να αναφέρει σε εμάς. Πρώτη είδηση, εγώ στην αρχή που ξεκίνησα έβαλα τον Τεντόγλου και μάλιστα και πολλά πράγματα. Όλο το Στίβο είπα μαζί με τον Τεντόγλου. Μετά συνέχισα με τον Στίβο την ποια έχουμε σήμερα. Και χρειάστηκε να περάσω στις ελληνικές ομάδες. Η ώρα είχε πάει 6:35. Ένα αυτό. Δεύτερον, και στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσεις μετά που έχω ετοιμάσει, ο Τεντόγλου είναι πρώτη είδηση. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε εμάς πάντως. Εμείς ακολουθήσαμε. Τι? Και ναι, γιατί Γιάννης τι λέει? Όταν εγώ έλεγα ότι θα είναι καλύτερα για την Ελλάδα να παίξει η Europa, ο Ολυμπιακός ήμουνα κακός, σήμερα έγινε καλύτερα που αποκλείστηκε. Ρε εσύ, γιατί και όλες οι ομάδες πρέπει, δεν πρέπει καμία ελληνική ομάδα να παίξει Champions League. Καμία, κατά την άποψή μου. Τα είπα και χτες, ρε Γιάννη. Τι διάολο, και εσύ ακούς επιλεγμένα? Αν και ΑΕΚ, μακάρι να είναι υγιής ο Λιβάη και να απολαύσουμε τον Παιχταρά. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης ο Χάτζος. Καλημέρα παιδιά, είμαι ο Πέτρος από Ηράκλειο, σας ακούω όλους ψιλοθυμωμένος με τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι όλοι έχετε δίκιο. Χρήστος, καλημέρα Μιτσάρα, είναι ωραίοι Ολυμπιακοί, πάντα κάτι άλλο φταίει. Θα βγουν και εκπρόσωποι τύπου να φάνε το Μέντι, προστασία στη διοίκηση, όλα καλά. Καλημέρα στον Αντώνη και το Γιάννη μας, στέλνει ο Χρήστος ο Μπουλουγούρης. Ο Κυριάκος, καλημέρα. Πώς τον κόβει Πετσόπε Σίξη? Πόσες λίμπρες είναι η μπάλα τελικά? Το AI 0,9 λίμπρες. Άρα Κυριάκο, ντόκα. Δεν είναι, φίλε. Οι κανονικοί που πρέπει να παίζουν, μήπως. Κοίταξε, άλλες είναι οι μπάλες οι προπονητικές, άλλες του αγώνα. 11,5 φουσκώνεται, άντε, για να το μάθετε άμα σας ρωτάνε, μήπως θα το βάλει και κανένα στοίχημα κανένας να κερδίσετε. Λοιπόν, κάποιοι που το παίζετε, πώς ξέρετε, ποδόσφαιρο. Καλύτερα που πήγε Europa Ολυμπιακός, δεν έχουμε ομάδες ελληνικές δυστυχώς για να μπορούν να παίξουν σε κορυφαίο επίπεδο. Πάμε για άλλα. Ο Δημήτρης ο Χατζηδάκης, ο άλλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, συνεννόμαστε. Θέλω γνώμη για Γκαρσία, Ντέσσερς και άμυνα στον Παναθηναϊκό χτες το βράδυ, αν χρειάζεται ακόμα ένα αριστερό εξτρέμ. Γενικά στα άκρα ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θέλει μια-δυο προσθήκες, Μιτσάρα. συνονόματρε και ο Δημήτρης ο Κουμάκος ρωτάει. Γκαρσία, τα είπα. Ο άνθρωπος μ' αρέσει και από τότε που ήταν στην ΑΕΚ και τα λοιπά, παιχταράς. Ωραίος. Δεν ήξερα βέβαια σε τι κατάσταση ήταν. Τον είδε ο προπονητής ότι ήταν εντάξει. Μπαπ, τον ξεκίνησε, τον έβαλε βασικό κατευθείαν. Και ο Ντέσσερ θα βοηθήσει. Τώρα, τον Ντέσσερ όμως δεν τον βάζω στο ίδιο επίπεδο με τον Γκαρσία. Προσωπικά εγώ. Άλλοι μπορεί να λένε ότι είναι παιχταράς. Μεγάλος. Εγώ τον βάζω στο ίδιο επίπεδο. Στον τελικό του Super Cup, στο ημίχρονο, θα τραγουδήσει Σακύρα, ρωτάει ο Κώστας. Κάτι ετοιμάζει η ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν είναι Σακύρα ή η Βανδύ, πάντως αποκλείεται να είναι. Την είδαμε μαγιό, ήταν στη Μύκονο και μάλιστα την είχε πρωτοσέλιδο και η Εσπρέσο και, και διατηρείται καλά. Τώρα, ποια θα είναι, τι θα γίνει. Καλημέρα. Ευσταθή άποψη ότι φταίει ο Μέντι ή άποψη ότι δεν πήραν τους παίκτες που ήθελε, ρωτάει ο Σπύρος ο Τιγκαράκης. Και τα δύο, με ποιο να κερδίζει πόντους το δεύτερο από αυτό που ρωτάς. Εντάξει, δυστυχώς και οι δύο χτες ήταν χειρότεροι από τον Πας Φλόρινας, λέει ο Θάνος. Ο Άρης, ο Παπαδόπουλος, Γαύρος Ερνόμενος, Φορτούνης Παλτό, Έσε για κλωτσές, γερασμένη ομάδα με πολλά γερόντια για απόσυρση. Όχι ρε Σιάρη, ο Έσε μια χαρά πήγε. Έπαιξε. Μια ζωή όλο Άρης, Αριανάρα παντού. Δεν πάει έλλο η κατάσταση με Καρυπίδη. Έχει κουράσει, μακάρι άμεσα αλλαγή στην ΠΑΕ. Χαιρετισμός από την Πυργάρα Ηλίας. Ο κοντοπατριώτης εκεί ήταν αυτός. Τι λέει. Α, μιλάω για τις αθλητικές εφημερίδες, λέει ο Σάκης. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουν οι αθλητικές. Κοιτάνε και τον κόσμο. Τον είχαν πάντως τον Ντεντόγλου. Φωτογραφία. Η Sport Day τον είχε. Η Live Sport τον είχε. Κάτσε να δω. Η ώρα όχι. Καλά, ο πρωταθλητής όχι, είχε ένα τέτοιο και το φως τον είχε. 3 στις 5. Λοιπόν, καλημέρα παλικάρι, άστε χθεσινά, σήμερα έχει Super Cup και θα πω από τα Χανιά στο Ηράκλειο, καπάκι μετά τη δουλειά και την Αϊκάνα μας. Μαζί με τη γυναίκα μου που είναι τρελαμένη αεξού, λέει ο Νίκος, ο Παπ, καλώς τον Νικόλα. Εκεί από τα όμορφα Χανιά που μου αρέσουν και πάω κάθε χρόνο από το 2011 και το πιο πιθανό είναι να πάω ένα τριήμερο. Στο τέλος γίνεται και το πρωτάθλημα της Ρακέτας 29-30, εκεί στα Χανιά που είσαι, αν ξέρεις στους Αγίους Αποστόλους. Και θα πάω. Αυτό που μου αρέσει σε σένα είναι που είσαι αντικειμενικός, λέει ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Τι να είμαι, να λέω αυτά που θέλει να ακούσει ο κάθε οπαδός. Σε φιλάθλους πρέπει να... και σε πάνω απ' όλα ανθρώπους. Το έδειξε ο Μαυρογιαννίδης και μπλοκάρει τους ακροατές στο Viper. Κοίταξε να δεις εμένα. Μου στείλε και... δεν ξέρω πώς τα ξεμπλοκάρει. Μου στείλε και ο Παναγιώτης εχθές. Δεν ξέρω πώς ξεμπλοκάρετε. Κάτσε να δω ρε παιδιά. Εκεί στο μέσα... μπορεί να πηγαίνει στα request το μήνυμά σας. Ένα λεπτό. Με βάζετε τώρα που είμαι μόνος μου να δω. Να, ο Θανάσης ο μεγάλη τρύπα στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Λέει, ο Θανάσης έχει έρθει εκεί. Ο Άγγελος, σημερινά μηνύματα, χάλια Ολυμπιακός. Χθες δεν τα βλέπω καλά. Τα χάλια μας φέτος. Έχουν έρθει δηλαδή αρκετά μηνύματα. Ο Πλούταχος Κόρδας εχθές, όλα αυτά πάνε στο request και είναι αδιάβαστα. Δεν τα ανοίγουνε οι συνάδελφοι. Καθλίνα, καλημέρα, χαρούμενε. Ποτέ δεν κατάλαβα τι φταίνε η μανούλα του διαιτητή, η θέα του τερματοφύλακα, η αδερφή του επιθετικού, λέει. Ναι, και των δημοσιογράφων οι οποίοι κάνουν την εκπομπή, τι φταίνε. Για όλα φταίει ο πρόεδρος. Τρεις μήνες ψάχνει χαφ, λέει ο Τάσος ο Γιακουμής. Ο Λάζαρος, καλημέρα. Η ΑΕΚ παρουσίασε τη νέα φανέλα. Πιστεύω πάω να βάλει την ίδια, λέει. Ο Νίκος Πάπ συνεχίζει για να δω, στέλνει και δεύτερο και από τα Χανιά. Α, Αγίους Αποστόλους μόνο εννοείται, πάμε κάθε χρόνο. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Καρακατσάνη που θα πάρει μέρος κιόλας φέτος μετά από χρόνια και σκάει κατοστάρια. Κολλητός είναι ο Καρακατσάνης. Έχει καλό χέρι, δυνατό, αλλά στο... υπάρχουν δύο στυλ ρακέτας. Νικόλα μου, φίλε ΑΕΚΤΖΙ. Το ένα είναι της Alpha Sachs, που είναι και αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδία του Τένις, την ΕΦΟΑ, που δεν θέλει να παίξεις με κατοστάρια σε ροή συνέχεια και μετράει με πόντους. Αυτό πρέπει να έχεις, να παίξεις μια δυναμική ωραία, να έχεις πυκνότητα μπαλιών και χωρίς πτώσεις. Το άλλο, το Βαλεντούτο του φίλου μου, του Λάκη, του Ζώη, προτάσει περισσότερο τη δύναμη και τα λοιπά. Το μηχάνημα που έχουν εκεί στα Χανιά, στις προπονήσεις μου φαίνεται το καθημερινό, είναι για το... Όπα, ποιος εσύ ρε? Φόρεσε, ευτυχώς δεν φόρεσε κόκκινα γυαλιά σήμερα. Ωχ, κουνάει το κεφάλι του, ορίστε. Οι σωστοί Ολυμπιακοί κουνάνε το κεφάλι τους, ρε φίλε, που έστειλες μήνυμα ότι η Ολυμπιακάρα και πάει σε Ελλάδος και τα λοιπά. Οι σωστοί Ολυμπιακοί κουνάνε το κεφάλι του. Να, ήρθε ο άλλος έξω. Καλημέρα από Σόφια. Εχθές μέσα είδα και το Χρήστο. Καλό στο φίλο μου το Κωστάκι, το Φυρογέννη. Πότε θα γυρίζει, ρε κοτσό? Πήγανε εκεί όλοι. Καλημέρα Δημήτρη, σε όλη την παρέα. Ξεκίνησα άδειά μου από σήμερα. Καλό 15 σε όλους και σε όλους. Ο Θοδωρής Λιμπέρης. Πτολεμαίδα, συγχαρητήρια στην Εντόγλου. Εορδαϊκός μια ζωή. Ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης και ο Χρήστος Κραλόπουλος. Δεν μπορείς να στείλεις, δεν σε βγάζει αέρα. Ένας του είπε ότι θα γυρίσει ο Λεμονής και τώρα θα σε κανονίσω. Ναι, αλλά πού θα βρω εγώ αυτούς που είναι μπλοκαρισμένους? Καταρχήν δεν ξέρω αν πρέπει να μπλοκάρουμε. Ένα αυτό. Δεν είμαι και... δεν είμαι και εγώ διευθυντής να τα κανονίζω αυτά. Όχι. Ματίνα, δεν ξέρω. Άστο, δεν μην ψάξουμε. Αυτό πριν είναι θέμα λονών. Όχι δικό μας, είναι θέμα το παραπάνω. Μιλώντας για Χανιά, ήξερες το τηλεφωνήσει, έχει ελάφια. Έχει στείλει κάτι ελάφια εδώ, Δημήτρης, ο Χατζηδάκης. Όχι ρε φίλε. Δεν ήξερα. Για να δω ρε παιδιά και τα μηνύματα στο μες στην κονσόλα του τέτοιου. Α, έχουν στείλει μπόλικα σήμερα, αν και δεν το περίμενα. Καλημέρα από Ανατολική Κεντρική Πίνδο, Λεβέντη και στους ακροατές. Καλή Παναγιά εδώ. Να κοιμηθείς έξω και να ουρλιάζουν οι λύκοι και να καυγίζουν τα σκυλιά. Και να χιονίζει, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, κοιμηθούμε έξω, ρε Χριστάρα μου. Όχι το χειμώνα. Όχι στον κατήφορο λαών, ο 045 με το πολιτικό του σχόλιο. Φίλε, καλημέρα. Μην δίνεις σημασία στους ηλίθιους και χαλιές. Είσαι φοβερός. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ο 459 κάνει δουλίτσα ουλανουά και στην Ευρώπη. Δύο χρόνια βλέπουμε ευρωπαϊκές διετησίες για το θρύλο, λέει ο 100, γράφει ο 155. Μεγάλε Λουκάκι, ξέρεις μπάλα. Για την κόκκινη είπες, έχασε τη φάση. Και για το ρότα έχασε ο σπριν στο τρίλεπτο. Και πέντε επαφές και τα λοιπά, λέει ο 110. Έχασε τη φάση ο Φορτούνης. Δεν την έχασε. Πήγε ο άνθρωπος να κόψει την μπάλα τον αντίπαλο. Όταν λέμε έχασε τη φάση ποδοσφαιρικά, δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις την έκφραση, ότι πάει για την προβολή του, τζίπησε ο άλλος, την πρόλαβε. Είναι και κούραση μέσα. Άμα είχε περάσει ο Ολυμπιακός θα ήταν πρώτη είδηση. Τώρα που τον ήπιε, πρώτη είδηση είναι ο Τεντόγλου. Bill by taxi, όχι ρε Billy. Α, bill by σύνταξη. Καλό. Δεν το είχα δει. Μου λέγανε ότι έχει υπογράφεις πλέον bill by σύνταξη. Τώρα το είδα. Όχι, ο Τεντόγλου θα ήταν. Πάντα. Μην ξηγέσαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Λέει ο Νίκος ο Μεσημέρης, παλιός τερματοφύλακας εκεί στην Κέρκυρα. Ευχόμενος, ευχαριστώ για το δροσερό υπόλοιπο καλοκαιρού και σε καλημερίζω. Χτες έστειλα στο email το ακόλουθο μήνυμα και δεν ξέρω αν το διάβασε, επειδή ακούω εκπομπή ως 7.30. Το επαναλαμβάνω, θερμή παράκληση. Εγώ δεν σου ζήτησα να φέρεις πρωινιά την καλή εδώ από την Άνω Γλυφάδα στο στούντιο. Να τη βγάλεις κάποια στιγμή στον αέρα, δηλαδή στο τηλέφωνο, όσο χέρι άκρας υγείας και βρίσκεται εν ζωή. Όταν με το καλό τη βγάλεις στον αέρα, ρώτησε την εκτός για τις χελώνεσεις και για τις συνεργασίες με τον αξέχαστο Γιώργο Ζαμπέτα. Λέει ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, να περνάς καλά. Έλα ρε, ο Βαγγέλης ο Ζήσης. Πού είσαι ρε Βάκο, εκεί από την Τούμπα. Καιρό είχες να στείλεις μήνυμα. Έχουμε κάτι άλλο. Θόδωρος Θοδωρέλης, λέει καλημέρα. Θυμάσαι που σε έλεγα πέρυσι ότι με είχαν κάνει μπλοκ και εμένα? Η σελίδα της Era Sport φαινόταν στο Viral, δεν υπήρχε επιλογή. Κάποιος μάλλον το διόρθωσε τελικά. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω και αν... Επιτρέπεται με μια κουβέντα, όπως λέμε, να φύγει, να έρθει ο λεμονής, να το θεωρήσει ο άλλος ότι είναι βρισιά. Άλλο τώρα, άμα βρίζεις, άμα αυτά και τα λοιπά, θεία, μανάδες, πεθερές και το να τάλλω, εντάξει. Καλημέρα, φίλε μου, καλώς ήρθες. Καλό χειμώνα σε λίγο καιρό. Ολυμπιακός θα στρώσει για το πρωτάθλημα. Έχει καλούς παίκτες, λέει ο Ζούγκας. Από τη Δάσο Ζούγκα, ένας ξεχώρισε. Εντάξει, και ο άλλος, αλλά τραυματίστηκε. Τον έχω για καλό. Χτες. Λοιπόν, δεν είναι πρόβα για την Ευρώπη, λέει ο Νίκολιτς, για το τεχνικό της ΑΕΚ με τον Όφη. Έχουμε Super Cup σήμερα στο Παγκρίτιο. Απλά λέω αυτή τη δήλωση για το φίλο από τα Χανιά που λέει να πούμε και κάτι για το Super Cup. Ο Πέτρος Μάνταλος είπε από την πλευρά του ότι είναι ο τίτλος που του λείπει. Ρωτήθηκε για μεταγραφές ο τεχνικός, αρνήθηκε να απαντήσει εκεί. Σήμερα αναμένεται να κλείσει Ιντερνασιονάλ ο Ελίασον, δηλαδή τελειώνει, και από αύριο νομίζω ότι όλοι στον οργανισμό της ΑΕΚ θα έχουν το μυαλό στη Λεύσκη. Καλώς ήρθες, φίλε μου, καλό χειμώνα. Ο Ολυμπιακός θα στρώσει για το πρωτάθλημα, τα είπαμε αυτά. Κάτσε, τι λέει εδώ. Αχ. Έχουμε και δύο email. Ο Σταύρος τη λέει: Δημήτρη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Αν σε πετύχουμε πιθανά σε καμιά παραλία, για παράδειγμα, μπορούμε να σου μιλήσουμε. Ή δεν θες πολλά, λέει ο Σταύρος. Εγώ με όλο τον κόσμο μιλάω. Σταύρο, bus driver, βρήκες άνθρωπο. Εδώ γυρνάω όλη την Ελλάδα και μιλάω με όλο τον κόσμο. Και πολλοί από αυτούς μιλάω ακροατές. Έχω και φιλαράκια και ρακετίστες, παλιούς ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, φίλους. Αλλά φαντάρο σειρά δεν έχω βρει, ρε παιδιά, τώρα που τα θυμήθηκα, με φίλους. Όλη την Ελλάδα γυρνάω και με όλους μιλάω. Καλημέρα, φίλε μου. Τι έχεις να πεις για τους Έλληνες παίκτες που έχει ο ΠΑΟ και θα ξεκινάει τουλάχιστον με 6 βασικούς στην ενδεκάδα? Τα καλύτερα έχω να πω για τον ΠΑΟ και για την δουλειά γενικώς αυτή η ομάδα που κάνει πολλά χρόνια τώρα στα τμήματα της υποδομής. Κάτσε, γιατί πήγαμε να πνιγούμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπαμε και στα πρωτοσέλιδα, παίρνει αυτόν με τα 4 σύμφωνα που αρχίζει το όνομά του, Ντρουκούσιτς. Τον ήθελε τον Ιανουάριο, άμα θυμάστε. Επανήλθε τώρα και είναι Σλοβαίνος, κεντρικός αμυντικός, και προχωράει για εκεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, να το πούμε τώρα, μια και τελειώνουμε, δεν έχουμε μη κάτι για ΠΑΟΚ σήμερα πραγματικά. Αναχωρεί για Βρυξέλλες. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση, από ό,τι διάβαζα χτες σε ένα αυτό που βγάζει το δελτίο τύπου η ΠΑΕ. Ο Λύση θα μιλήσει στην καθορισμένη συνέντευξη τύπου. Και να πω ότι ο Ιταλός δεν υπολογίζει στον Παντελή Χατζηδάκο, είναι ετοιμερημένος, έχει συμπληρώσει κάρτες. Άλλη και Ντεσπόντοφ μείναν εδώ τραυματίες. Και ο ΜΕΙΤΕ ακολούθησε και αυτός πρόγραμμα αποκατάστασης, από ό,τι διάβασα χτες. Και πατριώτης του προπονητή είναι και ο διαιτητής, θα μπορεί να τα λέει και στα ιταλικά. Και πώς λεγόταν, τον ξέχασα. Θυμάμαι, διάβαζα ότι αυτός ο διαιτητής, θυμάμαι τώρα το όνομά του, έχει διαιτητεύσει 4 αγώνες του ΠΑΟΚ. Τρομερή σύμπτωση, εντάξει. Και οι 4, 3 έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ από ό,τι είχα διαβάσει, και έναν όχι. Λοιπόν, τι έλεγα για Τεντόγλου που μου γράφει και ο άλλος ο φίλος εδώ τώρα, ο Βασίλης. Μπιλάρα μου, σε 5 λεπτά θα πω το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, οπότε άσε να μην το λέω τώρα για τον Τεντόγλου, γιατί ξεκινάω με τον Τεντόγλου. Λέω για όλες τις θέσεις που πήραν τα παιδιά εκεί στο Μπέρμιχαμ, και θα πω και για το σημερινό πρόγραμμα. πριν περάσω στο ποδόσφαιρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε την ιστορία, θα τα πούμε όλα εκεί, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, πιστεύω να τα είδα όλα τα μηνύματα, να μην έφεσα κάποιον παραπονούμενο. Α, όχι, ήρθαν 7 μηνύματα τώρα στο Viper τελευταία ώρα. Κώστας από Λαύριο είναι ο ένας και καλημερίζει. Ναι, φιλαράκι, ο Πανάγος και αυτός που με έμαθε ρακέτα. Θα τα πούμε εκεί όταν έρθεις. Ψάξε να με βρεις, Νικόλα, δεν σε γνωρίζω. Το πιο πιθανό είναι να έρθω. Εντάξει, καλημέρα. Όχι και καλό ο Ροντινέη. Ο Τάτζη δημιούργησε κάθε 5 λεπτή μεριά να τα λέμε όλα. Ο Κώστας από την Ραπετσόνα. Εμένα μ' άρεσε, Κωστή. Ο Ροντινέη χτες. Γενικώς. Καλημέρα Δημήτρη. Όταν έπαιξε με 10, βέβαια, γέμισε η γραμμή από εκεί. Μπορώ να καταλάβω γιατί έβγαλε το Μουζακίτη. Τι ήταν αυτό που έκανε με τη Λίμπαρε χτες με το Μουζακίτη, ρε παιδιά. Το ξέχασα, τώρα μου ήρθε. Μια και έλεγα για τα. Πραγματικά. Τι έγινε, τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλα τα παιδιά της Σέρασπορ, ο Γιάννης ο Γατζόπουλος. Καλημέρα Δημήτρη, μακράν ο καλύτερος της Σέρασπορ, γράφει ο Μάριος. Χρήστος Πρίτσας. Καλημέρα σε όλους. Πιστεύω χθες να καταλάβανε όλοι πόσο στάσιμο έμεινε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κώστας Γιανακάκος παρών. Χρήστος Σύμβριος. Καλημέρα αδερφέ. Το βρήκε τελικά το μετά. Ποδόσφαιρο. Κώστας Γιανακάκος παρών. Χρήστος Σύμβριος. Καλημέρα αδερφέ. Το βρήκε τελικά.

0: εσάβριο τα σπουδαία. Το μοναδικό σήμερα το οποίο έχει σημερινή μέρα ελληνικό ενδιαφέροντο στις 8 I Coffee, το Super Cup, και έχει και τρία παιχνίδια στις 7 για το Conference League. Δεν έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά ο Πρεσέλη μπορεί να τα παρακολουθήσει. Την καλημέρα μου.
1: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Μίλος Αντόγλου είναι πλέον ο κορυφαίος άλτης του μήκους στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου. Με καλύτερο άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθεια, ο 28χρονος σούπερστάρ έγινε στο Μπέρμιγχαμ ο πρώτος που κατακτάει 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ 18 είναι πλέον τα χρυσά μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις. Η περήφανη ήταν χθες βράδυ και η Κατερίνα Στεφανίδη που προκρίθηκε στον τελικό του επικοντό με άλμα 4,50 μέτρα. Μαζί της στον αυριανό τελικό θα είναι και η Αριάδνη Αδαμοπούλου που πήδηξε 4,40. Στον τελικό της δισκοβολίας πέρασε ο πρωτάρης Δημήτρης Παυλίδης με επίθεση 63-14 μέτρα. Διπλή θα είναι η ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους με τον Αντώνη Μέρλο να περνάει χθες τα 2,23 μέτρα και τον Ανδρέα Μίτα να προκρίνεται με άλμα στα 2,19. Για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε τον τελικό των 400 μέτρων ο Γιώργος Φράγκς που τερμάτισε σε χρόνο

0: 45-15. Για μια θέση έχασε το τελικό και ο Δημήτρης Λεβαντίνος που έτρεξε 400 μέτρα με εμπόδια 50-50-03. Η Δε Γεωργία Δε Σπολάρη κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 1-59-29, αλλά έμεινε εκτός τελικού. Τέλος, τη 10η θέση του τελικού της σφυροβολίας πήρε ο Χρήστος Φραντισκάκης με 75-72. Σήμερα στο Μπέρμιγχαμ θα αγωνιστούν η Σταματίας Καρβέλη στον τελικό της σφυροβολίας, ο 44χρονος Διονύσης Τσιάμης και η Ανδρικόπουλος Πανταζή στον προκριματικό του τριπλούν, η Κρίστιαν Αγνωστοπούλου στον προκριματικό της δισκοβολίας και η Εμμανουηλίδους Πανουδάκη Τσουκαλά στα προκριματικά των 200 μέτρων. Η μετάδοση του πρωινού προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα ξεκινήσει στις 12.30 από την ΕΡΔΙΟ Sport, ενώ το βραδινό πρόγραμμα θα μεταδοθεί στις 8.30. Στο ποδόσφαιρο τώρα, όσο και αν δυσκόλεψε τη ζωή του η Σόφια, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε χθες στα play-off του Conference League, κερδίζοντας 2-1 την Τζέσικα 1948 στην παράταση. Ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Σίριλ Ντέσσερ στο 5ο λεπτό της παράτασης ήταν οι παίκτες που διατήρησαν τον τριφύλι σε ευρωπαϊκή τροχιά. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν το δικό του τέρμα στο 87ο λεπτό με τον Ντβάιλ. Πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στα play-off με πρώτο αγώνα στο ΆΚΑ στις 20 του μήνα είναι η Χράντετς Κράλοβε που ιτήθηκε 1-0 στη Τσεχία στην πρώτη αναμέτρησή της με την Μπεσίκτας. Η Ολλανδική Ναϊμέχεν εκτροχέα στον Ολυμπιακό από το Champions League με σκορ 2-1 στην παράταση και τον υποχρεώνει να συνεχίσει πια στη League Phase του Europa League την ευρωπαϊκή πορεία του. Η Ερυθρόλευκη πήραν προβάδισμα πρόκριση στο 46ο λεπτό με γκολ του Ελκαμπή, αλλά άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο του αγώνα μετά το 60 λεπτό, τότε που ο Λίνσεν ισοφάρισε, στο 70 ισοφάρισε ο Λίνσεν σε 1-1. Οι γηπεδούχοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Φορτούνη, 10 λεπτά πριν τη λήξη του 90 λεπτού και έδωσαν τη χαριστική βόλη στον Ολυμπιακό με το Μόρ στο 5ο λεπτό της παράτασης. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ η απώλεια εσόδων για τους Ερυθρόλευκους που θα μάθει στις 28 Αυγούστου τους 8 αντιπάλους στο Europa League. Στο Παγκρίτιο Στάδιο θα κριθεί απόψε ο πρώτος φετινός τίτλος στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη να διεκδικούν το Super Cup. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Sky. Με τη Λεύσκη Σόφια σαν να μετρηθεί η ΑΕΚ στα play-off του Champions League, οι Βούλγαροι κέρδισαν πάλι 1-0 την ΚΑΙΡΑΤ, αυτή τη φορά εκτός έδρας και στις 18 Αυγούστου θα υποδεχτούν τους πρωταθλητές Ελλάδας. Η ΔΕ ΚΑΙΡΑΤ από το Καζακστάν θα βρεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εάν ο δικέφαλος του Βορρά καταφέρει να αποκλείσει αύριο την Άντερλεκτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, ο ΠΑΟΚ θα κοντράρει την νορβηγική Μπραν στα play-off του Κόφερες. Στις 10 η Paris Saint-Germain και η Aston Villa θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup. Ο αγώνας θα εξαχθεί στο Ζάλμπουργκ της Αυστρίας και θα μεταδοθεί από το Mega και την Cosmote Sport 1. Την ευκαιρία να ανέβει πάλι στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησε έχει σήμερα ο Απόστολος Σίσκος. Στις 8:20, καθώς πέρασε στον τελικό των 200 μέτρων με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 1:54-06 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και η Άρτεμις Βασιλάκη στο Παρίσι, παίρνοντας την τέταρτη θέση στο υλικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 8:26:38. Ανάλογο επίτευγμα και για τον Δημήτρη Μάρκο που πέρασε τον τελικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 7:47:26. Την 7η θέση στον τελικό 4x100 πήρε η μικτήλινγκη ομάδα με τους Χρήστου Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου που έκαναν επίδοση 3:45:17. Στα 50 μέτρα ελεύθερο η Άννα Ντουντουνάκη έκανε χρόνο 25:95 και έχασε για μια θέση τη συμμετοχή της στον τελικό, ενώ ο Βαζέος αποκλείστηκε από τα 100 μέτρα ελεύθερο με επίδοση 48:46. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ Sport σε 2,5 ώρες περίπου στις 10.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 7.30. Η Εθνική Παίδο νίκησε 83-78 τη Σλοβενία στο Ευρωμπάσκετ της Ρουμανίας και σήμερα στις 3.30 θα αναμετρηθεί με τη Λετωνία στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική Κορασίδων τώρα ανοίξει 75-72 την Ισλανδία στον τελικό της δεύτερης κατηγορίας στο Ευρωμπάσκετ και επιστρέφει πλέον στην πρώτη κατηγορία. Τον 27χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρουγούσιτς θέλει να δανειστεί ο ΠΑΟΚ από τη Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης. Ο 24χρονος Μαροκινός επιθετικός Ταουφίκ Μπενταγέμπ μπήκε στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Η ΑΕΛ νίκησε 4-0 τα Τρίκαλα και θα αναμετρηθεί Δευτέρα με την Καλλιθέα εκτός έδρας για το δεύτερο προκριματικό γύρο του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος. Τέλος, ο παλέμαχος Βραζιλιάνος στάρ του ποδοσφαίρου Ροναντίνιο κατέθεσε επίσημη πρόταση για την εξαγορά της ομάδας μπάσκετ του Μονακό, σύμφωνα με αποκάλυψη της γαλλικής εφημερίδας Equipe. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Era Sport.
3: Ωραία ο Λιβάη, με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή, η ευκαιρία Λιβάη, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60, ΤΣΕΚΑ Παναθηναϊκός 0-1. Γκολ για την ΤΣΕΚΑ, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσσερς τη στέλνει στα δίχτυα στον 95ο λεπτό. Κάνει το ΤΣΕΚΑ Παναθηναϊκός 1-2.
4: Ακούτε Era Sport.

0: ζωηρέψουμε λίγο να πάρει ρυθμό ο Μάρκ, ε? Που γενεθλιάζει σήμερα, γιατί το βλέπω το τραγούδι λίγο υποτονικό.
1: Από τα καλύτερα του είναι.
0: Καλά.
1: Από τα καλύτερα του είναι, φίλε.
0: Ποιο είναι?
1: Το Six Blade Knife.
0: Είναι από... Six Blade.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή.
0: Δολοφονικό.
1: Το λες και έτσι.
0: Yeah.
1: Εντάξει, είναι, πώς το λένε, εξαλέπιδο μαχαίρι.
0: Εξαλέπιδο. Εξαλέπιδο. Το έχει ρίξει συνεργασίες.
1: Τώρα.
0: Ναι, δηλαδή τρόπον τεινά. Ξεκινήσαμε με Mark Knopfler, είπαμε, γιατί έχει τα 77 γενέθλιά του, να είναι καλά. Το παλικάρι, γιατί σαν παλικάρι παίζει ακόμα. Αλλά διάβαζα ότι έχει αφήσει πολύ πίσω εδώ και χρόνια την εποχή των Dire Straits.
1: Ναι.
0: Και,
1: ούτως ή άλλως από το 95-96.
0: Ναι, και γιατί την άφησε, γιατί κορέστηκε με τους Dire Straits και άρχισε μετά τις συνεργασίες να βγάζει νέους ήχους. Και μου θύμισε, τώρα που είπα για νέους ήχους, τον συνθέτη της Οδύσσειας. Έβλεπα μια συνέντευξή του. Ειλικρινά ξεχνά αυτή τη στιγμή το όνομά του, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Γιατί τον έβαλε ο Κρίστοφερ Νόλαν όταν τον όρισε ως συνεργάτη του για την Οδύσσεια. Του λέει: δεν θέλω συμφωνικές, δεν θέλω αυτά που ξέρεις, θέλω νέους ήχους και σε παρακαλώ ασχολήσου με όλα τα μουσικά όργανα της εποχής εκείνης, της αρχαιότητας. Ναι, ναι.
1: Τι παίζαν τότε?
0: Πολύ φλάου, το κατάλαβες, λέτε, και, και έφτιαχνε ήχους. Γι' αυτό και η Οδύσσεια, την είδες?
1: Όχι, δεν την έχω δει ακόμα.
0: Και αξίζει να τη δεις, παρεπιπτόντως. Έχει μία μουσική υπόκρουση που πραγματικά θα μου πεις, καλά ξέρεις ρε μεγάλε, πώς ήταν η αρχαιότητα μουσικά. Όχι, τη φανταζόμαστε όμως. Και σε βάζεις αυτό το κλίμα. Λείπουν τα όργανα, κατάλαβες, από την ταινία.
1: Κιθάρες.
0: Πάνε αυτά. Το είπε εξ αρχής. Μη μου κάνεις τα συμφωνικά σου κόλπα, ξέχνα τα. Πάντως, και ο άνθρωπος παιδεύτηκε πάρα πολύ, κατάλαβες, για να βγάλει μία πάρα πολύ αντίστοιχη μουσική υπόκουση.
1: Πάντως για το Μάρκ που λες, κάνει πρωτοποριακές συνεργασίες, ούτως ή άλλως και αυτό που έκανε ήταν πρωτοποριακό. Δηλαδή έβαλε ένα καινούριο τρόπο παίξηματος κιθάρας, έτσι. Αυτό το κοφτό,
0: ναι.
1: Ήταν εντελώς καινούριο εκείνη την εποχή.
0: Και ο ήχος παραμένει ίδιος όσο 50 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, είναι σήμα κάτι.
1: Ο τρόπος, εκτός του ότι θα πούνε ρε φίλε ήσουν άλλος και γιατί μας έγινες έτσι, όταν έχεις μάθει να παίζεις.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Να βελτιώνεσαι, θες να πεις, να εξελίσσεις.
0: Να αλλάζεις. Okay. Δεν είναι κακές οι αλλαγές στη ζωή.
1: Όταν έχεις μάθει ένα όργανο με συγκεκριμένο τρόπο, δεν βελτιώνεις την ποιότητα του ήχου αλλάζοντας τρόπο παίξηματος.
0: Σαν τον ποδοσφαιριστή, για να το φέρουμε λίγο στα δικά μας, ο οποίος με αυτά τα παπούτσια που έμαθε να παίζει, με αυτά θα παίζει πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε να του χαρίζουν, κατάλαβες, συμβόλαια και ιστορία. Αν δεν είναι αυτά, δεν μπορεί.
1: Τα οποία κουμπώνουν στο πόδι, έχουν το πέλμα το σωστό. Τα έχει συνηθίσει, όχι έχουν το πέλμα το σωστό.
0: Και προσέξτε τώρα μια ωραία ιστορία. Πραγματικά θα σας καθυλώσει αυτή η λεπτομέρεια. Ο τελικός του 1990 στο Μουντιάλ, πώς κρίθηκε, θυμάσαι? Όλοι το θυμούνται, νομίζω. Ποιος κέρδισε η Δυτική Γερμανία την Αργεντίνη του Μαραντόνα με πέναλτι πιανού?
1: Ο Μπρόεμε, δεν ήταν?
0: Ο Ανδρέας Μπρόεμε. Ποιος ήταν να εκτελέσει όμως το πέναλτι, βάσει της ιεραρχίας στην σχετική λίστα των Δυτικών Γερμανών? Ο Λόταρ Ματέους.
1: Και κάτι είχε με το παπούτσι, είχε σκιστεί το
0: παπούτσι. Μπράβο. Ποιος του το είχε χαρίσει αυτό το παπούτσι? Ο Ντιέγο Μαραντόνα.
1: Τι λες τώρα?
0: Είναι απίστευτο. Ναι. Ο Ντιέγο Μαραντόνα, κατά μία έννοια, έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Διότι χαρίζοντας την προηγούμενη χρονιά το παπούτσι αυτό στον Ματέους, το ξέσκισε ο Ματέους, έπαιζε συνέχεια με αυτό και στη διάρκεια του τελικού του χαλάει, πήγε να το φύγει η σόλα εντελώς, αναγκάστηκε να αλλάξει και επειδή άλλαξε παπούτσι και δεν αισθάνονταν καλά, είπε του προπονητή του Beckenbauer, δεν το εκτελώ εγώ, όχι, φοβάμαι. Και στείλαν τον Μπρέμε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία πολύ ιστορία που θα τη δείτε και αυτή στο αυτό το υπέροχο βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό που έφτιαξε ο Νίκος Μποζιονέλος και πραγματικά είχε δίκιο. Το ρούφιξε 600 σελίδες ρουφιχτές. Καλή σας μέρα. Και είναι καλή ημέρα γιατί μας την έφτιαξε χθες το βράδυ ο Μίλτος Τεντόγλου. Ήμουν εξοργισμένος μέχρι τότε. Με τον Παναθηναϊκό πρωτίστως εξοργισμένος και την εμφάνισή του στη Σόφια. Και κατά δεύτερο λόγο με τον Ολυμπιακό, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πέρασε την χθεσινή του βραδιά ο Μιχάλης. Εγώ ήμουν καθυλωμένος σε δύο οθόνες, ζαλίστηκα πραγματικά. Είναι βέβαιο ότι μου φύγαν λεπτομέρειες μπόλικες και τους δύο αγώνες, γιατί δεν ήταν δυνατόν να αφοσιωθείς τελικά σε ένα από τα δύο. Έβλεπα λοιπόν σε δύο παράλληλες οθόνες δύο διαφορετικά παιχνίδια, Μιχάλη μου, άλλης ταχύτητας παιχνίδια. Δηλαδή στην Ολλανδία παίζαν άλλο ποδόσφαιρο από αυτό στη Σόφια.
1: Οι Ολλανδοί.
0: Οι δύο ομάδες έπαιζαν σε άλλη ταχύτητα. Okay. Ενώ. Λοιπόν, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε ένα υπέροχο 20 λεπτό εκεί, 46-66. Αλλά μετά, σαν μια καρφίτσα να τον ξεφούσκωσε το. Σαν μπαλόνι του συμπεριφέρθηκα ο χρόνος του Ολυμπιακού. Και οι άλλοι που παίζαν ένα τη δεκαετία του 70 σε επίπεδο ταχύτητας παιχνίδι, να μην μπορούν να προκριθούν από την κανονική διάρκεια απέναντι σε αυτή την τόσο λίγη, τόσο μικρή και χωρίς έδρα ομάδα. Ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη δεν έχει ξαναπαίξει παιδιά ποτέ μακριά από την Ελλάδα με τόση υπεροχή στις εξέδρες. 1600 εναντίον 300 το μέτρησαν οι παρευρισκόμενοι.
1: 2000 κόσμος στο γήπεδο.
0: Πρέπει να ήταν λέει 2000, 1600 με τον Παναθηναϊκό και οι υπόλοιποι τόσο λίγοι με την Τσέσκα. Κι όμως χρειάστηκε παράταση, παιδιά. Και χρειάστηκε μία έμπνευση προσωπική του Λιβάη Γκαρσία στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Χάρισε τον γκολ της σοφάρισης από πλάγιο, βρε παιδιά, από πλάγιο. Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτός ο Τουμπά.
0: Δεν είναι ο Τουμπά το πρόβλημα του αγώνα αυτού. Να μου επιτρέψεις να έχω άποψη συγκεκριμένη, ασχέτως εάν και εγώ δεν τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Αλλά δεν ήταν ο Τουμπά το πρόβλημα, διότι ο ίδιος ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου στο πλάγιο του ζητάει εδώ και τρία λεπτά ο προπονητής, βγείτε βρε λίγο παραπάνω που μου έχετε κλειστεί όλοι πίσω. Δεν ήταν του ενός παίκτη το πρόβλημα. Τέλος πάντων, και τελικά αυτός που με εξόργησε προκρίθηκε και αυτός που κέρδισε τη συμπάθεια μου μέχρι ενός σημείου τελικά αποκλείστηκε και χάνει και πάνω από 20 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός. Άντε να δω τώρα τις μεταγραφές που μας έλεγε ο Ράνιος, 10 από εδώ, 10 από εκεί, 5 και 6, αν θα τις κάνουν τελικά.
1: Καλά, για να το προγραμματίζεις πριν το τέλος του παιχνιδιού, πάνω να πει ότι έχεις βρει τα πατήματά σου. Δεν περιμένεις πρόκριση για να τις κάνεις και τώρα που αποκλείστηκες θα πεις δεν τις κάνω.
0: Έτσι έχουν μάθει οι ελληνικές ομάδες. Μένει να δούμε αν ο Μαρινάκης συμπεριφέρθηκε διαφορετικά.
1: Δεν νομίζω.
0: Όλες έχουν μάθει. Να, για παράδειγμα, στον ΠΑΟΚ το έλεγαν τις προάλλες. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει για να κινηθούν αναλόγως. Ο Παναθηναϊκός, ό,τι χρωστάει, θα κινηθεί αναλόγως. Γιατί εντάξει, είναι ζωντανός. Θα έχει λογικά βολικό αντίπαλο. Το θέμα είναι να παίξει ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει. Και γενικώς σου λέω, ενώ ήμουν πολύ θυμωμένος, ήρθε ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτό το παλικάρι, ρε παιδί μου, το οποίο διάγει ένα βίο, δηλαδή μοναδικό. Και μόνο ότι ξέχασε το χρυσό του μετάλλιο μαζί με τα άλλα δύο που τους τα δώσαν στους αθλητές πριν γίνει η απονομή, για να τα κουβαλήσουν στην απονομή.
1: Που ήταν κρεμασμένα εκεί δίπλα στο σκάμα. Τα τρία μετάλλια.
0: Πάλι καλά που το βρήκε.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια δεν είναι. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια του χαρακτήρα του ενός ανθρώπου, ο οποίος όσοι τον γνωρίζουν, και είναι λίγοι που τον γνωρίζουν τελικά, γιατί ο Μίλτος ζει μια ζωή πολύ περιορισμένη. Αυτός, η κοπέλα του και το σπίτι. Και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια να βάλω μέσα, να μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό που λέμε έξω καρδιά, είναι την ώρα που συζητάς μαζί του. Δεν είναι έξω ζωή όμως.
1: Έξω στρεφής.
0: Έξω στρεφής. Και έκανε πολλά πάλι χθες. Πανηγύρισε νομίζω όσο δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ στη ζωή του. Έχω την εντύπωση, βλέποντας όλα τα πλάνα και ειδικά αυτά που το αφιέρωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, έφτιαξε ένα βιντεάκι. Δεν έχουμε ξαναδεί το Μίλτον τόσο χαρούμενο και ας έχει πάρει Ολυμπιακούς τίτλους και παγκόσμιους.
1: Ήταν περίεργη χρονιά η φετινή. Ήρθε μετά την περσινή που ήταν.
0: Τη θεωρεί αποτυχημένη. Ναι. Είναι μια φοβερή ατάκα ο Μίλτος. Εγώ την κράτησα. Είναι αυτό που λέμε όσο ζω μαθαίνω, όσο μεγαλώνω μαθαίνω. Κάθε φορά που λείπεις από αγώνα έχεις χάσει τον αγώνα σου, λέει. Αυτή την οτροπία κουβαλάει. Δεν πήγα εκεί, έχασα. Τελείωσε. Ναι. Άρα ήμουν χαμένος πέρυσι, σου λέει. Και όταν του είπε στους άλλους επέστρεψε, του λένε πότε, τι επέστρεψε, τι έλειψε ποτέ. Έλειψα από τα χρυσά. Αφού έλειψα από ένα χρυσό, είναι σαν να επέστρεψα. Παιδιά, τέτοια μυαλά κουβαλάει αυτό το παλικάρι. Και έχει πλέον 18 χρυσά μετάλλια. Τα βάζω όλα μέσα. Αυτά που έχει κερδίσει, μέχρι και στους Βαλκανικούς αγώνες δηλαδή. Όλες πλέον οι διοργανώσεις μετράνε. Χρυσά μετάλλια, βρε παιδιά. Και αυτό το νέο ρεκόρ των 4 συνεχόμενων στο μήκο, που το κάνει τον κορυφαίο βέβαια άλτη του μήκου στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Στίβου, αν και διαφωνεί και σε αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Διαφωνεί.
1: Ότι δεν είναι ο κορυφαίο.
0: Θα σου πω τι είπε. Έχουμε πολλά ηχογραφημένα. Να θυμηθούμε καταρχάς το άλμα το νικητήριο του Μίλτου, το οποίο το έκανε όταν ακριβώς έπρεπε.
2: Τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Ο Μίλτος λοιπόν είναι αυτός που καταρρύπτει κάθε ρεκόρ. Γίνεται ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του μήκους με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους και κλείνει εδώ, δεν θα αγωνιστεί καν. Γίνεται ο πρώτος άνδρας με 4 διαδοχικά χρυσά στο μήκος.
0: Την κατάλληλη στιγμή γιατί και δεύτερος ήταν και έπρεπε πλέον να πάρει το πλεονέκτημα και είχε αρχίσει να αισθάνεται σφίξιμο στις γάμπες, όπως εξήγησε μετά, γιατί ήταν δύσκολες συνθήκες στο αγώνα. Γι' αυτό και πανηγυρίζει το χθεσινό 8-44, το θεωρεί το καλύτερο άλμα που έχει κάνει στη ζωή του σε μεγάλο αγώνα.
1: Λογικό, αφού.
0: Θα έπρεπε, λέει, να είναι υπό κανονικές συνθήκες 8-70 αυτό το άλμα.
1: Μα με ένα 15-20 αντίθετο άνεμο.
0: Όχι μόνο, είπε. Είχαμε αντίθετο. Αυξομειωνόταν συνεχώς. Πότε στα 2, πότε στα 1. Μας είχε ζαλίσει αυτό το πράγμα. Και έπεφτε και η θερμοκρασία κάθε φορά που άλλαζε ο άνεμος. Αναγκάστηκα, επειδή τέτοιος λέει αθλητής είμαι, να βάλω τρομερή πίεση στις γάμπες μου. Γι' αυτό και άφησα το 5ο. Μπας και χρειαστεί 6ο.
1: Ναι.
0: Να μην πάθω και καμιά ζημιά.
1: Και άφησε και το 6ο μετά.
0: Και τελικά άφησε και το 6ο, αφού δεν μπόρεσε ο αντίπαλος να το ξεπεράσει. Έχουμε απονομή. Βεβαίως έχουμε απονομή.
2: Όλα έτοιμα για να πάρουν οι αθλητές τα μετάλλια τους. Και αυτός είναι ο Σαραμπογιούκοφ. Από την έκτη θέση στην Ρώμη το 24. Στην τρίτη θέση και στο χάλκινο μετάλλιο. Ζήμωνε Χάμερ. Ανεβαίνει και αυτός για να παραλάβει το μετάλλιο του. Ο 26χρονος Ελβετός με το απίστευτο ατομικό τα 8 μέτρα και 51 εκατοστά, δεύτερος στο Μόναχο στο 10 το 22, τρίτος στη Ρώμη το 24, Σημένιος εδώ στο Μπέρμιχαμ και ο κορυφαίος όλων, πρώτος στο Βερολίνο το 18, πρώτος στο Μόναχο το 22, πρώτος στη Ρώμη το 24, πρώτος τώρα και στο Μπέρμιχαμ το 2026, Μίλτος Τεντόγλου 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει χαρίσει τόσα μετάλλια και τόση χαρά στην Ελλάδα από τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Ο κορυφαίος όλων, ο κύριος Καραμαρίνοφ, με τη σειρά του. Χαμόγελα λοιπόν. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην καριέρα του. Απαραίτητες φωτογραφίες.
0: Λοιπόν, η απονομή η οποία έγινε πάλι εκτός αδίου, δεν το αντέχω αυτό, Μιχάλη. Δεν το αντέχω αυτό που γίνεται. Δηλαδή, πληρώνουν όλοι οι άνθρωποι τόσα λεφτά για να παίρνουν εισιτήριο και δεν βλέπουν τις απονομές. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα που κάνουν στο Στίβο πλέον.
1: Βλέπουν τους αγώνες όμως.
0: Άλλοι βλέπουν τους αγώνες και άλλοι βλέπουν την απονομή. Λίγοι καταφέρουν να δουν και τα δύο. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που έχει. Ταιριάξει με το Στίβο μια αυτή καινοτομία που λένε.
1: Περίεργο είναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πάει κάποιος να δει την απονομή? Ο άλλος πάει για να απολαύσει τους αγώνες. Πολλοί στην απονομή κατεβαίνουν κάτω να πάρουν κανένα αναψυκτικό, να πάνε κάμια τουαλέτα.
0: Ωραία. Να το δούμε ανάποδα, από την πλευρά του αθλητή, ο οποίος αποθεώνεται από 40.000 κόσμο την ώρα του νικητήριου αγώνα του και μετά έχει 400 μόνο στην απονομή.
1: Και η αποθέωση στο άλμα είναι, στην προσπάθεια. Όχι την ώρα που φοράει το χρυσό στο στήθος ή το ασημένιο ή το χάλκινο.
0: Απλώς διαφωνώ. Δηλαδή τη δέχομαι και την δική σου εκδοχή, αλλά επειδή γίνεται για διαφημιστικούς λόγους, όπως ξέρεις.
1: Προφανώς, οκ. Okay.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Να θυμηθούμε και μια από τις δηλώσεις του Μίλτου.
3: Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα, από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50. Και ο Χάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40. Ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την Πέμπτη για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο. Γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω: θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιος, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα και τα καλύτερα από το Μίλτο Ταντόγλου θα τα ακούσετε μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττική. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Αγώνας δρόμου με το χρόνο στην Κολομβία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Αναχωρούν οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Μη χρονοτριβούμε. Ας ακούσουμε τον Μίλτο Τεντόγλου όταν πήγε μετά στην μεικτή ζωή να μιλήσει σε όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους που περίμεναν εκεί στο Μπέρμιγχαμ. Είναι ένα πεντάλεπτο απολαυστικό. Είναι ένα πεντάλεπτο Μιλτιάδης που γράφει και το μετάλλιο.
4: Μίλτο, τι γίνεται, τι έχεις εκεί?
5: Έχω το μετάλλιο.
4: Τέταρτο.
5: Τέταρτο μετάλλιο. Αυτό, χαρούμενος είμαι. Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής. Είναι μια νέα αρχή και αυτό, και συνεχίζουμε τώρα.
4: Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας.
5: Πάρα
4: με πολύ κοντρά, δεν άφηνε κανένας σας να βγάλει επίδοση, όμως ακόμα και έτσι, παντός καιρού, έβγαλε το άλμα.
5: Ναι, πραγματικά αυτό το άλμα είναι τεράστιο για τις συνθήκες που ήταν εδώ. Σε κάτι τέτοιους αγώνες, όταν πηγαίνω σε meeting, είναι έτσι, επιδάω 8-10 μέσα στα καλά μου. Και έκανα 8-44 τώρα. Δεν ήταν μόνο κοντρά άνεμο, που ήταν συνέχεια κοντρά άνεμο και άλλαζε κιόλας από -2, -1. Ήταν κιόλας ότι έπεφτει θερμοκρασία και ήταν κάπως πολύ μούντα, πολύ κακό feeling αυτό.
4: Μίλητο, μίλησες για επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
5: Έλειψα ένα χρόνο.
4: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
5: Έλειψα το μετάλλιο.
4: Okay.
5: Έλειψα το μετάλλιο. Εντάξει, εκεί ήμουνα και πέρυσι, okay, προσπάθησα, έφυγε και την καλύτερη επίθεση στον κόσμο πέρυσι. Αλλά δεν ήμουν καλός πέρυσι. Είχα τραυματισμούς, όχι επειδή έτσι μου ήρθε και δεν ήμουν καλός. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκα, και τώρα είμαι υγιής και κάνω επίθεση, είναι για πολύ καλά αυτό.
4: Τα δύο τελευταία γιατί τα άφησες?
5: Γιατί πιέζα τόσο πολύ για να τρέξω στον αέρα, στην κοντραπίσα. Πιέζα με τις γάπες μου πολύ. Δεν είμαι εγώ δυνατός σαν τον Σίμων να τρέξω με τα μπούχια μου. Και πίεζα πιο πολύ με τις γάπες μου και έτρωγε πολύ φορτίο και το νιώθα ότι οι γάπες μου ήταν... Ναι. Και μετά μπορεί να πάθαινε για μια κράπα, μας συνέχιζα. Καλύτερα δηλαδή που σταμάτησα. Μόνο αν χρειαζόταν θα πηδούσα.
6: Μίλητος, είναι να διεντοποιήσω ότι πήρες τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο. Είχε σοφαρίσει στο τρίτο τον Ίγκορ Τεροβανισιάν, το Σοβιετικό.
5: Ναι.
6: Και τώρα είσαι ο μοναδικός στην ιστορία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.
5: Ναι. δεν μπορούμε να το μετρήσουμε έτσι, νομίζω. Πρέπει να του δώσουμε λίγο βοηθητικό του τέτοιου του Σοβιετικού, γιατί αυτοί είχαν 4 χρόνια διαφορά στα ευρωπαϊκά. Άρα δεν μπορούμε να το μετρήσουμε έτσι. Ή μπορείς να το βάλεις πρώτον αυτόν και πρώτο εμένα στο νέο, στη νέα εποχή. Ναι.
4: Μην το διανύεις την καλύτερη σεζόν της καριέρας σου μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Εσύ έχεις σοβαρήσει το πανελλήνιο ρεκόρ, έχεις επιστρέψει τα μετάλλια στα χρυσά, έχεις ακόμα αγώνες μπροστά σου. Πες μου, ο Μίλτος αύριο το πρωί που θα ξυπνήσει, τι θα σκέφτεται, είναι πλήρης ή κυνηγάει κάτι ακόμα?
5: Κοίτα, θα ήθελα να κάνω ένα ρεκόρ. Αν ήταν οι συνθήκες όπως το πνευματικό, είμαι σίγουρος ότι θα έκανα ρεκόρ, γιατί ένιωθα πραγματικά πολύ καλά. Και θα το πίεζα και περισσότερο και θα έκανα και τα δύο τελευταία άλματα και στο λόγο. Αλλά δεν έγινε αυτό. Τώρα, στους επόμενους αγώνες που έχω, είναι δύσκολο να βρω καλές συνθήκες, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί είναι στην Ελβετία και στις Βρυξέλλες, θα είναι χειρότερα από αυτό. Θα προσπαθήσω να κερδίσω τους αγώνες. Αν πετύχω καλό καιρό, θα πάω για ρεκόρ, θα προσπαθήσω να κάνω ρεκόρ. Αλλά αυτό, δύσκολο. Αλλά θέλω να συνεχίσω τη σεζόν μου και να συνεχίσω πηδάω καλά.
6: Μίλτο, μπροστά σου έχει το Ultimate σε ένα μήνα περίπου,
5: ναι,
6: στο Βουδαπέστη.
5: Ναι.
6: Τι να περιμένουμε εκεί από σένα?
5: Θέλω να πάω να το κερδίσω. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο αγώνας. Θα ήθελα να πάρω να το κερδίσω. Αυτό. Και θα ήθελα να προσπαθήσω και για το Diamond League να κερδίσω. Το οποίο πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο. Το Diamond League να το κερδίσω.
6: Μπορούμε λόγω να συνθήκων. Δούμε ένα άλμα πάνω από το 870 φέτος από σένα.
5: Αυτό που είπα πριν. Είναι ο καιρός, εξαρτάται από τον καιρό.
7: Μίλτο, έχεις 8 χρόνια κλείσει αείτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις οργανώσεις που έχεις κατέβει.
5: Όχι. Έχασε το Όμιλτον.
7: Επειδή δεν πηγαίνει.
5: Όποιος δεν πάει σε αγώνα χάνει.
4: Ήσουν μη υπόθυμος. Προχωράμε λοιπόν. Αυτό το μετάλλιο είναι από τα αγαπημένα σου. Πώς είναι καταρχάς, γιατί δεν μας το έδειξες, εσύ το είχες στην τσέπη σου. Είναι λίγο περίεργο.
5: Αν ήταν λίγο βαρύ.
4: Δεν είναι.
5: Σαν πλαστικού ρε, κοίτα.
4: Πολύ ελαφρύ.
5: Ναι. Άμα είναι λίγο βαρύ, θα το εκτιμούσα περισσότερο. Αλλά είναι ωραίο, έχει εδώ πέρα και γράφει και το long jump. Επιδόση Έμιλ Ζοντόγλου, Μιλτιάδης. Είναι όμορφο.
4: Έχεις χρόνο.
5: Και ωραία κορδά.
8: Έχεις χρόνο να το βάλεις.
5: Ρε, το βγάλα. Το βγάζω και πάω και το κουμπάω και στο πάγκο που ήταν τα άλλα 3 μετάλλια. Ωραία. Το κουμπάω και βασικά ούτε καν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το πάρω για να προχωρήσω στη μικρή ζώνη κλπ. Και απλά βάζω, ξέρω εγώ, τα ρούχα μου και δεν είχε φεύγω. Και μετά πάλι καλά το θυμήθηκα. Θυμήθηκα και στη μικρή ζώνη που μου το έπανε από την ΕΡΤ. Πού είναι το μετάλλιο, μου λέω, όλοι έρχονται με το μετάλλιο.
4: Πάλι καλά, γιατί τα μέρα είμαι χωρίς μετάλλιο.
3: Αυτός ο Μίλτος Τεντόγλου, ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Αν κάνω κακή εκπομπή μια μέρα, Μιχάλη, για να δανειστώ την ατάκα του Μίλτου, δεν θα είναι επειδή έτσι το θέλησα. Εντάξει. Δεν θα μου είχε βγει το άλμα.
9: Έτσι μου ήρθε.
3: Έτσι μου ήρθε, λέει. Καλά, εγώ έβαλα πολλά γέλια με το μετάλλιο. Πλαστικούρα, λέει. Πλαστικούρα. Γιατί ήταν ελαφρύ. Αλλά μετά το ξανακοίταξα. Αχ, τι ωραία, λέει. Γράφει long jump, Μιλτιάδης από πίσω. Είναι ένα διαφορετικό μυαλό.
9: Ιδιαίτερο παιδί, εντάξει.
3: Ιδιαίτερο παιδί, δεν αφήνει τίποτα. Είναι στα 28 του, δεν αφήνει, όπως αντιληφθήκατε, τίποτα από αυτά που σχεδιάζει να πάει χαμένο. Γι' αυτό και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες μεγάλες διακρίσεις με το μυαλό του πάντα να γίνει recordman. Είδατε πλέον, γιατί αφού γέμισε με χρυσά μετάλλια και θέλει και άλλα βέβαια, πλέον θέλει να πετάξει στάμπες όπου και αν βρίσκεται. Ήθελε χθες να κάνει ευρωπαϊκό ρεκόρ αγώνο, συγγνώμη.
9: Ναι.
3: Ρεκόρ αγώνο, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Θεωρεί ότι αυτό το άλμα που έκανε ήταν τα καλύτερα της ζωής του. Και ίσως και ο δυσκολότερος. Όχι, το ίσως το χρησιμοποίησε στη ρήμη του λόγου του. Ο δυσκολότερος αγώνας ήταν τελικά, όπως αναγνώριζε τη ζωή του, λόγω των συνθήκων. Και είδατε και πόση διαφορά μπορεί να έχει ένα σάλτσα από έναν άλλο, λεπτομέρειες που δεν ξέρουμε εμείς. Σου λέει ο άλλος πηδάει με τα μπούτια.
9: Είναι εντάξει,
3: πηδάω με τις γάμπες.
9: Ο Εχάμερ είναι δεκαθλητής, που σημαίνει. Ναι. Με αυτό είναι το άθλημά του Εχάμερ, το δέκαθλο.
3: Σύμφωνα.
9: Δεν είναι μικίστας.
3: Αλλά είναι κάτι το οποίο αν δεν στο πει, ναι, ο άλλος, δεν μπορείς να το καταλάβεις βλέποντας εσύ έναν,
9: ναι,
3: αγώνα.
9: Ναι, ναι. Και προφανώς για να κάνει και διάφορα άλλα αγωνίσματα στο δέκαθλο, τα υπόλοιπα 9 για να το πούμε έτσι, πρέπει να έχει σωματότυπο ανάλογο. Ο Μίλτος δεν έχει μυρούς, έχει γάμπες.
3: Να είναι καλά αυτό, παλικάρι, μας χαροποιήσει τόσο πολύ που ξεχάσαμε, αν μη τι άλλο, να συστηθούμε σήμερα. Είμαστε η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια Παύλα 352, που θα κρατήσει μέχρι τις 10. Ναι, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι η δεύτερη ώρα είναι αφιερωμένη στην πραγματικότητα στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επομένως, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν την τιμητική τους στην επόμενη ώρα. Αλλά θεωρούμε ότι ο Τεντόγλου είναι το πιο μεγάλο κομμάτι
9: της επικαιρότητας.
3: Α, συζητεί. Και γενικά, όταν έχεις ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θεωρούμε και ο Μιχάλης και εγώ ότι προηγούνται όλων των άλλων και γιατί γίνονται μία στο τόσο. Και γιατί είναι πολύ ψηλό επίπεδο οργανώσεις. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ένα ευρωπαϊκό στίβο, συγγνώμη, δηλαδή με προκληματικά
9: ευρωπαϊκών,
3: ευρωπαϊκών κυπέλων. Τώρα σε αξία εννοώ, καταλάβατε.
9: Εντάξει, πλέον δεν γίνεται και τόσο σπάνια. Κάθε χρόνο το κάνει ο Μίλτος.
3: Το χέσα του. Δεν πήγα, έχασα, σου λέει τελείως. Τώρα είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη στην Κωνσταντίνα των Ήχων. Προηγουμένως ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Στα μικρόφωνα ο Μιχάλης Λαδόπουλος και ο Ηλίας Δημόνας. Και θυμίζω ότι για την επικοινωνία σας επιλέγετε ανάμεσα σε Viber, που μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μπορείτε να μας βρείτε με γραπτό μήνυμα SMS. Εκεί πρέπει να γράψετε τη λέξη Σπορ πρώτα. Θα αφήσετε ένα κενό. Θα συμπληρώσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Μπορείτε να μας στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr ή να επιλέξετε τα προσωπικά μας messenger. Mike Λαδόπουλος, ο πρέσβης μας στο εξωτερικό, Ηλίας Δρυμώνας, ο ταπεινός,
9: με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι.
3: Έλα, σε έχω. Προσπαθώ να πω στο δικό στο μυαλό, γιατί με το Μίλτο εγώ αποτυγχάνω συνεχώς.
9: Ποιο?
3: Δεν μου λες, αν σου βάζανε μία μορφή, τέλος πάντων, στοιχηματισμού, η επόμενη ατάκα του, ποια θα είναι? Θα βρίσκεις ποτέ καμία? Εγώ νομίζω πως όχι.
9: Αν μου ξαναπέσω, δεν έπαιξε την ερώτηση.
3: Κάνεις ερώτηση, κάνεις ναι. ερώτηση στο Μίλτο.
9: Ναι.
3: Κάνεις
9: ναι.
3: μία οποιαδήποτε ερώτηση. Φαντάζεσαι ότι θα απαντήσει στην ερώτηση. Στο 50% των περιπτώσεων φεύγει από την ερώτηση, βρίσκει κάτι άλλο να απαντήσει. Όχι γιατί έτσι το θέλει.
9: Έτσι του βγαίνει.
3: Έτσι του βγαίνει. Ναι. Έχει τόσα πράγματα στο μυαλό του μετά από κάθε αγώνα, τόσες τεχνικές λεπτομέρειες, αν μη τι άλλο, ή προσωπικές, που αμέσως.
9: Όχι, καλά το πήγε τώρα. Δεν έφυγε πολύ.
3: Ναι,
9: ίσως
3: δεν ήταν
9: να
3: στο 50-50.
9: Ίσως να μην έφυγε και καθόλου. Ήταν ναι. πολύ και στο 80-20 και παραπάνω.
3: Μπορεί. Εκεί. Το 80 νομίζω είναι το μάξιμο που μπορεί ναι. να φτάσει ο Μίλτος.
9: Να ήταν
3: στις ερωταπαντήσεις.
9: Προσιλωμένος. Στοχοπροσιλωμένος, να το πούμε έτσι.
3: Και γενικά πάμε καλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχουμε πολύ καλή παρουσία. Υπήρξαν χθες αθλητές και αθλήτες που στο τσάκ έχασαν την πρόξο τελικό. Είχαμε και τον Φρανξ και την Εμμανουηλίδου. Το τρίτο πρόσωπο δεν θυμάμαι που έγιναν πρώτοι επιλαχόντες. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να προκύψει πρόβλημα. Ναι, τον τρίτο ψάχνεις και εσύ. Μπορεί να προκύψει πρόβλημα και να δούμε ένα από αυτά τα τρία παιδιά στον τελικό,
9: στο τελικό.
3: Γιατί πήραν την ένατη θέση ή ναι. τη δέκατη τρίτη. Ο Δισκοβόλος. Όχι, ο Δισκοβόλος πέρασε, ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης πέρασε. Τον άλλο δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα που δεν πέρασε.
9: Δεν πρόκειται.
3: Επιλαχών.
9: Δεν
3: ναι,
9: πρόκειται.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Εντάξει, Στεφανίδη για 7η σερή φορά.
3: Αλλά προσέξτε,
9: σε τελικό.
3: Πολύ περήφανη. Γιατί είχε απομακρυνθεί από το επικοντό και αισθάνθηκε περήφανη γιατί επέστρεψε, όπως είπε, στο επικοντό με το χθεσινό αγώνα. Ήθελα λέει να επιστρέψω και αισθάνεται περήφανη που θα είναι σε έναν ακόμα τελικό, τον 7ο. Μπράβο, γιατί κάποια στιγμή είχαμε χάσει και εμείς το μέτρημα.
9: Σταματοπούλου.
3: Μαζί της πήγε και η Αριάδνη.
9: Ναι.
3: Αδαμοπούλου.
9: Αδαμοπούλου και Λοσταμα. Καλά. Ναι.
3: Σήμερα έχουμε τη Σκαρδέλη που μας χρωστάει και δηλώσει μετά στα ελληνικά, σε άπτεστα ελληνικά. Σε μεγάλη δοκιμασία από εμάς να περάσεις.
9: Δύο στον τελικό του ύψους, παρακαλώ, που είναι.
3: Μέρλος και Μίτα.
9: Ναι.
3: Μπράβο. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα.
9: Α.
3: Το Μέρλο, αν θες, θα μπορούσα.
9: Οριακά.
3: Ναι, οριακά. Ο Μίτα πέρασε το 2019, του δώσε όμως πρόκριση αυτό το ύψος. Όχι, γενικώς έχουμε πάρα πολύ καλή παρουσία και χαρούμενη αποστολή.
9: Η Καρίδη στο τριπλόν, λέει ο Σάκης.
3: Όχι, η Καρίδη ήταν την προηγούμενη μέρα. Η Καρίδη.
9: που.
3: Την προηγούμενη
9: που
3: τη μέρα.
9: Δεν πέρασε.
3: Ναι, η Σπυριδούλα ήταν την προηγούμενη μέρα. Χθες. Το είπαμε στο δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν το έχω τώρα στο μυαλό μου. Θα τα ακούσετε το δελτίο σε λίγο πάλι από τον Δημήτρη Λουκάκη. Για πες από μηνύματα τι έχουμε.
9: Από μηνύματα έχουμε το φίλο το Σάκη που είχε στείλει και νωρίτερα ότι με ζέστη και λίγο ευνοϊκό άνεμο ο Τεντόγλου θα μπορούσε να κάνει πάνω από 8,70. Απλησίαστο το 8,44 σχεδόν για όλους τους αθλητές, τους άλτες, τους μικίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ο φίλος πούντος ο φίλος ο Στάθης με την κατάκτηση του conference πίστεψα λέει ότι ο Ολυμπιακός θα γίνει ομάδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Δυστυχώς ο κύριος υπεύθυνος αυτής της κατάστασης, δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει άλλα σχέδια, λέει, επαναλαμβάνω, ο φίλος ο Στάθης. Συγχαρητήρια στον Τεντόγλου μαζί με τις καλημέρες, λέει ο φίλος Σωτήρης, για τον Ολυμπιακό, τραγικό Ολυμπιακό όπως τον αναμένω χαρακτηρίζει.
3: Όχι, δεν σύμφωνο.
9: Έκλεισε ο κύκλος του coach. Εγώ, εντάξει, θα.
3: Δεν σύμφωνο, είδα το μάτς, δεν ήταν τραγικός Ολυμπιακός.
9: Εγώ θα διαφωνήσω με τον επιθετικό προσδιορισμό. Θα βάλω κάποιον πιο ήπιο, αλλά ήταν κακός Ολυμπιακός για μένα. Με εκτέρησε αυτό το τεταρτάκι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Καταρχάς έχει κενά παντού.
3: Λοιπόν,
9: υπάρχει,
3: εγώ θα στο πω λίγο διαφορετικά.
9: Υπάρχει ηθικός αυτουργός, λέει ο
3: Σωτήρης. Θα στο πω λίγο διαφορετικά. Δεν είναι βέβαια δόκιμο αυτό που θα κάνω αυτή τη στιγμή, αλλά θα στο πω λίγο διαφορετικά. Αν άλλαζες χθες αντίπαλο στις δύο ελληνικές ομάδες, στους Αιωνίους, θα είχες πάλι μία πρόκληση και ένα αποκλεισμό, αλλά ανάποδα. Κατάλαβες τι λέω. Αν έβαλε δηλαδή τον Ολυμπιακό με τη ΣΕΚΑ και τον Παναθηναϊκό με την Ναϊμέχεν, θα είχες πάλι πρόκριση της Ναϊμέχεν και πάλι πρόκριση ελληνική στη Σόφια.
9: Ναι, και. Τι λέει αυτό.
3: Όχι, θέλω να πω.
9: Παίζει ρόλο και αντίπαλο.
3: Βεβαίως.
9: Προφανώς παίζει ρόλο και αντίπαλο.
3: Το επίπεδο λοιπόν απόδοσης του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό κατ' εμέ ήταν υψηλότερο. Αλλά.
9: Μα έχει απέναντί του μια ομάδα.
3: Αλλά μετά το 70. Τετέλεστε σε δυνάμεις, τετέλετε σε αντιστάσεις. Ήρθε και η κόκκινη κάρτα, η απευθεία στο Φορτούνι στο 80, που τον τελείωσε για μένα τον Ολυμπιακό. Ασχέτως αν πήγε το μάτς στην παράταση και την μέτσε στο τσακ το δεύτερο γκολ της Ναϊμέχεν στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Έχει το Europa μπροστά του, το οποίο, αν θέλετε, αντιστοιχεί και καλύτερα φυσικά στη δυναμικότητα του Ολυμπιακού. Εκεί ας φροντίσει να διορθώσει κατά πολύ την πορεία του, το οποίο ισχύει βέβαια και το Παναθηναϊκό εν ώψη της Χράντες Κάραλοβε, που δεν το ήξερε ότι είναι αντίπαλός του.
9: Όχι.
3: Πρώτης ευρωπαϊκής ζώνης του Παναθηναϊκού, σεζόν 60-61, είναι στον πρώτο γύρο του τότε κυπέλου UEFA και παίζει με τους Τσέχους 0-0 το πρώτο μάτς, 1-0 οι Τσέχοι στο δεύτερο
9: και αποκλείστηκε.
3: Και αποκλείστηκε τότε ο Παναθηναϊκός. Να δω αν θα τα καταφέρει να πάρει τη ριβάς, αν είναι η Χράντας Κράλοβε, βέβαια, γιατί έχει χάσει το πρώτο μάτς από την Πεσίκτα στην έδρα της 1-0, γι' αυτό και λέμε ότι λογικά αυτή θα είναι, θα αποκλειστεί από τους Τούρκους.
9: Ναι, γιατί παίζει με χαμένο.
3: Ναι. Έχω να αφιερώσω ένα τραγούδι όμως στον Ολυμπιακό και στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, που θεωρώ ότι να αλλάξει πάρα πολύ τη λογική του για να σταθεί ο φετινός Ολυμπιακός. Το αφιερώνω, είναι Δημήτρης Καλατζής. Όχι, συγγνώμη, Γιάννης Καλατζής.

0: Το τραγούδι «Επιπόλαιος» λοιπόν με τον Γιάννη Καλατζή μπορεί να το αφιερώσουμε και σε ολόκληρο τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό που είδατε και είδαμε χθες είναι ότι ακριβώς επειδή έχει δομηθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η συνεργασία διοίκηση με Mentilibar στο αυτούς έχουμε και με αυτούς παίζουμε, ο Ολυμπιακός όταν φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις όπως χθες είναι, δεν έχει κατά με Μιχάλη το βάθος πλέον το κατάλληλο για να μπορεί να γυρνάει παιχνίδια από το στραβόν. Όπως συνέβη χθες, δηλαδή ότι ξέμεινε από δυνάμεις και άστην αποβολή απ' έξω, γιατί προηγήθηκε αυτή η πτώση στην απόδοσή του, οφείλεται στο γεγονός για μένα ότι δεν είναι τόσο πολύ τελικά όσες μεταγραφές και γίνονται στον Ολυμπιακό, αυτή που εμπιστεύεται ο Mentilibar. Εμπιστεύεται πολύ συγκεκριμένους παίκτες πάντα.
1: Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός εμπιστεύεται πλέον το Mentilibar.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ζητηθεί, αλλά εγώ κατά
1: μια τάκα που είδα σε σημερινό πρωτοσέλιδο εφημερίδας, χωρίς πιλότο, παραπέμπει σε... Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Το καταλαβαίνω από τη μία, αλλά θυμίσω, είναι ανάλογη συζήτηση με αυτή που ανοίξαμε χθες για λογαριασμό του Νίστρουπ. Το καταλαβαίνω, αλλά συγγνώμη, το Europa League είναι μια μεγάλη διοργάνωση επίσης και ανώτερη του Conference League που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός.
1: Το θέμα δεν είναι
0: το
1: μέγεθος της διοργάνωσης.
0: Ο αποκλεισμός.
1: Έτσι.
0: Ξέρω. Και τα μείον 20 τόσα εκατομμύρια.
1: Ούτε αυτό. Το θέμα είναι εικόνα.
0: Συμφωνώ, η εικόνα είναι το πρώτο στο πάντα.
1: Με τίτλο χτύπημα.
0: Γι' αυτό διάλεξα αυτό το τραγούδι.
1: Οδυνηρός αποκλεισμός.
0: Σ' αγαπάω εμένα, αλλά.
1: Σε πτήση χωρίς πιλότο. Και δεν είναι. Ούτε πέρσι ήταν, από ένα σημείο και μετά, ούτε πέρσι ήταν στα πάρα πολλά μέλια.
0: Ξέρω.
1: Έτσι.
0: Ήταν και σε τεντωμένο σκήνι το Μάιο, να το ξέρετε.
1: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Απλώς δεν προβλήθηκε.
1: Για τον Νίστρουπ, ό,τι άποψη και να έχει κανείς, εγώ έχω πει.
0: Ακόμα δεν μπορεί να έχει.
1: Κατ' επανάληψη ότι είναι λαχείο ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό, όπως είναι και ο Λύση για τον ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ ο Λύση, γιατί έχει να ανταγωνιστεί, έχει να συγκριθεί
0: με το μέγεθος
1: ενός Λουτσέσκου. Έτσι, ο Νίστρουπ είναι λαχείο, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από την πατρίδα του. Έχει προπονητική καριέρα 3,5 χρόνων, από τα οποία περίπου τα 2,5 είναι εξαιρετικά και ο ένας χρόνος ήταν κακός. Έτσι, οπότε είναι λαχείο.
0: Λαχείο δεν μπορείς... με την έννοια εννοείς ότι να το κερδίσεις, δηλαδή να πάρεις τα πολλά λεφτά, δεν είναι και πολύ εύκολο. Αυτό
1: δεν
0: εννοείς.
1: Είναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ας πούμε ότι έχει μάθει...
0: Δεν προβλέπεις δηλαδή την επιτυχία του, αυτό εννοώ.
1: Δεν είπα...
0: Ναι, γιατί για μερικούς...
1: Εγώ ούτε προβλέπω, ούτε δεν προβλέπω.
0: Σίγουρη επιτυχία σημαίνει. Για μερικούς.
1: Όχι, το λαχείο δεν είναι αυτό.
0: Κατάλαβες το λέω. Έχει διάφορες εκδοχές η φράση «Είναι λαχείο αυτός».
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, ναι. Άλλο του πέσε το λαχείο. Έτσι, ο Νίστρουπ έχει σπουδάσει προπονητική.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα
1: στην πατρίδα του.
0: Και
1: κάνει μεταπτυχιακό εδώ.
0: Σωστός.
1: Έτσι, γι' αυτό σου λέω. Και προφανώς, αν και δεν μας έχει συνηθισμένους ο κύριος Αλαφούζος από τέτοια πράγματα, εδώ...
0: Έφτιαξε 3,5 χρόνια συμβόλου στον στο Ράφα,
1: ναι.
0: Και τον έδωξε στο μισό.
1: Ναι, εντάξει. Θα είναι τεράστιο λάθος αν τον... άσχετα κι αν...
0: Εδώ να δεις πρωτοσέλιδο στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, πριν από 50 λεπτά, ο Ολυμπιακός τώρα αποφασίζει. Τι!
1: Τι πράγμα.
0: Τι αποφασίζει.
1: Αν θα αποσυρθεί από την... Τι να σου...
0: Καλό. Παιδιά, να κρατηθεί στα συλλεκτικά. Θα αποσυρθεί, όχι. Από τη διοργάνωση.
1: Τι αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Αποφασίζει αν θα αλλάξει προπονητή. Αποφασίζει αν θα.
0: Και μάλιστα σε site, δεν θέλω να το ονοματίσω, που ασχολείται ιδιαίτερα με τον Ολυμπιακό. Είναι αυτός ο τίτλος.
1: Okay.
0: Εντάξει. Έχει συνδυαστεί στα μυαλά πολλών δηλαδή ακροατών και αναγνωστών με τον Ολυμπιακό. Μου αρέσει η ατάκα στο ίδιο κείμενο, θα τη λαδεί. Ο Ολυμπιακός λέει: έχασε και κέρδισε παράλληλα χρόνο για να δουλέψει τις μεταγραφές του. Παρακαλώ.
1: Έλα μου.
0: Έλα μου.
1: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χρόνο.
0: Όχι, το έχασε και κέρδισε παράλληλα, δεν πιάνω εγώ.
1: Χρόνο.
0: Ναι, χρόνο. Δεν γίνεται και να χάνεις και να κερδίζεις.
1: Χρόνο.
0: Χρόνο. Όχι, συγγνώμη, παιδιά. Να μάθουμε λίγο καλύτερα, αν μη τι άλλο, τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Αυτά είναι πολύ μεσοβέζικα.
1: Τι να σου πω. Αυτό
0: πολύ σάλτσα έχει εδώ.
1: Αυτό που διαφώνησες χθες, για μένα ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός χθες, με εξαίρεση αυτό το τέταρτο. Ο Ολυμπιακός είχε ένα τεράστιο κενό εκεί στα δεξιά.
0: Ναι. Αυτό δεν το δω με τη Λίμπα. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Τι είχε.
0: Α, ναι. Πιάνουμε και τα δύο θέματα. Και τον προπονητή και αυτό που σου έλεγα, ότι τι έχεις πίσω.
1: Ναι.
0: Για να εμπιστευτείς.
1: Αναγκάστηκε.
0: Πάντως, στη live περιγραφή των αγώνων, επειδή είχα ανοιχτά site, όλοι δημοσιογράφοι και φίλαθλοι αυτό έλεγαν. Αυτή η δεξιά πλευρά είναι.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, το σουρωτήρι.
1: Ναι.
0: Σουρωτήρι.
1: Και θεωρητικά ψάχνει για αριστερό αμυντικό, έτσι. Έτσι. Που κουτσά στραβά δεν τα πήγε άσχημα χθες.
0: Σουρωτήρι.
1: Ναι.
0: Σουρωτήρι.
1: Και θεωρητικά ψάχνει για αριστερό αμυντικό, έτσι. Έτσι. Που κουτσά στραβά δεν τα πηγιά

0: ωραία μπάλα.
1: Εντάξει, είναι λίγο.
2: Σαν την ωραία πεταλούδα.
1: Ναι, περίπου σαν την ωραία πεταλούδα. Ναι, μια. Εντάξει, είναι. Όχι, εγώ δεν διαφωνώ ότι αν εξαιρέσει αυτό το τέταρτο που κάπως και ο Φορτούνης πλέον απέδειξε ότι δεν είναι για παραπάνω από ένα μισάωρο.
2: Η αλήθεια είναι ότι με το που μπήκε λόγω αναγκαστικής αλλαγής,
1: ναι,
2: την παρουσία του την τόνισε αμέσως. Καταλάβαμε αμέσως ότι παίζει ο Φορτούνης.
1: Ναι, ναι.
2: Είχαμε να τον δούμε 800 μέρες με τη φανέλα του Ολυμπιακού και το καταλάβαμε αμέσως.
1: Όχι από τις κινήσεις, γιατί για να κάνεις κινήσεις πρέπει να έχεις και ταχύτητα.
2: Ναι.
1: Από
2: τις
1: ενέργειές σου. Ναι, τα χτυπήματα της μπάλας.
2: Τα χτυπήματα του.
1: Αλλά η αποβολή είναι καθαρά χαμένη φάση λόγω ταχύτητας. Mm. Που έχει την μπάλα και ο άλλος τον περνάει σαν σταματημένο. Και την ώρα που να κάνει την προβολή. Εντάξει.
2: Και δεν είναι και φάση του Φορτούνη αυτή η προβολή. Δεν φοβερό,
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι.
2: Πώς του ήρθε χθες αυτό το πράγμα.
1: Εγώ νομίζω.
2: Είναι κούραση, εγώ θεωρώ.
1: Αυτό.
2: Σωματική παύλα πνευματική.
1: Ότι δεν μπορεί, ναι, να βγάλει το χρόνο που έβγαλε γιατί ήταν κοντά στο 80 πόσο ήταν.
2: Στο 80.
1: Έτσι. Και έχει παίξει από το τέταρτο.
2: Α, το άλλο το πρόσεξες. Τα γκολ χθες αποκλεισμού και πρόκριση μπήκαν στο ίδιο λεπτό. 95.
1: Μπράβο, ναι.
2: Φοβερή σύντοση. Ναι. Το γκολ δηλαδή του Ντέσες και το δεύτερο των Ολλανδών μπαίνουν στο ίδιο χρονικό σημείο. Αν και δεν ήταν ακριβώς παράλληλη μετάδοση, γιατί όπως είδε το Μάστο Ολυμπιακού πήγε λίγο παραπέρα χρονικά από το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πρώτα τελείωσε η κανονική διάρκεια στη Σόφια και μετά η κανονική διάρκεια στο Ναϊμέχεν. Όπου η έδρα πραγματικά όμως ήταν πολύ δυνατή.
1: Καλή ήταν.
2: Πολύ δυνατή.
1: Ναι, ναι, καλή ήταν.
2: Α,
1: καλή
2: όλα
1: ήταν.
2: Και όλα, όλα και όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τέλος πολιτικών ειδήσεων να μας πει και ο Δημήτρης. Αθλητικό, συγγνώμη, να μας πει και ο Δημήτρης αυτόν που.
1: Η Δεσπολάρη μου τη στείλανε.
2: Η Δεσπολάρη. Ναι, βέβαια.
1: Τη στείλανε εδώ.
2: Δεσπολάρη ήταν.
1: Και ξέχασα να το πω.
2: Που
1: συγγνώμη.
2: Έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και καλό ρεκόρ, μάλιστα. Πολύ βελτιωμένο.
1: Ποιο φίλο, μισό λεπτάκι να τον δω.
2: Έλα, να τον αποθεώσουμε.
1: Ο Στάθης.
2: Μπράβο,
1: ρε Στάθη. Ο Στάθης.
2: Μπράβο, ρε Στάθη. Πού είναι ο Λουκάκης?
1: Πού είναι ο
2: Παρακαλώ.
1: Α, παπά.
2: Στην τηλεόραση είναι ο Λουκάκης.
1: Μάλιστα.
2: Έγινε star τηλεοπτικό.
1: Είναι star.
2: Δηλαδή θα τραβήξουμε εμείς τώρα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
2: Ναι. Δεν χρειαζόμαστε ακροατές να απαντήσω σε αυτό που έστειλε μόλις τώρα SMS σαν του λόγου σου. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε. Επίσης δεν χρειαζόμαστε υποδείξεις για το ποια είναι η πρώτη είδηση ημέρας και το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Δεν δικό σου αυτό.
2: Ποιο? Γενικώς. Γι' αυτό και δεν θα αναφέρω και όνομα. Και δεν δεχόμαστε και υποδείξεις τέτοιες για το οποίο ξέρουμε πολύ καλύτερα τη δικιά μας τη δουλειά από εσάς, όπως δεν ξέρουμε τη δική σας τη δουλειά. Εντάξει, πάψτε αυτή την ιστορία. Εντάξει. Ότι τα ξέρετε, ξέρετε όλες τις άλλες δουλειές εκτός από τη δική σας τελικά, μου φαίνεται οι περισσότεροι.
1: Ίσως. Έχουμε.
2: Έρχεται,
1: παιδιά, έρχεται. Σταματήστε ό,τι κάνετε.
2: Εμείς βγαίνουμε έξω για λίγο.
1: Εμείς δεν φεύγουμε.
2: Για λίγο, είπα.
1: Καλά, ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας, ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πλέον ο κορυφαίος άλτης του μήκου στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου. Με καλύτερο άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, ο 28χρονος σούπερστάρ έγινε στο Μπέρμιγχαμ ο πρώτος που κατακτάει 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά μετάλλια, ενώ 18 είναι πλέον τα

0: χρυσά μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις. Υπερήφανη ήταν χθες το βράδυ και η Κατερίνα Στεφανίδη που προκρίθηκε στον τελικό του επικοντό με άλμα στα 4,50 μέτρα. Μαζί της στον αυριανό τελικό θα είναι η Κυριάδνη Αδαμοπούλου που πήδηξε 4,40. Στον τελικό της δισκοβολίας πέρασε ο πρωτάρης Δημήτρης Παυλίδης με επίδοση 63,14 μέτρα. Διπλή θα είναι η ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους με τον Αντώνη Μέρνο να περνάει χθες τα 2,23 και τον Ανδρέα Μίτα να προκρίνεται με άλμα στα 2,19. Για 5 εκατοστά δευτερολέπτου έχασε τον τελικό των 400 μέτρων ο Γιώργος Φράγκς που τερμάτισε σε χρόνο 45-15. Για μια θέση έχασε τον τελικό και ο Δημήτρης Λεβαντίνος που έτρεξε τα 400 μέτρα με εμπόδια σε 50-03. Η δε Γεωργία Δεσπολάρη κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με ένα 59-29 αλλά έμεινε εκτός τελικού. Τέλος, τη 10η θέση στο τελικό της σφαιροβολίας πήρε ο Χρήστος Φραντζισκάκης με 75-72 μέτρα. Σήμερα στον Μπέρμιγχαμ θα αγωνιστούν η Σταματία Σκαρβέλη στον τελικό της φυροβολίας, ο 44χρονος Διονύθης Τσιάμης και η Ανδρικόπουλος Πανταζή στον προκριματικό του τριπλούν, η Κρίστιαν Αγνωστοπούλου στον προκριματικό της δισκοβολίας και η Εμμανουηλίδου Σπανουδάκη και Τσουκαλά στα προκριματικά των 200 μέτρων. Η μετάδοση του πρωινού προγράμματος Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ήβου θα ξεκινήσει στις 12.30 από την ΕΡΤΙΟΣΠΟΡ, ενώ το βραδινό πρόγραμμα θα μεταδοθεί στις 8.30. Όσο και αν δυσκόλεψε τη ζωή του η Σόφια, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε χτες στα play-off του Conference League κερδίζοντας 2-1 την CSKA 1948 στην παράταση. Ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Σιριλ Ντέσερ στο 5 λεπτό της παράτασης ήταν οι παίκτες που διατήρησαν το τριφύλι σε ευρωπαϊκή τροχιά. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν το δικό τους τέρμα στο 87 λεπτό με τον Ντβάιλ. Πιθανότερη αντίπαλος των Πρασίνων στα play-off με πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ στις 20 του μήνα είναι η Χράνετς Κράλοβε που ιτήθηκε 1-0 στη Τσεχία στην πρώτη αναμέτρησή της από την Μπεσίκτας. Η Ολλανδική Ναϊμέχεν εκτροχίασε τον Ολυμπιακό από το Champions League με σκορ 2-1 στην παράταση και τον υποχρεώνει να συνεχίσει πια στη League Phase του Europa Link στην ευρωπαϊκή του πορεία. Οι Ερυθρόλευτοι πήραν προβάδισμα πρόκριση στο 46 λεπτό με γκολ του Ελκαμπή, αλλά άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο του αγώνα με το 70 λεπτό τότε που ο Λίνσεν σοφάρισε σε 1-1. Οι γεπεδούχοι απέξαν αρθμονωτικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Φορτούνη 10 λεπτά πριν τη λήξη του 90 λεπτού και έδωσαν τη χαριστική βολή στον Ολυμπιακό με το Μόρ στο 5 λεπτό τη παράταση. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ η απώλεια εσόδων για του Ερυθρόλευκου που θα μάθει στι 28 Αυγούστου του 8 αντιπάλου του στο Europa League. Με πρόβλημα στον οπισθιομυρίο αποχώρησε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που αποκόμισε και να υπολογιστεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης. Στο Παγκρίδιο Σάδιο θα κριθεί απόψε ο πρώτος φετινός τίτλος στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο Όφη να διεκδικούν το Super Cup. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Sky. Με τη Λεύσκη Σόφια σαν να μετρηθεί ΑΕΚ στα play-off του Champions League, οι Βούλγαροι κέρδισαν πάλι 1-0 την Καϊράτ, αυτή τη φορά εκτός έδρας και στις 18 Αυγούστου θα υποδεχτούν τους πρωταθλητές Ελλάδας. Η δε Καϊράτ από το Καζακστάν θα βρεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εάν ο δικέφαλος καταφέρει να αποκλείσει αύριο την Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, ο ΠΑΟΚ θα κοντράρει την νορβηγική Μπραντ στα play-off του Conference. Στις 10 η Paris Saint-Germain και η Aston Villa θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας και θα μεταδοθεί από το Mega και την Cosmote Sport 1. Την ευκαιρία να ανέβει και πάλι στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης έχει σήμερα ο Απόστολος Ίσκος στις 8:20 καθώς πέρασε τον τελικό των 200 μέτρων με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 1:54.06 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και η Άρτεμις Βασιλάκη στο Παρίσι, παίρνοντας την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 8:26.38. Ανάλογο επίτευγμα και για τον Δημήτρη Μάρκο που πέρασε τον τελικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 7:47.26. Την 7η θέση στον τελικό 4x100 πυρημικτή ελληνική ομάδα με τους Χρήστου Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου που έκαναν επίδοση 3:45.17. Στα 50 μέτρα ελεύθερο η Άννα Ντουντουνάκη έκανε χρόνο 25.95 και έχασε για μία θέση τη συμμετοχή της στον τελικό, ενώ Βαζέος αποκλείστηκε από τα 100 μέτρα ελεύθερο με επίδοση 48.46. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΙΟΣΠΟΡ σε μία ώρα περίπου στις 10.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 7.30. Εθνική Παιδό νίκησε 83-78 τη Σλοβενία στο Ευρωμπάσκετ τη Ρουμανία και σήμερα στι 3.30 θα αναμετρηθεί με τη Λετωνία στην πρώτη τελική φάση τη διοργάνωση. Η Εθνική Κορασίδων νίκησε 75-72 την Ισλανδία στον τελικό δεύτερη κατηγορία στο Ευρωμπάσκετ και επιστρέφει πλέον στην πρώτη κατηγορία. Τον 27χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρουγκούσιτ θέλει να δανειστεί ο ΠΑΟΚ από τη Σανιταρχία Πετρούπολη. Ο δε 24χρονο Μαροκινό επιθετικό Ταουφίκ Μπενταγιέπ μπήκε στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Η ΑΕΛ νίκησε 4-0 τα Τρίκαλα και θα αναμετρηθεί τη Δευτέρα με την Καλυθέα εκτός έδρας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του φετινού κυπέλλου Ελλάδος. Εντυπωσιακό στον τεμπούτο του σε προκριματικά Masters στο Σινσινάτι ο Στέφανος Ακελαρίδης που νίκησε τον Αμερικανό Μάρτιν Ντάμ 2-0 σετ και θέλει μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίω ταμπλό. Περισσότερες ειδήσεις στο airsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ωραία ο Λιβάη, με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή, η ευκαιρία Λιβάη, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60, Τσέσεκα Παναθηναϊκός, 0-1. Γκολ για την Τσέσεκα, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσερς τη στέλνει στα δίχτυα στον 95ο λεπτό. Κάνει το Τσέσεκα Παναθηναϊκός 1-2.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Αχα.
1: Αχα.
0: Εδώ είσαι πάλι. Να συντονιστούμε λίγο, παιδιά, με το θέμα των σημερινών μεταδόσεων. 10:30 στην ΕΡΤ2 Sport ξεκινάμε τρίτη μέρα κολύμβησης. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
1: Παρένθεση, πρόγραμμα. Παρένθεση.
0: Ναι, όχι. Τι θέλει, να το ολοκληρώσω.
1: Να κάνουμε παρένθεση και το ολοκληρώνει μετά, γιατί ξύπνησε ο άνθρωπος για να μας μιλήσει.
0: Καλά, 10 δευτερόλεπτα.
1: Δεν έχει 10 δευτερόλεπτα. Καλημέρα, Άρη Γάτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Playoff.
1: Κύριε Playoff.
0: Αμαλαχτάρα πάλι χθες.
2: Εντάξει, ναι, ήταν μια ψυχοβγαλτική διαδικασία.
0: Θύμωσα. Το είπα στην αρχή της εκπομπής. Θύμωσα με τον Παναθηναϊκό χθες, Άρη. Δεν ξέρω εσύ. Γιατί παίζεις σε ένα γήπεδο που είναι σαν έδρα σου λόγω της παρουσίας τόσων Ελλήνων σε σχέση με τους ντόπιους. Παίζεις με ένα πολύ αδύναμο αντίπαλο και έχεις προηγηθεί και τρως τελικά, γυρνάς πίσω, αδικαιολόγητο από ένα σημείο και μετά αυτή η επιλογή του Παναθηναϊκού και τελικά τρως γκολ και από πλάγιο. Πλάγιο
2: άλλο. Νομίζω ότι είσαι λίγο αυστηρός.
0: Πάντα ήμουνα.
2: Είσαι λίγο αυστηρός και σε μια περίοδο που
0: πολύ
2: αυστηρός. Όλη αυτή η ιστορία δεν είναι παράξενη και έχει και δικαιολογίες. Και θα σου πω κάτι.
0: Εσύ την περίμενες την ισοφάρηση, συγγνώμη.
2: Ναι, εγώ περίμενα ότι.
0: Γιατί την περίμενες.
2: Θα σου πω, γιατί σου είπε και χθες το πρωί ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αποτελεσματικός μια-δυο φορές τουλάχιστον έτσι όπως έπρεπε στη διάρκεια του αγώνα, που είχε την ευκαιρία να το κάνει αρκετές φορές για να κλειδώσει το μάτς, αυτές οι ομάδες. Αυτή κυρίως στη ΣΕΚΑ ήταν χειρότερη σε εισαγωγικά από την Πάξη για τον Παναθηναϊκό αντίπαλος. Γιατί
0: χειρότερη.
2: Για
0: άλλο λόγο τη λες.
2: Ήταν κακά σπηριά, δηλαδή ήταν κακό σπηρί με την έννοια πια ότι αυτή την ομάδα, αν την κερδίσει και τη βάλει 2-3 γκολ και προκριθεί, δεν έγινε κάτι. Έγινε δουλειά γιατί είναι πιο αδύναμο αντίπαλο. Αν αποκλειστεί, όμω καταστράφηκε σαν σε πάει εκεί. Δηλαδή, ένα κομμάτι είναι αυτό το δεύτερο. Δεν είναι πολύ αδύναμος αντίπαλος. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες και λέω πολύ αδύναμος αντίπαλος, γιατί είχε 3-4 ποιοτικά.
0: Είπα αδύναμος και έτω, αλλά πάρε και το πολύ.
2: Ναι. Είχε 3-4 ποιοτικά χαρακτηριστικά στοιχεία, όχι περισσότερα, δεν είχε 10, τα οποία όμως ήταν ικανά και να σου καταστρέψουν το παιχνίδι και να στο πάνε το παιχνίδι σε μια ιστορία ροντέο και κυρίως να σε βάλουν σε μια φάση στην οποία θα παλεύεις και θα ψάχνεσαι ξαφνικά με στη διάρκεια του αγώνα. Τι ήταν αυτά τα στοιχεία? Καταρχήν είχε 2-3 παίκτες, ήταν πάρα πολύ σφιχτή αμυντικά, ήταν καλή αμυντικά ομάδα. Δεν δεχόταν εύκολα φάσεις και κυρίως με τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός πήγε να τη διασπάσει στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε 3-4 παίκτες οι οποίοι ποδοσφαιριστές ηρωμένου του αλογιού ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να την κάνουν τη ζημιά. Ήταν καλοί παίκτες. Τέταρτον, είναι σε μια έτσι πάστα ποδοσφαίρου στην Ευρώπη που υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες τέτοιες. Δηλαδή δεν σημαίνει πια ότι οι ελληνικές ομάδες πρέπει να βρουν τη Villarreal, τη Marseille, την Barcelona και τη Real για να μείνουν έξω. Το είδαμε χθες το βράδυ τι έγινε. Δηλαδή θεωρούμε ότι Αύγουστο μήνα οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να είναι στο 100% έτοιμες?
0: Όχι,
2: και αυτό δεν είναι και φυσιολογικό για να μπορούν να πάρουν αέρα τα παιχνίδια αυτά. Σε γενικές γραμμές πάντως δεν το συζητάω. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος σε όλα τα επίπεδα και στα δύο παιχνίδια. Στις ειδικές τώρα γραμμές, για μένα δεν έχει καμία αξία η συζήτηση αυτή την επόμενη μέρα το πρωί, πέραν της πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, 12 Αυγούστου. Και λέω δεν έχει καμία αξία, γιατί σήμερα δεν θυμάται κανένας πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι με την Μπάξ στην Ουγγρική, στο πρώτο ή στο δεύτερο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΕΚΑ τη Βουλγαρική. Αλλά αυτό το οποίο καταγράφεται ως δεδομένο τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση και πάει να παίξει την επόμενη εβδομάδα για να κερδίσει το στόχο του στα play-off του Conference League.
0: Και κάτι, μάλλον με την χράτα με την ομάδα του Κράλο.
1: Του Τσέχους.
2: Θα σου πω κάτι που έλεγε ο De Frey, μάλλον πριν το παιχνίδι.
0: Α, συγγνώμη, μια και αναφέρθηκες. Διάβασα πολύ ωραίο σχόλιο ακροατή. Να είχαμε, λέει, ένα De Frey και στο κέντρο.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Ο Παναθηναϊκός το χρειάζεται αυτό.
0: Ναι.
2: Έχει δίκιο, γιατί χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός, παιδιά, παίρνει την πρόκριση. Γιατί φέτος έχει κάνει αυτή την υπέρβαση η διοίκηση του Παναθηναϊκού και πήρε τις 4 παίκτες, 3 μάλλον αυτή τη στιγμή. Έχει, όχι περισσότερους, στο πολύ υψηλό επίπεδο προσωπικότητας σε σχέση σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, η οποία παιδιά είναι νέα ομάδα. Αν θα δεις όλοι οι παίκτες του, είναι παιδιά μικρά, τα οποία τώρα αρχίζουν να χτίζουν την καριέρα τους στην ομάδα. Δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν παραστάσεις, δεν έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, τα παιχνίδια μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά η φωτογραφία της στιγμής, αυτοί που δίνουν το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό, είναι οι παίκτες που έχουν προσωπικότητα. Είναι οι πρωταθληματικοί παίκτες όπως ο Λιβάη Γκαρσία, είναι οι παίκτες που έχουν παραστάσεις όπως ο Ντεφράη, που θα ρίσει ότι είναι μια και δύο κλάσεις από όλους μας στο γήπεδο. Δεν το συζητάμε τώρα χτες το βράδυ. Είναι ο Ντέστερ, ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι πολύ λογικό γιατί είχε ένα χρόνο να παίξει το παιδί, αλλά είναι ένα κίλερ μέσα στην περιοχή. Ένας
0: με το που μπήκε πήγε να βάλει γκολ. Με το που μπήκε.
2: Για να καταγράφεται η συμμετοχή του ως παρουσία κυρίως με τον γκολ που βάζει και όχι με την γενικότερη εικόνα που φαίνεται ότι το παιδί είναι αρκετά πίσω. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχει καμιά σημασία.
0: Εντάξει, τον γκολ ήταν και λίγο δώρο του γκολκίπερ, βέβαια, τη ΕΣΕΚΑ.
2: Είναι ο Φαντρούκελε, είναι ο Φαντρούκελε,
1: αυτό ο
2: Παναγιώτη. Πήγε και πλήρωσε αδρά για να πάει να πάρει ένα στόπερ και να φτιάξει την κεντρική του αμυντική γραμμή. Που είναι μια πάστα ποδοσφαιριστή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε τέτοιο ποδοσφαιριστή. Δεν είναι καθόλου soft, ένα σκληροτράχυλος αμυντικός και.
1: Δεν πρέπει να χάσει μονομαχία χθες, Άρη.
2: Θα βάλω και το στη συνθήκη, παιδιά, για τον Πένια, τον τερματοφύλακα. Που ηλία με ρωτούσε χθες το μεσημέρι.
0: Καλά πήγε, ναι, ναι.
2: Ναι, για τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Και σου είπα ότι να περιμένουμε λίγο να κάνουμε υπομονή να τον δούμε και αυτόν. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι στα δύο από τα, μάλλον στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, είχε συμμετοχή καθοριστική στο αποτελέσμα.
0: Και πήγε καλά και ο Τσιριδέγια, που επίσης είναι στόχος πολλών μηνυμάτων φίλων του Παναθηναϊκού.
2: Εκεί λίγο θα διαφωνήσω, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τα προβληματάκια στις ορθογραφίες του εκεί και θα συμφωνήσω με το φίλο που σου έστειλε μήνυμα.
1: Ναι, καλά, το κέντρο, ναι.
2: Αυτό θα πάει και θα δούμε λίγο και τις εξελίξεις την επόμενη μέρα, δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει από μακριά ότι θέλει να παίξει στο κέντρο μια προσωπικότητα η οποία θα του στρώνει το παιχνίδι. Κοίταξε, τώρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ κουβέντα για τα ζητήματα αυτά, τα αγωνιστικά, πάρα πολύ κουβέντα για τα 15 λεπτά και για την ατομική απόδοση κάποιων παιχτών. Να σας επαναλαμβάνω ότι προσωπικά για μένα δεν έχει καμιά αξία αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Γιατί, πρώτον, γιατί οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Κάτι σαν τα ομόλογα, έτσι είναι οι ομάδες το καλοκαίρι. Και δεύτερον πάρα πολύ.
0: Κρατήστε το και αυτό, παρακαλώ.
2: Ναι, και δεύτερον πάρα πολύ σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί από εβδομάδα σε εβδομάδα πρέπει να βλέπουμε άλλη ομάδα. Και δεύτερον πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, αυτόν τον χθεσινό, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε για πρώτη φορά με τρεις παίκτες στην ευθεία στόπερ έγινε αναγκαστικά, διότι του λείπαν τα δύο βασικά του εργαλεία στη δεξιά πλευρά, ο Τσάπρας και ο Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει ξανά με την Πάντη, είναι τελικά έτσι, έχει υποθεί.
0: Δυσκολεύτηκε ο Ζαρουρή να παίξει αυτό το ρόλο.
2: Δυσκολεύτηκε ο Ζαρουρή να παίξει το ρόλο πάρα πολύ εκεί σε αυτή την πλευρά και δεν το έχει κάνει με επιτυχία πολλές φορές. Και μετά στο τέλος της βραδιάς είδαμε μια συνθήκη να παίζει με 5 εκπαίκτες στην ευθεία στην άμυνα. Που και αυτό είναι μια ιστορία η οποία είναι μια ανορθογράφη, αν θέλεις. Αλλά επειδή ρωτήθηκε ο Νίστρος στο τέλος. Επειδή ο Νίστρουπ έχει μια πολύ λογική προσέγγιση στα παιχνίδια, δηλαδή είναι όπως τα σχολιάζει πάντα μόνος του για όλες τις γενικότερες παρατηρήσεις ή απορίες που υπάρχουν, δεν χρειάζεται να το ρωτήσει. Καταλαβαίνει μόνος του, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ο Παναθηναϊκός έχει παιδιά σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός λειτουργεί πλέον ορθολογικά, ποδοσφαιρικά, όπως σκέφτεται ο μέσος φιλάθλος. Είχε πρόβλημα στην επιθετική του γραμμή, την ταχυδύναμη και στον τρόπο που έπρεπε να τη βγάλει, αυτή πήγε και πήρε το Λιβάη. Έχει ζήτημα αυτή τη στιγμή στο κέντρο και φωνάζει από μακριά. Έχει παίχτες, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πάει να κάνει μια μεταγραφή σίγουρα ακόμα. Δηλαδή θα πάει να δώσει, είναι βέβαιο, μια ποιότητα διαφορετική, η οποία θα έχει να κάνει κυρίως με ένα παίχτη που θα του αυξάνει το ρυθμό, θα του χαμηλώνει το ρυθμό, θα του δίνει ένταση στο παιχνίδι, θα κατευθύνει, θα καθοδηγεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, αν θέλεις. Ηλία, αυτή τη και Μιχάλη.
0: Ωραία. Τώρα, έλα. Γρήγορα μόνο, βραδιά, γιατί πρέπει να τα στριμώξουμε.
2: Και όπως τουλάχιστον περίμενα στον Παναθηναϊκό ότι θα γίνει, πάει παρακάτω. Περιμένει το παιχνίδι τώρα των Τούρκων με τους Τσέχους. Και από εκεί και πέρα είναι περίοδος δουλειάς που περιμένουμε να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί, έτσι.
1: Κέρδισε χρόνο ο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Πολύ χρόνο, πολύ. Θα ήταν μια καταστροφική βραδιά.
1: Πάπα, άστο. Άστο.
0: Λοιπόν.
2: Στάθερη ιστορία, στο τέλος θα μπορούσε να το πληρώσουμε. Να μπορούμε να. Οι δύο φάσεις που έκαναν τη Βουλγαρία και από το πουθενά.
0: Ναι. Άρη, μου σε ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή να έχεις.
1: Να είστε καλά, Άρη.
0: Είναι αύριο το παιχνίδι αυτό που ενδιαφέρει το Παναθηναϊκό Ερεβάν. Δηλαδή,
1: ζητάς με την.
0: Ναι, με την
1: Χράντετς. Ωπαρε φίλε.
0: Πάμε. Έχουμε Γιάννη Ράνιο.
1: Έχουμε Γιάννη
0: Ράνιο. Καλημέρα, Γιάννη μου.
3: Πολύ καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα,
1: καλημέρα σας.
0: Πήγαινε κατευθείαν.
3: Καλημέρα. Δεν ξέρω, με ακούτε.
0: Σ' ακούμε μια χαρά.
1: Εσύ μας ακούς.
0: Ο Ολυμπιακός δεν ακούγεται καλά.
1: Ολυμπιακός, ναι.
0: Δεν ακούγεται καλά.
3: Δεν βλέπετε καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν βλέπετε, είναι λίγο υπερβολικό.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Είναι λίγο υπερβολικό, όπως και ένας χαρακτηρισμός τραγικός.
0: Μετά το 65, βρε Γιάννη, ξεφούσκωσε τελείως ο Ολυμπιακός. Σαν να του πέρασε καρφίτσα μέσα στα πνευμόνια του και στα πόδια του.
3: Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι το διάστημα 50 με 80 είναι ένα ημίωρο χθες όπου ο Ολυμπιακός είναι αόρατος.
0: 50 λες εσύ, 50.
3: Από το 50, γιατί έχει μπει πολύ δυναμικά στο δεύτερο μέρος, έχει πετύχει και τον γκολ και λες κάτι γίνεται. Αλλά αρκούσε ένα πεντάλεπτο και αρκεί να δει κανείς τις ευκαιρίες που χάνει να ημέγγεν σε αυτό το ημίωρο, τον γκολ το οποίο δέχεται. Και βεβαίως είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι και η αποβολή του Φορτούνη.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Άλλωστε είμαστε 11 Αυγούστου ακόμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα όταν διεκδικείς θέση στο Champions League. Οφείλεις όπως μπορείς, έτσι κανείς δεν περιμένει το 100%, να δείξεις το κάτι παραπάνω. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τους παίκτες στο Ολυμπιακό ότι δεν προσπάθησαν. Το αντίθετο, τα έδωσαν όλα. Απλά νομίζω ότι το κομμάτι που αφορά πλέον την τακτική του Ολυμπιακού είναι καθαρά δομικό. Τι εννοώ? Πλέον είναι αρκετά προβλέψιμο το στυλ του Ολυμπιακού για τον οποιοδήποτε. Και επίσης, επειδή είναι σε μια φάση ανανέωση σε πάρα πολλές θέσεις, ψάχνει να βρει ποιος θα είναι ο βασικός δεξιός οπισθοφύλακας για τον χρόνο. Το δεξί εξτρέμ, το αριστερό εξτρέμ, το δεκάρι σου. Υπάρχουν κάποιες άλλες θέσεις που λες μια διαπραγμάτευση. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον τερματοφύλακα, λίγο πολύ ξέρεις, τον φορ. Άρα, αυτόματα καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ομάδες όπως η Ναϊμέγεν, η οποία θυμίζω, έχασε τους δύο καλύτερους εξτρέμ φέτος. Ο καλύτερος της αμυντικός δεν μπόρεσε να βγάλει ούτε καν το πρώτο ημίχρονο. Κακώς έπαιξε όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής. Λες ότι ακόμα και αν παίζεις αυτή την έδρα, που ήταν πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή αυτή η εμπειρία που ζήσαμε χθες, και έχεις προηγηθεί με ένα 0, μπορείς να το κρατήσεις. Θα μου πεις βέβαια, όταν αλλάζουν οι ισορροπίες από το 80 και μετά, τι μπορείς να κάνεις. Είναι μια αιτιολογία. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα και να αιτιολογήσουμε γιατί ο Ολυμπιακός πάει για τουλάχιστον 4 μεταγραφές. Τώρα, ποιοι θα έρθουν, πόσο γρήγορα θα αφομοιωθούν και πόσο άμεσα θα βοηθήσει την ομάδα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, χθεσινή εικόνα, για να κλείσω, του Γουστάβο Σά, αλλά και του Ρόκα, που είναι δανεικός.
0: Είναι δανεικός όμως ο Σά. Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Τον έχεις όλο τον χρόνο όμως.
3: Θα τον έχεις όλο τον χρόνο.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο ότι είναι δανεικός. Μιλάς για το 26-27, δεν μιλάς για το 35.
0: Όχι, θέλω να πω, μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι με τους δανεισμούς δεν χτίζεις ομάδες.
3: Πέρυσι ο Ολυμπιακός όμως η ιδέα έχει μόνο ένα δανεικό. Το Μοντέντσε, που δεν είχε ξανασυμβεί. Και είδες ότι ήταν μια χρονιά καμία σχέση με την προπέρσινη. Που τα είχε σαρώσει όλα. Άρα.
0: Πάντως βρίσκεται πλέον στη διοργάνωση που αντιστοιχεί στις δυνάμεις του. Αυτό λέγαμε τον Μιχάλη. Δεν ήταν για Champions League ο Ολυμπιακός.
3: Ναι. Και επίσης.
0: Τον πίστανε η Ναϊμέχεν. Εντάξει, τι να κάνω αυτό.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει Μπόντο από αυτό το ζευγάρι. Να σου πω την αλήθεια. Και αν θέλει να το προχωρήσουμε και λίγο διαφορετικά, πιστεύω ότι αν περνούσε ο Ολυμπιακός σήμερα, θα ήταν το outsider απέναντι στην Μπόντο. Και είμαι επαναληπτικό σε ένα ιδιαίτερο γήπεδο και απέναντι σε μια ομάδα με full φόρμα που 2 και 3 γκολ τα έχει για ψωμοτήρι. Οπότε το μήχρονο βέλτιστο λες, να δει πώς μπορεί να σχεδιάσει την ομάδα σε αυτές τις 10-12 μέρες που έχει μέχρι το τέλος της προετοιμασίας του και από εκεί πέρα να φανεί πιο βελτιωμένος.
0: Υπάρχει και μεγάλη απώλεια. Αυτό, αν μπορείς να μας το απαντήσεις, υπάρχει και μεγάλη απώλεια εσόδων, πάνω από 20 εκατομμύρια υπολογίζεται, η απόσταση των δύο διοργανώσεων. Θα παίξει ρόλο αυτό στις μεταγραφές που θα ακολουθήσουν?
3: Κοίταξε, είναι λογικό.
0: Γιατί μου έλεγε, θυμάσαι, ποσά γενναία.
3: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια καταρχάς. Mm-hmm. Έτσι, να πάρουμε τον περσινό Ολυμπιακό, που δεν είχε μια πρωταθληματική χρονιά.
0: Και έχει και μεγάλη πρίκα εκατομμυρίων Ολυμπιακός από τις τελευταίες του χρονιές. Από τα έσοδα του.
3: Βεβαίως. Το θέμα είναι, κοίταξε, πέρα από τα έσοδα, τα οποία είναι χαόδης η διαφορά ανάμεσα στη Champions League και η Europa, ανεξάρτητα από το ποιες ομάδες θα ανταμώσει τώρα στη League Phase και ούτω καθεξής, ποιον Ολυμπιακό θα δούμε φέτος. Γι' αυτό λέω ότι είναι λογικό ο κόσμος να μπορεί με ποια τακτική θα πας και σε ποιους παίκτες θα βασιστείς. Αν και η τακτική λίγο πολύ είναι μονοδιάστατη.
0: Έχεις
3: και αυτό
0: δίκιο.
3: Για μένα είναι το
0: μείον. Και τα μηνύματα αυτό λένε και από την προηγούμενη φορά. Κατάλαβες ότι είναι ο ίδιος συνέχεια Ολυμπιακός. Αυτός που είπες εσύ
3: προβλέψεις.
1: Γιάννη. Ναι, τελείωσε τη φράση σου, τελείωσε.
3: Απλά με τις αλλαγές που περίμενες ότι θα δεις και λέγαμε για τουλάχιστον πέντε άτομα, να δεις κάτι διαφορετικό, να δεις κάτι που να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις ενός αγώνα και δεν το είδες. Και κλείνοντας,
1: με, θέλω να πω. Με μια ατάκα μόνο, γιατί πάμε και για τις πολιτικές. Ζώτα Σίλβα.
3: Αύριο θα εξεταστεί να δούμε το μικρό πρόβλημα. Okay. Αυτό το μοιραίο είναι από ό,τι φαίνεται και θα λείψει για αρκετές μέρες.
1: Πες και τη φράση σου για να πάμε με αυτή στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
3: Ότι η άποψή μου είναι ότι ο Ροντινέι είναι δεξιμπακ, ανεξάρτητα τι λέει ο Μεντιλίμπαρ. Ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αλλάξει.
0: Συμφωνώ. Μάλιστα.
1: Να σε καλά,
0: Γιάννη μου, καλή επιστροφή να έχει. Σε ευχαριστούμε.
3: Να καλά,
0: ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αγώνας δρόμου με το χρόνο στην Κολομβία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1000 οι τραυματίες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Παίρνω το μικρόφωνο για να πω το πρόγραμμα, το μεταδώσω για να μην με διακόψει ξανά. 10:30 ΕΡΤ2 Sport.
1: Πάλι εγώ φταίω.
0: Τρίτη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. 12:30 πρωινό πρόγραμμα, πάλι από την ΕΡΤ2 Sport, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. 7:30 το απόγευμα, το απογευματινό πρόγραμμα της κολύμβησης στο Παρίσι. Και 8:30 πάντα από την ΕΡΤ2 Sport, το βραδινό πρόγραμμα του Στίβου από το Μπέρμιγχαμ. Αλλά δεν είμαστε μόνο εκεί, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο. Έχουμε ΑΕΚ Όφη 8 η ώρα από τον Sky, το ελληνικό Super Cup. Το ευρωπαϊκό Super Cup στις 10 από Κοσμοτέ Sport 1 και Μέγκα, το Paris Saint-Germain στον Βίλα. Αλλά και Νάπολι Άρης από τη Nova Sport Prime στις 10 επίσης. Ενώ έχουμε και μεταδόσεις στο τουρνουά του Βόλου στις 6:30 Βόλος Ολυμπιακός Β και ο τελικός στις 9 Πανιώνιος Καλαμάτα από Κοσμοτέ Sport 2. Και πάμε γρήγορα στο Γιάννη Σαντοριναίο.
1: Τον οποίο τον υποδεχόμαστε με wild think, I love you κτλ.
0: Τον υποδεχόμαστε ευρωπαϊκά, γιατί μάθαμε και αντίπαλο.
1: Και με I love you.
0: Να η επόμενη ομάδα στη Σόφια.
1: Good morning και bonjour και. Αντικριστό έφαγες.
2: Όχι, για να είμαι ειλικρινής.
0: Κάτσε. Θα κάνω ένσταση.
2: Στα πλάνα χθες. Μπορεί να γίνει όμως σήμερα, αργά το βράδυ.
0: Σου εύχομαι ένα από τα επόμενα ταξίδια σου να είναι στο Buenos Aires, να φας το αυθεντικό αντικριστό της Αργεντινής. Και πάμε παρακάτω.
1: Γιάννη μου, άσε τις ευχές του Δρυμώνα τώρα, άσε τις ευχές, φάει αντικριστό εκεί πέρα στον Πετούσι. Και έλα να του πεις μετά του εδώ, άσε μας τώρα.
0: Όταν θα πας και εσύ στον Buenos Aires, θα σου πω μετά.
1: Κυρά μου, στο παζάρι.
0: Έλα, Γιάννη μου.
2: Ξέρετε τώρα, αν θα έκανε παρέμβαση ο Νίκολη, τι θα έλεγε, έτσι. Ότι εδώ, κύριε, δεν είμαστε για τουρισμό.
1: Ωραίος. Οι παίχτες. Εσύ, Γιάννη μου, μπορείς να φας ένα αντικριστούλι.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα πολλά σε όλους.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Και είναι και το μήνυμα που στέλνει επανειλημμένα στην ομάδα. Δεν θα πω ακριβώς πλήση εγκεφάλου, αλλά τους έχει κάνει σαφές ότι εδώ δεν είναι ένα παιχνίδι που προβάρουμε την ομάδα που θα πάει να διεκδικήσει την είσοδο στο League Face του Champions. Δεν είναι που σαφώς κρύβει περισσότερη δόξα από ένα ελληνικό Super Cup, αλλά σου λέει είναι ένα παιχνίδι που όταν τελειώσει έχει απονομή τίτλου. Και έτσι έκλεισε τη χρονιά. Τελευταίο της επίσημο μάτς ήταν 17 Μαΐου με την απονομή του πρωταθλήματος στην Allwyn Arena. Και σήμερα έχει ένα παιχνίδι που θα ήθελε πάρα πολύ στην έναρξη.
0: Ακριβώς, στην αρχή της
2: ποδοσφαιρικής σεζόν. Να είναι πάλι σε πιέστα και σε απονομή τίτλου με την κατάκτηση ενός τροπέου, το οποίο ο Νίκολιτς έχει να το κερδίσει 30 χρόνια, γιατί τότε, αν θυμάστε καλά, έχει τελειώσει το 1996, όταν η ΑΕΚ είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι. Το 1997, που ήταν να γίνει με την ΑΕΚ Κυπελούχο και τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, δεν έγινε λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας με την μετακίνηση του Ντουσαμπάγιοβιτς στον Ολυμπιακό, και έτσι καταργήθηκε ο θεσμός του Super Cup. Είχαμε την επανεκκίνηση πέρσι, οπότε η ΑΕΚ στην δεύτερη έτσι θητεία αυτής της διοργάνωσης σε ό,τι αφορά την δική της παρουσία, ενώ είχαν γίνει στο μεσοδιάστημα των 30 ετών κάποιες άλλες ενδιάμεσες απόπειρες για να επανέλθει το Super Cup, χωρίς όμως πάλι να σταθεροποιηθεί, έχει τη δυνατότητα να πάρει αυτόν τον τρόπο ύστερα από 30 χρόνια. Και εδώ αξίζει να πούμε αυτό που είπε ο Μάνταλος χθες, δηλαδή ότι αφού γίνεται η προσπάθεια για να διοργανώνεται το Super Cup, που είναι κάτι που τους αρέσει, το οπαδούς και των δύο ομάδων, ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή,
0: εννοείται, θες.
2: Ακόμη και,
0: και σιγά το Γολγοθά, ρε παιδιά, δηλαδή, να φτιάξει ένα τελικό Super Cup, έλεος πια.
2: Και μπορεί να είναι στα επόμενα χρόνια ντέρμπι παραδοσιακά, αλλά θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να γίνει με οπαδούς και των δύο ομάδων. Αυτό θέλουν και οι ποδοσφαιριστές. Αυτό ζητάει το ίδιο το ποδοσφαιρό.
0: Έτσι, όπως το λες. Είναι η ευκαιρία να θυμηθούμε τα παλιά μας, τα ωραία μας.
2: Ναι,
0: 8.000 φίλοι του Όφη, περίπου τόση τη ΣΑΕΚ.
2: 9.30.
0: Α, πήγε 9.30.
2: Ναι. Όχι ωραία,
1: 10 παρά 20 είναι.
2: Ναι.
0: Και 8 η σέντρα του αγώνα, παιδιά. 8, μην μπερδευτείτε, ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Μιας και αναφέρθηκες προηγουμένως στα πέναλτι του 96, αν έρθει η ισοπαλία το 90 λεπτό, έχουμε παράταση ή απευθείας πέναλτι, δεν το θυμάμαι.
2: Πέρυσι είχαμε παράταση.
0: Α, παράταση ήταν, εντάξει. Okay.
2: Ναι, και στην παράταση είχε κριθεί και το παιχνίδι.
0: Ναι. Στο Ολυμπιακό Σόφι, δηλαδή.
2: Το Ολυμπιακό Σόφι, ναι. Το Παγκρίτη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα έχει πολύ, πολύ ζέστη. Το βλέπουμε άλλωστε εδώ στο Ηράκλειο, κατά καλό καιρό. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι στην προσέλευση του κόσμου, γιατί και ο Όφι έχει πολύ κόσμο και η ΑΕΚ έχει πολύ κόσμο. Οπότε περιμένουμε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και είναι και γεμάτα τα ρόστερ. Είδα στο ρόστερ του Όφι μόνο ο Μπόρχα δεν παίζει. Η ΑΕΚ γεμάτη είναι και αυτή, δεν είναι.
2: Ναι, δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ακόμη και ο νεαρός ο Χρυστακόπουλος που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Τον έχει πάρει. Μιλάμε για τον 19χρονο ποδοσφαιριστή που τον δοκίμαζα και στα φιλικά της προετοιμασίας ως δεξιό μπακ. Ναι, δεν έχει κάποιο ζήτημα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ποιοι θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες, δηλαδή με δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα, κάτω των 22 ετών, που πρέπει οπωσδήποτε και απαραγγείλτος και για όλη τη διάρκεια του αγώνα να βρίσκονται στην ενδεκάδα. Mm-hmm. Τα φοβορή είναι ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου, ο οποίος είστε φέτος δανεικός από την Ίντερ. Αλλά εγώ δεν αποκλείω και κάποια έκπληξη, που την έννοια ότι ο Αλεξίου είχε χάσει και ένα κύκλο προπονήσεων στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας λόγω ενοχλήσεων. Φάνηκε ότι του λείπει και ο ρυθμός στο φιλικό με την Καλυθέα. Δεν αποκλείω δηλαδή αν ο Χρυστακόπουλος είναι καλά, επειδή ο Ρέλβας είναι πολύ σημαντικός για τον τρόπο που λειτουργεί η αμυντική τετράδα στην ΑΕΚ. Και ο Αλεξίου είναι το backup του Ρέλβας, είναι και αυτός αριστεροπόδαρος. Οπότε μια παρουσία του Αλεξίου θα στερούσε από την ΑΕΚ τον Πορτογάλο. Δεν μπορώ να αποκλείσω αν δούμε Ρέλβας Μουκουντή πήγε αριστερά και Χρυστακόπουλο δεξιά. Έτσι στην αμυντική σύνθεση. Mm-hmm. Με Στρακώσια στο τέρμα που περιμένω, γιατί είχε χάσει και αυτός ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας επειδή κουβαλούσε τον τραυματισμό και τις ενοχλήσεις από την προηγούμενη χρονιά. Επανέλθε, έπαιξε και θέλω να τον έχει στο 100%, γιατί μετά ακολουθούν τα παιχνίδια ή με την έναρξη του πρωταθλήματος 22 Αυγούστου με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια και βεβαίως με τη Λεύσκη Σόφιας για τα πλέον του Champions League. Άρα περιμένω 300 και όχι τον goalkeeper Κυπέλου που βλέπαμε πέρσι από την Αμπρινιόλη. Και πάλι στη μεσαία γραμμή έχει να κάνει με το πού θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης. Δηλαδή, πάει δεξιά ο Καλοσκάμης. Περιμένουμε να δούμε κολλητά αριστερά και έχει πιο ξεκάθαρες επιλογές,
0: ναι,
2: στον άξονα. Μπορεί να δούμε ακόμα και Μαρίν Βιτάλης. Του άρεσε τον Νίκολιτς πάρα πολύ η συμπεριφορά του Βιτάλης στο μάτς με την Καλυθέα. Είναι και ένα ακόμα παιχνίδι που θα μπορούσε να του δώσει τη δυνατότητα να μπει ακόμη περισσότερο στα βαθιά νερά τακτικής της ΑΕΚ ενώπιση των. Πώς τον κλαίω, ενώ τη έναξη του προγραμματισμού, γιατί θυμίζω ότι τώρα δεν
0: Γιάννη,
2: έχει.
0: Πριν, πριν κλείσουμε, ναι, να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ με την αναβάθμιση συμβολέου στον Πίλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα παιδιά γενικώς που ξεκινάνε από χαμηλά και ανεβαίνουν σιγά σιγά τα σκαλοπατάκια στην καριέρα τους. Το σχόλιο δεν αφορά μόνο στον Πίλιο, κατάλαβες. Ναι. Με αφορμή τον Πίλιο, ναι, το λέω.
2: Ωραία.
0: Και κλείνουμε.
2: Ναι, μόνο αυτό ειδοποιεί. Όχι μόνο προς υπογράφω αυτό το οποίο αναφέρεις, αλλά αν σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί σε ένα κλίμα πολύ έντονης αμφισβήτησης, ναι, έβαλε κάτω το κεφάλι, δούλεψε. Πήρε τη θέση βασικού ενώ είχε γίνει πέρσι μεταγραφή του Πενεράης. Και στο τέλος έγινε πρωταθλητής. Νομίζω έχει αποδείξει και με το παραπάνω αν αξίζει να βρίσκεται στην ΑΕΚ. Και όποιος θέλει, ας έρθει να του πάρει τη θέση του βασικού.
0: Ωραία. Σωστός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου.
1: Τζονί.
2: Καλημέρα.
1: Και
0: να
1: σε σένα.
0: Καλά, να σε καλά και πάμε γρήγορα στην ομάδα που φέρεται ότι απέκτησε τον Βάνια Ντρκούσιτς. Θα μας δυσκολέψει λίγο αυτό το επώνυμο, αλλά θα το μάθει να το λέει απ' έξω και να κρατά ο Τάσο Ταμπουλής που είναι στην τηλεφωνική γραμμή να μας μιλήσει για ΠΑΟΚ. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ είμαστε. Προσπαθώ να συνηθίσω τα σύμφωνα του Σλοβαίνου.
3: Αυτά δεν συνηθίζονται εύκολα.
0: Είναι τέσσερα μαζεμένα στην αρχή.
3: Ναι. Ο Ντρκούσιτς πηδάει κεφαλιά, ναι, Ντρκούσιτς.
0: Θα του βάλουμε ένα γιώτα
1: στη μέση.
0: Θα του βάλεις
1: ένα γιώτα, φίλε, ένα γιώτα.
0: Θα τελείσουμε
1: το πρόβλημα. Ή Ντρκούσιτς ή Ντρκούσιτς, κάπως έτσι και λύθηκε το πρόβλημα.
0: Κάπου θα χωθεί ένα γιώτα. Ναι.
3: Αυτός φαίνεται ότι είναι ο τέταρτος στόπερ του ΠΑΟΚ για φέτος. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από πέρσι. Κάποια στιγμή τον Ιανουάριο πήγε να γίνει μεταγραφή κανονική, όχι δανεισμός λέει όπως είναι τώρα. Δεν ολοκληρώθηκε, δεν ευωδόθηκε για άλλους λόγους, δηλαδή για τις ανάγκες που είχε τότε η ΣΕΜΙΤ. Είχε ξεκινήσει μια συζήτηση στη Ρωσία για μείωση του αριθμού των ξένων παικτών, γιατί δεν παίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα οι ρώσικες ομάδες, η οποία τελικά από φέτος εφαρμόζεται το καλοκαίρι και έπεσε στο 12 το νούμερο. Η Ζενίτ είχε 13 και αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ στο να δανείσει τον Τρικούζιτ στον ΠΑΟΚ για έναν χρόνο, με οψιόν αγοράς για τον ΠΑΟΚ, αν δηλαδή στο τέλος της σεζόν θέλει να τον αποκτήσει, να μπει στη διαπραγμάτευση μαζί της. Εννοείται ότι καλύπτει το συμβόλαιό του, έτσι δεν είναι συζητήσιμο αυτό. Είναι αρκετά καλή επιλογή, γιατί καταρχάς είναι ένας παίκτης που δεν έχει ο ΠΑΟΚ στα στόπερ, δηλαδή είναι άλλο στυλ από Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Λουστόντο. Είναι λίγο πιο aggressive, πιο δυνατός, πιο ψηλός, αυτό εννοώ. Είναι έμπειρος, είναι 26-27 πια, με 30 συμμετοχές στην Εθνική Σλοβενία.
0: Είναι αρχηγός της Εθνικής Σλοβενίας. Αυτό διάβασα και δεν το γνωρίζω.
3: Ναι, γιατί έχει 30 συμμετοχές και είναι ενεργό στέλεχος. Εντάξει, για μια κίνηση ουσιαστικά κλεισίματος των στόπερ, γιατί εντάξει, κάθε ομάδα θέλει τουλάχιστον 4 στόπερ, που είναι πιο επιρρεπείς σε τιμωρίες, υπάρχουν και τραυματισμοί στη μέση, είναι 2 οι θέσεις, λογικό είναι. Είναι πολύ καλή επιλογή με την έννοια της δυναμικής που έχει ως περίπτωση, έτσι, ως όνομα. Έπαιζε στη Zenit, μπορεί ως και ομάδες να μην είναι στα κύπελα τα ευρωπαϊκά, αλλά θυμίζω ότι η Zenit είναι μια ομάδα που έφερε πολύ ψηλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν είναι όποια και όποια. Είναι ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο κλαμπ στη Ρωσία.
0: Αλλά δεν παίζει στην Ευρώπη.
3: Ναι, δεν παίζει στην Ευρώπη, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει οι ρωσικές ομάδες, αλλά.
3: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο βασικός αρχηγός της Εθνικής Σλοβενίας πράγματι είναι ο Γιάν Όμπλακ, ο γκολκίπερ. Αυτός είναι ο πρώτος αρχηγός.
3: Μπορεί να είναι στην τετράδα.
0: Ναι.
3: Και με αυτή τη μεταγραφή μειώνει ο ΠΑΟΚ τις ανάγκες που είχε στο ρόστερ, γιατί θυμίζω ότι ήθελε, εντάξει, center forward εννοείται, stopper, δεξί back και έναν κεντρικό half. Αυτές είναι οι βασικές του ανάγκες αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως σε κάποιο extreme.
0: Έχω ερώτηση.
3: Ναι.
0: Φεύγει ο Γερεμέγεφ.
3: Έτσι ακούγεται, έτσι λέγεται, έτσι.
0: Στην Κύπρο το λένε, γιατί πάνε τον πάρει, λέει, το θέλει ο Αποέλ μάλλον.
3: Ναι, έχει πρόταση ο Γερεμέγεφ με 50% παραπάνω χρήματα από ό,τι παίρνει στον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια. Το πρόβλημα είναι ότι και ο Λύση δεν τον έχει ως πρώτη επιλογή. Τώρα, επειδή ο Γερμανίκης είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει όπως όλοι, σου λέει αν δεν είναι πρώτη επιλογή και παίρνω και 50% λιγότερα χρήματα, γιατί δεν πάω στον ΑΠΟΕΛ. Είναι λογικό. Γι' αυτό και γίνεται η κουβέντα τις τελευταίες ημέρες ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ουσιαστικά επιθετικούς. Δεν ψάχνει έναν πια, ναι. Γιατί αν φύγει ο Γερμανίκης, μένει μόνο με τον Μύθου, λογικό είναι να πάει σε 2 επιλογές. Και γι' αυτό ίσως ακούστηκε κάποια στιγμή τις προηγούμενες 2 μέρες το όνομα του Κουλούρη, του Ευθύμιου Κουλούρη, ο οποίος δεν συνεχίζει στη Μέση Ανατολή, ως η επιλογή η δεύτερη. Δηλαδή θα παιχθεί ένας κεντρικός επιθετικός, θεωρητικά, ας το πούμε έτσι, γιατί από αυτά είναι πάντα στη θεωρία, δεν επιβεβαιώνεται πάντα στην πράξη τα σχέδια και οι χαρακτηρισμοί. Ένας βασικός επιθετικός και ένας ακόμα δεύτερος μαζί με τον Μύθου. Ίσως γι' αυτό ακούσει και το όνομα του Κουλούρη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει στην επιλογή. Ίσως να πίστευαν οι άνθρωποι ότι τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς μπορούν να τα βγάλουν ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ. Άσχετα αν μπορεί να μην γεμίζει και στο μάτι του Λύση ο Γερεμέγεφ. Αλλά επίσης η αλήθεια είναι ότι στα 3 παιχνίδια που έγιναν δεν ήταν τόσο επιδραστικοί οι δυο τους. Παρότι ο Μύθου είχε αρκετές τελικές. Δεν έχει σκοράρει, αρχίζει πάλι αυτή η κουβέντα που για μένα είναι εκτός λογικής όταν αφορά τόσο λίγα μάτς. Μου θυμίζει την κουβέντα που γινόταν στον ΠΑΟΚ πρόπερση και πριν από 3 χρόνια όταν πήρε το πρωτάθλημα, ότι ναι, αλλά δεν έχει καλό σέντερ φορ και ο ΠΑΟΚ είχε βάλει 125 γκολ στη σεζόν. Ναι. Ο δεύτερος είχε 90, ας πούμε, ναι, και, αλλά δεν έχει σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτή η κουβέντα μου θυμίζει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εντάξει, έτσι καλώς θα έπρεπε να γίνει μια καλή επιλογή, γιατί ο Μύθου είναι 19. Δεν υπάρχουν πολλοί 19 center forward στην Ευρώπη που είναι βασικοί. Έτσι καλώς δηλαδή. Και αν δεν υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Γερεμέγεφ, είναι λογικό να πρέπει να βρει και άλλους παίκτες. Θα δούμε τώρα στο επόμενο διάστημα, ίσως να φανεί και από το, από το τι θα κάνουμε τη League Phase, γιατί είναι και ένα ζήτημα αυτό. Ενός οικονομικό επίπεδο, βλέπετε τώρα ο Ολυμπιακός πόσα χρήματα έχασε από το Champions League. Έχασε περίπου 25 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξασφαλισμένη League Phase δεν έχει. Αν αποκλειστεί δηλαδή αύριο, θα πάει να παίξει με την νορβηγική Brann, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι σε περίπτωση αποκλεισμού ΠΑΟΚ θα παίξει με την Brann.
0: Με την Brann και σε περίπτωση πρόκρισης παίζει με την Καϊράτ.
3: Με την Καϊράτ Αλμάτι, στα play-off του Europa. Εκεί όμως, αν περάσει την Άντερλεχτ δηλαδή, και να αποκλειστεί από την Καϊράτ, πάει League Phase Conference.
1: Σωστό, ναι.
3: Άρα δεν έχει πρόβλημα. Το θέμα δημιουργείται αν δεν τα καταφέρει αύριο, γιατί θα πάει σε δύο τελικούς με την Brann. Την νορβηγική, η οποία δεν είναι και πιο εύκολη.
1: Αυτό θα πρόβλημα. Έλεγα και εγώ, δεν είναι και, και η ευκολότερη, ναι.
3: Όχι.
0: Πάντως έγινε, ήταν ματσάρα, λέει.
3: Ήταν αγώνα, πρωταθλήματος, έτσι.
0: Έγινε ματσάρα στο το Απόλλων Λεμεσού. Brann ήταν
3: για
0: πολύ γερά νεύρα, ναι, με τρομερές εναλλαγές σαν παιχνίδι, μάλιστα.
3: Την είχε υποδεχτεί πρόπερση ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι, στη League Phase του Europa, την πρώτη χρονιά, αυτή που μας πέρασε. Στην Τούμπα είχε φέρει 1-1 με την Brann και είχε δεχτεί το κόλπο της σοφάρισης στο τέλος, το 89, κάπου εκεί. Μάλιστα. Είχαν χάσει και πέραν την Νορβηγία. Γενικά δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να πεις ότι είναι εύκολη υπόθεση. Θα μου πεις ποια είναι εύκολη υπόθεση πια.
0: Απλό, η Νορβηγία ανεβαίνει γενικώς.
3: Ναι,
0: για αυτό. Χώρα, ναι. Okay. Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σε σένα να πούμε κάτι το οποίο ξέχασα και είναι πάρα πολύ βασικό. Στις 3.30 ώρα, αν συντονιστείτε με το κανάλι της FIBA στο YouTube, θα δείτε τον προημιτελικό Ελλάδας-Λετωνίας στο Ευρωμπάσκετ που γίνεται τον 16ο στη Ρουμανία. Και επειδή λέει κόσμος που ξέρει ότι είναι η καλύτερη
1: παιδόν, μικρή εθνική.
0: Η καλύτερη παιδόν που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, κάντε αυτόν τον κόπο, επαναλαμβάνω.
1: Μικρή εθνική, όχι παιδόν, μην το πας τόσο συγκεκριμένα.
0: Αφού είναι 16άριδες.
1: Ναι, μην το πας.
0: Έτσι τη λέγαμε.
1: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω.
0: Δεν υπάρχει μικρότερη.
1: Δεν με κατάλαβες. Εννοώ μικρή από νέων εφήβων ελπίδων.
0: Ναι.
1: Από όλο το πακέτο των μικρών εθνικών.
0: Εγώ λέω ότι καλύτερου 16άριδες λοιπόν, ότι δεν έχουμε δει. Σε ομαδικό, έτσι, σε ομαδική συγκρότηση. Πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο για τον Άρη που δίνει αυτή τη ματσάρα, λέω εγώ τώρα, με την Νάπολη, και θα τη δούμε κιόλας από την τηλεόραση. Επαναλάβαμε, σας είπα ότι υπάρχει αυτή η μετάδοση από την Nova Sports Prime. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Γεμάτη, γεμάτη, μας γέμισε ο Μίλτος ο Τεντόγλου χθες το βράδυ.
4: Ναι, εντάξει, πάντως είχε... Είχε αντίθετο το άνεμο, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει καλύτερη επίδοση.
0: Βάλαμε ό,τι είπε και δεν είπε αυτό το παλικάρι και σου λέω μας γέμισε και τη χθεσινή βραδιά και τη σημερινή μας ημέρα.
4: Πιο πολύ δείτε τι έχει πει ο Αδαμοπούλου μετά γιατί εκεί καταλαβαίνει τις χερικές συνθήκες που είχαν να διαχειριστούν οι αθλητές χθες.
0: Τι είπε η Αριάδνη?
4: Το πρώτο της Άλμα την πήρε τελώς πίσω ο αέρας.
0: Απαναγία.
4: Στο άλμα πικοντό. Όπως, τελώς πίσω
0: όπως
4: αέρας
0: και η Κατερίνα Στεφανίδη είπε ότι αγωνίστηκε με δανεικά κοντάρια από συναθλητριές της.
1: Και το επικοντό είναι δύσκολο στον αέρα, έτσι. Δεν είναι το μήκος που απλώς σε κοντράρει λίγο. Στο επικοντό, αν εκεί στα... Ακόμα και στα 4-40 που πήδηξε η Αδαμοπούλου, ας πούμε, την πάρει ο αέρας, δεν ξέρεις που θα σε ρίξει ο αέρας.
4: Δεν έχω κάνει επίκοντο, να σου πω την αλήθεια, για να ξέρω.
1: Ναι, γιατί έχω κάνει εγώ και τα λέω.
0: Αμ' εγώ εκεί. Και που το βλέπω ο Βασίλη μου το κοντάρι, φεύγω μακριά. Για λοιπόν, πες μας τώρα για τον
4: Νάπολη. Νάπολη Άρη σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ. Προφανώς και είναι το πιο δυνατό τεστ. Είναι το πιο επικίνδυνο τεστ για τον Άρη, δεδομένου του τι έχει να αντιμετωπίσει. Και καθώς η Νάπολη, και για αυτήν η πρόβα Τζενεράλ, έχει παίξει με την Οσασούνα και τη Θέλτα φιλικά παιχνίδια τελευταία, νίκησε την Οσασούνα ισοπαλία με τη Θέλτα. Με κανονική εντεκάδα ο Αλέγκρι, στο πολιτικό κέντρο χωρητικότητα 7.200 θέσεων. Ο Άρης, ο οποίος οι εξετάσεις του, εντάξει, προφανώς και είναι και δύσκολες και είναι ακόμα δυσκολότερες από τη στιγμή που συζητάμε, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, που θα παίξει και για άλλη μια φορά με υπηρεσιακή αμυντική τετράδα. καθώς ο Φατιγκά θα είναι δεξιά, ο Φαμπιάνο μαζί με τον Γένσεν, ο οποίος βαφτίστηκε center back, θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Λογικά ο Αντωνιάδης, ο Πιτσιρικάς, θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν τα έχει πάει άσχημα ο Αντωνιάδης, απλά το παιδί δοκιμάζεται σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι πιο ομαλή αυτή η μετάβαση από το ερασιτεχνικό στο επαγγελματικό. Με τον Ράσιτς και τον Μπασίρου λογικά στον άξονα, οι δύο. Έχω μια αμφιβολία για την τριάδα επιθετικά. Σίγουρα θα είναι ο Γκαρέ, σίγουρα θα είναι ο Παλάσιος. Έχω αμφιβολία για το τι θα κάνει. Λογικά θα ξεκινήσει τον Καντεβέρε και τον Μιρ θα τον φέρει από τον πάγκο και να δούμε ποιος θα είναι πίσω από τον Καντεβέρε. Υπενθυμίζω ότι ο Κουαμέ δεν αγωνίζεται, είναι τραυματίας, έχει θλάσει. Οπότε έχουμε ένα ερωτηματικό για το ποιος θα είναι πίσω από τον Καντεβέρε. Για τον Ράφα Μίρ, στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, δεν το αποκλείω για ένα και μόνο λόγο, να ξεκινήσει δηλαδή στο παιχνίδι, γιατί πολύ απλά έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό, και το λέω με βάση τα τρεξίματα που έκανε, έδειξε ότι δεν ήρθε ανέτοιμος, γιατί έχουμε δει παίκτες να έρχονται και να μην μπορούν να βγάλουν παραπάνω από 3-4 sprint, γιατί δεν κάνουν προετοιμασία με τις ομάδες τους, αλλά έχουμε δει και αντίθετες περιπτώσεις. Ο Μιρ ανήκει σε αυτές. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα μας έδειξε στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Ήταν από τους παίκτες που έπαιξαν ρόλο στο να μπορέσει να αλλάξει το παιχνίδι ο Άρης. Αν και χρησιμοποίησε τη βασική του δεκάδα από το 66 και μετά και ο Πανσεραϊκός έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Πάντως, ανεξάρτητα το τι θα κάνει απόψε με την Νάπολη, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, δηλαδή εννοώ την πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για να προσθεθούν παίκτες στην άμυνα. Δεν έχω κάποιο καινούργιο όνομα, παιδιά, να σας πω, σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης χρειάζεται να γίνει λίγο εύστοχος, γιατί προς το παρόν είναι πάρα πολύ άστοχος τις προσπάθειες που έχει κάνει για να αποκτήσει παίκτες. Δηλαδή περισσότερο γράφουμε το που κατέληξε ο Α, ο Β, ο Γ και ο Δ, παρότι ο Άρης έρθει σε επαφή μαζί του, παρά για παίκτες με τους οποίους βασικά δεν έχει πάρει και κανένα στην άμυνα, να λέμε. Δεν έχει, σε σχέση με την περσινή ομάδα, δεν έχει πάρει και κάποιον. Φαμπιάνο, ο Γένσεν υπήρχε, ο Κέρκες υπήρχε, ο Φατιγκά υπήρχε, ο Αντωνιάδης ούτως ή άλλως επειδή την κάπα 19, δεν έχει πάρει και παίκτη στην άμυνα.
0: Okay.
4: Αυτό θα δούμε, όπως το φιλικό.
1: Μάλιστα.
4: Να είστε καλά.
1: Και εσύ, Βασίλη μου.
0: Πολύ.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι κάτσε και μία είδηση για τον Στέφανο Σακελαρίδη στο Σινσινάτι, στα προκριματικά δηλαδή του μάστερ του εμφυλίων πόντων. Κέρδισε με 6-4-7-6 τον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ, που είναι 55 θέσεις ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη. Πήρε την πρόκληση λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Να το ευχηθούμε. Είχε και 1,5 μήνα να παίξει τένις.
1: Και στον τρίτο.
0: Στο ταμπλό κατευθείαν μετά.
1: Λοιπόν, ο Νίκος από την Καλαμάτα που δηλώνει Ολυμπιακός ο άνθρωπος, στην Κρίνια είμαστε πρώτοι, λέει, αφού όλοι κατά βάθος θέλαμε Europa. Δεν είμαστε για Champions League. Με αυτή την εμφάνιση θα περνάγαμε μποντό. Ποτέ των ποτών. Μ' αρέσει αυτό το ποτέ των ποτών.
0: Μπόντο, είπαμε για την Αϊμέχεν, βέβαια. Εντάξει, άλλη ιστορία η Μπόντο.
1: Για μετά, λέει, αν παίρνα για την Αϊμέχεν. Μ' αυτή των ποτών. Μ' αρέσει αυτό το ποτέ των ποτών.
0: Μπόντο, είπαμε για την Αϊμέχεν, βέβαια. Εντάξει, άλλη ιστορία η Μπόντο.
1: Για μετά, λέει, αν παίρνα για την.

0: Θέμα.
1: Μπράβο, ευχαριστώ Χρυσούλα.
0: Να περνάτε καλά.
1: Ευχαριστώ Χρυσούλα μου, να είσαι καλά.
0: Και προσέξτε τους αέριδες. Τι είναι αυτό το πράγμα με τους αέριδες τον Αύγουστο. Συνεχόμενο όμως.
1: Ναι.
0: Δεν σταματάει καθόλου.
1: Τουλάχιστον έφτιαξα το τζάμι.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Μίλτος Τεντόγκλου είναι πλέον κορυφαίος άλτης του μήκους στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου. Με καλύτερο άλμα στα 8,44 μέτρα. Στην τέταρτη προσπάθειά του, ο 28χρονος σούπερστάρ έγινε στον Μπέρμιγχαμ ο πρώτος που κατακτάει 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ενώ 18 είναι πλέον τα χρυσά μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις. Υπερήφανη ήταν χθες βράδυ και η Κατερίνα Στεφανίδη που προκλήθηκε στον τελικό του επικοντό με άλμα στα 4.50. Μαζί της στον αυριανό τελικό θα είναι η κυρία Έρνη Αδαμοπούλου που πήδηξε 4.40. Στον τελικό της δισκοβολίας πέρασε ο πρωτάρης Δημήτρης Παυλίδης με επίδοση 63-14 μέτρα. Διπλή θα είναι η ελληνική παρουσία στον τελικό του ύψους με τον Αντώνη Μέρλο να περνάει χθες στα 2.23 και τον Ανδρέα Μίτα να προκρίνεται με άλμα στα 2.19. Για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε τον τελικό των 400 μέτρων ο Γιώργος Φράγκς που τερμάτισε σε χρόνο 45-15. Για μια θέση έχασε τον τελικό και ο Δημήτρης Λεβαντίνος που έτρεξε στα 400 μέτρα με εμπόδια σε 50-03. Η δε Γεωργία Δεσπολάρη κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 1.59-29 αλλά έμεινε εκτός τελικού. Τέλος, στη 10η θέση του τελικού της σφυροβολίας πήρε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 75-72 μέτρα. Σήμερα στο Μπέρμιγχαμ θα αγωνιστούν οι Σταματίας Καρβέλη στο τελικό της σφυροβολίας, ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμις και η Ανδρικόπουλος Πανταζής στον προκριματικό του τριπλούν, η Κρίστιαν Αγνωστοπούλου στον προκριματικό της δισκοβολίας και η Εμμανουηλίδου Σπανουδάκη και Τσουκαλά στα προκριματικά των 200 μέτρων. Η μετάδοση του πρωινού προγράμματος Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίβου θα ξεκινήσει σε 2,5 ώρες, 12.30 από την ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ, ενώ το βραδινό πρόγραμμα θα μεταδοθεί στις 8.30. Στο ποδόσφαιρο, όσο και αν δυσκόλεψε τη ζωή του στη Σόφια, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε χτες στα play-off του Conference League, κερδίζοντας 2-1 την CSKA 1948 στην παράταση. Ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Σίλι Ντέσσερ στο 5 λεπτό της παράταση ήταν οι παίκτες που διατήρησαν το τριφύλι σε ευρωπαϊκή τροχιά. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν το δικό του τέρμα στο 87 λεπτό με τον Τβάιλ. Πιθανότεροι αντίπαλος Παναθηναϊκού στα play-off με πρώτο αγώνα στο ΆΚΑ στις 20 του μήνα.

0: Χράνετς Κράλοβε, που ιτήθηκε 1-0 Τσεχία στην πρώτη αναμέτρηση με την Μπεσίκτας. Η Ολλανδική Νάιμέχεν εκτροχία στον Ολυμπιακό από το Champions League με σκορ 2-1 στην παράταση και τον υποχρεώνει να συνεχίσει πια στη League Phase του Europa. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν προβάδισμα πρόκριση στο 46ο λεπτό με γκολ του Ελκαμπή, αλλά άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο του αγώνα μετά το 70ο λεπτό, τότε που ο Λίνσεν ισοφάζει σε 1-1. Οι Γηπεδούχοι απέξαν αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Φορτούνη 10 λεπτά πριν τη λήξη του 90 λεπτού και έδωσαν τη χαριστική βολή στον Ολυμπιακό με το Μόρ στο 5ο λεπτό τη παράταση. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ η απώλεια εσόδων για του Ερυθρόλευκου, που θα μάθει στι 28 Αυγούστου του 8 αντιπάλου του στο Europa League. Με πρόβλημα στον οπισθιο μυρίο αποχώρησε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος ζημιάς που αποκόμισε και να υπολογιστεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης. Το Πακρίτιο Σάδιο θα κριθεί απόψε ο πρώτος φετινός τίτλος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη να διεκδικούν το Super Cup. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Sky. Με τη Λεύση Σόφια θα αναντρεθεί η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Οι Βούλγαροι κέρδισαν πάλι 1-0 την Καϊράτ, αυτή τη φορά εκτός έδρας, και στις 18 Αυγούστου θα υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ελλάδας. Η 10 Καϊράτ από το Καζακστάν θα βρεθεί αντίπολος του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εάν ο δικέφαλος του Βορρά καταφέρει να αποκλείσει αύριο την Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, ο ΠΑΟΚ θα κοντράρει την Νορβηγική Μπραν στα play-off του Conference. Στις 10 η Paris Saint-Germain και η Aston Villa θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας και θα μεταδοθεί από το Mega και την Cosmote Sport 1. Την ευκαιρία να ανέβει πάλι στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης θα έχει σήμερα ο Απόστολος Ίσκος στις 8:20, καθώς πέρασε το τελικό των 200 μέτρων με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, 1:54.06, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και η Άρτεμις Βασιλάκη στο Παρίσι, παίρνοντας την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 8:26.38. Ανάλογο επίτευγμα και για τον Δημήτρη Μάρκο, που πέρασε τον τελικό των 800 μέτρων με πανελλήνιο ρεκόρ 7:47.26. Την 7η θέση στον τελικό 4x100 πυρημικτή ελληνική ομάδα με τους Χρήστου Ντούμπα, Ντουντουνάκη και Βλάχου, που έκαναν επίδοση 3:45.17. Στα 50 μέτρα ελεύθερο, η Άννα Ντουντουνάκη έκανε χρόνο 25.95 και έχασε για μια θέση τη συμμετοχή της στο τελικό, ενώ ο Βαζέος αποκλείστηκε από τα 100 μέτρα ελεύθερο με επίδοση 48.46. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport σε 25 λεπτά περίπου ξεκινάει, και ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει 7.30. Η Εθνική Παίδο νίκησε 83-78 τη Σλοβενία στο Ευρωπάσκετ της Ρουμανίας και σήμερα στις 3.30 θα αναμετρηθεί με τη Λετωνία στην προημιτελική φάση οργάνωσης. Η Εθνική Κορασίδο νίκησε 75-72 την Ισλανδία στο τελικό της Β' κατηγορίας του Ευρωπάσκετ και θα επιστρέψει πλέον στην πρώτη κατηγορία. Τον 27χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντργούσιτς θέλει να δανειστεί ο ΠΑΟΚ από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Η ΑΕΛ νίκησε 4-0 τα Τρίγαλα και θα αναμετρηθεί τη Δευτέρα με την Καλυθέα εκτός έδρας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του φετινού κυπέλλου. Εντυπωσιακό στον τεμπούτο της προκριματικά Masters στο Σινσινάτι ο Στέφανος Ακελαρίδης, ο οποίος νίκησε τον Αμερικανό Μάρτιν Σταμ 2-0 σετ και θέλει μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 11.
1: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Η
3: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Eraspor.
7: Ωραία ο Λιβάη, με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή, η ευκαιρία Λιβάη, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60, Τσεσεκά Παναθηναϊκός, 0-1. Γκολ για την Τσεσεκά, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σίριλ Ντέσσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσσερς τη στέλνει στα δίχτυα στο 95ο λεπτό. Κάνει το Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2.
8: Ακούτε Eraspor.

Καλημέρα. Καλημέρα δηλαδή. Ματίνα χαμογελάς, αλλά ευτυχώς εσύ χαμογελάς πάντα. Είσαι ένα χαρούμενο κορίτσι και χαμογελάς πάντα. Αλλιώς θα το έπαιρνα προσωπικά, παιδί μου. Το χαμόγελο κρύβει κάτι. Αλλά δεν κρύβει. Της Ματίνας το χαμόγελο είναι πραγματικό χαμόγελο, γιατί βγαίνει από την καρδιά της. Λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μέρα είναι σήμερα. Μπερδεύτηκα κανένας, γιατί κάτι άλλο έβλεπα στο πρόγραμμα, κάτι άλλο το οποίο δεν έγινε τελικά. Αλλά θα πάμε όπως πάμε. Κοίτα, ωραίο τραγουδάκι έβαλες, έτσι. Μπορούμε να το πάμε έτσι. Ο μήνας έχει 12 δεν έχει, 12 έχει ο μήνας. Ο κόσμος έχει φύγει, ξέρω εγώ, από Αθήνα, πραγματικά τώρα δηλαδή είναι άδειοι δρόμοι. Πραγματικά είναι άδειοι δρόμοι. Να πούμε τίποτα φοβερό και τρομερό, το ακούσατε και νωρίτερα. Τι άλλο να προσθέσουμε εμείς δηλαδή εδώ πέρα, εγώ δηλαδή. Οπότε ξέρω και τα τραγουδάκια καλά είναι. Είναι μια ιδέα αυτή, η οποία δεν νομίζω να με αφήσετε να την κάνουμε και την κάνω και πράξη. Αλλά τέλος πάντων, θα τα βρούμε κάπου στη μέση. Και κάνα τραγουδάκι και τίποτα, και να σχολιάσουμε τίποτα, τι είδαμε χθες και όλα αυτά, και κάπως θα βγει αυτή η δύσκολη μέρα. Είναι η εκπομπή Φανέλα με το 10. Σήμερα η Ματίνα Κανελόπουλου είναι στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, Βασίλης Παπανικολαίου προς το παρόν μόνος εδώ στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί, οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, καλύτερα τους ξέρετε εσείς από μένα. Είναι μια ακόμη ζεστή μέρα. Εντάξει, άλλους η ζεστή μέρα τους ζεσταίνει και άλλους η ζεστή μέρα τους τσουρουφλίζει. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, χθες είχαμε τα δύο μάτς, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, ο Παναθηναϊκός πέρασε και οι δύο πήγαν στην παράταση. Τα μάτς δεν ξέρω τώρα τι είδατε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για τον Παναθηναϊκό είδα μόνο τα highlights. Έτσι, τα highlights όταν τελείωσε το παιχνίδι. Σαφώς και ήμουνα προσκολλημένος στο παιχνίδι της Νάιμέγκεν με τον Ολυμπιακό. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε τα εξής. Καταρχήν, σας θυμάστε όλοι, υποπτευόμασταν, τέλος πάντων, δεν είμαι ο μοναδικός, πολλοί ήμασταν αυτοί που υποπτευόμασταν ότι θα δούμε τελείως διαφορετικά παιχνίδια και ότι οι ελληνικές ομάδες θα είναι καλύτερες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι το οποίο δώσανε, και τα οποία και τα πρώτα παιχνίδια ήταν ισόπαλα, έτσι. Και χθες σας είπα ότι, εγώ σας είχα πει ότι δεν βλέπω να χάνει καμιά ελληνική ομάδα, πάνε προς το Χ2. Πίστευα ότι θα περάσουν και οι δύο, πέρασε ο ένας από τους δύο, αλλά στο πρώτο κομμάτι ότι δεν θα χάσουν, δεν χάσανε. Αλλά υπάρχει ένα αλλά από εκεί και πέρα. Πάμε πρώτα στα εύκολα, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Από αυτά που είδα, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ήταν ανώτερος, αλλά έδωσε πολλές αφορμές και σε αυτό το παιχνίδι, πολλές αφορμές στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 να σκεφτεί ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει και το όνειρο πραγματικότητα. Τελικά ο Παναθηναϊκός εκεί με το Λιβάη, με μια προσωπική ενέργεια, ένα προσωπικό γκολ 100% του Λιβάη Γκαρσία, ένας παίχτης ο οποίος είναι καμιά εβδομάδα στον Παναθηναϊκό και ούτε κάνει μια εβδομάδα στον Παναθηναϊκό, έκλεψε την μπάλα, μπήκε από τα πλάγια, δεν είδε κανέναν, το έκανε μόνος, την μπάλα πλαϊνό δίχτυ, 0-1. Μετά τρώει ένα κουλό γκολ ο Παναθηναϊκός εκεί, σαν σταματημένοι όλοι, σαν κάτω, σαν να είχαν βιδωθεί στο γρασίδι, και μετά έπρεπε να βάλει άλλο ένα. Δηλαδή, πια το πράγμα το πήγε ο Παναθηναϊκός πάλι να το παίξει στη ρουλέτα, δηλαδή κόκκινο-μαύρο και τέτοια πράγματα. Έτσι. Τελικά η ανωτερότητα του Παναθηναϊκού επιβεβαιώθηκε και με ένα γκολ από τον Ντέσσερς, που ουσιαστικά ήταν ένα δώρο της αντίπαλης άμυνας. Ο Ντέσσερς την έβαλε πολύ κοντά σε κενή εστία μέσα, χωρίς να προσπαθήσει καν, και να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή την πρόκριση που τη δικαιούνται 100%, δεν μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα, αλλά απλώς είναι το θέμα ότι το έκανε από μόνος του πιο δύσκολο ο Παναθηναϊκός από ότι τα πράγματα φαινόταν να είναι.
έτσι μετά από την κλήρωση. Έτσι ο Παναθηναϊκός δεν την πάτησε, ο Νίστρουπ παίρνει μια ακόμη πρόκριση και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός για αυτό το πράγμα, το μονόδρομο τον οποίο έχει, το οποίο είναι το Conference League, να μπει στη League Phase, γιατί έχουμε ξαναπεί, μην λέμε τα ίδια πράγματα και γινόμαστε κουραστικοί και κουράζουμε και τον εαυτό μας δηλαδή, όχι κουράζουμε εσάς, αλλά γιατί εσείς μπορεί να εναλλάσσεστε, άλλοι ακροατές να είναι τη μία μέρα, άλλοι ακροατές να είναι την άλλη μέρα, άρα δεν είναι ότι... Αλλά απλώς μην κουραζόμαστε και εμείς από μόνοι μας λέγοντας τα ίδια πράγματα, ο Παναθηναϊκός, ότι έχει ανάγκη πάρα πολύ αυτή την πρόκριση και αυτή τη σειρά των αγώνων στο League Phase, γιατί πρέπει να παίζουν όλοι και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Έτσι. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Γύρισε ευχαριστημένος από αυτό το ταξίδι. Μπορούσε να γίνει ζημιά και να το θυμούνται, να το φυσάνε για να μην κρυώνει. Δεν έγινε καμιά ζημιά. Δεν είναι για να πανηγυρίζει για κάτι ιδιαίτερα. Απλώς συνεχίζει, προχωράει σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός. Η κουβέντα γίνεται τώρα για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά έτσι γίνονται οι κουβέντες όταν υπάρχει μια αποτυχία. Όταν υπάρχει μια αποτυχία, όλοι μαζεύονται, μαζευόμαστε δηλαδή, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι περίεργοι, οι γύρω-γύρω, μαζευόμαστε να πούμε το τι έγινε και το τι έφταιξε και όλα αυτά. Εγώ θα σας πω σε γενικές γραμμές, εγώ είδα ένα καλό Ολυμπιακό. Δεν είναι δηλαδή, δεν ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος, ξέρω εγώ, απογοήτευσε. Ήταν σαφώς πολύ καλύτερος από το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Είχε ευκαιρίες, έβαλε γκολ, έπαιξε δηλαδή το γνωστό ποδόσφαιρο με ντιλίμπαρ, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει. Πάμε λοιπόν στο εξής. Τι κρατάς? Κρατάς το αποτέλεσμα ή κρατάς την εμφάνιση? Φυσικά κρατάς το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα δεν είναι τώρα δηλαδή, γιατί συμφωνώ σε γενικές γραμμές με εκείνους που λένε ότι δεν έχει μεγάλη σημασία η εμφάνιση σε αυτό το, στα καλοκαιρινά τέλος πάντων, αν και για μένα πάντα έχει εμφάνιση, αλλά δεν έχει σημασία, είναι δευτερεύον. Σε αυτό συμφωνούμε ότι είναι δευτερεύον θέμα η εμφάνιση. Δηλαδή το πόσο καλά θα παίξει. Το θέμα είναι να πάρεις αυτό που θέλεις. Μακάρι ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να έκανε το 0-1 εκεί πέρα και να τελείωνε, να σχόλαγε η υπόθεση. Αλλά δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά. Γι' αυτό το λέω ως γενική εικόνα πρώτα. Έτσι. Η γενική εικόνα είναι ότι ο Ολυμπιακός βάζει ένα γκολ στο 46ο λεπτό. Ιδανικό σημείο να βάλεις γκολ. Βεβαίως ιδανικό σημείο να βάλεις και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ιδανικό σημείο να βάλεις οποτεδήποτε. Αλλά λέμε τώρα, αν είναι να διαλέξεις και είναι ιδανικό σημείο η αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, γιατί και η αντίπαλη ομάδα έχει πάρει από τον προπονητή στα αποδυτήρια άλλες εντολές. Είναι διαφορετικό πράγμα το 0-0 και διαφορετικό πράγμα να πήγαινε και η Νάιμέγκεν, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια. Θα ήταν καλό και για τον Ολυμπιακό να το έχει βάλει, ξέρω, στο 44. Ας πούμε ένα τέτοιο πράγμα. Βάζει ο Ολυμπιακός λοιπόν τον γκολ στο 46. Εκεί λοιπόν γίνεται το εξής. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μερικές φορές, για το ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι φυσικά, το οποίο μας αρέσει και άλλες φορές το κατηγορούμε πάρα πολύ. Είναι αναλόγως τι μας βολεύει. Άλλες φορές, εδώ τώρα το λέω για το εξής, άλλες φορές θέλουμε μια ομάδα να αποκτά μια ταυτότητα και να παίζει με έναν τρόπο παιχνιδιού. Είτε παίζει εντός έδρας, είτε παίζει εκτός έδρας, είτε παίζει με την Μπαρτσελόνα, είτε παίζει με την, ξέρω εγώ, βάλτε οτιδήποτε, Άνω Ραχομαγούλα. Ότι θέλουμε γενικότερα, μας αρέσει να βλέπουμε ένα στυλ ποδοσφαίρου. Okay. Πάμε. Σύμφωνοι. Δεν ξέρω πώς είναι εκείνη δηλαδή από την άλλη πλευρά που να λέει όχι, εμένα μου αρέσει να βλέπω ένα πράγμα τη μία Κυριακή, ένα πράγμα την άλλη. Όλοι προσπαθούν, ο στόχος είναι αυτός. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα και να είναι αναγνωρίσιμο, προς το καλό αναγνωρίσιμο, όχι προς το κακό αναγνωρίσιμο, το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα το έχει καταφέρει και το έχει καταφέρει εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό το πράγμα ξανάκανε χθες μετά το 46ο λεπτό. Και εδώ όμως την πάτησε. Δηλαδή, συνέχισε να παίζει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή την πίεση ψηλά. Θα πούμε μετά τίποτα. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, ένα αφιέρωμα τέλος πάντων, όχι μια εκπομπή μόνο. Γι' αυτό το έρμο, τον LKB, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
ο οποίος ξέρω εγώ είναι, δεν ξέρω αν του τα είχαν πει αυτά, του τα είχαν πει πριν, τα ήξερε και από μόνος του πριν υπογράψει και το νέο συμβόλαιο και αυτά, ότι θα τρέχεις, θα μαρκάρεις, μέχρι να πέσεις κάτω, πράγμα το οποίο έγινε χθες. Ευτυχώς έγινε στην παράταση. Κάποια στιγμή είπαμε να το φυσιολογικό, ελκαμπή να πέσει κάτω. Πάμε όμως στο προηγούμενο αυτό που λέγαμε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν γίνεται το εξής. Βάζει τον γκολ και στα μάτια τα δικά μου, δεν ξέρω αν εσείς είδατε κάτι άλλο, στα μάτια τα δικά μου δεν αλλάζει καθόλου τον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή δεν μένει πιο πίσω. Δεν πηγαίνει να βγάλει την Αϊμέγγεν που πια έψαχνε τον γκολ. Έτσι. Έπρεπε να ισοφαρίσει. Δεν μένει πίσω να κλειδώσει, να μειώσει τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, όλα αυτά. Να σταματήσει να πάρουν και λίγο οι παίχτες, λίγο ανάσες. Γιατί ήταν το δεύτερο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Να πάρουν οι παίχτες κάποιες ανάσες. Αντιθέτως, συνεχίζει το παιχνίδι το οποίο παίζει. Καλό. Καλό όσο είναι 0-1. Καλό είναι όσο είναι 0-1. Παραλαμβάνω. Μετά αρχίζει. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και το άγχος των παιχτών. Κίτρινη κάρτα ο Ροντινέη, κίτρινη κάρτα ο Σα, ισοφάρισε στο 70. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό. Ήθελε ο Ολυμπιακός μετά το 0-1 ένα παιχνίδι ανοιχτό, ή έπρεπε να πάει, ρε παιδί μου, να συμμαζέψει τα πράγματα, να πάρει κάποιες εντολές. Δηλαδή πως έπαιξε η Νάιμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι? Πώς έπαιξε η Νάιμέγγεν? Γιατί η Νάιμέγγεν, ενώ είναι μια φύση επιθετική ομάδα, στο πρώτο ημίχρονο στο Καραϊσκάκι έμεινε πίσω και προσπαθούσε με κάποιες αντιπιθέσεις. Δεν μπορούσε να παίξει επιθετικά? Μπορούσε. Το απέδειξε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έπαιξε φούλ επιθετικά, βλέποντας ότι. Μιλάμε για το πρώτο μάτς. Βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν υπήρξε λοιπόν ένα συμβιβασμό εδώ. Έτσι, στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν υπήρξε ένα συμβιβασμό. Θα μου πει. Ο Ολυμπιακός έψαχνε το δεύτερο. Εντάξει, και εγώ ψάχνω να βρω, ξέρω εγώ τι ψάχνω να βρω. Okay. Όλα αυτά. Ψάχνω να βρω, έψαχνε ο Ολυμπιακός να βρει ένα δεύτερο, να το κλειδώσει όσο μπορείς να κλειδώσεις. Αλλά έψαχνε να το βρεις, ξέρω εγώ, και ακροβατούσες πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Γιατί και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είχαν τον κόσμο που δεν σταμάτησε πραγματικά και μπράβο τους στους οπαδούς της Νάιμέγγεν. Σε αυτό το γηπεδάκι τέλος πάντων δεν σταμάτησαν καθόλου να φωνάζουν. Καθόλου. Πραγματικό καμινάκι. Μπορεί να μην ήταν από αυτό που λένε καμίνι, αλλά καμινάκι. Τους έβλεπες, τραγουδούσαν, κάνανε, παρά το 0-1 και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήρθε εκεί το 1-1 με τον Λίνσεν. Εκεί μια ολιγορία, γιατί πάντα γίνονται από ολιγορίες. Τα γκολ που δέχεσαι γίνονται από ολιγορίες. Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού είναι και εδώ πέρα το μισό γκολ. Προσέξτε, αυτό είναι ένα γκολ που χωρίζεται όχι μισό και μισό. Το γκολ του Ολυμπιακού είναι διατρία αυτό το γκολ. Είναι διατρία. Δηλαδή έτσι το είδα εγώ. Το 1/3 του γκολ πάει στο Φορτούνι, ο οποίος κάνει ένα πολύ ωραίο 1-2 εκεί προς τα πλάγια με το Ρόντι Νέιταν. Ποιος ήταν εκεί προς τα έξω δεξιά. Και μετά πάει μπάλα στο Σα. Ο Σα παίρνει το 1/3 μετά, γιατί ήταν αυτός ο οποίος ξανακερδίζει την μπάλα και τη βγάζει προς τον LKB. Και φυσικά το 1/3 δεν μπορεί παρά να χρεωθεί στον LKB. Αλλά ήταν εκεί πέρα τρεις οι πρωταγωνιστές. Ήταν και ο Φορτούνης και ο Σα και ο LKB. Και γίνεται έτσι, έγινε. Στα υπόλοιπα, στα άλλα δύο γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός είναι δωράκι. Δηλαδή το δεύτερο στην παράταση θα έλεγα ότι αυτό ήταν δώρο από τον Θεό. Τι Θεό είχαν οι αρχαίοι Ολλανδοί? Υπήρχαν αρχαίοι Ολλανδοί, ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει. Να κάνει σου το άλλο, να πηγαίνει προς τον Πόποβιτς, αλλά η μπάλα να χτυπάει σε συμπαίκτη και να στρώνεται, ξέρω εγώ, στον άλλο που είναι μόνος του. Θα μου πει γιατί ήταν μόνος του. Ξέρω εγώ γιατί ήταν μόνος του. Πείτε μου εσείς γιατί ήταν μόνος του. Γι' αυτό λέω ότι εάν θα πάμε. Έτσι, με αυτά που είδαμε, άμα είναι, ξέρω εγώ, ξαναδούμε τις φάσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα γκολ ατυχίας για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν ήταν ότι δεν έπαιζε καλά. Απλώς αρνείτο ο Ολυμπιακός να συμμορφωθεί. Αυτό το πράγμα είναι. Μας αρέσει, δεν είναι ότι δεν μας αρέσει. Δεν βγούμε τώρα να κάνουμε, ξέρω εγώ, κριτική αν μας αρέσει να παίζει ο Ολυμπιακός το στυλ παιχνιδιού που παίζει. Μας αρέσει, με κάποιες διαφοροποιήσεις. Αυτές οι διαφοροποιήσεις υπήρχαν χθες.
Δεν ήταν δηλαδή η γιώμα της γιώμας, πάρε και έτσι και τα λοιπά και τούτο και τούτο. Όμως θα πούμε περισσότερα σε λίγο, καθώς πάει 10 και μισή η ώρα και πρέπει να κάνουμε τη μίνι διακοπή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάχη με το χρόνο στην Κολομβία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες. Στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά ο Μίλτος Ντεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους όρους της. «Ελέγχουμε πλήρως τα στενά», απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος. 147 μετανάστες διασώθηκαν τη νύχτα νότια της Κρήτης σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Ακούτε, Ερασπορ

0: Even now in heaven there were angels carrying savage weapons.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 11 παρά 25 η ώρα. Βλέπω πολύ κινητικότητα, πολλά δικά σας μηνύματα. Φυσικό είναι σήμερα. Φυσικό είναι. Ξέρω τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε άλλα πράγματα. Ήταν καθοριστική αποβολή Φορτούνη. Όπως φάνηκε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν. Ένα πράγμα το οποίο πόνεσε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Μοιραίος ο Φορτούνης. Δηλαδή τα ακούω κάτι τέτοιες λέξεις. Μοιραίος ο Φορτούνης. Ξέρω εγώ, μοιραίος ο Φορτούνης. Ας πούμε μοιραίος ο Φορτούνης, για να μην καθόμαστε να σκάμε τώρα για πράγματα. Γιατί όταν αφήνεις την ομάδα σου φυσικά με 10 ποδοσφαιριστές και πάει και στην παράταση, εκεί που τελικά αποκλείεσαι, ενώ είναι και το δεύτερο παιχνίδι της σεζόν, δεν είναι οι υπόλοιποι παίχτες στο 100%. Εντάξει, μπορείς να πεις για ένα παίχτη. Τι γίνεται εκεί πέρα που παίρνει την κόκκινη κάρτα ο Φορτούνης? Είναι κόκκινη κάρτα. Όπως είναι τώρα οι κανονισμοί, είναι κόκκινη κάρτα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάει δηλαδή, έχει χάσει τη φάση ο Φορτούνης και πάει. Γιατί έχει και αυτό το πράγμα ο Φορτούνης, έτσι. Έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του που εγώ νομίζω ότι δύσκολα θα ξεκολλήσει. Δηλαδή, ξέροντας ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει από όλους τους παίχτες να μαρκάρουν και να τα δίνουν όλα σε κάθε μονομαχία, άμεση ανάκτηση της μπάλας και τα λοιπά, ο Φορτούνης μπορεί να μην την έχει αυτή την τέχνη. Μπορεί αυτή την τέχνη να μην την έχει και να πηγαίνει, γιατί δεν το θυμόμαστε και τον Κώστα Φορτούνη, το θυμόμαστε για άλλα πράγματα, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το θυμόμαστε, ξέρω εγώ, για το πόσο αμυντικά είναι προσιλωμένος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι που είναι, δηλαδή, λίγο μακριά από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή του αμήνομαι και κάνω και του κάτσε και λίγο, ξέρω εγώ, έλλειψη, πώς το πω, κλάσμα του δευτερολέπτου, πατάει τον άλλον, ξέρω εγώ, στον αστράγαλο που τον πάτησε, και μάλιστα με δύναμη, δεν ήταν ότι απλώς τον πάτησε και με δύναμη πάρει την κόκκινη κάρτα. Μετά από βάρ θα μπορούσε εκεί να μείνει κίτρινη κάρτα, σε άλλα παιχνίδια μπορούσε να μείνει, αλλά αυτά δεν έχουν αξία τώρα να τα κουβεντιάζουμε. Το θέμα είναι ότι ο Φορτούνης στο 20ο λεπτό άφησε την ομάδα με 10 παίχτες. Τρώει γκολ ο Ολυμπιακός, μετά δεν ήταν που έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός, μετά νομίζω ότι ήταν που έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός και δεν μέτρησε, γιατί ήταν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ναι, στο 20ο λεπτό αποβλήθηκε ο Κώστας ο Φορτούνης, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων βάζει γκολ η Ναϊμέγεν, που για ελάχιστα, αυτό που λέμε, για μισή φτέρνα δεν μετράει, γιατί είναι offside, ενώ η φάση έχει προχωρήσει και όλα αυτά. Τυχερός εκεί ο Ολυμπιακός. Τυχερός. Ό,τι τύχη μπορεί να είναι όταν είναι μισή φτέρνα και λιγότερο, μισό δάχτυλο. Έτσι, γιατί είδαμε και τις γραμμές μετά, για ελάχιστα, αλλά ήταν. Okay. Και πάει μετά στην παράταση. Στην παράταση που ψάχνεις γκολ, εκεί λοιπόν θολώνεις και λίγο. Είναι η αλήθεια. Στην παράταση δεν ξέρεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Παίζεις με 10 παίχτες. Αν παίζεις με 11. Το καταλαβαίνω, πας ξέρω εγώ για το δεύτερο λεπτό, όταν παίζεις και με 10 παίχτες και εκτός έδρας και όλα αυτά τα πράγματα, με μια ομάδα που βλέπει, ξέρω εγώ, την ευκαιρία, το θύραμα εκεί πέρα και ότι είναι έτοιμο, ξέρω εγώ, να το κυνηγήσει, γιατί αυτό φαινόταν χθες για την Αϊμέγκεν, μετά χάνεις και εσύ λίγο, δηλαδή χάνεις την προσήλωσή σου. Και ο Ολυμπιακός ακόμη και στην παράτα συνέχιζε να παίζει έτσι. Συνέχιζε να παίζει με τον ίδιο τρόπο. Συγκινητικό, από τη μία. Εγώ θα πω συγκινητικό. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και μερικά πράγματα. Από την άλλη, το φάγες. Συγκινητικό, αλλά. Και μετά το αλλά έρχεται η αλήθεια. Έρχεται, ξέρω εγώ, το. Τι να πω διαφορετικό. Δηλαδή, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι εύκολο σήμερα, γιατί το βλέπω ήδη και θα τα διαβάσω όλα και τα μηνύματά σας και για το Μεντιλίμπαρ και όλα αυτά. Είναι εύκολο να διαλέξεις, γιατί όλοι χρειαζόμαστε, όταν υπάρχει μια κατάσταση, όλοι χρειαζόμαστε μια προσωποποίηση του φταίχτη. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο φταίχτης. Εάν δεν κάνεις και δεν μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, μεταφυσικά πράγματα ή οτιδήποτε άλλο, έφταιγε ότι ήταν Τρίτη, πώς έχει ο μήνας, 11, ναι. 11 και Τρίτη, δεν λέει και τίποτα. Κάτι πρέπει να βρεις, κάπου πρέπει να προσωποποιήσεις. Εδώ λοιπόν έχεις να κάνεις με το εξής. Έχεις να κάνεις με τον Μεντιλίμπαρ. Παιδιά, όπως είναι τώρα τα πράγματα, εγώ σου το πω όπως το νιώθω. Το Μεντιλίμπαρ ένα πράγμα το σώζει. ένα πράγμα τον σώζει. Ο άνθρωπος μια χαρά είναι να συνεχίσει τη ζωή του, είτε είναι στον Ολυμπιακό, είτε είναι στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μπορεί να πάει και σε κάποια άλλη ομάδα, να γυρίσει στην Ισπανία. Δεν μπορεί, ξέρω, να πάει κάπου αλλού στο εξωτερικό. Μπορεί να του πρώτη φορά έβγαινε από την πατρίδα του, μπορεί να του άρεσε και το εξωτερικό. Αν πάει πουθενά αλλού σε καμιά άλλη χώρα, μπορεί και να γυρίσει πίσω στη χώρα των Βάσκων. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Όμως εδώ που έφτασαν τα πράγματα, αυτό το πράγμα δεν αρκεί προφανώς αυτό που είπε μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα πρέπει να ανασυνταχθούμε. Τώρα πρέπει να ανασυνταχθούμε. Πες μου εσύ τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έτσι να ανασυνταχθούμε. Από την άλλη πλευρά το καταλαβαίνω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εδώ με τη Λίμπαρ και όταν είναι λίγο πιο χαλαρός δεν ανοίγεται, ξέρω εγώ, να πει πράγματα. Τι θα έλεγε μετά από ένα μάτς με το... με ζεστή την ατμόσφαιρα καυτή, με την απογοήτευση, όλα αυτά λόγω του αποκλεισμού, τι μπορεί να πεις, έτσι. Εγώ πάντως όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, ένα πράγμα μένει φέτος, μιας και αποκλείστηκε από το Champions League, στο Europa League να φτάσει μέχρι τους 4. Αυτό θα είναι επιτυχία για τον Ολυμπιακό και φυσικά να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός τώρα ως οργανισμός πρέπει να το σκεφτεί. Μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα με το Μεντιλίμπαρ. Επαναλαμβάνω, η επιτυχία, η μεγάλη, αν θέλει ο Ολυμπιακός εφέτος να πει ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά, γιατί πρέπει να βάλουμε εδώ και προσδιορισμούς, έτσι. Δηλαδή, αν θέλει να πει άκρος επιτυχημένη, πρέπει να φτάσει στις 4 του Europa League και πρέπει να πάρει και πρωτάθλημα. Αν θέλει να πει μια επιτυχημένη χρονιά σκέτο, έτσι, πρέπει να πάρει πρωτάθλημα και φτάσει, ξέρω εγώ, 16-8, ξέρω πού, του Europa League. Γιατί πρέπει να τίθονται στόχοι. Ο στόχος ο ένας, μεγάλος για τον Ολυμπιακό, χάθηκε. Και εγώ τα ακούω τσάμπα, ξέρω εγώ, εκείνα, ότι οι ελληνικές ομάδες δεν κάνουν για το Champions League. Τσάμπα τα ακούω. Και η ΑΕΚ μπορεί να πάει καλά στο Champions League, μπορεί να περάσει, και ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει καλά. Αυτός είναι, πρέπει να βάζεις στόχους. Άμα δεν μπορείς να βάζεις στόχους, εντάξει, κάτσε και πες, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν πειράζει, μια προσπάθεια, παιδιά και τούτο, να δούμε τι θα γίνει κτλ. Αλλά αν βάζεις στόχους και δεν τους καταφέρνεις, μετά πρέπει αμέσως μετά να θέσει καινούριους στόχους. Πώς το κάνουμε τώρα? Ένας μαθητής ο οποίος θέλει να πάει ιατρική, έτσι, και σου πει, ξέρω εγώ, ιατρική, δεν την πιάνω την ιατρική. Θα πάει μετά, ο επόμενος στόχος είναι να μπει φαρμακευτική, ξέρω εγώ, που έχει λίγο χαμηλότερη βάση από την ιατρική. Έτσι δεν πάει? Έτσι θα είχα μάθει εγώ. Δηλαδή, εκείνοι που δεν πέρναγαν ιατρική, αν πέρναγαν φαρμακευτική, λέγανε εντάξει, πέρασα. Δεν έπιασα τον πρώτο στόχο, όμως, ξέρω εγώ, έβαλα άλλο στόχο. Έτσι πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Ολυμπιακός άμεσα. Έχει λίγες μέρες να ξεκουραστεί και να συλλογιστεί, και αυτό είναι κακό για τον Ολυμπιακό, ότι έχει κάποιες μέρες μπροστά του. Πρέπει όλος ο οργανισμός να κάτσει να δει και να θέσει τους επόμενους στόχους, αλλά σκληρά. Γιατί όταν φεύγει ένας στόχος, μετά πρέπει να είσαι και λίγο πιο αυστηρός. Δεν μπορεί να λες, ξέρω εγώ, και στον Ολυμπιακό, δόξα τω Θεώ, αυστηρή είναι. Έτσι νομίζω. Τώρα το τι θα κάνει, επειδή ακούω πολλά και διάφορα για το Μεντιλίμπαρ, τι θα κάνει εκείνοι οι οποίοι δεν τους αρέσει, γιατί δεν είναι ακόμη παρελθόν, δεν τους αρέσει ο Μεντιλίμπαρ, έχουν ένα ακόμη επιχείρημα μεγάλο για να αλλάξει ο Ολυμπιακός προπονητή. Είμαστε τώρα 12 Αυγούστου, να αλλάξει ο Ολυμπιακός προπονητή. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Είναι εύκολο να την πάρεις αυτή την απόφαση, ακόμη και αν έχεις πιστεί, που δεν ξέρω αν έχει πιστεί ο Ολυμπιακός, δηλαδή ότι δεν του κάνει με τη λίβα. Γιατί από τα μέσα, από τα ρεπορτάζ, από ανθρώπους πιο κοντά, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα ξέρουμε. Δηλαδή, να σου το πω και απλά, ότι ο Μαρινάκης το γουστάρει το με τη λίβα. Δηλαδή, το ξέρουμε αυτό. Το θέλει το με τη λίβα. Δηλαδή, πώς το πω, και στο μυαλό του και στο. Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ είναι, αλλά ξέρουμε ότι τον Μεντιλίμπαρ τον στηρίζει. Υπάρχουν και κάποιες άλλες φωνές, δεν ξέρω αν φτάνουν, ξέρω εγώ, μέχρι τον πρόεδρο, αυτά, αλλά όλοι οσμίζονται τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, στον περίγυρο, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, κανένας δεν είναι απομονωμένος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έντονη κριτική προς τον Μεντιλίμπαρ, που ξεκινάει όχι από τώρα, όχι από αυτά, ξέρω εγώ, που είδαν σε δύο παιχνίδια. Ξεκινάει από πέρυσι για τον τρόπο, μπλα μπλα και τα λοιπά. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Και πάλι κουραζόμαστε. Δηλαδή, αυτά είναι κουραστικά πραγματικά, γιατί τα έχουμε πει τόσες φορές. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν είναι καλή στιγμή αυτή την εποχή να αλλάξει προπονητή. ή να συνεχίσει. Γιατί δεν ήταν ή να συνεχίσει με τον προπονητή που έχει. Γιατί αυτή τη στιγμή θα μου πεις πάρε μια ξεκάθαρη άβα. Πάρε μια ξεκάθαρη. Και το ένα και το άλλο τα ξέρουμε και εμείς αυτά. Τι θέλετε καταρχήν τη δική μου ξεκάθαρη τοποθέτηση. Πού θα σας χρησιμεύσει. Ο καθένας αυτό το πράγμα το οποίο πιστεύει, το πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι εάν έγινε εκείνη η πραγματική συζήτηση που λέγαν όλοι και πραγματικά βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ σε εκείνο το ραντεβού και υπόθηκαν πράγματα και όλα αυτά, ότι πρέπει αυτή η κουβέντα, αφού δώσαν και τα χέρια και συνέχισαν, αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει πράξη. Είμαστε στα πρώτα επεισόδια. Ο Ολυμπιακός μπορεί να το διορθώσει. Δεν θα παίξει Champions League. Okay, δεν θα παίξει Champions League. Θα χάσει έσοδα. Okay, θα χάσει έσοδα. Έτσι. Θα παίξει όμως Europa League. Έχει την ευκαιρία εκεί και να κάνει τον κόσμο του περήφανο και χαρούμενο. Θα έχει ευκαιρίες. Θα έχει ευκαιρίες. Πώς το κάνουμε τώρα. Έτσι. Δεν σου εγγυάται κανένας ότι θα παίζει κάθε χρόνο Champions League. Έγινε αυτό που έγινε. Αν πιστεύει ο ένας τον άλλον, μόνο έτσι πας μπροστά. Αν δεν πιστεύεις, αν δεν έχεις πίστη σε αυτό το πράγμα το οποίο πας να μεταλλάξεις, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι κάνει μια προσπάθεια και ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι κάνει μια προσπάθεια μετάλλαξης του παιχνιδιού. Του παιχνιδιού σε σχέση με πέρυσι. Τότε είναι άλλο πράγμα αν ξέρω εγώ, η πίστη έχει αποσυρθεί. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να παρεύουμε. Εγώ λέω ακόμη ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει να δώσει στον Ολυμπιακό. Αν ξέρω σώνει και καλά έπρεπε, ότι δεν είναι η ώρα ούτε η εποχή να απομακρυνθεί ο προπονητής. Δεν είναι. Το ξανακουβεντιάσει ο Ολυμπιακός, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι όλοι στη τζίλια, έτσι. Όλοι θα είναι στη τζίλια. Θα το ξανακουβεντιάσει αυτό ο Ολυμπιακός μετά από τις πρώτες υποχρεώσεις που θα έχει και στο πρωτάθλημα και στα έτσι και στα λοιπά, στο πώς θα παίζει η ομάδα και όλα αυτά. Πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος. Γιατί και προπονητής καινούριος να ερχόταν τώρα, πάλι θα έπρεπε να του δώσει χρόνο. Πάλι θα έπρεπε να του δώσει χρόνο. Σκεφτείτε, 12 Αυγούστου. Έτσι. Οπότε αυτό για να κλείνουμε. Για τους άλλους τους παίχτες, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές από εδώ και πέρα, γιατί έχει ένα 20ήμερο γεμάτο, χωρίς υποχρεώσεις. Αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση τώρα για τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω ότι αυτό το. Ότι πληγώθηκε ο Ολυμπιακός τώρα μπορεί και να λειτουργήσει διαφορετικά. Δηλαδή να πάει σε μεταγραφές πιο ηχηρές και ίσως να αλλάξει και στόχους, να δώσει περισσότερα λεφτά τέλος πάντων και να φέρει άλλους παίκτες από ψηλότερο ράφι. Λέω, υπάρχει μια πιθανότητα σε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε όταν κλείσουν όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, όταν κλείσουν, δηλαδή μιλάμε τώρα για το τέλος Αυγούστου. Θα δούμε, είναι πληγωμένος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, τον πλήγωσε ο αποκλεισμός από την Imagen και δεν μπορεί να κάνει τίποτα παρά να συνεχίσει. Η σεζόν τώρα αρχίζει, χάθηκε κάτι σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά πράγματα για να κυνηγήσει.

Γίνεται ένας χάμος. Γίνεται ένας χάμος. Εδώ με τα μηνύματά σας, παιδιά, μετά από τις 11. Έτσι πάει η εκπομπή. Μετά από τις 11 τα μηνύματα, τα οποία διαβάζονται και θα τα διαβάσουμε όλα. Εκείνα που διαβάζονται, βεβαίως, έτσι. Ο Μίλτος Τεντόγλου, εντάξει, έχουν υποθεί τόσα για το Μίλτο Τεντόγλου. Είναι το παιδί, είναι χαρισματικό. Έτσι, για να αλλάξουμε για λίγο κλίμα, να αλλάξουμε για λίγο περιβάλλον. Το παιδί αυτό δεν είναι αθλητής, είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι πραγματικό Ελληνόπουλο, ρε παιδί, πώς το πω. Δηλαδή, με όλα τα ντεσού που συνοδεύουν ένα χαρισματικό Ελληνόπουλο. Δεν ξέρω πώς το πω διαφορετικά. Πέρα από τις επιδόσεις, πέρα από το τέταρτο χρυσό, δηλαδή πέρα από τα 8.44, ο όλος τρόπος του, δεν χάνεται αυτό το κέφι, τόσο κέφι για ζωή, τόσο κέφι για αυτό που κάνει, τόση πλάκα με όλους τους υπόλοιπους, τόσο παιδί από, δηλαδή χαρισματικό παιδί επαρχίας, θα έλεγα εγώ περισσότερο. Εγώ δεν θα το έλεγα λίγο ματινά. Δεν ξέρω, συμφωνείς? Δηλαδή, ξέρεις, θα μου πεις τώρα τι έχουν τα χαρισματικά παιδιά της Αθήνας. Εντάξει, όχι, δεν τα ξέρω και πολύ καλά αυτό, δηλαδή. Αλλά εμένα μου μοιάζει ένα παιδί, τόσο παιδί ακόμη, ταλαντούχο, χαρισματικό, που είναι από επαρχία. Και αυτό το πράγμα δεν το αρνείται και το προβάλλει. Δηλαδή προβάλλει όλο αυτό το πώς μεγαλώνουν με υγεία τα παιδιά, ξέρω εγώ, στην επαρχία. Πώς μεγαλώναν και εξακολουθούν να μεγαλώνουν ένα τέτοιο πράγμα. Sorry, δηλαδή, από τους Αθηναίους και τους Θεσσαλονικείς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, τους, από τις μεγάλες πόλεις. Αλλά εμένα αυτό μου ήρθε στο μυαλό κάθε φορά που το βλέπω. Δεν τον ενδιαφέρει. Άμα είναι η κάμερα μπροστά, δεν είναι η κάμερα μπροστά. Άμα θα κοιτάξει, ξέρω εγώ, τον άλλον που θα κάνει το άλμα και θα σου πει: Σταμάτα, περίμενε. Ξέρω εγώ, κοιτάζει ο. Αυθορμητισμός, ναι. Όλο αυτό το πράγμα συνήθως προσπαθούν να το κόψουν. Δηλαδή, όσο μεγαλώνεις και όσο, ξέρω εγώ, πηγαίνεις, ξέρω εγώ, σε μια δουλειά, ασχολείσαι, ξέρω εγώ, με κάτι, προσπαθούν οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, να το κόψουν όσο είναι δυνατόν. Δηλαδή, ας το πριονίσουν λιγάκι, το αυθορμητισμό ή τούτο τάλι. Στο μέλλον, ευτυχώς, δηλαδή, δεν έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παρά μόνο με τον προπονητή του. Αλλά όλο το υπόλοιπο το περιβάλλον, η κάμερα να σε ακολουθήσει, τι λες γι' αυτό, τι τούτο, τι έτσι και τα λοιπά, φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει. Φαίνεται ότι είναι αλλού το μυαλό του. Γι' αυτό το παιδί, δηλαδή, είναι, πώς το πω, έχουν περάσει και άλλοι μεγάλοι αθλητές από την Ελλάδα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί. Έχουν περάσει πολύ μεγάλοι αθλητές, μην αρχίσουμε να λέμε τώρα. Αυτό το στυλ είναι μοναδικό του Μίλτου. Δηλαδή, και τον έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Δεν σε αγαπάνε μόνο αν πάρεις το χρυσό μετάλλιο. Σε αγαπάνε και αν σε αισθάνονται δικό τους. Αν, ξέρω εγώ, δεν σε αισθάνονται τόσο δικό τους, γιατί, ξέρω εγώ, μεγάλωσε στο Σινσινάτι, ξέρω εγώ, στο έτσι και τα λοιπά. Okay. Δηλαδή, εδώ όμως είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα θέλει αυτό το παιδί να το αγκαλιάσει. Ξέρω, όλη η Ελλάδα, μικροί, μεγάλοι, παππούδες, 15άρδες, 10χρονα. Δηλαδή, μπράβο στους, στην οικογένεια του Μίλτου. Εγώ θα πω, δηλαδή, που μεγάλωσε ένα τέτοιο παιδί. Μπράβο, φυσικά, δεν χρειάζεται από εμάς. Αλλά μπράβο στο Μίλτο για όλα αυτά που καταφέρνει και που δουλεύει, γιατί δεν είναι μόνο αυτά όταν τα δείχνει τηλεόραση, όταν είναι στα πρωταθλήματα, στα ευρωπαϊκά ή στα παγκόσμια. Έχει δουλειά από πίσω και μπορεί να είναι έτσι, αλλά δηλαδή μπορεί να είναι αυτό το χαροπό πρόσωπο, αλλά από πίσω έχει πάρα πολύ δουλειά. Ξυπνήματα το πρωί, και δεν είναι και πρωινός τύπος, έτσι. Το έχει πει και το έχει ξαναπεί. Ξυπνήματα, αγωνίες, ψιλοτραυματισμοί, δεν μαθαίνονται, αλλά πάντα με το χαμόγελο να συνεχίσει για τους στόχους του.

απόλυτη αποθέωση φυσικά στο ξενοδοχείο όταν γύρισε από εκεί που μένει η εθνική ομάδα στο Μπέρμιγχαμ. Είχαν μαζευτεί όλοι απ' έξω, όλη η αποστολή τον περίμενε. Τα ξαναβλέπω τώρα εδώ τα βιντεάκια, τον περίμενε και είναι και αυτός, στέκεται από εδώ, στέκεται από εκεί, εντάξει, ξέρεις, αγκαλιάζεται με όλο τον κόσμο, αγκαλιάζεται με όλους, είναι φίλος ο Μίλτος, δεν μπορεί να μην είναι με όλους φίλους, και το πώς τον αγαπάνε, δηλαδή φαίνεται από τα, από τις κινήσεις, από τη γλώσσα του σώματος, όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει και τα δικά του, κάνουν και άλλοι τα δικά τους. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι όταν έχεις μια συμπεριφορά οθείς και τους άλλους να έχουν μια πιο ανάλαφρη συμπεριφορά. Βλέπω τώρα, δεν ξέρω τώρα, δεν τον αναγνώρισα ποιος είναι. Έξω από το ξενοδοχείο της, που είναι η εθνική ομάδα του, του Στίβου, ήταν ένας σχεδόν δίμετρος, ντουλάπα, ξέρω εγώ. Ποιος είναι, δεν είμαι και ειδικός να σας πω από το βίντεο ποιος είναι, αλλά ο οποίος έκανε υπόκληση κανονικά στο Μίλτο Τεντόγλου, σαν πως ζητάει ένας άντρας το χέρι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνει πρόταση γάμου. Έτσι, και αυτός έκανε στο Μίλτο Τεντόγλου. Έτσι. Γιατί ο Μίλτος τους παρασύρει όλους σε μια τέτοια κατάσταση. Τι άλλο υπάρχει, ο ΠΑΟΚ πετάει σήμερα για Βρυξέλλες. Το βράδυ στις 8 έχουμε το Super Cup. Να δούμε ΑΕΚ και Όφι, 8 η ώρα το βράδυ. Θα το δούμε αυτό το μάτς, να δούμε και την ΑΕΚ. Για όσους δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν σε φιλικά παιχνίδια γιατί έλειπαν ή κάτι άλλο, θα έχουμε μια ευκαιρία να δούμε, γιατί είναι επίσημο παιχνίδι και ο Νίκολης έχει πει ότι όλοι οι τίτλοι ενδιαφέρουν την ΑΕΚ. Να δούμε και τον Όφι, για όσους δεν έχουμε δει τον φετινό Όφι και όλα αυτά, δηλαδή τι καινούργιο υπάρχει, σε τι κατάσταση βρίσκεται και η ομάδα της Κρήτης, γιατί και για τις δύο ομάδες θα αρχίσουν την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν τα επίσημα και τα λοιπά, οπότε είναι και μια πέρα, δηλαδή ότι παίζεται ένας τίτλος, είναι και μια πρόβα generale και για τους δύο προπονητές, για τις δύο ομάδες, για όλους τους παίχτες. Κατάμεστο θα είναι το Παγκρίτιο, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, οπότε απόψε το βραδάκι 8 η ώρα θα κάτσουμε να δούμε, χωρίς μεγάλο άγχος, φαντάζομαι τώρα ένα Super Cup είναι, φαντάζομαι τώρα κάποιοι να έχουν φοβερό άγχος για αυτό το πράγμα, είτε πρόκειται για τις ΑΕΚ οπάδους, είτε του Όφη, είτε καλά όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει. Σιγά μην έχουν άγχος για το ποιος θα το πάρει, αλλά ωραία είναι, εντάξει, θα έχει βραδιά ειδικά και η θερμοκρασία να πέσει λίγο, ρε παιδιά, γιατί τώρα το ξέρω 9 η ώρα το πρωί και να έχει 30 βαθμούς Κελσίου, πού θα πάει αυτό, δεν πέφτει από 28 βαθμούς παρακάτω, δεν πέφτει, είναι αυτό το πράγμα, έστω και αν δεν σκαρφαλώνει, ξέρω εγώ, στους 38-40 εδώ Αθήνα δηλαδή, αλλά να μην πέφτει καθόλου η θερμοκρασία. Όπως και να είναι λοιπόν το βράδυ, όπως είπαμε αυτό, πάμε με ένα τραγουδάκι τώρα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων που θα έχουμε στις 11 ακριβώς και μετά θα τα πούμε, θα δούμε δηλαδή τι λέτε κι εσείς και αν κουβεντιάσουμε μερικά θέματα. Ξέρω προς τα που θα πάει και εσείς ξέρετε προς τα που θα πάει, οπότε οπλιστείτε με υπομονή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Σε ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου που με άλμα στα 8.44 πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ και έγινε ο πρώτος που παίρνει την πρώτη θέση σε 4 συνεχόμενες διοργανώσεις. Τη σκητάλη παίρνει απόψη στα Ματίας Καρβέλη, η οποία θα συμμετάσχει στον τελικό της φυροβολίας που ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. Έπαιξε με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση για τα play-off του Conference League, επικρατώντας με 2-1 μετά από παράταση στη Σόφια της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και θα αντιμετωπίσει τον χαμένο του ζευγαριού Μπεσικτάς Χράντετς Κράλοβε με πιθανότερο αντίπαλο τους Τσέχους. Στη League Face του Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός που παίζοντας με 10 παίκτες από το 20ο λεπτό λόγω αποβολής του Φορτούνη έχασε με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέχεν και αποκλείστηκε από το Champions League. Με πρόβλημα στον οπίσθιο Μυριαίο αποχώρησε ο Ζώτα Σίλβα που θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. ΑΕΚ και Όφη διεκδικούν απόψε στο Παγκρίτιο το Super Cup με σέντρα στις 8 και μετάδοση από Era Sport και Sky. Η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλος των κιτρινόμαυρων στα play-off του Champions League με πρώτο παιχνίδι στη Σόφια στις 18 Αυγούστου και ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Αθήνα. Στον τελικό των 200 ύπτιων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι αγωνίζεται στις 8 παρα 20 ο Απόστολος Ίσκος που με 1.54.06 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά. Πανελλήνιο ρεκόρ και για την Άρτεμι Βασιλάκη που με 8.26.38 πήρε την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 ελεύθερο. Στους 8 του Ευρωμπάσκετ της Ρουμανίας προκρίθηκε η Εθνική Παίδων που επικράτησε με 83-78 της Σλοβενίας και στις 3.30 αντιμετωπίζει τη Λετωνία.

0: Την άνοδο στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Κορασίδων που επικράτησε με 75-72 της Ισλανδίας στον τελικό της δεύτερης κατηγορίας στο Ευρωμπάσκετ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 12-10 από την Ιταλία και σήμερα στις 6 αντιμετωπίζει την Κροατία. Πολύ κοντά στο δανεισμό του 28χρονου διεθνή Σλοβαίνου κεντρικού αμυντικού Βάνια Ντργκούσιτς από τη Ζενίτ Πετρίπολης βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΛ νίκησε με 4-0 τα Τρίκαλα. Εντυπωσιακό στον τεμπούτο του σε προκριματικά μάστερ στο Σινσινάτι, ο Στέφανος Ακελαρίδης νίκησε τον Αμερικανό Μάρτιν Ντάμ με 2-0 και θέλει μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει μια θέση στο κύριο σταμπλό. Για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup μονομαχούν απόψε στο Σάλτσμπουργκ η Paris Saint-Germain με την Αστον Βίλα με σέντρα στις 10 και μετάδοση από Μέγκα και Κοσμοτέ Sports 1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
6: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport.
7: Yeah. Ακούτε Έρα sport.
8: Ωραία ο Λιβάη, με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή, η ευκαιρία Λιβάη, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60, Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-1. Γκολ για την Τσεσεκά, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσσερς τη στέλνει στα δίχτυα στον 95ο λεπτό. Κάνει το Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2.
9: Ακούτε, Eraspor.

11 και 10 η ώρα. 11 και 11 το μαγικό έρχεται τώρα σε 2 δευτερόλεπτα. 11 ήρθε. 11 και 11. Το μαγικό κάθε μέρα. Χθες. Τι γίνεται σε Ελλαδόπουλε. Χθες είχαμε 11 και 11 και 11 του μηνός. Ήταν. Άλλοι πάνε, βγάζουν ειστήριο, πάνε να δουν την ολική έκλειψη του ήλιου. Βγάζουν ειστήριο, πάνε στη Ισπανία. Ότι θα έρθει 11 και 10. Ότι θα παίξουν 11 με 11. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζεται η εκπομπή. Φανέλα με το 10. Η Ματρίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Λουκάς Σουκάς στην παραγωγή. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί που θα γίνετε οι πρωταγωνιστές τώρα με τις απόψεις σας. Εγώ τι έχω να σας πω, το είπα. Υπάρχουν και άλλα θέματα βεβαίως. Εντάξει, προκύπτουν και με τη συζήτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν θέματα σοβαρά, μεγαλύτερα, θεματάκια, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει, έτσι. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει και έχει και το ελεύθερο να πει, γιατί είναι έτσι οι καταστάσεις. Στις καταστάσεις, ξέρετε, στο πρόβλημα, γενικότερα αυτό είναι στη ζωή, ο καθένας έχει και μια άποψη. Ο καθένας έχει μια άποψη, όχι πώς θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά για το τι φταίει. Δηλαδή, εγώ στη ζωή μου έχω χορτάσει από ανθρώπους που να λένε τι φταίει. Κάποιοι άνθρωποι να πούνε πώς λύνεται ένα πρόβλημα είναι λίγοι, λιγότεροι. Το ποιος φταίει και το τι φταίει και τα λοιπά. Καλά, δεν σταματάει αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τώρα πώς αντιδράτε και εσείς, γιατί ο κόσμος πάνω απ' όλα είναι ο κριτής. Επίσης να πω το εξής, ότι να θυμίσω μάλλον το εξής, ότι αυτά που ακούγονται ή αυτά που δηλώνονται, που γράφονται σήμερα για παράδειγμα στα social, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός για Ολυμπιακό και δεν γίνεται χαμός για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός προκριθήκε και ο Ολυμπιακός έχει πάρει σήμερα και γίνεται, ξέρω εγώ, το πάρτι στα social και τα λοιπά. Πάντα όσοι γράφουν και όσοι αντιδρούν, όχι όσοι συμφωνούν, έτσι. Δηλαδή όταν συμφωνείς με μια κατάσταση δεν γράφεις, δεν κάθεσαι και τόσο πολύ φανατικά να γράψεις γιατί συμφωνείς με μια κατάσταση. Όταν δεν συμφωνείς με μια κατάσταση, τότε και νιώθεις ότι έχεις λόγο για να γράψεις και άρα μαζεύονται περισσότεροι εκείνοι που διαφωνούν με μια κατάσταση. Αυτό ας το έχουμε απλώς στο μυαλό μας, ακούγοντας και διαβάζοντας εγώ τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από τα SMS, γιατί έτσι είναι και το παραδοσιακό το SMS και τα λοιπά, και μετά θα πάμε Viber και όλα αυτά τα οποία γίνεται ο χάμος. Λοιπόν, για πάμε στα SMS. Από ό,τι βλέπω εδώ στην εκπομπή, πρώτος έστειλε 4-16. Όλος ο Ολυμπιακός ξεκινάει έτσι, με τίτλο «Όλος ο Ολυμπιακός ένα μπάχαλο, διοίκηση, παράγοντες, προπονητές και παίκτες». Και εκεί τελεία. Ένα μπάχαλο. Okay. Ο 660, τελειώνει το κινητό του, 660 δηλαδή. Λέει «Καλημέρα, πρώτη φορά θα τα βάλω με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Μας μεγενθύνουν τις προσδοκίες και έχουμε ανώμαλη προσγείωση. Δεν γίνεται να παίζουν σε αυτή την ομάδα ο Ρόκα, ο Σμαϊλόβιτς, ο Μουζακίτης που θεωρεί Χρουσουζιά να κάνει πάσα προς τα μπροστά». Έλεος ρε παιδιά, υπογραφή Πάνος. Καταρχήν, κοίταξε να δεις τώρα. Καταλαβαίνω αυτό που λες, μπλέκεις δύο νέους, δηλαδή τον Ρόκα και τον Σμαϊλόβιτς μαζί με ένα παλιότερο, το Μουζακίδη. Έτσι, οκ. Okay. Άρα για σένα δηλαδή αν έλεγες τρία ονόματα ρε παιδί μου, αυτά είναι τα ονόματα που φταίνε περισσότερο, ή αυτά τα δίνεις ενδεικτικά για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται, που υπάρχουν οι παίχτες σε μια ομάδα? Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμά σου. Δηλαδή προκρίνεις τρία ονόματα. Λες για το Ρόκα, που παρεπιπτόντως ήταν καλύτερος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι,
πιο άνετος, έδωσε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, αλλά τον έβλεπες ότι είναι καλύτερος. Σε σχέση δηλαδή με το ρόκα που είδαμε, ξέρω εγώ, που ξεκίνησε βασικό στο Καραϊσκάκι. Έτσι. Το Σμάιλοβιτς, ξέρω εγώ, και το Μουζακίτη. Okay. Ο Μουζακίτης, επειδή είναι αυτός που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, τους άλλους δεν έχουμε ακόμη. Ο Μουζακίτης έχει ένα ταλέντο, το οποίο αυτό είναι που βλέπουν και οι προπονητές και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική και στα... Είναι ένας παίχτης που έχει εικόνα του γηπέδου, της ισορροπίας του γηπέδου. Ο Μουζακίτης την κάθετη δεν την έχει, το σκληρό μαρκάρισμα δεν το έχει, αν και τον είδα χθες πήγαινε αρκετά δυνατά. Έχει όμως στο μυαλό του κάθε στιγμή που ισορροπεί το γήπεδο, που βρίσκονται οι συμπαίκτες, που πρέπει να ανοίξει την μπάλα, προς ποια κατεύθυνση, ώστε η ομάδα να έρθει σε μια ισορροπία. Ισορροπεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού όταν αυτό δεν είναι ισορροπημένο. Εγώ αυτό βλέπω το μεγαλύτερο προσόν του Μουζακίτη. Έτσι. Και αυτό το πράγμα θα μου πεις οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω. Ο Μουζακίτης φαίνεται να το κάνει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μεγαλύτερο το προσόν, αν με ρώταγε σήμερα, είναι αυτό. Ο 4-16. Να βγει ο λαλίστατος Καραπαπάς να μας πει για τις μεταγραφές, γιατί εμείς είδαμε να παίζει με τον παλέμαχο Ροντινέι, πότε back και πότε extreme. Κοίταξε να δεις, ο Καραπαπάς να βγει να σου πει για τις μεταγραφές. Τι ακριβώς θες να σου πει για τις μεταγραφές? Γιατί δεξί μπακ ο Ολυμπιακός πήρε δύο καινούργια δεξιά μπακ. Έτσι, στη θέση του Ροντινέη, για να απελευθερωθεί ο Ροντινέη και να παίξει εκεί που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ, πήρε δύο Ολυμπιακός. Προφανώς το Μεντιλίμπαρ δεν έκανε στο χθεσινό παιχνίδι κανένας από τους δύο. Στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε. Στο χθεσινό παιχνίδι αποφάσισε να βάλει το Ροντινέη πίσω στη θέση του. Δηλαδή, αν μιλάς τώρα για αυτή τη θέση, πήρε, ξέρω, το Μαφέο και πήρε και το Σάλιακα. Μπορούσε να πάρει καλύτερους. Δεν ξέρω, νωρίς ακόμα, δεν τους έχουμε δει. Ξέρω εγώ, για το Μαφέο δεν είναι ότι πετάνε τη σκούφια τους εκεί πέρα βλέποντας. Okay, άλλο αυτό όμως, άλλο τι ακριβώς για τη θέση του δεξιού μπακ. Και για το μπαλέμαχο Ροντινέη, δεν νομίζω ότι ο Ροντινέη ήταν ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες. Εντάξει, okay. Αλλά έτσι για να κουβεντιάζουμε, καταλαβαίνω το νόημα, έτσι. Το θέμα σου είναι ο Καραπαπάς να βγει να πει για τις μεταγραφές. Τι έκανε, δεν είναι τώρα ο Ροντινέη, φαντάζομαι. Ο 114. Οι αναλύσεις δεν μας ενδιαφέρουν, λέει. Εάν προλάβει την παρέλαση ο Μεντιλίμπαρ, μας ενδιαφέρει όλες στο τέλος. Δεν ξέρω τι. Αυτό, ο 114 είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Ολυμπιακός. Και τούτο. Από ποια άποψη σε ενδιαφέρει, για να καταλάβουμε τώρα, συνομόμαστε, γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας. Ο 743, οι στόχοι πάνε ανάλογα με το ρόστερ. Πού είναι οι καλοί παίκτες? Okay. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Πού είναι οι καλοί παίκτες? Έτσι. Και οι στόχοι πάνε ανάλογα με το ρόστερ. Εδώ δεν διαφωνούμε. Εδώ δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, μιας και είχα αναφέρει προηγουμένως το παράδειγμα, ξέρω εγώ, για το ένα παιδί, ξέρω εγώ, που πάει στο σχολείο και θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να έχεις από ένα μαθητή του 16, ας πούμε, ξέρω εγώ, απαιτήσεις, ξέρω εγώ, να μπει, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγων, μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έχεις. Εκτός αν το παιδί αποφασίσει, ξέρω εγώ, ή ένα μήνα στρωθεί κάτω, είναι πανέξυπνο, πιάσει όλη την ύλη που άλλοι κάνουν δύο χρόνια ή τρία χρόνια, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, δεν γίνεται αυτό. Έχεις ένα δίκιο εδώ, αλλά δεν μπορεί κανένας να σου απαντήσει τώρα. Πού είναι οι καλοί παίχτες, ποιοι είναι οι καλοί παίχτες? Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές, δηλαδή σε γενικές γραμμές λέω, έτσι, στους 10 παίχτες που θα αποκτήσει, οι 7 είναι νέοι σε ηλικία. Στα δικά μου τα μάτια αυτό φαίνεται. Και θα πάρει και 2-3 παίχτες λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι. Στα δικά μου τα μάτια φαίνεται έτσι. Τώρα αυτό είναι πολιτική του κλαμπ. Θέλει ο Μεντιλίμπαρ τέτοιους, δηλαδή, για να διαμορφώσει ποδοσφαιρικούς χαρακτήρες. Θέλει, δεν ξέρω, είναι οτιδήποτε μπορείτε. Οτιδήποτε.
μπορείτε να απαντήσετε, έτσι. Αυτό πάντως που βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός, η πλειοψηφία των παιχτών είναι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι πολλά υποσχόμενοι μέχρι εκεί, ασχέτως αν αυτές οι υποσχέσεις βγαίνουν να γίνονται και πράξεις ή όχι, και υπάρχουν και ένα 30-25-30% που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν δούμε φέτος ακόμα και αυτοί που παίζουν, που παίζαν χθες στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ο τερματοφύλακας μικρός σε ηλικία, ο Σμαϊλόβιτς μικρός σε ηλικία, ο Ρόκα μικρός σε ηλικία, ο Σα μικρός σε ηλικία. Τι περισσότερο θέλουμε να δούμε. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η πολιτική του κλαμπ. Άλλος συμφωνεί, άλλος δεν συμφωνεί. Άλλος πάει από άλλη. Η ΑΕΚ, παράδειγμα, παίρνει πιο μεγάλες ηλικίες. Τώρα, εφέτος, έτσι. Έχει άλλη στρατηγική. Ο Ολυμπιακός έχει άλλη στρατηγική. Ο Παναθηναϊκός έχει mixed. Μεικτή στρατηγική. Θα πάρει και μικρότερος, θα πάρει και μεγαλύτερος. Ο ΠΑΟΚ έχει μια στρατηγική κυρίως έμπειρων παιχτών. Δηλαδή, αλλά θα πάρει. Πώς το πω. Και ο ΠΑΟΚ σαν μεικτή στρατηγική. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τις ακαδημίες του, ξέρω εγώ, από κάτω. Ξέρω εγώ, το τροφοδοτείται με νέους παίκτες και ταλέντα. Αυτά, και πάμε τώρα και στο Πού να ξεκινήσουμε. Πάμε, θα ξεκινήσουμε από την αρχή και όπου μας βγάλει. Ο Κώστας ήταν ο πρώτος από Viber. Στο τελικό του Super Cup στο ημίχρονο θα τραγουδήσει η Σακυρά. Στο Super Cup σήμερα. Έτσι, πρέπει να ευθυμίσουμε και λίγο. Έτσι ακούστηκε, κύριε Κώστα, ότι μπορεί να τραγουδήσει η Σακύρα, η οποία κάνει διακοπές στο νησί. Δεν ξέρω. Μπορεί και να τραγουδήσει, μπορεί και όχι. Ανάλογα με τα κέφια της. Ο Αλέξανδρος λέει: ρίξ' το στο τραγούδι σήμερα, βάλε Μπακιρτζή από το πρωί μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και μου είχε ο παδός Παναθηναϊκού και μου είχε τριφυλάκια από κάτω. Οκ. Δηλαδή, απλώς δεν είναι ανοιχτό το άλλο το κομπιούτερ εδώ πέρα. Μέχρι να το ανοίξω το άλλο το κομπιούτερ, και ένα Μπακιρτζή σήμερα θα ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά είναι και ΠΑΟΚΖΙΣ, οπότε αύριο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μελέτης, γεια σου Μελέτη, που είσαι, συχάθηκες. Βασίλη, πίκρα και απογοήτευση. Και πάλι δεν θα πάει καλά και αυτή η χρονιά. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ο Μελέτης από τη Λακωνία. Συνήθως ναι. Δηλαδή, συνήθως ναι, ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι. Άμα στραβώσει η μέρα από το πρωί, ξέρω μετά πως ισιώνει. Μερικές φορές ισιώνει, δεν ξέρεις κιόλας. Αλλά ότι δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά για τον Ολυμπιακό, δεν ξεκίνησε. Μου λέει ο Παναγιώτης ότι ζαλίστηκα από τη χθεσινή σφαλιάρα και σήμερα έχει 12 ο μήνας. Γιατί εμείς είπαμε ότι έχει 36. Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης. Για να δούμε τελευταίο του μήνου. Αγαπημένο Βασίλη, αν δεν φύγει ο Μυρωδιάς από τον πάγκο, δεν υπάρχει Χαΐρη. Αχρίστευσε τρεις σέντερ, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Μπετανκούρ, με αποτέλεσμα ο Ελκαμπή να παίζει πρέσινγκ 120 λεπτά αλλά να ξαπλώνει εξωθερωμένος στο χορτάρι. Θυμήσου τα λόγια μου. Να σου πω, είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το προφανές. Δεν πήραμε, η αλήθεια είναι, εξηγήσεις γιατί επιλέχθηκε αυτή η λίστα. Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ αυτό που είπε είναι ότι μπορούσε να έχει 17 ξένους και ότι με τη δική του τη λογική προτίμησε άλλους να έχει από το να έχει, ξέρω εγώ, αντικαταστάτη του Ελκαμπή. Τι να πούμε τώρα, η ερώτηση στον Μεντιλίμπαρ έγινε. Γιατί δεν υπήρχε άλλος επιθετικός. Προφανώς δεν κάνει κανένας από τους υπόλοιπους το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή αυτό είναι το προφανές. Δεν χρειάζεται, σου δίνει την απάντηση. Είσαι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Γιατί είσαι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γιατί δεν πιστεύω ότι εδώ μπορείς να με βοηθήσεις. Ξέρω εγώ γιατί. Δεν είναι καλά σε φυσική κατάσταση, δεν τους υπολογίζει. Θα το μάθουμε όμως αυτό. Αυτό θα το μάθουμε. Τι πρόκειται να γίνει δηλαδή με τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ, θα τα μάθουμε. Σύντομα, δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ η απάντηση του Μεντιλίμπαρ ήταν ότι έπρεπε να διαλέξω 17
και μέσα στους 17 διάλεξα τους 17 αυτούς που πιστεύω ότι θα πάει παρακάτω. Είχε ο Ολυμπιακός και αυτό το πράγμα, τον είδατε πόσο εκνευρισμένος ήταν. Τα πήρε στο κρανίο τελείως ο Μεντιλίμπαρο, ο προπονητής, τα πήρε τελείως με το Ζώτα. Με τον τραυματισμό. Εγώ πρώτη φορά είδα προπονητή να είναι τόσο εκνευρισμένος με ένα παίχτη που έχει τραυματιστεί. Ήτανε πραγματικά, γιατί δεν το κατάλαβα, γιατί έκανε το σπριντ προς τα εκεί ο Ζώτα. Μήπως το είχε πει νωρίτερα, γιατί για να αντιδράσει και έτσι δεν μπορεί να αντιδράσει, ξέρω εγώ, όταν τραυματίζεται ένας παίχτης. Αυτό που είδαμε δηλαδή στην οθόνη. Δεν μπορεί, κανένας δεν αντιδράει έτσι όταν ξέρω, υπάρχει ένας τραυματισμός ενός παίχτη. Εγώ λοιπόν πάει το μυαλό μου ότι προφανώς το είχε πει, μη σπριντάρεις πολύ από την αρχή. Δεν είσαι έτοιμος, δεν έχεις παιχνίδια. Έτσι, έχεις παίξει, προφανώς τον έβλεπε στις προπονήσεις και είδαμε ότι ο Ζώτα έπαθε τράβηγμα, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει, σήμερα θα τα δούμε όλα αυτά, τη στιγμή που πήγε να σπριντάρει και να ακολουθήσει το δεξί μπακ, ξέρω εγώ, που είχε την μπάλα και είχε χαθεί η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Εκεί φαινόταν ότι ο Μεντιλίμπαρ τα πήρε στο κρανίο. Πήγαινε ο άνθρωπος πίσω, καμιά φορά, να έχεις τον πόνο σου και να έχεις και το δάσκαλο από πάνω να σου ταχώνει. Αυτό το έχουμε περάσει εμείς οι παλιότεροι, όχι εσείς, Μάτινο. Δηλαδή, ξέρεις, να έχεις κανένα. Με τις μανάδες μας παλιότερα. Δηλαδή, εκεί είχες κανένα. Τα γόνατα, λίγο ματωμένα και τα λοιπά. Είχες πέσει οτιδήποτε άλλο στο παιχνίδι. Μπαμ, έτρωγες και μία από τη μάνα. Πού το πάθες αυτό. Κάπως έτσι τον αισθάνθηκα χθες το Ζώτα με το Μεντιλίμπαρ. Ο Γιάννης. Να δούμε. Είμαι ο Γιάννης και γίνομαι 12 σήμερα. Έχω γενέθλια. Έλα ρε Γιάννη. Χρόνια σου πολλά ρε Γιάννη. Γίνεσαι 12 σήμερα. Εσύ μας τρολάρεις βέβαια, το ξέρω. Εγώ όμως τέτοιο. Το παίρνω με το τέτοιο. Λες για το 12άρι, ξέρεις, τις 12 του μηνός. Παιδιά, είπα ότι ο μήνας έχει 11. Είπα ότι είναι 11 η ώρα. Αν κάποιος δηλαδή. Γιατί έστειλε ένας προηγουμένος ότι είναι 12. Έτσι δεν είπα. 12 ο μήνας, γιατί έχω και λόγο, ξέρω, 12 του μήνα σήμερα. Είπα ότι είναι 11 η ώρα. 11 και 11. Και ότι χτες ήταν 11 και 11 και 11 του μηνός. Πες, θυμάμαι ότι είπα. Τώρα τι να σου πω. Πάμε στον Παναγιώτη. 7 Αγρίνιο. Βασίλη, καλημέρα. Δύσκολη μέρα, αλλά εμείς Ολυμπιακοί θα την ξεπεράσουμε όπως και τις προηγούμενες φορές. Η πρόκριση χάθηκε στο Καραϊσκάκι. Φαίνεται πολύ καλός παίκτης ο ΣΑ. Συνεχίζει την πτωτική του πορεία ο Τσικίνιο, δυστυχώς. Πόσο άλλο να τρέξει ο Ελκαμπή. Συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δεν μπορώ να βρω κάτι εδώ να διαφωνήσω, Παναγιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, ένας αποκλεισμός είναι αποκλεισμός, είναι όμως μέσα στη ζωή. Οι μεγάλες ομάδες μαθαίνουν από αυτά. Δεν είσαι ούτε Real Madrid, ούτε Manchester, ούτε έτσι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Να δεις, ξέρω εγώ, να θεωρείς πικρό ακόμα και αυτοί όμως. Δηλαδή, αν έρθει ένας αποκλεισμός, ξέρω εγώ, στους 8 του Champions League, πίκρα είναι και για αυτούς. Είναι ανάλογα ο πύχης που είναι. Αλλά σε όλα τα άλλα συμφωνώ. Και για τον Τσικίνιο, ο οποίος Τσικίνιο. Δεν ξέρω, χθες είδατε σε ποιο λεπτό τον έβαλε εκεί πέρα, στην παράταση να παίξει. Ο Αντώνης. Καλημέρα. Πάντως, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλή μπάλα σε υψηλό ρυθμό. Άλλο επίπεδο αγώνα με την ομάδα μου, κόντεψα να κοιμηθώ. Λέει ο Αντώνης. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ότι το παιχνίδι όμως με την ΑΕΜΕΓΕΝ ήταν πολύ υψηλού ρυθμού, ήταν πραγματικά πολύ υψηλού ρυθμού. Το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία, ενώ μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από τον φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί. Στην κορυφή της Ευρώπης, για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής, τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και πολλούς στόχους. Επόμενη σταθμή Λοζάνη, Ζυρίχη, Βουδαπέστη, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Πομάσκης, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου. «Κάνω ό,τι μου πούν οι μυστικές υπηρεσίες», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον καταιγισμό ερωτήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σχέδιο απομάκρυνσής του από την Άγκυρα. Εκτός λειτουργίας, προσωρινά η σταθμή του μετρό Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αναχωρούν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Ερασπορ

Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα για προσεβασμό των μηνυμάτων, γιατί είναι πολλά και θέλω να τα προλάβουμε. Πάμε, συνεχίζουμε ο Χρήστος, με τον Χρήστο. Ο Μέντι γράφει, έκανε το ίδιο λάθος. Σε παρένθεση συμπληρώνει, μετά τον γκολ του Ολυμπιακού. Έκανε το ίδιο λάθος που είχε κάνει ο Γιωβάνοβιτς στο μάτς με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ. Τοποθέτησε ψηλά την ομάδα, ενώ ξέρει ότι θα βρει ελεύθερους χώρους, λόγω του ότι η αντίπαλη ομάδα θα βγει μπροστά για να καλύψει το handicap του σκορ. Χρήστο, το λέμε με άλλα λόγια. Ο Μέντι δεν αλλάζει τον τρόπο. Δεν αλλάζει τον τρόπο. Και αυτό το πράγμα είπα και εγώ λίγο έτσι στην αρχή, ότι δεν βάζει ποτέ, ρε παιδί μου, νερό στο κρασί του. Θυμίζει ένα, έλα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Όσους έχεις, 11 έχεις. 11 έχω, 11 έχω, 10 έχεις. Ξέρω εγώ, θα παίξουμε τον ίδιο τρόπο. Μπαρτσελώνα είσαι, τι να σου πω, δεν θέλω να πω, αναγέννηση Άρτας είσαι. Ξέρω εγώ, θα παίξουμε τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες και εμείς, και εγώ έχω μάθει, ξέρω εγώ, το λίγο αυτό που λες και εσύ, δηλαδή να μαζέψει την μπάλα λίγο. Έχει παίχτες στα άκρα που μπορεί, ξέρω εγώ, έχουν ταχύτητα και τα λοιπά. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να τους προσκαλέσει λίγο προς το δικό του μισό και δεν θέλει, δεν παίζει έτσι. Δεν παίζει έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα ας το πάρουμε ως δεδομένο. Είναι αξίωμα αυτό για το Μέντι Λίμπαρ. Δεν είναι αθεώρημα το οποίο αλλάζει ανάλογα με το μάτς, με τη σημασία, με τον αντίπαλο και όλα αυτά. Ο Άρης. Πολλές καλημέρες από Καλαμάτα. Αυτά που είδα είναι όταν βγήκε ο Γκουστάβο Σά, ο Ολυμπιακός έμεινε από ανάσες στο κέντρο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει κεντρικό χαφ, επιθετικό και ένα εξτρέμ που να κάνει τη διαφορά στο ένας εναντίον ενός. Λέει ο Άρης, αμάν πια με τα σαπάκια που μαζεύει, βλέπε αριστερό και δεξί μπακ. Παιδιά, ο Μαφέο είναι μια λίγο απογοητεύει μέχρι τώρα, αλλά μιλάμε για ένα παίχτη με συνεχή παρουσία στην Πριμέρα, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να πω. Δηλαδή, αν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι βασικός, ξέρω εγώ, στην ομάδα, στην Πριμέρα, έχει αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, έχει παίξει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, δεν ήταν ποτέ, ξέρω εγώ, στην απέξω και όλα αυτά, ξαφνικά δεν παίζει εδώ πέρα, που δεν παίζει. Που δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο περίμεναν στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Δηλαδή απλώς το λέω έτσι ως αστερίσκο. Κώστας, καλημέρα, λέει, Γαύρος είμαι. Να συζητάμε για τον Ολυμπιακό είναι αστείο, απλά συζητάμε. Μιλάμε πάλι ακόμη, μιλάμε ένα μπάχαλο μεταγραφικό και σχεδιαστικό. Ένας επιθετικός και δίπλα έχει θαυμαστικά. Δύο δεξιά μπακ που δεν μας κάνουν. Αριστερά άστο. Παίχτες έρχονται και φεύγουν και το αποτέλεσμα ξεκινάει. Φέρουν παίχτες που δεν θέλει ο προπονητής. Μόνος του πρέπει να φύγει αν σέβεται τον εαυτό του, γιατί στο τέλος θα τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Είναι σίγουρο. Η διοίκηση θα τον δώσει. Εντάξει, μέσα στο δίκιο σου Κώστα. Εντάξει, το λίγο το υπερβάλλεις λιγάκι. Δεν πρόκειται να δώσει κανένα. Εγώ σας είπα από αυτά που ξέρω ότι ο Μαρινάκης τον σέβεται πάρα πολύ το Μέντι Λίμπαρ. Πάρα πολύ τον σέβεται. Σέβεται και την κατάκτηση του ευρωπαϊκό πάνω απ' όλα. Σέβεται τον τρόπο που δουλεύει. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να δώσει κανένα στα μανταλάκια. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Κανένας δεν πρόκειται να δώσει το Μέντι Λίμπαρ να τον κρεμάσει στα μανταλάκια. Γι' αυτό το έξω μπορεί, ξέρω εγώ, να μην κάτσει μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν ξέρω τι. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Έτσι. Ποδόσφαιρο είναι, μόδα είναι. Όταν δεν έχεις 100% επιτυχίες, τα πάντα είναι ανοιχτά. Αλλά για να το δώσουν το Μέντι Λίμπαρ στα μανταλάκια, σε ποιον? Στον κόσμο του Ολυμπιακού που τον αποθέωνε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποθέωνε. Άρα ποιον να στήσει τα μανταλάκια? Πολλοί ορκίζονται, πίνουν νερό στο όνομα του Μέντι Λίμπαρ. Γι' αυτό έχει δώσει τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είσαι υπερβολικός σε αυτό το κομμάτι. Ο Βαγγέλης από Νέο Φάληρο, Βασίλη, καλημέρα. Εγώ ήθελα να παίξουμε στο Europa, καθότι φαντάζομαι με το ρόστερ που έχουμε θα έχουμε καλύτερη τύχη και να προχωρήσουμε. Χθες δεν μου άρεσε η ομάδα μας και σχολίασε, σε παρακαλώ, με την αλλαγή του Μουζακίτη που είδα ένα διάφορο και βαρετό παίχτη να περπατάει στο κέντρο. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Είναι ευγένεια που έχεις το μήνυμά σου, αλλά διαφωνώ. Δεν είδα εγώ
το Μουζάκι αδιάφορο. Δεν τον είδα αδιάφορο. Δεν του πήγαινε ο ρυθμός. Ήταν σε κάποια στιγμή ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν καταιγιστικός. Και σε αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού ο Μουζακίτης φάνηκε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Γι' αυτό και τον άλλαξε ο Μεντιλίμπα. Δηλαδή τον έβαλε ως αλλαγή και μετά τον άλλαξε. Έτσι, το είδατε. Δεν μπορούσε ο Μουζακίτης να ανταπεξέλθει σε αυτό το χθεσινό ρυθμό. Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε. Ο Γιώργος, δηλαδή αν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός Βασίλη, οι άλλοι τι κάνανε που μας έβαλαν στα δίχτυα, στο κέντρο είδες πως περνούσαν. Δεν συμφωνώ απολύτως και με αυτό το μήνυμα. Είδα, ήταν σαφώς πιο επιθετική η Νάιμέγκεν, ήταν πιο επιθετική, είχε ίσως μεγαλύτερες ευκαιρίες και τα λοιπά, αλλά δεν είδα αυτό το πράγμα ότι έβαλαν τον Ολυμπιακό στα δίχτυα που λες. Δεν το είδα αυτό το πράγμα, έτσι. Για το κέντρο υπήρχε εκεί πέρα, υπήρχε ένα πρόβλημα. Μου θύμισε η Νάιμέγκεν, μου θύμισε λίγο Μπόντο στο χθεσινό μάτς. Δηλαδή ρε παιδί μου, πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση, γιατί δηλαδή, για τέτοια εποχή αφύσικο σχεδόν, έτσι, τόση μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε, ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε στο χθεσινό παιχνίδι. Και όταν παρασύρεσαι, οι γραμμές μένουν μακριά η μία από την άλλη. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια. Παρασύρθηκε στο ρυθμό που έδωσε η Νάιμέγκεν. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν το ήθελε, γιατί δεν μπόρεσε, κάπως να παγώσει το ρυθμό. Να αλλάξει μπάλα, να ξεκουραστεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπόρεσε. Οδυσσέας. Γεια σου Οδυσσέα. Καλημέρα Βασίλη, δεν κατάλαβα χθες πως δεν έγινε αλλαγή ο Ροντινέη που ήταν τρύπα από δεξιά και τα δύο γκολ φτιάχτηκαν από την πλευρά του. Αν δεν πιστεύεις αυτούς που έχεις στον πάγκο για να αντικαταστήσουν τον παίχτη που πιθανόν θέλεις να αλλάξεις, τότε αυτή είναι η απάντηση. Είναι μια πιθανή απάντηση. Ο Δημήτρης. Βασίλη καλημέρα. Αντιμετώπιση των μάτς με την ίδια οπτική είναι επίοικος απλοϊκή. Η Νάιμέγκεν κέρδισε δίκαια μια ομάδα που πούλησε τους δύο καλύτερους παίκτες της μια εβδομάδα πριν τα παιχνίδια. Στο μάτς πρώτη επαφή στο 10ο λεπτό με πόδι αντιπάλου. Κίτρινη κάρτα. Άλλη επαφή στο ημίχρονο. 0. Δεν έγινε αλλαγή. Κατάλαβα, πολλές επαφές μου έχεις και με έχεις μπερδέψει τώρα. Στο 50 λεπτό και στα τελευταία στο 55. Έγινε αλλαγή επειδή το ζήτησε ο ίδιος, ενώ ο Μουζακίτης εύκολα αλλαγή στην αλλαγή. Αυτό δεν το λες δίκαια αντιμετώπιση. Αντικατάσταση τώρα. Ο Δημήτρης, καταιγιστικό. Ο Αντρέας. Ρεπαπ Ήμαρτον, φτάνει έλεος, είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος. Ο Μίστερ Γιώμας, τα ίδια έλεγες και πέρυσι. Μίστερ Γιώμας, οκ. Παιδιά, δεν θα κοντράρω εγώ, ούτε είμαι δικηγόρος στο Μεντιλίμπαρ, έτσι. Σας λέω απλώς, σας θυμίζω πόσο έχει ο μήνας σήμερα. Σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία. Σας λέω πόσο ρίσκο έχει μια ενδεχόμενη αλλαγή προπονητή στις 12 Αυγούστου. Όλα αυτά σας θυμίζω, έτσι. Ότι μετά ο καινούριος προπονητής θα θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο μέχρι να καταλάβουν οι παίχτες γιατί πράγμα πρόκειται. Και οι παίχτες δεν μπορούν να αλλάξουν τη τακτική του παιχνιδιού από αυτά που έχουν κάνει στην προετοιμασία, αυτά που έχουν μάθει τα προηγούμενα χρόνια έτσι απλά. Επειδή πήγα εγώ στη θέση του Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω εγώ, δηλαδή απλώς μιλώντας με τη δική μου μικρή ποδοσφαιρική λογική. Εάν εσείς πιστεύετε ότι αλλάζει, έρχεται ένας προπονητής και ο Ολυμπιακός αλλάζει πρόσωπο. Τι να πω. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου και τις διαφωνίες μου πάνω σε αυτό. Δεν γίνονται έτσι γρήγορα βιαστικά τα πράγματα. Όχι γρήγορα, βιαστικά. Καλημέρα, λέει ο Χάρης. Με την κατάσταση στην αγωνιστική του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, ήθελες πράγματι να πας να παίξεις με την Μπόντο. Και η Μπόντο δεν είναι η περσινή Μπόντο, έτσι. Δηλαδή με την Σενσιλουάζ και αυτή, δηλαδή. Δύο ισοπαλίες έκανε και πήρε την πρόκριση στην παράταση. Δεν ξέρω πώς είναι φέτος η Μπόντο. Φαντάζομαι ότι αν έπαιζες με την Μπόντο θα πήγαινες και ένα τρίμερο νωρίτερα να κάνεις ξέρω προπονήσεις και κάνα διπλό σε πλαστικό χορτάρι. Όπως δεν είχες πάει την προηγούμενη φορά. Εκεί ήταν λάθος. Εκεί ήταν λάθος. Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Δηλαδή πήγε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, την παραμονή του αγώνα στο μείον τόσο πάνω να παίξει στην Νορβηγία σε πλαστικό χορτάρι. Και πέφτανε ο ένας μετά τον άλλον κάτω. Αυτό είναι λάθος.
Αυτό είναι λάθος προπονητή 100%. Δεν είναι λάθος προπονητή, ξέρω εγώ, αν έβαλε τη Ματίνα αντί για μένα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι το είδε, έτσι το έκανε στην προπόνηση, έτσι το είχε στο μυαλό μου. Αυτό το πράγμα αποδεικνύεται ή δεν αποδεικνύεται. Το άλλο όμως φώναζε ότι είναι λάθος. Αφού μου λες για την Πόντο και μου θυμίζεις. Μότζο. Το άγχος των παιχτών ωραία ακούστηκε, λέει. Πάρε μια ανάσα, σε θέλουμε και για αύριο. Αύριο θα αναλάβει ο Παρόλας εδώ. Εγώ θα κάνω το ίδιο. Παρέα στον Παρόλα. Πάρε μια ανάσα, βάλε τραγουδάκι. Α, αυτό το στέλνεις νωρίς όμως. Αν θέλετε τραγουδάκια, παιδιά, ευχαρίστω. Εγώ δεν έχω τέτοια. Αν θέλετε όμως να ακούσετε τα μηνύματα τα οποία στείλατε. Καλημέρα. Όταν έχεις καταδύσει τρίγωνο Ρίο Άβε, Νότιχαμ Ολυμπιακός, τι περιμένεις? Και αυτά για Europa League, ότι εκεί θέλαμε, είναι δικαιολογίες. Ποιος το είπε αυτό, ότι εκεί θέλαμε? Δύο χρονιές που είχε εγγυημένη παρουσία χωρίς προκριματικά ήταν εύκολα. Ποιες είχαν δύο χρονιές εγγυημένη παρουσία? Τώρα με αυτή την ομάδα για τέταρτος καλός είναι, δεν ξέρω. Χριστόφορε, δεν συντονίζομαι. Καλημέρα, λέει ο Αριστοτέλης, ο Νησιώτης. Οι στόχοι που πρέπει να βάζουμε πρέπει να συμβαδίζουν και με την ικανότητα του ατόμου ή της ομάδας. Στην προκειμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, ας αναρωτηθούν οι υπεύθυνοι τι θέλουν. Κρίμα για τον κόσμο του. Ο κόσμος δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και την Κυριακή να παίζει ο Ολυμπιακός, γεμάτο θα ήταν το γήπεδο και μάλιστα η φωνή θα ήταν, ξέρω εγώ, πολύ πιο έντονη και πολύ πιο δυνατή. Λέω εγώ, γιατί ο κόσμος μαθαίνει. Και ο κόσμος σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο και στον Ολυμπιακό, είναι δίπλα και στα δύσκολα. Όχι επειδή το λέμε εμείς έτσι, γιατί έχουμε κανένα συμφέρον να πούμε κάτι για τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Αλλά ο κόσμος το έχει αποδείξει. Στα δύσκολα είναι δίπλα στις ομάδες. Ο Λιβάγια, καλημέρα. Λέει Λιβάγια Αγρίνιο, συγγνώμη, αλλά με τόσα προβλήματα ο Ολυμπιακός θα πάει στους 4. Εγώ δεν είπα. Είπα ότι ο στόχος πρέπει να είναι να πάει στους 4 του Europa League και το ξαναλέω. Αυτό πιστεύω εγώ. Ότι για να πει ότι εφέτος θα έχει μια άκρως επιτυχημένη χρονιά. Εγώ έτσι λέω. Είναι υψηλό στόχος. Άμα είναι υψηλό στόχος. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έτσι λέω. Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι αυστηροί όλοι από εδώ και πέρα. Και παρακάτω συνεχίζει ο Λιβάγια. Εγώ είδα μια ομάδα χωρίς σχέδιο και κανένα πλάνο μέσα στο γήπεδο. Καλά ρε Λιβάγια. Καλά ρε Λιβάγια κι εσύ. Δηλαδή, ρε παιδιά, όταν θέλετε να πείτε κάτι, δεν είναι ανάγκη να το τερματίζετε. Το τερματίζετε. Τι κολλήμιση. Έχουμε. Δεν έχω και τις οθόνες εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολλά θέματα καταλήγει η Λιβάγια, έχει ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος, άλλος Χρήστος, λέει γιατί πρόεδρο να αλλάξει ο Ολυμπιακός, όχι προπονητή. Άλλωστε ποτέ δεν έχει περάσει τη Champions League από play-off. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν έχει περάσει. Με κάνεις τώρα. Καλημέρα, Βασίλη, ο Αντώνης. Η δική σου ξεκάθαρη θέση θα βοηθήσει εμάς να βγάλουμε ένα πιο ασφαλές πόρισμα, γιατί εσύ είσαι πιο μέσα στα πράγματα και γνωρίζεις περισσότερο από εμάς. Όχι, όχι, δεν είναι απολύτως έτσι. Δεν είναι δηλαδή δύο πληροφορίες παραπάνω, δεν πάει να πει πιο ξεκάθαρη άποψη. Εγώ απλώς σας λέω τη δική μου ποδοσφαιρική λογική. Τη δική μου ποδοσφαιρική. Δεν ξέρω περισσότερα πράγματα. Εγώ απλώς ξέρω αυτό που ξέρω. Δηλαδή, έχω γίνει τώρα, νομίζω δεν είναι ψέμα αυτό, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης το στηρίζει το Μεντιλίμπαρ. Αυτό, ό,τι σας κάνει αυτό, το στηρίζει. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο όμως πάνω σε αυτό. Όχι επειδή ξέρω κάτι παραπάνω και δεν σας τα λέω, είναι απλώς δεν έχει αυτό το πράγμα άλλο κάτι περισσότερο να προσθέσω. Ο Ιωάννης, καλημέρα. Πάει και ο Μουζακίτης, αλλαγή στην αλλαγή. Ας μείνει με το ξαναζεσταμένο φαγητό. Φορτούνης Κάρμου και με τις μέτριες μεταγραφές. Η Δέσποινα. Όπως κάθε φορά που αποκλείεστε, χρυσώνετε το χάπι για να νιώθετε καλά. Δεν αποτελείς έκπληξη, καλέ μου. Δεν θέλω να αποτελώ έκπληξη, καλή μου. Δεν διεκδικώ κάτι, Δέσποινα. Είστε πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό το αλλά περιμένω να αλλάξει και να γίνει όπως με όλες τις άλλες ομάδες. Οκ, Δέσποινα. Πάντως δεν διεκδικώ τίποτα και από κανέναν αυτή τη στιγμή, έτσι, για να το ξέρεις, για να εξηγούμαστε. Ο Πέτρος, ο Μέντι, δύσκολο να βγάλει την παρέλαση. Καλύτερα να φύγει από προχθές για να μπορέσει να συμμαζέψει ό,τι μπορεί ο νέος, ώστε να μην πάει χαμένη φετινή χρονιά. Μακάρι να βγω λάθος. Ο Θανάσης,
Καλημέρα κύριε Βασίλη. Πιστεύετε ότι ο Μουζακίτης είναι υπερτιμημένος παίκτης και ότι τον έχουν σκοτώσει στα μυαλά και ότι βλέπει περιοπτικά τους άλλους? Φανταστείτε στην πρώτη μανούρα που έκανε στα ελληνικά γήπεδα με ένα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, έστειλε με χειρονομία το Λαμέλα για ύπνο. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι υπερτιμημένος παίκτης. Σας είπα, μην τα ξαναλέω όμως αυτά γιατί είναι και λίγο κουραστικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν για μένα του Μουζακίτη? Ένα πράγμα το οποίο σε πολλά παιχνίδια είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Δίνει ισορροπία στην ομάδα ο Μουζακίτης. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές βλέπεις παίκτες να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί, να μασάνε εδώ, να μασάνε εκεί, σίδερα κτλ. Και η ομάδα να είναι σε τέλεια ανισορροπία. Ο Μουζακίτης όταν παίρνει την μπάλα δίνει ισορροπία στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού, στην ανάπτυξη. Αμυντικά έχει θέματα. Ο Τζον, επιγόντως 4 δανεικοί από Ρίο, Άβε να σωθεί η χρονιά. Okay. Ο Τάσος, παραλίγο να πεις ότι την εκπομπή τη λένε η φανέλα με το 11. Ο Κώστας, ρε Παπα-Νικολάου, πλέον απλή ευκαιρία κάνουμε και ανάβουμε καπνογόνα, απίστευτη κατάδια, 15 δεξιά μπακ έχουν πάρει και όλοι μαζί δεν κάνουν ούτε μισό καλό μπακ. Okay. Ο Δημήτρης, θα σχολιάζω παιδιά εκεί που υπάρχει, που νιώθω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι. Τώρα τι να πω, πού να διαφωνήσω τώρα εδώ και... Ο Δημήτρης, στον Ολυμπιακό εδώ και 3 χρόνια δεν παίζουν οι μεταγραφές. Πήγαμε να παίξουμε προκριματικά Champions League με ένα επιθετικό. Πουλάει παίχτες και αυτοί που έρχονται για κάποιο λόγο δεν κάνουν. Βρείτε το λόγο. Τι να σου πω και τώρα. Κάτσε, λέγαμε ότι ο Μιτλίπαρ δεν βάζει καινούριους. Χθες έβαλε 5 καινούριους. Έτσι από τις μεταγραφές φετινές. Μερικές φορές έρχονται τα πράγματα έτσι, παιδιά. Δεν μπορούσα να υποστηρίξεις συνεχόμενα κάτι γιατί έρχονται τα γεγονότα έτσι που. Βασίλη, καλημέρα. Σήμερα το μεσημέρι θα πρέπει να καθίσουν να τα πούνε όλα ο πρόεδρος και ο coach ειλικρινά. Ποια είναι τα λάθη και των δύο και τι πρέπει να κάνουν άμεσα και οι δύο. Αν μπορούν να αλλάξουν αυτή την άθλια εδώ και ένα χρόνο ομάδα, οκ. Okay. Αν όχι, ως εδώ. Φτάνει το κρυφτό γιατί το πληρώνει η ομάδα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Σταύρος. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Πείτε επιτέλους την αλήθεια στον κόσμο. Όπα, κατέχω την αλήθεια και δεν το ήξερα. Το σχέδιο είναι απλό. Διώχνει το Μεντιλίμπαρ και μετά το γύρισε. Ο Βαγγέλας, πάλι μάγκας ο Μαρινάκης. Καλά μας κάνει, λέει ο Σταύρος. Α, δηλαδή το κάνει επίτηδες ο Μαρινάκης για να διώξει το Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν θα μπορούσε να το διώξει έτσι καλώς, διοκτήτης είναι, πρόεδρος είναι. Θες ρε παρόλα, γιατί είσαι νευρικός? Γιατί είσαι πολύ νευρικός? Είσαι χαρούμενος γι' αυτό? Όχι, εντάξει, εντάξει. Δηλαδή ο Μαρινάκης δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να διώξει τον τέτοιον, τον προπονητή, να γυρίσει ο ίδιος την εικόνα και να πει το έκανα εγώ και όχι εκείνος, ο άλλος, ο Μεντιλίμπαρ. Παιδιά, παιδιά. Σταύρο. Ο Ηλίας. Για να δω τι. Για σε τώρα γιατί. Για να δούμε, ο Ηλίας. Πού ξεκινά τα μηνύματά σου, ρε Ηλία? 11 και κατά λάθος. Α, κατά λάθος πήρα. Συγγνώμη, καλημέρα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για μια διαπυρός. Τώρα μην αρχίζετε. Δεν σου φταίει τίποτα ο Παναθηναϊκός τώρα για τα. Ο Ολυμπιακός ήταν τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Μετά το 0-1 ξεγυμνώθηκε. Ντροπή για την ιστορία του Ολυμπιακού. Και ο Φορτούνης που είναι 34 χρονών με το επικίνδυνο μαρκάρισμα που έκανε δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό. Να κάνει και να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που η ίδια η ομάδα χρειάζεται και το Φορτούνι, τον κάθε Φορτούνι που δεν έχει την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν έχει καμία πολυτέλεια. Ο Ολυμπιακός να αναπληρώσει τον κάθε LKB. Είσαι Ηλία, λίγο τα έγραψε λίγο περίεργα σήμερα. Πάμε. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έδειξαν ότι τα ταμεία είναι άδεια. Δεν μπορείς να ψωνίζεις τα δευτεροτρίτα και να έχεις απαιτήσεις. Ούτε πουλάς και μετά περιμένεις να ψωνίσεις. Ας κάτσει λοιπόν ο Ολυμπιακός να παίζει με Καλυθέα. Ο Ηρακλής από τη Μυτιλίνη. Τώρα δεν το διαβάζω, είναι χοντρό αυτό που γράφεις. Ο Γιώργος, από Νότια Κρήτη, ο Ολυμπιακός έτσι που παίζει θα έχανε από οποιονδήποτε. Ο Πάο Φλίαρος, άντε να δούμε, όφι ολέ. Παιδιά δεν θα προλάβω, δεν θα προκάμω, είναι και 54. Βασίλη καλημέρα. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει θέμα με τη Λίμπαρ σήμερα στον Ολυμπιακό? Σήμερα δεν ξέρω, προφανώς υπάρχει όμως.
Προφανώς υπάρχει. Δεν μπορούμε να κρύβουμε τώρα πράγματα. Προφανώς υπάρχει. Υπάρχει θέμα. Δεν πάει να πει ότι είναι προς το αρνητικό. Ότι υπάρχει θέμα ότι ξέρω, κουβεντιάζουν. Δεν είναι δυνατόν. Όλοι οι υπόλοιποι να κουβεντιάζουν. Και στον Ολυμπιακό να μην κουβεντιάζουν. Κάτι κουβεντιάζουν. Κάποιοι κουβεντιάζουν. Όχι φωναχτά. Όχι. Κάποιοι κουβεντιάζουν. Κάτι. Λέτε δηλαδή αυτοί να ζουν σε άλλο πλανήτη. Κανένας δεν ζει σε άλλο πλανήτη από τις διοικήσεις των ομάδων. Ό,τι κυκλοφορεί και λέμε εμείς, τα λένε και αυτοί. Έτσι. Κλάψτε τώρα, λέει, γαβράκια της Αερασπορ. Εκεί, ωραίος. Ο Γιώργος, η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε χάλια και πήρε πρωτάθλημα. Ηρεμήστε. Λέει, ναι, ο Γιώργος. Δημήτρης ο Αντωνόπουλος. Βασίλειο Μανισιώβα στα ξημερώματα στην εκπομπή το αναφέρθηκε για ένα-δυο παιχτάκια, παιχτάκια που έπαιζαν αντίπαλοι του Παναθηναϊκού από Βουλγαρία και έβγαζαν μάτια. Εμείς γιατί αγοράζουμε ένα εκατομμύριο παίχτες μέτριους? Και Βασίλη, συγγνώμη. Βασίλης, συγγνώμη. Για ποιο πράγμα, για ποιο πράγμα συγγνώμη? Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα δεν το είδα το μάτς, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι. Δεν ξέρω τι είπε ο Δημήτρης ο Μανισκεύας ή σε ποιους αναφέρονταν και ο Δημήτρης ο Μανισκεύας. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Μήπως ήρθε η ώρα να προσπαθήσει ο πρόεδρος για να φέρει το Βαλβέρδε. Ο Άλεξ, καλημέρα στην ομάδα. Καμπή, πιστεύω θα είναι η απογοήτευση του Ολυμπιακού για φέτος. Πολύ άψυχος φαίνεται στα πρώτα παιχνίδια, σαν να είναι κουρασμένος. Σύγχρονος δεν τον πολυβρίσκουν. Συγχρόνως θες να πεις, έτσι. Δεν τον πολυβρίσκουν οι υπόλοιποι. Λάθος θέση, Ροντινέ είναι κουρασμένος για εξτρέμο. Τσολάκης θα κοστίσει, σχολίασέ μας και τις δηλώσεις Μέντι. Τα είπα αυτά λίγο νωρίτερα, εσύ, Άλεξ. Ο Πόποβιτς, καλός ήταν ο Πόποβιτς. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι φάνηκε τόσο η έλλειψη του Τσολάκη. Όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, άψυχος. Ποιος ο Ελκαμπή ήταν άψυχος? Δεν το έχω. Σε άλλη κριτική για τον LKB, άσε που είναι και η πρώτη κριτική που διαβάζω για LKB, αλλά δεν το έχω ξανακούσει, οπότε είμαι ανέτοιμος να σου απαντήσω σε αυτή. Αυτή η παρατήρηση, άψυχος LKB, τι να πω. Καλημέρα, είμαι Ολυμπιακός, δεν στενοχωρήθηκα καθόλου γιατί φέτος δεν έχουμε ομάδα και αυτός είναι ο πρόεδρος που δεν ενίσχυσε την ομάδα. Βασιλική, καλημέρα, θέλω τη γνώμη σου για τη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ με Τάλου Τσέσκου. Καλή συνέχεια. Επίσης, μια ακόμη ερώτηση: ποια είναι η πρόβλεψή σου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ? Ακόμη τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν έχει απογαλακτιστεί από Λουτσέσκου. Έτσι, από εποχή Λουτσέσκου. Πάρα πολύ δύσκολο να απογαλακτιστεί με τη μία. Δεν τον έχουμε δει. Προς το παρόν συνεχίζει σε μια περίπου τακτική Λουτσέσκου, χωρίς να είναι καλός όμως. Μέχρι τώρα. Και απόδειξη είναι τα αποτελέσματά του. Τώρα στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ σαφώς θα το κυνηγήσει. Εδώ όμως έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι και το φουλ επίθεση δεν έχει ταιριάξει μέχρι τώρα σε κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και η Άντερλεχτ δεν είναι, ξέρω, μια ομάδα, ξέρω, τυχαία. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει προσοχή το παιχνίδι. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να το πάει στο πιο ήσυχο ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα ένα γκολ. Οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε λεπτό μπορεί να το βάλει. Ο Λευτέρης, καλημέρα. Ένας σκασμένος Ροντινέη και Μπρούνο χωρίς να έχει αλλαγές και πρώτος σε ασίστ ο Πόποβιτς. Και ένας Ελκαμπή, ασίστ είναι όταν μπαίνει γκολ, πάντως σου θυμίζω, ο Λευτέρη. Και ένας Ελκαμπή να κυνηγάει τις μπάλες αντί να παίρνει θέσεις και πάσες. Άλλο ένα καλοκαίρι, λάθος σχεδιασμός. Ο μόνος υπεύθυνος ποιος κάνει τις μεταγραφές, είτε λέγεται Μαρινάκης είτε λέγεται Μεντιλίμπαρ. Ο Ιωάννης, καλημέρα Βασίλη. Αγαπητέ, θα συμφωνήσω στα περισσότερα της ανάλυσής σου για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Απλώς ο Ολυμπιακός σε 210 λεπτά ποδοσφαίρου έπαιξε 15 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι και 15 στο δεύτερο. Με τέτοια διάρκεια απόδοσης δεν μπορείς να περάσεις μια ομάδα που δεν είναι μεγαθύριο αλλά είναι άκρως ανταγωνιστική. Είναι μεγάλο το μήνυμά σου, θα προλάβω κανέναν άλλον. Ο Παναγιώτης, πρόεδρε, ξύπνα και βάλε χρήμα. Τώρα παιδιά δεν πάνε όσα πρόλαβα. Έτσι, όσα πρόλαβα. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και είναι και 59. Άρα, τι να κάνω. Ρε παρόλα. Μου έχεις τουλάχιστον τίποτα, ένα καφέ, κάτι, τίποτα. Ένα κέρασμα. Η γιορτή σου ήταν χθες προχθές, πότε ήταν, ξέρω εγώ. Τίποτα. Με κέραστη γιορτή σου τίποτα. Ένα καφέ δεν μπορούσα να φέρει σήμερα. Είχε φταίει η ολική έκλειψη. Μάλιστα, λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα ξαναλέμε αύριο, γεια σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Eraspor, στη ρυθμίση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου που με άλμα στα 8.44 πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ και έγινε ο πρώτος που παίρνει την πρώτη θέση σε 4 συνεχόμενες διοργανώσεις, φτάνοντας παράλληλα τα 12 χρυσά σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Τη σκητάλη παίρνει απόψη η Σταματία Σκαρβέλη, η οποία θα συμμετάσχει στον τελικό της φυροβολίας που ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. Έπαιξε με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση για τα play-off του Conference League, επικρατώντας με 2-1 μετά από παράταση στη Σόφια της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και θα αντιμετωπίσει το χαμένο του ζευγαριού Μπεσικτάς Χράντες Χράλοβε με πιθανότερο αντίπαλο τους Τσέχους. Στη League Phase του Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός, που παίζοντας με 10 παίκτες από το 80 λεπτό λόγω αποβολής του Φορτούνη, έχασε με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέχεν και αποκλείστηκε από το Champions League. Με πρόβλημα στον οπίσιο Μυριαίο αποχώρησε ο Ζώτα Σίλβα, που θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. ΑΕΚ και Όφη διεκδικούν απόψε στο Παγκρίτιο το Super Cup με σέντρα στις 8 και μετάδοση από Eraspor και Sky. Η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλος των Κιτρινόμαυρων στα play-off του Champions League, με πρώτο παιχνίδι στη Σόφια στις 18 Αυγούστου και ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Αθήνα. Πολύ κοντά σε συμφωνία για το δανεισμό του 28χρονου διεθνή Σλοβαίνου κεντρικού αμυντικού Βάνια Ντργκούσιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ Πετρούπολης, που αναχώρησε για τις Βρυξέλλες εν ώψη αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Την απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου Κέι Ντιμπάρε ανακοίνωσε ο Βόλος. Στον τελικό το 200 ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι αγωνίζεται στις 8 παρά 20 ο Απόστολος Ίσκος, που με 1.54.06 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά. Την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού γκάρτ Πολ Σκράγκς ανακοίνωσε το Περιστέρι. Στους 8 του Ευρωμπάσκετ της Ρουμανίας προκρίθηκε η Εθνική Παίδων που επικράτησε με 83-78 της Σλοβενίας και στις 3.30 αντιμετωπίζει τη Λετωνία.

0: Την άνοδο στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Κορασίδων, που επικράτησε με 75-72 της Ισλανδίας στο τελικό της Β κατηγορίας στο Ευρωμπάσκετ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο Νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 12-10 από την Ιταλία και σήμερα στις 6 αντιμετωπίζει την Κροατία. Εντυπωσιακό ντεμπούτο στα προκριματικά του Masters του Σινσινάτη για τον Στέφανο Σακελαρίδη, που επικράτησε με 2-0 του Αμερικανού Μάρτιν Ντάμ και το βράδυ αντιμετωπίζει τον Γάλλο Τίτο Άντρο Γκέ για την πρόκριση στο κυρίω ταμπλό. Paris Saint-Germain και Aston Villa διεκδικούν απόψε στις 10 στο Salzburg το Super Cup με μετάδοση από Mega και Cosmote Sports 1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μπάλα κι άλλα με τον ένα και μοναδικό ανυπέρβλητο Φώτη Παρόλα.
1: Era Sport 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Era Sport.
3: Ωραία ο Λιβάη. Με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή. Η ευκαιρία Λιβάη. Γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60. CSKA Παναθηναϊκός 0-1. Γκολ για την Τσεσεκά, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσσερς τη στέλνει στα δίχτυα στον 95ο λεπτό. Κάνει το Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2.
1: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Παντός καιρού και όλων των θερμοκρασιών, η εκπομπή βρίσκεται στις επάλξεις λίγο μετά από τις 12, ακούτε την Ερασπορ. Και βέβαια η εκπομπή Μπάλα και Άλλα Πλας, ένα ακόμα καυτό δίωρο, συμπάσχει μαζί σας.

Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, ο αθλητικός, ο ποδοσφαιρικός, για να το περιορίσουμε και να εντοπίσουμε τις όποιες πληγές άνοιξαν χθες το βράδυ. Είναι και η ολική έκλειψη που θα έχουμε σήμερα, κυρίως επηρεάζει κάποιους και επηρεάζει και κάποιες που κάνουν κάποιες προβλέψεις, κατάλαβες. Πήρα κάποια μηνύματα, κάποια τηλεφωνήματα χθες το βράδυ, ότι ρε φίλε, τι μας είπατε χθες, είχαμε προετοιμαστεί διαφορετικά. Ναι, αλλά άλλο να κοιτάς τα άστρα και άλλα αυτά να κρύβονται από τη σελήνη. Ολόκληρος ήλιος κρύφτηκε και θα κρυφτεί μάλλον από τη σελήνη. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα λίγο αλλάζουν. Υπάρχουν εκλήψεις, εκπλήξεις και όχι μόνο. Και όπως πάντα η εκπομπή Μπάλα και Άλλα, εκτός από την μπάλα, έχει και άλλα θεματάκια, αλλά αντιμετωπίζουμε και το ίδιο το αντικείμενο, Ματίνα μου, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, το αντιμετωπίζουμε με μία άλλη οπτική, πώς το λένε οι άλλοι, από μία άλλη σκοπιά. Δηλαδή έχω ακούσει από το πρωί τι έκανε ο Μεντιλίμπαρ, τι έκανε ο Νίστρουπ, γιατί ο άλλος δεν έβαλε τον γκολ, τι παίκτης είναι αυτός, γιατί τον έβαλες μέσα, βάλει τον άλλον, αυτός που δεν παίζει είναι πάντα ο καλύτερος και γιατί δεν τον άλλαξες, γιατί τον άλλαξες και ούτω καθεξής. Όπως έλεγε ο φίλος μου και συμμαθητής Clint Eastwood, όλοι έχουν από μία άποψη. Πολύ πόνο. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2, θα πάμε μαζί, τα θεματάκια τρέχουν, σήμερα πρώτο θέμα, κανονικά θα έπρεπε πάνω ψηλά με φωτεινά γράμματα να γράφει η εκπομπή Μίλτος Τεντόγλου.

Μη φαμάλε, που λέτε κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Ματίνα Κανελοπούλου, μην ξανακάνω λάθος πάλι και έχουμε προβλήματα. Στην ρύθμιση των ήχων. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, assist και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λουκάς Λουκάς κοντά μας. Πάνω πάνω είπαμε έτσι. Μίλτος Τεντόγλου. Τώρα εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, έχουν έρθει τα πρώτα, καταλαβαίνετε, καλημέρες, τι έγινε, μην την ξαναφέρετε αυτή, όχι φέρτε τη λέει άλλος, γιατί από αυτά που λέτε θα παίζουμε τα άλλα, θα είμαστε προετοιμασμένοι για τα αντίθετα, καταλαβαίνετε, όλα είναι δεκτά τα μηνύματα. Στο 54-160 γράφεται σπορ και νο, τάκ, έρχεται το μηνυματάκι εδώ. Αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία, όλα είναι, δούνε και λαβίν, καταλαβαίνετε. Τώρα μην το πιάσουμε και το αρχίσουμε και το αναλύουμε, δεν φτάνει η εκπομπή. Υπάρχει το Viber, μέσα από την εφαρμογή του Viber μπαίνετε, πάτε στο ψαχτήρι, γράφετε αέρα σπορ, χωρίς το ταφ, γιατί θα με μπαλώσει εδώ η Κατερίνα, αν ήταν. Αέρα σπορ, και από εκεί και πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας. Βέβαια υπάρχει και το mail, όπως λέμε, όσοι θέλουν να γίνουν πιο γλαφυροί, πιο αναλυτικοί, πιο ερωτικοί, πιο. Και είναι μεγάλο δηλαδή το κείμενο, βρε αδερφέ, μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει το mail, aeraspor@r.gr.

χαλαρά, παιδιά. Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος. Η εβδομάδα που όλοι είναι χαλαροί. Γιατί να μην είναι και οι παίχτες, ε? Δείτε το λίγο έτσι. Γιατί να μην είναι και οι προπονητές χαλαροί, εννοώ. Θα μου πει ο άλλος, πετάγεται να, όπως λέει ο άλλος, βιταμία. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε και τα λοιπά, πάμε για μια πρόκριση, πηγαίναμε για Champions League, θα πάμε Europa, εμείς. Να γραφτεί, να κοπεί το μοντάζ αυτό παρακαλώ. Η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, έτσι και έκανε στραβή ζαριά που έδειχνε ότι πάει να στραβώσει, θα πήγαινε σπίτι του από τώρα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, εξαρτάται πώς το βλέπεις, του δίνεται άλλη μια ευκαιρία να έχει μια ευρωπαϊκή πορεία την άλλη εβδομάδα. Άντε πάλι τα ίδια.

Και ανάμεσα σε όλα αυτά έχουμε και την έκλειψη. Κατάλαβα. Υπάρχει μια, ας πούμε, δεν ξέρω, κάποιοι μου λένε, δεν θα τη δούμε εδώ από Ελλάδα, γιατί είμαστε νότια. Απασχολεί η έκλειψη, η ολική, έτσι, και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι όπως διάβαζα, θα απασχολήσει τη Βόρεια Ρωσία, για να δω πώς πάει η Ισλανδία, τι είναι εκεί, Βόρεια Ισπανία, Γαλλία, θα πιάσει και λίγο Πορτογαλία, λέει. Αυτοί θα τη δούνε, κάποιες περιοχές θα τη δούνε ολοκληρωτικά, σχεδόν 2 λεπτά σκοτάδι, ξαφνικά θα γίνει νύχτα. Αρπάξτε την ευκαιρία, παιδιά, εκεί που θα ανοιχτώνει, δεν ξέρω που θα είσαστε, είπαμε όχι για σας, μιλάμε για τους άλλους που θα τη δούνε. Κατάλαβες, να γίνεται πιο ερωτική. Perché nei sogni credo ancora. Γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό το ρεπερτόριο. 12 Αυγούστου του 26, μην κάνω κανένα λάθος, ναι. 12 και 12 λεπτά, έτσι λέει το κομπιούτερ, λάθος πάει. 12 και 16 με η ραδιοσκηνοθέτρια με διορθώνει και μου επιστά την προσοχή, μην ξαναγίνει, δεν θα ξαναγίνει, συγγνώμη. Il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino. A Portofino.

Τώρα ο Λουκάκης με ενημερώνουν ότι είπε από το Ρέικιαβικ είναι το καλύτερο. Λέει τα ξενοδοχεία έχουν βουλιάξει εκεί. Τι τραβάνε και εκεί στο Ρέικιαβικ για μια ολική έκλειψη. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και ευθυγράμμιση, παιδιά. Έχουμε και ευθυγράμμιση, πόσο για να δω μην κάνουν κανένα λάθος. 6 πλανήτες σε μια ευθεία. Έχει να γίνει χαμός το βράδυ. Αυτό το κυρίως θα κορυφωθεί. Ώρα Ελλάδος, σας δώσω αυτή εμπιστευτικά την πληροφορία. 8:30 με 9 παρά. Λοιπόν, κανονίστε που θα βρίσκεστε εκείνη την ώρα. Είναι η ώρα που σκοτεινιάζει. Έχει δύσει ο ήλιος. Αν δεν κάνω λάθος, η δύση πρέπει να είναι 8:25. Πληροφορίες που σας δίνω σήμερα, έτσι. Γιατί, εντάξει, άλλα θέλει ο Μεντιλίμπαρ, άλλα ο Νίστρουπ, άλλα ακούν οι παίχτες, άλλα θέλουν να κάνουν, άλλα μπορούν. Αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις και με τη φύση. Έτσι δεν είναι?

Κουέστα Νότε και τα λοιπά. Ναι, ξέρετε. Κουέστα Νότε έχουμε τελικό. Σούπερ Κάπ ελληνικό. Έτσι. ΑΕΚ Όφη. Όφη ΑΕΚ. Κάτω στην Κρήτη. Αμά. Και αρχίζει εκεί 8 η ώρα. Στο ημίχρονο ακριβώς θα έχουμε αλλού την ολική έκλειψη.

Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, σας πληροφορώ ότι κυκλοφόρησε και μία θεωρία συνωμοσίας στο TikTok, στο Instagram και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, που ανάγκασε, λέει, την NASA να βγει να προειδοποιήσει ότι δεν ισχύουν αυτά και ότι αυτά που ακούτε ούτε επιστημονική φαντασία δεν μπορεί να τα σκεφτεί και να τα εφαρμόσει σε ταινία τουλάχιστον. Είναι ότι λόγω της έκλειψης και του σκοτεινιάσματος αυτού του ξαφνικού και της ευθυγράμμισης των πλανητών και όλων αυτών των συγκυριών, ακούστε, λέει, η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα. Δηλαδή για 7 δευτερόλεπτα, εγώ που είμαι, ας πούμε, 85 κιλά, θα γίνω 12. Καλό ήταν αυτό. Έστω και για 7 δευτερόλεπτα. Καλό.

Μισό λεπτό να πάω στα μηνύματα που αφορούν αυτή την εκπομπή, γιατί βλέπω στην προηγούμενη εκπομπή στο Βασίλη, σε αυτή την αντιμετώπιση, την σφαιρική, αντικειμενική θα μπορούσα να πω σε μεγάλο βαθμό, που έκανε του χθεσινοβραδινού αγώνα παύλα αποτελέσματος ο Βασίλης Παπανικολάου, υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, φταίνε κι άλλα. Δεν φταίει μόνο αυτός που έχετε στο μυαλό σας εσείς. Όποιος και αν είναι αυτός. Προπονητής, παίχτες, παράγοντες, πρόεδρος, δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί βλέπω τα μηνύματα εδώ ποικίλουν και τα βέλη πηγαίνουν προς πάσα κατεύθυνση. Μην με κοιτάς έτσι, δεν μπορώ. Με κοιτάει αυστηρά. Πες της. Λοιπόν, να έτσι δείχνει, εντάξει. Ο παλαιολόγος στέλνει τις καλημέρες του. Μεγάλη πρόβλημα γυναίκα μου, Όφη, εγώ ΑΕΚ, ο γιος μου ΑΕΚΤΖΙΣ. Πού θα πάει σήμερα στο Παγκρίτριο από τη μεριά του Όφη? Αν δεν έχω εγώ κίνητρο κατάκτησης, ποιος έχει, λέει ο φίλος μου ο παλαιολόγος. Φίλε μου καλέ, παλαιολόγε μου αγαπημένε, άσε το γιο και τη γυναίκα εκεί να φωνάζουν υπέρ της ΑΕΚ και εσύ πήγαινε δίπλα σε κανένα, είσαι, τι, έχουμε κάτι? Πάμε ΕΡΤ2 τώρα, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ό,τι πει η ραδιοσκηνοθέτρια. Α, θα δούμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το βράδυ 8 η ώρα ΑΕΚ Όφη, θα χωριστούν οικογένειες, θα χωριστούν φίλοι, με αγάπη το λέω, στοργή και προδέρν, ένα παιχνίδι είναι εξάλλου, οπότε περιμένουμε να δούμε πού θα πάει, δεν ξέρω τι λέτε. Σήμερα δεν έχουμε αστρολόγο, όχι, δεν έχουμε αστρολόγο τώρα για το Super Cup, και μόλις τελειώσει το ελληνικό Super Cup έχουμε το ευρωπαϊκό, το νου σας, 10 η ώρα ακριβώς.

0: Αλλά τώρα με Paris Saint-Germain, ποιος θα ασχοληθεί τώρα, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε ΑΕΚ Όφη. Όφη ΑΕΚ. Κάτω στη Λεβεντογένα Κρήτη. 8 η ώρα, έτσι. Λοιπόν, η Έρα Σπορ θα είναι εκεί. Ζωντανή μετάδοση. Πάμε μία πάσα να δούμε, γιατί έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε.
1: Του μεγέθους και το έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν. Ακούτε και τους εκφωνητές. Οι Γερμανίδες έχουν πάρει ένα μικρό προβάδισμα μαζί με την Βάρκα από την Λιθουανία. Η ελληνική Βάρκα είναι στην τρίτη θέση στα πρώτα αυτά μέτρα. Πιο γρήγορα η Λευκορωσία, η οποία όμως είναι στην τέταρτη θέση σε αυτό το ξεκίνημα του τελικού. Ένα πολύ ωραίο στρωτό τράβηγμα εδώ για την Ευαγγελία Αναστασιάδου και τη Μιλένα Κοντού. Τις βλέπετε στην τέταρτη διαδρομή, σε πρώτο πλάνο. Η Μιλένα Κοντού πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, 2 χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών στο Duisburg. Έρχεται, θα λέγαμε, με φόρα. Και έχουμε Ελλάδα, Λιθουανία, Γερμανία, η πρώτη τριάδα. Ακολουθεί η Λευκορωσία ως ανεξάρτητο πλήρωμα. Στην πέμπτη θέση Μεγάλη Βρετανία και έκτη η Ελβετία. Εδώ είναι η Καζλαουσκάιτε και η Ριμκούτε από την Λιθουανία. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα. Βλέπετε τώρα εδώ ένα πανοραμικό πλάνο με την Λιθουανία στην δεύτερη διαδρομή να έχει ένα μικρό προβάδισμα, την ελληνική Βάρκα στην τέταρτη να είναι δεύτερη και να γίνεται πολύ μεγαλύτερη μάχη για την τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Εδώ φεύγει το χρονόμετρο και βλέπουμε καλύτερα την Κοντού και την Αναστασιάδου να πηγαίνουν μπάλα-μπάλα ουσιαστικά με το λιθουανικό πλήρωμα. Σταθερά βλέπει, ρίχνει και κλεφτές ματιές η Ευαγγελία αριστερά της στο πλήρωμα της Λιθουανίας. Έχει πολύ καλή ταχύτητα η ελληνική Βάρκα. Οι Λιθουανές έχουν λίγο πιο αυξημένη, περίπου στα ίδια όμως. Οι δύο προπορευόμενες βάρκες. Και πάμε για τα 1000 μέτρα να δούμε τα περάσματα. Με συγχωρείτε. Λιθουανία πρώτη λοιπόν, με πολύ μικρή διαφορά η Ελλάδα δεύτερη. Οι Λευκορωσίδες ως ανεξάρτητες πέρασαν τρίτης, άφησαν τη Γερμανία πίσω. Πέμπτη η Βρετανία, έκτη η Ελβετία στα μισά του δρόμου. Εδώ Κοντού και Αναστασιάδου έχουν πάρει τις οδηγίες από το Τζιάνι Ποστιλιώνε και τους συνεργάτες του για αυτό τον τελικό. Η Ελλάδα έχει να κατακτήσει χρυσό μετάλλιο από το 2022, όπως είπαμε και νωρίτερα, από το Μόναχο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τον Αντώνη Παπακοσταντώνη τότε που τον είδαμε νωρίτερα στο σκιφ ελαφρών βαρών. Έχει μεγάλη παράδοση στα διπλά, κυρίως στα ελαφριά όμως. Τώρα όμως τελείωσε η κατηγορία αυτή. Έτσι πρέπει να επικεντρωθούν στην μία και μοναδική βαριά κατηγορία. Η ελληνική ομάδα παραμένει σταθερά μπροστά. Οι Λευκορωσίδες που τις βλέπετε δεξιά μας με τα άσπρα καπέλα έχουν φύγει από την γερμανική βάρκα, είναι στην τρίτη θέση. Και πάμε για τα 1500, στο βάθος είναι ο τερματισμός. Αυτό το, την πολύ ωραία λίμνη στο Βαρέζε, στην Λομβαρδία, στην Ιταλία. Πριν από λίγο ο Αντώνης Παπακοσταντίνος, Ανδρέας Μπούρκας έχασαν για πολύ λίγο ένα μετάλλιο. Και πάμε τώρα με την Λιθουανία πρώτη, την ελληνική βάρκα δεύτερη και την βάρκα της Λευκορωσίας να περνάει τρίτη. Στα 1500, τελευταίο 500. Πάμε πλέον. Αυτές οι τρεις βάρκες έχουν ξεχωρίσει. Αυτές οι τρεις βάρκες, όπως όλα δείχνουν, θα παλέψουν για τα τρία μετάλλια, για το τι χρώμα θα φορέσει η καθεμία. Δύσκολα θα απειληθούν από κάποια άλλη. Εδώ όμως τώρα οι ανεξάρτητες, οι Λευκορωσίες περνάνε μπροστά. Οι Λευκορωσίες ήταν τρίτη στο παγκόσμιο κύπελο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 25. Αριστερά είναι η ελληνική βάρκα, δεξιά η βάρκα της Λιθουανίας και στο κέντρο οι Λευκορωσίες, εδώ ως ανεξάρτητες. Βλέπετε, έχει πέσει λίγο ο ρυθμός για το ελληνικό πλήρωμα. Πάμε για τα τελευταία 200 μέτρα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε εξέλιξη είναι όλα αυτά τα πρωταθλήματα, το πανευρωπαϊκό, κολύμβησης υγρού στοιχείου και άλλα, και βέβαια και το πανευρωπαϊκό του Στίβου, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί από χτες γιορτάζουμε ένα ακόμα χρυσό με τον Μίλτο Τεντόγλου. Το παλικάρι έκανε το καλύτερο δυνατό, μάλιστα δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει το τελευταίο άλμα, αφού είχε κατοχυρώσει το χρυσό μετάλλιο. Απολαύσατε και τις δηλώσεις μετά στον Περικλή. Είχε ξεχάσει το μετάλλιο και έτρεχε να το πάρει πριν το βουτήξει κανένας άλλος. Όλα αυτά έγιναν ζωντανά στην ώρα της συνέντευξης. Οπότε η Έρα Σπορ είναι κοντά σε όλα αυτά τα γεγονότα. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τις κοπέλες οι οποίες πήραν τη δεύτερη θέση, όπως με πληροφόρησαν, και το μετάλλιο, και καταλαβαίνετε ότι και αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μία ακόμα από τις αρκετές επιτυχίες που έχουμε στο υγρό στοιχείο, τον οποίο αυτό έλειπε, έτσι. Γύρω γύρω θάλασσα είναι. Αυτό έλειπε, να μην πηγαίνουμε καλά και εκεί. Και όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή Μπάλα κι άλλα βρίσκεται σε εξέλιξη. Πριν περάσουμε στο δελτίο, να πω ότι σήμερα, Τετάρτη, τρίτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Στίβου, έχουμε στη 1:20 την Αναγνωστοπούλου, έτσι, στη δισκοβολία. Να δούμε που υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. 2:20, μία ώρα μετά, την Εμμανουηλίδου Τζοκαλά και τη Σπανουδάκη στον προκριματικό των 200. Και από εκεί και πέρα, το βράδυ, έχουμε τους τελικούς. Οπότε αυτά τα δύο σημεία που μας ενδιαφέρουν, 1:20 και 2:20, να δούμε τις κοπελιές πώς θα τα πάνε. Θα τα ακούσουμε, θέλω να πιστεύω, αν όλα πάνε καλά, ζωντανά. Πάμε μουσικά μέχρι το διπλανό στούντιο, να ακούσουμε τι συμβαίνει από το Earth News Radio, και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ τα δικά μας. Μη φύγει κανείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύψιστη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, ντρόουν, θερμικές κάμερες και εθελοντές στη μάχη πρόληψης πυρκαγιών. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εικόνες αποκάλυψη στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για την ανέβρεση επιζώντων από το φωνικό σεισμό της Δευτέρας. Τουλάχιστον 254 οι νεκροί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για την Κολομβία. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς με άλμα στα 8.44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα Ισμίκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μόνιμο κάτοικο της κορυφής τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ιδιωτικό ιστιοφόρο σκάφος με επιβαίνοντες 5 αλλοδαπούς προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παναγιά στην Πάτμο. Στο σημείο βρίσκεται παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ενώ σπέβδει πιλωτό σκάφος του λιμενικού και αποξηράς περιπολικό όχημα. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

Πάει τη Ματίνα, τη βγάλαμε μπιέλα, δεν αντέχει άλλο. Τιμητική αποχώρηση, να ξεκουραστεί το κορίτσι, είναι και από το πρωί. Έρχεται η Χρυσούλα Αντωνιάδη, αναλαμβάνει την ρύθμιση των ήχων. Μπαίνουμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, ανεβάζουμε ρυθμούς, ανεβάζουμε στροφές, αλλά θα ξαναπάμε στα αυτά που πρέπει να πάμε. Τα ερωτικά, διότι όπως λέει και ο Αντώνης, αν ήσουν μία νύχτα και τα γνωστά, ασπίρτα, ιστορίες, καταλαβαίνετε, θα πάρουν φωτιά, αλλά Αντώνη, μην μιλάς για σπίρτα, γιατί είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό και μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Άκουγα για τη φωτιά εδώ νωρίτερα, ότι είχαμε κάποιες συλλήψεις και τα λοιπά. Εγώ μια παρατήρηση, γιατί ένας απλός τίμικο, ένα γρανάζι εδώ, πώς το λένε, της μηχανής. Ωραία, τους πολίτες που κάνουν αυτά τα πράγματα, τους συλλαμβάνετε, ας πούμε, και τιμωρούνται, παραδειγματικά, συμφωνώ μαζί σας. Όταν ακούω ότι κάποιες φωτιές ξεκινούν από σπινθήρες, φταίει η ΔΕΗ, καίγονται περιοχές, καίγονται εκτάσεις, καίγονται περιουσίες, η ΔΕΗ τι πέναλτι πληρώνει? Συγγνώμη, απορία, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ο πολίτης που βάζει τη φωτιά για να κάψει τα αγριόχορτα ή μεράκλωσε, ξέρω εγώ, ναι, μέσα. Έτσι, τιμωρία, αυστηρή και πειθαρχικό. Η ΔΕΗ που από τους πινθήρες, από την κακοσυντήρηση, από τα λάθη, από τις εκκρεμότητες, από τις διάφορες συγκυρίες που και έχει ευθύνη και έχουν καεί εκτάσεις, χιλιάδες στρέμματα. Πώς αποζημιώνει τους πολίτες που τους έκαψε τα σπίτια και πώς αποζημιώνει τη χώρα που κάει και το πράσινο? Ερώτηση. Απάντηση αρμοδίως, ξέρω. Κλείνει η παρένθεση, γιατί εδώ είναι μπαλακιάλα, θα μου πει κάποιος, και άσε μας, φιλαράκο. Πάμε, γιατί παρασύρθηκα τον Αντώνη. Βάλε από πάνω, παιδάκι μου, τα άλλα, για να... Οπ, θα γαλινέψω αμέσως.

0: Αχα, γελάει, γιατί η γυναίκα ξέρει τώρα. Μια γυναίκα τέτοιου επίπεδου και εμπειρίας καταλαβαίνετε ότι έχει, δικαιούται να έχει και μια αλφα κλάς. Συμφωνεί από ό,τι καταλάβατε.
1: Είναι πράτε και σκοπιανό.
0: Συνεχίζουμε να επιμένουμε με τα ιταλικά. Εμείς, παρότι το βράδυ το Super Cup, εκτός από το δικό μας, έχουμε και είπαμε και το ευρωπαϊκό Super Cup. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Δεν ξέρω με ποιους θα είστε το βράδυ. Νωρίς ξεκαθαρίσαμε ότι είμαστε με τις ελληνικές ομάδες. Τώρα, το βράδυ δεν ξέρω τι υποστηρίζετε. 10 η ώρα είναι αυτός ο μεγάλος τελικός. Το Super Cup Ευρώπης, έτσι. Θυμίζω ότι η Παρί έφτασε στην κορυφή νικώντας την Arsenal στα πέναλτις, αφού ήταν 1-1 ο κανονικός αγώνας, και η Aston Villa δια περιπάτου κέρδισε 3-0 τη Freiburg και το βράδυ θα βρεθεί απέναντι στην Aston Villa για τα περαιτέρω. Ανάμεσα σε όλα αυτά έχουμε στίβο, ακούσαμε νωρίτερα τον Νίκο τον Κομόλη πώς οι κοπέλες πήραν το μετάλλιο, για να δείτε εμείς ας πούμε ότι παρουσιάζουμε τα πάντα, ό,τι έχει συμβεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και κατέκτησαν τη δεύτερη θέση κοπηλατώντας αγωνιζόμενες και τελικά όλα καλά, και πήραμε μία γεύση και από αυτό και περιμένουμε τώρα την επόμενη συνάντηση για να δω την επόμενη μετάδοση από το Στίβο που είναι η Αναγνωστοπούλου, που ξεκινάει η προσπάθεια αυτή του προκληματικού για την δισκοβολία γυναικών σε 1-2 λεπτά. Το όριο είναι 62-50, οπότε θα είμαστε εδώ να δούμε τις προσπάθειές της, να τις καταγράψουμε και ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά για να βρεθεί στον τελικό.

Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε γι' αυτό. Είπαμε τα μηνύματα τα προηγούμενα, θα τα παραβλέψουμε, θα τα παραγκάψουμε, διότι είμαστε αναρμόδιοι. Έτσι, ο Βασίλης Παπα-Νικολάου ήταν αρμόδιος. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα στέλνει τις καλημέρες του, ο Χρήστος το ίδιο, καλημέρα. Ο Παλαιολόγος, είπαμε το πρόβλημα που έχει για τον μεγάλο τελικό. Ο Χρήστος στέλνει και μια φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Χρήστο, για τη φωτογραφία που έστειλες. Έτσι, χαμογέλασε το χιλάκι μας. Καλημέρα, καλησπέρα και το μεσημέρι γεια σας που έλεγε. Προσοχή στις κριτικές για να μην εκτεθούμε. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έτσι, για το μέλλον, από εβδομάδα πλέον μπαίνουμε όλοι στον αγώνα. Έτσι, Χρήστο μου, ο Γιώργος λέει καλημέρα, επειδή δεν έχω κάποιο άλλο μέσο να παραπονεθώ για τις διαφημίσεις. Και δεν έχουμε και πολλές διαφημίσεις εμείς εδώ. Τι να παραπονεθείς? Δεν έχουμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 διαφημίσεις. Πόσο? Δηλαδή, κάθε μια ώρα παίζουν 3-4 λεπτά διαφημίσεις. Δεν είναι θέμα. Έτσι. Από τα Τρίκαλα, ο Γιώργος στέλνει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Άλλος Γιώργος, συμπάσχει, βρίσκεται μαζί μας και λέει. Ζημιά, λέει, την έκανε ο Αλμέιδα. 33 και σήμερα, για αυτούς που ξέρουν, για την απορία. Τέλος πάντων, αρχίζει το κυνήγι, λέει. Ο Γιώργος μιλάει με γρίφους. Ο Γιώργος, πολλούς Γιώργους σήμερα, τι έγινε? Και άλλος Γιώργος από τα Τρίκαλα, καλημέρα Φώτη, καλή εκπομπή. Εδώ με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και πολλοί φίλοι μπαίνουν βέβαια στο Viber μέσα και ενσωματώνονται μέσω της σελίδας μας της Eraspor στην παρεούλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι. Το καλοκαίρι είναι στην κορύφωσή του, έτσι. Οπότε το Σεπτέμβρη θα είμαστε οπλισμένοι.

0: Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί έπαιξε αυτός, γιατί δεν έπαιξε ο άλλος και ούτω καθεξής. Ξέρετε, κάποια στιγμή ο προπονητής πρέπει να πάρει μια απόφαση ανάλογα αυτά που βλέπει βάσει των σχεδίων, των πλάνων του, της τακτικής και όλα αυτά. Και πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Κάποιες στιγμές βγαίνουν αυτές οι επιλογές. Γενικότερα τώρα μιλάω, δεν έχω στο μυαλό μου τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, έτσι. Κάποια στιγμή δεν βγαίνουν. Είναι αυτό που λένε μετά Χριστοπροφήτης. Ξέρεις, κατάλαβες πώς. Τώρα, αν έχεις εμπιστοσύνη στον προπονητή σου, δηλαδή έχει μια πορεία ο προπονητής καλών επιλογών, έχει κοουτσάρει ομάδες, έχει. Από εκεί και πέρα έχεις εμπιστοσύνη στις επιλογές του. Τώρα, αν δεν βγούνε, αρχίζουν μετά. Γιατί τον έβαλε αυτό, ναι, δεν κάνει, είναι κατσαπλιά, στα γνωστά, έτσι. Και η κριτική παίρνει φωτιά ανάλογα πόσο βαρύ είναι το αποτέλεσμα ή ο αποκλεισμός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού είχαμε κουβεντιάσει εδώ ότι έτσι όπως έδειχνε και όπως έβλεπες βάσει προετοιμασίας, μεταγραφών, συνθήκων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι το επίπεδο καλό είναι να που θα πρέπει να βρεθεί ο Ολυμπιακός είναι εκεί, το Europa. Είχαμε πει και με τον Βασίλη την προηγούμενη εβδομάδα ότι να μην κοιτάμε πιο ψηλά. Ναι, να κοιτάμε. Κοιτάξαμε. Δεν μπορέσαμε. Δεν ήρθε καμία καταστροφή. Όπως πολύ σωστά λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, καταστροφές είναι άλλες στη ζωή. Άλλες εμπειρίες, άλλες δυστυχίες, άλλα πράγματα που βιώνουμε. Να, όπως λέει, καταστροφή είναι αυτό που έχει πάθει, λέει, η Κολομβία. Και άλλες χώρες σε προηγούμενους μήνες, προηγούμενα χρόνια. Καταστροφές είναι μέσα σε έναν πόλεμο. Είναι μια αναποδιά, έτσι, το να αποκλειστείς. Ο Παναθηναϊκός, για να πάμε στην αντίπερα όχθη, έτσι, αν αποκλειόταν, εντάξει, εκεί που σκόπευε και εκεί που στόχευε ήταν το conference και ακόμα είναι μέσα στους στόχους του, χτύπα ξύλο, έτσι. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι πολύ νωρίς. Έχει κάνει τις προσπάθειές του ο προπονητής, ο πρόεδρος έχει πάρει και υπέριξ αυτών, έχουν πάρει τους παίκτες που θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά έχουμε πει, δεν μπορεί μια ομάδα να βρεθεί στο πικ με το ξεκίνημα της χρονιάς. Πώς θα πάει σε βάθος 9-10 μηνών που θα πρέπει να παλέψει για τίτλους, τότε θα δώσει κρίσιμους αγώνες και όλα αυτά. Προσπαθεί λοιπόν με το μίνιμουμ των στροφών και της καλής παρουσίας να φτάσει στους ομίλους. Εγώ έτσι το βλέπω. Και δείτε το λίγο καλοπροαίρετα. Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του. Τα ιταλικά τα βάζεις λόγω χθες του Ιταλού, λέει, σφαγέα του θρύλου. Ρε Γιάννη, μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Έτσι. Ρίξε μια βουτιά εκεί στην Ίδυψο. Όχι, δεν είναι. Συγκυρία είναι. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ατύχησε γιατί έπαιξε με 10. Έτσι, εκεί κάπως η παλάντζα έγειρε. Αλλά βέβαια έχουν γίνει και λάθη. Αλλά αυτά τα βλέπεις εκ των υστέρων. Έτσι. Την ώρα που γίνονται επιλογές και την ώρα που η μπάλα καίει, τότε είναι το δύσκολο να αναλάβεις την ευθύνη. Θέλω να το σκεφτείτε και αυτό λίγο. Μετά, αφού λήξει και αφού, λες, έκανε λάθος. Τα ίδια λέει και με τη Λίμπαρ. Έκανε λάθος. Δεν το πιστεύω αυτά που βλέπω τώρα. Δηλαδή, τι, θα φύγει τώρα και Χρυσούλα και θα έρθει Παναγιώτα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, καλημέρα και στον Τζον, κάτι ακούω για μεγάλη επιστροφή. Πάμε ΕΡΤ2, γιατί έχουμε να δούμε την δισκοβολία.
1: Η οποία είναι μια σταθερή αξία, την παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, έκανε μια μικρή διακοπή λόγω της εγκυμοσύνης, να είναι πάλι εδώ, στα 35 της χρόνια συνεχίζει να είναι στο υψηλό επίπεδο. Η Φαν Κλίνκεν την παρακολουθεί. ...55-13 είναι η επίδοση της Αναγνωστοπούλου. Ενώ είδαμε και την Σάνι Σκράφτ να κάνει 63-46 και να προκρίνεται. Γιώργη Τεβαν Κλίνκεν με πολύ μεγάλη επίδοση, 70-99 από τη Ραμούνα. Το έκανε το φετινό ρεκόρ Ολλανδίας και ρίχνει και αυτή πάνω από το όριο των 62,5 μέτρων.
2: Έκανε και τη σφαίρα της, τώρα και στη δισκοβολία.
1: Ναι, αργυρό μετάλλιο στη σφαίρα, όπως λέγαμε. Με την συμπατριώτησα της.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε η δισκοβολία, ο πρώτος προκριματικός. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έτσι είναι δύσκολα, είναι τα όρια είναι πολύ ψηλά. Αλλά δεν αποκλείεται αν δεν πετύχει το 62-50 που είναι το όριο. Αρκεί να συμπληρωθεί ο αριθμός των αθλητριών που θα πρέπει να πάνε στον τελικό. Αν είναι ο αριθμός μικρότερος, θα πάνε στον τελικό και κοπέλες που είναι χαμηλότερα, έτσι. Ο Άγγελος, Άγγελε μισό λεπτό, ήρθε ένα μήνυμα σημαντικό από τον Ηρακλή, λέει: καλημέρα Φώτη, εδώ η εκπομπή ασχολείται και με τα άστρα και με τα όνειρα και με τα φυσικά, με τα πνευματικά και όλα τα υπόλοιπα. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου εξηγήσεις το σύστημα και τι όνειρο είδε χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω την έμπνευση που είχε ο προπονητής από τον μπάγκο. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσες, στο δεύτερο μπορούσες να αντιληφθείς το σκεπτικό, έτσι. Δηλαδή μπορείς να εξηγήσεις γιατί βγήκε ο ακραίος επιθετικός και μπήκε ο Τουμπά. Τι να σου πω τώρα, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Και τώρα ξέρεις, είναι και η επιστροφή, το ταξίδι, η κούραση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες στιγμές. Ας κρατήσουμε ότι πάμε, πως λέγανε στο Voice, περνάνε στην επόμενη φάση, έτσι, οι ομάδες. Και από εκεί και πέρα την άλλη εβδομάδα θα γίνει επί του συνόλου η κριτική. Καλημέρα ο Τζον. Επιστρέφω στον Τζον που είναι φίλος της ΑΕΚ. Επιστροφή προπονητή, λέει, στον Ολυμπιακό προβλέπει. Είδες, έχουμε και medium εδώ. Εκτός από όλα αυτά τα μελούμενα, τα άστρα και όλα αυτά, στην παρέα έχουμε μαζέψει και αρκετά medium. Ο Άγγελος στέλνει τις καλημέρες του από την Κατερίνη. Έχω και τον εγγονό μου μαζί, λέει, παρέα και σ' ακούμε. Να σε καλά ρε Άγγελε. Ο Τάκης, ποιος, ο Σερ Τάκης, καλημέρα Φώτη, λέει, χαιρετισμού στο Μελέτη. Η κοπελιά, λέει, χθες με τα προγνωστικά τα πέτυχε όλα. Μα γι' αυτό τη φέρνουμε εδώ, να μας φτιάχνει την ημέρα και το βράδυ. Ο Κυριάκος στέλνει τις καλημέρες του με ένα στικάκι εδώ. Παιδιά, καλημέρα, μπορούμε να φτιάξουμε την διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού δίνοντας την Αγία Σοφία, την Αγία Σοφιά, το γήπεδο, για να κατακτήσει το Europa League στον τελικό. Δυστυχώς έχουν οριστεί αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε εμείς να αυθαιρετήσουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Φιλιά από Μονακό, πρώην Βόλος. Από το Βόλο υποθέτω, Σάκη, έχετε γίνει εκεί Μονακό και τα κότερα φτιάχνουν το τέλειο ντεκόρ, μια χαρά πάει εκεί πέρα περιοχή. Όταν αυτές οι ΔΕΗ συλλαμβάνουν τα καλώδια, λέει ο Ανδρέας. Ορίστε, μου έλυσε την απορία που έθεσα νωρίτερα.

Λευτέρης από Κνωσό μου υπογραμμίζει, μου υπενθυμίζει και μου λέει να πω. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Λευτέρη μου από την Κνωσό. Ότι έχουμε το βράδυ και πέφτα αστέρια. Ξέχασα να το πω. Ευτυχώς. Λευτέρη, καλά που μου το θύμισες. Ξέρω και την ώρα, παιδιά, θα βάλετε ξυπνητήρι. Από τις 4 μέχρι να ξημερώσει. Λοιπόν, εσείς που είστε νέοι, εκείνη την ώρα που γυρίζετε από τα, ξέρεις, τα νυχτερινά ευαγή ιδρύματα, μπορείτε να κάτσετε, να απολαύσετε στη βεράντα, στην παραλία, στον μπαλκόνι, στην ταράτσα, όπου επιλέξετε, να δείτε και τα πεφταστέρια και ένας θεός μετά, ξέρει. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Κεφαλονιά, την υπέροχη Κεφαλονιά, έτσι, με το Φυσκάρδο και τα υπόλοιπα εκεί πέρα, τα σκηνικά, λέει τώρα που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πάρει όλα τα λεφτά. Μισό λεπτό, φίλε Δημήτρη, θέλω να σε προσγειώσω λίγο. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο κρίσιμους αγώνες. Εάν τα καταφέρει, επειδή φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα market pool και δεν ξέρω ακόμα πώς αλλιώς τα λένε, τα bonus και όλα αυτά, νομίζω ότι θα πάρει μόνο αυτά που δικαιούται. Δεν θα πάρει αύξηση. Νομίζω, έτσι. Βάλε αστερίσκο επάνω. Μην πάω, με πάτε κανένα δικαστήριο. Τα βρήκε όλα, λέει η Ελένη εχθές. Μα τι έχει ακούσει το κορίτσι. Έκανε μια προσπάθεια, ρε παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλά πήγε. Μέχρι που έβαλε τον γκολ ο Αλικαμπίδη, δεν τα είχε βρει. Τα είχε βρει. Μέχρι που ο Παναθηναϊκός ήταν ισόπαλος, δεν τα είχε βρει. Τα είχε βρει. Μετά χίλιες δύο δικαιολογίες μπορεί να σου πει κάποιος. Ότι ο ανάδρομος επηρέασε και ήρθε και φύσηξε και. Κατάλαβες. Ναι, 1002 μπορεί να σου πει. Νίκος, φίλος εδώ της εκπομπής. Φώτη, έφραγμα θα πάθουμε φέτος με τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντως το είπα χθες, εάν δεν μας βγάλει την ψυχή, καλύτερα να αποκλειστεί. Αμα, πόσοι το έχουν πει αυτά, Νίκο. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Ο Τζον, παιδιά, πετάω ένα κουμπί και επειδή έρχονται τα μηνύματα, ανοίγουν άλλα μηνύματα γιατί κατεβαίνουν τα μηνύματα σωριδών που έρχονται και κάποια μπορεί να παραβλέψω άθελά μου, έτσι. Καλημέρα. Πλάκα έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Γύρισαν ταινία, οι άλλοι και το γύρισαν στη διαιτησία. Χρόνια το ίδιο ποίημα, λέει ο Γιάννης από την Κόρινθο. Εντάξει, ρε Γιάννη μου. Χτες ήταν και. Εντάξει, ήταν και λίγο άτυχη, ήταν και τυχερή. Όλα παίζουν στο ποδόσφαιρο. Ο Παναγιώτης στέλνει τις καλημέρες στο Αλεξανδρούπολη. Πες τα Φώτη, λέει, έλεος κάπου, με όλους τα μίντια που βγαίνουν, κριτικάρουν, γράφουν και λένε. Εντάξει, κάποιοι γράφουν πριν τελειώσει ο αγώνας, πριν καν έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, πριν δούμε τι γίνεται. Γιατί τα πάντα ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή. Και λίγο ήθελε και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε άλλη εξέλιξη. Και μου στέλνει εδώ και κάτι μπριτζολικά. Μία η ώρα, ευτυχώς που έχω φάει καλά, Παναγιώτη, για πρωινό και δεν επηρεάζουμε. Αλλιώς σε άλλη περίπτωση θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Τζόνι το Κολοσσέο, είναι αυτό ο Τζόνι. Εδώ λίγο μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού. Το Κολοσσέο πρέπει να είναι, έτσι, Τζονάκο. Ο Παναγιώτης στέλνει και αυτό τις καλημέρες του. Φωτογραφίες καταφθάνουν από παραλίες και όχι μόνο. Ο κόσμος βρίσκεται σε διακοπές. Σε εξέλιξη, η καλύτερη περίοδος να βρίσκεσαι στην πόλη είναι αυτή. Έτσι, βρισκόμαστε στις εβδομάδες που απολαμβάνεις την Αθήνα και όχι μόνο. Πιστεύω σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μέσα από το λογαριασμό της Eraspor. Στο SMS, το 54160, γράφετε σπορ κενό και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Και στο mail eraspor@papakier.gr. Τελευταίο μήνυμα για σήμερα, για να σας πω κάποια πραγματάκια πριν τελειώσει η πρώτη ώρα που θέλω. Καλημέρα κύριε Παρόλα, ποιος θα μας αποζημιώσει για τις φωτιές που μας άναψε ο Ολυμπιακός χθες με την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου που φυσάει ο άνεμος και όποιον πάρει ο χάρος. Εντάξει, τι να πω τώρα, έχουν υποθεί τα πάντα. Ορίστε, βλέπω και τη Χρυσούλα εδώ που είναι λίγο έτσι καταβεβλημένη από το χθεσινό αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί η χρονιά να ισχυώσει. Μπορεί να πάρετε το Europa League. Έτσι, το έχει πει και ο Καρεμπέ εξάλλου, επανειλημμένος. Και έτσι ξεκινάς. Παίρνεις το Conference, πας Europa. Παίρνεις το Europa, πας Champions League. Πότε θα φτάσεις εκεί, αλλά το θέμα είναι να έχεις στόχους. Έτσι, Χρυσούλα μου. Λοιπόν, μην πτωείσαι λοιπόν.
Συνεχίζουμε κάθε εκτή. Γιατί διάβασε το μήνυμα μισό, λέει. Πού είσαι, ρε Δημήτρη, γιατί διάβασα μισό. Το έχει στείλει αλλού το ολόκληρο και τώρα στο. Θα μπω να το δω, ρε Δημήτρη. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Να πάρουμε ένα χαφ να τρέχει πιο αργή και από replay είναι. Α, δεν το διάβασα αυτό. Νόμιζα ότι χρηματικό είναι το θέμα. Α, εντάξει. Έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή και στον πρόεδρο. Εγώ τον πρόεδρο τον πάω. Τη ΣΑΕΚ, έτσι μην γίνει κανένα παρεξήγηση. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα περάσουμε με ένα ελληνικό τραγουδάκι να ξεκουραστούμε λίγο, να ενημερωθούμε σε λίγο από τις εξελίξεις γύρω από τα αθλητικά. Και στο δεύτερο μέρος σας έχω μια έκπληξη να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Να κάνουμε λίγο ένα rewind έτσι πίσω, να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, αλλά θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Πώς ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια, γιατί μην ξεχνάτε το επόμενο Μουντιάλ γιορτάζουμε τα 100 χρόνια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου που με άλμα στα 8.44 πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ και έγινε ο πρώτος που παίρνει την πρώτη θέση σε 4 συνεχόμενες διοργανώσεις, φτάνοντας παράλληλα τα 12 χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Τη σκητάλη παίρνει απόψη η Σταματίας Καρβέλη, η οποία θα συμμετάσχει στον τελικό της πυροβολίας που ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. Έπαιξε με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση για τα play-off του Conference League, επικρατώντας με 2-1 μετά από παράταση στη Σόφια της CSKA 1948 και θα αντιμετωπίσει το χαμένο του ζευγαριού Μπεσικτάς Χράντετς Κράλοβε με πιθανότερο αντίπαλο τους Τσέχους. Στη League Face του Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός που, παίζοντας με 10 παίκτες από το 20ο λεπτό λόγω αποβολής του Φορτούνη, έχασε με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέχεν και αποκλείστηκε από το Champions League. Με πρόβλημα στον οπίσιο μοιραίο αποχώρησε ο Ζωτά Σίλβα, που θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα τραυματισμού του. ΑΕΚ και ΟΦΗ διεκδικούν απόψη στο Παγκρίτιο του Super Cup με σέντρα στις 8 και μετάδοση από Era Sport και Sky. Η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλο στον κίτρινο μαύρο στα play-off του Champions League, με πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία στις 18 Αυγούστου και ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Αθήνα. Πολύ κοντά συμφωνία με τη Ζενίτ Πετρούπολης για το δανεισμό του 28χρονου διεθνή Σλοβαίνου κεντρικού αμυντικού Βάνια Ντρκούσιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που αναχώρησε για τις Βρυξέλλες εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Την απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου Κέιντι Μπάρε ανακοίνωσε ο Βόλος. Στον τελικό των 200 ύπτιων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι, αγωνίστηκε στις 8 παρά 20 Απόστολες Ίσκος, που με 1.54.06 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στα ημιτελικά. Την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού γκάρ Πολ Σκράγκς ανακοίνωσε το Περιστέρι. Στους 8 του Ευρωμπάσκετ της Ρουμανίας προκρίθηκε η Εθνική Παίδων, που επικράτησε με 83-78 της Σλοβενίας και στις 3.30 αντιμετωπίζει τη Λετωνία. Την άνοδο στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Κορασίδων, που επικράτησε με 75-72 της Ισλανδίας στον τελικό της δεύτερης κατηγορίας στο Ευρωμπάσκετ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο Νέων, η εθνική ομάδα έχασε με 12-10 από την Ιταλία και σήμερα στις 6 αντιμετωπίζει την Κροατία. Εντυπωσιακό ντεμπούτο στα προκριματικά του Masters του Σινσινάτη για τον Στέφανο Σακελαρίδη, που επικράτησε με 2-0 του Αμερικανού Μάρτιν Ντάμ και το βράδυ αντιμετωπίζει το Γάλλο του Άντρο Γκέ για την πρόκριση στο κύριο σταυλό. Paris Saint-Germain και Aston Villa διεκδικούν απόψε στις 10 στο Salzburg το Super Cup, με μετάδοση από Mega και Cosmote Sports 1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo.

0: ραδιοφωνώ σήμερα.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Ωραίο ο Λιβάη! Με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα! Λιβάη θα μπει στην περιοχή! Η ευκαιρία Λιβάη! Γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη! Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του! Πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60 Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-1. Γκολ για την Τσεσεκά 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσσερς τη στέλνει στα δίχτυα στον 95ο λεπτό. Κάνει το Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική προσφορά, ενίσχυση, ξέρετε, καταλαβαίνετε, βοήθειες. Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα, και επειδή η εκπομπή, και πρέπει να τιμούμε τον τίτλο της εκπομπής, καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για μπάλα, γύρω από την μπάλα, για την μπάλα, αλλά και αυτούς που αφορά η μπάλα και όχι μόνο. Οπότε αν καταλάβατε, ξέρετε περίπου τα θέματα που απασχολούν την εκπομπή. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Παναγιώτη, εδώ βλέπω μια χαρά. Είσαι σκιά, βλέπω. Μεσηνία, ποτίζεις τα λαιμόνια. Μην είσαι στεναχωρημένος, Παναγιώτη μου. Εντάξει. Μπάλα είναι και γυρίζει, που λέει και ο λαός. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Είπαμε ότι στο τέλος της πρώτης ώρας θα μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ. Θα μου πει κάποιοι φίλοι, πού το θυμήθηκες, ρε φίλε, το Μουντιάλ τώρα. Τελειώσαμε. Πάει. Το Μουντιάλ δεν ξεχνιέται ποτέ. Είδατε την Τόρος έγινε με την πώληση του 20%. Ήρθε πάλι κουβέντα για το Μέση, που με τον θάνατο του πατέρα του ότι σκέφτεται να αποχωρήσει, αλλά άρα μοιραία το μυαλό πηγαίνει όλο προς τα εκεί, ότι δηλαδή πέρασε το Μουντιάλ με αυτή τη μορφή, με τις περισσότερες ομάδες, και πάμε προς το επόμενο Μουντιάλ που θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Θα γιορτάσουμε, εντάξει. Και θα είναι ένα σημαντικό, ένα σημαδιακό και ένα Μουντιάλ ψηφιοποιημένο της νέας εποχής, και που ξέρουμε ότι μας επιφυλάσσουν και τα επόμενα 3, 3,5, 4 χρόνια μέχρι να γίνει το επόμενο Μουντιάλ των 100 χρόνων, το οποίο ακούγεται ότι μπορεί να είναι με 64 ομάδες, ακόμα πιο πολλές. Παίρνοντας λοιπόν αυτή, ας πούμε, την ευκαιρία και αυτή τη γιορτή που θα γίνει, κουβεντιάζοντας με φίλη, συνάδελφο, το θέμα αυτό, μου έβαλε μια ιδέα στο μυαλό που την ανέπτυξε, και θέλω να την κουβεντιάσουμε και να την μοιραστούμε μαζί σας. Στον πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, των τετραετιών, πώς ξεκίνησε και τι συνέβαινε και γιατί και πώς ήταν η κοινωνία και πώς γινόταν η επικοινωνία όλων αυτών, πώς κυκλοφορούσαν τα νέα από στόμα σε στόμα, από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη, από άτομο σε άτομο. Και λέω, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, έχω δίπλα μου τη Νατάσα Τζόβενο, συνάδελφο, ειδική αναλύτρια και ερευνήτρια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Ευχαριστώ μου πολύ.
0: Που μπήκε στον κόπο, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να ταξιδέψει νοερός πολλά χρόνια πίσω και να βρει πάρα πολλά στοιχεία. Πες μας όμως περισσότερα εσύ, κάνε έτσι και εσύ μια εισαγωγή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Θα πρέπει να πούμε, ξεκινώντας, ότι το πρώτο Μουντιάλ, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, έγινε στην Ουρουγουάη το 1930. Ήταν μια ιδέα του τότε Προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, του Ζιλ Ριμέ, ο οποίος το 1928, το Μάιο, είπε ότι θα έπρεπε λίγο αυτό το ποδόσφαιρο να γίνει ένα γεγονός παγκόσμιο. Ναι. Να δώσει, τέλος πάντων, μια άλλη διάσταση στο άθλημα, πέρα από την ημιερασιτεχνική που υπήρχε έως τότε. Έτσι λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στην Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Τον Ιούλιο του 1930. Έχουν περάσει φυσικά 96 χρόνια από τότε. Είναι μια καλή ευκαιρία, είναι μια καλή συγκυρία να το εξετάσουμε όχι μόνο από την ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά και από την ιστορία της επικοινωνίας.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλα τα χρόνια τότε, τηλεόραση δεν υπήρχε, εδώ καλά το ραδιόφωνο ήταν.
1: Ήτανε πολύ, πολύ αρχές του ραδιοφώνου.
0: Για πάμε λίγο να μπούμε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή, για να ξεκινήσουμε από την αλφαβήτα, να την πάρουμε από το αλφα. Ναι. 1930, υπήρχε ραδιόφωνο.
1: Υπήρχε ραδιόφωνο. Οι έρευνες δείχνουν ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα σε παγκόσμια μετάδοση, όμως φυσικά το ραδιόφωνο είχε
0: είχε τοπικό χαρακτήρα όμως.
1: Ναι. Ήδη από το 1895 ο Μαρκόνι, όταν εφήβρε τα σήματα Μόρς, ναι, και ξεκίνησε μετά η δημιουργία του ραδιοφώνου μέχρι τις αρχές του επόμενου αιώνα. Αυτό όμως ήταν στα AM, ναι, αρχικά. Δεν υπήρχε τόσο ευρεία διανομή, ναι, του σήματος, και φυσικά δεν ήταν ο κύριος τρόπος και ο πιο εύκολος για να μπορέσει να μεταδοθεί ένας αγώνας ποδοσφαίρου στην προκειμένη περίπτωση.
0: Παιδιά, προσπαθήστε να φέρετε τώρα την εικόνα στο μυαλό σας, αν μπορείτε, έτσι, να τακτινιστούμε σχεδόν 100 χρόνια πίσω, 96, σε ένα περιβάλλον που καλά-καλά τηλέφωνα, ραδιόφωνα δεν υπήρχαν, άλλες εποχές, άλλη εμπειρία,
1: ένα ναι, τέλος,
0: μιλάμε
1: τέλος.
0: Ότι σε άλλο κλίμα τελείως. Και θα να γίνεται ένα, να ξεκινά ένα γεγονός, γιατί το ξεκίνησε, μιλάμε,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Στην Ουρουγουάη. Για πώς ξεκίνησε και τι.
1: Φαντάσου ότι ήταν μόνο οι χώρες που μετήχαν, ήταν 13, αν δεν κάνω λάθος. Yeah. Ναι, ήταν 13 χώρες, εκ των οποίων μόνο οι 5 ήταν ευρωπαϊκές. Yeah. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ο χρόνος, δηλαδή η διάρκεια του ταξιδιού να φύγουν από την Ευρώπη, ναι, να πάνε στην Ουρουγουάη ήταν γύρω στις 15 με 20 μέρες. Ασύμφορο τόσο από θέμα χρόνου, ναι, όσο και από θέμα οικονομικού. Επίσης ήταν και πάρα πολύ μεγάλη καταπώνηση για τους ίδιους τους, τους αθλητές. Φαντάζω ότι μέσα στο πλοίο,
0: στο καράβι,
1: οι ομάδες που πηγαίναν προσπαθούσαν οι προπονητές να τους κρατάνε σε φόρμα. Γιατί 20 μέρες ένα ταξίδι, φεύγαν ξεκούραστοι και πηγαίναν ήδη κουρασμένοι.
0: Κουρασμένοι. Φαντάζομαι θα έτρεχαν πάνω στο. Πήγαιναν την πλώρη και έτρεχαν γύρω-γύρω στην Πρίμνη και ούτω καθεξής για να κρατηθούν σε φόρμα.
1: Εννοείται. Και σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με το φέτος που είχαμε 48 ομάδες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εκ των οποίων οι 16 ήταν από την Ευρώπη.
0: Και ακούγεται ότι θα αυξηθούν κι άλλο.
1: Αν λοιπόν συνεχίσουμε και πούμε ότι θα πρέπει λίγο να δούμε πώς γινόντουσαν οι μεταδόσεις.
0: Η ενημέρωση και η μετάδοση.
1: Η μετάδοση του αγώνα, που τώρα πια εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδώσεις, τουλάχιστον τεχνολογικά. Η δουλειά του δημοσιογράφου παραμένει το ίδιο δύσκολη. Το να είναι συνεπής απέναντι σε αυτό που βλέπει και σε αυτό που μεταδίδει. Αλλά πόσο δύσκολο ήταν τεχνολογικά να μεταφέρεις την είδηση.
0: Ναι, τώρα...
1: Να μεταφέρεις και τον παλμό του αγώνα, έτσι. Δεν είναι μόνο.
0: Την εικόνα.
1: Το γκολ. Μπήκε γκολ.
0: Μπήκε γκολ. Κέρδισε η τάδε ομάδα, ποιο το έβαλε. Την πληροφορία, δηλαδή, μία απλή πληροφορία που τη βλέπουμε τώρα και τη μαθαίνουμε σε δέκατα του δευτερολέπτου, έτσι, τότε ήταν ολόκληρη εκστρατεία. Ολόκληρη
1: ναι, αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι τουλάχιστον για στα ελληνικά δεδομένα, με το πώς επικοινωνήθηκε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, γιατί σημειωτέω τότε δεν ήταν Μουντιάλ. Ναι. Ο όρος Μουντιάλ μπαίνει πολύ αργότερα.
0: Προσθέθηκε αργότερα.
1: Ναι, και γίνεται πια τώρα ότι όταν λέμε Μουντιάλ ξέρουμε όλοι για ποιο γεγονός μιλάμε. Ναι. Τότε ήταν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
0: Ήτανε κάποιες ομάδες, όπως είπες, μαζεύτηκαν για να γιορτάσουν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Έτσι φαντάζομαι, ναι, από αυτά που μου είπες. Ναι. Ότι...
1: Να το γιορτάσουν, ναι, να γίνει λίγο πιο επίσημο, να πάρει έναν άλλο, ένα παγκόσμιο χαρακτήρα. Να ενισχυθεί η δύναμη του ποδοσφαίρου, του αθλήματος. Φαντάζομαι λοιπόν ότι στην Αθήνα μέσα η είδηση του αποτελέσματος του τελικού έφτασε 4 μέρες μετά. Δηλαδή ο τελικός έγινε στις 30 Ιουλίου και οι εφημερίδες, η εφημερίδα η αθλητική που υπήρχε τότε, ο αθλητικός τύπος, το έγραψε στις 4 Αυγούστου.
0: Φοβερό δεν είναι αυτό. Δηλαδή και μόνο αυτό να κάνεις τη σύγκριση.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, ας πούμε, τις διαφορές των εποχών.
1: Και αυτό διότι τότε φεύγαν τηλεγραφήματα. Δεν υπήρχε, σηκώνω το τηλέφωνο, παίρνω, ή τέλος πάντων υπάρχει κάμερα ή το ίντερνετ ή οτιδήποτε διευκολύνει αυτή την επικοινωνία. Έφευγε ένα τηλεγράφημα από το γήπεδο.
0: Στη διαδικασία.
1: Ναι, ναι, είναι τηλεγράφημα από το γήπεδο. Πάει στην εφημερίδα. Η εφημερίδα, μάλλον, είναι... Και ο ανταποκριτής έτσι φεύγει το τηλεγράφημα, πάει στην εφημερίδα.
0: Το τηλέγραφο, έτσι παιδιά, με ξέρετε τώρα. Πήγαινε, ας πούμε, στο ειδικό γραφείο.
1: Ναι. Όπου εκεί οι λέξεις ήταν πολύ περιορισμένες. Δεν μπορούσε να γράψει ολόκληρη την περιγραφή του αγώνα. Έπαιρνε λοιπόν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας τις 5-6 λέξεις που έστελναν με τον τηλέγραφο και έφτιαχνε περιγραφή. Έπρεπε να περιγράψει κάτι στον κόσμο. Δηλαδή έφτιαχνε εικόνες. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος μετέδιδε έναν αγώνα που του είχαν περιγράψει μέσα από δυο
0: αποτέλεσμα, ακριβώς. Ναι, επιγραμματικά του είχαν πει, ας πούμε, με επικεφαλίδες που λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έγινε αυτό, μπήκε τον γκολ εκεί. Έπαιξε καλά η Ουρουγουάη, δεν έπαιξε καλά, ξέρω εγώ, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και άρχισε ο άλλος να φαντασιώνει.
1: Ναι, ναι, και να στήσει έναν ολόκληρο αγώνα, γιατί έπρεπε να μεταφέρει στους αναγνώστες.
0: Ναι, ναι.
1: όχι μόνο το αποτέλεσμα και τον παλμό, το ενδιαφέρον. Και να ανακοινήσει και το ενδιαφέρον φυσικά.
0: Το ενδιαφέρον.
1: Το αναγνώστη, έτσι. Γιατί χωρίς το ενδιαφέρον δεν θα υπήρχε μετά η εξέλιξη αυτή.
0: Και πρόσεξε, μετά μπαίνουν και άλλα. Δηλαδή, πώς θα προσελκύσεις τον αναγνώστη. Έτσι, από εφημερίδα σε εφημερίδα. Πρέπει να το γράψεις, να γίνεις πιο γλαφυρός, πιο, ξέρεις, περιγραφικός. Πιο...
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον ότι έτσι από μια μικρή έρευνα στις εφημερίδες της εποχής εκείνης, τις οποίες μπορέσαμε να βρούμε από την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Έτσι, είναι τεράστιος ο πλούτος που μας προσφέρει η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
0: Έκανες τέτοια δουλειά, δηλαδή, τώρα, αλήθεια.
1: Ναι. Μα πώς αλλιώς πρέπει να μιλάμε με ντοκουμέντα. Αλλιώς δεν είναι έρευνα.
0: Για μία ακόμα εκπομπή πιστοποιεί, ας πούμε, την εγκυρότητά της. Κάποιοι εδώ πέρα, επειδή χθες, προχθές είχαμε την Ελένη κοντά μας από την τηλεόραση δίπλα και επιχείρησε κάποιες προβλέψεις μέσω των άστρων.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, και δεν βγήκανε. Και εντάξει, έχουμε σήμερα κάποιες αντιδράσεις από τους ακροατές. Λέμε, εντάξει, είμαστε εγκυροί, προσπαθούμε να φέρουμε και να πιάσουμε τον παλμό, αλλά καμιά φορά είμαστε και λίγο άστοχοι.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην βγήκανε από κάποιους, για κάποιους. Για κάποιους άλλους μπορεί να έχουν βγει και να είστε πλέον έγκυροι.
0: Ναι. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Και που προσπαθούμε, αυτό νομίζω.
1: Νομίζω ότι η προσπάθεια είναι το πρώτο μεγάλο βήμα.
0: Επανερχόμεθα.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι έφτανε από τον τηλέγραφο στην εφημερίδα και από την εφημερίδα στους αναγνώστες. Φαντάσου λοιπόν τώρα ότι. Για να μιλήσουμε για τα δικά μας, για τα της Ελλάδας, μέσα από την εφημερίδα λοιπόν ανακαλύψαμε ότι η είδηση έφευγε με τηλεγράφημα, πήγαινε στο Βερολίνο, όπου εκεί είχε ανταποκριτή η εφημερίδα.
0: Η τοπική εδώ.
1: Η αθλητική εφημερίδα της Αθήνας είχε ανταποκριτή στο Βερολίνο. Ο ανταποκριτής του Βερολίνου το έστελνε στην Αθήνα το τηλεγράφημα και γραφόταν εδώ.
0: Και αυτό πήρε τέσσερις μέρες.
1: Τέσσερις μέρες, συγγνώμη, πέντε, γιατί είναι και 31 Ιούλιο, αλλά από τις 30. Βέβαια, εκεί παίζει ρόλο και το ότι η εφημερίδα ήταν δισεβδομαδία, δηλαδή έβγαινε Δευτέρα και Παρασκευή. Ο αγώνας, άλλο ένα ενδιαφέρον, που αυτό ίσως εσύ θα πρέπει να το αναλύσεις, είναι ότι ο αγώνας έγινε ο τελικός Τετάρτη. Δηλαδή 30 Ιουλίου 1930 ήταν Τετάρτη, δεν ήταν Κυριακή. Έγινε λοιπόν Τετάρτη. Φαντάζω λοιπόν ότι η είδηση έφτασε Δευτέρα.
0: Δευτέρα, ξημερώματα. Μετά έπεσα και στην αργία της Κυριακής, ποιος ξέρει.
1: Ήταν και τα μπάνια του λαού, είχαν ξεκινήσει.
0: ήταν, βέβαια. Δεν μου λες, υπήρχε τρόπος, όπως τώρα λογικά, να γίνεται μετάδοση από το γήπεδο, πραγματική σύνδεση με το γήπεδο, μπορούσαμε να πετύχουμε τότε, μπορούσαμε να είχαμε.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια φοβερή καινοτομία που είχε εφαρμόσει, που εφάρμοσε τότε μια εφημερίδα, η Κριτίκα του Buenos Aires, όπου σημειωτέων η εφημερίδα αυτή είχε ιδρυθεί από έναν Ουρουγουανό στο Buenos Aires, η οποία τι έκανε, και για τους δύο ημιτελικούς και για τον τελικό, εγκατέστησε τηλεφωνική γραμμή μέσα στο στάδιο, στο Estadio Consentario, το λέω σωστά γιατί δεν είμαι και του, ευχαριστώ πολύ, ο οποίος λέει, ο δημοσιογράφος μιλούσε από το τηλέφωνο, η φωνή του έφτανε στην εφημερίδα, μέσω τηλεφώνου, στο τηλέφωνο της εφημερίδας, στο Buenos Aires, όπου αναπαραγόταν από μεγάφωνα μια πολύ μεγάλη εταιρεία τέτοιου εξοπλισμού τεχνολογικού, η οποία υπάρχει και τώρα, να μην την αναφέρουμε, είχε βάλει 17 μεγάφωνα μπροστά στην εφημερίδα, στο κτίριο της εφημερίδας, σε απόσταση 500 μέτρων.
0: Όπως βάζουμε τώρα τις οθόνες στις πλατείες για να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει την εξέλιξη του αγώνα.
1: Ναι, είχε βάλει λοιπόν 17 μεγάφωνα και ακούγανε την περιγραφή του αγώνα από το τηλέφωνο, όπου πρόσεξε, ήταν το τηλέφωνο στην Ουρουγουάη που έφτανε στον Buenos Aires στην εφημερίδα και μετά με μεγάφωνα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε social viewing, μάλλον social hearing είχαμε, viewing, αλλά τέλος πάντων υπήρχε.
0: Hearing.
1: Και το ενδιαφέρον ποιο είναι. Υπήρχε τηλεφωνική γραμμή, είχαν βάλει τηλεφωνική γραμμή και μέσα στα ποδητήρια. Και παίρνανε, λέει, τέλος πάντων, δίνανε και ρεπορτάζ. Υπήρχε ο δημοσιογράφος, παίρνανε ρεπορτάζ και από τα ποδητήρια. Τώρα πώς πάνε.
0: Οπότε προσέξτε τι λέτε. Θα τους είπε, προσέξτε, γιατί ακουγόμαστε στην Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, φαντάζομαι τώρα, όταν υπάρχει αυτό το πράγμα γύρω-γύρω εκεί στις άλλες πόλεις η μετάδοση, μετά στην Ευρώπη, που με καθυστέρηση θα έφτανε και ο ήχος και η φωνή και με χίλιους κόπους και βάσανα. Στην Ελλάδα εδώ τι μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, υπήρχε κάποιο είδους
1: Όχι, μέσω των εφημερίδων μόνο.
0: Μόνο μέσω
1: των εφημερίδων. Μα αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι η πρώτη πειραματική προσπάθεια για ραδιόφωνο έγινε στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, το 1928, ναι, και το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ιδρύθηκε το 1945, καταλαβαίνεις ότι το ραδιόφωνο εδώ ήταν...
0: Εντάξει, μεσολάβησε και ο πόλεμος, πήγαν πίσω όλα.
1: Δεν υπήρχε, ήταν μόνο εφημερίδες. Mm-hmm. Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι εκτός από την αθλητική εφημερίδα, η οποία ήταν, εντάξει, προφανές ότι θα ασχολιόταν, ενδεχομένως, δεν ξέρω, με το παγκόσμιο, ναι, κύπελο, με το Μουντιάλ, ήταν και μια εφημερίδα καθημερινή, mm-hmm, η οποία, η Εμπρός τότε, ναι, η οποία είχε αναφορά, ναι, στο Μουντιάλ, μια πολύ μικρή στήλη 7-8 γραμμών στην τελευταία σελίδα.
0: Ναι, δεν είχε.
1: Είχε
0: τόσο.
1: Όμως. Αυτό τονίζει, μάλλον δίνει τέλος πάντων μια σημασία στο πόσο σημασία μάλλον έδειχναν, mm-hmm, τότε για ένα τέτοιο γεγονός.
0: Για το ποδόσφαιρο. Γενικά.
1: Βέβαια, το ποδόσφαιρο είχε ήδη ξεκινήσει πολύ, mm-hmm, και στην
0: Ευρώπη
1: και στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: τάξη,
1: υπήρχε ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, ο κόσμος έπαιζε παρακολουθούσε.
0: Ήταν άλλες συνθήκες.
1: Προφανώς ήταν άλλες συνθήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπήρχε ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ιδιαίτερη,
0: παιδιά,
1: σημασία.
0: Ο λόγος που γίνεται αυτή η αναφορά τώρα με την ιδέα της Νατάσα είναι ότι πρέπει να συλλογιστούμε και να φέρουμε στο μυαλό μας τι έχει περάσει, τι έχει μεσολαβήσει όλα αυτά τα χρόνια, πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα γενικότερα, να κάνουμε τις συγκρίσεις μας και να καταλάβουμε τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί μην νομίζετε ότι υπάρχουν μόνο θετικά τώρα από την ταχύτητα και εξέλιξη της πληροφορίας που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο πλέον, να έχουμε και τα fake news, να μην ξέρεις την αλήθεια και τι ψέμα. Έτσι,
1: σίγουρα, ναι.
0: Έχουν χαθεί πολλά πράγματα στη διαδρομή, έχουν βρεθεί άλλα, έχουμε κέρδη, έχουμε και ζημίες, όπως σε όλα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εκεί βέβαια, τώρα πια ο δημοσιογράφος νομίζω ότι τότε η δουλειά του ήταν να περιγράψει τι έγινε.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι τώρα είναι να εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπει, mm-hmm, και τι μάλλον να κατευθύνει σωστά, έντιμα, τι πρέπει να δει από όλη αυτή την πληθώρα της εικόνας, των εικόνων, ο θεατής. Είναι, έτσι, αναμφισβήτητα, είναι πάρα πολύ χρήσιμος ο δημοσιογράφος.
0: Ο ρόλος, ναι. Εγώ θα με επιτρέψεις να πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν ίσχυε αυτό που περιγράφεις, που θα έπρεπε να ισχύει, θα ήταν ο τηλεθεατής, ο θεατής, πολλαπλά κερδισμένος, αλλά επειδή χρωματίζουμε άθελα ή θελημένα αρκετές φορές ο δημοσιογράφος στη μετάδοση, ξέρεις, χρωματίζει, εξαρτάται από πού πρόσκειται και πώς τα βλέπει τα πράγματα, μπαίνει το προσωπικό.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει υποκειμενισμός σε μια περιγραφή.
0: Μπαίνει το υποκειμενικό, ναι.
1: Αυτό είναι, συμβαίνει σε όλες τις, νομίζω στις περισσότερες, στα περισσότερα επαγγέλματα, ακόμα και το επάγγελμα του ιστορικού. Υπάρχει ένας υποκειμενισμός πάντα, ναι, στο πώς θα περιγράψει.
0: Πώς θα περιγράφει ο ένας, πώς θα περιγράφει ο άλλος και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα το παίρνει ο φίλαθλος, παύλα ο παδός, παύλα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βάζει και το δικό του υποκειμενισμό,
1: ναι,
0: και φτάνουμε, ενώ παλιά ήταν μια περιγραφή αυστηρή κατά κάποιο τρόπο του αποτελέσματος, αυτό,
1: ναι,
0: έγινε, αυτός,
1: ναι,
0: κέρδισε, αυτό είναι,
1: ναι,
0: μην ασχολείσαι περαιτέρω, ενώ μπαίνουμε τώρα σε αναλύσεις, κουβέντες, παθιαζόμαστε, αρρωσταίνουμε.
1: Ενδεχομένως να μην υπήρχε και δυνατότητα της διασταύρωσης τότε,
0: ναι,
1: τόσο πολύ όσο σωστό, τώρα, έτσι.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε μια, να ακούσουμε τις δηλώσεις από ERT2 Sport, να ακούσουμε την Ανοστοπούλου από τη δισκοβολία.
2: Κατά κι αν είσαι, αν κάνεις κάτι λάθος, δεν πάει με τίποτα. Εντάξει, συνεχίζουμε. Βγήκαμε υγιείς από αυτόν τον αγώνα.
3: Πες μας μια τεχνική λεπτομέρεια που μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, κάτι ελάχιστο που μπορεί να επηρεάσει αρκετά μέτρα.
2: Αν δεν κυνηγάς το δίσκο στο τέλος και φεύγεις αριστερά, είναι το πιο σημαντικό αυτό.
3: Κάτι που εμείς δυσκολευόμαστε σίγουρα να δούμε, εσύ όμως το καταλαβαίνεις εύκολα. Χρυσούλα, φέτος έχεις κάνει, αν δεν κάνω λάθος, πιο περιορισμένο αριθμό αγώνων σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε. Υπάρχει κάποια αιτία ή είναι συγκυριακό αυτό?
2: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά όχι, δεν νομίζω. Όχι, όχι.
3: Και η συνέχεια από εδώ και πέρα είναι μια σεζόν που ολοκληρώνεται ή θα κατέβεις μεσογειακούς?
2: Μεσογειακούς έχουμε, ναι. Μακάρι να βγει εκεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
3: Με ποια επίδοση αυτήν την εποχή θα αισθανόσουν πιο ικανοποιημένοι?
2: Ήμουνα καλά σήμερα για να βγει ένα season best, δηλαδή πάνω από 57-70. Δεν βγήκε αυτό, δηλαδή μακάρι να βγει στον τελευταίο αγώνα.
3: Στο ευχόμαστε. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν και δηλώσεις από το άθλημα της δισκοβολίας, της Αναρωστοπούλου. Οτιδήποτε άλλο προκύψει στη συνέχεια και μάλλον θα προκύψει σε κανένα τέταρτο, σε 20 λεπτά. Από ό,τι βλέπω όσον αφορά το πρόγραμμα εδώ, θα είμαστε σε επιφυλακή. Να κλείσουμε να το αμπαλάρουμε το θέμα που μας προσέφερε με ευγενική χορηγία η Νατάσα Τζόβεν.
1: Και με μεγάλη χαρά.
0: Για πες μας λοιπόν, για να συνειδητοποιήσουμε τη διαφορά των εποχών, αν είναι αυτό δυνατόν μέσα σε 20 λεπτά, αλλά και μόνο εικόνες που μας προσέφερες μέσα από αυτά που υπόθηκαν, νομίζω πήραμε μια γεύση. Για πάμε.
1: Καταρχήν να πούμε ότι δεν ήταν όλοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αναφερόντουσαν στο παγκόσμιο κύπελο ως οι αγώνες του Μοντεβιδέο. Ναι. Έγιναν στο Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη ήταν οι αγώνες του Μοντεβιδέο. Δεν ήταν το παγκόσμιο κύπελο τόσο πολύ.
0: Ήταν η πρώτη χρονιά.
1: Ήταν η πρώτη χρονιά και
0: η πρώτη, ναι.
1: Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι τώρα πια τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για τη μετάδοση ενός αγώνα, την περιγραφή του, όλο αυτό που μας προσφέρει, το κινητό τηλέφωνο, το τελευταίο μέσο, ας πούμε, τεχνολογικό, είναι ότι συγκεντρώνει ό,τι έκανε ο τηλέγραφος, η εφημερίδα, το ραδιόφωνο μαζί τότε το 1930. Και όλα αυτά τα έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Και όχι μόνο αυτό, άμεσα.
1: Σε χρόνο μπορώ να σου πω και πριν μπει το γκολ, ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, είπαμε, όλα αυτά δεν είναι μόνο ωφέλη για την κοινωνία, για την ανθρωπότητα, για το παρόν. Έχεις και τις ζημίες σου. Αλλά αυτό οφείλεται στον καθένα από εμάς, πώς θα τα αξιοποιήσει, πώς θα τα αξιολογήσει και πώς θα τα μεταχειριστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για την παρουσία σου.
1: Πέρασα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε για την έρευνα, έτσι, και για τον κόπο και για τον χρόνο που έκανες. Και εδώ είμαστε εμείς. Να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ εδώ είμαι.
0: Να είσαι καλά, Νατάσα μου.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και εσύ, να είσαι καλά.
0: Θα οδηγηθούμε στο δελτίο και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Ήμερος, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας προς τη Μαρόνια Ροδόπης λόγω πυρκαγιάς. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνουν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα διπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές της Βυτικής Αττικής. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πάνω από 35 βαθμούς θα δείξει σήμερα ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν τουλάχιστον 92 εκατομμύρια άνθρωποι, σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Επιπόδος και για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου η Ισπανία, όπου αναμένονται τουλάχιστον 500,000 επιπλέον επισκέπτες. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να είναι το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Στο επίκεντρο, μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Για δίθεν μέτρα που δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κάνει λόγο για ελληνική λύση. Η κυβέρνηση άρχισε από τώρα τα ταξίματα εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας, σχολιάζει Νίκη. Και ολοκληρώθηκε από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Δημοσία δαπάνη κηδεύθηκε σήμερα και ο Στέλιος Ράμφος στο Χαλάνδρι. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Να κλαις αυτούς που δεν θα...

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας από το 1930 και την τότε πραγματικότητα, και μόνο που σκεφτόμαστε όλα αυτά τα χρόνια τι έχει διανύσει και τι εξέλιξη υπάρχει σε όλους τους τομείς, έτσι, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, σε όλα τα πράγματα για την ανθρωπότητα, ήταν πολύ χρήσιμο αυτό για να μπορούμε λίγο έτσι να γυρίσουμε λίγο πίσω και να βρούμε, πώς να πούμε, τις πρώτες ύλες του ανθρώπου, του καθενός από εμάς, και όχι όλα αυτά τα οποία γύρω μας έχουν έρθει και έχουν προστεθεί και το κάνουν πιο πολύπλοκο, πιο δύσκολο, πιο και ξεχνάμε καμιά φορά ότι η απλότητα είναι και ό,τι το καλύτερο. Έτσι, το να είσαι απλός, καθημερινός και όχι πολύπλοκος και πολυσύνθετος και να κάνεις σκέψεις, σχέδια, να οργανώνεις, να φτιάχνεις στο μυαλό σου πράγματα τα οποία τις περισσότερες φορές δεν γίνονται και πραγματικότητα, έτσι. Paris Saint-Germain το βράδυ, θα ακούω το. Καλημέρα, λέει ο Αριστοτέλης. Ποιος θα μας αποζημιώσει για τις φωτιές που μας άναψε ο Ολυμπιακός χθες με την εμφάνιση στον Αιμοστρόβιλο, όπου φυσάει ο άνεμος και όποιο πάρει ο χάρος. Τα βλέπετε. Εντάξει, ψυχραιμία, παιδιά. Ο Ολυμπιακός θα ξεκουραστεί τώρα, θα οργανωθεί, θα γίνουν οι απαραίτητες προσταφαιρέσεις, προσθήκες, αλλαγή πλεύσης. Για να το πω καλύτερα και για να σας τονώσω, γιατί έχω και εγώ φίλους Ολυμπιακούς και θέλω να τους βλέπω χαρούμενους. Όχι εις βάρος μου, βέβαια. Έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Δεν είμαι και τόσο υπεράνω. Έτσι. Καλημέρα, Φωτάρα, λέει ο Άκης. Πανάθα μόνο από Ιωάννινα. Μπατζανάκια, Πάνος και Άκης. Τα Γιάννενα, να δούμε πότε θα έρθουμε εκεί καμιά βόλτα, παιδιά. Παρίσι Ζερμέν για κατάκτηση Super Cup, λέει και ο Γιώργος. Κοντά μας είναι. Με στο ίδιο πνεύμα και μήκος και κύματος. Συμπλέουμε. Πανάθα ήταν μια χαρά μέχρι την ώρα που έκανε τις αλλαγές. Τι κάπνισε εκεί την ώρα, λέει. Δεν ξέρω, λέει ο Νίκ. Παιδιά, δεν ξέρετε εκείνη την ώρα το μυαλό του προπονητή, του ειδικού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, γιατί παίρνω σαν αρχή ότι έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν που φέρνουμε να καθοδηγήσει το πλοίο. Έτσι. Γιατί θυμόμαστε και θέλω να θυμίσω τους φίλους μου Ολυμπιακούς ότι στο παρελθόν, πριν ένα χρόνο ήταν 1,5, ο Μέντι ξέρει. Δεν δέχονταν κουβέντα. Τώρα τι έγινε, δεν ξέρει. Δεν γίνεται να με ξέχασε. Εκτός αν είναι σε προχωρημένη ηλικία, 85-90, και συμπλέουν άλλα πράγματα. Άρα, κατάλαβες τώρα. Θα μου πει ο άλλος, και εγώ παλιά ήμουν ερωτευμένος. Ή οι άλλοι. Και τα βλέπα τα πράγματα αλλιώς. Έλεγα ότι πει η αγάπη μου. Συν το χρόνο όμως, μπαίνουν και άλλα. Ναι, αυτό να το δεχτώ. Μετά πάμε σε προβλήματα σχέσεων. Έτσι. Δεν είναι θέμα προπονητή, φιλάθλου, παίχτη, διοικητικού, παράγοντα, ιδιοκτήτη. Πάμε σε άλλα θέματα σχέσεων. Θα βρω μια αρμόδια να τα αναπτύξουμε και αυτά. Χρυσούλα μου, εντάξει, τι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Καλά τώρα, έτσι, Και έρχεται εδώ ο Νίκος με το μήνυμά του. Έτσι, καλημέρα Νίκο. Παρόλα παιχταρά, λέει, γιατί μόνος. Τα βλέπεις. Δεν είμαι μόνος, έχω τον Λουκά, έχω τη Χρυσούλα, έχω εδώ χίλιους δύο. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας πραγματικά. Μόνος μπορεί να είσαι μες στο μυαλό. Έτσι. Δεν πάει να πει ότι η παρουσία είναι απουσία, ούτε και η απουσία είναι παρουσία, που μπορεί να είναι μακριά, ας πούμε, αλλά να είναι παρόν. Οι αποστάσεις καμιά φορά δεν παίζουν και τόσο ρόλο. Όλα στο μυαλό. Πω, πω, πολύ φιλοσοφία σήμερα. Καλημέρα Γιάννη. Πώς φαίνονται οι Μαλδίβες, μωρό μου, λέει. Μου στέλνει μια καλλιογραφία ο φίλος ο Γιάννης. Λουκουματζή δεν βλέπω και ανησυχώ. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα που παρά 20 θα ξεκινήσει η προσπάθεια που λέγαμε νωρίτερα. Μισό λεπτό να δω. Εμμανουηλίδου στην πρώτη σειρά, προκριματικός για τα 200 μέτρα. Η Τσουκαλά είναι στη δεύτερη σειρά, σας θυμίζω, και η Σπανουδάκη στην τρίτη σειρά. Μόλις έχουμε την Εμμανουηλίδου, θα κάνουμε σύνδεση με τη βοήθεια της Χρυσούλας. Οι αθλήτριες ετοιμάζονται και είμαστε πανέτοιμοι να συνδεθούμε τώρα, κύριε Λουκά. Πάμε.
1: πάρει και το τελευταίο μέτρο. Μία στροφή λοιπόν εδώ, μία ευθεία και μια μεγάλη ελληνική προσπάθεια σε αυτήν την σειρά, την πρώτη σειρά, σε όλες τις σειρές, αλλά εδώ η Πολυνίκη Μανουλίδου στη μάχη για τους ημιτελικούς των 200 μέτρων. Την προσέχουμε στο 8. Έχει μπροστά της τη Λόρεν Ρόι. Έφυγαν! Για να δούμε τι θα κάνει η Πολυνίκη Μανουηλίδου. Εδώ φεύγει πολύ καλά η Τάκατς και έχει ήδη περάσει την Άμουντσεν. Και τώρα και την Πολυνίκη και είναι στην πρώτη θέση με διαφορά από τις υπόλοιπες. Ανεβαίνει η Πολυνίκη Μανουηλίδου. Παλεύει, το παλεύει. Η Τάκατς και η Πολυνίκη πάει για τη δεύτερη θέση. Η Τάκατς 22-84. Αν δεν είναι δεύτερη θα είναι τρίτη. Θα δούμε το χρόνο. Αυτός είναι που μετράει. Το είπαμε. Τάκατς καθαρά, ξεκάθαρα στην πρώτη θέση με το 22-84. Season best για την αθλήτρια από την Ουγγαρία. 23-15 season best και είναι ένας χρόνος ο οποίος πιστεύω θα της δώσει την πρόκριση. Το 23-15, 23-16 η Κιβίκας season best και αυτή από την Εστονία. Η Ρόη έμεινε πιο πίσω. Να τη Πολυνίκη. Μια πολύ ωραία προσπάθεια σε ένα αγώνισμα που της ταιριάζει, στο αγαπημένο της αγώνισμα. Νομίζω εδώ εύκολα θα μπει στα ημιτελικά. Θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος, κοιτάξτε εδώ, είχε τη Ρόη μπροστά της, πως έχει μπει η Τάκατς και από εδώ και πέρα ανεβαίνει. Η Κίβικας από την Εστονία παλεύει και αυτή, αλλά στα τελευταία μέτρα θα δείτε πως θα πέσει μπροστά της για να πάρει αυτή την δεύτερη θέση.
0: Λοιπόν, μέχρι να πέσει στην πισίνα η Τσουκαλά, εμείς εδώ θα ταξιδέψουμε πάνω σε αυτά που λέγαμε. Και μάλιστα έχω να σας κάνω και μία πρόταση, αν μου το επιτρέψει εδώ η Χρυσούλα και μου δώσει το OK, να την αναζωογονήσω λίγο, διότι πηγαίνοντας σε ένα καφέ της προάλλες και εξής θα ξέρετε, μισό λεπτό, πάρε μια ανάσα, ακούω αυτό. Είπαμε Paris Saint-Germain. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Τώρα δεν μπορώ, Ρούλα, τώρα να ασχοληθώ. Ναι, Paris Saint-Germain, συγγνώμη κιόλας. Με την Aston Villa έχω προηγούμενα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Ναι, στην πρόταση. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε χάσει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα καφέ και πλέον ο Φρέντο, γιατί παλιά είχαμε ένα φραπέ. Είσαι προλάβει φραπέ. Παίρναμε το φραπέ, ξένιαζες. Που πας, πάει να πιω ένα φραπεδάκι. Τελείωνες. Μετά αρχίσαμε. Εσπρέσο, λούγκο, λάτε, ξέρω εγώ, με διάφοροι, με ζάχαρη, με γάλα, πώς το λένε αυτό, αμυγδάλου, 1002. Λοιπόν, τώρα θα σας πω εγώ την πρόταση που μόλις έφτασε, που την έστειλε ένας ξαδερφός μου από το Χιούστον και δεν την έχετε ακούσει καθόλου. Θα μου πεις αλήθεια, μα είναι έτσι. Λοιπόν, έχει αρχίσει να γίνεται μόδα ο εσπρέσο. Τι. Μάτσα. Μάτσα, βίβλιο χτες. Μάτσα, αυτά είναι ξεπερασμένα. Λοιπόν, έχει αρχίσει να γίνεται μόδα, μην με ξαναδιακόπτεις. Έτσι. Ο εσπρέσο με χυμό πορτοκάλι. Το έχεις ξανακούσει αυτό? Όχι, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω τέτοια. Δοκίμασε πρώτα και μετά. Συγγνώμη. Λοιπόν. Φρέντο εσπρέσο με χυμό πορτοκάλι. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία από το TikTok. Έγινε μόδα. Και όπως καταλαβαίνετε, όσοι το έχουν δοκιμάσει, έτσι, θέλω πρώτα να δοκιμάσετε και μετά, έτσι, πάτα ξανμένα, άκουσον δε. Πρώτα δοκιμάζω και μετά εκφέρω άποψη και γνώμη. Λοιπόν, όσοι το έχουν δοκιμάσει έχουν μείνει, πώς το λέει ο λαός, ναι, αυτό. Ο καθένας σκέφτηκε αυτό που θέλει, κατάλαβες. Οπότε είναι αυτό που λέει αποσιωπητικά, βάζεις τι θέλεις και συνεχίζω εγώ. Έχει γίνει πολύ grand succès ο εσπρέσο, επαναλαμβάνω, με χυμό πορτοκάλι. Η αναλογία έχει ως εξής, γιατί δεν απλώς λέμε την είδηση. Εδώ μεταφέρουμε όσο μπορούμε καλύτερα να αξιοποιήσετε και όλες αυτή την πληροφορία για να απολαύσετε το συγκεκριμένο Έτσι, είναι, συνδυάζει το χυμό, προσέξτε, την υγεία, έτσι, τα θετικά του πορτοκαλιού με το πορτοκάλι. Τρία μέρη χυμός πορτοκαλιού, παρακαλώ. Έτσι, το σημειώνεις, Ένα μέρος εσπρέσο και παγάκια όσα γουστάρεις. Βάλτε το καλαμάκι, τραβήξτε μία και αύριο να μου πείτε.

Μιλάμε για ρόφημα άλλο. Που... πώς το λέγανε, il gusto perfetto. Διαβάζω εδώ ότι. Υποσημείωση, έτσι. Δεν πάει να πει ότι επειδή έχει πορτοκάλι ο καφές είναι υγιεινό ρόφημα. Έτσι, μην γίνει καμιά παρεξήγηση, έτσι, και λέει ο άλλος, μα πίνω χυμό. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια ιδέα η οποία περπάτησε, περιέχει και βιταμίνη C λόγω του πορτοκαλιού, έτσι, περιέχει όμως και το καρδαμωτικό του καφέ που μπορεί να σε τονώσει και να σου δώσει, ας πούμε, 1-2-3 ώρες να μην πας για ύπνο κατευθείαν, αβάντζο που λένε και στο μπιλιάρδο.

0: puisque c'est ton tour.
1: Αρχίσαν τώρα εδώ, μου στέλνουν μηνύματα και μου βγάζουν κάποιο. Πώς ονομάζεται αυτό, πώς θα το ζητήσουμε. Και κάποιοι άλλοι πιο προχωρημένοι, πιο προχώ, πρόσεξε, μου στέλνουν και διάφορα ερωτικά, έτσι, όχι μηνύματα, μην παρεξηγηθώ έτσι, τίτλους, ονομασίες, παιδάκι μου, του συγκεκριμένου ροφήματος, γιατί πώς είναι το μάτσα λάτε, ξέρω εγώ, ή τα άλλα, να ξέρουμε, λέει, πώς θα το ζητήσουμε, έτσι, τώρα... Ακόμα δεν έχουν, βαφτίσια δεν έχουν γίνει. Ακόμα είμαστε σαν σπάργανα. Τώρα εξελίσσεται η κατάσταση. Και εγώ σας κρατάω απασχολημένους μέχρι ότου η Τσουκαλά δώσει το μακροβούτι και ξεκινήσει η κούρσα. Πάμε.
2: Η αθλήτρια του Νίκου Χαλάτση.
1: Μπερδέθηκα και εγώ. Συγγνώμη. Δεν γίνεται σε εκατομμυριά στο μυαλό, ρε Λουκά μου. Συγγνώμη. Ξεκινάει, είναι 200 μέτρα.
2: Η Πρέπενς έχει την καλύτερη επίδοση που είναι στον ένατο διάδρομο από τις συμμετέχουσες σε αυτή τη δεύτερη σειρά. Υπάρχουν αρκετές αθλήτριες κοντά στα 23 δευτερόλεπτα. Έφυγαν. Σαμπαϊτίτε βγαίνει πάρα πολύ δυνατά. Η Τσουκαλά πιέζει τη Σβένσον. Προσπαθεί να βγει καλά μπροστά από η Τουρκάλα, η Ελίφ Πολάτ. Και η Σαμπαϊτίτε από την εξωτερική τελικά. Η Πρέπενς, η Τσουκαλά μένει πίσω 23-17 με αντίθετο άνεμο 0,4. Καμπιόλο και Σβένσον τα πήγαν καλά. Το 3-16 Πρέπενς. Ισοφάρισε ατομικού ρεκόρ 23-30 για την Σβένσον που είναι στην δεύτερη θέση. 23-35. Όλες οι αθλήτριες αυτή τη σειρά έκαναν χειρότερο χρόνο από την Εμμανουηλίδου.
3: Μπράβο, αυτό μας ενδιαφέρει.
2: 23-15 η Εμμανουηλίδου. 23-16 Πρέπενς που νίκησε. Η Τσουκαλά κάνει καλύτερη φετινή, 20, να δούμε το επίσημο, 23-80 δίνεται αρχικά, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι πιο κάτω. Η Στένιτς δεν ξεκίνησε. Ενώ ξαναβλέπουμε τα τελευταία μέτρα, 23-77 καλύτερη φετινή για την Τσουκαλά. Η Πολυνίκη παρακολούθησε αυτή τη σειρά, έπεται της Ραφαέλας Πανουδάκη, αλλά πάμε γιατί είναι στη μεικτή ζώνη, την έχει ο Περικλής μακρύς και μπορεί να αισθάνεται καλύτερα, φαντάζομαι, μετά από αυτό που είδε. Περικλή, έχεις το λόγο.
4: Είμαστε όντως εδώ με την Πολυνίκη. Μας πήρε λίγο χρόνο για να συνέλθεις, γιατί υπάρχει λόγος πίσω από αυτό. Season Best 23-15 με αντίξωες συνθήκες, έτσι.
5: Η αλήθεια είναι ότι Season Best. Είμαι χαρούμενη που έχω περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση στον ημιτελικό. Σίγουρα περίμενα κάτι καλύτερο σε χρόνο. Βέβαια όμως έχω περάσει πολύ δύσκολα τελευταία. Ήμουνα μία εβδομάδα άρρωστη με αντιβίωση. Έπαθα αλλεργική αντίδραση από την αντιβίωση. Έβγαλα σε όλο το σώμα μου εξανθήματα. Έτρεχα την προηγούμενη εβδομάδα στα νοσοκομεία 3 φορές. Όμως είμαι εδώ. Με έχει κρατήσει ένας βήχας που στο 200 με κουράζει πάρα πολύ. Και στην εκκίνηση δεν μπορούσα να ηρεμήσω όμως. Είμαι εδώ πέρα. Παλεύω κάθε μέρα για το καλύτερο. Φέτος η χρονιά για μένα ήταν, να πω, από τις χειρότερες. Ήταν από τις χειρότερες ψυχολογικά, σωματικά. Έχω περάσει πολύ δύσκολα, αλλά είμαι εδώ και το παλεύω, κάνω το καλύτερο που μπορώ πάντα.
4: Και εγώ θα πω ότι είσαι και στο αγώνισμά σου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είσαι φιναλίστ από την τελευταία διοργάνωση στη Ρώμη το 2024. Η σίγουρη πρόκριση πια, γιατί και όλες να σε περάσουν που δεν θα συμβεί αυτό, σου δίνει πρόκριση στον ημιτελικό. Εγώ θα πω πιθανώς και ένα καλύτερο διάδρομο τώρα, αφού είσαι ψηλά στις χρόνους.
5: Μακάρι να πάρω ένα καλό διάδρομο, όμως... Εντάξει, όταν είσαι καλά, νομίζω δεν παίζει ρόλο. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για μετά. Και αυτό.
4: κοντά στα 22 να ξεκινάει ο χρόνος. Νομίζω ότι το έχουμε. Το έχουμε.
5: Το έχουμε, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
4: Δήμητρα, είσαι έτοιμη να σου δώσουμε χρόνο? Όχι, θα χρειαστεί λίγο χρόνο η Δήμητρα Τσουκαλά. Επομένως, θα δούμε την τρίτη σειρά με τη Ραφαέλα και θα επιστρέψουμε εδώ. Ευχαριστώ. Πολύ, Νίκη.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε για λίγο εδώ για να ξαναπάμε να ακούσουμε και την τρίτη σειρά. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε όσο δυνατόν καλύτερα για τα κορίτσια. Να καλημερίσω τον Γιάννη από την Εδιψό, τον Νίκο που στέλνει και αυτός εδώ τις καλημέρες του, ο Θοδωρής από την Κορώνη. Βέβαια η Αθήνα μπορεί να έχει αδειάσει, αλλά η περιφέρεια έχει γεμίσει και φωτογραφία. Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα εκεί. Λίγο θερμοκρασία να γίνει λίγο πιο βατή, γιατί αυτά τα 38 πλάς, εντάξει, είναι και λίγο κουραστικά. Γεια σου Θοδωρή. Ο Θεοφάνης όλα ανάποδα λέει για το θρύλο. Πρώτα ο τραυματισμός και αλλαγή. Κόκκινη ο Φορτούνης. Τι έγινε λέει, έχει πέσει περονόσπορος. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε γενικές γραμμές, Θεοφάνη μου, έρχονται καλύτερες μέρες. Η κλήρωση για τους φίλους που ρωτάνε για τον Ολυμπιακό αλλά και για τις όλες τις ομάδες, για τους ομίλους, θα γίνουν 28 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, 28 Αυγούστου, τέλος του μήνα, για τη League Phase όλων των διοργανώσεων. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τότε έχουμε θεματάκια τα οποία θα βρούμε μπροστά μας για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Αυτό που περιμένουμε, επαναλαμβάνω, είναι η τρίτη σειρά για τα 200 μέτρα γυναικών. Η τρίτη σειρά όπου θα συμμετάσχει η Σπανουδάκη. Εμείς πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Θυμίζω 8 η ώρα το Super Cup ΑΕΚ Όφη κάτω στην Κρήτη. Ζωντανή μετάδοση και καταλαβαίνετε ότι όλοι είναι οι φίλοι της ΑΕΚ αλλά και του Όφη, είναι σε εγρήγορση. Χθες αυτή την ώρα είχαμε εδώ μέσα από την εκπομπή και την συνέντευξη των δύο προπονητών αλλά και του Ανδρούτσου με τον Μάνταλο, του Μάνταλο με τον Ανδρούτσο, των δύο παικτών από τις δύο ομάδες για το σημερινό μεγάλο αγώνα. Και είναι ο πρώτο τρόπαιο, ο πρώτος αγώνας που θα οδηγήσει στην κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της χρονιάς. Ο Αντώνης και η Αθηνά είναι κοντά μας, μας έστειλαν φωτογραφία με ένα, πώς το λένε, από το γραφείο σ' ακούμε. Και βλέπω τη φωτογραφία και λέω μια χαρά εδώ με τα Aperol, ο Αντώνης και η Αθηνά.

0: Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα και λέει ποιοι αξίζουν εδώ από την Era Sport. Θα ξεπεράσω ένα όνομα στην αρχή, θα το προσπεράσω μάλλον. Μαυρογεννής Παπα-Νικολάου είναι ό,τι καλύτερο στην Era. Συμπεριλαμβάνει και εμένα το μενού. Απλή με αίσθηση χιούμορ, χωρίς να το παίζουν ειδικοί, κάνοντας βαθιστόχαστες αναλύσεις. Πάμε τώρα, ξεκινάει. Πάμε να ακούσουμε και την τρίτη σειρά.
1: Γκάγιος έχει τρέξει 22.91, η Μπορέρο 22.97. Βλέπουμε την Γκάγιος. Ντέλφινεν Κάσα έρχεται από το χάλκινο μετάλλιο των 100 μέτρων, ενώ η Ντάλια Καντάρη έχει ήδη υπάρξει 7η σε ευρωπαϊκό τελικό. Όλα λοιπόν έτοιμα, περιμένοντας τους χρόνους για την πρόκριση. Έφυγαν οι αθλητές. Προσέχουμε στο 3 την Ραφαέλα Σπανουδάκη. Μπροστά της έχει την Γκάγιος και την Μπορέρο στο 4 και 5, η οποία Γκάγιος τρέχει φανταστικά ήδη για να μπει μαζί με την Καντάρη στην πρώτη θέση, και η Χατζηρίγα, η Ραφαέλα πάει πάρα πολύ καλά και αυτή για να πάρει την τρίτη θέση. Ενδεχομένως στα τελευταία μέτρα η Γκάγιος πρέπει να ήταν μπροστά της. Η Μπορέρο η Ισπανίδα, η Καντάρη τερματίζει στην πρώτη θέση. Είδατε πόσο δυνατά μπήκε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. 23-37 κάνει season best η Ραφαέλα. Πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σε χρόνους, Χρήστο, για να δούμε αν έχουν περάσει.
2: Είναι μέσα. Μπράβο. Σίγουρα μέσα. Πιστεύω.
1: Μέχρι και εν κάσα γράφει 23-41, την πέρασε η Ραφαέλα, όπως και την Γκάγιος που είχε έρθει εδώ με τον καλύτερο χρόνο. Να τη Ραφαέλα.
2: Είναι μέσα, ναι.
1: Μπράβο της. Μπράβο και στα δύο κορίτσια. Και στο season best που έγραψε και η Δήμητρα Τσουκαλά, βέβαια, παρότι μένει εκτός. Βλέποντας ξανά την κούρσα, έχει μπει πολύ καλά εδώ στο πρώτο κατοστάρι. Η Καντάρη είναι
2: ενδέκατη, η Ραφαέλα, τρίτη πολυνίκη στους χρόνους. Είναι μέσα στη δωδεκάδα και οι δύο. Και η τρίτη θα,
1: πολύ σημαντικό.
2: Η πολυνίκη θα πάρει και καλή σειρά.
1: Η Ιταλίδα γράφει
2: διάδρομο.
1: 23-14, η Μπορέρο 23-35 και 23-37 με season best η Ραφαέλα Σπανουδάκη περνάει λοιπόν στα ημιτελικά. Θυμίζω στο Βερολίνο έτρεξε προκριματικά 100 μέτρων όπως και Σκυτάλη. Στο Μόναχο ήταν 19η στο κατοστάρι και συμμετοχή πάλι με την Σκυτάλη. Όπως και στην Ρώμη με την Σκυτάλη των γυναικών, η οποία κατετάγει τότε 15η. Τώρα, στο καλό της αγώνισμα. Στο...
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι αισιόδοξα για τις κοπέλες. Τουλάχιστον οι δύο θα πάνε στον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουν για το καλύτερο όσον αφορά το χρόνο. Γύρω στα 23 δευτερόλεπτα. Εάν πέσουν κάτω, νομίζω έχουν περισσότερες από τα 23 ελπίδες για τον τελικό. Να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Έφτασε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Αύριο θα είμαστε μαζί το πρωί, μαζί με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου, 10-12, για δύο ώρες, για να κουβεντιάσουμε και να λύσουμε απορίες και επιτέλους να γίνει μια συζήτηση πρέπουσα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν κοντά μας σήμερα στην ρύθμιση των ήχων και την Ματίνα Κανελοπούλου νωρίτερα. Το Λουκά Λουκά που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα υπόλοιπα αύριο το πρωί στις 10. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι 2.

0: Έρα σπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 όπως κάθε μέρα με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μος στο μικρόφωνο. Σε πλήρη εξέλιξη συνεχίζουν να βρίσκονται τόσο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όσο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία, μία ακόμη από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έφτασε στην κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης για τέταρτο σερί Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ένα καταπληκτικό ρεκόρ από τον Μίλτο Τεντόγλου, που έχει πάρει τον τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση για πρώτη φορά, μόλις την πήρε το 18 στο Βερολίνο. Ξαναπήρε το χρυσό μετάλλιο στην επόμενη διοργάνωση το 22 στο Μόναχο, το 24 στη Ρώμη και το 26 τώρα στο Μπέρμιγχαμ, χθες βράδυ. Έγραψε ιστορία ξανά με χρυσά γράμματα ο Μίλτος Τεντόγλου, που έφτασε συνολικά την κατάκτηση των 11 μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις. Το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021, όπως και στο Παρίσι στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το χρυσό το 23 στη Βουδαπέστη, το αργυρό μετάλλιο το 22 στο Γιουτζίν. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου έχει χρυσό στο Βελιγράδι το 22 και το 24 στην Γλασκόβη. Και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου το 19 στη Γλασκόβη, το 21 στο Τορούν και το 23 στην Κωνσταντινούπολη. Σας ανέφερα και πριν από λίγο τα χρυσά μετάλλια που έχει κατακτήσει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είπαμε αυτό ήταν το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο. Είχαμε ακόμη χθες την πρόκριση στον τελικό του άλματος επί κοντό και τη Στεφανίδη και τη Αδαμοπούλου. Και η Κατερίνα Στεφανίδη με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, καθώς ξεπέρασε τα 4.50, που αποτελεί και κορυφαία προσωπική της επίδοση για φέτος. Κατάφερε να περάσει τον τελικό με την δεύτερη καλύτερη επίδοση, επαναλαμβάνω, δεύτερη θέση, ας το πούμε έτσι. 4.50 έχει και η πρώτη, αλλά με λιγότερες άκυρες προσπάθειες. Στον τελικό προκρίθηκε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, που κατάφερε να κάνει άλμα στα 4.40. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση το βράδυ της Πέμπτης και στον τελικό του άλματος επί κοντό. Θα τα πούμε και αναλυτικά στην πορεία, διότι είχαμε και ελληνικές συμμετοχές και στα αγωνίσματα που ξεκίνησαν σήμερα, που μάλλον γίνονται σήμερα τα προκριματικά. Στην δισκοβολία δεν κατάφερε η αθλητριά μας η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου να κάνει την επίδοση που θα ήθελε. Είναι δέκατη στο δικό της γκρουπ, είναι σε εξέλιξη το δεύτερο γκρουπ, αλλά η Αναγνωστοπούλου δεν είχε ελπίδες να είναι στον τελικό. Για την ώρα είναι 15η και η ίδια δεν ήταν ευχαριστημένη με την δική της επίδοση. Είχαμε ωστόσο πολύ σημαντική παρουσία δύο Ελληνίδων αθλητριών στα 200 μέτρα. Η Πολνίκη Εμμανουηλίδου πήρε την δεύτερη θέση στη δική της σειρά και έχοντας μάλιστα και τον τρίτο καλύτερο χρόνο, πέρασε στα ημιτελικά, κάνοντας καλύτερη επίδοση για φέτος για την ίδια, με χρόνο στα 23-15 στα 200 μέτρα. Επίσης την πρόκριση, επίσης με καλύτερη επίδοση για την ίδια για φέτος, πήρε η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία είχε χρόνο 23-37 και πέρασε ως 11η στους ημιτελικούς, στους οποίους προκρίθηκαν οι 12 καλύτερες αθλήτριες. Είχαμε και τρίτη ελληνική συμμετοχή από τη Δήμητρα Τσουκαλά, που είχε χρόνο 23-77 και ήταν 21η στην κατάταξη.

0: Οι ελληνικές συμμετοχές είναι οι εξής για σήμερα. Έχουμε τριπλή παρουσία στο Τριπλούν με τον Νικόλα Ανδρικόπουλο, τον Ανδρέα Πανταζή να μετέχουν στο πρώτο γκρουπ, επαναλαμβάνω, στο Τριπλούν. Είναι το απόγευμα αυτά τα αγωνίσματα, για την ακρίβεια θα διεξαχθούν το βράδυ. Ενώ έχουμε και τον Δημήτρη Τσιάμι να γράφει ιστορία, καθώς μετέχει στο 8ο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα στα 44 του χρόνια. Η πρώτη παρουσία είχε καταγραφεί το 2010 και μπαίνει σε μια πολύ μικρή λίστα αθλητών ανεξαρτήτως έτσι καταγωγής που έχουν πραγματοποιήσει 8 συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γίνεται ένας εκ των τριών ο Δημήτρης Τσιάμης. Γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου του 1982 στην Καρδίτσα, ο Τσιάμις είχε πάρει μέρος για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως είπαμε, το 10 στην Βαρκελόνη, και από τότε συμμετέχει ανελιπώς στην διοργάνωση. Είχε την 7η του παρουσία πριν από 7 χρόνια στην Ρώμη, ενώ εμείς θα κάνουμε σύνδεση με την R2 Sport για να ακούσουμε δηλώσεις της Ραφαηλίδου.
1: Αέρα τιμίων 0,6. Παιδιά, έχω να πω ότι η ψυχή μου είναι μοναδική. Το πρωί δεν λειτουργώ. Είχα και κόντρα, είχα και τον τρίτο διάδρομο. Όλα τέλεια, πάμε το απόγευμα τώρα.
2: Εντάξει, θα σε ρωτήσω πολλά. Μια τελευταία έτσι κουβέντα για τον σημερινό απογευματινό βραδινό ημιτελικό.
1: Είμαι απογευματινός τύπος. Το πρωί δεν λειτουργώ καθόλου. Οπότε πάω και να τα δώσω όλα.
2: Έφυγες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Ραφαέλα.
0: Ραφαέλα Σπανουδάκη, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Απλά τα εντάχει. Είπα αυτό. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν, η οποία πήρε, όπως είπαμε, το εισιτήριο για τα βραδινά ημιτελικά, όπως και η Πολυνή και η Μανοηλίδου, στα 200 μέτρα. Είχε χρόνο στα 23.37 η Ραφαέλα Σπανουδάκη, που είπαμε αποτελεί την καλύτερη επίδοσή της για φέτος. Και με βάση τις δηλώσεις της, περιμένουμε ακόμη καλύτερη επίδοση από την ίδια το απόγευμα, γιατί όπως είπε, δεν είμαι πρωινός τύπος, είμαι απογευματινός. Η Πολυνή και η Μανοηλίδου είχε χρόνο 23.15. Το βράδυ στις 10 και 20 είναι προγραμματισμένες οι δύο σειρές, ή μάλλον τρεις σειρές των ημιτελικών. 10 και 20 επαναλαμβάνω, 3 ώρες των ημιτελικών. Ο τελικός, μακάρι να έχουμε και εκεί η ελληνική παρουσία, είναι προγραμματισμένος για αύριο.

0: Λέγαμε για το Τσιάμι ότι είχε την πρώτη παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 10 στη Βαρκελόνη. Έκτοτε μετέχει ανελιπώς. Κατάφερε να πάρει το εισιτήριο, την πρόκριση και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Και θα γίνει ένας εκ των τριών αθλητών που φτάνουν τις 8 συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο άλλος είναι ο Νορβηγός, ο Έιβιντ Χέντριξεν, σε ηλικία μόλις 35 ετών, στη σφυροβολία, έτσι. Με τη συμμετοχή του σε αυτό το αγώνισμα ανέβηκε στις 8 παρουσίες σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ενώ αναμένεται να ακολουθήσει την Κυριακή με το μαραθώνιο ο 40χρονος Ιταλός, ο Ντανιέλε Μεούτσι. Ο Δημήτρης Τσιάμις το απόγευμα θα γράψει όμως και αυτός τη δική του ιστορία. Μαζί με τους άλλους δύο θα γίνουν οι μοναδικοί αθλητές που θα έχουν τόσες συμμετοχές, 8 τον αριθμό, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το μεγάλο πρόσωπο βεβαίως του αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Χθες με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια δεν επιχείρησε τα άλλα δύο και με κόντρα άνεμο που γενικά δεν του αρέσει και προφανώς δυσκολεύει όλους τους αθλητές, κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο, ξεπερνώντας, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Ιχάμερ, τον Ελβετό δεκαθλητή, ο οποίος όμως έχει πολύ καλές επιδόσεις και στο μήκος. Τον άφησε πίσω λοιπόν τον Ζίμον Χάμερ, που είχε άλμα στα 8.29 στην δεύτερη του προσπάθεια, με το 8.44 που έκανε στην δική του τέταρτη. Δεν επιχείρησε άλλα δύο άλματα. Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν χρειαζόταν και στη συνέχεια πανηγύρισε την κατάκτηση αυτού του χρυσού μεταλλίου. Και να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες στην κάμερα της ΕΡΤ ο Έλληνας πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά.
1: Των χρυσών μεταλλίων και για ένα 8.44 σήμερα σου αρέσουν μεγάλες επιδόσεις με κόντρα άνεμο 1.1. Είναι μια μεγάλη επίδοση, έτσι.
2: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να επιδείξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40, ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
1: Προφανώς επειδή έκανε και το 8.44, κατάλαβε ότι κερδίζει εκεί και άφησε έτσι την Πέμπτη και τελικά την Έκτη.
2: Ναι,
1: έτσι
2: άφησα, άφησα την Έκτη, την Πέμπτη. Για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο, γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιο, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες. Στην Έκτη, έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
1: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
2: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα. Σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί. Θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργω σε εσάς, δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία. Sorry. παιδιά το βγάλα και το άφησα εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πω, sorry.
0: Ήταν και αυτό το επικό σκηνικό στο τέλος με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε αφήσει το μετάλλιο στο παγκάκι, α το πούμε έτσι, που είχε δει ότι βρίσκονταν και τα άλλα δύο, έτσι, και το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο, και το ξέχασε να το πάρει μετά ο Μίλτος Τεντόγλου. Και αυτό έγινε και στον αέρα τη έρθει μεικτή ζώνη. Έφυγε τρέχοντας να το ψάξει το μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου. Το βρήκε εννοείται. Μάλιστα μετά την απονομή που έγινε και βεβαίως ακούστηκε και ο Εθνικός Ύμνος της χώρας μας, όπου ο Τεντόγλου υποκλήθηκε στους όσους βρίσκονταν από κάτω και τον χειροκροτούσαν, και υποκλήθηκε και τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο, έτσι, ο Μίλτος Τεντόγλου. Είδε όταν επέστρεψε στον χώρο που βρισκόνται οι Έλληνες αθλητές του Στίβου να τον υποδέχεται μαζί με τον Γιώργο Πομάση, τον προπονητή του, ο Σέρβος Ντράγκοντιν Τόπιτς. Διαβάζοντας και από τον φίλο Δημήτρη Τζάνη στον Γκαζέτα, ήταν ο άνθρωπος που, αν έχετε δει το βίντεο από τον Σέγας, από την ιστοσελίδα, από τα social media του Σέγας, υποκλήθηκε στο Μίλτο Τεντόγλου. Έσκυψε και κάθισε στο ένα του γόνατο και έκανε μια βαθιά υπόκληση στον Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Σέρβος Ντράγκουντιν Τόπης λοιπόν είναι βαθιά φιλελληνάς, όπως διαβάζω στο Γκάζετα. Είναι 55 χρόνων σήμερα, προπονητής στο ύψος. Είχε διαπρέψει ως αθλητής στο ύψος, είχε ατομικό ρεκόρ στα 2.38 και ήταν και ένας από τους μεγάλους αντιπάλους του Λάμπρου Παπακώστα, μάλιστα. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο Split το 90 και το 96 στο Χόλμη, στον κλειστό στίβο. Ήταν και χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Παρίσι το 97. Ο Τόπιτς έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα μαζί με τους αθλητές του για προετοιμασία στη χώρα μας. Και είπαμε, ήταν εκείνος που υποκλήθηκε στον Μίλτο Δεντόγλου. Βεβαίως, στα του στίβου, για να ολοκληρώσουμε το τι περιμένουμε σήμερα, και μην νομίζω ότι το ξεχάσαμε, έχουμε τον τελικό με τη συμμετοχή της Σταματίας Σκαρβέλη στην σφυροβολία στις 10 παρατέταρτο. Η Σταματία Σκαρβέλη είχε καταφέρει να πάρει την πρόκριση με τον 12η επίδοση και θέλει να κάνει καλύτερη βολή απόψε στις 10 παρατέταρτο, στον τελικό που θα ξεκινήσει δηλαδή εκείνη την ώρα, για να διεκδικήσει μια ακόμη διάκριση με τα ελληνικά χρώματα. Μακάρι λοιπόν να τα καταφέρει η Σταματία Σκαρβέλη. Είπαμε χθες και για την πρόκριση στον τελικό του άλματος επί κοντό των δύο Ελληνίδων αθλητριών μας, έτσι, της Κατερίνας Στεφανίδη και της Ανδριανοπούλου. Οπότε θα πούμε και περισσότερα στην συνέχεια. Για την ώρα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα σχεδόν τέτοια ώρα, τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, που βρίσκεται στο Παρίσι και μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα περιγράφουν τις συμμετοχές, τις προσπάθειες των Ελληνίδων αθλητριών και των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, σε ό,τι είχε να κάνει με τα αγωνίσματα της κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Έχουμε σήμερα δύο τελικούς να περιμένουμε μπροστά μας, πέραν των πρωινών προγραμματικών που είχαμε και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Είχαμε χθες και την φοβερή παρουσία της Αρτέμιδας Βασιλάκη στον τελικό. Θα τα πει καλύτερα ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου. Μια χαρά τα λες, μπορώ να σ' ακούω άμα θέλεις. Όχι, το θέλω ειλικρινά.
0: Σου δίνω το λόγο γιατί είσαι ο ειδήμων και στο κομμάτι της κολύμβησης και όχι μόνο, και θα μας τα πεις πολύ καλύτερα.
3: Ναι, είχαμε χθες την Βασιλάκη, η οποία έκανε ένα εκπληκτικό πανέλο ρεκόρ όταν είχε 6 δευτερόλεπτα το προηγούμενο. Μιλάμε για ότι διέλυσε το συνέδριψε. Νομίζω ότι λέμε συνέχεια συνέδριψε το παγκόσμιο, το πανελλήνιο ρεκόρ και όλα αυτά. Φαίνεται πολύ μικρή λέξη. εδώ το έκανε κομμάτια για την ψάνα.
0: Ναι, γιατί είναι ότι πριν να το πούμε αυτό, ή μάλλον να μας το εξηγήσεις και εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσεις τον χρόνο σου, έστω και ένα δευτερόλεπτο, έτσι, τον χρόνο τον δικό σου. Ήταν και δικό της το πανελλήνιο ρεκόρ το προηγούμενο. Και το έριξε κατά 6 δευτερόλεπτα. Είναι φοβερή επίδοση. Και είναι μόλις και 20 χρόνων, θα γίνει τον Οκτώβριο.
3: Ακριβώς, και είπε και η ίδια μετά στις δηλώσεις που έκανε στη διπλή ζωή, στην Κατερίνα Σοπουλού, είπε ότι περιμένει ότι θα κάνει κάποια στιγμή αυτό το χρόνο. Απλώς ήρθε τώρα και ένιωσε και αυτή μια μικρή, όχι έκπληξη, μια μικρή έκπληξη που της έδωσε πολύ μεγαλύτερη χαρά. Παρότι είναι τέταρτη, έτσι, σε ένα τελικό να έρθει σε τέταρτο με ανέβες στο βάθρο, βέβαια είχαν αρκετή απόσταση οι τρεις πρώτες. Δεν ήταν ότι έχασε για μια χεριά το μετάλλιο και το βάθρο, αλλά δεν το σκέφτεται καν αυτό. Όταν έρθει αυτός ο χρόνος, όλα τα υπόλοιπα τοπικίδια είναι πράγματα τα οποία δεν την ενδιαφέρουν. Αυτό της δίνει και μεγαλύτερη βέβαια γεώθηση για τη συνέχεια. Είπαμε, το πες και εσύ, ότι είναι πολύ μικρή ακόμα, και αντιλαμβανόμαστε ότι έχει δυνατότητες και για τη συγκεκριμένη κολυμβήτρια τα τελευταία 3 χρόνια όλοι όσοι ασχολούνται με το κολύμβηση, συναθλητριές της, προπονητές, άνθρωποι που είναι γύρω στο χώρο, μιλάνε ότι είναι ένα κορίτσι με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Νομίζω ότι δείγματα μας δίνει τώρα ή καλύτερα ψήγματα, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στη συνέχεια.
0: Ναι, για τη συγγνώμη, απλά είχα μια συνεννόηση. Λοιπόν,
3: αυτά για τη Βασιλάκη.
0: Είχαμε και την 7η θέση έτσι, στα 4x100 μεικτής για την ομάδα μας.
3: Το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν. Δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο. Ήταν αγώνας, ο τελικός αυτός είχε μέσα πολύ μεγάλες ομάδες. Δηλαδή από μη θέση δεν κάναμε πάλι ρεκόρ, αλλά ήμασταν κοντά. Πολύ καλή εμφάνιση και πάλι από τον Απόστολο Χρήστο, ο οποίος μάλιστα κολύμπησε ακριβώς τον ίδιο χρόνο που είχε κολυμπήσει και στο πρωινό προγραμματικό το ύπτιό του. 100 μέτρα ύπτιο στην αρχή που ξεκίνησε. Σαν copy-paste.
0: Ναι, φοβερό,
3: ναι, ναι, πραγματικά αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Ακριβώς την ίδια κούρσα. Ναι. Αλλά για τον ίδιο αυτή η σταθερότητα δείχνει ότι έχει επανέλθει κανονικά και μπορεί να εμπιστεύεται ακόμα περισσότερο τα.
0: Και είναι και χρόνος έτσι που μας αφήνει πολλές ελπίδες γιατί μπορεί να πετύχει ο Χρήστο, ο οποίος εξάλλου είναι και Ολυμπιονίκης. Σε άλλο αγώνισμα βέβαια, αλλά εντάξει.
3: Στο αγώνισμα που θα είναι σήμερα στο τελικό ο Σίσκος.
0: Ο Σίσκος, στα 200 μέτρα ύπτιο.
3: Δεν κατέβηκε καθόλου στα 200 μέτρα ο Χρήστο. Είχε όλο τον χώρο εκεί ο Σίσκος. 50 και 100 ύπτιο θα κατέβει ο Χρήστο. Τις επόμενες 4 μέρες έχει αρκετό Απόστολο Χρήστο το πρόγραμμα. Και με το 50 και με το 50 και με το 100 ύπτιο. Θα δούμε τι μπορεί να συμβεί εκεί. Οπότε αυτό είναι η σημερινή μέρα. Που από χθες το απόγευμα για την ακρίβεια είδαμε τον Απόστολο Σίσκο να κάνει ένα 54-06, ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ προκρίνεται στο τελικό με το δεύτερο καλύτερο χρόνο, γιατί ο Χέμπερτ Χος στον επόμενο ημιτελικό έκανε ρεκόρ Ευρώπης, στην ουσία για λίγο δεν κατέριψε και το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Επειδή σ' άκουγε στην περιγραφή σου εσύ εκείνη την ώρα, έριξε και το ρυθμό του στο τέλος. Θα μπορούσε να έχει κάνει παγκόσμιο. Έτσι όπως το, αν συνέχιζε δηλαδή στην ίδια ένταση, ενδεχομένως να έχει καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ.
3: Επειδή δεν είμαστε μέσα στο νερό, φάνηκε να ρίχνει το ρυθμό του.
0: Ναι.
3: Τώρα έριξε το ρυθμό του. Κουράστηκε.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Είχε και μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, δηλαδή. Ναι. Σωστό,
3: ναι,
0: σωστό.
3: Ακριβώς, ναι, γιατί μιλάμε για 200 μέτρα ύπτιο, για τη λέξη κούραση. 100 δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα, στο μπορεί να μπει στα 200. 200 είναι στο κολύμπι ειδικά, είναι μια απόσταση που δεν είναι ακριβώς ταχύτητα, δεν είναι ακριβώς μέση απόσταση. Και ναι, αυτό θα το δούμε. Πάντως περιμένω μια πολύ μεγάλη μάχη, μια μονομαχία Σίσκος. Ο Σίσκος ελπίζουμε να ανέβει στο βάθρο καταρχήν. Γιατί έχει κάνει χρόνο, έχει κάνει εμφάνιση που του δίνει τη δυνατότητα να το πιστεύει. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο λέμε αφαίρετα. Τι ακριβώς θα συμβεί, τι ακριβώς θα γίνει στην κούρσα, την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία στις 7:40 το απόγευμα.
0: 8:20 λοιπόν, συντονισμένοι όλοι με δύο σπορ.
3: Ναι. 7:30 ώρα αρχίζει το πρόγραμμα. Είναι από τις πρώτες κούρσες. Δηλαδή θα γίνουν πρώτα τα 200 μέτρα, τα ημιτελικά των 200 μέτρων των γυναικών. Και μετά έχουμε την κούρσα, μετά έχουμε την κούρσα αυτή. Αργότερα έχουμε άλλη μια άλλο τελικό, δύο συμμετοχές έχουμε. Έχουμε τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα. Με αυτό το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ προκριθήκε με τον πέμπτο καλύτερο χρόνο στα τελικό των 800 μέτρων. Έκανε 7:47:26 το έκανε χθες το πρωί αυτό τον χρόνο. Και αυτός είναι ένας μεγάλος τελικός. Ο Μάρκος έχει δείξει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και εκεί μπορούμε να δούμε αν θα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Πάντως έκανε πανίνο ρεκόρ, είναι στο τελικό. 9:03 πρώτα λεπτά το βράδυ είναι η κούρσα, είναι ο τελικός του Δημήτρη Μάρκου. Σήμερα το πρωί δεν είχαμε προκρίσεις ή κάποια επιτυχία. Στα 100 μέτρα πεταλούδα των ανδρών η Ρούτουλας και η Κώστα Στράμου αποκλείστηκαν. Έκαναν και χρόνο ούτε κοντά στο ατομικό του ρεκόρ. Στα 50 μέτρα ύπτιο γυναικών η Αντωνιάδου, η Ελένη Αντωνιάδου έμεινε με τον 36ο χρόνο από τις 16 που ήθελα να περάσουν στα ημιτελικά. Στα 200 μέτρα πρόσωπο των ανδρών ούτε ο Βαγγέλης Ντούμας που έκανε την 28η επίδοση, ούτε ο Μάριος Ζαφυρόπουλος που έκανε την 34η επίδοση, δεν κατάφεραν βεβαίως να αποκριθούν στα ημιτελικά. Αλλά είπαμε, παρουσία το βράδυ, ναι. Έχουμε και έχουμε...
0: Μακάρι να δούμε και Βάθρο το βράδυ. Και εντάξει, ο Σίσκος είναι, είπες και εσύ, έχει πέρασει με το δεύτερο καλύτερο χρόνο και δείχνει να σε εξαιρετική κατάσταση. Το ίδιο και ο Μάρκος. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια και το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει κάνει, αν το πλησιάσει εκ νέου ή το καταρρύψει, θα είναι ένας χρόνος ικανός να του δώσει και το Βάθρο. Αλλά είναι σίγουρα σε φοβερή κατάσταση.
3: Ακριβώς. Άκου τώρα. Η διαφορά που έχουν τα δύο αγωνίσματα είναι η εξής. Τα 200 μέτρα ήπιο, ο Σίσκος θα πρέπει να πάει. Έχει κάνει ένα 54-06 και ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ. Αν κατέβει το 1-54, δηλαδή κάνει ένα 53 και ό,τι άλλο κάνει σαν εκατοστά του δευτερολέπτου, νομίζω ότι μάλλον τον εξασφαλίζει στο βάθρο ή του είναι πολύ κοντά. Ακόμη και με αυτό το 1.54.06 είναι πόσο γρήγορα θα πάει η κούρσα και πόσο θα τραβήξει ο Κος αν πηγαίνει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, πόσο θα τραβήξει και τον δικό μας τον Αποστόλο, όπως πάντως είναι άκρος ανταγωνιστικός, δεν μπαίνει για να χάσει. Mm-hmm. Θα πάει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Αλλά είναι, όσο να είναι, είναι μεγαλύτερη ταχύτητα. Τώρα στα 800 μέτρα ελεύθερο. Είναι και τι τακτική θα γίνει. Δεν είναι 500 μεν, αλλά δεν είναι και 400. Είναι τα 800 μέτρα, είναι μια κούρσα που μπορεί να πάει με τακτική. Μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορη. Δηλαδή μπορεί να μην χρειάζεται ο Μάρκος, αν κάνει τους χρόνους που κάνει εκεί στο 7.47, καλά αν κατεβάλει και το 7.47. Κιόλα μπορεί να έχει ελπίδες παρόλο που θα πάει η κούρσα, γιατί εδώ δεν είναι τόσο πολύ ο χρόνος μόνο, είναι και ποιος θα είναι πάνω από τον άλλο. Τελικώς εδώ πρώτα απ' όλα διαφέρει το πλασάρισμα. Και έχουμε δει ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή 800-1500, να κάνει μια στρατηγική ένας αθλητής να μην τον βγαίνει τελικά, γιατί δεν είναι στην κατάσταση ή μετά τα 400-500-600 μέτρα που να νομίζει ότι μπορεί να δώσει παραπάνω. Να μην μπορεί να δώσει, μιλάμε ένα όνομα με μεγαλύτερο παλμαρέα από τον Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν σταθερός και θα το ξεπεράσει. Πολλές φορές και η σταθερότητα στα περάσματα, στα πενιντάρια, μπορεί να εξασφαλίσουν ένα πολύ καλό πλασάρισμα και γιατί όχι ακόμα κάτι καλύτερο.
0: Μακάρι.
3: Θα το δούμε στον αγώνα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Δείχνουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι ότι είναι, που έχει ο Μάρκος, ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και αυτή είναι τη σειρά, όπως και ο Μάρκος. Γι' αυτό βλέπουμε ένα εντυπωσιακό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν είναι
0: συνολικά
3: πολύ αγωνιστικό. Ναι. Ακριβώς συνολικά. Δηλαδή και ο Γουίφεν ο Ιρλανδός και ο Λίπμαν ο Γερμανός και ο Σαρκάρι ο Ούγγρος αλλά και ο Σβάρτς ο Γερμανός που είναι από και ο Ραστόφσκι αλλά που ο οποίος δεν έκανε τόσο καλούς χρόνους αλλά είναι κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα ο Ούγγρος ο Ραστόφσκι. Δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Παραδείγματος χάρη προκρίθηκε ο Λίγμαν. Εμείς είπαμε ότι έκανε 7.47.26 ο Μάρκος και ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Λίγμαν προκρίθηκε με 7.41.87.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτό επίσης δεν είναι κάτι. Μπορεί να μην του βγει η κούρσα όπως έχει βγει. Ή μπορεί και ο Μάρκος να κάνει ακόμα καλύτερη κούρσα και να διαλύσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Ακόμα περισσότερο να το κατεβάσει. Είναι πράγματα υποθετικά βέβαια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί έχουμε δει, όσο είπα, πολύ μεγάλο επίπεδο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πριν από 2 χρόνια.
0: Στο Βελιγράδι.
3: Έγινε στο Βελιγράδι γιατί υπήρξαν ολόκληρες ομάδες όπως οι Ιταλοί, οι Γερμανοί που δεν κατέβηκαν καν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γιατί ήταν μετά από ένα μήνα Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Και φαίνεται ότι γενικώς έχουν κατέβει πάρα πολλοί χρόνοι. Σπάνε τα χρονόμετρα δηλαδή οι κολυμπητές γενικώς. Και το καλό είναι ότι βλέπουμε συνεχή άνοδο και από τους Έλληνες κολυμπητές και τις κολυμπήτριες.
3: Ακολουθούν
0: ακριβώς.
3: Αυτή την τακτική. Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγουν οι άλλοι και εμείς τους κοιτάμε. Ανεβαίνουν, ρίχνουν οι άλλοι τους χρόνους, ρίχνουν και εμείς τους δικούς μας.
0: Ναι. Και μπράβο τους.
3: Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς. Και το πολύ ευχάριστο για εμάς δηλαδή να το βλέπουμε και μακάρι το βράδυ να έχουμε ό,τι πιο καλό μπορεί να έρθει.
3: Για τον Έλληνα φιλαθλό, θα κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Για τον Έλληνα φιλαθλό, είναι ιδανικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι πολύ κακό και για εμάς τηλεοπτικά ή για δημοσιογραφικά, γιατί το ένα πέφτει πάνω στο άλλο μερικές φορές. Βλέπει αυτή τη στιγμή τα δύο κορυφαία αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων, το στίβο και την κολύμβηση, γιατί αυτά είναι τα κορυφαία αθλήματα
0: των
3: Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα ευρωπαϊκό επίπεδο και σε στίβο και σε κολύμβηση.
0: Πάρα πολύ ψηλό.
3: Σε πολύ, πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και τους Έλληνες αθλητές να είναι πρωταγωνιστές.
0: Έχεις δίκιο.
3: Νομίζω ότι αυτό...
0: Ναι, ναι, αυτό το λέει όλα και είναι πολύ ωραίο. Και εγώ χθες απόγευμα μέχρι το βράδυ είχα καθίσει μπροστά στην ΕΡ2. Και το λέω ειλικρινά τώρα, γιατί το λέω για να τιμήσω το σπίτι μας.
3: Τελειώσαμε το κολύμπι, βλέπαμε στίβο.
0: Στίβο, αυτό. Είχαμε και τη συμμετοχή έτσι, και του Χρήστου Φραντζεσκάκη που ήταν δέκατος στη Σφυροβολία και του Μίλτου Τεντόγλου να είτε τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης πλέον. Επομένως, το ίδιο να κάνουν και σήμερα, προτρέπω τους φίλους τηλεθέατες, γιατί έχουμε διπλό τελικό στην κολύμβηση στις 8 παρα 20, όπως είπες, με τον Σίσκο και στις 9 και 3 με τον Δημήτρη Μάρκο. Και τη Σκαρβέλη, τη οποία τελικό ξεκινά στις 10 παρατέρδο, έτσι, στη Σφυροβολία. Και τριπλού να έχουμε προγραμματικό. Οπότε, παιδιά, καθίστε μπροστά στην ΕΡ2. Γιάννη Αναγνωστόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μετάδοση και το βράδυ, εύχομαι. Και θα τα πούμε και αύριο. Σε έχω δεσμεύσει. Να σε καλά.
3: Ναι, εννοείται.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε εμείς και τι δήλωσε αρχικά ο Απόστολος Σίσκος μετά τον ημιτελικό για την πρόκρισή του στον τελικό. Τα πω ωραία και ακούστηκε στο φινάλι των δηλώσεών του πώς έπαιξαν ρόλο στην επίδοσή του κατά τον ίδιο και κάποια φιλαράκια του. Όπως είπε, κυρίως προφανώς το ψυχολογικό σκέλος.
4: Εντυπωσιακή πρόκριση στο τελικό για τον Απόστολο Σίσκο με πανελλήνιο ρεκόρ και το χρόνο λοένα και να κατεβαίνει. Είδαμε τον Γκος που έστειλε μήνυμα, αλλά έστειλες και εσύ μήνυμα με μια εμφαντική κούρσα νωρίτερα.
5: Εντάξει, τώρα αυτό εδώ το 1.52.30 είναι άλλο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά θα μας βοηθήσει αύριο για τον συναγωνισμό ώστε να πετύχουμε και εμείς πιο γρήγορο χρόνο.
4: Να εστιάσουμε σε σένα στο πανελλήνιο ρεκόρ στην εντυπωσιακή κούρσα που έκανες για μία ακόμη φορά. Προέρχεσαι μία πραγματικά εκπληκτική χρονιά.
5: Εντάξει, δεν μου λέει κάτι αλήθεια είναι το πανελλήνιο ρεκόρ τώρα. Το μυαλό μου πάλι είναι να περνάω τις φάσεις μία προς μία. Έκλεισε και αυτή η φάση, πηγαίνουμε στην επόμενη αύριο το απόγευμα. Καθαρό μυαλό, ξεκούραση και κρατάω ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, ότι έχω καλή ψυχολογία, ότι ήμουν ήρεμος. Πολύ παραπάνω από το πρωί, γι' αυτό και πολύ καλύτερος χρόνος. Οπότε όλα καλά.
4: Αν απευθυνθούμε τώρα στον κόσμο που σε παρακολουθεί από την Ελλάδα, τι έχεις να τους πεις εν ώψη τελικού?
5: Έχω κάτι φιλαράκια, το οποίο βρίσκονται στη Γρίβα στο Κιλκίης και έχω μιλήσει μαζί τους και μου είπαν ότι μου άλλαξαν πολύ το momentum από το πρωί ως το βράδυ, οπότε θεωρώ ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι συγγενείς μου που είναι εδώ πέρα, η μητέρα μου μαζί με τη φίλη της και την κοπέλα μου, ο πατέρας μου δεν μπόρεσε να έρθει γιατί λόγω του 15 Αυγούστου έχει πολλή δουλειά, οπότε ελπίζω να του άρεσε η κούρσα και του στέλνω τους χαιρετισμούς μου.
4: Μιλώντας για τη μητέρα σου, έχει γίνει αγαπημένη του σκηνοθέτη.
5: Τέλεια.
4: Φώναζε, ακούστηκαν οι φωνές παντού.
5: Θα πω ότι είμαι περήφανος για ευνόητους λόγους, οπότε...
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: 1.54.06 ήταν ο χρόνος του Σίσκου, πρώτος στη δική του σειρά, δεύτερος καλύτερος χρόνος στον Θέιμι τελικά, έτσι πίσω από το 1.52.30 του Ούγκρου του Κος. Και προφανώς ήταν χαρούμενος ο Σίσκος, είδατε πόσο ρόλο μπορεί να παίξει και μια συνομιλία που είχε με κάποιους φίλους του ο Σίσκος, ο ίδιος το ανέδειξε. Και πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις της Αρτέμιδας Βασιλάκη, η οποία έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 8.26.38, καταρρύπτοντας το δικό της που ήταν 8.32.29, το έριξε κατά 6 δευτερόλεπτα. Το ανέδειξε και ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, αυτό που μας είπε προηγουμένως. Ήταν τέταρτη στην Ευρώπη, πήρε την τέταρτη θέση και έχει πιάσει και χρόνο που, αν τον κάνει και αργότερα, θα του δώσει και την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούμε τις δηλώσεις λοιπόν στην Κατερίνα Αναστασοπούλου στην κάμερα της ΕΡΤ.
4: Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν λόγια, μόνο πλατιά χαμόγελα. Τι να πω, και μια απίστευτη, αστήρευτη ικανοποίηση. Συνέτριψε στο δικό σου πανελλήνιο ρεκόρ. Το μπράβο είναι λίγο, πραγματικά.
6: Δεν έχω πραγματικά τι να πω. Αυτός ο χρόνος νομίζω είναι και κοντά στο όριο για την Ολυμπιάδα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορώ να το κολυμπήσω. Μπορεί να είναι τέταρτη θέση, αλλά για μένα μετράει το 8.26 που γράφτηκε τώρα. Ήμουνα καλά. Έδωσα πραγματικά το 100% σε αυτή την κούρσα. Τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν το έχω πιστέψει ακόμα αυτό που έχω κάνει.
4: Ο Όταν θα το πιστέψει, θα πούμε και περισσότερα. Πάμε τώρα και στο δεύτερο τελικό με τη σκητάλη. Εντυπωσιακή έκθεση.
0: Ήταν λοιπόν οι δηλώσει τη Βασιλάκη. Μόλι τα 20 τη, θα γίνει τον Οκτώβριο. Στι 20 Οκτωβρίου θα γίνει 20 ετών η Άρτεμις Βασιλάκη και έχει όλο το μέλλον μπροστά τη. Τέταρτη λοιπόν στην Ευρώπη η Άρτεμις Βασιλάκη. Είπαμε για του δύο τελικού που έχουμε το απόγευμα. Εδώ να σα πω πω στην πορεία τη εκπομπή θα ασχοληθούμε και με το ποδόσφαιρο. Καταρχάς ο Γιάννης Ράνιος είναι στο ταξίδι της επιστροφής από την Ολλανδία, θα γυρίσει 4, επομένως δεν θα τον έχουμε στην παρέα μας. Θες μου έδωσε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, ο Ολυμπιακός ο οποίος λύγησε στην παράταση εν τέλει, προηγήθηκε 1-0 στο 46, δέχτηκε την ισοφάριση στη συνέχεια σε 1-1 από την Αϊμέγγεν, στο 80 έμεινε με παίκτη λιγότερο διότι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα κατόπιν παρέμβασης του ΒΑΡ ο Κώστας Φορτούνης. Αυτό ήταν σημαντικό για την εξέλιξη αναμέτρησης, παρότι η Νεϊμέγγεν, για να είμαστε ειλικρινείς, είχε πάρει τα ενία του παιχνιδιού έτσι μετά το 1-1. Το είπε στη δηλώση του ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος τόνισε ότι δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων επί της ουσίας και η βελτίωση θα έρθει, λέει, στην πορεία μέσω και της ομαδικής προσπάθειας και των πραγμάτων που θα επιχειρήσει έτσι να αλλάξει σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα γκολ στο φινάλε του παιχνιδιού στις καθυστερήσεις, το οποίο δεν μέτρησε ως offside. Αλλά στο ξεκίνημα της παράτησης, παρότι προσπάθησε να μπει δυναμικά ψάχνοντας το δεύτερο γκολ, έστω και αν έπαιζε με παίκτη λιγότερο, δέχτηκε το 2-1 από την Αϊμέγγεν στο 5ο λεπτό της παράτασης και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός παρά μόνο στο φινάλε με μια σέντρα σούτ από τον Τσικίνιο στο 30ο λεπτό της παράτασης. Η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα. Είναι μια και πήρε την πρόκληση με 2-1. Θεωρώ δίκαια με βάση έτσι την εικόνα των δύο παιχνιδιών. Παρότι ο Ολυμπιακός ήταν βελτιωμένος σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι, είδαμε και τον Γκουστάβο Σά να ξεκινά στην βασική εντεκάδα και να βγάζει μια πάρα πολύ ωραία πάσα για το γκολ του Ολυμπιακού που πέτυχε ο Ελ Καμπί στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 46ο της αναμέτρησης. Ωστόσο, αυτό το γκολ από τον Ελ Καμπί δεν ήταν αρκετό. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και αυτός είπε ότι πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Στάθηκε στο γεγονός και είπε ότι συμβαίνει σε πολλές ομάδες ότι μπορεί να έρθουν και άλλες μεταγραφές και να αλλάξει σε ένα βαθμό το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και αυτό βεβαίως είναι ένα ζητούμενο για κάθε ομάδα, θεωρώ. Διότι στον Ολυμπιακό έγιναν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, δεν θα πω καθυστερημένα, αλλά προς το λίγο πιο κοντά σε αυτά τα παιχνίδια, τέλος πάντων, με την Αϊμέγγεν, και αναμένεται να υπάρχουν και άλλες αλλαγές στο ρόστερ στην πορεία. Άρα και ο Μεντιλίμπαρ είπε: δεν ξέρουμε ποιους παίκτες θα έχουμε σίγουρα, πόσα θα είναι αυτές οι αλλαγές το Σεπτέμβρη. Σε αυτά στάθηκε ο Μεντιλίμπαρ και στα λάθη που έκανε η ομάδα του και στο γεγονός ότι πέρασε η Αϊμέγγεν ως η καλύτερη ομάδα τα δύο παιχνίδια. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα. Χθες μετέδωσε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που και οφείλε να κάνει, αλλά και ήθελε προφανώς, να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Conference League, νικώντας στην παράταση με 2-1 τη Τσέσκα. Άρη Γάτα, καλησπέρα.
7: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Μια χαρά εσύ. Έχεις επιστρέψει, φαντάζομαι, έτσι, μαζί με την αποστολή του Παναθηναϊκού.
7: Επιστρέψαμε ξημερώματα με την αποστολή του Παναθηναϊκού και ήταν μια βραδιά στην οποία εξελίχθηκε καλά για τον Παναθηναϊκό στο τέλος της ημέρας, γιατί ήταν, ξέρεις, ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολλούς κινδύνους για τον Παναθηναϊκό, για τη συνέχεια του, για την επόμενη μέρα, για τη χρονιά του, έτσι όπως τουλάχιστον την έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα. Και είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια που αν προκριθείς είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά, δηλαδή δεν πέτυχες κάτι σπουδαίο γιατί είναι ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Αν όμως αποκλειστείς, είναι καταστροφική η χρονιά, έτσι, στο ξεκίνημα.
0: Ναι, ναι.
7: Και το λέω γιατί ήταν μια τέτοια ομάδα η Πάξη. Η Πάξη και ήταν και μια τέτοια ομάδα
0: και η Τσεσεκά.
7: Και η Τσεσεκά. Ήταν πιο δύσκολη η Τσεσεκά με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε. Mm-hmm. Ήταν μια σκληρή ομάδα, μια ομάδα που είχε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που ήταν δυσκολοκατάβλητη στην αμυντική της λειτουργία. Και αυτό το οποίο πήγε να πληρώσει ο Παναθηναϊκός ήταν η ολιγορία στην αντίδρασή του σε αυτό το 15 λεπτό μετά την επίτευξη του γκολ, έτσι.
0: Ναι.
7: Και είναι μια ιστορία την οποία
8: το είπε και ο Νίστρομ στο τέλος της βραδιάς. Αλλά ξέρεις τώρα, αυτά τα παιχνίδια, αυτό που κρατάς την επόμενη μέρα και θυμάσαι είναι η πρόκριση. Mm-hmm. Δεν κρατάς τίποτα άλλο.
0: Σωστό.
8: Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα, γιατί υποθετικά αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί χθες το βράδυ και έπαιζε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, έχοντας ευκαιρίες, δοκάρια, καθολική υπεροχή, δεν θα μένει τίποτα σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Θα μέναν οι εντυπώσεις της καταστροφικής, ξέρεις, του καταστροφικού αποκλεισμού. Mm-hmm. Όμως, επειδή υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, ποτέ το καλοκαίρι οι ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες, και αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Και ποτέ το καλοκαίρι, για καμία ομάδα δεν μπορείς να το πεις, δεν είναι πρόκριμα κυρίως στα παιχνίδια του Αυγούστου για το τι θα ακολουθήσει το χειμώνα, ναι, το Δεκέμβριο, ναι, και το Φλεβάρι.
0: Αλλά είναι πολύ σημαντικά ως προς αυτό που είπες. Ότι επειδή παίζεται η πρόκριση και ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι.
8: Ναι, ναι, σου φτιάχνουν ή σου χαλάνε τη χρονιά.
0: Έτσι, έτσι.
8: Πρόσεξε. Δηλαδή και ειδικά σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που έχει 15 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις ότι η δύσκολη κατάσταση διωγγώνεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μπαίνει στο μεγεθυντικό φακό όλη η ιστορία όταν το πράγμα δεν πηγαίνει καλά. Αν δηλαδή μια ομάδα μπορεί να απορροφά τους κραδασμούς, η οποία έχει πάρει πρόσφατα πρωτάθλημα πιο γρήγορα, για τον Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά αυτό που είναι, έχει πολύ μεγάλη ελπίδα, ξέρεις Βασίλη, και έχει ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν κρατάω την εικόνα. Οι περισσότεροι τώρα στέκονται σήμερα, αν έπαιξε κάποια στιγμή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, αν ήταν καλός ο επιθετικός, αν δούλεψαν τα χάφη, όχι. Αυτό είναι μια ιστορία που θα μεταβληθεί πολλές φορές μέσα στη χρονιά. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο φετινό Παναθηναϊκό, μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί παρακολουθώ καμιά 32 χρόνια το ρεπορτάζ φέτος. Δύο πράγματα. Το ένα είναι η απίστευτη συσπήρωση που έχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει. Στο βράδυ ήταν 2.000 στη Σόφια.
0: Και αυτοί κέρδισαν τη μάχη της εξέδρας κατά κράτος.
8: Αυτοί κέρδισαν κατά κράτος τη μάχη της εξέδρας, και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ακόμα και τον στράβωσε το μάτι, ήταν γη και στήριζε τους παίκτες.
0: Και ξέρεις τι, να σου πω τη γνώμη πάνω σε αυτό. Σίγουρα οι οργανωμένοι, έτσι το είχα αντιληφθεί εγώ τουλάχιστον, στηρίζουν, αποφασισμένα να στηρίξουν απόλυτα. Και στο ΑΚΑ, επειδή είναι αχανές στο γήπεδο, αυτό μπορεί να μην είναι τόσο έντονο. Χθες ήταν ακόμη πιο έντονο αυτό που λες, νομίζω.
8: Έχουν τα τσεκούρια του πολέμου. Έχουν ταυτεί αυτή τη χρονιά. Με ένα μαγικό τρόπο ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι ένας κόσμος που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, απογοητεύεται πολύ εύκολα γιατί η ομάδα είναι μακριά από τις επιτυχές χρόνια, γιατί έχει ζήσει μοναδικές στιγμές, φέτος είναι αποφασισμένος να στηρίξει το οικοδόμημα μέχρι τέλους. Και το λέω γιατί αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές για Παναθηναϊκό, έτσι. Πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
8: Και στο λέω γιατί με την Μπάξη είχε 25, με την Τζέσικα είχε 25.000 κόσμο και με την Μπάξη. Θεωρώ ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεπεράσει τους 30. Το παιχνίδι που θα έρθει, θα δούμε ποια θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Το ένα θέμα είναι αυτό, που για μένα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στη χρονιά. Δηλαδή αυτή η μεγάλη συσπήρωση που έχει υπάρξει στον Παναθηναϊκό τον τελευταίο καιρό.
0: Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, έτσι, κάποιοι που μπορεί να αποδοκίμασαν λίγο προς
8: τα. Εντάξει, τώρα αυτά πάντα θα συμβαίνουν, αλλά δεν ακούστηκαν συνθήματα εναντίον του Αλαφούζου.
0: Όχι, όχι.
8: Ούτε και σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κέρδιζε, πήγαινε για πρωτάθλημα και μισή ή κάποιο μέρος της εξέδρας έβριζε τον Γιάννη Αλαφούζο πέρσι, ναι, πρόπερσι. Το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Ή δεν ακούστηκαν συνθήματα εναντίον των παιχτών ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν όλοι εκεί. Δηλαδή τους βλέπεις ότι έχουν όλοι δίψα και συμμετοχή στο να σηκώσουν την ομάδα να τη βοηθήσουν. Και αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει νεαρά παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά είναι νέοι ποδοσφαιριστές, χωρίς παραστάσεις πρωταθληματικές. Επιτσιρικάδες όλοι. Ο Αντίνο, ο Γιάνγκουσιτς, ο Ταμπόρδα, ο Κάτρης.
0: Ο Κάτρης.
8: Είναι όλα τα παιδιά.
0: Ο Τσάπρας ακόμη.
8: Ο Τσάπρας, ο οποίος είναι, ναι, αποτελεί βασικό. Ακόμα και ο Ραστόνταρο, ο οποίος ήρθε τώρα στην ομάδα. Είναι δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν μεγάλες παραστάσεις, γιατί είναι νέοι τώρα, είναι, ξεκινάνε. Άρα εξαιρέσει δηλαδή τον Ντεφράι, τον Φαντρόκελεν και τον Λιβάη Γκαρσία. Όλα τα άλλα παιδιά του Παναθηναϊκού είναι πιτσιρίκια, τα οποία ουσιαστικά τώρα μπαίνουν στις συνήγειες του πρωταθλητισμού. Και αυτό ο κόσμος το βλέπει. Και εκεί θα πούμε παρακάτω ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί ενίσχυση στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή να αρχίσει να γίνει, να αποκτήσει λίγο μεγαλύτερη προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Γιατί ουσιαστικά 2-3 παίχτες έχει, δεν έχει παραπάνω. Και θα του χρειαστεί αυτό στις δύσκολες στιγμές. Και θεωρώ ότι θα γίνει και μεταγραφή στο μέλλον.
0: Ναι, με αυτό το κριτήριο δηλαδή.
8: Με αυτό το κριτήριο βέβαια θα γίνει μεταγραφή. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη που θα τον σηκώσει πολύ ποιοτικά στη μεσαία γραμμή και κυρίως θα το ανεβάσει πολύ, ξέρεις, και αυτή την ψυχολογία για να βοηθηθούν και οι υπόλοιποι. Ένα στυλ, ας πούμε, ένα Πάολο Σόουζα της εποχής. Θυμάσαι πως είχε βοηθήσει πολύ Καραγκούνη τότε, το Μαρτινά, το Λιμπερόπουλο, όλα αυτά τα παιδιά που ήταν νέοι και αυτοί όταν ξεκινούσε.
0: Και επειδή το είπες, θα αγωνίζει τη μεσαία γραμμή και όλος αυτός ο παίκτης.
8: Στη μεσαία γραμμή θα αγωνίζεται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στη μεσαία γραμμή. Θα πάρει ένα παίκτη στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός. Και το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Βασίλη, ο Παναθηναϊκός λειτουργεί με ποδοσφαιρική λογική. Κακά τα ψέματα. Και όταν λέω ποδοσφαιρική λογική, το είδες με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία. Εντοπίστηκε η αδυναμία στη μεσοεπιθετική γραμμή ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ταχυδυναμικούς παίκτες και βάλαν λιτούς σχετισμένους και ψάξαν κατευθείαν να πάνε πρώτα να παίξουν χθες το βράδυ τους κάνει τη διαφορά με τον Κολουπετιγέρη.
0: Και με το πώς κλέβει την μπάλα έτσι και πώς σκοράρει.
8: Αυτή τη στιγμή εντοπίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει έλλειμμα προσωπικότητα στη μεσαία γραμμή και στον Παναθηναϊκό ήδη ψάχνουν να πάνε πρώτα να παίξουν τέτοιοι που θα κουμπώσουν και θα ντουμπλάρουν. Δηλαδή βλέπεις. Όλα αυτά ο κόσμος τα καταλαβαίνει, θα αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ούτε σημαίνει ότι υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία. Όταν όμως σε βλέπει ο άλλος ότι παλεύεις, ναι, προσπαθείς, ότι ακολουθείς μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική λογική, mm-hmm, η οποία δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, κακά τα ψέματα, έχουν γίνει τόσο και τόσο στον Παναθηναϊκό, τότε και ο κόσμος θα σε στηρίξει και θα είναι δίπλα σου, τότε και ο κόσμος θα είναι κοντά στο project και θα παλέψει με νύχια και με δόντια να είναι εκεί.
0: Και θα είναι βέβαια σημαντικό ότι θα συμβεί την άλλη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη δηλαδή.
8: Πάντα. Είδες, γιατί ναι, παίζει μεταπρέπει σε αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν θα ήταν αυτή η κουβέντα σήμερα, αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί.
0: Σωστά. Γιατί το έχεις πει, ότι θα είναι καταστροφική ένας αποκλεισμός, καταστροφικός, το έχεις αναφέρει νομίζω. Καταστροφικός τέλος
8: πάντων.
0: Ναι, ναι, αυτό.
8: Και θα σου θυμίσω και κάτι άλλο πολύ βασικό. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια να παίξει. Στην Ευρώπη. Ήταν νομίζω η πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, όταν είχε αποκλειστεί το πέμπτο μάτς της Σπάρτα Πράγας. Σε συνθήκες παιχνιδιών που θα πρέπει για να προκριθεί να πάρει τα παιχνίδια όλα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Έκανε δεκαετία χρόνια αυτό το πράγμα να συμβεί.
0: Επίσης, θέλει σημαντικό για το Παναθηναϊκό. Ξέχωρα από ότι αποφάσισε ο Νίστρουπ να αλλάξει το σχηματισμό του, έτσι να παίξει με τριάδα στο στόπερ. Ήταν ότι σκόραρε και ο Γκαρσία στο επίσημο τεμπούτο του και στην επιστροφή του ο Ντέσσερς. Δηλαδή, και από αυτό παίρνει πράγματα. Για την ψυχολογία κυρίως του Ντέσσερς, έτσι που επέστρεψε και ως τραυματίας.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε τώρα, ο Ντέσσερς κακά τα ψέματα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Φάνηκε και χθες. Το είπε και το παιδί ο ίδιος στο τέλος. Και είναι πάρα πολύ λογικό να μην είναι σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος έχει ένα χρόνο να παίξει. Ναι. Ξαφνικά μπήκε χτες σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή ο Ντέσσερς θα είναι για τον Παναθηναϊκό ένα από τα σύν του αυτή τη χρονιά. Που θα αρχίσει σιγά σιγά να ρολάρει, να παίρνει το ρυθμό. Γιατί η αποχή ενός χρόνου από τα γήπεδα, Βασίλη, ό,τι και να σημαίνει, όποιος παίκτης είναι και να είναι, επηρεάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ναι, η αποκάλυψη της βραδιάς χτες, πέρα από τον Λιβάη Γκαρσία που κατά μία έννοια το περιμέναμε, δηλαδή ξέρουμε τι παίκτης είναι ο Λιβάη Γκαρσία στα καλά του, δεν το συζητάμε. Όταν ο Λιβάη Γκαρσία είναι καλά, τότε ο Παναθηναϊκός έχει μόνο να περιμένει να κερδίσει από αυτήν την ιστορία και πολλά πράγματα.
0: Σωστό.
8: Νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δύο μεταγραφές που στη διάρκεια της χρονιάς θα το στηρίξουν όλο το οικοδόμημα. Για να φέρουμε στον Ντεφράι, που ήταν και αυτός γνωστός, mm-hmm, γιατί είναι στο πολύ ψηλό επίπεδο, και στο Φαν Τρόκελερ. Έχει χτίσει τη μεσαία, την κεντρική, την αμυντική γραμμή. Ναι.
0: Πολύ ποιοτική και
8: οι δύο. Δηλαδή, βέβαια. Αυτοί οι παίχτες παιχνίδι με παιχνίδι που περνάει, φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και θα είναι στυλοβάτες της προσπάθειας του Παναθηναϊκού, κυρίως από την άμυνα και πίσω. Εγώ θα βάλω στη συνθήκη και τον Μπένια, που κατηγορήθηκε και γρήγορα, ναι, κάποιοι βιάστηκαν.
0: Και έκανε φοβερή επέμβαση στο ξεκίνημα, στο Ρούσεφ.
8: Φοβερές επεμβάσεις. Ναι. Και στο προηγούμενο μάτς θα σου σημίσω ένα τέτα τέτ με την Τζεσεκά. Και με την Πάξη μια-δυο φορές που τον Παναθηναϊκό τον κράτησε όρθιο.
0: Ναι, όντως.
8: Έτσι, δηλαδή, είδες ότι εύκολα βγάζουν συμπεράσματα κάποιοι, βλέποντας μια-δυο φάσεις, αλλά ξεχνούν ότι είναι παίχτες οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ στη λειτουργία της ομάδας. Και μην ξεχνάς ότι παίζει με τα πόδια τόσο πολύ καλά και βοηθάει την αγωνιστική λειτουργία του Παναθηναϊκού από πίσω, που ούτε τον Τραγκόφσκι αλλά ούτε τον Λαφθόν μπορούσαν να το κάνουν. Έτσι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει ζήτημα στη μεσαία γραμμή. Δεν τράβηξε ο Τσιριβέγια, κακά τα ψέματα. Δεν λειτουργήσε και ο Τσέριν. Καμπαρά είναι λίγο πιο soft από ό,τι τουλάχιστον μέχρι τώρα περιμέναμε. Και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει ένα ζητηματάκι.
0: Άρα και εκεί έχει εντοπίσει την αδυναμία που έλεγε προηγουμένως για να πάρει έναν παίκτη.
8: Χθες το βράδυ είχε το πρόβλημα το πολύ σοβαρό που δεν είχε στη διάθεσή του ο δεξιμπακ. Κλασικό. Mm.
0: Γι' αυτό επέλεξε να παίξει με τριάδα, έτσι το αιτιολόγησε.
8: Γι' αυτό επέλεξε να παίξει με τριάδα και κάποια στιγμή έπαιξε και με τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς. Για να μπορέσει να διαχειριστεί το παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Περνώντας δηλαδή το κάτρι σε θέση full back, ας πούμε έτσι.
8: Ακριβώς. Mm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά, όταν συνοδεύονται από προκρίσεις και θετικά αποτελέσματα, παίρνει ανάσα, παίρνει πίστοση χρόνου για να πάει να παίξει μετά τα διπλά παιχνίδια. Αυτό το πράγμα, αν συμβεί και την επόμενη εβδομάδα, θα είναι άλλη κουβέντα στο τέλος του Αυγούστου με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος χτίζεται από την αρχή. Δηλαδή θα έχει πετύχει την πρώτη μεγάλη δουλειά φέτος, την πρώτη μεγάλη νίκη του, τον πρώτο μεγάλο στόχο. Και ο στόχος δεν είναι άλλος από το να προκριθεί στη League Phase του Conference. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού.
0: Μακάρι να τα καταφέρει, έτσι, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, την πρώτη ώρα μάλλον της εκπομπής, με το ρεπορτάζ του Όφη. Απόψε ο τελικός του Super Cup στις 8. ΑΕΚ Όφη, ο Όφης τυπικά φιλοξενούμενος, αλλά στο Παγκρίτιο γίνεται το παιχνίδι. Στην παρέα μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γεια σου Γιώργο.
9: Γεια σου Βασίλη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Σερασπορ. Όφη, ο οποίος θα παίξει για τρίτη φορά Super Cup, δεν τα έχει καταφέρει τις προηγούμενες φορές, καθώς την πρώτη φορά που συμμετείχε ήταν το 1987, όταν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό με 1-0 στο ΆΚΑ. Από τον Ολυμπιακό έχασε και τη δεύτερη φορά πέρυσι, ή για να ακριβολογούμε την περσινή αγωνιστική περίοδο, φετινή ημερολογιακά, το Γενάρη έχασε από τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο Στάδιο με 3-0 στην παράταση. Όφη λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στον τέταρτο συνεχόμενο τελικό στους τελευταίους 15 μήνες, έχει παίξει ήδη δύο τελικούς του κυπέλου και ένα τελικό Super Cup, φιλοδοξεί να πετύχει την πρώτη κατάκτηση απέναντι στην ΑΕΚ, μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, που όπως είπε ο Χρήστος Κόντης την υπολογίζει αρκετά, αλλά είπε και το άλλο ο Χρήστος Κόντης, όπου βλέπουμε τίτλο πρέπει να ορμάμε για να το κατακτήσουμε, διότι έτσι μεγαλώνουν οι ομάδες. Το ευχάριστο για το τεχνικό του Όφη είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του πλην του γνωστού απόντα του Μπόρχα Γκοντζάλες που είναι τραυματίας. Μάλιστα στην αποστολή συμμετέχει και ο 29χρονος δεξιός Ιταλός μπακ ο Λορέντζο Ντίκμαν. Φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολο θα τον χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντς, εκτός και αν συντρέχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι. Επίσης αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι από την αρχή της εβδομάδας υπάρχει sold out στα εισιτήρια για τον Όφη. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, θα έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια, καθώς και η ΑΕΚ έχει πάρει τα δικά της εισιτήρια και αναμένεται και αυτή να έχει την πολυπληθή συμπαράσταση των οπαδών.
0: Όσα εισιτήρια δόθηκαν, πουλήθηκαν, έτσι, γιατί είπα θα υπάρχουν και τα κενά διαστήματα μεταξύ των εισιτήρων.
9: Έτσι, έτσι, γύρω στα 21 με 22.000 εισιτήρια διατέθηκαν. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι γύρω στις 26.000, αλλά επαναλαμβάνω θα υπάρχουν και νεκρές ζώνες, του τεστ είναι άδειες εξέδρες, για να λειτουργήσουν και σωστά τα μέτρα ασφάλειας του παιχνιδιού. Να πούμε ότι από τη Δευτέρα είναι στο Ηράκλειο και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μιχάλης Μπούσης, με το γιο του και αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Μπούση. Μάλιστα τη Δευτέρα παρέδεσε δείπνο σε όλο τον Όφη, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, προπονητές, διοικητικό επιτελείο. Τους ευχαρίστησε για την περσινή αγωνιστική περίοδο και τους είπε να συνεχίσουν με την ίδια ζέση και να βάλουν τον πύχη ακόμα πιο πάνω εν ώψη της έναρξης της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Θέλει το κύπελο, το Super Cup, όπως είπε, και να πάει Όφη όσο γίνεται καλύτερα στα κύπελα Ευρώπης. Επιστρέφοντας τώρα, Βασίλη, στο σημερινό παιχνίδι, να ρητσοκινδυνέψουμε μια ενδεκάδα για το μάτς. Σε αυτό το γνωστό 3-4-3 του Χρήστου Κόντι, Όφη αναμένεται να παίξει με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. Η τριάδα στην άμυνα θα είναι ο Πίσμενιτς αριστερά, ο Σχέλης, ο οποίος φαίνεται να παίρνει τελευταία στιγμή στο φώτο φίνι στη θέση από τον Πούγκουρα, και δεξιά θα είναι ο Κοστούλας, που θα είναι και ο ένας μικρός του Όφη. Στα άκρα της μεσαίας γραμμής ως fullback θα είναι ο Γιάννης Αποστολάκης, ο δεύτερος μικρός στην ενδεκάδα του Όφη, που από φέτος πρέπει να έχουν οι ομάδες που συμμετέχουν στο
0: κύπελλο, δύο στην ενδεκάδα, έτσι, σε όλη διάρκεια του αγώνα.
9: Ακριβώς, ναι. Αριστερά ο Νίκος Αθανασίου, οι δύο κεντρικές χάφο, ένα σίγουρα θα είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, αρχηγός της ομάδος, και άλλος θα είναι μάλλον ο Ανδρέας Αμπουχαλάκης, εκτός και αν ο Χρήστος Κόντης θέλει να δώσει περισσότερο τρέξιμο και ενέργεια στον Όφη, οπότε θα προτιμηθεί ο Καραχάλιος, αφήνοντας πίσω την εμπειρία και τις ψηλές παραστάσεις του Ανδρέα Αμπουχαλάκη. Και η τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Αϊτόρο Φούντας και ο Νους. Να επαναλάβουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, μόνο ο Μπόρχα Γκονζάλες λείπει, οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεση του χρόνου στο Κόντι για το σημερινό παιχνίδι.
0: Θα είναι έτσι ενδιαφέρον να δούμε και την ετοιμότητα του Όφη αλλά και τη ΑΕΚ, γιατί είναι το πρώτο επίσημο και για τις δύο ομάδες και μια εβδομάδα πριν ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ο Όφη σχεδόν έχει κλειδώσει, γιατί ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος με ποιον θα παίξει. Η ΤΣΣΚΑ Σόφη υποδέχεται τη Μακάμπη στη ρεβάνση της νίκης της με 3-0 εκτός έδρας. Και αυτή θα είναι η αντίπαλος του Όφη την επόμενη εβδομάδα στα πλοία του Γερό Παλίκη.
9: Και η ΑΕΚ Βασίλη πάλι βουλγαρική ομάδα θα έχει.
0: Σωστά. Τη Λεύσκη Σόφιας, ακριβώς.
9: Τη Λεύσκη Σόφιας.
0: Και ναι, οι δύο ομάδες με ομάδα της Σόφιας, όπως ο Παναθηναϊκός χθες. Μακάρι να ακολουθήσει το παράδειγμα του Παναθηναϊκού και να προκληθούν και οι δύο, και Όφη και η ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα σας ακούσουμε Γιώργο Γελτάκη αργότερα και με τις εντεκάδες πριν την έναρξη του τελικού του Super Cup και στην περιγραφή μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο Γιαλτάκη.
9: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
10: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο στις νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο.

0: Μίλαμε το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Φίλες και φίλοι, σέρα σπόρο, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά. Πλέον μαζί μας τρίτη στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής παραμένει ο Άγγελος Μπάτζιος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Ασχοληθήκαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τις επιτυχίες που είχαμε τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με το χρυσό του Μίλτου Ντεντόγλου να είναι το κυρίαρχο γεγονός, έτσι, το τέταρτο σερί χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και με τις επιτυχίες μας στον Υγρό Στίβο, αλλά και τους δύο τελικούς που έχουμε το απόγευμα στον Υγρό Στίβο, όπως τελικό έχουμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Επομένως, να συντονισμένοι στην Έρα Σπορ από το απόγευμα από τις 7.30 και έπειτα μέχρι το βράδυ, για να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών μέχρι τα μεσάνυχτα επί της ουσίας. Και ακούσαμε το ρεπορτάζ τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Όφη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία είναι και τυπικά γηπεδούχος σήμερα στον τελικό του Super Cup, τον οποίο θα ακούσετε σε περιγραφή τόσο του Γιάννη Σαντορινέου και του Γιώργου Γιαλιτάκη το βράδυ, εδώ από την Έρα Σπορ. Στην πανέμαση τώρα ο Γιάννης Σαντορινέου. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Για την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο μετά όσα είπε και ο Νίκολης χθες, ότι ένα στόχος υπάρχει σήμερα, η κατάκτηση του τροπέου. Και το μυαλό όλων είναι μόνο σε αυτόν τον αγώνα.
1: Ναι, και με αυτά που είπε ο Πέτρος Μάνταλος εχθές.
0: Σωστό.
1: Και με όσα υποστήριξε και ο Μάρκο Νίκολης, καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ έχει έρθει στην Κρήτη αποφασισμένη να πάει να πάρει το τρόπαιο απόψε. Ο Νίκολης εμπιστεύεται πολύ την ομάδα του, εμπιστεύεται πολύ τη δουλειά που έχουν κάνει στην Ολλανδία. Ήθελε η ομάδα του να είναι ρυθμό, γιατί θεωρεί ότι όπως και πέρσι έχει μια και ομοιογένεια και αγωνιστική συμπεριφορά, η ΑΕΚ αποκτά με συνεχόμενα παιχνίδια, γι' αυτό είχε επιμείνει και για το φιλικό που έγινε πριν λίγες μέρες στη Νέα Φιλαδέλφια με την Άθεση Καλυθέα. Και εκτιμά πως είναι η ευκαιρία στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν να πανηγυρίσει στο τέλος με την κατάκτηση του Super Cup. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές σε σχέση πάντα με τους δύο παίκτες που είναι κάτω των 22 ετών και πρέπει να έχουν συχνή παρουσία στην ενδεκάδα. Γιατί φαίνεται ότι ο Καλοσκάμης είναι ο μοναδικός σίγουρος. Ο δεύτερος που έχει προτεραιότητα είναι ο Αλεξίου, έχουμε πει ότι, τα λέγαμε και χθες μαζί, ότι έχει κάθει προπονήσεις λόγω ενοχλήσεων από τον δεύτερο κύκλο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Έγινε το για την Καλυθέα να βρει ρυθμό, αλλά είπαμε σε αυτή την περίπτωση είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα αν φύγει ο Ρέλβας από την ενδεκάδα, γιατί ο Αλεξίου τον Ρέλβας αντικαθιστά και είναι πολύ σημαντικό στα σχέδια του προπονητή. Έχουμε πει και για τον Χρυστακόπουλο που είναι εδώ, έχει ακολουθήσει την αποστολή, ενώ προέρχεται όμως από τραυματισμό. Άρα πολύ, πολύ εύλογα συζητάμε και για την άλλη επιλογή που είχε ο Νίκολιτς, στον νεαρό γκολκίπερ τον Παλαμότη.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα.
1: Όχι, okay, θα πρόκειται για ρίσκο,
0: ναι,
1: αλλά αν δούμε ποιους παίκτες K22 χρησιμοποιούσε στην Ολλανδία, ήταν ο Χρυστακόπουλος, φυσικά Καλοσκάμης, Αλεξίου στο τελευταίο φιλικό, γιατί είπαμε είχε προβλήματα τραυματισμών, και ο Μπαλαμότης, ο Μάριος Μπαλαμότης, ο νεαρός goalkeeper, που δείχνει ο Νίκολης να τον εμπιστεύεται. Θα δούμε αν τελικά ο δεύτερος είναι αυτός σε αυτή την περίπτωση.
0: Υπάρχει περίπτωση του Ψιρόπουλου σαν στόπερ, δηλαδή από όσο...
1: Ναι, και ο Ψιρόπουλος υπάρχει σαν στόπερ, έτσι, και ο Τσαραμανίδης. Έχει πάρει όλους τους μικρούς ο Νίκολης. Γι' αυτό το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή η δεύτερη θέση, ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει. Αν χρειάζεται την άμυνά του αναλύωτη, για να έχει ρυθμό και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή με πήγε αριστερά, ρότα, δεξιά, Ρέλβας, Μουκουντή.
0: Ναι.
1: Και ο Καλοσκάμης δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη σύνθεση στη μεσαία γραμμή. Αν πάει δεξιά, είναι ο Κοϊτά με πιθανότερους Βιτάλης με Μαρίν.
0: Αλλά και το Βιτάλης να το βάλει από την αρχή, είναι...
1: Κοίταξε, έχει επιλογές, ναι, τώρα εκεί. Δηλαδή και ο Μάγερ να μπει από την αρχή του Βιτάλης,
0: ναι,
1: δεν αποτελεί έκπληξη. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ή ο Κάιριν εναντί του Μαρίν δεν αποτελεί έκπληξη. Mm-hmm. Έχει δηλαδή μια τετράδα για δύο θέσεις στη μεσαία γραμμή πολύ δυνατή.
0: Πολύ δυνατή, όντως. Και με βάση και το ότι έχουν πετύχει στο παρελθόν και με την όρεξη που φαίνεται να έχουν μεταγραφεί στην ΑΕΚ, έτσι, και ο Μάγερ και ο Βιτάλης και ο Κάιρινεν. Και μου κάνει εντύπωση προς αυτό το ότι ακούγεται ότι η ΑΕΚ θέλει ένα ακόμα μέσο. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι.
1: Ναι, αλήθεια, ναι, είναι. Θέλει ακόμη ένα χαφ. Και άμα φύγει και ο Ελίασον, θα χρειάζεται
0: και
1: έναν ακόμη μέσο επιθετικό στα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο Νίκολης, έτσι. Τις διαγώνιες κινήσεις μέσα από τις οποίες μπορεί η ομάδα του να πετυχαίνει το αγωνιστικό αποτέλεσμα που εκείνος επιθυμεί. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, για τη δεύτερη θέση όλα παίζουν ανάλογα με τι θέλει ο προπονητής. Mm. Δηλαδή, ακόμη και ο Ναρός Μπαλαμώτης είναι μια υποψηφιότητα. Mm. Είναι ρίσκο γιατί μιλάμε για τον τερματοφύλακα, αλλά είναι μια υποψηφιότητα αν ο προπονητής τον πιστεύει και έμεινε ικανοποιημένος με αυτά που έβλεπε στην Ολλανδία. Και θυμίζω, αγωνίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού με την Καλυθέα. Το θεάλο στο 300 είναι ένα έτοιμο goalkeeper. Λέγαμε ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο με την παρουσία του να πάρει ακόμη ένα παιχνίδι στα πόδια του πριν τα playoff του Champions League. Αλλά 300 είναι ο 300. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιον δεν θέλει να χάσει από την ενδεκάδα ή ποιους. Σε σχέση με τη σύνθεση, ο Νίκολιτς βάζοντας τους δύο πιτσιρικάδες. Άρα υπό αυτό το πρίσμα και ο Μπαλαμώτης είναι μια υποψηφιότητα.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
1: Το δίδυμο μπροστά δεν αλλάζει. Και να αναφέρουμε εδώ.
0: Ναι, επειδή εντάξει, το έχουμε ζητήσει άπειρες φορές, το ξέρουν οι ολεκράτες, εννοείς Βάρκα και Γιώβιτς, έτσι.
1: Ναι, Βάρκα και Γιώβιτς εννοούσα όμως ότι δεν αλλάζει το 4-4-2 το δίδυμο μπροστά. Αλλά έχει δίκιο, ο Γιώβιτς Βάρκα έχουν την προτεραιότητα για να ξεκινήσουν στο ΜΑΤ. Να αναφέρουμε εδώ, γιατί συζητήθηκε το πρωί στην εκπομπή με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Μιχάλη Λαδόπουλο και λέγαμε ότι πέρσι είχε γίνει το Super Cup με παράταση. Φέτος αυτό δεν υφίσταται. Δεν θα έχει παράταση το
0: πέναλτι. Αν χρειαστεί πέναλτι.
1: 90 λεπτά και κατευθείαν πέναλτι. Ναι. Βέβαια είναι μια κουβέντα πώς γίνεται στην ίδια ημερολογιακή χρονιά ο ένας αγώνας Super Cup να έχει παράταση, ο άλλος να πηγαίνει κατευθείαν στα πέναλτι. Αλλά okay, σήμερα, ίσως και λόγω των καιρικών συνθήκων, δηλαδή λόγω της αποδοχής που θα γινόταν το μάτς από ΑΕΚ και Όφη, το ήθελαν στην έναρξη της σεζόν, το είπε και ο Νίκολιτς, επειδή δεν είχαν άλλες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, μπαίναν κατευθείαν στα play-off και μπορούσε να γίνει το μάτς. Ίσως για αυτό το λόγο, πάντως πάμε στα 90 λεπτά.
0: Υπάρχουν και ευρωπαϊκοί, αν και δεν νομίζω ότι θα ήταν αυτός ο λόγος. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ παίζει, δηλαδή υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και των δύο ομάδων στην άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν και αυτό έπαιξε ρόλο ή όχι.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά πάμε σε 90 λεπτή διάρκεια παιχνιδιού και πάμε κατευθείαν σε πέναλτι μετά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με βάση την εικόνα των δύο ομάδων.
1: Στην Ιταλία πάμε σε πέναλτι, ναι, προφανώς.
0: Ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, δεν θα σταθώ στην διαφορά δυναμικότητα, γιατί και ο Όφη έδειξε τα δόντια του, το πούμε έτσι, στον τελικό του κυπέλλου, παίρνοντας το τρόπαιο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Απλά με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στα φιλικά, η ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι συνεχίζει από εκεί που το άφησε, το πούμε έτσι, εντάξει, ως ένα βαθμό, έτσι, όσο είναι αυτό δυνατό.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι λέτε, επειδή η ΑΕΚ έχει ένα κορμό, έχει μια χημία και διατηρεί στην αγωνιστική ταυτότητα, ισχύει το ίδιο και για τον Όφη. Δηλαδή και ο Όφη έχει διατηρήσει έναν αγωνιστικό κορμό και τον ίδιο προπονητή που τους έφερε την επιτυχία πέρσι, τον Χρήστο Κόντι, και έχει και μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Και αν θυμηθούμε κιόλα, δηλαδή ο Όφη στο περσινό τελικό κυπέλου πήγε παράταση. Στο Super Cup του Ιανουαρίου πήγε παράταση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ομάδα δύσκολη να την κερδίσει τα 90 λεπτά. Και στην τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων, ο Όφη γενική στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε πάρει
0: πρόκληση. Είχε πάρει πρόκληση. Σωστά, ναι, βέβαια. Όντως την ΑΕΚ άφησε εκτός για να πάρει το κύπελλο εν τέλει. Στα πρέμια τελικά ήταν τότε.
1: Είναι δύο πετυχημένες, ναι, είναι δύο πετυχημένες ομάδες που έχουν πάρει τα τρόπαια και θα είναι ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον και με υψηλή ανταγωνιστικότητα.
0: Τέλεια. Οπότε, για να έτσι σας αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά, μία τελευταία ερώτηση επί της ουσίας, μάλλον όχι ερώτηση, περισσότερο συζήτηση να κάνουμε.
1: Όσο θέλεις, Βασίλη, μου, όσο θέλεις,
0: για αντίπαλο ΣΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Έτσι, το πρώτο παιχνίδι Σόφια, Τρίτη 18 Αυγούστου, 10 το βράδυ, Τετάρτη 26 Αυγούστου, την ίδια ώρα η ρεβάνς στην Όλγουιν Αρίνα.
1: Ναι, βέβαια. Συγγνώμη τώρα για το θόρυβο. Είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ, δεν το συζητάμε τώρα. Η ΑΕΚ και στα δύο μάτια απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, πολύ λογικά να θεωρείται φαβορή. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να μπει στη League Face του Champions League, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα από ένα υποδιέστερο πρωτάθλημα από το δικό μας σε σχέση και με την βαθμολογική κατάταξη της UEFA. Το ζήτημα είναι με τα εισιτήρια, γιατί θα το δούμε αυτό και θα το παρακολουθήσουμε, επειδή η ΑΕΚ είναι εστιασμένη στο Super Cup. Αν υπάρξει κόλλημα από την UEFA ή από την αστυνομία, επειδή ο παδί της Λεύσκης Σόφιας είναι αδερφοποιημένη με τους BBB της Δυναμό Ζάγκρεπ,
0: φανατικούς
1: δηλαδή της Δυναμό Ζάγκρεπ, οι οποίοι είχαν κάνει αυτή τη φωνική επιδρομή πριν 3 χρόνια, μέσα από την οποία δολοφονήθηκε ο Μιχάλης Κατσούρης. Άρα εκεί μπορεί να υπάρχει ένας αστερίσκος, σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει.
0: Την παρουσία φιλάθλων.
1: Ναι. Όχι ακριβώς παρουσία φιλάθλων, αλλά ανάλογα τώρα, αν χρειάζεται ειδική αστυνόμευση.
0: Α, μάλιστα.
1: Αν μειωθούν τα εισιτήρια. Εχθές είχαμε την πληροφόρηση ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει περίπου 800 εισιτήρια με 150 ή 200 προσκλήσεις. Αλλά θα το δούμε αυτό, γιατί υπάρχει ένας αστερίσκος που μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μέρες και θα το δούμε, ναι.
0: Εικόνα τώρα, δεν ξέρω αν εσύ παρακολούθησες κάποια από τα δύο παιχνίδια τη Λεύσκη με την Καϊράτ, για να έχουμε μια εικόνα του αντιπάλου, τέλος πάντων, που σαφώς έχουν στην ΑΕΚ, έτσι και ο Νίκολης προφανώς την έχει.
1: Δεν είναι κάτι που τρομάζει. Είναι μια ομάδα που δέχεται δύσκολα γκολ, που είναι σημαντικό πάντα όταν παίζει σε νοκάουτ διαδικασίες. Αλλά ούτε η Καϊράτ ήταν κάτι ιδιαίτερο, ούτε η Λεύσκη Σόφη αν δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο, αλλά κατάφερε και πήρε τις δύο νίκες.
0: Σωστά, σωστά. Με ένα 0 το ίδιο σκορ κιόλας.
1: Θεωρώ ότι τα παιχνίδια με τη Λεύσκη θα εξαρτηθούν από την ετοιμότητα της ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ είναι αυτή που πρέπει, θα περάσει.
0: Και είναι το πρώτο τεστ ετοιμότητας, αν και δεν το βλέπει ο Νικόλης και δεν θέλει να τα ακούει αυτό, σήμερα. Αν και εντάξει, σίγουρα η διαφοροποίηση με τους δύο μικρούς στην 11 είναι σημαντική.
1: Είναι μεγάλη τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτό. Πολύ ωραία. Επομένως, Γιάννη Σαντορίνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Α, και από άποψη κόσμου, το έχουμε πει εδώ και μέρες ότι έχουν εξαντληθεί επί τους ουσίας τα εισιτήρια, τα διαθέσιμα. Και άρα θα δούμε έναν αγώνα, ελπίζουμε γιορτή, έτσι να μην συμβεί το παραμικρό.
1: Έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει. Δηλαδή, θα κλείσουμε αυτό που είπε ο Πέτρος Μάνταλος, ήταν πολύ σημαντικό, αφού επανήλθε στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι της χώρας μας το Super Cup, να γίνεται ανεξάρτητα με τις ομάδες που συμμετέχουν, με οπαδούς και των δύο ομάδων, και να αποτελεί μια γιορτή στην έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν για τις εγχώριες διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Με το καλό λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Θα σε ακούσουμε και αργότερα, Γιάννη Σαντορίνε. Στις 8 η Σέντρα, στην περιγραφή θα είσαι μαζί με τον Γιώργο Γελιτάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Βασίλη μου.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, είπαμε για τον Ολυμπιακό. Δεν θα έχουμε τον Γιάννη Ράνιο επειδή ταξιδεύει. Θα φτάσει στις 4 η ώρα στη χώρα μας, έτσι. Επιστρέφει από την Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Ολυμπιακού στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν δεν ήταν καλή, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, και σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, αν και ήταν βελτιωμένος χθες σε κάποια κομμάτια του. Τώρα επίσης βλέπουμε ότι αρχίζουν μάλλον να εμφανίζονται δημοσιεύματα, όχι μόνο αυτό που ακούγεται από τα social media, τέλος πάντων, ως προς το ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι σε μια περίοδο κρίσης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, αν και είχε προηγηθεί και η παρέτησή του μετά την ήττα με 4-1 από τη Μακάμπη, τη χρονιά που πήρε τον Conference ο Ολυμπιακός. Δεν είχε γίνει δεκτή τότε, να θυμίσω στους φιλάθλους, στους ακροατές μας μάλλον, και του έκανε και επέκταση συμβολαίου. Μάλλον όχι παρέτηση, διορθώνω, δεν υπήρχε παρέτηση, απλά υπήρχε και κρίση και τότε. Και τότε, εκείνη την περίοδο, έκανε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να του επεκτείνει το συμβόλαιο, να το κάνει ανανέωση συνεργασίας. Μια απόφαση που αποδείχθηκε εξαιρετική για τον Ολυμπιακό, γιατί πήρε τότε το Conference Cup και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σε μια κρίση φαίνεται να βρίσκει και τώρα ο Ισπανός προπονητής. Θεωρώ πως στο ποδόσφαιρο πρέπει πάντα να έχεις υπομονή, και σίγουρα το θέμα στον Ολυμπιακό αυτή την χρονική περίοδο είναι και το ότι δεν υπάρχει και σαφής μεταγραφικός προσανατολισμός, κατά τη γνώμη μου. Είδαμε ότι είχε και έναν επιθετικό διαθέσιμο, αν και αυτό το επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ, αφήνοντας εκτός και τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ που είναι στην πόρτα της εξόδου. Πώς ακούγονται για έξτρα μεταγραφές στη μεσαία γραμμή, και γενικώς τέλος πάντων για το αριστερό μπακ τι θα γίνει. Στο δεξί άκρο της άμυνας έγιναν δύο μεταγραφές, χθες έπαιξε ο Ροντινέι, και σίγουρα και αυτό που με τη Λίμπαρ, ότι μπορεί να, να έχει διαφορετική μορφή και θα έχει το ρόστερ του Ολυμπιακού στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 16 όταν ξεκινήσει η League Phase του Europa League, στην οποία θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός. Άρα εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα το επόμενο διάστημα, απλά αναφέρω έτσι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν.

0: αποστολή του ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει για το Βέλγιο, όπου αύριο θα γίνει η ρεβάνς της ήττας του δικεφάλου του Βόρα με 1-0 από την Λάντερλεχτ στην Τούμπα, με τον γκολ που επιτεύχθηκε στα πρώτα 16 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, στο 16ο δευτερόλεπτο εκείνο του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι έχει την ποιότητα να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και να πάρει το εισιτήριο για την τα play-off του Europa League. Εκεί, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού που ξέρουμε ποιος είναι, Λεύσκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι, την Καϊρά δηλαδή. Θα ταξιδέψει στο Καζακστάν ο ΠΑΟΚ και θα δώσει και ένα μάστι Τούμπα. Αν και αποκλείσει την Άντερλεχτ, αν δεν την αποκλείσει, θα παίξει με την Μπραν, την Νορβηγική, που νίκησε στην παράταση τον Απόλλωνα Λεμεσού. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να κλειδώσει, να κλείσει και μεταγραφή. Και για όλα αυτά θα ζητήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη, που μόλις πρέπει να έχει φτάσει στις Βρυξέλλες. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, όντως. Ηλιόλουστες οι Βρυξέλλες. Αυτή τη στιγμή στους 31 βαθμούς θερμοκρασία και μάλιστα αύριο θα έχει πιο πολύ ζέστη από ό,τι βλέπουμε. Αύριο το απόγευμα κάποια στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από το παιχνίδι, το βραδάκι, θα είναι στους 34-35 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτό μπορεί και να ευνοεί περισσότερο τον ΠΑΟΚ, έτσι, που είναι πιο συνηθισμένος να παίζει σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι λεπτομέρειες για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όντως, το νεότερο σήμερα έχει να κάνει με τον Βάνια Ντρκούσιτς, τον Σλοβαίνο 26χρονο στόπερ, ο οποίος αναμένεται, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, την Παρασκευή το πρωί μέσω Κωνσταντινούπολης από την Ρωσία, γιατί ο ΠΑΟΚ τον αποκτά από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με δανεισμό, με οψιόν αγοράς. Θα έλεγα ότι με μια καθυστέρηση όσον αφορά το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένας παίκτης που έπαιζε και σε προηγούμενες μεταγραφικές
0: και όχι μόνο σε μία, γι' αυτό είπες προηγούμενες.
1: Ήταν με μόνιμο φλερτ του ΠΑΟΚ με τον συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ την παρακολουθούσε καιρό, την προχωρά για να έχει έναν ακόμη στόπερ επιπέδου πέρα από τον Μιχαηλίδη, τον Χατζηδιάκο και τον Ελουστόντο. Και φυσικά και ο νεαρός ο Μπαταούλας, ο οποίος επίσης κάποια στιγμή θα μπει στη διαδικασία και των αγώνων, είναι στις αποστολές της ομάδας.
0: Και εδώ να πω απλά για τον Ντρούκιτς, ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό, έχει δώσει ήδη 3 παιχνίδια φέτος, έτσι, ένα για το πρωτάθλημα, ένα για το κύπελλο και ένα για το Super Cup.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, άρα δεν νομίζω να χρειάζεται πολύ χρόνο να προσαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για τον ΠΑΟΚ είπαμε για τα μεταγραφικά. Ψάχνει δύο center for, ψάχνει επίσης έναν μέσο, ψάχνει και έναν δεξιό back. Περιμέναμε ίσως τον center for λίγο πιο γρήγορα από τον stopper. Τελικά προέκυψε ο stopper και βέβαια φαντάζομαι ότι θα δηλωθεί και για τις επόμενες αναμετρήσεις. Ελπίζουμε οι επόμενες αναμετρήσεις να είναι με την Καϊράτ Αλμάτι. Ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να περάσει αύριο το βράδυ το εμπόδιο της Άντερλεχτ και να ταξιδέψει στο Καζακστάν την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα. Έτσι, αλλιώς υπάρχει Μπραν με πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ να πούμε, πριν από περίπου 2 ώρες έφτασε η αποστολή της ομάδας εδώ στις Βρυξέλλες. Αργότερα είναι και η προπόνηση και η συνέντευξη τύπου του Λύση 7:30 μαζί με κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ. Λίγο αργότερα είναι και η προπόνηση 8 ώρα Ελλάδος. Για έναν ΠΑΟΚ που ήρθε βέβαια χωρίς τους τραυματίες τους γνωστούς, τον Μεϊτέ, τον Δεσπότοφ και τον Τάχα Άλλη, και χωρίς τον τιμωρημένο Χατζηδιάκο. Ο Ελουστόντο είναι σίγουρο ότι θα πάρει τη θέση του Χατζηδιάκου, άρα λοιπόν θα υπάρχει σίγουρα μια αλλαγή σε σύγκριση με τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης. Δεν αποκλείεται και κάποια αλλαγή ακόμη, ίσως στη θέση του αριστερού μπακ να δούμε τον Μπάμπα. Υπάρχει και ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι πλέον και αυτός ετοιμοπόλεμος, και ο Γάλλος ο Λουσέ, έτσι ο Γιαννούλης και ο Λουσέ τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Άρα δεν αποκλείεται για το Γιαννούλη και το Λουσέ να τους δούμε να αγωνίζονται, θα έλεγα περισσότερο ως αλλαγή.
0: Ναι,
1: αν παίξουν. Δηλαδή θεωρώ ότι αν γίνει αλλαγή στη θέση του αριστερού μπακ, που είναι πιθανή να παίξει ο Μπάμπα, ο οποίος άλλωστε είναι και πλέον αρκετές εβδομάδες στις προπονήσεις μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Γκάνας και την καθυστερημένη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ένταξή του στην προετοιμασία. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά τις επόμενες ώρες, θα δούμε και τι λέει ο Λύση, θα τον ακούσουμε, έτσι θα απαντήσει στις ερωτήσεις μας, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Λύση, στις 6.30 νομίζω. Είναι
1: 6.30 τοπική, 7.30
0: Ελλάδος.
1: Και 8 Ελλάδος είναι η προπόνηση στο Lotto Park, το γήπεδο όπου θα γίνει ο αγώνας, όπου θα δώσουν το παρόν περίπου 1.000 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Και βέβαια το έχουμε από χθες, η Άντερλεχτ έχει ανακοινώσει sold out για την αναμέτρηση συγκεκριμένη, άρα λοιπόν θα γίνει το παιχνίδι αυτό σε ένα γεμάτο γήπεδο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η τελευταία ερώτηση, Γιάννη, αν σε αποδεσμεύσω, εσύ είσαι αισιόδοξος ότι μπορεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ αύριο απέναντι στην Άντερλεχτ?
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μεγάλες προκρίσεις εκτός Ελλάδας, εκτός Τούμπας. Με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει μια δύσκολη αποστολή, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι θέλει ένα θαύμα, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει τις ελπίδες του, γιατί στον πρώτο αγώνα φάνηκε ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό φάνηκε στον πρώτο αγώνα, που θα έλεγα σε καμία περίπτωση το 0-1 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του. Ο ΠΑΟΚ με το χαμένο πέναλτι, με τις ευκαιρίες, με την κατοχή στο 70-30, πλήρωσε τα λάθη του, πλήρωσε την αστοχία του. Θα πρέπει βέβαια να είναι πιο προσεκτικός. Ναι, είμαι αισιόδοξος με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα και το ότι ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι εκτός έδρας έχει καταγράψει τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του διαχρονικά, έτσι.
0: Και εγώ είμαι αισιόδοξη, μακάρι αυτή η αισιοδοξία να αποτυπωθεί έτσι και στο χορτάρι αύριο. Επομένως, Γιάννη, θα σε ακούσουμε και αργότερα στο ρεπορτάζ, έτσι, και
1: βεβαίως
0: με βάση τα όσα θα πει ο Λύση. Καλή συνέχεια, εύχομαι, γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα στον προορισμό σου. Να είσαι καλά. Στο ξενοδοχείο, καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ένα μικρό τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε, Ερασπορ

0: 3 και 34 η ώρα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της μεσημερινής ραδιοεφημερίδας. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ο προημιτελικός με τη Λετωνία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των παιδών δηλαδή. Προηγούμαστε 8-7 της Λετωνίας, έτσι μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού, στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στη Ρουμανία. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Άρη. Ο οποίος, ο ποδοσφαιρικός Άρης, αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Νάπολη στο πιο δυνατό φιλικό τεστ της προετοιμασίας. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Και τουλάχιστον είναι τυχερός, γιατί το παιχνίδι θα γίνει στο καστέλο της Άγκρου.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή, ας πούμε, Καστέλο της Άγκρου, όπου είναι το πολιτικό κέντρο της Νάπολη. Είναι περίπου σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Γιατί τώρα μια επαφή που είχαμε με Ιταλία.
0: Ναι.
1: Κοντά 40 έχει.
0: Άρα εκεί στο υψόμετρο εννοείς είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες.
1: Θα έχει σίγουρα περισσότερη δροσιά. Βέβαια, ναι. Όταν μιλάμε για υψόμετρο 1000 μέτρων, θέλει και λίγο χρόνο για να μπορέσει να προσαρμοστείς.
0: Έχεις δίκιο. Ναι,
1: ναι, λόγω του. Εντάξει, στο υψόμετρο δεν είναι εύκολο να παίζεις γι' αυτό.
0: Ναι. Αλλά δεν είχε και επιλογή, φαντάζομαι, έτσι, για καλοκαίρι. Είναι και πιο αργά, είναι 10 το βράδυ, 9 η ώρα Ιταλία.
1: Για όσο παρακολουθεί, το παιχνίδι θα είναι πολύ ωραία. Θα πάνε και στη δροσιά.
0: Αμέ.
1: Και εξάλλου. Ναι, οι Ιταλοί γράφουν ότι θα είναι χωρητικότητα στα 1200 θέσεων. Και οι Ιταλοί γράφουν ότι θα έχει αρκετό κόσμο για να παρακολουθήσει την τελευταία πρόβα της Νάπολη. Δεν ξέρω το αν θα έχει 7.000 κόσμο, αλλά θα έχει κόσμο.
0: Πάντως το χωριό είναι πανέμορφο, που το βλέπω τώρα το Google για να το δω εγώ, είναι πανέμορφο.
1: Α, είναι ωραίο. Μέχρι 40 στην πόλη, ανεβαίνεις και στο
0: μια χωριό. Χαρά, είσαι τέλειο. Καμία ταβερνίτσα πριν, λέω τώρα.
1: Στον Πλάτανο, όπως όταν δίνεις ραντεβού σε ελληνικό χωριό, σου λένε στον Πλάτανο του χωριού.
0: Έτσι.
1: Λέει κάποιος για τιμή στο χωριό του, έχουμε ένα Πλάτανο. Όχι, τα χαρτιά έχουμε ένα Πλάτανο.
0: Σωστό.
1: Κεντρική πλατεία. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος είναι χωρίς τον Γκουαμέ, τον Τιάμ και τον Κόγκλα και τον Ινκ, είναι οι απουσίες για τους κίτρινους, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει την δεκάδα που έχει στο μυαλό του και για τους επίσημους αγώνες, όσοι τουλάχιστον υπάρχουν στην αμυντική γραμμή, με Φατιγκά δεξιά, λογικά τον Αντωνιάδη αριστερά, εκτός και αν βάλει τον Γκέρκες όπως είχε κάνει με τη Μόντσα, Φαμπιάνο και Γένσα στο κέντρο της άμυνας, τον Ράσιτς με τον Μπασίρου στον άξονα, τον Γκαρέ, τον Παλάσιος στα άκρα. Εκτός και αν αλλάξει το ρόλο του Γκαρέ και βάλει το Γιαννιώτα στο βασικό σχήμα, αυτή είναι η μοναδική αμφιβολία που υπάρχει. Δηλαδή το αν θα ξεκινήσει τον Μυρ ή όχι. Δηλαδή αν ο Μυρ θα παίξει πίσω από τον Καντεβέρο, ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, σε ένα 4-4-2 είναι, 4-4-1-1 το λένε πολλές φορές.
0: Ένας να παίζει λίγο πιο πίσω από τον άλλον, τέλος πάντων, τους επιθετικούς.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, προφανώς και είναι το φιλικό παιχνίδι από το οποίο θα εξαχθούν συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, όχι σχετικά με τις αδυναμίες, γιατί νομίζω ότι αυτές ούτως ή άλλως είναι γνωστές, δηλαδή δεν χρειάζεται να δει κάποιος κάτι περισσότερο από το ρόστερ για να καταλάβει ότι η άμυνα του Άρη είναι απελπιστικά άδεια, δεν έχει πρόσωπα και δεν μιλάμε απλά για καθυστέρηση, μιλάμε για κάτι πολύ πιο σοβαρό.
0: Σωστό.
1: Ναι, καθυστέρηση είναι να πάρει 4 παίκτες και να έχει πάρει του 2.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Το να έχει να πάρει 4 παίκτες και να μην έχει πάρει κανένα.
0: Είναι φοβερό πάντως αυτό, πραγματικά τώρα. Δηλαδή, επειδή κάνω τη ραδιοφημερίδα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο και το χειμώνα. Δηλαδή, να συζητάμε από την αρχή της μεταγραφής περίοδου. Με το που τελείωσε μάλλον το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά ότι ο Άρης θέλει ενίσχυση εκεί και ακόμη να μην έχει γίνει μεταγραφή.
1: Υπάρχει και το ακόμα πιο εντυπωσιακό, αρνητικά εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Ο Άρης είχε αποφασίσει να μην κρατήσει το Μεντίλ μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα μήνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είχε αποφασίσει ότι ο Τεχέρο δεν κάνει πολύ καιρό τώρα. Είχε αποφασίσει ότι θα πρέπει για την επόμενη χρονιά, για την τωρινή δηλαδή, να πάει να πάρει στόπερ. Αρκετούς μήνες τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προέκυψε κάτι το οποίο του άλλαξε τα πλάνα.
0: Σωστό, σωστό, κατάλαβα.
1: Ξέρει εδώ και 7-8 μήνες.
0: Θα μπορούσε να έχει δουλέψει δηλαδή πράγματα και υποθέσεις.
1: Ναι, ναι. Το ξέρει. Το ξέρει.
0: Εσύ πώς το αιτιολογείς όλο αυτό, Βασίλη? Δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχουμε μεταγραφικά νέα προφανώς, πώς το εξηγείς?
1: Πώς το εξηγώ? 2 ερμηνείες υπάρχουν. Η μία ερμηνεία είναι ότι ο Άρης προσπάθησε να πάρει παίκτες τους οποίους δεν μπορεί. Είτε μιλάμε για τον Ιμπραχήμ Σισε, είτε μιλάμε για τον, για τον Μαζουακού, είτε για τον Ρέαψουκ που έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ή για άλλους παίκτες. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι πάνω στην προσπάθειά του να πάρει τους παίκτες, αυτούς έχασε κάποιες άλλες επιλογές που ήταν στα χέρια του, σαν τον Σλοβάκο τον το Σάτκα. Η τρίτη επιλογή είναι ότι αυτή που θέλει να πάρει δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις μια τέτοια αγοροπολισίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω, δηλαδή το να μην έχει γνώση της αγοράς δεν υπάρχει περίπτωση. Προφανώς και έχει γνώση της, της αγοράς. Γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή, μετά από, τον, από το περασμένο καλοκαίρι, όταν μίλησε για πρώτη φορά ο Ρούμπεν Ρέγκες, δεν τον έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Να μιλήσει δηλαδή, να πει κάτι. Ήταν απεσταλμένοι στην προετοιμασία του Άρη στην Ιταλία. Δεν ήταν εκεί ο Ρουμπέν.
0: Δεν ήταν εκεί. Μάλιστα.
1: Δεν ήταν εκεί ο Ρουμπέν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για την Νάπολη
0: είναι,
1: τώρα.
0: Και, ναι, τι να πω τώρα, εντάξει, πραγματικά είναι.
1: Όχι, μα είναι. Δεν υπάρχει δικαιολογία για μένα. Για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία. Και περιμένεις μια κίνηση. Δηλαδή, περιμένεις κάτι σπουδαίο, κάτι το οποίο θα σου κάνει τη διαφορά. Ναι, αλλά 12 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: 12 Αυγούστου, δεν είναι.
0: 12 Αυγούστου, όπως το λες. Και ξεκινά το πρωτάθλημα σε 10 μέρες από τώρα. Εντάξει, άστο κύπελο. Αλλά και το κύπελο ακόμη είναι στόχος.
1: Μα πότε θα έρθουν και ξέρεις αν οι παίκτες θα έχουν κάνει προετοιμασία.
0: Σωστό.
1: Ξέρεις πότε παίξαν το τελευταίο τους παιχνίδι. Δηλαδή, και αν έχει παίξει ο άλλος τελευταίο παιχνίδι το Μάρτιο και έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα 5 μηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο σίγουρο
0: πώς
1: είσαι.
0: Πόσο θέλει. Βέβαια. Και ειδικά όταν είσαι τόσο άδειος. Είναι αυτό που είπες. Δεν είναι ότι θες δύο προσθήκες. Είναι ότι θες τέσσερις, ας πούμε.
1: Μα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπαίνουν και προσαρμόζονται και άλλοι οι οποίοι χρειάζονται χρόνο. Και δεν αναφέρομαι στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά μιλάω ακόμα και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης.
0: Έχεις δίκιο. Να δούμε ποια θα είναι η εικόνα του απόψε με την Νάπολη. Αν κοιτάξει, φιλικό είναι το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας Κούστης μαζί σου, επειδή θα ετοιμαζόμαστε να τον πάρουμε τηλέφωνο δηλαδή, για να πάμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Καταρχάς να πω λίγο την εντεκάδα που λογικά θα κατεβάσει και ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και είναι η βασική. Με 4-3-3 σύμφωνα με τους Ιταλούς, με Μέρεντι, Λορέντσο, Σπινατσόλα, Ραχμάνι, Ράφα Μαρίν με τετράδα της άμυνας. Μακτόμινε, η Αγκουίσα και ο Λομπότκα στον άξονα, με το Λομπότκα βέβαια σε ελεύθερο ρόλο. Με Χόιλουτ στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα με Άλισον Σάντος και Πολιτάνο. Δηλαδή κανονική εντεκάδα για την Νάπολη. Εντάξει, είναι και για αυτούς το τεστ. Τελευταίο τεστ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος στην Ιταλία και τον αγώνα με την Τζένοα.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα δούμε ένα σοβαρό τεστ για τον Άρη.
1: Ναι,
0: πολύ
1: θα το
0: ωραία.
1: Δούμε και όλο το παιχνίδι. Θα έχουμε και ενημέρωση στην ΕΡΑΣΠΟΡ για το πώς θα εξελίξει.
0: Ναι, και Κοσμοτέ Σπορ 1 τηλεοπτικά, έτσι, όποιο θέλει να το παρακολουθήσει. Και
1: Nova
0: εδώ ενημέρωση από την
1: Nova
0: Sports Prime. Καλά έκανε.
1: Nova Sports Prime, ναι.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και θα έχουμε ενημέρωση στην ΕΡΑΣΠΟΡ για την εξέλιξη του αγώνα και για τα συμπεράσματα που θα βγαίνουν και στα φιλικά παιχνίδια. Ποτέ δεν ξέρει ένα προπονητή τι θέλει να δει. Δηλαδή, άλλο τι βλέπουμε εμεί
0: ναι.
1: και άλλο τι θέλει να δει ο προπονητή.
0: Σωστό.
1: Για να μην σου πω ότι πολλές φορές προπονητές για να δοκιμάσουν πράγματα στις ομάδες τους, λίγο πολύ ξέρει ο ένας τι τακτική θα ακολουθήσει ο άλλος.
0: Έχεις δίκιο. Βέβαια στην προηγούμενη περίπτωση με τον Άρη είναι
1: εδώ
0: λίγο γρήφος.
1: Εντάξει,
0: για την άμυνα. Για τον άλλο, για τον αντίπαλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Βλαχόπουλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε αμέσως στον Κώστα Κούση για να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με αυτό του Ηρακλή. Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα στους όλους τους ακροατές. Έπρεπε να με βγάλεις από μία γραμμή να κάνουμε και οικονομία. Δίπλα μου είναι πάλι.
0: Πάλι.
2: Γι' αυτό το ταλέντο της αργιανής δημοσιογραφίας δίπλα μου είναι. Έτσι. Τον άκουσα. Ναι. Αλλά θα γλιτώναμε την χρέωση.
0: Είστε δύο ταλέντα. Δύο ταλέντα.
2: Λοιπόν, πηγαία ταλέντα κιόλας. Ηρακλής, είμαστε, Βασίλη, φίλες και φίλοι, σε κρίσιμη, όπως είπαμε, χρονική περίοδο και από χθες. Είμαστε σε περίοδο υπογραφών, μεταγραφών, μετακινήσεων, αποφάσεων, επιλογών. Και ενώ είμαστε στην τελική ευθεία βεβαίως για το παιχνίδι με την ομάδα του Βόλου για το κύπελλο, στο κήπεδο των Σερών, είχαμε πει ότι ο Ηρακλής θα κάνει 3-4 κινήσεις. Η μία ανακοινώθηκε το Σάββατο, είναι ο Πορτογάλος Νανού, καλύπτει την δεξιά πλευρά. Η άλλη πιθανότατα θα είναι ο Πέδρο Μαρκές, ο οποίος είπαμε χθες είναι ο Πορτογάλος Ορ από τον Απόλλωνα Λεμεσού.
0: Με πολύ καλή χρονιά πέρσι.
2: Με πολύ καλή χρονιά πέρσι. Εδώ τώρα θα βάλουμε ένα αστερίσκο, θα τον αναλύσουμε συνέχεια. Η τρίτη αναμένεται να είναι ο Νεμάνια Ραντόγια, που είπαμε χθες, ο Σέρβος 33 ετών, με πολύ καλή παρουσία σε ομάδες της Ισπανίας. Τώρα βέβαια λίγο στα κάτω του ήταν στη Λεωνέσα, η οποία έπεσε από τη Β' Ισπανίας, αλλά παρόλα αυτά είναι έμπειρο παιδί, είναι 33 ετών, παίζει 6 και 8, ορίστε.
0: Ναι, όχι, αυτό ήταν το ερώτημά μου, σε ποιες θέσεις αγωνίζονται.
2: Ναι, ναι, είναι εξάρι και οχτάρι, οχτάρι κυρίως, αλλά μπορεί να παίξει και 6. Και είναι ένας παίκτης που έχει και 2 συμμετοχές στην Εθνική Σερβίας παλιότερα. Άρα μπορεί να καλύψει μαζί με τον Καϊμπουέ τις θέσεις και τις ανάγκες του Ηρακλή στην μεσαία γραμμή. Μας λείπει η τέταρτη θέση, που πιθανότατα είναι και αυτή βεβαίως στη μεσαία γραμμή, να είναι ο Ντελεόν, ο νεαρός Ισπανός από την Ρεάλ Βίτα, τη Ρεάλ Καστίγια, που έχει προταθεί και εξετάζεται. Περίπτωση που χειρίζεται ο Γιάννης Κόντης είναι αυτή. Βάζουμε και τον αστερίσκο στη θέση του Φορ αντί του Πέδρο Μαρκές. Γράφτηκε σήμερα από έναν Ιταλό συνάδελφο που του αρέσει πολύ το Twitter ότι ο Στέφανο Κάκα είναι τελικά ο εκλεκτός του Ματζάρι. Προφανώς, βεβαίως, ο Κάκα θυμίζουμε ότι ήταν στην προετοιμασία του Ηρακλή, έπαιξε στα φιλικά παιχνίδια, έδειξε κάποια πράγματα. Τον είδαμε και εμείς όταν πήγαμε στην Πτολεμαίδα να δούμε από κοντά την ομάδα. Τώρα προφανώς έχει ικανοποιήσει τον Ματζάρι η παρουσία του και λέγεται ότι ο Ματσάρη τον θέλει.
0: Α, μάλιστα. Δεν επιβεβαιώνεται. Ο ένας αποκλεί τον άλλον, δεν επιβεβαιώνεται αυτό τον Ηρακλή.
2: Δεν επιβεβαιώνεται. Δεν ξέρω αν θα πάρει και 2 ακόμη, γιατί έχει τον Κόλιτς και έχει και τον Κούστα. Έχει 2 φόρ.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμη. Και ο Πέδρο Μαρκές, σαν χαρακτηριστικά, καλύπτει καλύτερα τους άλλους 2. Είναι δηλαδή πιο ελαφρύς, πιο ευέλικτος, πιο κοντός. Ο Κούστα και ο Κόλιτς είναι πιο βαρύς εντός εισαγωγικών παίκτες. Πιο νιάρια. Θα δούμε τώρα. Και ο Κόκα φυσικά είναι ακόμη πιο θηρίο από τους 2. Αλλά πιθανότατα αρέσει το Ματζάρι. Οι Ιταλοί εκεί έχουν περισσότερη ίσως και καλύτερη πρόσβαση σε αυτό,
0: ναι,
2: το
0: ρεπορτάζ. Ο Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο είναι ένας έγκυρος ρεπόρτερ.
2: Ο Ντι Μάρτζιο είναι έγκυρος. Τώρα είναι συμπατριώτες, μιλάνε μεταξύ τους. Καταλαβαίνεις πως πάνε αυτά. Γράφει ότι ο Ματζάρι τον θέλει. Δεν το επιβεβαιώνω από την Παέρα κλειστό ζήτημα αυτό. Λένε θα πάρουμε άλλους. Τώρα εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και πολύς χρόνος να το αναλύσουν πολύ το ζήτημα. Έτσι θα πρέπει να γίνει η κίνηση. Θα δούμε τώρα τις επόμενες ώρες. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις για τον Ηρακλή, ο οποίος ετοιμάζεται την ίδια στιγμή που μιλάμε εμείς για τα μεταγραφικά. Προπονείται. Δευτέρα πλησιάζει ο αγώνας. Εντάξει, δεν είναι και ο τελικός των τελικών, αλλά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και θέλει να δείξει κάποια πράγματα.
0: Στις Σέρες, έτσι,
2: δημοτικό. Η ομάδα στις Σέρες, ναι, 9 η ώρα το βράδυ, θυμίζουμε, και γιατί να μην πάρει και την πρόκριση. Έτσι, το κύπελο είναι θεσμός που για αυτές τις ομάδες είναι αυτό που λέμε τρώγοντας έρχεται και όρεξη. Μία πρόκριση, 2 προκρίσεις και προχωράς. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι σίγουρα αυτό της Δευτέρας.
2: Ναι.
0: Επομένως, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλό
0: μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια επίσης.
0: Και πάμε να κλείσουμε με μπάσκετ την εκπομπή μας. Να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη, όπως είπα και προηγουμένως. Δηλαδή. Το παιχνίδι, ο προημιτελικός του Ευρωπαϊκού κάτω των 16 ετών της εθνικής μας με τη Λετωνία. Προηγούμαστε 23-18. Ο Νίκος Μπιντέλλας θα μας πει και γι' αυτό. Και για οτιδήποτε άλλο υπάρχει από το χώρο του μπάσκετ. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εντάξει, τώρα είναι σε εξέλιξη το μάτι των παιδών. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε το βράδυ ή αύριο. Γιατί υπάρχει αυτή η αναμέτρηση που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και είναι πολύ σημαντική για τα νεαρά παιδιά, γιατί έχουν την ευκαιρία οι νεαροί αθλητές του Δημήτρη Μεσιακού να περάσουν στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος.
0: Και χθες είχαν δύσκολα αντίπαλο τη Σλοβενία και την
3: Σλοβενία, που μια Σλοβενία που έχει κερδίσει φέτος το Ευρωμπάσκετ Under 18 και το Ευρωμπάσκετ Under 20, χρυσό μετάλλιο και στα δύο, και έχει πολύ καλή φουρνιά και στους 16άριδες. Αλλά και οι δικοί μας υπέστης είναι πάρα πολύ καλοί και νομίζω ότι τώρα μπορούν να κάνουν και το βήμα παραπάνω απέναντι στη Λετωνία, που έχει επίσης μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι αίτητη στη διοργάνωση, και να περάσουν στα ημιτελικά και να, έτσι να διαψεύσουν όσους θέλησαν να πούν...
0: Μιλήσουν για αποτυχία τους... με το καλημέρα.
3: Ναι. Ναι. Και να το παίξουν λίγο έξυπνοι, επειδή ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση με 2 συνεχόμενες ήττες, 2 ήττες σε 4 παιχνίδια για τους παιδες, που το ξαναλέω, δεν έχει σημασία τώρα τι θα κάνουν, αλλά Είναι παίκτη με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτό.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιατί χρειαζόμαστε ταλέντα, έτσι, ως ελληνικό μπάσκετ, ως εθνική ομάδα. Και πάντως, όποιος θέλει να το δει αυτό το παιχνίδι, μπορεί να το κάνει μέσω του live streaming που υπάρχει από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Επομένως, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε τώρα, βάλτε το να το δείτε. Για πες Νίκο, πότε πάμε στα υπόλοιπα.
3: Λοιπόν, έχουμε σήμερα ότι ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει η προετοιμασία νωρίτερα από όλους. Και είναι και λογικό αυτό, γιατί πέρα από το ότι έγινε μια ομάδα με πάρα πολύ υψηλούς στόχους έπειτα από πολλά χρόνια, είναι και μια ομάδα που έχει αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο και ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία του. Σήμερα συγκεντρώθηκαν οι παίκτες στο κλεισό της Πηλαίας μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας και το τεχνικό επιτελείο. Άκουσαν τα όσα είχαν να τους πει ο Αντρέα Τριγκέρι και έκαναν και μια προπόνηση, εντάξει, πολύ χαλαρή γιατί είναι ακόμη το ξεκίνημα, αλλά και με απουσίες, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και τρεις παίκτες της κλήσης Εθνικής Ελλάδος, αλλά φυσικά λείπει και ο Τσέντι Όσμαν, ο αρχηγός Εθνικής Τουρκίας. Άρα παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη δουλειά, γιατί έχει αρκετή δουλειά μπροστά του υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τριγκέρι. Από εκεί και πέρα το Περιστέρι ενισχύθηκε στην περιφέρειά του, ανακοίνωσε τον Πολ Σκράγκς, 28 χρονών, Αμερικανός, ύψος 1,96, ο οποίος προέρχεται από μια παραγωγική χρονιά στην Τρέφλ Σόποτ στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Η Μύκονος ανακοίνωσε ότι απέκτησε με τη μορφή δανεισμού τον Άγγελο Λάγιο, 23 ετών Power Forward, που αναδείχθηκε μέσα από το πρόγραμμα νους του Προμηθέα Πάτρας και οι πατρινοί τον παραχώρησαν τώρα με τη μορφή δανεισμού για την ερχόμενη σεζόν στην ομάδα της Μυκόνου. Η Μπάγερ Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρτζόν Μπότσαμπ, ένας παίκτης ο οποίος για πρώτη φορά κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι στην καριέρα, 25 ετών, 2-1 ύψος, αγωνίζεται σαν forward. Έχει 149 παιχνίδια στην καριέρα του στο NBA, έχοντας υπάρξει και συμπαίκτες με τους Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks. Και η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιτ Σέστινα, Αμερικανός, power forward. Το γνωρίζουμε γιατί εδώ και χρόνια αγωνίζεται στην Ευρώπη. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ολύμπια Μιλάνο και τώρα μετακομίζει τη Βιλερμπάν. Να πούμε ότι η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως έχουν τεθεί στην κυκλοφορία τα εισιτήρια της φιλικής αναμέτρησης της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών με αντίπαλο την Πολωνία, παιχνίδι που θα γίνει στις 22 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens και είναι το πρώτο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μέσα στον Αύγουστο. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα φιλικό με την Κύπρο και μετά τα δύο επίσημα με Ουκρανία εκτός και Ισπανία εντός. Και έτσι κλείνουμε και την επικαιρότητα που υπάρχει σήμερα, Βασίλη, γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο αυτά και περιμένουμε να δούμε τι άλλα θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες ή μέρες, γιατί σίγουρα η βιντεοσιογραφία θα είναι πλούσια και το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, γιατί περιμένουμε πολλά πράγματα.
0: Μεταγραφικά εννοείς, φαντάζομαι. Κυρίως, εντάξει, έχουμε και τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Και επειδή μου το έλεγε εκτός αέρα, είχαμε και την άνοδο έτσι στην πρώτη κατηγορία.
3: Ναι, σωστά. Ήταν χθες το βράδυ το παιχνίδι στα Γιάννενα που έγινε το Ευρωμπάσκετ Under 16 Β κατηγορίας για τις κορασίδες. Η Ελλάδα κατέκτησε τη διοργάνωση, κατέκτησε την πρώτη θέση, επικράτησε της Ισλανδίας αν και πήγε να τα κάνει λίγο μαντάρα γιατί έχασε διαφορά 24 πόντων, όμως έκανε το καθήκον της και με την πρωτιά αυτή ανεβαίνει στην μεγάλη κατηγορία και έτσι η Εθνική Κορασίδων θα μπορεί από του χρόνου να παίζει στο κανονικό ευρωμπάσκετ και με όλες τις μεγάλες δυνάμεις και να μην συμμετέχει στη Β κατηγορία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Μπιντέλα. Να είσαι καλά.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε και τότε το κλαμπ με το Πάρι Ποντίκα, να σας υπενθυμίσω ότι περιμένουμε το απόγευμα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, όπου έχουμε συμμετοχές σε ημιτελικούς και τελικούς. Ξεκινώντας από το Στίβο, στις 10 παρατέταρτο ο τελικός με τη συμμετοχή της Σκαρβέλη. τη Σταματία Σκαρβέλη, ενώ είχαμε την πρόκριση στους ημιτελικούς που θα γίνουν στις 10 και 20 στα 200 μέτρα των γυναικών από Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη. Η Εμμανουηλίδου είναι στην πρώτη σειρά, η Σπανουδάκη στην δεύτερη. Την πρόκριση παίρνουν οι δύο πρώτες και οι δύο καλύτεροι χρόνοι στον τελικό. Και η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη κατάφεραν να πέτυχαν μάλλον τους καλύτερους τους χρόνους για φέτος και πήραν έτσι το ειστήριο για τους απόψινους ημιτελικούς 10 και 20, ενώ σε 11 παρά 20 θα ξεκινήσει το τριπλούνο προκριματικός, στο πρώτο γκρουπ Ανδρικόπουλος και Πανταζής, στο δεύτερο γκρουπ ο 44χρονος Τσιάμις, που γράφει ιστορία με την 8η παρουσία του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτά για τον Στίβο, για τον υγρό Στίβο. Έχουμε τους δύο τελικούς. Στις 8 παρά 20 ο τελικός στα 200 μέτρα ύπτιο με τη συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου, που πέρασε με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο από τα ημιτελικά, και βεβαίως η συμμετοχή του Δημήτρη Μάρκου στις 9 και 3 στα 800 μέτρα ελεύθερο, με το και ο Δημήτρης Μάρκος όπως και ο Απόστολος Σίσκος έκαναν πανελλήνιο ρεκόρ για να πάρουν το εισιτήριο για τους τελικούς, και μακάρι οι Έλληνες αθλητές να καταφέρουν το καλύτερο που οραματίζονται και ονειρεύονται. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση στον ήχο μαζί μας τελευταία ώρα ήταν η Βίβια Νικολοπούλου, την πρώτη ώρα η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στη μεσογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι, μετά έρχεται στις 4 η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα.
4: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
5: Ποια σχολή έχει τους περισσότερους φίλους? Αν μετρήσουμε με αριθμούς πωλήσεων και όχι με καρδούλες στο Instagram, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η Ιαπωνική. Η Toyota είναι η πρώτη μάρκα σε 25 χώρες, δηλαδή στο 41% των αγορών που αναλύθηκαν. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ελλάδα, ναι, και εδώ πρώτη είναι η Toyota, μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Αυστραλία. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό? Φήμη αξιοπιστίας, χαμηλό κόστος συντήρησης, δίκτυο. Είναι η σχολή που δεν σε προδίδει ποτέ. Και αυτό φτιάχνει φίλους που κρατάνε 20 και πλέον χρόνια. Αν όμως μετρήσουμε με πάθος, likes και σχόλια, τότε κερδίζει η Ιταλική. Το επίσημο Instagram της Lamborghini έχει 38,9 εκατομμύρια followers, και όταν ανέβασε Revuelto για την Festa della Repubblica, τα σχόλια γέμισαν. Italy Beast, Forza Italia, καρδούλες και σημαίες. Η Ferrari ακολουθεί με 34,2 εκατομμύρια. Κανείς δεν κάνει τα του Toyota στον μπράτσο. Για Ferrari και Lamborghini γίνεται. Και υπάρχει και η τρίτη διάσταση, η γερμανική. Είναι ίσως η σχολή που όλοι θέλουν να μισούν και να αγαπούν ταυτόχρονα. Σε Reel με Top 4 Italian Beauties τα σχόλια ξέφυγαν. But I love Germany Beauties. Where is BMW? Εθνικισμός αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο. Άρα, οι Ιάπωνες περισσότεροι οπαδοί, οι Ιταλοί περισσότεροι fans. Η Ιταλική σχολή δίνει συνέστημα πριν τη λογική. Οι εκπρόσωποι της Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati, Pagani και Fiat. Υπερέχουν πού? Στο design που δεν λέει να γεράσει. Από το Fiat 500 μέχρι το Revuelto του 2026, η Ιταλία πουλάει θέατρο. Ήχος και δράμα. V12 ατμοσφαιρικό, κόκκινο, ρώσο, ιταλική σημαία στον καθρέπτη, εθνική ταυτότητα πάνω σε τροχούς. Ένα μάρκετινγκ που έχει κληρονομιά. Υστερεί στην αξιοπιστία και στην καθημερινότητα. Ιστορικά, ηλεκτρικά προβλήματα, σκουριές, ακριβή στη συντήρηση, θυμηθείτε τη δεκαετία του 80. Στην Ιταλία η ίδια αγορά προτιμά Fiat και όχι Ferrari. Το όνειρο είναι ιταλικό, το πορτοφόλι όχι πάντα. Στη γερμανική σχολή αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο μηχανικός. Εκπρόσωποι η Volkswagen, η Mercedes-Benz, η BMW, η Audi και η Porsche. Πού υπερέχουν? Στη μηχανική ακρίβεια. Στις Autobahn που έχουν κουλτούρα. Η Volkswagen είναι πρώτη στη Γερμανία, στην Αυστρία, τη Δανία, την Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα premium οικοσύστημα από το Golf μέχρι την S-Class. Η ίδια γλώσσα ποιότητας. Brand loyalty στην Ευρώπη. Ο Γερμανός αγοράζει γερμανικό. Υστερεί πού? Στην πολυπλοκότητα και το κόστος. Dieselgate. Πλήγωσε την εικόνα. Η καθαρή μηχανική. Είναι αυτοκίνητα που παραμένουν συναισθηματικά ψυχρά. Σπάνια θα δεις σχόλια Germany Beast με σημαίες. Θα δεις όμως τις τεχνικές αναλύσεις. Και περνάμε στην Ιαπωνική σχολή και τον αθόρυβο νικητή. Εκπρόσωποι η Toyota, η Honda, η Nissan, η Mazda, η Subaru και η Lexus, που υπερέχουν σε αξιοπιστία και καλή παραγωγή. Η Toyota κυριαρχεί γιατί δουλεύει πάντα. Παγκόσμια προσαρμοστικότητα. Από pick-up στην Ταϊλάνδη μέχρι υβριδικά στην Καλιφόρνια. Και ακόμα υπάρχει και η οδηγική κουλτούρα και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Supra, GTR έφτιαξαν φανατικούς νέους τη δεκαετία του 90. Υστερεί σε σχεδιαστική συγκίνηση. Μέχρι πρόσφατα κατηγορήθηκαν για ψυγεία με ρόδες. Στην Ιαπωνία η ίδια η αγορά είναι κορεσμένη. Η ανάπτυξη είναι εξαγωγική. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην μιλήσουμε για τη γαλλική σχολή. Την άνεση. Εκπρόσωποι η Renault, η Peugeot, η Citroën, η DS, η Bucati. Ναι, όλες αυτές είναι γαλλικής ιδιοκτησίας. Που υπερέχουν καινοτομία στην άνεση, υδροπνευματική ανάρτηση, Citroën, μικρά αυτοκίνητα ευέλικτα πόλης, τη Ζάν που τολμά, στη Γαλλία πρώτη η Renault, στην Τουρκία επίσης. Υστερεί σαν φήμη η αξιοπιστία εκτός Γαλλίας. Δεν έχτισε ποτέ παγκόσμιο πρίμ μύθο. Η Bucati είναι η εξαίρεση, αλλά είναι και ιταλικής καταγωγής. Να περάσω όμως και στους Κορεάτες, στην Κορεατική σχολή. Ο μαθητής που έγινε δάσκαλος, Hyundai, Kia και Genesis, που υπερέχουν στο value for money, συν η εγγύηση που άλλαξε το παιχνίδι στην Ευρώπη. Design, άλμα από το 2010 και μετά. Και τώρα EV6 και Ioniq 5, τα ηλεκτρικά. Πρώτη σε Νότια Κορέα η Hyundai και πρώτη σε Κολομβία η Kia. Πού υστερούν? Ιστορικά στο βάρος. Για πολλούς άνω των 50, κορεατικό σήμαινε φτηνό και αυτό ήταν δύσκολο να σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων. Λιγότερη συναισθηματική κληρονομιά από τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Να κλείσουμε όμως με τους Κινέζους στην Κινέζικη σχολή BYD, Geely, Chery, NIO, XPeng, που υπερέχουν στην ηλεκτρική κυριαρχία. Η BYD είναι πρώτη στην Κίνα. Τα κινέζικα BEV έφτασαν το 89,9% των πωλήσεων. Κλίμακα και τιμή. Παράγουν μπαταρίες, λογισμικό, αυτοκίνητο. Έχουν όλο το πακέτο. Πού υστερούν? Πολλοί ακόμα λένε το κινέζικο αντίγραφο. Ο ανταγωνισμός σίγουρα υπάρχει. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνους.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο. Για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100,

0: και τρελούς ρε εσύ. Περίμενε Χρήστο, τους Iron Maiden. Όπα.
1: Θεότρελους.
0: Τι συμφωνείς?
1: Όχι, εντάξει.
0: Iron Maiden, εντάξει, δεν είναι και η πιο... Βιβίαν έτσι δεν είναι, δεν είναι και πιο, οι πιο ήρεμοι άνθρωποι του πλανήτη, αλλά εντάξει, είναι Iron Maiden, παράγουν έργο. Τρόμος, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τρόμος, αίμα και άμμος τώρα γίνεται στην Οραντέα. Γιατί είπαμε, χθες δεν ξέραμε την ώρα που φύγαμε τι ώρα θα μπει το μάτς, αλλά μας κάναν τη χάρη, γιατί ωραία τα συζητάμε βλέποντας το παιχνίδι μαζί των εφήβων, ο παιδών, συγγνώμη, της Εθνικής Παιδών με την Λετωνία. Το σκορ είναι 34-33, 4-23 πριν το τέλος. Η Εθνική είχε ξεφύγει και με 9 πόντους. Παίζουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα θηρίο κάτω από τη ρακέτα, και πέρα από τις τάπες. Θα δω τώρα πώς είναι, γιατί τώρα ανοίξαμε. Μιλάω για τον Μπέντζαμιν Μπεροέτ, ο οποίος έχει βάλει 8 πόντους μεν, έχει 7 rebound, 2. Μισό λεπτό. Blocks, 3 block. Έχει ήδη. Είναι 2-2 και δεν είναι εύκολο να πλησιάσει τη ρακέτα. Συν ότι στην αντίπερα όχθη, όταν παίρνει την μπάλα στη δικιά μας τη ρακέτα, το πιθανότερο είναι να τελειώσει τη φάση και να βάλει goal foul. Πόντους από την ελληνική ομάδα μέχρι στιγμής. Βλέπουμε τον Καψάλη να έχει βάλει έναν, ο Διαμάντης δεν έχει παίξει, 8 ο Μοναμά που κάνει εντυπωσιακή μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση.
0: Σπουδαίο τουρνουά γενικά κάνει ο Μοναμά.
1: Βέβαια, έχει, ναι. Νομίζω ότι σε προδιαγραφές ξεχωρίζει.
0: Και... ένα παιδί που θα μπορούσε να έχει επιλέξει την Εθνική Βελγίου, έτσι.
1: Ναι. Μεγάλωσε βέβαια μπασκετικά και στην Ισπανία, οπότε ναι. Θέλω να πω ότι ξεχωρίζει για το ταλέντο που έχει. Το ταλέντο το οποίο είναι μία όψη του νομίσματος, έτσι. Μπορεί άλλοι
0: παίχτες... είναι δουλειά.
1: Ναι.
0: Και μυαλό.
1: Ναι. Ο Σπανός έχει 10 πόντους, ο οποίος ξεκίνησε νομίζω με τους 10 πόντους, από ένα σημείο και μετά και 5 rebound. Είναι ένας παίχτης που πάει συνήθως για double-double. Το έχουμε πει και χθες, για ένα πόντο δεν έκανε το double-double. Προσχέ μου, βγάζει τα ακουστικά εδώ και είναι. Δεν ακούω και νομίζω
0: είμαι
1: ότι κουφάθηκα.
0: Είναι τσουμπάλος γενικά.
1: Όχι, δεν είσαι τσουμπάλος.
0: Είμαι.
1: Είναι ευαίσθητο το μηχάνημα. Και φοβάμαι, νομίζω εγώ ότι κουφαθώ. Πάθω κρίση πανικού. Ότι κουφάθηκα. Λοιπόν, ο Θανάσης Πανούλης δεν έχει σκοράρει. Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης είναι καλό σήμερα. Έχει 4 πόντους, μία assist. Θανάσης Πανούλης δεν έχει σκοράρει. Έχει 0-2 δίποντα. Ο Χριστοδούλου δεν έχει σκοράρει επίσης. 2 ο Καραβασίλης. 7 ο Αδαμόπουλος. Ο Μπάρλος έχει 2, δηλαδή 2 από τους παίκτες που συνήθως σκοράρουν είναι χαμηλά, δηλαδή το δίδυμο Μπάρλος Πανούλης έχει 2 πόντους. Ο Σασλόγλου και αυτός δεν έχει σκοράρει. Ο Ζέρβας δεν είναι να παίξει, είναι νομίζω τραυματίας, κάτι έχει πρόβλημα. Έτσι. Οπότε το μάτς.
0: Καλά, φυσικά ακούτε Ρασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα.
1: Τώρα θα το πω γιατί.
0: Με Βίβιαν μαζί.
1: Βίβιαν Νικολοπούλου.
0: Βίβιαν Νικολοπούλου.
1: Και Άγγελος Μπάντζιος, η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος μαζί σας μέχρι τις 6.
0: Απομένουν 2 και 25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πλέον και η Λετωνία προηγείται με 3 πόντους, 37-34, είπαμε και... Γιάννη, το λέγαμε και χθες νομίζω ότι η Λετωνία είναι τις ενερχόμενες δυνάμεις πια, έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: σε ανδρών επίπεδο.
0: Μπράβο, και σε ανδρικό επίπεδο. Και σε επίπεδο ανδρών δηλαδή.
1: Έχει υπέκταση και στο NBA, έχει στείλει κλπ. Να πούμε ότι ο νικητής του ζευγαριού στον ημιτελικό, γιατί παίζουμε στην οκτάδα τώρα, είμαστε προημιτελικό. Ο νικητής του ζευγαριού παίζει στον ημιτελικό με την Ισπανία, η οποία. Η Ισπανία, για να δω πόσο κέρδισε νωρίτερα, μισό λεπτό. Η Ισπανία νωρίτερα κέρδισε την Πολωνία 86-74 και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα. Εμείς έχουμε δυσκολότερο έργο αν κρίνουμε από τη δυναμικότητα της Λετωνίας.
0: 39-39 πάντως. 1,5 λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Θα το παρακολουθούμε συνέχεια και στενά. Είναι, ξέρετε, μας ενδιαφέρει και εμάς γιατί είναι ένα μάτς
0: και τα ψάχνουμε και εμείς όλη η μπασκετική οικογένεια θα λέγαμε.
1: Μια ακτίδα ελπίδας.
0: Μπράβο ρε Γιάννη, αυτό δηλαδή μια επιτυχία πέραν του Χάλκινου πέρσι στο αντρικό με Γιάννη και το ένα και το άλλο, να δούμε κάτι και από τις μικρές ομάδες
1: για να πάρουμε
0: που έχει καλές ομάδες όμως.
1: Ναι.
0: Έβλεπα τον Τικούδη κάποιες δηλώσεις χθες. Υπάρχουν καλές ομάδες.
1: Υπάρχουν, απλά να σου πω κάτι.
0: Αλλά δεν έχουμε κάτι φοβερό.
1: Αυτό που βλέπω, ενώ τώρα κάνουμε zone press και πριν περάσουν το κέντρο κλέβουμε την μπάλα.
0: Αυτά, ναι.
1: Ναι. Αυτό που βλέπω ότι είναι επιθετικά, είμαστε μία πάσα σουτ. Δηλαδή δεν αλλάζει. Αν πεις, αυτό και πολλές ομάδες ανδρών το παίζουν. Αλλά θέλω να πω ότι ξέρεις, περισσότερο παίζουν με ένα pick and roll και τελείωμα της φάσης. Δύσκολα θα δεις να περάσει μπάλα από όλα τα χέρια των παικτών.
0: Υπομονή και passing game δηλαδή. Ναι. Έτσι. Αυτό. Θα δούμε. Λοιπόν, να γίνω λίγο γκρινιάρης. Σου άρεσε χθες. Σε άλλο θέμα βέβαια, θα σε ενημερώνουμε πάντα για την εξέλιξη του αγώνα.
1: Για κάτι που δεν ξέρω.
0: Σου άρεσε, σίγουρα το έχεις δει, την απονομή στο, για το Ντόγλου.
1: Το σκεφτόμουν στον δρόμο.
0: Ρε Γιάννη, τρελάθηκα. Τι είναι αυτό το πράγμα, σε αυτό το κουτί μέσα.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Και αυτό σκεφτόμουν φεύγοντας από την εφημερίδα αργά το βράδυ.
0: Άλλο να σε αποθεώνει ένα στάδιο ολόκληρο.
1: Ότι άλλη χάρη και πολύ πιο συναισθηματικές σκηνές, ναι, βγαίνουν, ναι, ναι, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι ο κόσμος.
0: Εκεί που πέτυχες και το.
1: Ακριβώς.
0: Τον άθλο. Εκεί που πέτυχες, που έφτασες στην επιτυχία του Χρυσού. Εκεί, στον ίδιο φυσικό χώρο. Πας και πηγαίνες σε ένα κουτί, προκάτ προφανώς όπως το είδα, όπου οι σημαίες ούτε καν πάλονταν. Ήταν προβάλλοντα σε μια οθονούλα. Η ελληνική. Και άλλες δύο ελβετικοί.
1: Πλέον
0: και
1: έτσι
0: και
1: γίνεται,
0: δεν
1: βέβαια
0: μου άρεσε, Γιάννη. Αλήθεια σου λέω. Δεν καταλαβαίνω τη ζωντάνια αυτή, γιατί.
1: Θα σου πω ότι.
0: Έχουμε βαλθεί να τη χάσουμε.
1: Πήγα να πω η UEFA.
0: Και τέλος πάντων. 200 άτομα.
1: Η Ομοσπονδία του Στιβού.
0: Ναι.
1: Προφανώς διευκολύνει έτσι τη ροή των αγώνων και του τηλεοπτικού προγράμματος. Γιατί,
0: okay,
1: γιατί την ώρα που γίνεται απονομή σταματάνε. Και αυτό μπορεί να χαλάει θεωρητικά το ρυθμό των αθλητών ή να επιμικρύνει τη διάρκεια μιας ημέρας. Πόσο μάλλον μιας ημέρας που έχει πρωί αγώνες, βράδυ αγώνες. Αλλά σαφώς είμαι μαζί σου 100% ότι έχει χάσει τη χάρη της η απονομή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εκεί όλες οι συγκινητικές. Εγώ να ξέρεις, ποτέ δεν έκλεινα την τηλεόραση μικρός, είτε έβλεπα στίβο, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε.
0: Την ώρα της απονομής.
1: Ναι, δεν έκλεινα ποτέ την ώρα της. Δηλαδή, ναι, κάποιοι τελειώνουν το μάτς και το κλείνουν.
0: Μα αυτή είναι η επιβράβευση.
1: Δεν είναι μόνο η επιβράβευση.
0: Είναι η κορυφή.
1: Εκεί βλέπεις το χαρακτήρα των αθλητών, είτε είναι ομαδικό είτε είναι ατομικό,
0: και, αυτό, ναι,
1: και στη χαρά, στην επιτυχία και στην αποτυχία. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς αντιδρά ο ένας, πώς αντιδρά ο άλλος. Δηλαδή, έχουμε δει είτε να υπάρχει τσακωμός, είτε να υπάρχει αγένεια, είτε να υπάρχει αμετροέπεια στους πανηγυρισμούς. Ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τη συμπεριφορά του δεύτερου, του τρίτου που ενδεχομένως να θεωρεί ότι αδικήθηκε και όλα αυτά. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Τεντόγλου, ας πούμε.
1: Υπάρχει.
0: Πάντα.
1: Δίνει ατάκες.
0: Όχι μόνο αυτό. Πάντα εστιάζω στην αντίδρασή του. Γιατί ένα παιδί.
1: Ξεχωριστό.
0: Ένα παιδί.
1: Και ξεχωριστό.
0: Ένα παιδί.
1: Είναι ξεχωριστό.
0: Παραμένει παιδί. Παρά τα 12-13 χρυσά που έχει πάρει, παρά το τέρδο σε ρί, χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά.
1: Νομίζω παρά τα 12-13 χρόνια του. Λοιπόν.
0: Όχι, 13 χρόνια μεγάλη. Είναι ένα παιδί. Βγαίνει ο ενθουσιασμός του παιδιού από μέσα του, παιδί μου. Είναι πηγαίο αυτό που,
1: και καλό είναι
0: που
1: να
0: μας προσφέρει.
1: Το καλό είναι ότι δεν το έχει. Δεν το κάνει επιτηδευμένα. Δηλαδή, επειδή είδε ότι τον αγαπάει πολύ κόσμο για αυτή την αφέλεια.
0: Τον αυθορμητισμό του.
1: Τον αυθορμητισμό του.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν φαίνεται να το κάνει επιτηδευμένα. Αυτός είναι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν προσποιείται. Ξέρουμε, έχουμε πει πολλές φορές το γνωστό ρητό ότι η επιτυχία έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους. Αυτός δεν έχει επηρεαστεί καθόλου.
0: Δεν,
1: δηλαδή νομίζω ότι το μυαλό του δουλεύει ακριβώς.
0: Δεν έχει επηρεαστεί καθόλου.
1: Ναι. Και γι' αυτό είναι τόσο ψηλά.
0: Και μιλάμε για τεράστιο κεφάλαιο, έτσι, του ελληνικού αθλητισμού γενικά, του Στίβου.
1: Εντάξει, τόσα μετάλλια, τέταρτο σερί, χρυσό στην Ευρώπη.
0: Και μεταξύ μας, μεταξά και πλευράς απολαβών πια. Το παλικάρι είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Μακάρι.
0: Και καλά κάνει. Μακάρι. Και το δικαιούται.
1: Μακάρι.
0: Μετά τη δουλειά που ρίχνει. Λοιπόν.
1: Αυτή τα ξέρει.
0: Αλλά χάνει. Αυτή η τελετή μέσα στο προκάτ, αυτό το. Χάνει πάρα πολύ από την ενέργεια που μας έδινε και εμάς και από την, όχι και από το αυθορμητισμό. Είναι αυτό που λες. Εστιάζουμε παντού. Μάλιστα. Πώς αντιδρούν οι πρωταγωνιστές?
1: Πώς είμαστε?
0: Είμαστε 43-41, είναι μπροστά η Λετωνία και απομένουν 41 δεύτερα και τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου για το τέλος του ημιχρόνου πια. Θα προλάβουμε στο τέλος, μέχρι να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, θα προλάβουμε τουλάχιστον το ημιχρόνο, είναι σίγουρο αυτό.
1: Όχι το ημιχρόνο, τρίτη.
0: Όχι.
1: Ημίχρονο,
0: ναι.
1: Oh, sorry, μπερδεύτηκα.
0: Ναι, ημίχρονο. Τρίτη περίοδος.
1: Μισή ξεκίνησε, ναι. Επαναλαμβάνω, είχαμε προηγηθεί και με 9 πόντους. Λοιπόν, σήμερα.
0: Αν νικήσουμε, πάμε στους 4.
1: Ναι, με Ισπανία.
0: Πάμε τελικά πια.
1: Με Ισπανία. Ναι. Την οποία την έχουμε, άσχετα αν χάσαμε έτσι όπως χάσαμε. Mm-hmm. Δικό μας παιχνίδι. Ο Βασίλης Πανούλης, υπάρχουν φωτογραφίες, έχει παραμείνει εκεί, γιατί την Παρασκευή ξεκινάει στο T-Center η προετοιμασία. Από ό,τι ξέρουμε, με ένα έτσι πρώτο ρεπορτάζ, δεν θα υπάρχουν απουσίες από την πρώτη και 17 παίκτες θα είναι εκεί.
0: Άλλωστε, δεν έχουν υποχρεώσει.
1: Σήμερα ο Καλάθης δεν έλαβε μέρος στην πρώτη του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Καλάθης,
0: ούτε ο Όσμαν, ο οποίος πήγε στην ομάδα της Τουρκίας.
1: Την οποία εγώ δεν την είχα δει να ανακοινωθεί. Θα δώσει λίγο αν την ανακοίνωσε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή το πρωί που μπήκα μέσα γύρω στις 10.30, όχι 12.30, δεν υπήρχε η λίστα της Εθνικής Τουρκίας. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Ναι, να ξέρεις ότι οι φίλοι μας να είναι έτοιμοι από... Εγώ λέω από αύριο. Mm-hmm. Έτσι, θα ξεκινήσουμε και ένα διαγωνισμό. Γιατί υπάρχουν δύο φιλικά διαγωνισμό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι τέτοιες μέρες, δεν θα βάλουμε ερώτηση, αλλά θα το κάνουμε με συμμετοχές. Θα έχουμε 10 προσκλήσεις για το μάτς με την Πολωνία και για το μάτς με την
0: Κύπρο.
1: Κύπρο, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Καθοσφαίρησης. Οπότε από αύριο θα τρέξει. Μην αρχίσετε να στέλνετε τώρα και θα γράφετε. Το μάτς που θέλετε, Πολωνία ας πούμε, έτσι.
0: Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 45-42, μπροστά η Λετωνία, θα πούμε πόντους σε λίγο. Για πες για την προσφορά αυτή.
1: Όχι, επειδή πάντα κάνουμε τέτοιες εννοήσεις και όχι, είναι πρόθυμη να συνεργαστεί σε αυτό το πράγμα. Ανέκαθεν είχαμε έτσι αυτή την διάθεση και επειδή είναι μεγάλο το γήπεδο, είναι και δύσκολη, ξέρεις, είναι και δύσκολη η εποχή, ο κόσμος λείπει.
0: Ναι, αλλά είναι και μια μεγάλη ευκαιρία
1: να δούνε
0: καλό μπάσκετ με ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή πλην Γιάννη και των παιδιών που είναι στα κολεγιακά, έτσι.
1: Και Σλούκα.
0: Και Σλούκα, Γιάννη Σλούκα, μπρέβο, ακριβώς, Γιάννη Σλούκα και των παιδιών που είναι στα κολεγιακά. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός.
1: Δεν ξέρω αν υπόθηκε νωρίτερα, δεν άκουγα γιατί... Mm-hmm. Μίλαγα στο τηλέφωνο. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη και δεν παίζει στο. Αλλά πρέπει να είναι παλιό αυτό. Συγγνώμη, εγώ απλά το είπα.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει με την Άντερλεχτ.
0: Τώρα, αύριο. Εγώ το Βασίλη λίγο στο. Το λίγο πριν έρθω δηλαδή. Δεν θυμάμαι το παθό, αλλά είχε τον Γιάννη τον Ποτζίδη που είναι εκεί. Ναι. Είναι στις Βρυξέλλες.
1: Άρα θα το. Ναι, αφού έμεινε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Ο Νιλικίνα αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και έκλεισε την Παρή, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Να πούμε άλλο, σε ένας γκάρ από αυτούς που είπαμε, τους τρεις που αποκτήθηκαν μέσα στην περίοδο. Ο Τζόζεφ την έχει κλειδώσει τη θέση του από τους τρεις. Δηλαδή και ο Νιλικίνα που πάει στην Παρή.
0: Ο Τζόζεφ την έχει κλειδώσει τη θέση εδώ και χαιρό. Με το walk-up τι γίνεται. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και πλησιάζει η μέρα της πρώτης.
1: Μετά
0: του πρώτου ραντεβού.
1: Στην ουσία η προετοιμασία των ομάδων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού θα ξεκινήσει μετά τις εθνικές.
0: Ναι, δηλαδή μετά.
1: Δεν είναι, τώρα έχουν ξεκινήσει οι ομάδες.
0: Αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ναι, άλλες, όχι. Ναι, αρχές Σεπτέμβρη.
0: 25 εκεί είναι του Παναθηναϊκού.
1: Θα μαζευτούν, νομίζω.
0: Και του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι.
1: Θα μαζευτούν. Εκεί θα μαζευτούν 26-27 στην ουσία για να κάνουν εξετάσεις.
0: Ο ΟΚΑ δεν έχει καμία υποχρέωση με εθνική ομάδα όμως.
1: Όχι, όχι. Δεν το
0: και από
1: αυτό.
0: Ό,τι έβλεπα προχθές, έκανε και προπόνηση στη Νέα Υόρκη, στο Μπρόνξ, εκεί με τριποντάκια για τέτοια και τα πήγαινε και πολύ καλά.
1: Όλοι οι σοβαροί μπασκετμπολίστες και ο Φουργέ.
0: Και ο Νάν το ίδιο στο Μαϊάμι που τον είδα που έκανε φοβερή προπόνηση.
1: Ο Φουργέ είχε πάει, θυμάσαι, στο νησί ο Τριαντάφυλλος και στο Παρίσι ο Μποζίκας, mm-hmm. για να του κάνουν ατομική προπόνηση. Όλοι οι παίκτες αυτού του επίπεδου. Δεν αφήνουν τον εαυτό τους. Και μάλιστα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, να μην το συζητάμε αυτό.
1: Λέμε και κάποιοι άλλοι που έχουν παίξει, όπως ο Φουρνιέ, 10 χρόνια τόσο στο NBA, πόσα χρόνια. Στο NBA, επί της ουσίας, δεν κάνουν προετοιμασία στυλ βουνό και τέτοια. Σου λέει να έρθεις έτοιμος. Δηλαδή να έρθεις έτοιμος να μπεις κατευθείαν. Να τρέξουμε κάποιοι. Γι' αυτό και οι προετοιμασίες είναι μικρές.
0: Δηλαδή τα παλιά τα.
1: Βουνάκια αυτά.
0: Καλά, του Ιβάνοβιτς και του Ιβκοβιτς και αυτά τα παλιά δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν.
1: Το είχε πει, ποιο το είχε πει.
0: Ανδρέα, μην παραπονιέσαι. Θα διαβάσουμε αρκετά μηνύματα, αλλά σιγά σιγά όλα. Αν και δεν διαβάσει το μήνυμά μου, εγώ θα διαβάσουμε όσο μπορούμε περισσότερα μηνύματα. Λοιπόν, για πες.
1: Κάποιος το είχε πει, λέει, που τον είχε ρωτήσει ο Σπόλστρα, νομίζω, πώς σου φάνηκε η προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν ξέρετε, λέει, μια χαρά, λέει, εντάξει, δεν ξέρετε από Ιβάνοβιτς.
0: Ναι. Εγώ κατάφερα να τραυματίσει ο Ιβάνοβιτς πάνω στο Καρπενήσι, κατάφερα να τραυματίσει Φώτση.
1: Που δεν έχει τραυματίσει ποτέ.
0: Φώτση. Το θυμάσαι.
1: Ναι, μυϊκά δεν έχει τραυματίσει Φώτση.
0: Φώτση και Διαμαντίδη. Και τους δύο μαζί. Τι άλλο να πούμε τώρα, τα θυμόμαστε του Ιβάνοβιτς τα παλιά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Άντε, πάμε στα μηνύματα.
0: Κάτσε, περίμενε. 43-42. 43-42 ημίχρονο. Όχι. 45-42. Ρε, εσύ, Άγγελε. 45-42 είναι το ημίχρονο.
1: Τι γράφουν αυτοί οι απαταιώνες της FIBA.
0: Γιατί εδώ.
1: FIBA μάφια, πώς το λένε.
0: FIBA μάφια, ναι. Καλά, όλη μάφια είναι.
1: Πείτε, το είπα.
0: 45-45, μπράβο. 45-42. Αυτό που είδα στο τέλος. Λοιπόν. 45-42 με τον Καψάλη, αν και έχει παίξει αρκετά, λέει είναι άσοχος, έχει 0-4 δίποντα ο Σταύρος Καψάλης, έχει ένα πόντο, ο Διαμαντής δεν έχει αγωνιστεί, 9 έχει ο Μοναμά με 2-5 δίποντα, 1-1 τρίποντο, 2-3 βολές, έχει και 3 rebound. Πρώτο ημίχρονο είπαμε στον πρώην ημιτελικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Σλοβενία, 2 assist. Αυτά. Λοιπόν, ο Σπανός 10 πόντους, 5-7 προσπάθειες γενικά, 5-7 προσπάθειες και ειδικά στα δίποντα, δεν έχει επιχειρήσει τρίποντο, έχει 5 rebound. Ο Χαραλαμπίδης, ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης έχει 6 πόντους με 1-2 δίποντα και 4-4 βολές, 10-13 βολές. Είμαστε αρκετά εύστοχοι σήμερα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον πρώτο ημίχρονο. Έχει επίσης 2 assist και 1 κλέψιμο. Ο Θανάσης Πανούλης δεν έχει πετύχει πόντο, έχει αγωνιστεί σχεδόν 9 λεπτά όμως. Έχει 0-2 δίποντα και 1 rebound, αλλά και 3 λάθη. Ο Χριστοδούλου 2 πόντους. Ο Καραβασίλης και αυτός 2 πόντους, 7 πόντους ο Αδαμόπουλος με 3-6 προσπάθειες, 2 πόντους ο Ανδρέας ο Μπάρλος και αυτός άστοχος, έχει 0-3 δίποντα, 0-1 τρίποντο, έχει πετύχει βέβαια 2, έχει ευστοχή σε 2 βολές και ο Σασλόγλου έχει και αυτός 3 πόντους. Έχει αγωνιστεί χωρίς να πετύχει για 21 δεύτερα ελάχιστα βέβαια και ο Ζέρβας.
1: Δηλαδή, τρεις παίκτες από αυτούς που σκοράρουν συνήθως δεν έχουν
0: σκοράρει, Σπανούλη,
1: αλλά δεν έχει σημασία.
0: Μπάρλο.
1: Δεν κοιτάμε το σκοράρισμα.
0: Και ποιον άλλο. Και τον
1: Σασλόγλου.
0: Μπράβο, και ο Σασλόγλου.
1: Είναι οι τρεις που ξεκινάνε θεωρητικά στην πεντάδα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Φοντέκιο το είχε πει. Ο Σιμώνη Φοντέκιο είχε μιλήσει έτσι για τον Ιβάνοβιτς. Που είναι και συμπαίκτης, θυμίζω.
0: Καλά, το Διαμαντίδη να δεις και το Φώτση δηλαδή.
1: Στους Χιτ. Στους Χιτ.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, είπαμε για τον Ηλικίνα. Ένα αυτό. Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Να βάλω το χέρι του στόμα. Συγγνώμη, ξεκινήμαι. Το έχω πάρει από αυτό, λες και με παίρνει τηλεόραση και δεν θέλω να φανεί τι λέω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Λοιπόν. Ο Νέιτ Σεστίνα επίσης πήγε σε Γαλλία, πήγε στη Βιλερμπάν. Ο Σεστίνα, 29 χρονών, 2-6, υπέγραψε για την ομάδα της Βιλερμπάν.
0: Θα ρίξουμε αργότερα ένα βλέμμα γενικότερο στα ρόστερ των ομάδων της Ευρωλίγκας.
1: Θα ρίξουμε, απλά να σου πω κάτι.
0: Γιατί πλέον ενημερώνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ενημερώνει κιόλα η Ευρωλίγκα.
1: Έφυγε από την Αρμάνι Μιλάνο. Απλά θέλω να πω για τη Βιλερμπάν ότι προέκυψε ενδιαφέρον αγοράς από το Ροναλντίνιο.
0: Όχι, για τη Μονακό.
1: Ναι, για τη Μονακό.
0: Μονακό.
1: Ναι, στη Γαλλία ήμουν, ναι, και γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Για τη Μονακό. Για τη δηλαδή, Μονακό, πλέον η Μονακό από το
1: Ζενίθ
0: στον Ναδύρ και από τον Ναδύρ τώρα πάει για το Ζενίθ. Η Βιλερμπάν ποιος θα την λέει. Εκείνο το θέμα.
1: Εντάξει, Βιλερμπάν θα το βρει.
0: Πώς θα βρει το δρόμο της. Καλά, φέτος θα έχει πλάκα δηλαδή. Πολύ μεγάλη πλάκα. Μην κάνει κανένα ρόσερ 15 εκατομμυρίων 14 Και αυτό δύσκολα. Αλλά Ροναλντίνιο τώρα να μπει στη μάχη για την Μονακό μου κάνει εντύπωση. Πουλάει μωρέ το Μονακό γενικά παντού.
1: Είναι φορολογικός παράδεισος εδώ μεταξύ.
0: Ναι, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει μόνο προσφυγή για τη συμμετοχή της και μόνο στο γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Να.
0: Έτσι. Πάει η Ευρωλίγκα, Eurocup να δούμε τι θα γίνει. Θα πάει και εκεί, θα παίξει, θα αγωνιστεί. Πού φτάσαμε, ρε.
1: Κανονικά η υπόψη έχει συμβόλαιο. Πρόσεξε. Έχει συμβόλαιο. Σου θυμίζω πως είναι στο Eurocup, όπως ο Ολυμπιακός υποβιβάστηκε τότε και έπαιξε στην Α2 της Ελλάδας και συμμετείχε κανονικά στην Ευρωλίγκα γιατί είχε συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν, τώρα δεν ξέρω αν αποβληθεί ολοσχερός. Κατάλαβες, αυτό δεν ξέρω.
0: Πάντως θεωρητικά ο Ροναλντίνιο είναι σε επαφή με τους ηθήνοντες εκεί της γαλλικής ομάδας, τους Μονεγάσκους, για να την επικεφαλής φαν και αυτός βέβαια, έτσι.
1: Ναι, βάζει το όνομα.
0: Βάζουν μπροστά έναν επιφανή τέος αθλητή συνήθως, Μάσμπερν ας πούμε, ο άλλος είναι ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε προχωρημένες θεωρητικά επαφές με τη Μονακό, είναι ο Μάσμπερν, Τζαμάλ Μάσμπερν, ο παλιός γνωστός μας NBA-er. Και ο άλλος είναι ο Ροναλντίνιο. Τι γίνεται για τα μάτια της Μονακό. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε, έλα, βγαίνει, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 συνεδριάζει υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά πλησίων του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ροδόπη. Καλύτερη κατάσταση και στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμή στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Σιγά μην κάνει μια σχολεία στο φίλο μας ο Παναγιώτης.
1: Ποιο?
0: Πού βρήκε λεφτά ο Ρόνι, λέει. Αυτό ήταν φυλακή για κανένα έρανο για να βγει. Έκαναν έρανο.
1: Είπαμε, μπροστινός είναι.
0: Μέγας παιχταράς όμως. Ναι, μέγας παιχταράς, φίλε Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Αλλά είπαμε, μπροστινός είναι, φίλε. Παναγιώτη μου, και ο Μάσμπερν δηλαδή έχει τόσα λεφτά να πάρει τη Μονακό μεταξύ μας. Πώς του κατέβηκε του Μάσμπερν τώρα για να ενδιαφερθεί για τη Μονακό. Mm. Είναι φάντα από πίσω. Τώρα τα φάντα έχουν σημασία. Και αξιοπιστία είναι, ναι. Έχουν.
1: Τι κρύβονται πίσω από τα φαν.
0: Ποιοι είναι από πίσω. Mm. Αυτό γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Βρίσκω ένα μπροστινό, ένα.
1: Εντάξει,
0: μεγάλο
1: και,
0: όνομα.
1: Τα έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα εδώ.
0: Ναι.
1: Άλλες μεταβιβάσεις ολοκληρώθηκαν και αποδείχτηκαν φιάσκο. Άλλες.
0: Άλλες έγιναν τσάκες.
1: Άλλες διαλύθηκαν πριν εν τη γενέση του.
0: Ναι, έτσι, έτσι, σωστό. Λοιπόν, πάμε πάλι στις Βρυξέλλες.
1: Για αυτό που είπαμε, για το.
0: Ναι, ναι.
1: Να μας συζητήσουμε με το.
0: Με το Γιάννη τον Βοητσή, τον απεσταλμένο Σερασπόρ. Γιάννη μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, έλα, Γιάννα, καλησπέρα από τις. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Συγγνώμη που σας χαλάω έτσι τη ροή.
0: Τρελός.
1: Όχι, μα.
0: Χαιρόμαστε από ακούμε ένα μπασκετικό.
1: Νόμιζα.
0: Θα κάνει και ποδοσφαιρικό αγώνα αύριο.
1: Νόμιζα θα μας έλεγες και για την πρώτη του ΠΑΟΚ που είχε σήμερα. Του μπασκετικού.
0: Όπως Βρυξέλλες είναι, θα μας τρελάνεις τώρα κι εσύ.
2: Εντάξει, δεν μπορώ, είναι αλήθεια, να την παρακολουθήσω. Και εγώ έφτασα πριν από λίγο στις Βρυξέλλες. Η ομάδα είχε φτάσει λίγο νωρίτερα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να απορρίσει κανείς να πει μα καλά οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν ότι δεν μπήκε ο Κωνσταντέλιας, δεν ήμασταν με την ομάδα, έτσι η ομάδα ταξιδεύει με το τσάρτερ μόνη της. Mm-hmm. Οι δημοσιογράφοι, ο καθένας με τον τρόπο που επιλέγεται, ταξιδεύει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν η ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο από την ΠΑΕΠΑΟΚ ότι δεν ταξίδεψε με την ομάδα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Mm-hmm. Σίγουρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εν ώψη του αυριανού αγώνα, ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στη ρεβάνς του 0-1 του πρώτου αγώνα. Είναι γνωστό πόσο σημαντικός είναι ο Κωνσταντέλιας για την ομάδα, πόσο επιδραστικός είναι, είναι ξεκάθαρα ό,τι πιο ποιοτικό διαθέτει ο ΠΑΟΚ, άρα λοιπόν
0: μόνο
2: αυτό
0: ΠΑΟΚ
2: είναι ένα.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα είναι, θα έλεγα εγώ, έτσι. Τέλος πάντων, ναι.
2: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που όμως κρατάμε μία επιφύλαξη, έμεινε λόγω ενός προσωπικού θέματος, δεν θέλουμε, δεν είναι σωστό να μπούμε σε διαδικασία τώρα να αναλύσουμε τέτοια πράγματα, είναι ένα προσωπικό θέμα. Καλό θα είναι να σεβαστούμε βέβαια το λόγο για τον οποίο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε στην Θεσσαλονίκη, σε καμία περίπτωση με τα γραφικά και τέτοια, γιατί καμιά φορά αρχίζει και τρέχει το μυαλό του καθενός. Είναι ένα προσωπικό θέμα το οποίο αντιμετωπίζει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και χθες δεν προπονήθηκε με την ομάδα, αλλά κρατάμε μια επιφύλαξη.
1: Μήπως θα ξυτέψει
2: αυτό το θέμα. Δεν αποδειχθεί ότι δεν είναι σοβαρό. Τελικά μήπως έρθει και στις Βρυξέλλες ενδεχομένως και αύριο.
1: Ναι, ούτως.
2: Αυτό λέμε δηλαδή.
1: Θύμησε μου, από τη Θεσσαλονίκη πτήση για τις Βρυξέλλες απευθείας υπάρχει.
2: Ο ΠΑΟΚ ήρθε με τσάρτερ.
1: Ναι, εντάξει, ναι, άλλο αυτό.
0: Η ομάδα πήγε με τσάρτερ.
1: Το λέω για την ευκολία του πράγματος. Καλά, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι πίσω υποχρεωμένος να ξέρεις τι είσαι.
0: Ταξιδιωτικός πράκτορας είναι ο Γιάννης Μωρέ. Ας τον άνθρωπο.
2: Σήμερα, όχι, τα έψαξα, αλλά για σήμερα, τώρα για αύριο δεν ξέρω. Ναι. Σήμερα υπήρχε απευθείας μόνο ο Ryanair που πετάει στο Σαβλεγουά, στο δεύτερο αεροδρόμιο, που είναι λίγο πιο μακριά από τις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Η μοναδική απευθείας πτήση σήμερα ήταν αυτή, έτσι, της Ryanair Θεσσαλονίκη στα νερά. Δεν υπήρχε άλλη. Τώρα, αν υπάρχει αύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και είναι να ταξιδέψει ο Γιάννης Κωνσταντέλιος, μπορεί να πετάξει και μέσω Αθήνα.
0: Είναι που είναι δύσκολη η αποστολή ούτως ή άλλως του ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε να ξεπεράσει αφενός με το πρόβλημά του και να είναι στη διάθεση του Ιταλού προπονητή. Έτσι. Είναι σημαντικό.
2: Ναι,
0: Κωνσταντέλιας είναι πολύτιμο γρανάζι. Στη μηχανή του ΠΑΟΚ.
2: Βέβαια. Θα είναι και οπωσδήποτε πρέπει πρώτα να δούμε το θέμα το οποίο τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν όντως το βασικό είναι να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και από εκεί και πέρα εφόσον ξεπεραστεί κρατάμε ένα μικρό ενδεχόμενο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι και το πιο πιθανό, αλλά το αφήνουμε έτσι, το κρατάμε μήπως και. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα πάνε. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και νωρίτερα.
0: Με τον Βασίλη σας ακούγαμε.
2: Τα είπαμε με τον Βασίλη το Μότσι και λοιπά. Περιμένουμε τώρα 6,5 τοπική, 7,5 Ελλάδος είναι η συνέντευξη τύπου από τον Αλέσιο Λύση και έναν παίκτη του ΠΑΟΚ, πιθανό να είναι ο Αντρίγκα Ζίφκοβιτς. Άρα λοιπόν θα μάθουμε περισσότερα πράγματα αργότερα. Θα δούμε και την προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Λότο Πάρκ, στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αργότερα, να δούμε ό,τι υπάρχει για τους ακροατές. Επειδή όμως ήταν σημαντικό αυτό
1: θέμα,
2: νομίζω ότι ήταν κρίναμε σκόπιμο να μπούμε βόλυμοι στη μπασκετική την εκπομπή.
1: Μη συζητάς, εδώ εμείς λέγαμε χθες για απονομές στο πανευρωπαϊκό στίβο τώρα.
0: Για απονομές, άλλη μόνο. Και ο Γιάννης. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλή διαμονή και καλή δουλειά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε πού βρίσκεται ο αγώνας.
1: Καταρχάς, ξεκίνησε.
0: Ναι, 54-48. Είναι μπροστά 6 πόντους πια η Λετωνία. 7 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Α, ναι. Ο Άγγελος το βλέπει ανελιπώς τον αγώνα. Μιλάει για διαιτησία. Ναι. Και ο Άγγελος φέρει και καλό μπάσκετ και έχει καλή κρίση, να ξέρεις.
1: Πάντως βλέπω είπαμε τον ψηλό να μας
0: 56-48 τώρα, στους 8 πόντους διαφορά.
1: Ναι, μας έχει βάλει στα καλάθια. Αυτό ήταν το πρώτο. Είχε βάλει 33 πόντους με την Τσεχία, νομίζω αυτός. Τι θέλω να πω. Να πούμε συγχαρητήρια καταρχάς στην ομάδα των Κορασίδων, οι οποίες χθες στα Γιάννενα έκαναν το χρέος τους. Κέρδισαν στο τελικό της Β' κατηγορίας του Ευρωμπάσκετ Under 16 την Ισλανδία 75-72. Έγινε ντέρμπι στο τέλος, παρότι είχαν προηγηθεί τα κορίτσια με 24 πόντους. Αλλά σημασία έχει η νίκη και η άνοδος, την οποία πανηγύρισαμε σιρτάκι και επειδή όλα τα συμποραμαρτούντα.
0: Και η Τόγια, Ελίζα, η Τόγια έκανε αυτές τις καταγγελίες θες, τις αναρτήσεις μετά το τέλος των αγώνων. Το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού πέρασε και ο Νίκος ο Γκάλης. Ο μεγάλος Νίκος Γκάλης έγραψε χαρακτηριστικά με αφορμή αυτού τους αγώνες εθνικής μας: στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες. Και καλά έκανε. Έτσι.
1: Όπως
0: και όταν το γράφει ο Θεός, έχει το δικό του ειδικό βάρος, τη δικιά του κάθε γραμμή.
1: Δεν
0: κάθε
1: ακριβώς
0: τόνος
1: της ίδιας σοβαρότητας, αλλά είναι σαν και αυτό του ΠΑΟΚ που παρουσίασε την τέταρτη φανέλα του που είναι μπλε και λέει ξέρεις, μαύρη είναι με ρίγες, ασπρόμαυρες ρίγες είναι η παραδοσιακή του ΠΑΟΚ, παρουσίασε μια μπλε εμφάνιση, λέει το χρώμα αλλάζει αλλά η καρδιά είναι ίδια. Λοιπόν, το χρώμα δεν έχει σημασία, η καρδιά έχει σημασία.
0: Όχι, στους 10 πόντους διαφορά, Γιάννη.
1: Είναι δύσκολο, είπαμε.
0: 58-48, 5 και 55 για το τέλος του δεκαλέπτου. 10 πόντους διαφορά.
1: Είναι δύσκολο.
0: Κάτσε, τι σε ειρή είναι αυτό που έχουν κάνει.
1: Μέχρι να το βρεις, να πω ότι η Κέλλη Χουσελά έκανε μια τρομερή εμφάνιση χθες. Είχε 21 πόντους με 7 στα 13 τρίποντα. Και τώρα το σκορ έχει πάει 37-23, λέει.
0: Το σέρι.
1: Είναι επιμέρους το 37-23. Προσέξτε τη διαφορά. Όταν λέμε σερί, είναι όταν ο ένας έχει 0. Δηλαδή 10-0, 17-0, 5-0 σερί. Όταν λέμε, πόσο είπαμε τώρα, 27-13, είναι επιμέρους. Δεν είναι σερί. Γιατί παρεμβάλλονται πόντι και της άλλης ομάδας. Λοιπόν, τι έλεγα
0: αυτός ο Μπερουέ είναι αυτός που έλεγε.
1: Ναι, το 10. Το 10.
0: Έχει, δηλαδή, μιλάμε σε 24 λεπτά. Έχει 16 πόντους και 10 rebound.
1: Τις θάπες για δες, γιατί είχε μείνει στις 3.
0: Θάπες, κάτσε. Περίμενε μπλοκ 3, στα 3. Έχει μείνει στα 3.
1: Στα 3 το πρώτο.
0: Κάτω το παλικάρι είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι μπέζεται.
0: Διαφέρει.
1: Δεν μπορεί κανένα ψηλό μα να το δει στα ίσα. Στα μάτια είναι 2-2. Και για να συνεχίσω και να κλείσουμε με τα κορίτσια που έκαναν, είπαμε, η ομάδα των Κορασίδων, το χρέος τους, πήραν την πρώτη θέση στο τουρνουά της Β κατηγορίας και ανέβηκαν στην πρώτη. Η Παγγέλα Μπεκίρη είχε 16 πόντους, 6 rebound και 6 assist, και 14 η Λίζα η Τόγια, η οποία αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτό το θέμα που αφορούσε στο ρατσισμό.
0: Στο Good Face, από ό,τι βλέπω αυτό το παλικάρι της αγώνων των Under 16, είχε πετύχει 33. Με την Τσεχία 33 πόντους με 22 rebound. Έτσι, 33 πόντους με 22 rebound. Απίστευτο.
1: Κυρίαρχος.
0: 25 εναντίον των Ιταλών, πάλι για το Good Face, και 22 εναντίον και με 12 και 15 rebound αντίστοιχα. Με την Ιταλία 25 πόντους και 15 rebound. Με την Τουρκία 22 πόντους με 12 rebound. Και κοψίματα, εντάξει, 5 εναντίον των Τούρκων και 7 εναντίον των Σέρβων. Αυτό για τη φάση των 16, έτσι. 12 πόντους είχε πετύχει στον αγώνα αυτό. 14 rebound, 9 assist. 9 assist, έτσι. Θεωρητικά ο Σέντερ. Εντάξει, που δεν είναι center, power forward πρέπει να είναι. Forward είναι, ναι. Τέλος πάντων, κάνει δυστυχώς, σήμερα είναι καταλήτης και στον αγώνα για την εθνική μας. Έχει 18 πόντους μέχρι τώρα, με 10 rebound, έχει 1 assist, 1 λάθος και 3 κοψίματα. Λοιπόν, πώς είναι το σκορ, κάτσε να το δούμε πάλι λίγο. Ε, 60-50, έστω 10 πόντους.
1: Καλά είναι. Εγώ έχω στο μυαλό μου πάντα σε όλα τα μάτς.
0: 4 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
1: Αν είναι η διαφορά. Βέβαια, αυτό το συνήθως τον υπολογισμό τον κάνω στο αντρικό ή στην Ευρωλίγκα.
0: Υπάρχουν μεγαλύτερες και περισσότερες σταθερές.
1: Όταν το μάτς πάει, μια ομάδα που είναι πίσω κατεβάζει σε μονοψήφιο, σε 9 πόντους έστω, γιατί είναι ψυχολογικό αυτό, τη διαφορά πριν ξεκινήσει την τέταρτη περίοδος, μπορεί να γυρίσει το μάτς. Όχι ότι δεν συμβαίνει και με περισσότερο, εννοείται, απλά το λέμε για ψυχολογικούς λόγους. Εγώ στο δικό μου το μυαλό, μην το παίρνετε ότι είναι ας κάνουν στο βιβλίο του μπάσκετ.
0: 54 πας, μας λέει και ο Άγγελος, το βλέπουμε και εμείς εδώ, μειώσαμε στους 6 πόντους δηλαδή.
1: Σημαντικό.
0: Είναι αυτό που λες, μωρέ, ότι δεν είναι η διαφορά η τεράστια, αρκεί να υπάρχει η θέληση και ο τρόπος να είναι κοντά.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Μένει,
0: τώρα κλέψαμε και την μπάλα.
1: Μένει το θηρίο κάτω από τη ρακέτα και δεν μπορείς να επιτεθείς για να πας στο lay-up. Πρέπει να τον βγάλεις από εκεί με κάποιο τρόπο. Θυμίζω ότι η Εθνική, τώρα που το θυμήθηκα, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του Ευρωμπάσκετ, γιατί πολλοί λένε ότι είναι με τη Γαλλία. Εντάξει, είναι με τη Γαλλία ο ημιτελικός του 2005 με τον τρόπο που γύρισε.
0: Το βάλει το αγόρι μου,
1: ναι.
0: Ναι.
1: 7 πόντι ανατροπή σε πόσα δευτερόλεπτα, 30 τόσα. Mm-hmm. Ήταν το μάτς με τη Ρωσία που είχε προηγηθεί. Γιατί συνήθως.
0: Σερβία. Ο τελικό.
1: Όχι.
0: Άλλο με λέμε.
1: Ο προημιτελικός με τη Ρωσία.
0: Ναι. Και άλλο έλεγα εγώ.
1: Και εκεί ήταν που η Εθνική επανέφερε αυτό που εμείς είχαμε μάθει από τότε που ξεκίνησε, πώς να σου πω, το 70 τόσο που παίζαμε μίνι. Η πρώτη άσκηση που μαθαίναμε ήταν το figure 8. Δηλαδή η κίνηση σαν οχτάρι που κάνουν, είτε με τρίπλα είτε χωρίς, εμείς το κάναμε χωρίς τρίπλα για άσκηση όμως, που έπαιξε η Εθνική figure 8. Και όταν ρωτήσαμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη γιατί παίξαμε figure 8, ήταν το εξής. Γιατί είναι ο Κυριλέγκο έπαιζε 3. Και σου λέει με το figure 8, με στις αλλαγές, τον βγάζαμε από τις βοήθειες. Τον αναγκάζαμε να κινείται και να μην είναι έτοιμος να δώσει βοήθειες με τα μακριά του χέρια κλπ.
0: Με μία στις δύο βολές του Θανάσης Πανούλη μειώσαμε στους 5 πόντους, 60-55.
1: Παίζεται το μάτς.
0: Ναι. Ναι, αλλά εντάξει, το παλικάρι και στην επίθεση δεν έχει λατήρια στα πόδια του. Έβαλε ένα καλάθι τώρα ο Μπερουέ. Εντάξει. 20 πόντους, όπως μου λέει και ο Άγγελος, 20 πόντους μέχρι τώρα.
1: Είναι άλυτο θέμα, πρόβλημα. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο.
0: Όχι μόνο για μας, απέναντι σε κάθε ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Και για κάθε ομάδα αντιμετωπίζει.
1: Είπαμε
0: η Σλοβενία.
1: Ότι τι γίνεται, ότι κάποιοι παίκτες αυτές τις ηλικίες έχουν πλεονέκτημα λόγω σωματοδομής. Εάν, ξέρω εγώ, στην πορεία των χρόνων, γιατί τα παιδιά αυτά ακόμα ψηλώνουν, αλλάξουν οι σωματοδομές των υπολείπων και αυτός μείνει τόσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, γιατί πολλοί,
0: σε λέει, αυτό το επίπεδο πάντως σου λέει, και σε πέδας, αυτή την ηλικία είναι τεράστια.
1: Και κοιτάνε, έχεις βγάλει τρίχες στα πόδια σου, που σημαίνει ότι, ναι, ξέρεις, ορμονικά και λοιπά, έχει κλείνει ο κύκλος του να παίρνω μπόι. Τότε σου λέει αυτός δεν ψηλώσει πολύ.
0: Και άλλη, ξέρεις,
1: υπάρχουν πολλά πράγματα που υπολογίζουν. Εδώ μπορεί να κυριαρχήσει κάποιος, γι' αυτό λέμε το παιδικό ειδικά. Εντάξει, δείχνει ένα ταλέντο μεν, αλλά δεν είναι. Μετά το φοιτητικό μπορεί να δεις, γιατί πρέπει να τακτοποιηθεί το σώμα. Να τακτοποιηθεί. Εδώ ο Κούκοτς είχε πάρει, ήταν μία από τις συνεντεύξεις που είχα πάρει στο Ευρωμπάσκετ του 1987, και λέω, φαντάσου, πριν 2007 χρόνια, πας περιπτώσει, στο ξενοδοχείο τότε που έμενα ονομάς, και που ο Κούκοτς, εγώ πήγα σε ένα καλοκαίρι 16 πόντους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ξαφνικά.
0: Μα και μου πεις για Κούκοτς, είχα πάρει την τελευταία συνέντευξη στην Ελλάδα, δεν ξέρω, Ευρώπη, για την καθημερινή στο Final Four. Εδώ με την. Πριν πάει στο NBA, δηλαδή. Ήταν η τελευταία χρονιά που έπαιξε στην Ευρώπη.
1: Mm. Όχι,
0: και τον έβλεπα μετά το θηρίο πώς έγινε στο NBA και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γιατί, ξέρεις, σε μια πολυθρονούλα μιλήσαμε, ας πούμε, και σημείωνα εγώ και με το μαγνητόφωνο. 93 ήταν το Final Four του ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: στο ΣΕΦ.
1: 93,
0: μπράβο, 93. Και μετά τον έβλεπα να μεγαλώνουν οι ώμοι του, ο λαιμός σου να γίνεται θηρίου, τα πόδια του, τα χέρια του. Και λέω, δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίο μιλούσα στο ΣΕΦ. Δεν είναι αυτό.
1: Είναι όπως και ο Γιάννης. Ίδιος Γιάννης.
0: Γιατί τον Ντράζεν το θυμάσαι, τα πρώτα χρόνια στο NBA πώς ήταν και πώς έγινε μετά. Ο Ντράζεν.
1: Μα έχουν την τεχνογνωσία και τον τρόπο. Ναι. Άλλωστε, το θεωρούν απαραίτητο για να βελτιώσει την αντοχή σου σε αυτή την κατάσταση και τη δύναμή σου για να σποχτεί με αυτά τα θηρία.
0: Λοιπόν, με καλά Πανούλη στους 5 πόντους διαφορά. 64-59, απομένουν 49 δεύτερα και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Είναι αυτό που είπες. Αν μη τι άλλο, είμαστε
1: εκεί, 5-6, 7 εκεί, εντάξει.
0: Ναι. Στους 3. Με του Μοναμά ένα ακόμα καλάθι. Το παλικάρι παντός είναι χαρισματικό.
1: Επειδή μου φαίνεται τον
0: είναι
1: τρόπο,
0: χαρισματικό.
1: Από τον τρόπο που
0: και τριπλάρει. Πλαστικότητα. Σουτ και σε διείσδυση είναι.
1: Και σου επαναλαμβάνω
0: και τελειώνει τις φάσεις, ρε φίλε.
1: Παίζει pick and roll. Διαβάζει τρομερά το pick and roll. Δηλαδή, όσες φορές πηγαίνει προς τα μέσα, σου είπα, δεν είναι από αυτούς που επειδή αποφάσισε να σουτάρει, θα σουτάρει.
0: Mm-hmm.
1: Αν τραβήξει και συνήθως τραβάει και άλλο παίκτη γιατί τον φοβούνται. Πασάρει την μπάλα καλά.
0: Τρίποντο για τους Λετωνούς. Ναι, το είδα, Άγγελε. Το έβαλε. Άμα βάλουν και τρίποντα.
1: Όχι, ο ψηλός το.
0: Ο ψηλός ήταν, ο Μπερουέ ήταν. Α, καλά, εντάξει. Δεν το είδα. Ήταν από τη γωνία και δεν πίστευα ότι έχει τραβηχτεί τόσο ψηλά για να. Λοιπόν, πάει και τρίτο δεκάλεπτο. Τρίτο δεκάλεπτο. Είμαστε πίσω. Πρέπει να είμαστε με 6 πόντους. Αν μετράω καλά, με 6 πόντους, έτσι. 67-61. Δεν είναι εύκολη αποστολή, το λέγαμε ευθύς εξ αρχής και χθες λέγαμε τους Σλοβαίνους και τώρα με τους Λετωνούς.
1: Και δεν υπάρχει τρόπος, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει παιδί δικό μας, παίκτης δικός μας, που να μπορεί να δει στα μάτια των Μπερουά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή περέχει και σε δύναμη, άμα βάζει και τρίποντα κλπ. Δεν είναι εύκολο.
0: Πριν από λίγο που έβλεπα, είδα και μια τάπα στο Μοναμά. Εύκολα, πολύ εύκολα δηλαδή. Ναι. Πολύ εύκολα. Να δω τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, ο Μπερουέ έχει 23 πόντους, 8 στα 10 δίποντα.
1: Δεν χάνει από κάτω.
0: Καταλαβαίνεις. Όταν ένας ψηλός δεν χάνει και από το καλάθι, σημαίνει πλήρης κυριαρχία. Πλήρη κυριαρχία. 8 στα 10 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Είναι αυτό ένα από τα 2 που έβαλε πριν από δευτερόλεπτα. 4-4 βολές. Ξέρει και μπασκετάκι δηλαδή. Ξέρει και να σουτάρει και από τις βολές, όχι μόνο απ' έξω. 12 rebound, άρα 23 πόντους, 12 rebound, 1 assist και 5 block. Από τα 3 πήγε στα 5. Το τελευταίο το είδα, απέναντι στο Μοναμά.
1: Δεν ξέρουμε πόσο θα φτάσει, αλλά αν μείνει στα 2-2 που είναι τώρα, θα πρέπει να παίξει τριάρι αναγκαστικά, έτσι, όχι 5, γιατί εδώ παίζει 5. Τέλος πάντων, παρεπτόντως, είχαμε και άλλη συναισθηματική στιγμή σε ένα podcast της Στοίχημαν GBL.
0: Mm-hmm.
1: Μίλησε ο Βλαδίμιρος Γιάνκοβιτς για την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και εξομολογήθηκε έτσι χαρακτηριστικά, όπως το είπε, ότι έκλαιγα 10 μέρες Ναι. Μέχρι να την ανακοινώσω τη, την απόφαση αυτή.
0: Και μάλιστα από ό,τι μάθαμε γίνεται και μάνατζερ, έτσι, σιγά σιγά. Δεν είναι εύκολο, Γιάννη. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Και εντάξει, ο Βλαδίμηρος είναι και εξωστρεφής τύπος και καλό παιδί και γενικά φύλλα διακείμενος και στον τύπο και σε όλο τον κόσμο. Είναι προσινής προς όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και εξωστρεφής, γι' αυτό και τα αποκάλυψε. Πολλοί κόσμος, πολλοί μεγάλοι παίκτες που φεύγουν, έστω και δεν είναι όλοι γκάλιδες, εμένα, έτσι, ή Παναγιώτιδες Γιαννάκηδες.
1: Εμένα είναι φίλη μου η Έλενα, να ξέρεις. Η Έλενα είναι η σύζυγός του.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Όχι, τίποτα.
0: Α,
1: μια φορά είχαμε πάει σε ένα ταξίδι του Παναθηναϊκού τότε που έπαιζε ο Βλαδίμηρος. Mm. Και επειδή ήταν και η Έλενα, για να πάει στο πατρικό του Βλαδίμηρου, φυσικά δεν ακολουθούσε. Ήρθε με εμάς τους δημοσιογράφους και την πήγαμε μέχρι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω και ότι τη γνωρίσαμε, πάρα πολύ καλό κορίτσι. Πολύ γλυκιά. Τους χαιρετισμούς μας, αν ακούει και ή ο Βλαδίμηρος ή η Έλενα. Λοιπόν, και στο παιδάκι βέβαια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Σταυρόπουλου. Άξιζε την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν, εντάξει, δεν είναι κάτι καινοφανές που είπε. Άξιζε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Και ότι καινούργια πνοή για την καριέρα του Πίρτερς, στην καριέρα του Πίρτερς η Αρμάνι. Αυτό το πιστεύω.
1: Ναι, γιατί θα παίζει βασικός.
0: Ναι, θα παίζει πολύ.
1: Ο Πίτερς.
0: Τώρα τι θα δίνει, τι δεν θα δίνει στην.
1: Ναι. Θες να σου πω κάτι. Ποιος θυμάσαι είναι τη συζήτηση.
0: Ο Πουέτα είναι, έμεινε.
1: Έμεινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο βοηθός του Μεσίνα. Έφυγε ο Μεσίνα οριστικά. Από παντού. Δεν υπάρχει πλέον στην Αρμάνι. Mm. Πολλοί λέγαμε θα μείνει σε επιτελικό. Να έχει επιτελικά καθήκοντα. Νομίζω ότι τον έστειλαν. Δεν διέφυγε. Τέλος πάντων, έχει σημασία. Μεγάλος προπονητής τώρα. Μην αποκαθιλώνουμε ονόματα και προπονητές.
1: Όχι.
0: Αλλά τελευταία χρόνια δεν είναι, ρε παιδί μου, κάτι γινόταν. Δεν ξέρω.
1: Εγώ τι θεωρώ από τότε που γύρισε από το NBA.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είχε καταγράψει κάποια μεγάλη επιτυχία. Πέρα από τα πρωταθλήματα και στην Ιταλία που τα διεκδικούσε η Armani Virtus, όχι μόνο, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως δεν ξέρω,
0: και είχε, το άλλο, ναι,
1: είχε αλλάξει. Ναι, είχε αλλάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση, μίλησε για την επιλογή του, όταν του Πίτερς ήταν μια παικτική επιλογή, δηλαδή ο ίδιος ο παίκτης επέλεξε να φύγει.
1: Προφανές.
0: Έζησε, λέει, είπε ο Χρήστος Σταυρόπουλος, έζησε απίστευτες στιγμές με τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι ερχόμενος εδώ θέλει να δώσει μια καινούργια πνοή στην καριέρα του. Είναι ακριβώς αυτό.
1: Που δεν έπεσε.
0: Ακριβώς.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Ήταν
1: άλλο.
0: Ήταν πάντα στη σκιά του Βεζένκοφ.
1: Για να μην λέμε.
0: Τι να λέμε τώρα. Εντάξει.
1: Πέρα από το ότι έχει καταπληκτικό σουτ και όλα αυτά. Ο Πίτερς, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Που, να πάει σε μια ομάδα να τη σηκώσει αυτός. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί ο Πίτερς, επαναλαμβάνω, ούτε στις προηγούμενες ομάδες ήταν βασικός. Στην ΕΦΕΣ, που ήταν στην ΕΦΕΣ. Δεν έπαιξε στο Final Four όταν είχε προκληθεί η ΕΦΕΣ.
0: Δεν το αυτό καθόλου.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, δεν έπαιζε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στον Ολυμπιακό έπαιξε.
0: Άρα νιώθει ότι ήρθε η στιγμή της καθιέρωσης σε μια ομάδα σαν την Αρμάνι.
1: Ναι, να,
0: που
1: να πάρει
0: ένα
1: αυτός
0: μεγάλο μέγεθος για το.
1: Πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Βέβαια η Αρμάνι τα τελευταία χρόνια βάζει λεφτά και δεν καταφέρει τίποτα.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Μην μπει και αυτός σε αυτή τη.
0: Πώς το λες εσύ για την Αρμάνι. Για κάτι για τη μόδα.
1: Μεταξωτή πόλη.
0: Α, τους επηρεάζει, ναι, η άβρα του Μιλάνο. Ναι.
1: Όταν κυκλοφορείς.
0: Μεταξωτή πόλη.
1: Όταν κυκλοφορείς και στον δρόμο είναι όλο μοντέλα κλπ. Ξέρεις, ναι, λίγο ψωνίζεσαι.
0: Και στο Μονακό τα ίδια, ρε Γιάννη μου.
1: Εντάξει.
0: Εκεί βλέπεις Πόρσε, Φεράρι. Έχω πάει μια φορά στο Μονακό. Ναι, και ξέρω.
1: Εγώ δύο, αλλά δεν είναι αυτό. Ναι. Είναι ότι.
0: Και χλίδα.
1: Δεν μπορώ να βρω άλλη αιτία. Δηλαδή, όπως είναι η Ευρωλίγκα, θέλει διψασμένους. Παίκτες.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πάμε για ένα δελτίο. Έχουμε 76-63. Δεν έχουμε. Μικρό time out, δηλαδή, Βίβια, ναι. Ένα μικρό time out. 76-63. Στους 13 πόντους.
1: Μάλιστα.
0: Η διαφορά μεγαλώνει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, παίρνουν ένα καλό κεφάλι που λέμε οι Λετωνοί. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Βαγγελάκη, γιατί γύρισες τώρα στο δύο μπαμπί.
1: Όχι, ξαναφεύγω.
0: Κάνεις μια βολτούλα, θα σε φωνάξω.
1: Τίποτα, πόσο έλειψα, δύο λεπτά, δυόμιση.
0: 9-0 κάναμε.
1: Κάναμε
0: 9-0.
1: 9-0, ναι.
0: Και το μάτς έχει πάει στους 4 πόντους, 76-72.
1: Μοναμά και Μπάρλος τώρα, έτσι.
0: Πήραν το τη
1: σκητάλη. Και έχουμε και τον Άγγελο που βλέπει συνέχεια τον αγώνα και μας ενημερώνει.
0: Ο ναι. Άγγελος θα βλέπει νωρίτερα. Εμείς το έχουμε με το κομπιούτερ, οπότε είμαστε πιο δεν ξέρω γιατί.
1: Με μια μικρή καθυστερησούλα.
0: Σε σχέση με
1: έχει φτάσει σε 9 πόντους ο Μπάρλος. Αν και. Κάτσε, περιμένει. Έχει 2 στα 8 προσπάθειες.
0: Ένα τρίποντο. Τώρα τα κρίσιμα μετράνε.
1: Και ένα, αυτό έχει σημασία. Και στους 19 ο Μοναμά. 19 και 14 έχει ο Σπανός μέχρι τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Κάτι πάμε να το γυρίσουμε. Θα δούμε. 76-72 και άλλο καλάθι. Όχι. Να δούμε αν το σφίριξαν φάουλ αυτό ή απλά ότι έχασε την μπάλα ο Έλληνας. Ήταν στον ευθυνδιασμό, δεν έβλεπα ποιος είναι. Ο Μοναμά είναι. Ναι, όχι, όχι. Κάτσε να δούμε γιατί ξαναλέω. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα. Σημασία έχει ότι έχουμε μια ακόμα ευκαιρία. Ειδικά αν έχουν καταλογίσει φάουλ στον.
0: Μπαλά, έξω. Έξω η μπάλα ήταν και τη
1: στον φάση. Καψάλι, στον Καψάλι. Ο Καψάλι έκανε την προσπάθεια. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Απλά έξω την μπάλα.
0: Δεν την πήραμε εμείς όμως.
1: Όχι, δεν την πήραμε εμείς. Και βάλανε για καλά τη Σλοβαίνη.
0: Όχι Σλοβαίνη.
1: Η Λετωνή, συγγνώμη. Λετωνή.
0: 72. Μαγειλά και δεν φεύγει.
1: 5 και θα φύγω τώρα. Βγαίνω.
0: Καλά δεν ήταν έξω. Τι θες να σου στείλω.
1: Δεν ξέρω να μιλά τουλάχιστον. Μίλα μόνο σου. Ό,τι θέλει μόνο σου.
0: Καφέ, πορτοκαλάδα, ό,τι θες. Τσιπ, σάμαλι, κοκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Είδες, βλέπεις εδώ, δεν γίνεται, ούτε μια πάσα δεν έγινε.
1: Ναι, ούτε
0: δηλαδή παίρνει
1: πάσα.
0: Την μπάλα ένας, κατεβάζει το κεφάλι κάτω και πάει μέσα.
1: Κοίταξε.
0: Και αν είναι ο Μοναμά, έχει πιθανότητες. Επαναλαμβάνω.
1: Το να διδάξεις όμως.
0: Ωραία, πάσα έκανε ο Μοναμά να παίξει με πλάτη, αστοχή. Αλλά πρέπει να έχει κερδίσει φάουλ στις βολές.
1: Ο Καψάλης πρέπει να είναι πάλι.
0: Ο Καψάλης, ναι, το 12.
1: Ναι. Όχι, ναι. Όχι το 12, δεν είναι ο Καψάλης.
0: Καραβασίλης,
1: ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο 12 είναι ο Καραβασίλης. Ο οποίος έχει πετύχει μέχρι τώρα 2 πόντους και έχει 3 rebound σε 9,5 λεπτά συμμετοχής. Ο Μάριος Καραβασίλης, σέντερ ύψους 2 μέτρων.
0: Χάνει την πρώτη βολή. Χειροκροτεί ο πάγκος της εθνικής μας ομάδας.
1: Τη ευκαιρία 25 ποντάκια μέχρι τώρα ο Μπερουέ με 12 rebound. Και 5 κοψίματα, συνεχίζει τα 5 κοψίματα. Λοιπόν, τώρα είναι η ίστατη προσπάθεια, η μεγάλη μάλλον προσπάθεια.
0: 5 λεπτά είναι.
1: Έχει ακόμα χρόνο.
0: 5 πόντι διαφορά γιατί βάζει την βολή 78-73. Ναι. Για να δούμε, βλέπουμε στο παρκέ. Σπανούλης, Μπάρλος, Μοναμά, οι τρεις γκάρ που σκοράρουν.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι οι Λετωνοί παίζουν πιο. Αλλάζουν πάσες. Ναι. Υπάρχει ένας επιθετικός. Ας πούμε, η μπάλα πήγε την εντολή, ήταν να πάει στο ψηλό και πήγε στο ψηλό η μπάλα.
0: Δικιά μας η μπάλα εδώ.
1: Αλλά έχασε την μπάλα ο ψηλός του.
0: Ναι, γιατί η άμυνα που έπαιξε, θα δω ποιος έπαιξε, γιατί χτύπησε την μπάλα και βρήκε στα πόδια του Αλεξάνδρου.
1: Του Αλεξάνδροφς.

0: Άντροφς, ναι. Έτσι. Και αυτός είχε 9 πόντους, έτσι. Δεν είναι... Και έχει και 4 ασίστ. Λοιπόν, έπαιξαν καλή άμυνα οι Έλληνες τώρα. Είμαστε στους, λοιπόν, στους 5 πόντους, 78-73.
1: Βασίλης Πανούλης
0: είναι,
1: μέχρι
0: δε,
1: μέσα.
0: Είναι λίγο μπάσκετ, ξέρεις, ινδιάνικο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν δίνει την μπάλα.
0: Και το φάγαμε, τρώμε
1: σε ενδιασμό.
0: Δηλαδή, 73, αυτό είναι, αυτό που λέει.
1: Χάνεις lay-up γιατί δεν δίνεις πουθενά την μπάλα και ναι. Τρως lay-up. Ή ναι. Αν το βάλεις δεν σου πει κανείς τίποτα. Αλλά αυτό το χάνεις.
0: Πάλι το ίδιο, πάλι το ίδιο, μόνο που τώρα που μπήκε το καλάθι για την ελληνική ομάδα. 80-75. Είναι ινδιάνικο μπάσκετ, αυτό που λέμε.
1: Επιθετικά τουλάχιστον. Είναι πολύ πιο μεθοδική επιθετικά η Λετωνία. Ίσως γιατί είχε ένα ξεκάθαρο σημάδι τον ψηλό. Ένα σημείο αναφοράς. Έτσι. Και δεν, οι περιφερειακοί δεν αρχίζουν.
0: Πάλι μπάλα σε αυτόν.
1: Ναι, και δεν αρχίζουν τις κάπνες.
0: Πάλι μπάλα σε αυτόν και καλάθι. Αφήματα έδωσε. Νόμιζα ότι χρέος άγγελε και φάουλ. Όχι, βήματα. Καταλόγησαν βήματα του Μπαϊρουέ. Οπότε παραμένουμε
1: επιμένει,
0: στη μάχη.
1: Άγγελε, επιμένεις ότι...
0: 75, 3-55 για το τέλος.
1: Επιμένεις ότι έχουμε πάρα πολλά διαιτησία. Αν η διαιτησία ήθελε, εδώ δεν σφύριζε τίποτα. Τέλος πάντων. Έφτιαξε. Ελληνική ομάδα την μπάλα. Είπαμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 3-51 είμαστε. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον κάθε πόντος παίζει ρόλο. Σπανούλης πάει να μπει προς τα μέσα. Έχει... βγει ο ψηλός μπροστά του, τη δίνει δεξιά εκεί που σουτάρει ο Μπάρλος,
0: airball,
1: rebound, foul και βολές.
0: Εκεί είμαστε, αυτό. Ναι. Με τη μία πάσα και σουτ. Ναι. Όποιος πάρει την μπάλα.
1: Κοίταξε, εγώ αυτό το τρόπο παιχνιδιού, έτσι, το λέω τζόγο. Άμα μπει το σουτ ή άμα θα το βάλει ένας. Ενώ το να κυκλοφορείς την μπάλα και να βρεις την καλύτερη δυνατή επιλογή είναι κάτι διαφορετικό.
0: Και από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν είναι αλλαγή ή όχι, πάνω στον Θανάση Σπανούλη έχει βάλει τον Μπερουέ. Δεν ξέρω αν είναι σε αλλαγή.
1: Σε αλλαγή ήταν.
0: Σε αλλαγή πρέπει να ήταν.
1: Γι' αυτό και αμέσως την έδιωξε την μπάλα πάνω του.
0: Ναι, πού να σου φτάσει. Το θηρίο μπροστά. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι είμαστε στους 4 πόντους πλέον. 80-76 με την πρώτη εύστοχη βολή του Καψάλη. Και να δούμε αν θα είναι το ίδιο εύστοχο και στην δεύτερη. Απομένουν, επαναλαμβάνω, 3 λεπτά 35 δεύτερα το τέλος του αγώνα πια. Αγώνας που οδηγεί στους άστοχους οι δεύτεροι. Στους 4 του ευρωπαϊκού Under 16.
1: Και στους 4 είναι και διαφορά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Περνάνε το pressing.
0: Δύο μένα. Ναι.
1: Και το χάνουν, παραδόξως. Μόνο άμα παίρνει το rebound, άρα ευκαιρία να πλησιάσουμε. Εδώ.
0: Να κάνω μια περιγραφή.
1: Ναι.
0: Το απαιτούν οι καταστάσεις και όλα.
1: Κάτι μεταξύ ραδιοφωνικής περιγραφής και σχολείου.
0: Ναι.
1: Μοναμά πατάει τη, για να δούμε, πάτησε τη γραμμή.
0: Ναι. Ο Σπανούλης ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ναι, πάτησε τη γραμμή ο Έλληνας παίκτης.
1: Ο Χριστοδούλου.
0: Η μπάλα για τους Λετωνούς. Εντάξει, τώρα δυσκολεύει η κατάσταση. 4 πόντους και απομένουν 3 λεπτά για το τέλος. Και ένα καλαθάκι ακόμα για τους Λετωνούς. 82-76.
1: Ο Μπάρλος έκανε.
0: Εδώ μηδενική άμυνα. Δεν υπήρξε άμυνα με τα μάτια.
1: Το πέρασε τον Μπάρλος σταματημένο. Ο Μπάρλος έκανε φάουλ και σήκωσε και το χέρι του. Mm. Δεν το σφίριξαν διαιτητές γιατί είδαν ότι έχει το πλεονέκτημα ο παίκτης. Ο Μοναμά με προσωπική ενέργεια μειώνει πάλι στους 4, 82-78.
0: Ο Μοναμά 21 πόντους. Με 5 rebound και 5 assist μέχρι τώρα. Λοιπόν.
1: Πόδια από τον Χριστοδούλου, όχι από τον.
0: Είναι μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής να ανατρέψει την κατάσταση για να πάει στους 4 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Με τα πόδια σταμάτησε την μπάλα ο Καψάλης, η μπάλα για τους Λετωνούς. Πρέπει να βγάλουμε μια άμυνα τώρα. Είπαμε να είμαστε στη μία κατοχή απόσταση. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα ο χρόνος αρκετός, αλλά. Ατομική προσπάθεια.
0: Και
1: τάπα.
0: Καλή τάπα από το Μοναμά.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο μα, αλλά δεν έχει σημασία. Τα ήταν.
0: Δεν έχει σημασία, ναι. Έχουμε μια ακόμα ευκαιρία. 2,5 λεπτά.
1: Χριστοδούλου την έκανε τάπα.
0: Χριστοδούλου.
1: Στη βοήθεια, ναι. Μόνο μα Χριστοδούλου. Τη γωνία έκανε προς τα σουτάρι, βγάζει έξω την μπάλα. Και θα πάει προς το καλάθι.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Ο Θανάσης Σπανούλης. Κέρδισε φάουλ ή time out είναι. Ναι, πήγε να πάρει και το φάουλ. Έβαλε την μπάλα στο καλάθι ο Θανάσης. Εδώ με ηρωική προσπάθεια. ναι. θα λέγαμε.
0: Μα όλες πλέον οι προσπάθειες των Ελλήνων είναι ηρωικές. Ναι.
1: Δεν είναι μέσα από
0: ενός. Δεν υπάρχει δεν
1: είναι
0: ούτε ένα ελεύθερο σώτα, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι από play. Παίρνουν την μπάλα, παίρνουν την μπάλα αυτοί που έχουν η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: 82-80 όμως.
1: Ή μεγαλύτερο θράσος ή μεγαλύτερο ταλέντο και σουτάρουν. Ή πάνε προς τα μέσα. Τουλάχιστον δεν σουτάρουν τρίποντο. Γιατί το τρίποντο σε αυτήν την ηλικία, ξέρεις, είναι όπως την πάτησαν χθες οι αντίπαλοι μας.
0: Γενικά σήμερα δεν σουτάρουν. Έχουν σουτάρει 9 τρίποντα. Δεν είναι και λίγα, αλλά ούτε και πολλά.
1: Εντάξει, καλά είναι.
0: Χθες ήταν περισσότερα τα σουτ που είχαν επιχειρήσει έξω από τη γραμμή των 6-75 και ήταν και μεγαλύτερη αστοχία. Πάλι σήμερα στο 33% είμαστε. Έτσι. Ναι. 3 στα 9. 27 στα 63 δίποντα. Και εδώ δεν είμαστε καλά.
1: Έχει πάρει τέμα ο Λιτωνός.
0: 42,8.
1: Ο Λιτωνός, να πούμε
0: 17-25 βολές.
1: Αν κερδίσουμε, θυμίζω, αν κερδίσουμε, παίζουμε με Ισπανία που την έχουμε και ας χάσαμε έτσι όπως χάσαμε. Γιατί χάσαμε έτσι όπως χάσαμε.
0: Εγώ...
1: στον ημιτελικό. Και αν χάσουμε, θα παίξουμε για το 5-8 με την Πολωνία.
0: Ξέρεις τι βλέπω εγώ, ότι είμαστε μπροστά στα rebound 42-32 απέναντι στους Λετωνούς, παρά τα 13 που έχει πάρει ο Μπέρουε.
1: Εντάξει, είναι ομαδική δουλειά.
0: Αυτό, είμαστε μπροστά στα rebound, είναι σημαντικό αυτό. 10 rebound παραπάνω είναι μεγάλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά είμαστε και λιγότερα λάθη, λέει ο φίλος μου Άγγελος. Έχουμε σήμερα 11 λάθη. Λετωνία έχει 15. Έτσι, Άγγελε, 15, μπράβο. Λοιπόν, περιμένουμε την εξέλιξη του αγώνα. Θα ξεκινήσει πάλι μετά 80, το time out.
1: 82-80 ξεκίνησε. Εξεκινήσει για να δούμε αν θα βγει η άμυνα. Μπάρλος μαρκάρει μακριά. Μοναμά Χριστοδούλος Πανούλης. Και τρίποντο με το έτσι θέλω. Εδώ είναι τρίποντο προσωπικής ποιότητας. Δηλαδή το πίστεψε στον εαυτό του.
0: 1-50 πριν το τέλος.
1: Ο Γιάχοβιτ έχει βάλει 22 πόντους, όπως λέει ο Άγγελος, που παρακολουθεί λεπτομέρεια, προσπαθεί.
0: Όταν πας να περάσει ανάμεσα σε δύο θηρία.
1: Και δεν βγάζει την μπαλά έξω, ξέρεις. Έχει δύο παίχτες πάνω του.
0: Σπρώχνεις, θα κάνεις βήματα. Λογικό είναι.
1: Ο Καραβασίλης νομίζω.
0: Καραβασίλης, ναι.
1: Ο οποίος έκανε τα βήματα. Είναι ορισμένα
0: σε όλο το γήπεδο pressing πάντως πλέον οι Έλληνες. 1-33 πριν το τέλος, στους 5 πόντους διαφορά, 85-80.
1: Τελευταίο χαρτί είναι αυτή.
0: Τελευταίο χαρτί είναι και η άμυνα αυτή που παίζει ο Μισιακός και γενικά η προσπάθεια της εθνικής μας. Να δούμε. Να δούμε την εξέλιξη και αυτής της επίθεσης για τους Λετωνούς. Και άλλο τρίποντο. Α, δύο τριποντάκια. Δεν καθάρισαν τον αγώνα. Ή καθαρίζουν. Μην είμαστε απεσιόδοξοι. Αλλά στους 8 πόντους. Αυτό ήταν το τρίποντο, το δεύτερο από τον Γιάχοβιξ. Μπράβο.
1: Δεύτερο συνεχόμενο, νομίζω ότι πλέον.
0: Αν και λέει 28 πόντους έχει φτάσει, 25 είναι του Γιάχοβιξ. 25 και ο Μπερουέ. 25 ο Γιάχοβιξ.
1: Κοίταξε, με αυτά τα δύο τρίποντα.
0: Με 4 στα 8, 4 στα 8 τρίποντα ο Γιάχοβιξ.
1: Ας τα 4 στα 8. Εγώ σου λέω 2 στα 2, εκεί που παίζεται
0: εκεί
1: το
0: που πρέπει.
1: Ναι, ναι. Δύο συνεχόμενα, δηλαδή το πήρε μόνο στο μάτσο.
0: Ναι.
1: Όχι ότι μπορεί να, και χωρίς τα τρίποντά του να κέρδιζαν οι Λετωνοί, αλλά εδώ σου κόβει τα πόδια.
0: Ναι.
1: Δύο τρίποντα κατευθείαν ψυχρά και σου κόβει τα πόδια.
0: Και είναι αυτό που όπως το είπες, με το έτσι θέλω.
1: Με το έτσι θέλω τα βάλω.
0: Θα σουτάρ, θα το βάλω. Ναι. Τα βάλε και τα δύο.
1: Βέβαια δεν πιέστηκε και ιδιαίτερα στην άμυνα, αλλά το γεγονός ότι το
0: βάλε.
1: Το
0: δεύτερο ήταν από τα 8 μέτρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν πολύ μακριά.
1: Το γεγονός όμως ότι
0: το
1: είχε
0: πήρε πάνω του και τελείωσε.
1: Τα αυγά που λέγαμε παλιά, να πάρει αυτές τις κρίσιμες φάσεις.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά είδες όμως το screen του Μπερουέ στον Γιάχοβιξ.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή γι' αυτό έμεινε μόνος του τώρα. Ναι, ναι. Ουσιαστικά και είπε, έπαιξε χωρίς άμυνα.
1: Είναι αυτοί οι δύο. Πλέον τώρα τι γίνεται. Είναι φανερό ότι αυτοί οι δύο είναι καλύτεροι παίκτες και παίζουν φάσεις, στείνουν καταστάσεις 2-2.
0: Ναι.
1: Οπότε ή ο ένας θα πάρει την μπάλα ή ο άλλος. Έτσι και ο ψηλός έχει τη δυνατότητα να κάνει καλά screen, να ρολάρει, να πάει μέσα στο καλάθι αν η άμυνα το επιτρέψει ή
0: ο άλλος
1: σουτάρει.
0: 1-13 πριν το τέλος του αγώνα λοιπόν, 88-80, η ίστατη προσπάθεια, η απέλπιδα της ελληνικής ομάδας.
1: Τα μηνύματα θα τα δούμε αμέσως.
0: Σε λιγάκι, ναι.
1: Μόλις τελειώσει, δεν σας έχουμε ξεχάσει, αλλά μας έχει απορροφήσει το παιχνίδι. και είναι ευκαιρία να λέμε και κάποια πράγματα που βλέπουμε, γιατί κάποια επίσης πράγματα τα βλέπουμε σε όλες τις εθνικές ομάδες. Αυτό για παράδειγμα ότι μία πάσα και σουτ.
0: Σίνιορ λέει βγάλτε έξω Ζορμπά, λέει να και να προκριθούμε. Τώρα μπω εγώ.
1: Εγώ τα είπα τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα. Για να μην λέτε ότι είμαι μετά Χριστόν προφήτης.
0: Λοιπόν, 51-1 νομίζω δεν είναι αρκετά για να γίνει
1: στην κατάσταση. Δεν νομίζω τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Θέλει τουλάχιστον δύο τρίποντα. Είναι τρεις κατοχές. Τι, με τρίποντα είναι τρεις κατοχές.
0: Και η μπάλα είναι για τους Λετωνούς. Λοιπόν, πάμε. Όχι, πάμε.
1: Ενώ έχει δίκιο ο Μισιακός εδώ, μπορεί να έχει κάνει και βήματα. Ο ψηλός.
0: 44,8 για το τέλος. 8 πόντι διαφορά. Κάτσε να δούμε τώρα.
1: Το Μπεωρέτο χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτι για να σπάσουν το pressing. Επειδή είναι ψηλός και του δίνουν την μπάλα η γκάρ ψηλά, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Περνάει η μπάλα, το κέντρο και έχουν την κατοχή.
0: Τώρα παγίδα εκεί ψηλά για να κλέψουν την μπάλα.
1: Φάουλ.
0: Άλλα φάουλ. Άλλα φάουλ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα Γιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή σε αυτό το match. Άρα πάμε για την πέμπτη θέση. Για
1: 5-8. 5-8 με την Πολωνία θα παίξουμε. Νομίζω την την Παρασκευή είναι τα μάτς αυτά. Κατάταξης. Και θα έχουμε, αν κερδίσουμε μετά, θα πάμε για 5-6. Αν ιτηθούμε, που μάλλον θα κερδίσουμε την Πολωνία, θα παίξουμε για τα 7-8. Αν κερδίσουμε την Πολωνία, πάμε για 5-6. Για 5-6. Αν χάσουμε,
0: για 7-8.
1: Για 7-8.
0: Εντάξει, πάντως αυτή η ομάδα όντως
1: έχει ταλέντο.
0: Έχει ταλέντο.
1: Αλλά ατομικό.
0: Ναι.
1: Ως ομάδα, ενώ λένε όλοι στην προετοιμασία παίζε καλά. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλοί παίζουν.
0: Ινδιάνικο μπάσκετ, αυτό που λέγαμε πριν.
1: Το δικό τους.
0: Παίρνω την μπάλα και ό,τι και να γίνει, πάω να περάσω τον αντίπαλο.
1: Να μετρήσεις πάσες, ας πούμε, σε μια επίθεση, ναι, δεν περνάνε τις τέσσερις. Τέσσερις πάσες είναι ρεκόρ να γίνει,
0: ναι,
1: σε επίθεση.
0: Τα screen να μετρήσουμε είναι ελάχιστα. Μόνο αυτό, δεν σου λέω.
1: Θα έρθω στη φράση του Παπαθεοδόρου, μάλλον, ότι αν θέλει το ελληνικό μπάσκετ, μπορεί να επηρεαστεί λίγο από το. Άντε, το λέμε χαριτολογώντας, τον Μπαρτζόκας μπολ. Λίγο.
0: Όχι, πρέπει πολύ να επηρεαστεί.
1: Το έχει πει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου ότι
0: μπορεί,
1: αφού είναι τέτοιο, ας το πούμε, δεν είναι πατέντα. Εντάξει.
0: Πατέντα δεν είναι. Όλοι οι προπονητές νομίζω θέλουν passing game.
1: Να, αλλά κανείς δεν το πετυχαίνει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πώς το περνάς στους παίκτες και πώς το εκτελούν.
1: Και να αρχίζουν από τη μικρή ηλικία να παίζουν όλοι το ίδιο.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, παιδικό, εφηβικό κλπ. Να έχουν. Να μου πεις, αλλάζουν οι παίκτες.
0: Και ακόμα πιο δύσκολο αυτό να το περάσει σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, έτσι. Να. Που πάντα οι προσδοκίες είναι πανύψηλες, όχι υψηλές.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Εγώ φοβάμαι. Μετά από αυτό τη συζήτηση που κάναμε χθες, ότι γενικά το μπάσκετ τίνει να γίνει ατομικό άθλημα από ομαδικό, βάλαμε και την παράμετρο της πανδημίας που κάνανε όλοι ατομικές και δεν κάνανε πάσεις. Έτσι, δεν κάνανε πάσεις. Ο καθένας είχε κάνει ατομικές φάσεις και ήθελα να τις δείξει μετά την πανδημία. Λοιπόν, εδώ είναι πιο εγωιστές οι μικροί. Ποιος θα φανεί, δηλαδή, ακούς πατεράδες που λένε σουτάρε εσύ, γιατί να σουτάρει ο άλλος. Δηλαδή τα ακούμε επειδή κυκλοφορώ στα γήπεδα, όπως ξέρεις. Ο καθένας λέει σου τα ρεσία. Τι δίνεις.
0: Εντάξει, φίλε, αλλά εδώ είναι η ελίτ. Ναι. Ο ανθός του.
1: Και η ελίτ, θα σου ξέρεις ποιο πρόβλημα μπορεί να σου πω ότι έχει η ελίτ.
0: Στους πιτσιρικάδες,
1: η ελίτ είναι ότι, ότι μαζεύουν όλους τους παίκτες που στις ομάδες τους βάζουν 40 πόντους.
0: Α, ναι, αυτό ξαναπέστο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μαζεύουν ρολίστες. Έχουμε δει σε ισπανικές ομάδες κάποιους που είναι πιο κοντοί και πιο αδύνατοι, ξέρω εγώ.
0: Airball, ας πούμε. Τρίποντο airball τώρα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Τη
1: πυρκαγιά είναι τώρα αυτά.
0: 33-4 για το τέλος.
1: Επαναλαμβάνω ότι βλέπουμε στην Ισπανία, λέω εγώ παράδειγμα την Ισπανία, που έχει καλά αποτέλεσματα τα τελευταία χρόνια. Και παίχτες που δεν σου γεμίζουν το μάτι, αλλά κάνουν ένα ρόλο.
0: Ρε Γιάννη, μην πάμε μακριά. Διαμαντίδης. Γιατί δεν τον επέλεγαν τον Διαμαντίδη για τις εθνικές. Και το Διαμαντίδης.
1: Εντάξει, δεν ήταν έτοιμος. Είπε ο ίδιος.
0: Όχι, δεν ήταν έτοιμος. Έχει πει και τ' άλλο όμως. Ότι δεν ήμουν ο παίκτης που έβαζα 30 πόντους.
1: Όχι, ναι.
0: Αυτό.
1: Δίκαια δεν
0: έπρεπε. Έβλεπαν οι προπονητές.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν μπαίνεις, έχουμε χάσει τώρα το μάτς. 90-80 είναι, γι' αυτό τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Όταν στην ομάδα σου έχεις μάθει να είσαι το πρώτο βιολί να σουτάρεις, να βάζεις 40 πόντους.
0: Δεν το κάνεις στην εθνική αυτό.
1: Όχι. Όταν πας στην εθνική και αρχίζεις να πασάρεις, είσαι υποχρεών ο προπονητής να πασάρεις. Και αντί να έχεις το ημίχρονο 20 πόντους, έχεις 2, λες δεν παίζω καλά. Ενώ μπορεί να παίζεις καλύτερα για την ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουν στην ουσία τι έχουν ενσωματώσει τη λογική του σκοραρίσματος με το παίζω καλά. Δηλαδή παίζω καλά μόνο να σκοράρω, δεν είναι έτσι.
0: Αυτό και η συνέχεια θα είναι αντίστοιχη. Δηλαδή θα με πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός και θα είμαι πρώτος σκόρερ. Δεν γίνονται αυτά.
1: Και υπάρχουν άλλοι
0: παίκτες. Στο πίσω μέρος του μυαλού και των γονιών και του ίδιου του παίκτη, αυτό είναι. Θα πάω στην Φενέρ, θα πάρω μεταγραφή για τη Φενέρ, ας πούμε. Θα με πάρει η Ρεάλ. Δεν γίνεται όμως έτσι.
1: Ενώ για παράδειγμα, ξέρεις, ο μόνος που βλέπω να έχει ξεφύγει από αυτήν την οτροπία είναι ο Χαραλαμπίδης. Και ναι. το λέμε από την αρχή. Έχει ξεφύγει από την οτροπία του θέλω να σουτάρω, θέλω να σκοράρω.
0: Εντάξει, μην ξεχνάμε και ποιος είναι ο μπαμπάς όμως.
1: Εντάξει, σκόραρε ο μπαμπάς του.
0: Όχι μόνο σκόρερ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Μπάσκετ έπαιζε και υψηλού επίπεδου. Και ξέρει τι να πει στον ιό εκτός παρκέ. Πώς να νομοθετήσει αυτό.
1: Δεν τα λένε όλοι πατέρα αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Λοιπόν, 6, 5, 4 τελείωσε φυσικά η ιστορία όλη.
1: 92-80 είναι το τελικό σκορ.
0: 92-80, ναι.
1: Εκτός τετράδας, εκτός ημιτελικών, εκτός μεταλλίων η εθνική ομάδα.
0: Πανηγυρίζουν οι Λετωνοί και καλά κάνουν.
1: Η εθνική ομάδα παιδών ιτήθηκε από τη Λετωνία. Δίκαια ιτήθηκε, γιατί η Λετωνία παρουσιάστηκε καλύτερη με ένα παίχτη που κυριάρχησε μέσα στη ρακέτα και έναν άλλον που σκότωσε από την περιφέρεια στο τέλος, όταν η διαφορά έχει κλείσει.
0: Λοιπόν, πριν πάμε έχουμε ένα τετράλεπτο ακόμα. Λίγο να πάμε στους πόντους της ελληνικής ομάδας. 21 πόντους ο Μοναμά, με 5 rebound και 5 assist και ένα κλέψιμο. Ο Καψάλης ένα πόντο, ήταν φτώχησε μόνο σε μία από τις δύο βολές τις οποίες επιχείρησε, 0 στα 6 σουτ. Δύο πόντων. Λοιπόν, Μοναμά, ο Διαμαντής δεν έπαιξε καθόλου. Μοναμά είπαμε 21, 14 ο Γιάννης ο Σπανός, με 9 rebound. Ο Χαραλαμπίδης 6 πόντους, μία στις δύο προσπάθειες, 2 πόντων, 4-4 βολές, είχε ακόμα 4 assist. Ο Σπανούλης 11 πόντους, 5 στα 11 δίποντα, 0 στα 1 τρίποντο, 0 στο 1 τρίποντο, 2 rebound και 1 assist. Ο Χριστοδούλου 4 πόντους και 7 rebound, 4 πόντους και ο Καραβασίλης και 4 rebound. Ο Αδαμόπουλος 7 πόντους και 2 rebound. Ο Μπάρλος 9 πόντους και 4 rebound και 2 κλεψίματα. Ο Σασλόγλου 3 πόντους και ο Ζέρβας αγωνίστηκε μόνο 21 δευτερόλεπτα. Δεν ευστόχησε, δεν επιχείρησε καν δηλαδή κάποιο σουτ. Από εκεί πέρα.
1: Νομίζω μπήκε για τη συμμετοχή στο τέλος. Καταρχάς,
0: πρώτος ο Γιάχοβιξ.
1: Περίμενε.
0: Σε πόντους.
1: Απλά να προσθέσω ότι πρώτος ο Μοναμά, εκτός από πρώτος σκόρ, ήταν και πρώτος ασίστ. Είχε 5. Mm-hmm. Όχι, ναι, 5. 5 rebound, 5 assist.
0: 29 από
1: τους
0: σημαίνει
1: ότι ξέρει να δίνει, να πασάρει όταν περνάει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν θέλει να τελειώσει δίκαια καλά την επίθεση. Είναι σημαντικό.
0: Καλά επιχείρησε και αυτός από ό,τι βλέπαμε στη διάρκεια του αγώνα. Κάποιος δηλαδή, αλλά ναι, κάποιος πρέπει να βάλει μπάλα στο καλάθι. Λοιπόν, 29 πόντους ο Ζάχοβιτς με 4 στα 8 τρίποντα, 5 στα 7 δίποντα, 7 σε 7 βολές. Δεν το παλικάρι τι έκανε.
1: Έπαιξε 30 λεπτά όμως. Ναι,
0: ναι, 31 και 10. Λοιπόν, 3 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα. Δεύτερο σκόρερ για τους Λετωνούς, ο Μπερουέ με 25 πόντους, 14 rebound, 5 κοψίματα και 2 assist.
1: Ο Αλεξανδρός είχε 11, ναι. 11 είχε ο Βίλκανς, για να μην τους πούμε όλους τώρα, δεν τους ξέρετε.
0: Όχι, ναι, ούτε εμείς δεν τους ξέρουμε, έτσι, μεταξύ μας.
1: Και δεν νομίζω να μας ενδιαφέρει, εκτός αν τους συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια. Μακάρι ζωή να έχουν όλα τα παιδιά και της Εθνικής και της Ελλάδος και της Λετωνίας, γιατί έχουν χρόνια μπροστά τους, έχουν πολλά να μάθουν. Δεν μπορείς από την ηλικία των παιδών να αποφασίσεις ποιος θα παίξει και ποιος δεν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η κρίσιμη ηλικία, νομίζω, το ποιος θα παίξει και ποιος δεν θα παίξει.
0: Άρα τώρα πια, Γιάννη, με Πολωνία. Παρασκευή. Έτσι?
1: Παρασκευή με Πολωνία.
0: Ναι.
1: Οπότε κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο για.
0: Δυστυχώς όχι όπως θα θέλαμε.
1: No.
0: Και χθες κερδίσαμε δύσκολα τη Σλοβενία. Δεν ήταν εύκολη η επικράτηση και στον χθεσινό αγώνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ούτως ή άλλως το τουρνουά φαίνεται πολύ δύσκολο. Ναι. Αν και αποδεδειγμένα είπαμε, το ταλέντο το βλέπουμε, φαίνεται. Ομαδική δουλειά δεν είδαμε.
1: Ναι, αυτό. Το ταλέντο είναι ατομικό. Δυστυχώς. Και η νοοτροπία είναι το ότι πάω μόνος μου, ας πούμε.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Τι να προλάβει να κάνει ο Μεσσιακός τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι να προλάβει.
1: Μα σου είπα, αυτό γίνεται στις ομάδες. Και σου επαναλαμβάνω, όσο υπάρχει αυτή η λογική ότι δεν παίζω στην Ανθούπολη μεταγραφή και σου πει ότι έχω βρει παιδί, ο οποίο από το μίνι, δεν ξέρω, Παμπέδες μέχρι το εφηβικό έχει αλλάξει 5 ομάδες. Δηλαδή τι σημαίνει.
0: Κάτι ότι... δεν πάει καλά εκεί στην ιστορία αυτή. Ναι, ότι ψάχνω την ομάδα για να βάζω 50.
1: Για να παίζω.
0: Αυτό. Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή και όχι.
0: Τι γίνεται και να παίζω το.
1: Πετρούσεφ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και,
0: ναι, ναι.
1: Και σου λέει δεν παλεύω εγώ για τη θέση μου. Δεν θα παλέψω εγώ για τη θέση μου. Θα πάω εκεί που θα παίξω.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έτσι. Νομίζω ότι η νοοτροπία φτιάχνεται με κάτι τέτοια πράγματα και εμείς προσπαθούμε να τα λέμε με τον τρόπο που πιστεύουμε εμείς, έτσι. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι αυτές είναι παράμετροι οι οποίοι παίζουν ρόλο. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, οι γονείς άνω κάτω τελεία και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αυτή η μάστιγα.
0: Να σε δω να πηγαίνεις στον προπονητή.
1: Όχι ποτέ.
0: Και μετά θα σε, στον αέρα θα σε κράξω. Το λέω.
1: Ναι, να με κράξω.
0: Θα το πω δημόσια.
1: Μόνο τους διαιτητές μπορεί.
0: Λοιπόν,
1: να...
0: πάμε.
1: Μόνο τους διαιτητές κράζω.
0: Αυτός από μέσα θα σου απ' έξω.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιο λόγο.
0: Είναι η θέση σου δύσκολη. Ναι. Εντάξει, μεταξύ μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού, κρατικός μηχανισμός για αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε αυξημένη επιφυλακή, ο Δήμος Αθηναίων κλείνουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Απεγκλωβισμός 37χρονης, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 147 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Φιλοδοξούμε κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες να επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες της περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε 745 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του κατά μήκος της πρώτης γραμμής από τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, με κλάς υποδεχόμαστε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Πάει να ξεκουραστεί λίγο.
1: Και η Vivian.
0: Η Vivian.
1: Την κουράσαμε τη Vivian τόση ώρα εδώ.
0: Την κουράσαμε. Να μας ανοιχτεί και λίγο η Ολυμπία. Έχω δίπλα μου, εντάξει, ο Άγγελος Μπάτζιος, πολύ δημοσυνεργάτης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο καλύτερος παίχτης της Λετωνίας, Βαγγέλης Ζορμπάς, είναι δίπλα μου.
1: Καλά, έπρεπε να φύγω.
0: Μπήκε μέσα στο 9-0 που κάναμε και κάναμε μετά κάνα δεκάλεπτο να βάλουμε καλάθι.
1: Ωραία, να μου βγει και το όνομα δηλαδή. Όχι, και κατσίκι.
0: Πες μου κάτι, ο Αταμάν είναι ακόμα, ο Άταμάν, για να μην ακούει ο Κωστάκη.
1: Να ξέρω, θα μου πεις είναι ακόμα
0: είναι. Στη Σίμη είναι. Γιατί βλέπω,
1: όχι.
0: Δεν έχει ανακοινώσει η Τουρκία. Κοιτάω τις αποστολές τώρα. Η Τουρκία δεν έχει ανακοινώσει.
1: Έσπαγε πιάτα στο κεφάλι του. Τι άλλο να κάνει.
0: Η Τουρκία.
1: Το έσπαγαν πιάτα στο κεφάλι στη Σίμη. Μεράκλωσε ο Άταμα.
0: Η Ισλανδία, η Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Αυτές οι τρεις ομάδες δεν έχουν ανακοινώσει. Που πριν το παράθυρο.
1: Πάντως ο Όσμαν δεν έδωσε. Εντάξει, καταρχήν αρχίζουμε καλό δρόμο στο φίλο τον Νικ. Μας λέει πηγαίνουμε προς το Ηράκλειο για το ματς. 8 η ώρα υπενθυμίζουμε, έτσι είναι το Super Cup.
0: Super Cup. ΑΕΚ, όφι. Όφι. Είχε λάβει μέρος και πέρσι. Φέτος έγινε βέβαια.
1: Θεματική αυτή.
0: Τέσσερι τελική.
1: Είναι μεγάλη
0: τέσσερι
1: ιστορία.
0: Τελική για τον Όφι.
1: Για τον Όφι.
0: Δύο κυπέλου, πήρε τον έναν. Και
1: υπάρχει συνέχεια δηλαδή. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Όχι. Και τελείωσε. Είναι σημαντικό. Είμαστε λέει στο δρόμο με την Γεράκλειο, με τον πατέρα μου και τη γυναίκα μου για το ματς και σας ακούμε. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Νίκ, μάλλον.
0: Ο Όφι που είπαμε πήρε το κύπελο και θέλει και το Super Cup στη δεύτερη παρουσία του.
1: Είναι φοβερό αυτό που είπε χθες ο Κόντις. Όπου βλέπουμε τίτλο.
0: Κύπελο, τώρα πρέπει να ορμάμε.
1: Ορμάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ορμάμε, είπε.
0: Ναι. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ έχει 30 χρόνια. Βέβαια, είχε σταματήσει το Super Cup να διεξάγεται. Γίναν τρία τελευταία. Τα τρία τελευταία έχουν γίνει πάλι. Η ΑΕΚ είχε πάρει το τελευταίο πριν 30 χρόνια ακριβώς. Έχει δύο η ΑΕΚ και πάει για το τρίτο.
1: Mm-hmm.
0: Το τελευταίο ήταν πριν 30 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα γιατί δεν σας αφήσαμε πίσω. Παρασυρθήκαμε κι εμείς από το παιχνίδι ούτως ή άλλως. Α, πριν να πούμε καταρχάς ότι το Περιστέρι ανακοίνωσε.
1: Έχει μεταγραφικό, ναι.
0: Ναι, ναι. Ανακοίνωσε την απόκτηση Αμερικάνων forward Paul Sachs 28-96 την περασμένη σεζόν στην Πολωνία με τη φανέλα της Τρέφελ Σόποτ. 13,7 πόντους, 5,2 rebound, 4,9 assist.
1: Ποιος είναι ο Κλωναράς?
0: Ο Κλωναράς είναι παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ο Χέρκουλες λέει, μας ρωτάει ο Κλωναράς ποιος είναι, βρε παιδιά, λέει. Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλής, ναι, από Πάτρα.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος πιθανότατα θα λάβει μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αλλά ξέρεις, θυμίζω ας πούμε ότι και ο Μιχάλης Κακιούζης είχε λάβει μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού το 2013.
1: Ναι.
0: Από τους παίκτες που είναι free agent καταρχάς. Έπαιζε στην Ισλανδία. Και από ό,τι βλέπω, το είχε γράψει ο φίλος ο Χάρης ο Σταύρου, ότι θα λάβει μέρος στην προετοιμασία. Κλονάρας, δεν είναι κλονάρας.
1: Ναι.
0: 25-2 μέτρα. Ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, του Καλιφόρνια και τις Αφτάνες, ενώ πέρσι με τη Ρέγκιαβικ είχε 16,3 πόντους, 9,9 rebound και 2,9 assist σε 33 λεπτά. Προφανώς θα είναι ένα από τους παίκτες που θα πάρει ο Μπαρτζόκας όσο θα λείπουν οι διεθνείς για να βοηθήσει ή μέχρι να μαζευτούν για να βοηθήσει στην προετοιμασία.
1: Μα και ο Παναθηναϊκός προφανώς θα πάρει όλες οι ομάδες.
0: Όλες παίρνουν.
1: Φίλε Νίκο, φυσικά και έχουμε πει. Λέει για τα κορίτσια, λέει K16, λέει που κάτω των 16.
0: Συγχαρητήρια δώσαμε.
1: Πήρα την πρώτη θέση στο TAF 3 τη Β' κατηγορία, την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Είπατε κάτι, εννοείται, Ρενικό. Από τα πρώτα θέματα που θίξαμε.
0: Πέντε φορές συγχαρητήρια του είπαμε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Με την ευκαιρία των όσων είπε και η αθλητρία μα. Ναι. Και αναφέραμε και του Νίκου του Γκάλι την ανάρτηση. Κόντρα στον ρατσισμό. Αυτό
0: είναι.
1: Πολλά είπαμε.
0: Είπαμε, μας κατηγορείτε για πράγματα που είπαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε πάμε στα μηνύματα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πρώτος, για να το πάμε, όχι αλλιώς, να το πάμε από την αρχή. Ο Ιωάννης έστειλε αυτή τη φορά πρώτος μήνυμα. Οπότε για να
1: Σεντώνη βλέπω και όμως.
0: Σεντώνη, Γιάννη.
1: Γιάννη!
0: Επέστρεψε. Όχι, για κάτσε. Κάτσε, μην παρασύρεσαι. Μου είδες παλιό.
1: Είναι παλιότερο.
0: Ναι, ναι, τώρα το κατεβαίνω. Κατεβαίνω, κατεβαίνω, κατεβαίνω. Οπα. Εντάξει.
1: Για χαρά είσαι. Σεντόνια, βλέπω σε
0: όχι, όχι, όχι, τώρα εντάξει. Καλησπέρα
1: στους φίλους. Εντάξει, αυτό είναι 100 λέξεις.
0: Δεν είναι.
1: Που καλησπέρα. Είναι μέρες.
0: Καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Δυνατό και ευχάριστο ξεκίνημα με Isis High. από Iron Maiden. Ενημερώστε τον υπεύθυνο της μουσικής ότι σήμερα είναι και 35η επέτειος του Black Album των Metallica, ενός δίσκου που διέλυσε τα ταμεία 31 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις μέχρι σήμερα. Να βάλει τίποτα. Ναι, ο επιμελητής της μουσικής έχει αφήσει το CD με συγκεκριμένη σειρά. Οπότε το CD.
1: Όχι, επιλογές είναι από τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από την Vivian τώρα, από
0: εντάξει,
1: την...
0: Έχει... Λίγες παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Λίγες παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Είπα CD, έχει περάσει η εποχή του CD εδώ και...
1: Κάτι χρόνια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα. Σου είπα, 20.000 δίσκοι, μου έλεγε στην ταινία. Λοιπόν, κατά τα άλλα...
1: Γιάννη, είπαμε για την πρώτη του ΠΑΟΚ.
0: Λέει, κατά τα άλλα, πρόσεχε, αρχή, κάνει χαρακτηρισμούς. Κατά τα άλλα, Ντεντό, δίναμε Βαγγέλης, λίγο παρεξηγησιάρης.
1: Όχι μωρέ, λίγο γκρινιάρης.
0: Περίμενε όμως.
1: Θέματα που μου δίνει δίκιο πάντα ο Γιάννης.
0: Ωραία, ναι, πρόσεχε. Όταν ασκούν κριτική, σε Γιαννακόπουλο και Καϊά Παναθηναϊκός. Αλλά τα δημόσια πρόσωπα με οικονομική δύναμη και λαοφιλείς αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να είναι στο μικροσκόπιο της σκληρής πολυεπίπεδης κριτικής για οτιδήποτε κάνουν και λένε.
1: Πάντα είναι, και όταν κάνουν το φάουλ το λέμε.
0: Φυσικά.
1: Το λέμε, φίλε, εδώ μας αδικείς.
0: Φυσικά. Όχι, αυτό ισχύει.
1: Γιαννακόπουλος, Αγγελόπουλοι, Αγγελόπουλος, όλοι.
0: Αυτό λέει. Φυσικά αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και τους ιδιοκτήτες του
1: αυτό
0: και για όποια ομάδα ή ιδιοκτήτη έχει τέτοια οικονομική και αθλητική δύναμη. Λοιπόν, ο Κώστας. Για κάτσε να δω, όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εγώ. Ναι, ο πρόεδρος έστειλε. Να, πάνω που το πες. Είδες τώρα από τι κριτική να σκύψουμε στον.
1: Για να δω,
0: Μποστάνια στέλνει.
1: Μποστάνια.
0: Ναι. Για να δω.
1: Καμιά χαρά, δραφείλε.
0: Δεν καταλαβαίνω. Είναι η σκιά που δεν
1: και
0: με
1: βοηθάει. Και κανένα βουνό, καλό είναι.
0: Ναι, γεια σας από καυτή Μεσσηνία. Πολύ ζέστη ο πρόεδρος. Πρόεδρε, κάτω από τον ντου συνέχεια. Συνεχόμενα ημιτασιών.
1: Από τη Μεσσηνία όμως να μας πει. Ο περιέργεια δηλαδή.
0: Ναι. Ο Θάνος τρίτος σήμερα. Συνήθως είναι ο πρώτος ο Θάνος που στέλνει από τον Μπόρο. Σήμερα. Και γιατί να μην ψηλώσει κι άλλο αυτός ο κρεμανταλάς Λετωνός Μπερουέτ, 16χρονο δεν είναι και αυτό.
1: Όχι γιατί, θα ψηλώσει άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δέσει κιόλας λίγο. Τον βλέπαμε εδώ, αλτικός, εντάξει, δεν είναι τόσο δεμένος. Σε σχέση με τα.
0: Με τους άλλους είναι δεμένος.
1: Εντάξει, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, τα δικά μας. Ναι.
0: Δεν είναι αυτό. Εγώ τον κόβω σε λίγα χρονάκια να φτάνει τουλάχιστον 2-15. Αλλά μορεσάν.
1: Έτσι, και είναι 2-15 με το τρίποντο που έχω. Ακόμα και τρίποντο έχει, έτσι.
0: NBA.
1: Ακόμα και τρίποντο έχει.
0: NBA. NBA.
1: Δηλαδή ο τρόπος που σουτάρει ο παίκτης, βλέπουμε αν το έχει το τρίποντο. Η μηχανική του σουτ που λέμε.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι ότι πετάει την μπάλα.
1: Και το τρίποντο. Ναι.
0: Πρόσεχε, δεν είπα για το συγκεκριμένο να μην ψηλώσει ο Μπερουέτ. Λέω ότι πολλές φορές αυτές τις ηλικίες παρασύρεσαι γιατί κάποιοι έχουν πιο γρήγορη ανάπτυξη από κάποιους άλλους. Αυτό ναι. Ότι και κάποιος κερδίζει σε αυτή την ηλικία με τη δύναμη και αργότερα όταν μεγαλώνουν αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Σωστά.
0: Όταν αλλάζει και η σωματοδομή κάποιου που μικρός, πιο μικρός ήταν πιο...
1: Καταρχήν αλλάζουν και οι θέσεις.
0: Πιο μηνιών. Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε ο Μπερουέ δεν μπορεί να παίξει πεντάρι σε ομάδα Ευρωλίγκα, Eurocup.
0: Με αυτό είπαμε ότι αν μείνει, λέμε, αν μείνει έτσι και γι' αυτό
1: πάει. Δεν έχει καμία τύχη.
0: Τριάρι. Έχει τριάρι.
1: Για πέντε λέω. Ναι. Για σέντερ. Που έπαιζε σήμερα. Ναι. Βέβαια, σέντερ που είπαμε ότι έβγαινε έξω σούτερα και τρίποντο.
0: Βέβαια και ο Χάινς 96 ήταν, αλλά τέλος πάντων. Η διαιτησία ξεκάθαρα
1: υπέρ. Ο Χάινς είναι ένας, φίλε.
0: Ναι, σωστό. Καλησπέρα στην καλύτερη μπασκετική παρέα. Αυτός ο Μπερουά από ποια μεριά είναι Λετωνός, από μαμά ή πατέρα, θα το ψάξουμε.
1: Θα το δούμε, φίλε. Τώρα.
0: Η διαιτησία
1: ξεκάθαρα. Δεν το ξέραμε και ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια.
0: Ξεκάθαρα υπέρ του.
1: Σήμερα το μάθαμε.
0: Εγώ έχω το σκάουτερ μου.
1: Ναι, και εγώ...
0: Ο γιος μου και μου λέει
1: ναι.
0: Ποιος είναι καλός και ποιος και λοιπά. Αλλά μου λέει δες τον ψηλό αυτός. Είναι δύσκολο, βάζει τριαντάρες. Αλλά δεν τον ξέρω, δεν τον έψαξα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Πήγαμε και στους αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα και τι είχε κάνει. Κατάλαβες τώρα το παλικάρι. 33 πόντους και 22 και 25 και τέτοια. Συνέχεια. Λοιπόν,
0: κάτσε τι έστειλε πάλι. Πάλι ο πρόεδρος έστειλε. Για κάτσε. Α, έλα, τώρα σε αναγνώρισα εσύ.
1: Τώρα είσαι εσύ, ο δικός μας πρόεδρος.
0: Από Χρυσοκελάρια κοντά στην Κορώνη.
1: Α,
0: η χαμηλά. Φωτό που έστειλα εξηγεί γιατί είπαμε ήταν η σκιά. Δεν μας ποτίζω τη λεμονιά, λέει. Και είμαι στη σκιά λόγω της ανυπόφορης ζέστης. Και άλλη φωτό, η οποία άλλη φωτό και εδώ μες στη ζέστη είναι αυτό που βλέπουμε.
1: Καυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γι' αυτό. Επειδή είναι μέσα ζέστη. Γι' αυτό είπατε είναι μέσα ζέστη.
1: Κάψα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη σήμερα, η πρώτη ομάδα που ξεκίνησε η προετοιμασία, ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τον Τρινκέρι. Έλειπαν ο Καλάθης και ο Οσμάν, βέβαια. Καλάθης με την εθνική ομάδα. Κάποιες μέρες ξεκούρασε επιπλέον, εντάξει, τις δικαιούται. Και ο Οσμάν το ίδιο. Θα ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας 27 και για το παγκόσμιο κύπελλο είναι αυτό, έτσι. Πενθυμίσουμε 27 8 με 12 9 του 27 στο Κατάρ.
0: Παρεμπιπτώσει, επειδή πίσω πάω.
1: Ο Περσίδης και ο Μπαζίνας ήταν στην πρώτη.
0: Αλλά θα κατέβουν.
1: Αλλά κατηφορήσουν γιατί ξεκινά μεθαύριο η προετοιμασία της εθνικής μας.
0: Του χρόνου θα λείπει. Εντάξει, έχει αλλαγές προσώπων ο ΠΑΟΚ. Πολλές.
1: Πάρα πολλές.
0: Έτσι, αλλά του χρόνου θα λείπει και μια κλασική φιγούρα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο φροντιστής της ομάδας, ο Μανώλης Βαλιάνος. 20 χρόνια ήταν στο πόστο αυτό. Δεν θα συνεχίσει. Είπαμε, είναι στην ουσία σαν να δούμε, σαν να βλέπουμε άλλη ομάδα.
1: Όχι, είναι πραγματικά άλλη ομάδα.
0: Είναι άλλη ομάδα αυτό.
1: Πραγματικά άλλη ομάδα.
0: Τα μηνύματα δικά σου εκεί, για ρίξε μια ματιά τι γίνεται, γιατί θα παραπονιούνται οι φίλοι. Ορίστε, γι' αυτό είναι εδώ, γι' αυτό το λέμε ότι είναι υπεύθυνος παραγωγής και υποστήριξη της εκπομπής.
1: Ο Άγγελος
0: το ψάξε.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, ναι.
0: Ναι, αλλά ο Άγγελος.
1: Όχι, κάνουμε τον ηρμό, δεν είναι. Λέμε, ναι, αλλά τα άλλα μετά.
0: Ναι. Είχε τα ανακλαστικά. Η μαμά του είναι Λετωνή. Και έτσι από εκεί διάλεξε η υπηκότητα. Ναι. Προφανώς.
1: Δεν ξέρω τι έχει γράψει ο Νίκος ο Μπουντούρης. Γιατί λέει ο φίλος ο Μπάμπης, δείτε λέει, την ανάρτηση του Νίκου του Μπουντούρη. Θα την ψάξουμε να δούμε τι έχει πει. Είναι ένα μεγάλο μέγεθος για το ελληνικό μπάσκετ. Mm. Και φίλος. Αλλαγή ιδιοκτησία στους Λέικες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, το ξέρουμε αυτό, αδερφέ Κώστα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που αφορούν και το NBA, να ξέρετε. Α, και μια και μιλάμε για NBA, ο Γιαννάη θα μας τρελάνει. Είδες τι έκανε.
0: Ρόντμαν.
1: Του δίνει 100 χιλιάρικα του Ρόντμαν για να. Εγώ πάω στοίχημα, θα κάνει υποδεχτή την πρόταση ο Ντένις, ο φίλος μου.
0: Εδώ πήγε στον Κιμ.
1: Ναι. Του δείχνει λοιπόν, του δίνει 100 χιλιάρικα, 100 χιλιάδες δολάρια για τρεις μέρες για να διδάξει τα μυστικά του rebound στους παίκτες της Χάπουελ. Mm. Έτσι. Ναι. Ο Τελαβίβ, φυσικά τον καλεί, ο Τελαβίβ. Mm. Και όχι μόνο αυτό, θα περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, προσφορά μάλλον, και διασκέδαση και οτιδήποτε άλλο. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσει φυσικά τίποτα ο Ντένις Ρόντμαν. Mm. Θυμάσαι του έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν. Πήγαινε στο δωμάτιό του και τον τραβούσε από το χαλκά που είχε από το σκουλαρίκι. Τι είχε αυτό στη μύτη του Ρόντμαν. Mm. Για να πάει στην προπόνηση, δεν πήγαινε στην προπόνηση. Mm. Και τον τραβούσε από αυτό το δαχτυλίδι που είχε στην μύτη του.
0: Φοβερά πράγματα γίνονταν.
1: Τώρα βγαίνουν στη φόρα τι γινόταν τότε.
0: Δεν διαχειρίστηκαν την περιουσία τους καλά, όπως και ο Πίπεν.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος Λάγιος από τον Προμηθέα, δανεικό στη Μύκονο.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση, αυτή η κίνηση του.
0: Κυρίως
1: του Προμηθέα, γιατί ο Λάγιος ήταν από τους παίκτες που έπαιζαν πέρσι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όλοι οι προπονητές πέρασαν πέρσι και οι δύο. Έβαζαν τον Λάγιο. Δύο δεν ήτανε, αν θυμάμαι καλά. Τον έβαζαν τον Λάγιο. Έπαιζε. Είχε χρόνο συμμετοχή στον Προμηθέα. Και δεν είναι, ξέρεις, πάρα πολύ συνηθισμένο να ένας Έλληνας παίκτης και στις εθνικές ομάδες παίζει να πηγαίνει δανεικός από μια ελληνική ομάδα σε άλλη, της GBL. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Και επίσης είναι 23, δεν είναι 10.
1: Κάτι θα ξέρει παραπάνω ο Βόβορας. Ναι. Που θα δώσε προφανώς το OK.
0: Ναι. Τι άλλο. Τι ξεχάσαμε από μεταγραφές. Με έχουμε κάνει κανένα. Και μας. Α, στην Μπάγερ πήγε ο Μάρτζον Μπότσαπ. Χαρακτηρίζεται σημαντική μεταγραφή. 25 χρονών, 2-1. Υπέγραψε για ένα χρόνο. Ο Μπότσαμ έφυγε από το NBA.
1: Ναι, NBA είναι. Ήταν μάλλον, ναι.
0: Ναι. Έχει περάσει από τους Milwaukee Bucks, τους Clippers, τους New York Knicks και τους Philadelphia Sixers. Σε 149 αγώνες στο NBA είχε 4,4 πόντους, 1,9 rebound και 11,1 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής. Mm-hmm. Είπαμε για τον Σεστίνα στην Βιλερμπάν και για τον Ηλικίνα στην Παρή.
1: Έχουμε και τη δηλώση του Δήμου Τουντουκούδη, του υπεύθυνου εθνικών ομάδων, για τον Γιάννη, ότι ήθελε να βοηθήσει, λέει, την εθνική.
0: Ναι, είπε στο ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας.
1: Στο web, ναι, το ραδιόφωνο της, της Ομοσπονδίας. Αναγνώρισε την δύσκολη κατάσταση που περνάει η εθνική, τις κρίσιμες ώρες, εγώ έτσι θα το έλεγα.
0: Εντάξει, δεν πεθαίνει κιόλας, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ όσον αφορά την πρόκριση, όχι τίποτα άλλο. Σιγά. Εθνικές ποτέ δεν πεθαίνουν. Και είπε ότι το αύριο πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν πίσω, αν και τα λάθη βαραίνουν και τον Τικούδη και την Ομοσπονδία και το Σπανούλη και τους παίκτες όλους, επειδή ακριβώς υποτιμήθηκε η δυναμική και της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Και η δική μας ακόμα ευθύνη.
0: Υπερτιμήθηκε η δική μας ικανότητα.
1: Ναι, να κερδίσουμε με μισή ομάδα, ναι, και με τη φανέλα μόνο της εθνικής, ναι, την Πορτογαλία και την. Και εμείς ακόμα. Δεν το διαπιστώσαμε όσο έγκαιρα έπρεπε αυτό. Όλοι μας.
0: Και τι θα το...
1: Όχι εμείς οι δύο. Απλά να το
0: θα
1: πούμε.
0: Να τον πέραμε τηλέφωνο.
1: Όχι, απλά να το αναφέρουμε. Εντάξει. Αυτό. Τι θα κάνουμε. Εμείς ομοσπονδία είμαστε. Ούτε είμαστε υπεύθυνοι εμείς για την πορεία της εθνικής. Εμείς απλά βλέπουμε, κρίνουμε, μιλάμε. Το αύριο, λέω, να αφήσουμε λίγο, είπε ο Δήμος Οδικούδης, το παρελθόν πίσω και να κοιτάμε μπροστά. Το αύριο έρχεται σε λίγες μέρες για τα πρώτα παράθυρα, το Νοέμβρη και το Φλεβάρι. Έχουμε την ποιότητα και την ομάδα που πρέπει για να είμαστε εκεί, στο παγκόσμιο εννοεί, αλλά πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Όσον αφορά τον Αντετοκούμπο. Τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, το NBA καθιέρωσε για κάποιους παίκτες μια έξτρα ασφάλεια που έχει να κάνει με το συμβόλαιο του παίκτη, την ηλικία, αυτά που λέγαμε χθες. Η έξτρα ασφάλεια ήταν το καινούριο. Τα παιχνίδια που έχασε μέσα στη χρονιά, τραυματισμούς κλπ. Δεν μιλάμε για την ασφάλεια που έχουν όλοι οι NBA παίκτες και καλύπτα τη FIBA. Μιλάμε για μια επιπλέον. Φαντάζομαι όμως ότι κάποια αντίστοιχη ασφάλιση θα έχει και ο Γιώκιτς, θα έχει και ο Σενγκούν. Δεν είναι μόνο για το Γιάννη αυτό, τέλος πάντων.
0: Είδα την ανάρτηση του Νίκου Μουντουρί.
1: Αγία πες.
0: Που ήταν πριν 7 ώρες, δηλαδή πριν το μάτς.
1: Ναι.
0: Και λέει. Πέρα μιλάει με το γιο μου ο Νίκος. Λοιπόν, τέλος πάντων. δείτε αυτό τον παίκτη σήμερα κόντρα στην Εθνική Παίδων. Και έχει, ναι, τον Μπέντζαμιν Μπερουέτ. Σημαντικό είναι να έχεις την πληροφορία πριν τους άλλους. Ήταν στη λίστα και αυτός. Προφανώς μπορεί να μιλάει ότι ήταν στη λίστα του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, ε.
0: Όχι για να παίξει από τώρα, αλλά.
1: Ναι, τον βλέπανε. Ναι. Τον παρακολουθούσαν την εξέλιξή του. Σημαντικό αυτό.
0: Ναι, έτσι κατάλαβα. Ναι. Έτσι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, έτσι επειδή μας το υπέδειξε ο φίλος μας. Για τον Κλονάρα είπαμε που λέει ο φίλος. Τι άλλο έχουμε. Μισό λεπτό.
1: Κάτι φοβερό και τρομερό δεν έχουμε.
0: Ναι, γενικά υπάρχει.
1: Να υπενθυμίσουμε την ήττα της εθνικής μας ομάδας παιδών από την Λετωνία.
0: Και τη δήλωση του Τρικέρι, ο οποίος μετά την προπόνηση, την πρώτη, είπε ότι πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα. Άρα δηλαδή έχω στα χέρια μου την ομάδα που ήθελα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Το λέμε γιατί και ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό μεγαλώνει και την ευθύνη του.
0: Ο ΠΑΟΚ ήταν μια από τις περιπτώσεις που μας απασχόλησε πάρα πολύ.
1: Όλη δηλαδή, την Ευρώπη απασχόλησε. Ειδικά με τον Όσμαν τώρα, εντάξει. Δεν είναι...
0: Το καλοκαίρι έκανε φοβερές κινήσεις.
1: Του κόσμου έκανε αυτή η μεταγραφή, η απόκτηση του Όσμαν. Η μετακίνηση από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα, εγώ πιστεύω. Κοίταξε να δεις. Όταν αγοράζεις κάτι με λεφτά. Που σημαίνει αν τα έχεις, τα αγοράζεις. Δηλαδή και εγώ αν έχω λεφτά αγοράζω το αυτοκίνητο. Αλλά άμα δεν ξέρω να το οδηγήσω, καταλαβαίνεις. Δηλαδή η δύσκολη δουλειά του ΠΑΟΚ.
1: Ξαναπέζω αυτό.
0: Έτσι. Το αγοράζεται τώρα, άμα έχεις λεφτά αγοράζεται. Το δύσκολο είναι τώρα.
1: Στις πλάτες του Τρινκέρι.
0: Ναι, γιατί με τα λεφτά του Μιστακίδη είναι εύκολο να αγοράσεις.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος, έτσι. Και γενικά όταν βάζεις με λεφτά να αγοράσεις κάτι και το πληρώνεις παραπάνω από όσο θα έπαιρνε στον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε μακριά. Παναθηναϊκό. Τα λεφτά του Γιανακόπουλου. Ο Σόρτς ήρθε πέρσι. Με τα λεφτά του Γιανακόπουλου είχε έρθει ο
0: Μπράουν, που θέλω να το
1: διώξει. Ο Μπράουν, ο Βιλντόζα. Θέλει να το διώξει, ναι, όχι, καθοδική πορεία.
0: Ναι.
1: Καθαρά καθοδική πορεία μετά τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι αλήθεια. Καθοδική πορεία. Και ο φίλος Αντώνιο λέει, πάντως λέει, επιβεβαίωση από μάνατζερ για Γιώκητς, λέει, για Γιανακόπουλο. Αντώνη, ναι, Αντώνη, όντως, είπε ο
0: Ρασμιάτοβιτς. Δεν είπαμε
1: ότι δεν έγινε. Δεν έγινε, κανείς δεν το πασό.
0: Απλά εμείς λέμε ότι το ότι ζητάς κάποιον δεν σημαίνει ότι θα τον πάρεις κιόλας.
1: Αλλά είπε ο Ρασμιάτοβιτς χθες ότι 30 χρόνια λέει σε αυτή τη δουλειά και τι, έχει παίκτες πολλών εκατομμυρίων ο Ρασμιάτοβιτς.
0: Εντάξει,
1: δεν μιλάμε λίγο από τα μεγαλύτερα.
0: Είναι και λίγο φιδέμπορας, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Καλά, γι' αυτό δεν μπορεί να πει.
0: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Ναι. Δεν λέω γι' αυτό. Γενικά.
1: Και του αρέσει να προβάλλει τον εαυτό του,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Παιδί μου,
0: κάνει τρομε...
1: Τα κάνω εγώ όλα. Εγώ μεσολάβησα, εγώ μόνο για το Σπανούλι. Λέει ότι
0: είναι ενάρκησος.
1: Μου άνοιξε την αγορά, ναι, ο Σπανούλης.
0: Είναι
1: ενάρκησος.
0: Είναι ενάρκησος.
1: Και ξεπερνάει τις αρμοδιότητες. Και πολύ εκατομμυρίουχος πια.
0: Τι να το κάνω τώρα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι ξεπερνάει και την αρμοδιότητά του. Δηλαδή ανακοινώνει παίκτες, ενώ αυτή είναι η δουλειά της ομάδας που τον αγόρασε. Δεν τον πλήρωσε αυτός. Αυτός πήρε λεφτά.
1: Το κάνει συχνά αυτό. Κάνει πάρα πολύ συχνά.
0: Αυτό είναι δουλειά και χαρά. Έτσι. Η χαρά είναι της ομάδας.
1: Αφαιρεί μέρος από τη χαρά της ομάδας που
0: πλήρωσε. Και του πρόεδρου που πληρώθηκε.
1: Ξυλώθηκε, ναι, του πρόεδρου, του ιδιοκτήτη που πληρώθηκε για να πάρει πάνω του την,
0: ναι,
1: τη δόξα.
0: Ότι αυτός τον έβαλε, ναι, εκεί. Δηλαδή, και, εγώ σου λέω, έγινε χαρακτηριστική συζήτηση που το άκουσα. Λέει, πώς είναι φέτος δεν είχα παίκτη στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτός δεν είχε παίκτη.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Δηλαδή, αυτός δεν είχε παίκτη. Ναι. Ότι αυτός δεν τα κατάφερε.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι δεν υπήρχε παίκτη που είχε, που να έκανε στον Ολυμπιακό, δεν το εξτάζει.
1: Ναι.
0: Αυτός δηλαδή πρέπει να το βάλει με το ζόρι. Έκανε, δεν έκανε.
1: Έπρεπε να πάρει ή παίκτης Ολυμπιακός.
0: Από αυτόν. Νομίζω ότι ούτε ο Ζώτης δεν είχε πάρει πέρσι. Αλλά τέλος πάντων. Είχαν...
1: Γιάννη και 59.
0: Εντάξει, άντε να χαιρετήσουμε. Η Ολυμπία είναι ήρεμη σήμερα. Δεν την έχουμε εκνευρίσει. Και δεν θέλω. Γιατί κάνει και πολύ ζέστη. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Εσύ αύριο. 4 η ώρα πάλι.
0: Αύριο δεν έχει μάτσα. Οπότε ο Βαγγέλης θα είναι και όλες τις 2 ώρες. Γιατί αν είχαμε μάτσα αύριο, αν είχαμε προκριθεί και πέραμε μάτσα, θα τον έδιωχνα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: σου κόλλησε τώρα, τελείωσε.
1: Να μην σου βγει το όνομα. Λοιπόν, γεια χαρά.
0: Άντε, γεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε, Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 6, Έρα Σπορ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά με ένα πλούσιο αθλητικό μενού σε ποδόσφαιρο κυρίως. Αλλά και με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, τρίτη μέρα σήμερα, και με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Είχε και μπάσκετ πριν από λίγο. Η εθνική ομάδα κάτω των 16 συμμετείχε στον προημιτελικό αγώνα του Ευρωμπάσκετ. Εκεί δεν κατάφερε να νικήσει την Λετωνία. Και έτσι θα αναμετρηθεί με την Πολωνία για τις θέσεις 5.

0: έως 8. Ιτήθηκε με 92-80. Τώρα, σε αυτά που έχουμε, να δούμε, να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε από εδώ και πέρα. Στις 8, ο τελικός Super Cup, ΑΕΚ Όφη στο Παγκρίτιο, με μετάδοση από την Eraspor. Νωρίτερα, στις 7.30, φιλικός αγώνας προετοιμασίας, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης. Σε λιγότερο από μισή ώρα αρχίζει η δεύτερη και τελευταία ημέρα του φιλανθρωπικού τουρνουά που διοργανώνει η ΠΑΕ Βόλος. Στις 6.30 Βόλος Ολυμπιακός Β' και στις 9 ο τελικός Καλαμάτα Πανιώνιος. Θα ενημερωνόμαστε από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Τώρα υπάρχουν και άλλα φιλικά σήμερα. Στις 7 Ατρόμητος Λεβαδιακός και στις 10 Νάπολη Άρης. Την ίδια ώρα στις 10 έχουμε και τον τελικό αγώνα Super Cup της UEFA ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, δηλαδή ανάμεσα στην ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το Champions League και την ομάδα την αγγλική, την Aston Villa, που κατέκτησε το Europa League πέρυσι. Και όπως είπαμε, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στις 7.30 οι απόψινοι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μία ώρα αργότερα στις 8.30 από το ίδιο κανάλι, από την ΕΡΤ 2 Σπορ, οι αγώνες, το απογευματινό πρόγραμμα, το βραδινό πρόγραμμα μάλλον, της τρίτης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου με ελληνικές συμμετοχές. Η πρώτη είναι στις 8:20, αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Είναι η συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου στον τελικό των 200 μέτρων Ύπτιο. Όλα αυτά λοιπόν εδώ από την Eraspor σε μια πλούσια βραδιά και σε ποδόσφαιρο και σε στίβο και σε κολύμβηση. Αλλά μέχρι να αρχίσουν οι αγώνες, εμείς πάμε να δώσουμε το λόγο στους ρεπόρτερ της Eraspor, αρχίζοντας από τον Γιάννη Ράνιο, τον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού και απεσταλμένο μας στο χθεσινό παιχνίδι που έγινε στον Αϊμέγγεν ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και τον Ολυμπιακό. Ήττα του Ολυμπιακού, αποκλεισμός από την συνέχεια, και θέλουμε να μας πεις, Γιάννη, ποια είναι η επόμενη μέρα, γιατί σχεδόν χθες, λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης από τον Ιταλό διαιτητή τον Μαριάννη, ακούμε και διαβάζουμε περί Μεντιλίμπαρ και για το κατά πόσο είναι σίγουρη ή όχι η παραμονή του στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Καλησπέρα καταρχάς και στους φίλους του ακροατές. Πριν από περίπου μία ώρα έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού, αμίλητη όπως καταλαβαίνετε. Ήταν το κλίμα έτσι ιδιαίτερα φορτισμένο μετά τον χθεσινό αποκλεισμό. Και με δεδομένο ότι αύριο υπάρχει ρεπό, εγώ θα έλεγα ότι είναι μία μέρα ανασύνταξης και ίσως και ημέρα αποφάσεων. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή για θέμα προπονητή, έτσι, αλλά δεν μπορώ επίσης να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι ο Βάσκος ο ισχυρός της υπόθεσης. Δηλαδή είμαστε σε μία οριακή στιγμή αποφάσεων και καταστάσεων που καλείται και ο Ολυμπιακός ως οργανισμός αλλά και ο Μεντιλίμπαρ να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, πλέον στο Europa, στη League Phase, θα παίξει περίπου ένα μήνα από τώρα, και ενώ προηγείται το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τι μεσολαβεί μέχρι τότε? Θα προηγηθεί ένα ριζικό lifting όσον αφορά τους παίχτες που θα έρθουν. Μιλάμε για μια τετράδα, μη σου πω και πεντάδα, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και εξάδα από τους παίχτες που θα έρθουν. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για παίχτες που θα αποχωρήσουν. Ήδη θα πρέπει να θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ είναι εξαιρετικά πιθανό να συνεχίσουν να φορούν τα ερυθρόλευκα. Σε αυτό το κάδρο, ίσως έβαζα και τον Κλέιτον, αμέσως μιλάμε για τρεις επιθετικούς. Και αυτό, αν θέλεις, αιτιολογεί και την απόφαση του Μεντιλίμπαρ να έχει στη λίστα την ευρωπαϊκή με την Αϊμέγγεν μόνο έναν επιθετικό, τον Ελκαμπή. Έτσι.
0: Βέβαια, αυτά που μας λες τώρα, δηλαδή οι προσθήκες στο ρόστερ αλλά και οι παίχτες που θα αποχωρήσουν, θα γίνουν από εδώ και πέρα με το Μεντιλίμπαρ προπονητή ή όχι? Πρέπει πρώτα να λυθεί το θέμα του προπονητή και μετά να γίνουν οι επόμενες κινήσεις? Είναι οι λυμμένες αποφάσεις που δεν θα επηρεάσουν τυχόν αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας?
1: Όχι. Γίνονται σε σύμφωνη γνώμη με τον προπονητή, με τον Μεντιλίμπαρ, όπου θα υπάρξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων για να δουν κάποια πράγματα του από εδώ και πέρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι το επόμενο 48ωρο περίπου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είπα ότι θα είναι και μια μέρα αποφάσεων η αυριανή, που είναι και το ρεπό. Δεν είναι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και αυτό βέβαια με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται, γιατί ο Ολυμπιακός έχει χάσει χρόνο. Ούτως ή άλλως είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Ούτως ή άλλως έχουν έρθει 12 νέοι παίχτες που πρέπει και αυτοί να αφομοιωθούν, να παίξουν, να καταλάβουν και οι ίδιοι ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα στην ομάδα. Και σε συνδυασμό με τους ήδη υπάρχοντες, μένουν, φεύγουν και αν μείνουν, με ποιο καθεστώς μένουν, πώς τους χρησιμοποιεί ο προπονητής. Αμέσως θα σου πω ένα εύλογο ερώτημα το οποίο υπάρχει και προκαλεί και προβληματισμό. Χθες είδαμε στη φυσική του θέση, που εγώ επιμένω πολύ καιρό τώρα, ανεξάρτητα αν με τη Λίμπαρ θεωρεί ότι ο Ροντινέι είναι ως εξτρέμ, έναν κανονικό δεξιό μπακ που ήταν ο Ροντινέι, έπαιξε, κράτησε όσο μπορούσε να κρατήσει και ήταν σωστός σχεδόν σε όλες τις αποφάσεις. Εάν μείνει σε αυτή τη θέση, αυτόματα ο Ολυμπιακός έχει άλλους δύο μπακ. Τι γίνεται με αυτούς? Και με τον Μαφέο και με τον Σάλιακα. Εάν μείνει σε αυτή τη θέση.
0: Και μιλάμε για παίχτες που πήρε τώρα, στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
1: Εάν μείνει ο Ροντινέι ως δεξιμπάκ, γι' αυτό σου λέω είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία γίνονται και δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σου το απαντήσω, γιατί δεν έχουν αποφασίσει και οι άνθρωποι. Εμείς ακολουθούμε τις αποφάσεις του συλλόγου. Έτσι. Και προσπαθούμε έτσι να δώσουμε και το περίγραμμα στο οποίο κινείται. Εάν υποθέσουμε τώρα ότι ο Ροντινέι υπολογίζεται περισσότερο ως δεξιμπάκ, ανεξάρτητα το τι θα γίνει με Σάλιακα και με Μαφέο, που μένουν και ενδεχομένως ο Ολυμπιακός θα έχει τρεις δεξιούς οπισθοφύλακες. Σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός εκτός από αριστερό εξτρέμ θα ψάξει και δεξί εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός πάει για έναν ίσως και για δύο κεντρικούς χαφ. Ο Ολυμπιακός πάει οπωσδήποτε επήγει να πάρει αριστερό μπακ μετά την φυγή πώληση του Ορτέγκα. Και ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε δύο επιθετικούς σε περίπτωση που φύγει οι δύο από τους τρεις που είπαμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Αμέσως είπαμε για 7 θέσεις. Άρα πρέπει ο Ολυμπιακός να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, να κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει, εγώ θα πω, από τα μέσα Μαΐου και μετά, γιατί από τότε ουσιαστικά ενεργοποιούνται οι μεταγραφικές κινήσεις, μέσα σε ένα σκάρτο 15 ημέρο. Αυτό.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είπε χθες ότι πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα στις δηλώσεις του.
1: Εννοείται ότι όλο αυτό, κοίταξε, έχει να κάνει στο τακτικό κομμάτι.
0: Το λέω αυτό ως μια εισαγωγή για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα ή τέλος πάντων που αποδίδουν τη χθεσινή αποτυχία πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.
1: Σε ένα συνδυασμό γεγονότων, μια αλληλουχία, δεν υπάρχει ότι φταίει μόνο ένας παίχτης, ένας προπονητής, ένα σύστημα. Είναι όλο το οικοδόμημα αυτή τη στιγμή που χρήζει επιδιόρθωσης. Και τώρα που ξεκινάει τα επίσημα παιχνίδια, λαμβάνοντας υπόψη τη Super League, και είχε τη λιγότερη οδυνηρή συνέπεια, δεν ναι. είναι ότι έμεινε εκτός Ευρώπης, τουλάχιστον λες, θα σώσω ό,τι μπορώ να σώσω.
0: Εδώ τώρα να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στη League Phase του Europa League, δεν παίρνει μέρος στα play-off. Έτσι. Και οι αγώνες εκεί πότε αρχίζουν, το έχεις πρόχειρο αυτό?
1: Ναι, Σεπτέμβριο λοιπόν, νομίζω. Λοιπόν, ναι, καταρχάς να πούμε ότι όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει είναι ότι 28 Αυγούστου θα μάθει το πρόγραμμα με τις 8 αγωνιστικές στη League Phase του Europa και από εκεί και πέρα θα δώσει 8 μάτς από τις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου ανάλογα έως τις 28 Ιανουαρίου. Δηλαδή από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου θα δώσει αυτά τα 8 μάτς, γνωρίζοντας ποιες θα είναι οι ομάδες και ποιο θα είναι το πρόγραμμα στις 28 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Τώρα, για μεταγραφές, επειδή το λέτε ως ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ενώ το λέτε εδώ και αρκετές μέρες, θα γίνουν τουλάχιστον 5 μεταγραφές. Δεν έχει βγει κάποιο όνομα μέχρι στιγμής παίχτη τον οποίο κοιτάζει ο Ολυμπιακός, είναι κοντά στον Ολυμπιακό για να κλείσει?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να σου αραδιάσω μια λίστα 10 ονομάτων. Εσκεμένα, εδώ και περίπου 5 μέρες από την περασμένη Παρασκευή, έχουμε επιλέξει να το αφήσουμε στην άκρη, γιατί υπάρχουν διαδοχικές ανατροπές στις ανατροπές, επιστροφές σε παίχτες που είχαν απασχολήσει τον Ολυμπιακό και τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, βλέπε Καντιού για παράδειγμα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια ατέρμονη κατάσταση και ο Ολυμπιακός περίμενε να δει αν θα συνεχίσει. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρεις ότι υπάρχει ελπίδα να πας στην Ελίξη του Champions League και είναι πολύ διαφορετικό το Europa. Όχι ότι αλλάζει δραστικά το πλάνο του Ολυμπιακού, αλλά είναι ένα πολύ διαφορετικό, αν θέλεις, και επιχείρημα για να έχει ο σύλλογος, για να τελειάσει κάποιον παίχτη συμμετοχή στο Charles Link. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω για κανέναν από αυτούς ότι είναι κοντά ούτε ότι είναι μακριά. Και ενδεχομένως να δούμε και ονόματα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Είναι σε μια φάση μηδέν αυτή τη στιγμή που ο Ολυμπιακός επανεκκινεί για να δει για όλες αυτές τις θέσεις που είπα λίγο νωρίτερα πώς θα πάει για 5 πλάς ποδοσφαιριστές. Εγώ υπολόγισα ότι την προηγούμενη εβδομάδα θα ήταν 4 πλάς, πλέον πάει για 5 πλάς ποδοσφαιριστές σε συνδυασμό με αυτούς που θα φύγουν και να έχει ένα ρόστρο 25-26 ποδοσφαιριστών όσο ακριβώς επιθυμεί ο Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα. Τώρα, με τον Ζώτα Σίλβα που αποχώρησε τραυματίας, υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Μιλώντας και λίγο μαζί του, είπε ότι πονάει αρκετά και ότι αύριο θα ξέρουμε πολλά περισσότερα. Ήταν ένα μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μοιραίο. Είναι κάτι το οποίο το παθαίνουν αρκετοί παίχτες στην περίοδο της προετοιμασίας, γιατί είναι το φορτίο τέτοιο που καμιά φορά υπάρχει πρόβλημα. Και θυμίζω κάτι αντίστοιχο είχε πάρει για παράδειγμα και ο Κλέιτον σε ένα φιλικό παιχνίδι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, όταν είχε βγει από το 5ο λεπτό. Αύριο θα ξέρουμε πολλά περισσότερα, αλλά είναι ένα μυϊκό πρόβλημα το οποίο εδώ θέλει προσοχή για να μην επεκταθεί, να μην επιβαρυνθεί ο παίχτης και χάσει μεγαλύτερο χρόνο και προετοιμασίας και βεβαίως τα όσα θέλει να δει για τα επερχόμενα μάτς, κυρίως του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να γυρίσουμε στο χθεσινό παιχνίδι, η αλλαγή του Μουζακίτη, πώς κρίνεται?
1: Κρίνεται ως μια πολύ λογική στα μάτια του προπονητή, διότι ήθελε κάτι διαφορετικό μέσω επιθετικά, κάτι πιο φρέσκο, στα τελευταία λεπτά να πιέσει. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι από το 80 και σε όλη την παράταση έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Έπρεπε κάπως και από τη στιγμή που ήταν πίσω στο σκορ να δει τι μπορεί να κάνει. Αλλά νομίζω ότι εχθές, και το είπα και πριν την έναρξη του αγώνα και το λέω και μετά, ήταν μια σωστά δομημένη ενδεκάδα από πλευράς Μεντιλίμπαρ. Ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε τον αντίπαλο, είχε το βαθμό ετοιμότητας παιχτών, ήταν αυτός που έπρεπε. Όμως, χάλασε η συνταγή με τον Ζώτα, που βγήκε από νωρίς. Υπήρξε το πρόβλημα στο 80, που όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ διαφορετικό να πας, έστω και αν είναι ένα το παιχνίδι. Με 10 παίχτες μέχρι το τέλος είναι διαφορετικό με 11. Και βεβαίως ήταν και επιβεβλημένες ορισμένες κινήσεις στη μεσαία γραμμή, σχεδόν όλοι χάφ αντικαταστάθηκαν. Και γιατί υπήρχαν κίτρινες κάρτες, και γι' αυτό και στον Ολυμπιακό τα έχουμε με τον Μαριάννη, θεωρώντας ότι υπερέβαλε σε κάποιες κάρτες σε αντίθεση με τους αντιπάλους. Πως όχι, δεν μιλάω για αδικία διαιτησίας προσωπικά.
0: Δεν λες για τη φάση της κόκκινης.
1: Ναι, δεν λέω για τη φάση της κόκκινης. Για μένα είναι καθαρή αυτή η φάση της κόκκινης. Θεωρούν ότι ο τρόπος αντίδρασης, και εδώ έχουν δίκιο στον Ολυμπιακό, με την ευκολία που έβγαινε η κάρτα για παίχτη του Ολυμπιακού, δεν ήταν το ίδιο για παίχτη Μπόντογκλιν, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι με πολλές προσωπικές μονομαχίες, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα στο όριο της κάρτας. Και ο Ολυμπιακός από νωρίς είχε αρκετούς κυπνισμένους παίχτες. Και οπότε, τι ήθελε με τη Λίμπαρ, γιατί δίνει βάση σε αυτό, να δει να μην έχει κάποιον παίχτη ο οποίος έχει κάρτα και χάσει το υπόλοιπο του αγώνα. Και έπαιξε ρόλο και αυτό συνολικά για τις αλλαγές. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και χθες, πλήρωσε ένα διάστημα νεκρό από το 50 έως το 80. Είναι σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Απειλήθηκε, δέχτηκε γκολ. Στο 80 ήταν και η αποβολή. Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έπρεπε να διαχειριστεί μια κατάσταση που του ήρθε τούμπα σε μια δυνατή, σκληρή έδρα. Εγώ έτσι θα τη χαρακτηρίζα την Νέιμεγκεν. Αλλά αν θέλει να περάσει το Champions League, πρέπει να περνά τέτοιες ομάδες. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την αυριανή μέρα και αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε τη δουλειά. Πήρε στην παράταση την νίκη και την πρόκριση στην Βουλγαρία με αντίπαλο την CSKA 1948 για τα play-off του Conference League. Ο Άρης Γάτας ήταν εκεί και θα μας μεταφέρει τώρα το κλίμα και την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Άρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Κοίταξε, ακριβώς όπως είπες, η δουλειά έγινε για τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ. Και έγινε με πιο δύσκολο τρόπο τουλάχιστον από ότι κάποιος θα φανταζόταν ότι θα γίνει κλήρωση με αυτή την ομάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα και στην πράξη ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και παίρνει μια πρόκληση και είναι μέσα στο στόχο του. Μια περίοδο που τα πράγματα δεν είναι εύκολα για καμιά ομάδα, ακούσαμε νωρίτερα τι συνέβη και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και γενικότερα.
0: Και με δύο παίχτες που δεν τους είχε μέχρι τώρα. Για διαφορετικούς λόγους.
2: Είναι στις ευρωπαϊκές συνολικότερα διοργανώσεις αυτή την εποχή, αρχές Αυγούστου. Και νομίζω ότι το κλίμα είναι πολύ θετικό αυτή τη στιγμή και το πρόσημο είναι πάρα πολύ θετικό στον Παναθηναϊκό. Για τον απλούστατο λόγο ότι την επόμενη μέρα μιας τέτοιας διαδικασίας το μόνο που μένει είναι η πρόκριση. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος να καθίσεις να σκεφτείς τίποτα άλλο, διότι τα παιχνίδια διαδέχονται το ένα το άλλο. Και από την χαρά της πρόκρισης, η οποία κρατάει ένα βράδυ, να ακολουθεί η προσμονή της επόμενης αναμέτρησης που θα κρίνει ουσιαστικά τον πρώτο φετινό μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού, που είναι ακριβώς αυτός να προκριθεί στη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης που συμμετέχει. Ας σου πω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια είτε έπαιρνε προκρίσεις, είτε δεν έπαιρνε, τουλάχιστον εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή του στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά χρόνια να τρέξει μια διαδικασία 6 παιχνιδιών σε ένα μήνα, γιατί τελικά 6 θα είναι τα παιχνίδια, έτσι όπως έχει στοχεύσει από την αρχή. Τα 2 με την Πάξη, τα 2 με τη ΣΕΚΑ και τα 2 με την ομάδα που θα προκύψει από το αυριανό ζευγάρι.
0: Είναι η Μπεσίκτας, η άλλη ομάδα ποια είναι, θυμίσαι μας.
2: Είναι η τσεχική ομάδα, η Κράλοβε Ράβατ.
0: Και η Μπεσίκτας έχει νικήσει στο πρώτο παιχνίδι και είναι φαβορή. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ηττημένη του ζευγαριού.
2: Ακριβώς, έχει νικήσει η Μπεσίκτας στο πρώτο μάτς, είναι το φαβορή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από τους Τσέχους. Ναι. Και κατά τα φαινόμενα δεν γίνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη να ανατρέψουν τα δεδομένα, γιατί πρέπει να βάλουν 2 γκολ παραπάνω.
0: Πόσο είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι?
2: 1-0 είχε κερδίσει η Μπεσίκτας.
0: Α, εκτός έδρας και τώρα παίζουν στην Τουρκία.
2: Και τώρα παίζουν στην Τουρκία. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να κάνουν μια μεγάλη υπέρβαση.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός έχει μια ομάδα στα μέτρα του. Αυτό μπορούμε να το πούμε.
2: Νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι περίπου ίδια με αυτή που έπαιξε μέχρι τώρα, λίγο πιο.
0: Κάτι μεταξύ Πάξη και Τσεσεκά 1948.
2: Είναι καλύτερη η τσεχική ομάδα, η Κράλοβε. Γιατί είναι καλύτερη, διότι προέρχεται, ξέρεις, και από ένα πιο προηγμένο τουλάχιστον πρωτάθλημα όπως είναι το τσέχικο, αλλά είναι μια ομάδα στην οποία ο Παναθηναϊκός δεν είναι φόβητο και θα την αντιμετωπίσει κατά πάντα συνθήκες από ό,τι έπαιξε το παιχνίδι του χθες με την Τσεσεκά. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορούν να γίνουν και δεν χωράει πολύ μεγάλη καρδική, γιατί ήταν ειδικών συνθήκων το παιχνίδι αυτό. Έπαιζε με μια δύσκολη ομάδα ο Παναθηναϊκός το βράδυ, υπό ποια έννοια δύσκολη. Δεν ήταν τεράστιο όνομα, αλλά είναι αυτό που θα το πω, αδόκιμα το κακό σπυρί που βρίσκεις μπροστά σου και πρέπει να το σπάσεις για να πας παρακάτω. Διότι αν προκριθείς, όλα καλά απέναντι σε μια ομάδα που είναι καλύτερος. Αν δεν τα καταφέρεις, καταστράφηκε η χρονιά σου, έτσι. Και παίζει και στην αγωνιστική διαδικασία, όπως είναι τα πράγματα. Είχε 2-3 ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της ΤΣΕΚΑ, τα οποία δεν μπορούσαν να ματσάρουν εύκολα με τον Παναθηναϊκό. Ποια ήταν αυτά? Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι πως είχε τέτοια αμυντική λειτουργία που δύσκολα μπορούσες να τη διασπάσεις. Θα σου θυμίσω ότι στην προηγούμενη φάση της διοργάνωσης οι Βούλγαροι κέρδισαν μια καλύτερη ομάδα από αυτούς που προκρίθηκαν, την Σπάρτα Τρνάβα, γιατί ακριβώς κατάφεραν αυτό, να τους περιορίσουν, να βάλουν τις βάσεις με 2 ισόπαλα αποτελέσματα, 2-0-0, για να πάνε στα πέναλτι για να πάρουν το αποτέλεσμα. Πήγαν να το κάνουν και με τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ, γιατί ο Παναθηναϊκός ολιγόρησε κυρίως τις αντιδράσεις του μετά την επίτευξη του γκολ και έφαγε ένα γκολ φτηνό, γιατί έδωσε χώρο στους Βουλγάρους. Αλλά είχε δικαιολογία όλο αυτό και το είπε και ο Νίστρουπ στο τέλος της βραδιάς, και νομίζω ότι έχει δίκιο ο προπονητής του Παναθηναϊκού, διότι σε αυτή τη φάση και μια μικρή απώλεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και μια προσθήκη μικρή παίζει εξίσου πολύ μεγάλο ρόλο, όπως ήταν αυτή που σωστά είπε στο ξεκίνημα. Κυρίως του Λιβάη, γιατί έλεγα εγώ.
0: Είναι σαν να μπήκε στο Παναθηναϊκό ένας παίκτης που δεν είχε τα τελευταία χρόνια.
2: Πολύ σωστά. Είναι σαν να έδωσε μια άβρα αγωνιστική ταυτότητα, στην οποία ο Παναθηναϊκός δεν την έχει πάρει. Κατά ψέματα.
0: Ναι, και έκανε κάτι, Άρη, που οι παίκτες που παίζουν σε αυτή τη θέση δεν το κάνουν. Να ολοκληρώνουν δηλαδή μια πολύ καλή προσπάθεια.
2: Σωστά. Ούτε ο Αντίνο το κάνει αυτό. Ούτε ο Ταμπόρτα το κάνει αυτό. Ούτε ο Ζαρουρί το κάνει αυτό. Ούτε ο Πελίστου το κάνει αυτό.
0: Ούτε ο Τετέ, να πάμε και
2: ούτε ο Τετέ το κάνει αυτό, στο βαθμό ας πούμε που το έχει. Ούτε και ο Τετέ, ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σε αυτό να αναφέρθηκα.
2: Δηλαδή μπορεί να βρει 7-8 παίκτες που δεν έχουν καμία σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο Λιβάη και τα οποία έδωσε με το καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Θα σου πω κάτι που ξεχωρίζει τον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονιά με τα προηγούμενα χρόνια. Για μένα έχει 2 στοιχεία ο Παναθηναϊκός τα οποία πρέπει να κάνουν τον κόσμο του πάρα πολύ αισιόδοξο. για τη συνέχεια. Το ένα είναι η απίστευτη συσπήρωση που υπάρχει γύρω από την ομάδα από τον κόσμο του. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν την έχουμε ξαναδεί στον βαθμό αυτό που υπάρχει τώρα. Και στο παρελθόν πήγαιναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αυτό καθορίζεται και από τα αποτελέσματα, εμπολή Σάρη. Όταν τα αποτελέσματα είναι καλά, υπάρχει συσπήρωση. Αλλά εδώ έχουμε και άλλα πράγματα που έχουν γίνει αυτό το καλοκαίρι και συμβάλλουν.
2: Θα σου πω γιατί νομίζω όχι τόσο υπό ποια έννοια το λέω. Υπό την έννοια ότι κακά τα ψέματα. Εντάξει, λογικό είναι αν έμενε εκτός, υπήρχε σήμερα απογοήτευση. Αλλά θα δεις ότι σε κομβικές στιγμές που το πράγμα στραβώνει, πάει να στραβώσει, ο κόσμος είναι εκεί και βοηθάει. Έγινε και στο παιχνίδι με την Πάξη, έγινε και στο παιχνίδι με την Τζεσεκά και δύο φορές μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί χθες το βράδυ στη Βουλγαρία ο κόσμος του Παναθηναϊκού έβαλε τη σφραγίδα του και έδωσε τα διαπιστευτήριά του αντιδρώντας σε όλες τις φάσεις του αγώνα με τέτοιο τρόπο που φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα για συσπήρωση γύρω από την ομάδα και τους παίκτες. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι γίνονται κινήσεις ορθολογικές αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, θέλεις παίκτη ταχυδυναμικό, θα πάει να τον πάρεις. Φωνάζει αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο ζήτημα στα χαφ. Εννοώ μεγάλο ζήτημα στα χαφ στο θέμα της προσωπικότητας ενός παίκτη που μπορεί μαζί με τον Ντεφράι που κάνει τη διαφορά και τον Λιβάη Γκαρσία αλλά και τον Φαν Ντρόκελεν να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός αδιαφορετική ποιότητα περισσότερο στο κέντρο. Γιατί μην ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ νέα ομάδα με ένα πολύ νέο προπονητή και με πιτσιρικάδες ουσιαστικά που τώρα χτίζουν το όνομά τους και την καριέρα τους γύρω από το σύλλογο.
0: Λίστα.
2: Βάλε Αντίνο, βάλε Ταμπόρτα, βάλε Τετέι, βάλε Κοντούρι, βάλε τον Κάτρι. Είναι 7-8 παιδιά, μπορώ να σας απαριθμίσω, τα οποία είναι στο rotation και τα οποία παιδιά, ακόμη και ο Καμαρά, δεν έπαιζε ούτε στην Μπαρτσελόνα, ούτε στη Manchester United. Σαρλερουά έπαιζε και έρχεται να χτίσει κι αυτός μέρος της καριέρας του γύρω από την ίδια την ομάδα.
0: Λίστα.
2: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι είναι στο χτίσιμο αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και
0: ο χρόνος κυλάει υπέρ της όταν και τα αποτελέσματα είναι καλά.
2: Ο χρόνος πάντα ακριβώς λειτουργεί υπέρ του.
0: Δηλαδή... Έτσι, το είπε και ο Νίστρουπ εχθές. Σε δύο-τρία πραγματάκια πάμε Άρη τώρα γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Επόμενο παιχνίδι είναι την ερχόμενη εβδομάδα ευρωπαϊκό.
2: Ερχόμενη Πέμπτη εντός έδρας.
0: Εντός έδρας με μία από τις δύο ομάδες που θα προκριθεί.
2: Αν ξέρει τον αντίπαλο, με πιο πιθανή αντίπαλο να είναι η τσεχική ομάδα.
0: Με τραυματίες τι γίνεται, αναφέρθηκε σε αυτούς ο Νίστρουπ.
2: Κοίταξε τώρα.
0: Αν υπάρχει κάτι νεότερο, πες μας.
2: Υπάρχει το ζήτημα του Καλάμπρια, το οποίο νομίζω ότι δεν θα προλάβει ο Καλάμπρια να είναι έτοιμο 100% στο παιχνίδι αυτό. Θα τον έχει ο Νίστρουπ μάλλον στη ρεβάνς που θα γίνει.
0: Από εκεί και πέρα, ο Τσάπρας θα είναι στο επόμενο διαθέσιμο.
2: Θα είναι στο επόμενο Τσάπρας κανονικά και θα λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χέρια του Νίστρουπ. Και θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τον Κρίστενσεν στην αριστερή πλευρά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει τραβήξει ένα βάρος παιχνιδιών, συνεχόμενων παιχνιδιών ο Κυριακόπουλος κάθε εβδομάδα με ψηλής έντασης. Οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ η περίπτωση αυτή και του Κρίστενσεν. Πάντως, σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι θα προσαρμόζονται περισσότερο οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί. Και ο Ντέστερς, ο οποίος το παιδί αυτό έκανε μια πρώτη εμφάνιση μετά από σχεδόν ένα χρόνο, έτσι. Δεν είναι απλό να παίξει και σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι, και να βάλει και τον γκολ που έδωσε την πρόκριση. Να είσαι στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.
2: Να σου δώσει την πρόκριση και βεβαίως και ο Τετέι, ο οποίος πέρασε μια μεγάλη ταλαιπωρία με λοιμώδη μονοπύρινωση. Τσαντλήθηκε ο οργανισμός του, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής χθες. Προφυλάχθηκε το τέλος κι αυτός. Και πλέον μέρα με την ημέρα όπως θα περνάει ο Παναθηναϊκός.
0: Και πες μας, Άρη, αν έχουμε και κάτι όσον αφορά τα μεταγραφικά.
2: Πάει για το παίχτη αυτό στη μεσαία γραμμή που σου είπα πριν. Δηλαδή, έχει στοχεύσει ο Παναθηναϊκός για τις περιπτώσεις και αυτή νομίζω η μεταγραφή πάνω θα είναι πιο δυνατή μεταγραφή.
0: Ποιον ανέφερε πριν?
2: Δεν είπα όνομα.
0: Α, δεν είπε όνομα.
2: Δεν είπα όνομα, αλλά ξέρω ότι αυτή η μεταγραφή που θα πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός θα είναι η καλύτερη από τις πολλές προηγούμενες μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, θα πάει να πάρει ένα μεγάλο όνομα τώρα.
0: Ναι. Για θέση, οχτάρι όπως λέμε.
2: Κέντρο, το χρόνο, 6-8.
0: Και με αυτήν την μεταγραφή αυτού του μεγάλου ονόματος κλείνει ο Παναθηναϊκός το ρόστερ, πιστεύεις?
2: Νομίζω πως ναι. Μετά θα κάνει διορθωτικές κινήσεις, ό,τι συνήθως θα συμβεί. Θα δει πως θα το πάει η ιστορία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ ήδη. Από επιθετικούς έχει κλείσει, έχει πάρει παίχτες αρκετούς εκεί. Γύρισε και ο Ντέστης, θα δούμε σε τι κατάσταση θα. Εκτός πάντα πρόπτου, αν κάτι παρουσιαστεί στην πορεία, αλλά η στόχευση αυτή τη στιγμή είναι ένας ακόμη παίχτης στη μεσαία γραμμή.
0: Μάλιστα. Και εδώ να πω και να κλείσουμε με αυτό ότι χθες και ο Νίστρουπ έκανε και πολλές αλλαγές στο σχήμα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή να ξεκινάει με τέσσερις,
2: ναι,
0: να γίνονται τρεις, να γίνονται πέντε.
2: Είναι μια κουβέντα. Ναι, ναι. Και είναι άδικο ο Νίστρουπ να αυτή τη στιγμή να τον κατηγορήσει ή να τον κατακρίνει για το πώς έπαιξε.
0: Όχι, όχι. Γιατί... αναφορά κάνουμε. Δεν...
2: Όχι, όχι. Καλά, όχι, δεν λέω εσύ. Ναι, ναι. Λέω γενικότερα, ξέρει.
0: Ναι, ναι. Στο ότι όσοι εκφράζονται.
2: Συνολική στη διαχείριση. Mm-hmm. Είπε ο άνθρωπος στο τέλος του ραδιάσου ότι και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το γεγονός ότι είχα σοβαρό πρόβλημα δεξιά, δεν είχε μπάκο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Με ανάγκασε στη διάρκεια του αγώνα αλλά και στο ξεκίνημα να βρω τρόπους ώστε να καλύψω αυτό το μεγάλο ζήτημα. Το γιατί ήταν πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή, όπως και στο τέλος με τον Ολλανδό, τον Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος έπαιζε επιθετικός, γιατί ήταν τραυματίας. Και δεν είχε άλλη αλλαγή.
2: Τράβηγμα το παιδί στους προσαγωγούς και ήταν τόσο συγκινητική η παρουσία του που ακόμη και με τράβηγμα.
0: Θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη ή θα έχει θέμα.
2: Ακόμα είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς, θα το δούμε. Ναι, μάλιστα. Είναι και αυτό στις εκκρεμότητες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
2: Έχει λύσεις. Πρόσεξε πάνω Παναθηναϊκός. Δηλαδή έχει στόπερ στη δεξιά πλευρά, δεν έχει κανέναν μετά τον Καλάμπρη και τον Τσάπρη.
0: Βέβαια και η ποιότητα των στόπερ πάντα μπορεί να έχει λύσει, αλλά να μην είναι όλοι
2: ίδιες. Σωστά, αλλά είναι πιο εύκολο όμως να αντικαταστήσει ένα στόπερ με στόπερ παρά να βάλει ένα στόπερ δεξιμπάκο που το έκανε χθες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα.
2: Έγινε, μας καλά.
3: Eraspor 101,8. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Eraspor.
0: 36 λεπτά μετά τις 6 Eraspor 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα και πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει αύριο στο Βέλγιο με αντίπαλο την Anderlecht. 1-0 είχε ιτηθεί ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα και σήμερα μάθαμε ότι παρότι ήταν στην αποστολή δεν ταξίδεψε και δεν βρίσκεται με την ομάδα στο Βέλγιο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Τι έγινε, Γιάννη Βοητσίδη, είναι ο απεσταλμένος μας ο Γιάννης για το παιχνίδι αυτό στο Βέλγιο. Τι συνέβη?
7: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, η αποστολή του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Έχουμε θέμα με τον Γιάννη Βοητσίδη, να τον καλέσουμε στη συνέχεια, αμέσως μάλλον, για να μας πει τι συνέβη με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο και μάλλον δεν θα είναι και στον αυριανό αγώνα στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Για τις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και μεταγραφή στόπερ του Ντερκούσιτς, ενός παίχτη που τον ήθελε από τον Ιανουάριο, τον περασμένο ο ΠΑΟΚ, και τον αποκρά τώρα στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Γιάννη Βοητσίδη, μας ακούς τώρα?
7: Ναι, εγώ σας άκουγα και πριν, εσείς δεν με ακούγατε.
0: Ναι, ακούγαμε άλλους ήχους, οι οποίοι δεν προσυδειάζουν σε αθλητική εκπομπή, σε εκπομπή αθλητικού περιεχομένου. Σε τουριστική εκπομπή θα μπορούσε να είναι όμως, αν ήμασταν πάνω σε βουνό, ας πούμε, σε υψόμετρο. Λοιπόν, για πες μας, τι συνέβη με τον Γιάννη Κωνσταντέλια καταρχάς?
7: Να πούμε λοιπόν, η αποστολή του ΠΑΟΚ από το μεσημέρι βρίσκεται στη Βελγική πρωτεύουσα με την πολύ σημαντική απουσία του κορυφαίου παίκτη της ομάδας, του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ένα προσωπικό πρόβλημα που δεν νομίζω ότι είναι σωστό να σταθούμε περισσότερο, να τα αναλύσουμε κλπ. Ένα προσωπικό πρόβλημα τον κρατά στη Θεσσαλονίκη. Ο Βολιώτης Μέσος δεν προπονήθηκε χθες και πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί αύριο, εκτός αν σήμερα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και αύριο ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, κάτι που δεν είναι όμως και το πιο πιθανό σενάριο. Θα λέγαμε πιο πολλές πιθανότητες, συγκεντρώνει το να μην παίξει, καθώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο τον απασχολεί, τον βασανίζει εδώ και μία-δύο μέρες. Γι' αυτό είπαμε ότι και χθες δεν προπονήθηκε. Υπάρχει η πρόνοια από την ΠΑΕΠΑΟΚ, έχουν κλείσει εισιτήρια για διάφορες πτήσεις και για σήμερα ενδεχομένως, αν θα μπορούσε να έρθει αργότερα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Υπάρχει και μία τέτοια
0: άρα υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, να είναι αύριο στο γήπεδο, να μπορεί να αγωνιστεί ή είναι ανοιχτό,
7: ναι,
0: ακόμη?
7: Αυτό που είπα όμως ότι δεν είναι το πιο πιθανό, σενάριο. Αλλά δεν μπορούμε
0: αλλά
7: και
0: δεν
7: να το αποκλείσουμε.
0: Δεν αποκλείεται κιόλας.
7: Αν το πρόβλημα, αυτό που τον βασανίζει το Γιάννη Κωνσταντέλια, ξεπεραστεί ενδεχομένως σήμερα, έτσι. Άρα δεν το αποκλείουμε, αλλά δεν είναι και το πιο πιθανό, ναι. Και βέβαια ακόμη και αν μπορέσει αύριο να ταξιδέψει, σε τι κατάσταση θα είναι και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Αλλά το αφήνουμε ως ένα ενδεχόμενο, γιατί δεν έχει αποκλειστεί αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται, θα έλεγα, ώρα με την ώρα, είναι μια κατάσταση η οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να διαφοροποιείται από ώρα σε ώρα. Αυτό δεν, νομίζω, δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, έτσι, καμία περίπτωση. Είναι κάτι προσωπικό σχετικά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Εφόσον δεν αγωνιστεί, η απουσία του θα είναι τουλάχιστον αισθητή. Είναι ο παίκτης βαρόμετρο του ΠΑΟΚ και πέρυσι αλλά και φέτος μέχρι στιγμής.
7: Οπότε
0: ο Λύση, ο οποίος μιλάει στις 7.30, καλείται να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα.
7: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή στο Λότο Πάρκ μετά την ήττα στην Τούμπα. Γίνεται δυσκολότερη αυτή η αποστολή. Το πώς θα το λύσει το πρόβλημα, αν θα βάλει τον Μπέλκα ενδεχομένως, αν θα κάνει κάποια αλχημία, αν θα βάλει τον Χατσίδη ενδεχομένως και θα παίξουν και ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το σκέφτεται ο Αλέσιο Λύση. Θα δούμε και εμείς, δεν είναι και πάρα πολλά τα πιθανά σενάρια, έτσι. Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές λύσεις στις θέσεις των μεσοεπιθετικών, ενδεχομένως να γίνουν κάποιες μετακινήσεις, και κάποια στιγμή είδαμε και πέρσι και ο Τάισον να παίζει δεκάρι. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε κάποια τέτοια πράγματα. Ας δούμε όμως σίγουρα τελικά τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια.
0: Και νομίζω θα ερωτηθεί και στη συνέντευξη τύπου, θα ίσως μας κάνει σοφότερο.
7: Προφανώς. Προφανώς. Η συνέντευξη τύπου είναι σε λιγότερο από μια ώρα και εγώ, είναι αλήθεια, ετοιμάζομαι τώρα να πάω στο Λότο Πάρκ για τη συγκεκριμένη διαδικασία, να δούμε και ένα κομμάτι από την προπόνηση.
0: Από την προπόνηση. Το Λότο Πάρκ θα είναι αύριο γεμάτο, έχει ανακοινώσει sold out η Άντερλεχτ.
7: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, sold out έχει ανακοινώσει η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 1.000 φιλάθλους, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Να πούμε ότι ο καιρός εδώ είναι καλοκαιρινός κανονικά, έτσι, δεν είναι καιρός κεντρικής Ευρώπης. Είναι καιρός που θα μπορούσε, ίσως είναι ανάλογος και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, αύριο μάλιστα θα ανέβει περισσότερο, μπορεί να είναι την ώρα του αγώνα στους 33 ή στους 34 βαθμούς. Να πούμε ότι είναι δεδομένο πως τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Ελουστόντο. Νοκάουτ είναι βέβαια οι τραυματίες Μεϊτές, Ντεσπότοφ και Τάχα Αλή. Είναι διαθέσιμοι ο Γάλλος Λουσέ και ο Γιαννούλης, δεν αποκλείεται να πάρουν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Να θυμίσω ότι αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας, και μάλιστα αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί την άλλη εβδομάδα έχει πολύ πιο μακρινό ταξίδι, θα πρέπει να πάει στο Καζακστάν. Ναι. Αν αποκλειστεί θα παίξει με την Μπραν στα play-off του conference, με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα, 20 Αυγούστου, και τη ρεβάνς στην Νορβηγία στις 27. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε και για το μεταγραφικό,
0: για τη μεταγραφή του Ντουγκούσιτς,
7: το 7ο. Mm-hmm. Πρώτον πυλών λοιπόν της Τούμπας είναι ο Βάνια Ντουγκούσιτς, 26χρονος διεθνής Σλοβαίνος. Ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί και πέρσι για την απόκτησή του από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Για δανεισμό μιλάμε, με οψιόν αγοράς. Ο Σλοβαίνος αναμένεται το πρωί της Παρασκευής μέσω Κωνσταντινούπολης από την Ρωσία στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα κάνει τουλάχιστον 5 μεταγραφές. Άρα λοιπόν η μία...
0: 5 μεταγραφές επιπλέον ή άλλες 4, θες να πεις.
7: Ναι, αυτό. Άρα λοιπόν η μία θα είναι του Ντουγκούσιτς, ναι. Και θα δούμε για άλλες 4, 2 σεντερφόρ, έναν δεξιό μπακ. Υπάρχουν στην Ισπανία κάποια δημοσιεύματα σήμερα για τον Ρούμπεν Σάντσεφ, δεξιός μπακ της Ισπανιόλ, ο οποίος μάλιστα συνεργάστηκε με τον Λύση στη Μιραντές παλιότερα. Mm-hmm. Οπότε δένει έτσι ένα τέτοιο σενάριο για να αναφέρεται στην Ισπανία. Και βέβαια και κάποιον χαφ ακόμη στην πορεία των μεταγραφών, δύο σεντερφόρ, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανόν ο Γερεμέγεφ έχει μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ που έψαχνε ένα σεντερφόρ, ναι, έχοντας το Μύθο και το Γερεμέγεφ, το πιο πιθανό να ψάξει και για τον βασικό σεντερφόρ, αλλά και για έναν ακόμη που θα έχει ένα ρόλο τακτικής λύσης μαζί με τον Μύθου. Γι' αυτό λέμε ότι εφόσον υπογράψει ο Τζρκούσιτς, άλλες τέσσερις μεταγραφές περιμένουμε, αλλά στη σειρά, μετά τις έξι μεταγραφές που έχουν γίνει, ο Εύρωμος όλα δείχνουν, εφόσον έρθει την Παρασκευή με το καλό, θα είναι ο Σλοβαίνος, ο οποίος και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους είχε απασχολήσει το ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Γοητσίδη. Πιθανόν τον έχουμε και στη συνέχεια μαζί μας μετά την συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση, του προπονητή της ομάδας, στις 7.30. Φεύγουμε από το Βέλγιο, φεύγουμε από τις Βρυξέλλες και πάμε στο Πανθεσσαλικό. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό. Έχει αρχίσει ο μικρός τελικός, θα τον ονομάσουμε έτσι, στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργανώνει η ΠΑΕ Βόλος, ανάμεσα στο Βόλο και τον Ολυμπιακό Β, μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
8: Καλησπέρα, Θανά. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, όπως είπες, είναι στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 0-0 ο μικρός τελικός μεταξύ του Βόλου και του Ολυμπιακού Β. Οι δύο ομάδες που ιτήθηκαν στην μετελική φάση, στα παιχνίδια που έγιναν την περασμένη Δευτέρα. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός Β ιτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε από τον Πανιόνιο με 3-0 και ο Βόλος ιτήθηκε με 2-0 από την Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες αναμετρώνται τώρα στο μικρό τελικό και στις 9 η ώρα στο μεγάλο τελικό θα παίξουν Καλαμάτα και Πανιόνιος. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τις δεκάδες που αγωνίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Να δώσουμε τις ενδεκάδες έτσι όπως αγωνίζονται οι δύο ομάδες αυτή την ώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ παραμένει το 0-0. Ξεκινώντας από την ομάδα του Βόλου, Σαμπάνης, Γκάμπρελ, Κάργας, Έλσα Μπουή, Μεντίλ, Γκρόζης, Χαρλαμπόγλου, Τζόκα, Φάμπιο, ο Νεαρός, Γκορτζάνες και Λάμπρου, αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Κώστας ο Μπράτσος. Και να δούμε και την 11 του Ολυμπιακού, που και εδώ θα λέγαμε υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με αυτή που είχε την περασμένη Δευτέρα. Εδώ λοιπόν είναι ο Τσομπανίδης, είναι ο Ρολάκης, είναι ο Αβραμούλης, είναι ο Καρκατσάνης, είναι ο Κοτσογούλας, είναι ο Κοτζομανίδης. Είναι ο Λιάτσος, ο Καρέλιας, ο Ζούγκλης, ο Κολοκοτρώνης και ο Σάντης, ο οποίος συνδέει τις δύο ομάδες. Αυτή είναι η ενδεκάδα από την πλευρά του Ολυμπιακού Β. Βέβαια να πούμε για τον Βόλο ότι σήμερα ανακοίνωσε μια ακόμη μεταγραφή. Ήταν αναμενόμενη και την περίμενε και ο κόσμος, γιατί την είχε προαναγγείλει, θα λέγω, ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ και δήμαρχος της πόλης, κ. Αχιλλέας Μπέος. Πρόκειται για τον Κέιντα Μπάρε, τον διεθνή Αλβανό μέσο, τον 28χρονο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σαραγώσα. Είχε 48 συμμετοχές, αλλά είχε παίξει και στην Ισπανιόλ, που είχε πολύ περισσότερα χρόνια. Και είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Αθλέτικο Μαδρίτης και είχε και 28 συμμετοχές με την Εθνική Αλβανίας. Έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή. Δεν τελειώνουν τα μεταγραφικά, υπάρχουν και άλλες μεταγραφές, άλλες δύο σίγουρα, για παίκτες που θα ενισχύσουν την ομάδα μέσω επιθετικά, καθώς εκεί φαίνεται ότι εντοπίζεται ότι υπάρχουν κάποια κενά στην ομάδα και θέλει και η διοίκηση αλλά και ο προπονητής της ομάδος η ομάδα να είναι πλήρης για να μπορέσει να υλοποιήσει το στόχο που έχει βάλει για την νέα αγωνιστική περίοδο και είναι να τερματίσει ψηλότερα από ό,τι τερμάτισε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Mm-hmm. Το 0-0, όσο εμείς έτσι αναφέρω αυτά τα στοιχεία, είναι στο 16ο λεπτό, παραμένει το 0-0 μεταξύ των Βόλων και του Ολυμπιακού Β.
0: Και στις 9 Καλαμάτα Πανιόνιος, ένα παιχνίδι που θα ήταν ντέρμπι πέρυσι για τον δεύτερο όμιλο της Super League 2. Βέβαια τώρα ο Πανιόνιος έχει μείνει στην ίδια κατηγορία, Super League 2, η Καλαμάτα είναι Super League 1 από φέτος, μετά από πολλά χρόνια.
8: Και περιμένουμε να δούμε αν θα λύσουν τις διαβαθές που άφησαν πέρσι, δηλαδή, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία
9: και για τους προπονητές κυρίως, αλλά και για τους παίκτες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων, εν ώψη του κυπέλου. Δηλαδή, να θυμίσω ότι η Καλαμάτα παίζει με τον Πανετολικό το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ενώ η ομάδα του Πανιωνίου θα ξαναέρθει πάλι στο Βόλο, αλλά όχι στο Πανσαλικό, θα πάει στο Παντελής Μαγουλάς την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα να παίξει με την Νίκη Βόλο.
0: Μάλιστα. Και επειδή το συζητήσαμε προχθές, το έθιξα εγώ δηλαδή.
9: Για το γήπεδο.
0: Για το γήπεδο, για το θέμα του Χλωοτάπητα. Να πω κάποια πράγματα που έμαθα στο μεταξύ. Ο Χλωοτάπητας θα αντικατασταθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Ναι. Μπορούν να γίνονται κανονικά αγώνες. Ναι. Θέλει ο Δήμος Βόλου να τον αντικαταστήσει, να βάλει έναν νεότερο, πιο εξελιγμένο. Και σε αυτό θα βοηθήσει η έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Βόλου. Ναι, και θα υπάρχει μια χρηματοδότηση. Νομίζω έχει εξαγγελθεί κιόλας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από το Αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργείο. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου για το Nations League με την Σερβία τον Οκτώβριο, επισημάνθηκαν κάποιες αλλαγές, κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να πάρει άδεια από την UEFA και να γίνει αυτός ο αγώνας. Εκτιμούν στον Δήμο Βόλου, και αναφέρομαι στον Δήμο Βόλου γιατί αυτός, σε αυτόν ανήκει το Πανθεσσαλικό Στάδιο, ότι είναι πράγματα τα οποία μπορούν εύκολα να γίνουν, θα γίνουν και το παιχνίδι θα διεξαχθεί εκεί κανονικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Είμαστε στο 18ο λεπτό Βόλος Ολυμπιακός Β' φιλικός αγώνας στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού τουρνουά που διοργανώνει η ΠΑΕ Βόλος. Είναι στο 0-0. Θα συνδεθούμε και αργότερα με τον Βαγγέλη. Και από τον Βόλο πάμε στο Παρίσι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, αυτό που διεξάγεται εκεί. Δίνουμε το λόγο σε έναν εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ, τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, για να μας πει τι έχει συμβεί σήμερα στους πρωινούς αγώνες και τι περιμένουμε από τις 7.30 και μετά που αρχίζει το βραδινό πρόγραμμα, το οποίο όπως είπαμε των αγώνων, το οποίο όπως είπαμε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ Sport 2 ή μάλλον ΕΡΤ 2 Sport. Σε ακούμε, Γιάννη.
10: Ναι, καλησπέρα σας από το Παρίσι. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το απογευματινό πρόγραμμα. Να πούμε εντάξει, το πρωί είχαμε 5 ελληνικές συμμετοχές. 100 μέτρα πεταλούδα, Άνδρες Ρούτουλας και Στάμου αποκλείστηκαν. Έκανε ο Ρούτουλας τον 24ο χρόνο και τον 31ο χρόνο έκανε ο Στάμου. Στα 50 μέτρα ήπειρο το γυναικό Νιαντωνιάδο επίσης αποκλείστηκε με την 30η επίδοση. Και Μάριο Ζαφυρόπουλος και Βαγγέλης Δούμας στα 200 μέτρα πρόστιο επίσης δεν συνεχίζουν στα ημιτελικά που είναι σήμερα το απόγευμα. Αλλά σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο πολύ μεγάλες συμμετοχές. Πρώτα απ' όλα, στις 8 παρα 20 ώρα Ελλάδος, να δούμε το ξεκίνημα σχεδόν του προγράμματος, έχουμε το μεγάλο τελικό του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο των ανδρών. Ένα αγώνισμα το οποίο πριν από δύο χρόνια με τον Χρήστο μας είχε χαρίσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν το πρώτο της κολύμβησης που κερδίσαμε. Τώρα είναι ο Σίσκος, ο οποίος είναι σε εξαιρετική φόρμα, κάνει το ένα πανελλήνιο ρεκόρ μετά το άλλο, κατεβάζει λοιπόν στο χρονόμετρο. Απέναντί του πέρασε με το δεύτερο καλύτερο χρόνο σε αυτό το τελικό. Απέναντί του θα έχει τον Χέμπερτ Κος, τον Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή, στα 200 μέτρα πρόστιο, ο οποίος έκανε και ρεκόρ Ευρώπης μετά ακριβώς από την κούρσα του Σίσκου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να δούμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Ό,τι έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Σίσκος, αλλά και οι υπόλοιποι αθλητές του τελικού, δείχνουν ότι ο Απόστολος, αν είναι σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο. Τώρα το χρώμα θα το δούμε. Αλλά το ότι μπορεί να διεκδικήσει η θέση στο βάθρο και να είναι το πρώτο μας μετάλλιο εδώ, φαντάζει φθάνω. Και μετά στις 9:03 πρώτα λεπτά, ώρα Ελλάδος πάντα, είναι ο τελικός 800 μέτρα των ανδρών με τον Δημήτρη Μάρκο. Έχει περάσει τον 5ο καλύτερο χρόνο, έχει κάνει ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ. Και ο Δημήτρης Μάρκος έχει εμφανιστεί εδώ σε εξαιρετική κατάσταση. Πριν από δύο χρόνια είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο σε αυτό το αγώνισμα, στα 800 μέτρα. Άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, όλες οι χώρες έχουν φέρει ό,τι καλύτερο διαθέτουν στην κολύμβηση και αυτό βεβαίως κάνει τη μεγαλύτερη αξία σε ό,τι επιτυχία γίνεται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες μέσω της R2Sport αλλά και μέσω της Eraspor, όπου υπάρχει ελληνική συμμετοχή, με πρώτη τη συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου στις 8 παρά 20 στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Μία συμμετοχή με ελπίδες για την κατάκτηση μεταλλίου, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη. Πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Τρίτη μέρα σήμερα και χθες είχαμε την μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου από τον Μίλτο Τεντόγλου, το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκούς αγώνες με άλμα 8.44. Να γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο μία ημέρα πίσω και να θυμηθούμε καταρχάς το άλμα το οποίο έδωσε τη νίκη στον Μίλτο Τεντόγλου, αυτό που έγινε στα 8.44.
11: Τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δεν θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Ο Μίλτος λοιπόν είναι αυτός που καταρρύπτει κάθε ρεκόρ. Γίνεται ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του μήκους με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους και κλείνει εδώ, δεν θα αγωνιστεί καν. Γίνεται ο πρώτος άνδρας με 4 διαδοχικά χρυσά στο μήκος.
0: Αυτό λοιπόν ήταν το άλμα που έδωσε την νίκη, που έδωσε το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου και πάμε να ακούσουμε την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
11: Όλα έτοιμα για να πάρουν οι αθλητές τα μετάλλια τους. Και αυτός είναι ο Σαραμπογιούκοφ από την έκτη θέση στην Ρώμη το 24. Στην τρίτη θέση και στο χάλκινο μετάλλιο. Σίμον Χάμερ. Ανεβαίνει και αυτός για να παραλάβει το μετάλλιο του. Ο 26χρονος Ελβετός με το απίστευτο ατομικό τα 8 μέτρα και 51 εκατοστά. Δεύτερος στο Μόναχο στο 10χρονο το 22. Τρίτος στη Ρώμη το 24. Σημαίνιος εδώ στο Μπέρμιχαμ. Και ο κορυφαίος όλων. Πρώτος στο Βερολίνο το 18, πρώτος στο Μόναχο το 22, πρώτος στη Ρώμη το 24, πρώτος τώρα και στο Μπέρμιχαμ το 2026. Μίλτος Τεντόγλου 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει χαρίσει τόσα μετάλλια και τόση χαρά στην Ελλάδα από τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Ο κορυφαίος όλων, ο κύριος Καραμαρίνοφ, με τη σειρά του. Χαμόγελα λοιπόν. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην καριέρα του. Και απαραίτητες φωτογραφίες και ο εθνικός ύμνος, ως τιμή φυσικά του κορυφαίου Έλληνα. Πρωταθλητή.

0: Και τώρα να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο Μίλτος Τεντόγλου στην κάμερα της ΕΡΤ.
1: Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα, από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50. Και ο Χάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την Πέμπτη για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο. Γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιος, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν. Αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μίλτο Τεντόγλου, όπως είπαμε, κατάκτηση του τέταρτου χρυσού μεταλλίου χθες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Αγγλία. Και να πάμε τώρα να δώσουμε τον λόγο σε δύο Ελληνίδες αθλητρίες, την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και στην Ραφαέλα Σπανουδάκη, οι οποίες κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά των 200 μέτρων. Το αγώνισμα θα γίνει απόψε στις 10:20 το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την προσπάθειά της και την πρόκριση πρώτα η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
2: Η αλήθεια είναι ότι season best. Είμαι χαρούμενη που έχω περάσει σίγουρα στην επόμενη φάση στον ημιτελικό. Σίγουρα περίμενα κάτι καλύτερο σε χρόνο. Βέβαια όμως έχω περάσει πολύ δύσκολα τελευταία. Ήμουνα μία εβδομάδα άρρωστη με αντιβίωση. Έπαθα αλλεργική αντίδραση από την αντιβίωση. Έβγαλα σε όλο το σώμα μου εξανθήματα. Έτρεχα την προηγούμενη εβδομάδα στα νοσοκομεία 3 φορές. Όμως είμαι εδώ. Με έχει κρατήσει ένας βήχας που στο 200 με κουράζει πάρα πολύ. Και στην εκκίνηση δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Όμως είμαι εδώ πέρα. Παλεύω κάθε μέρα για το καλύτερο. Φέτος η χρονιά για μένα ήταν να πάω από τις χειρότερες. Ήταν από τις χειρότερες ψυχολογικά, σωματικά. Έχω περάσει πολύ δύσκολα, αλλά είμαι εδώ και το παλεύω. Κάνω το καλύτερο που μπορώ πάντα. Μακάρι να πάρω ένα καλό διάδρομο. Όμως, όταν είσαι καλά, νομίζω δεν παίζει ρόλο. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και μετά. Και αυτό.
0: Και η Ραφαέλα Σπανουδάκη.
3: Αέρα, τι μείον 0,6. Παιδιά, έχω να πω ότι η ψυχή μου είναι μοναδική. Το πρωί δεν λειτουργώ. Είχα και κόντρα, είχα και τον τρίτο διάδρομο. Όλα τέλεια, πάμε το απόγευμα τώρα. Είμαι απογευματινός τύπος. Το πρωί δεν λειτουργώ καθόλου. Οπότε πάω και να τα δώσω όλα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Ακούτε Era Sport.

5 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχει αρχίσει από τις 6. Άρχισε και το φιλικό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Λεβαδιακό. Είναι στο 0-0. Ενώ σήμερα υπάρχουν και 3 αγώνες για το Conference League, για τον τρίτο προκριματικό γύρω. Είναι όλοι στο πρώτο πεντάλεπτο και τα 3 παιχνίδια. Έχει μπει γκολ μόνο στον αγώνα της Κοπενχάγης με την Ντεμπρετσένη. Η Κοπενχάγη, η ομάδα από την Δανία, προηγείται με 1-0. Να θυμίσουμε ότι στις 8 η σέντρα στον τελικό αγώνα του Super Cup ΑΕΚ Όφη στο Παγκρίτιο. Η Ερασπόρ θα βρίσκεται εκεί με τον Γιώργο Γιαλιτάκη και τον Γιάννη Σαντουρινέου. Στις 7.30 το φιλικό του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Στις 9 ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Πανιόνιο. Στις 10 το φιλικό της Νάπολη με τον Άρη και την ίδια ώρα ο τελικός αγώνας του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa.

Και βέβαια από τις 7.30 και μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με την συμμετοχή στις 8 παρα 20 του Απόστολου Σίσκου στον τελικό των 200 μέτρων στο Ύπτιο και άλλη ελληνική συμμετοχή σήμερα, όπως και υπάρχει αργότερα στις 8.30 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, και εδώ υπάρχουν απόψε ελληνικές συμμετοχές.

0: Εμείς θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Κούση, γιατί υπάρχει μεταγραφή στον Ηρακλή. Κώστα, σε ακούμε.
1: Γεια σας Άνω, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι υπάρχει μεταγραφή στον Ηρακλή και αυτή βεβαίως αφορά σε έναν έμπειρο Σέρβο μεσοεπιθετικό. Είναι ο Νεμάνια Ραντόγια, 33 ετών, ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό με παρουσία στην Ισπανική Λίγκα. Μπορεί να παίξει στη θέση του 8 και βεβαίως και εξάρι αν χρειαστεί. Πέρσι έπαιξε στην Ισπανική Λεονέσα, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν τα κατάφερε βέβαια να τη βοηθήσει γιατί έπεσε η ομάδα από την δεύτερη κατηγορία. Έχει παίξει όμως και στη Λεβάντε και στη Θέλτα. Είναι γεννημένος το 1993, είναι 1,86, καλά σωματικά προσόντα. Και βεβαίως έχει παίξει και στο MLS στην Αμερική με τη Sporting Kansas City και έχει φορέσει και δύο φορές η φανέλα της Εθνικής Σερβίας των ανδρών. Είναι δηλαδή ένας έμπειρος παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται από τους κιανόλευκους ότι μπορεί να δώσει λύσεις, ιδίως στην πολύπαθη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Ηρακλής θέλει ενίσχυση. Να πούμε βεβαίως, Άνω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ραντόγια δεν θα είναι ο μοναδικός, καθώς ο Ηρακλής συνεχίζει την προσπάθειά
0: του. Ο Ραντόγια αγωνίζεται ως χαφ, ως αμυντικός μέσος.
1: Ναι, ως χαφ, οχτάρι κυρίως, αλλά και εξάρι, αλλά κυρίως οχτάρι. Και θα πλαισιώσει τον Καϊμπουέ, όπως όλα δείχνουν στη μεσαία γραμμή, στο σύστημα που παίζει ο Βάλτερ Ματσάρι. Να πούμε ότι ο Ηρακλής είναι σε συζητήσεις και με άλλους παίκτες. Τον Πέδρο Μάρκες αναμένεται να ανακοινώσουν οι κιανόλευκοι, αν όλα πάνε καλά, στην τελική φάση των συζητήσεων. Ο Μάρκες, ο οποίος είναι γνωστός από το πέρασμά του από το Κυπριακό Πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτός είναι επιθετικός, θα παίξει στην θέση του 9, θα είναι ο φορ της ομάδας. Αναμένεται η ανακοίνωσή του ή τέλος πάντων η οριστική εξέλιξη στο θέμα αυτό, γιατί και άλλες φορές είπαμε ότι οι κιανόλευκοι είναι κοντά σε κάποιους παίκτες, αλλά τελικά εντός εγωγικών.

0: τον χαλούσαν οι μεταγραφές, όπως έγινε με τον Μαμαντού Τιάμ τη Δευτέρα. Οπότε περιμένουμε το οριστικό και για τον Μάρκες, τον Πορτογάλο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να φορέσει τα κιανόλευκα. Πάντως, Ραντόγια, Νεμάνια Ραντόγια για τον Ηρακλή, μια μεταγραφή σήμερα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που βεβαίως μπαίνει στην τελική ευθεία. Πρώτο επίσημο παιχνίδι τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ με το Βόλο στο γήπεδο των Σερών για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος.
1: Θα δώσει κάποιο άλλο φιλικό στο μεταξύ ο Ηρακλής ή όχι, πάει κατευθείαν εκεί?
0: Δεν θα δώσει φιλικό. Σήμερα Τετάρτη αποφασίστηκε να μην καταπονηθεί η ομάδα, να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω. Θα πάει στις Σέρες για το πρώτο επίσημο παιχνίδι χωρίς φιλικό.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε να κάνουμε μια αναφορά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Γιατί? Επειδή σήμερα είχαμε την πρώτη παρουσία του νέου προπονητή, του Ανδρέα Τρενκέρη, παλαιότερα και προπονητής εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, ο οποίος έκανε δηλώσεις λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι όποιους παίχτες ζήτησε, τους έχει.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Θάνο. Ο Ανδρέα Τρενκέρη προείσατε βεβαίως στις προετοιμασίες του ΠΑΟΚ από νωρίς, 12 Αυγούστου, παρόν σήμερα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Όλοι οι παίκτες στη διάθεσή του εκτός από τον Νίκα Λάθη, ο οποίος θα σωματωθεί μεθαύριο στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, και τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος και αυτός θα συμμετέχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας της Τουρκίας. Είναι δύο διεθνείς για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι παρόντες είναι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στην προετοιμασία και δύο έφηβοι, ο Μάνης και ο Ιωαννίδης. Βεβαίως η παρουσία του Τρενκέρη από νωρίς δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάνει σπουδαίες μεταγραφές, έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα. Βεβαίως τώρα αυτό πρέπει να μετουσιωθεί στο γήπεδο, τη στιγμή που οι φίλοι της ομάδας περιμένουν και το κερασάκι στην τούρτα από τον Τέλη Μιστακίδη, από τον ηγέτη της ομάδας διοικητικά. Έχει υποθεί εδώ και καιρό και δεν έχει διαψευστεί από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει ακόμη έναν πολύ καλό παίκτη, και αυτό το πολύ καλό παίκτη από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε αθλητές όπως ο Καλάθης και ο Τσέντι Οσμάν, ανοίγει την όρεξη των φίλων της ομάδας, περιμένοντας μέχρι και τον Μύρωτιτς, τον Νίκολα Μύρωτιτς, ο οποίος φέρεται να είναι τα κοιτάπια των ανθρώπων του Δικεφάλου, δεν επιβεβαιώνεται.
1: Άρα δεν έχει τελειώσει.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Θα πάρει σίγουρα ένα παίκτη. Τώρα, αν είναι ο Μύρωτιτς ή αν είναι κάποιος άλλος από το NBA, ακούστηκε και το όνομα του Τρέντον Βότφορντ, τον οποίο θέλει και ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαριστεί. Σίγουρα πάντως ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ακόμη πολύ καλό όνομα.
1: Έβαλε, οριοθέτησε τους στόχους της ομάδας ο Τρενκέρη? Είπε τι θέλει να πετύχει φέτος ο ΠΑΟΚ?
0: Μίλησε στους παίκτες, είναι προφανές ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ, χωρίς να το πει ο Τρενκέρη, αλλά βεβαίως στην περιραίωση ατμόσφαιρα αυτό λέγεται, είναι η κατάκτηση του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Ο δρόμος αυτή τη στιγμή θεσμικά για να το κάνει και αγωνιστικά είναι κατακτώντας το EuroCup. Αν υπάρξουν του χρόνου εξελίξεις με wild card, με διεύρυνση της Ευρωλίγκας κτλ., δεν το μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το βέβαιο είναι ότι ο στόχος είναι η κατάκτηση του EuroCup και όσο πιο ψηλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν μπορέσει να σπάσει και το δίπολο, δύσκολο βεβαίως, γιατί όχι, αλλά βεβαίως αυτό δεν το λένε ακόμη από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Λένε ότι στόχος είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά.
1: Και σε όλα αυτά που λες, να αναφέρουμε και τις δηλώσεις του Μπούτσκου, του προηγούμενου προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα, τον αποχαιρέτησε και ο ΠΑΟΚ χθες, δηλώνοντας ο Μπούτσκος ότι ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα εφόδια για να κατακτήσει τα τρόπαια.
0: Βεβαίως, ο Παντελής Μπούτσκος έφυγε, ας το πούμε, με ένα πολύ βελούδινο διαζύγιο. Αγαπήθηκε από τον κόσμο, γιατί και ο ίδιος κατέθεσε ψυχή στην προσπάθεια που έκανε με την, ας το πούμε, πλέον περσινή ομάδα του ΠΑΟΚ, φτάνοντας και στον τελικό του FIBA Europe Cup. Δεν θα συνεχίσει στον Δικέφαλο και αυτό ήρθε βεβαίως και με ένα συναισθηματικό αντίο και από την πλευρά της Ασπρόμαυρης ΚΑΕ, αλλά και από τον ίδιο, ο οποίος πράγματι ανέφερε όσα είπες, Θάνο, και από τον κόσμο τονίζεται ότι ίσως θα έπρεπε να μείνει, μπορούσαμε να το σκεφτούμε κτλ. Δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Δεν ήταν ίσως
1: να πράγματι μείνει όμως σε ποια, ως τι, ως βοηθός του Τρενκέρη, ας πούμε, ή ως πρώτος
0: προπονητής? Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει.
1: Ναι, λέω αυτοί που έλεγαν να μείνει ως τι.
0: Α, να μείνει στο πλευρό του Τρενκέρη. Ως βοηθός
1: συνεργάτης, του, ας πούμε, ως συνεργάτης.
0: Ναι, άλλωστε και ως συνεργάτης και του Γιούρις Ντόβ ξεκίνησε πέρσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά,
1: αλλά τα πήγε καλά πέρυσι με τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, πολύ καλά τα πήγε.
1: Αφού του έμεινε πρώτος προπονητής.
0: Είναι πολύ διαβασμένος προπονητής ο Μπούτσκος.
1: Έχει ενδιαφερθεί κάποια ομάδα, θα πάει σε κάποια ομάδα? ξέρεις.
0: Στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου είχε ακουστεί το όνομα για τον Βίκο Ιωαννίνων. Δεν προχώρησε αυτό.
1: Ο οποίος θα παίζει στην Basket League φέτος.
0: Βεβαίως, στην πρώτη κατηγορία. Στην Basket League με το Θανάση για πλέον στο τιμόνι. Εκεί υπήρξαν κάποιες ανακατατάξεις. Είχε πάει General Manager ο Τέλης Ζουρνατζίδης. Θα έφερνε πιθανότατα τον Παντελή Μπούτσκο. Δεν προχώρησε η συνεργασία του κ. Ζουρνατζίδη με τους ανθρώπους του Βίκου. Οπότε δεν προχώρησε και η συνεργασία του Μπούτσκου με το Γιάννενα. Αλλά όλοι καλοί. Νομίζω ότι πάντα κάποια στιγμή δικαιώνονται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Βασίλη Βλαχόπουλος μαζί μας. Υπάρχει το φιλικό στις 10 στην Ιταλία με αντίπαλο την Νάπολη, αλλά και μια μεταγραφή. Έχει έρθει σε συμφωνία ο Άρης με την Watford. Βασίλη.
2: Ναι, καλησπέρα. Είναι ο Ζερεμίν Πετρίς, ένα παίκτη τον οποίο είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες ημέρες. Μια περίπτωση η οποία απασχολούσε πάρα πολύ έντονα τον Άρη και καθώς εκτιμήθηκε ότι ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην ομάδα. Πριν από λίγο ο Άρης επιβεβαίωσε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Watford και με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε συμβόλαιο με τη Watford έως το 2029. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΑΕ Άρης υπάρχει συμφωνία για την αγορά των δικαιωμάτων του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο παίκτης αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και φυσικά να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 χρόνων με τους κίτρινους.
1: Σε τι θέση αγωνίζεται?
2: Πρόσεξε να δεις, ο Πετρίς είναι δεξιός fullback και στην καριέρα του έχει παίξει μόνο δεξιά. Πράγμα το οποίο με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έως ότου αποκτηθεί αριστερός μπακ, ο Φατιγκά θα κάνει κάτι το οποίο έκανε και την περσινή σεζόν, δηλαδή μετατοπίστηκε αριστερά. Ο Πετρίς έρχεται από τη Watford, στην οποία πέρσι έπαιξε 17 παιχνίδια. Δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα για την παρουσία του στη Watford, μπορώ να σου πω πολλά πράγματα όμως για την παρουσία του στη Σαλερουά. Η Watford είχε δώσει ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων για την αγορά των δικαιωμάτων του Πετρίς στη Σαλερουά, με την οποία Σαλερουά ο Πετρίς δεν ανέβασε απλά την αξία του, αλλά νομίζω ότι έβαλε και το όνομά του στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Γιατί πολύ απλά μιλάμε για έναν δεξιό fullback, καλύπτει όλη την πλευρά. Στη χρονιά 2024-25 ήταν από τους παίκτες. Δεν θέλω τώρα να μπω σε διάδα-τριάδα. Ήταν σίγουρα ένας από τους κορυφαίους δεξιούς fullback του Βελγικού Πρωταθλήματος. Σύμφωνα με την στατιστική, δημιούργησε 32 ευκαιρίες. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησαν 32 ευκαιρίες, ασχέτως που στατιστικά ο αριθμός είναι 4 assists. 32 ευκαιρίες για τη Σαλερουά και ήταν από τους πιο παραγωγικούς δεξιούς fullback του Βελγικού Πρωταθλήματος. Είχε 46 τρίπλες. Από τους πιο πετυχημένους πάλι στη θέση του στο πρωτάθλημα. 67% επιτυχία στα τάκλιν, 63,8% επιτυχία στις μονομαχίες αέρος. Και αυτό ουσιαστικά τον έκανε πολύ ξεχωριστό στη Σαλερουά και γι' αυτό το λόγο εξάλλου η Σαλερουά έκανε μπίνγκο με τον Πετρίς. Γιατί? Διότι τον απέκτησε έναντι ενός πολύ χαμηλού ποσού από τη Λεύσκη Σόφιας, με περίπου 100-200.000 ευρώ, βέβαια και γι' αυτό υπάρχει εξή, θα σου την πω, και τον πούλησε με 2 εκατομμύρια, δηλαδή έβγαλε λεφτά. Για ποιο λόγο τώρα τον αγόρασε τόσο φτηνά? Γιατί και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Ο Πετρίς ξεκίνησε, είναι γεννημένος στη Γαλλία, με καταγωγή των γονιών του από τη Μαρτινίκη. Ξεκίνησε από τις χαμηλές κατηγορίες του Ιταλικού ποδοσφαίρου, πήγε στη Βουλγαρία. Και όταν ήταν στη Βουλγαρία τον είδε ο τότε προπονητής της Λεύσκης Σόφιας, ο Στάνιμις Στοίλοφ, του έκανε εντύπωση, αν και ήταν επιρρεπής στις κίτρινες κάρτες τότε, του έκανε εντύπωση και κάποια προβλήματα τραυματισμών που χρειάστηκε να διαχειριστεί πριν τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, τον οδήγησαν σε μια γρήγορη επιλογή και έτσι πήγε στον Πετρίς, τον οποίον μάλιστα, αν και τα εξάμηνα συμβόλαια δεν υπάρχουν πλέον στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στον οποίο υπέγραψε μεν για ένα χρόνο, άρα με δικαίωμα να σπάσει το συμβόλαιο το Δεκέμβρη του 2022. Τα χρήματα λοιπόν τα οποία έπαιρνε ο Πετρίς τότε στη Λεύσκη Σόφιας, σύμφωνα με τα βουλγαρικά μίντια, ήταν 2.500 δολάρια το μήνα. βλέποντας τον Πετρίς να κουμπώνει κατευθείαν στην επιθετική φιλοσοφία της ομάδας, ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, αλλά χωρίς να υπάρχει μεγάλη αύξηση απολαβών. Κατά τα βουλγαρικά μέσα, σταδιακά υπήρξε μια αύξηση. Όταν λοιπόν ήρθε το ενδιαφέρον, άρχισε ο Πετρίς να παίζει, ήρθε ενδιαφέρον από την ΟΣΕΡ και από μια ακόμη από την ΑΝΖΕ, από τη Γαλλία και δύο ακόμα ομάδες της Serie B. Ο Πετρίς ήθελε να αποχωρήσει από τη Λεύσκη και να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία. Η Λεύσκη ήταν αντίθετη. Και όταν φτάσαμε προς την ολοκλήρωση του συμβολαίου, η Λεύσκη προσπάθησε να τον κρατήσει. Ο Πετρίς, έχοντας δυσαρέσκεια για το πώς τον είχε κηρυχθεί η Λεύσκη Σόφιας, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο για να νεώσει το συμβόλαιό του στην πρόταση, και υπήρχε ο κίνδυνος η Λεύσκη Σόφιας να το χάσει πάρα πολύ, να το χάσει ως ελεύθερο, και ήξερε επίσης ότι τον ήθελε η Λούτο Γκόρετς. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να τον παραχωρήσει με ένα πολύ χαμηλό ποσό, είναι 100 ή 200.000 ευρώ, στη Σαλερουά τότε, αλλά αγωνιστικά έβγε με τις καλύτερες εντυπώσεις, όπως και από τη Σαλερουά προς τη Γουότφορντ έβγε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι εν ολίγης τώρα, το εν ολίγης δεν ξέρω αν κολλάει.
1: Εν πολλής.
2: Είναι το βιογραφικό όλο του Πετρίς, το τι έχει κάνει στην καριέρα του.
1: Τώρα, μέχρι στιγμής. Τώρα πες μας για το φιλικό με την Νάπολη, τι περιμένει να δει ο Γρηγορίου και αν υπάρχουν άλλες μεταγραφές στα Σκαριά για τον Άρη.
2: Νομίζω ότι ο Γρηγορίου έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή να συναντήσει τον Πετρίς αύριο στη Θεσσαλονίκη για να πάρει μια ακόμα επιλογή στην άμυνα. Εντάξει, προφανώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο τεστ. Μιλάμε για την Νάπολη, την κανονική Νάπολη, η οποία θα παίξει και με τον Χόλιγουτ, με τον Χόιλουτ και με τον Μακτόμινε και με τον Πολιτάνο. Με όλους κανονικά παίζει την κανονική της δεκάδα. Τελευταίο τεστ για αυτή. Είναι ένα δύσκολο τεστ για τον Άρη, κατά τα ψέματα. Είναι πραγματικά δύσκολο τεστ. Στις 10 η ώρα το βράδυ θα έχουν οι ακροατές ενημέρωση μέσα από την Era Sport για το παιχνίδι.
1: Και μια αναφορά στο μπάσκετ του Άρη, εκεί είμαστε σε φάση αφίξεων των ξένων που τον
2: ναι, παρόλο Παρασκευή ξεκινάνε οι αφίξεις. Η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα και για εργομετρικά, ιατρικά. Οι περισσότεροι παίκτες έρχονται την Κυριακή. Το ξεκίνημα της προετοιμασίας θα είναι χωρίς Πανούλη, δηλαδή μετά το πρώτο διήμερο θα πάει στις υποχρεώσεις στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Με Μήτρου Λόγκ θα είναι μάλιστα η προετοιμασία στο ξεκίνημα, παρότι είναι δεδομένη η πρόθεση του Άρη να τον παραχωρήσει δανεικό, αλλά για να ψηθεί, που λέει ο λόγος, και ο Μήτρου Λόγκ, θα πρέπει να παρουσιαστεί ενδιαφέρον ομάδα η οποία παίζει είτε στο BCL είτε στο EuroCup, γιατί ήδη είχε απορρίψει κάποιες προτάσεις που υπήρχαν από την Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.

0: Και τώρα πάμε στην, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, να μπούμε σε ρυθμούς τελικού αγώνα Super Cup ΑΕΚ Όφη. Κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση, δίνουμε το λόγο στους Γιώργο Γιαλιτάκη και Γιάννη Σαντορινέο για συνθέσεις του Όφη, για συνθέσεις της ΑΕΚ και για όλο το κλίμα που επικρατεί στο Παγκρίτιο περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω πριν από την σέντρα σε αυτόν τον αγώνα. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ από το Παγκρίτιο στάδιο. Είναι ηλιόλουστη ημέρα αλλά το θερμόμετρο είναι στο κόκκινο διότι σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη, πρώτο επίσημο μάτς τη φετινή αγωνιστική περίοδο και για τις δύο ομάδες και γενικά δηλαδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έχουν βγει για προθέρμανση ενώ έχουν αρχίσει και τα διάφορα σόου εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Μαζί μας βεβαίως είναι και ο Γιάννης Σαντορινέος μαζί με τον τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Μπαράσκο Χαραλαμπάκη. Γιάννη, καταρχάς καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα.
1: Που είναι και γηπεδούχος, τύπης γηπεδούχος ο Γιάννης, έτσι.
0: Απολαμβάνω. Ο Γιάννης είναι φιλοξενούμενο. ΑΕΚ είναι τύπης γηπεδούχος.
1: ναι. Σωστό.
2: Απολαμβάνω το μουσικοχορευτικό σου.
0: Ναι, τι είναι, Αφρικα Cup είναι.
2: Ήταν, ναι, τυμπανιστές.
1: Μπατάλα είναι ένα συγκρότημα. Μπατάλα. Το οποίο...
0: Αυτό όπως το βλέπω εγώ από την τηλεόραση θα τέριαζε στο τελικό του Africa Cup Μαρόκο Σενεγάλη.
1: Αυτό είναι το πρόμο.
2: Για να μην σου πω πρόμο, ότι ναι, θα τέριαζε στο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Σακύρα. Εγώ περίμενα να δω και Σακύρα τώρα, έτσι.
1: ναι.
0: Μην βάζεις ιδέες.
2: Γιατί όχι. Να το εξελίξουμε. Πάντως το κλίμα είναι πολύ ωραίο. Και το λέω γιατί περπατώντας περιμετρικά του γηπέδου υπήρχαν ανάμεικτοι οπαδοί του Όφη και οπαδοί της ΑΕΚ μέχρι να πάνε στην σειρά τους, οικογένειες, παιδιά. Όλοι νορμάλ όπως πρέπει δηλαδή να είναι όταν μιλάμε για ένα ψυχαγωγικό αθλητικό γεγονός. Οπότε μέχρι στιγμής όλα καλά. Αυτό θέλουμε έτσι να κυλήσει ως γιορτή αυτή η διαδικασία. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση σε αυτή την διοργάνωση.
0: Καλά κάνεις και το λες. Άλλαξε τώρα το καλοκαίρι αυτό.
2: Ναι,
0: έτσι, γιατί
2: ναι,
0: πέρυσι θυμάται ο Γιώργος όταν έγινε ο τελικός του Super Cup Ολυμπιακός Όφη, είχε παράταση. Ναι.
2: Ναι. Και κρίθηκε στην παράταση. Έτσι, δηλαδή ήταν ένα μάτσο
1: που κρίθηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
0: Ενώ τώρα μετά τα 90 λεπτά πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι.
2: Ναι, Αγγλία γίναμε. Αυτά δεν λέμε. Το Community Shield έτσι είναι. 90 λεπτά και πέναλτι. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε όλα. Λοιπόν, για ενδεκάδες θα ξεκινήσω με την ΑΕΚ που εδώ υπάρχει και η έκπληξη βέβαια τη συζητούσαμε και το μεσημέρι στην εκπομπή με τον Βασίλη Μότσι ότι προβληματιζόταν αρκετά ο Νίκολιτς για την δεύτερη επιλογή που θα έκανε. Θα πω την ενδεκάδα και θα εξηγήσω. Ντεμπούτο επαγγελματικό για τον Μάριο Μπαλαμότη, τον νεαρό τερματοφύλακα τη ΑΕΚ. Με Μουκουντή, Ρέλβας, Πίγιο αριστερά, Ρώτα δεξιά. Με Κάιριν εν Μαρίν στην μεσαία γραμμή. Καλοσκάμι δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Έχουν μείνει αρκετοί παίκτες για την ομάδα της ΑΕΚ εκτός αποστολής. Σαχαμπό, Κουτέσα, Γεωργίεφ, Ψηρόπουλο, Τσαραμανίδης, Αργυρίου και Σαρακασίδης. Στον πάγκο παίκτες που καλύπτουν την συνθήκη κάτω των 22 ετών για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο Χρήστος Αλεξίου που είναι φετινή παρουσία αλλά και ο Σπύρος ο Χριστακόπουλος, το δεξί μπακ που είχε τον
0: άρα Γιάννη, η έκπληξη είναι ο τερματοφύλακας, ο Μπαλαμότης.
2: Ναι, ο Μπαλαμότης είναι ο νεαρός goalkeeper. Έδειξε ο Νικόλιτς ότι τον εμπιστεύεται και στο διάστημα της προετοιμασίας γιατί του έδινε χρόνο συμμετοχής στα φιλικά παιχνίδια και όταν δεν ήταν ο Στρακός και λες υπήρχε μια λογική Μπρινιόλη στον εμίχρον Στρακός, Μπαλαμότη στο άλλο, αλλά και όταν γύρισε ο Στρακόσια και το είδαμε και στο μάτς με την Καλυθέα, ο Μπαλαμότης πάλι έπαιξε, οπότε ο Νίκολιτς τον εμπιστεύεται και του δίνει, να σου πω κάτι, πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, είναι μεγάλη ευκαιρία του Μάριου Μπαλαμότη να δείξει ότι εδώ μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από συμπληρωματική επιλογή στο γκρουπ. Στον πάγκο για την ΑΕΚ, Στρακός, Γιαμπρινιόλη, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζούπκοφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίτα, Βιτάλης, Πενράης, Χριστακόπουλος και ο Ζήνη.
0: Κάτι άλλο που να σου κάνει εντύπωση από την ενδεκάδα που επέλεξε ο Νίκολης?
2: Όχι, τα υπόλοιπα τα περιμένα. Μετά σωστά και την επεξήγηση δεν σου είπα. Δεν ήθελε να χαλάσει τον άξονα. Ο Νίκολης δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον άξονα. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους παίκτες που θα κινηθούν στον άξονα για να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, για να κάνουν το build-up. Και λέγαμε μάλιστα και στις εκπομπές της Ερασπόρ ότι για να βάλει τον Αλεξίου, σημαίνει ότι δεν παίζει ο Ρέλβας, γιατί κανείς από τους δύο μπορεί να παίξει ως δεξιός στόπερ και δεν ήθελε να χάσει τον Ρέλβας από το παιχνίδι. Ο Χριστακόπουλος θα ήταν μια επιλογή, αλλά ο... αντί του Ρώτα δηλαδή, αλλά ο νεαρός αμυντικός που ανανέωσε πρόσφατα για άλλα δύο χρόνια με την ΑΕΚ προερχόταν από δεκαήμερη απουσία λόγω τραυματισμού, οπότε μένει στον πάγκο. Και αφού δεν το έβρισκε στο μυαλό του όπως ακριβώς το ήθελε, κατέληξε στην επιλογή του Μάριου Μπαλαμότου και του δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Τώρα πάμε στην 11η του Όφη, Γιώργο Γελιτέκη.
1: Ναι, λοιπόν, η έκπληξη για μένα ακούει στο όνομα του Κρίσμανιτς, του Κρέσιμιρ Κρίσμανιτς, ο οποίος παρέμεινε στον πάγκο ενώ πέρυσι ήταν βασικός βασικότατος και αναντικατάστατο στέλεχος στην 11η. Τώρα ο Χρήστος Κόντης προτίμησε στο 3-4-3 στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών να χρησιμοποιήσει τον Πούγκουρα, τον Σκέλι και τον Κοστούλα. Αυτή είναι η τριάδα των κεντρικών αμυντικών. Τερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος, δεξιά full back ο Αποστολάγης, αριστερά στον ίδιο ρόλο ο Νίκος Αθανασίου, και η κεντρώη είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, και προτίμησε εδώ το Ζήση Καρακάλιο αντί του Ανδρέα Μπουχαλάκη, λόγω του ότι μάλλον θέλει περισσότερα τρεξίματα στον αγωνιστικό χώρο ο Χρήστος Κόντης, αφενός και αφετέρου να έχει και κάποιο παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να έχει να έρθει από τον πάγκο και να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα. Και η τριάδα στην επίδεση είναι ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ.
0: Ο Αϊτόρ στην πρεμιέρα του, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε επίσημο παιχνίδι για τον
0: Όφη. Οι δύο παίκτες του Όφη που είναι κάτω των 22.
1: Είναι ο Γιάννης Αποστολάκης, τον οποίο ο Χρήστος Κόντης τον δοκίμαζε στη θέση αυτή από το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου στα φιλικά παιχνίδια, έχοντας στο μυαλό αυτό ακριβώς, τον τελικό του Super Cup, διότι στο ρόστερ της ομάδος τον χρησιμοποιεί ως backup του Νίκου Αθανασίου. Αλλά είναι ένας παίκτης πασπαρτού, Θάνο. Μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει ο Γιάννης Αποστολάκης, όλες τις άλλες θέσεις έχει παίξει. Και ο άλλος παίκτης κάτω των 22 είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που πέρυσι έκανε το step up, το βήμα παραπάνω με τον Όφη. Πραγματικά ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Ωραία. Διακόπτουμε, βάζουμε μια ανωτελεία. Θα ακούσουμε τα διαφημιστικά των 7.30, είναι 1,5 λεπτό περίπου, και συνδεόμαστε αμέσως μετά ξανά με το Παγκρίτιο για να μας μεταφέρουν οι δύο συνάδελφοι και το κλίμα που επικρατεί εκεί.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Ακούτε Eraspor.
0: 33 λεπτά μετά τις 7 ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 6 έως τις 12. Σήμερα η διάρκεια της εκπομπής, και πάμε ξανά στο Παγκρίτιο. Λιγότερο από 30 λεπτά για την σέντρα στον τελικό αγώνα Super Cup ΑΕΚ Όφη. Πέραν των συνθέσεων, τι άλλο υπάρχει, τι μπορούμε να πούμε για το κλίμα στις κερκίδες? Είναι αυτό που μας λείπει, με τους φιλάθλους των δύο ομάδων στα δύο πέταλα. Γιώργο.
1: Θάνο, νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο εκτός από τις εξέδρες που είναι άδειες για λόγους ασφαλείας. Ναι. Έτσι, γύρω στις 21.000 κόσμο. Τα εισιτήρια, εξ όσων γνωρίζω, έχουν εξαντληθεί ήδη. Ο Όφι στα δικά του εισιτήρια είχε ανακοινώσει sold out από την αρχή της εβδομάδος αυτής. Υπάρχει, όπως ακούσατε και το Γιάννη, πάρα πολύ καλό κλίμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και με τα παραδοσιακά τραγούδια που βλέπουμε και τους
0: χορούς. Άλλαξε το πρόγραμμα τώρα.
1: Ακριβώς, συνδέει τη Μικρά Ασία με την Κρήτη. Άλλωστε, είναι δύο πολιτισμοί που έχουν άρρηκτους δεσμούς μεταξύ τους. Έτσι, και νομίζω ότι δίνει και ένα ξεχωριστό τόνο στην συνάντηση αυτή. Με χορογραφίες, τραγούδια και, εν πάση περιπτώσει, πολιτισμό που εκπροσωπεί και την ΑΕΚ αλλά και τον ΟΦΗ.
2: Είναι το βήμα παραπάνω που χρειάζεται να κάνουμε, και το είπε και ο Πέτρος Μάνταλος μαζί μας, ήταν Γιώργος στη συνέντευξη τύπου, ότι μας είχε λείψει το Super Cup. Η ΑΕΚ δηλαδή τώρα κοιτάζει ο Νίκολιτς που ήρθε πέρσι στην Ελλάδα και βλέπει ότι έχει να πάρει το Super Cup 30 χρόνια και σου λέει τι γινόταν στο μεσοδιάστημα. Και λέει ο Πέτρος Μάνταλος,
0: δεν γινόταν τίποτα υπό το φόβο των επεισοδίων.
2: Δεν γινόταν τίποτα, αυτό ακριβώς. Ή αν γινόταν, γιατί το βλέπαμε και στους τελικούς του κυπέλου, γινόταν με όλη αυτή τη φαρσοκομωδία που βλέπαμε και κλεισμένο το θυρών, μεταφορά έδρας διεξαγωγής τελικών κτλ. Τα έχουμε ζήσει, Θάνο, τα ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι, όχι. Αυτό ήταν στο τελικό κυπέλου. Λέω, δεν γινόταν
2: τελικούς κυπέλου. Και λέει ο Μάνταλος, μας είχε λείψει, είναι ωραίο να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων και να παραμείνει. Δηλαδή, αν τις επόμενες χρονιές έχουμε παραδοσιακούς αντιπάλους, τα ντέρμπι που λέμε, παιδιά, τα ελληνικά, μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία είτε να το ακυρώσουμε το Super Cup, είτε να ψάχνουμε ποιος μπορεί να μας αποδεχθεί, ή και κλεισμένο το θυρών, ή 300 εισιτήρια από εδώ, 300 εισιτήρια από εκεί. Να είμαστε και να επιμείνουμε σε αυτό για να κάνουμε βήματα μπροστά. Δεν είναι μόνο το αν θα σφυρίξει στην Super League ο Έλληνας διαιτητής τα ντέρμπι. Είναι και όλη η κουλτούρα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που όλα αυτά τα είχαμε λυμμένα στα 80's και πρέπει να γυρίσουμε εκεί. Δηλαδή, ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων, σταδιακά. Να γίνει και στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον και στο θεσμό του κυπέλου και στο θεσμό του Super Cup, που ίδια διοργανώτρια αρχή είναι, έτσι, η ελληνική
0: προσφυγή. Και στα 90's.
2: Να μείνει αυτό.
0: Από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του αιώνα ξεκίνησαν οι απαγορεύσεις.
2: Και όχι και τότε ότι ήταν αγνά τα πράγματα, έτσι. Είχαμε και εντάσεις και επεισόδια κτλ. Έτσι πρέπει να επιμείνουμε. Αλλάζουν οι εποχές. Νομίζω ότι και ο κόσμος είναι πιο ψύχρεμος. Βοήθησε πάρα πολύ και το κράτος και η πολιτεία με τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα, αυτό το golf wallet, τη ταυτοποίηση. Μπήκαμε σε μια κουλτούρα. Άρα ας κάνουμε και τα επόμενα βήματα, οπότε όλο αυτό μας αρέσει. Μας αρέσει εδώ, στην Κρήτη, ο χορός, το κλίμα, η ατμόσφαιρα. Έχουν έρθει πολλές οικογένειες στο γήπεδο, έτσι, Γιώργο.
1: Έτσι είναι, Γιάννη.
2: Μικρά παιδιά, τους αρέσει όλο αυτό το.
1: Ακριβώς.
2: Το folklore, ας το πούμε. Ναι.
1: Και ξέρεις, Γιάννη, αυτό λειτουργεί και ως ηρεμιστικό στον κόσμο, στην ένταση του παιχνιδιού πριν ή και μετά, έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω, ακούγοντάς σας σε αυτά τα πολύ σωστά που είπατε, θέλω να προσθέσω ότι αν υπάρχει βούληση και αθλητική και πολιτική, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση, διότι όλοι γνωρίζουμε ποιοι και πώς δημιουργούνται τα επεισόδια. Άρα λοιπόν, λίγη προσπάθεια από όλους χρειάζεται για να μην τιμωρούνται υγιείς φύλαθλοι, γιατί τώρα δεν τιμωρούνται μόνο οι ομάδες, τιμωρούνται και οι υγιείς φύλαθλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Τώρα, για να επανέλθω στο σημερινό σκηνικό, δεν θέλω να, πέρα από κάθε τοπικιστική σοβινιστική διάθεση, να πω ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου πάντα και στους αγώνες που δίνει η εθνική μας ομάδα εδώ πέρα, πάντα δίνει μεγάλο βάρος στο πολιτιστικό κομμάτι.
0: Είναι μέτρο πρόεδρος της Ένωσης.
1: Ακριβώς, ο Νίκος Τζόρτζογλου, όπως ακριβώς το λες.
0: Και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, αυτή την
1: περίοδο. Αναπληρωτής πρόεδρος, ναι.
2: Α, μας προετοιμάζει για την απονομή τώρα, εσύ, δηλαδή.
0: Εγώ θα σε ρωτούσα, Γιάννη, ποιος πιστεύει ότι δεν την κάνει.
2: Εγώ δεν λέω. Νοιάζει, να είναι όλα καλά και όποιος θέλει. Εγώ θα ήθελα τον πρόεδρο της ΕΠΟ σε όλες τις απονομές. Αυτό θα ήθελα. Είναι. Πώς να το πω, ο πρωθυπουργός του ποδοσφαίρου είναι ο ανώτατος άρχοντας του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Θέλω να μου δώσει το μετάλλιο, να δώσει τον αθλητή το μετάλλιο, να πάρει το μετάλλιο από τον κορυφαίο άρχοντα του ποδοσφαίρου, αφού κάποτε φέρναμε τον κορυφαίο άνθρωπο της χώρας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Μου θυμίζεις τώρα απονομή Μουντιάλ. Χέρι-χέρι, Ινφαντίνο Τραμπ.
2: Ναι, εντάξει, οκ, okay, τώρα.
1: Εντάξει, όπου μπορδεύει ο αθλητισμός με την πολιτική, Γιάννη, άστα.
2: Με άλλη τρόπη, έτσι, που βλέπαμε το τι συνέβαινα. Εμένα μου αρκεί, όπως σου είπα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Βέβαια, να ξέρεις ότι από κάποια στιγμή και μετά οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, οι εκάστοτε, καλούνταν, προσκαλούνταν από την ΕΠΟ, αλλά αρνούνταν να πάνε λόγω της ατμόσφαιρας που υπήρχε στα γήπεδα.
1: Επεισόδια, πώς να πάνε, βέβαια.
2: Αλλά μετά ξέρεις, είναι το μικρότερο τώρα αυτό. Ας φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα και θα έρθει και αυτό από μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Να πούμε.
0: Και να θυμίσουμε και τη διαιτητική ομάδα που είναι αμυγός ελληνική.
1: Βεβαίως. Είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, ο διαιτητής από την Αθήνα. Ο Τρίφων Πετρόπουλος από την Αρκαδία, ο πρώτος βοηθός. Δεύτερος βοηθός, ο Πέτρος Πάτρας από τη Μακεδονία. Τέταρτος, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. VIR, ο Κωνσταντίνος Ζαμπάλας από την Ήπειρο. Και βοηθός VIR, ο Μελέτιος Γιου Ματζίδης από την Μπέλα. Και παρατηρητής διαιτησίας, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο Στεφάν Λανουά, ο Γάλλος.
0: Θα έλεγα τώρα κάτι στο Γιάννη για τον Λανουά, από πότε δηλαδή έχει να είναι παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνα της ΑΕΚ. Θα προκαλέσω μεγάλη συζήτηση.
2: Από το ΑΚΠΑΟΚ. Από το ΑΚΠΑΟΚ.
0: Ναι. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Να σημειώσω, Θάνο, δύο στοιχεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, τα οποία μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Καταρχάς, να πούμε ότι.
0: Θα βλέπουμε και τον Μάριο Ηλιόπουλο τώρα μέσω του καναλιού που έχει την τηλεοπτική μετάδοση.
1: Ναι.
2: Με ιδιαίτερο ζεσού με την Κρήτη και το Ηράκλειο, έτσι.
1: Ναι. Από ό,τι τον είδαμε, πηγαίνει στα αποδυτήρια τη ομάδα του. Της ομάδας του. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι έκτη συμμετοχή της ΑΕΚ σε τελικό Super Cup. Έχει κατακτήσει 2 και οι 2 μάλιστα απέναντι στο Παναθηναϊκό και οι 2 στην διαδικασία των πέναλτις. Ακριβώς. Τρίτος τελικός για τον ΟΒ. Έχει χάσει τους δύο προηγούμενους τελικούς από τον Ολυμπιακό. Τον πρώτο το 1987 και τον άλλο πέρυσι, την περσινή αγωνιστική περίοδο, αλλά το ίδιο έτος, το 2026, στην αρχή του 2026 εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Και να σημειώσω επίσης ότι.
0: Να σε διακόψω εγώ τώρα, στο κέντρο του γηπέδου είναι ο Μιχάλης Μπούσης και μιλάει με τον διαιτητή, νομίζω, ή με τον.
2: Είναι αποσύρεται τώρα ο κύριος Μπούσης, πηγαίνει στη Φυσούνα.
1: Ναι. Ο Μιχάλης Μπούσης, ναι, έφυγε, πάει στη Φυσούνα, ναι, μαζί με τον γιο του και αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον Δημήτρη Μπούση. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ, ο Όφη, είναι η τελευταία ελληνική ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ. Στις 14 του Γενάρη.
0: Α, για το κύπελο λες.
1: Για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Δεν έχει χάσει ΑΕΚ εκτοτε. Και ακολούθησε μια αίτητη πορεία και πήρε το πρωτάθλημα. 14 Γενάρη του 2026 με τον γκολ του Σαλσέδο, Όφη κέρδιζε την ΑΕΚ εκτός έδρας με 1-0. Η ΑΕΚ έγινε κατόπιν πρωταθλήτρια Ελλάδος και στη συνέχεια Όφη κυπελούχος Ελλάδος. Έχει χάσει μόνο η ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει με την Τσέλε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και με τη Ράγιο. Και με τη Ράγιο στη Μαδρίτη.
1: Βαγεκάνο, ναι.
2: Με τη Τσέγε πέρασε πρώιμη τελικά και με τη Ράγιο ήταν το πρώτο μάτς στη Μαδρίτη. Είναι 24 μάτσα ήττη στο πρωτάθλημα με 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Εδώ έχουμε την επίσημη κήρυξη έναρξης της ποδοσφαιρικής σεζόν για τις εγχώριες διοργανώσεις στη χώρα μας. Έτσι, δηλαδή, ο Νίκολιτς μάλιστα στη συνέντευξη τύπου είπε ότι προτιμά το Super Cup στην αρχή της σεζόν. Δηλαδή είπε ότι και οι Ισπανοί το κάνουν και οι Ιταλοί μπορεί να το κάνουν στις πλούσιες χώρες, Σαουδική Αραβία κτλ. Αν είναι, λέει, να πάρουμε huge money, να το κάνουμε. Αλλά σου λέει, επειδή δεν απευθυνόμαστε σε μια τέτοια ποδοσφαιρική αγορά, είναι καλό και εξυπηρετεί τις ομάδες να γίνεται.
0: Αυτό ξέρεις, έχει να κάνει φέτος, βόλεψε το ότι η ΑΕΚ και η ΟΦΗ δεν είχαν αγώνες τώρα όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Κυρίως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ νωρίτερα. Γιατί πέρυσι, θυμάστε, έγινε ο τελικός αρχές Ιανουαρίου.
2: Ναι, γιατί όταν μπαίνει σε μια διαδικασία προκριματικών. Σε μια διαδικασία προκριματικών είναι δύσκολο. Βέβαια, πέρσι ο Ολυμπιακός είχε τον double, οπότε πήγαινε απευθείας σε league phase και Όφη δεν είχε Ευρώπη. Θα μπορούσε,
0: δεν είχε Ευρώπη. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά είχαν κλείσει το πρόγραμμά τους με φιλικά και τέτοια.
1: Φάνο.
0: Με φιλικούς αγώνες.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ήταν και οι δύο ομάδες εκείνη την περίοδο εκτός Ελλάδας. Έλα, ναι. Πες, Γιώργο.
1: Φάνο, επειδή τα παρακολουθείς αυτά και είναι πάντα έγκυρη η τοποθέτησή σου στο συγκεκριμένο κομμάτι, είπε και κάτι άλλο πολύ σωστό ο Μάρκο Νικολίτς και μάλιστα και, το σχολιάσαμε
0: και να κλείσουμε
1: και με
0: αυτό
1: Γιάννη,
0: γιατί
1: έτσι,
0: θα πρέπει
1: ακριβώς
0: να πάμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Οι δύο νέοι που μπήκαν ξαφνικά στη ζωή των ομάδων στη φετινή προκήρυξη του πρωταθλήματος, είπε ο Νικολίτς
2: του Κυπέλλου
0: και του Σούπερ
2: Κάπ
0: αντί για ένας.
1: Ναι, είπε ότι έπρεπε να έχει γίνει ένα χρόνο νωρίτερα ώστε να προετοιμαστούν οι ομάδες. Έτσι είναι. Διότι ευνηδιάστηκαν οι ομάδες στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε και αργότερα και με την έναρξη του αγώνα βεβαίως. Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Sport. Έχουμε αυτή την ώρα την έναρξη του τελικού των 200 μέτρων στο Ήπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, με τη συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου.
10: Στην Αθήνα. Και βεβαίως ήρθε εδώ και έκανε 1-54-06 στον ημιτελικό. Ήταν ένας από τους τέσσερις που έκαναν εθνικά ρεκόρ στους ημιτελικούς, ο Σόρτ. Εδώ είναι ο Γκονζάλες Ντε Ολιβέιρα, ο Ισπανός, θα κολυμπήσει στην πρώτη διαδρομή. Ο Απόστολος Σίσκος θα κολυμπήσει στην πέμπτη διαδρομή, δίπλα στον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ούμπερτ Κος. Τρίτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτός είναι ο Τόμας Τσεκόν. Τρίτη συμμετοχή για τον Απόστολο Σίσκο. Ήταν ένατος το 22, μετά από μια έτσι λίγο περιπετειώδη ιστορία, όπου ο Γιώχαν Ντόι Μπρουά έκανε ατομική χρονομέτρηση στη Ρώμη. Δεύτερος το 24 και θα δούμε τι θα γίνει το 26. Ήπτιο ανδρών τελικός με τον Κος στο 4, τον Σίσκο στο 5, τον Τσεκόν στο 8. Το Τσεκόν είναι αυτός που ξεκινά δυνατά. Χτες ο Κος έκανε ένα πολύ γρήγορο πρώτο κατοστάρι, κάτι αντίστοιχο θα προσπαθήσει να κάνει και τώρα. Ήδη έχει αποσπαστεί από τους υπόλοιπους, προσπαθεί ο Τσεκόν να τον ακολουθήσει. Το γύρισμά του είναι αρκετά πιο κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Άρον Πίρσον που έχει με 1.51.92. Ο Κος συνεχίζει να αυξάνει την διαφορά του. Ο Σίσκος γύρισε σε 26.74. Καλό το πρώτο 50 για τον Σίσκο. Με τον Κος να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, ο Τσεκόν να είναι δεύτερος, ο Σίσκος γυρνάει σε 55-56. Μέχρι στιγμής ο Σίσκος έχει τα γυρίσματα που είχε όταν έκανε χρόνο στο 1.54 και όλα βέβαια θα εξαρτηθούν και από το τελευταίο πενιντάρι. Για μία ακόμη φορά ο Κος είναι κοντά το γύρισμα του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Τσεκόν γυρνάει δεύτερος, ο Σίσκος γύρισε τέταρτος σε 1.24.73 και πάμε για το τελευταίο πενιντάρι με τον Σίσκο να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, να μονομαχεί με τον Τσεκόν. Ο Μητιούκοφ είναι τέταρτος, ο Κος συνεχίζει να έχει την πρωτοπορία με τον Σίσκο και τον Μητιούκοφ να μονομαχούν και τον Τσεκόν. Ο Σίσκος θα είναι δεύτερος, θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο, ο Τσεκόν θα είναι τρίτος, ο Μητιούκοφ θα μείνει εκτός βάθρου. 1.53.08 για τον Ούμπερτ Κος. Φλέρταρε με το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Σίσκος με 1.53.81 θα κατέβει τα 1.54, θα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και παράλληλα θα κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μια εντυπωσιακή κούρσα, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Τι άλλο να κάνει ο Απόστολος. Σαφώς ο Κος είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής, είναι ένας αθλητής που κολυμπά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ο Απόστολος Σίσκος καταφέρνει να κάνει αυτό που φάνταζε δύσκολο, να κάνει πρώτα απ' όλα μια πολύ μεγάλη κούρσα, να καταέβει το 1.54 και από εκεί και έπειτα να μπορέσει να πάρει ένα μετάλλιο. Θα το πάρει.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την μετάδοση της ΕΡΤ 2 Σπορ. Ακούσατε ζωντανά την προσπάθεια του Απόστολου Σίσκου στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, φεύγουμε από το Παγκρίτιο, πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό. Είναι σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο δεύτερο ημίχρονο πλέον, το φιλικό που γίνεται στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού τουρνουά της ΠΑΕ Βόλος, Βόλος Ολυμπιακός Β. Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: 55ο λεπτό σε αυτό το μικρό τελικό μεταξύ του Βόλου και του Ολυμπιακού Β. το σκορ παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Από το 21ο λεπτό με τον γκολ του Τζόκα, η ομάδα του Βόλου εξακολουθεί να προηγείται του Ολυμπιακού Β. Αυτό που έχει αλλάξει, Θάνο, είναι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές. Οι περισσότερες είναι από την ομάδα του Ολυμπιακού Β, 9 αλλαγές. Οι μόνοι που παρέμειναν από το πρώτο ημίχρονο είναι Τσομπανίδης, ο τροματοφύλακας, και ο Δημήτρης Ρέτσος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε περάσει ως αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή στην θέση του Καρκατσάλη. Και οι υπόλοιποι 9 ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Αλβάρο Ρούμπιο δίνει την δυνατότητα σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει μαζί του να τους χρησιμοποιήσει σε αυτό το τουρνουά που γίνεται στο Βόλο. Το ίδιο γίνεται και από την άλλη πλευρά, από τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα τον Μπράτσο, ο οποίος πραγματοποίησε 6 αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, αφήνοντας δηλαδή στα αποδυτήρια τους ποδοσφαιριστές που θεωρούνται από τους βασικούς, όπως είναι ο Κάργας, ο Τζόκα, ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ, ο Γρόσδης, ο Λάμπρο και ο Ελσαμπουή, παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι είναι μια νέα ομάδα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και σίγουρα αυτό έχει δείξει και λίγο το ρυθμό, θα έλεγα, έτσι, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Όχι βέβαια ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν το κάτι τεύχο, ο Βόλος ήταν καλύτερος και είχε και ευκαιρίες, και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ολυμπιακού Β, που είναι μια νεανική ομάδα, προσπάθησε αλλά χωρίς όμως να καταφέρει να πετύχει κάποιο τέρμα από τις ευκαιρίες που είχε δημιουργήσει απέναντι στην εστία του Βόλου. Το 1-0 λοιπόν παραμένει στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεωνικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Ολυμπιακού Β. Να θυμίσω ότι στις 9 η ώρα έχουμε το μεγάλο τελικό μεταξύ της Καλαμάτας και του Πανιωνίου, του Πανιωνίου και της Καλαμάτας, γιατί και οι δύο ομάδες είναι τυπικά, θα έλεγα έτσι, φιλοξενούμενες σε αυτό το τουρνά που διεξάγεται στο Βόλο για το ορφανοτροφείο του Βόλου, γιατί εκεί θα πάνε όλα τα έσοδα αυτού του φιλανθρωπικού τουρνουά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στο ημίχρονο, βρίσκεται στην ανάπαυλα του ημίχρονου, βρίσκεται το παιχνίδι το φιλικό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός προηγείται με 1-0, ενώ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου ο Ατρόμητος εκτέλεσε πέναλτι αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει γκολ. Φιλικό παιχνίδι σε εξέλιξη μάλιστα έχουμε και στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αγωνίζεται ο Αστέρας Άκτορ με αντίπαλο την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι εκεί και του δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο. Σε ακούμε, Βασίλη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας από το Θεοδόρο Σκολοκοτρώνης και την Τρίπολη. 19ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Λάρνακας χωρίς σκορ. Στο 0-0. Ένα κόρνερ εκτελεί ο Αστέρας Άκτορ. Το δεύτερο στο παιχνίδι με τον Μπαρτόλο. Κεφαλιά του Ρικαμπίνιο. Καμία τύχη. Έχει δώσει όμως και επιθετικό φάουλ ο διαιτητής, ο ρέφερης της αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος Χατίκος. Είναι το έκτο φιλικό παιχνίδι τη φετινή σεζόν με το ξεκίνημα της προετοιμασίας για τον Αστέρα Άκτορ και το πέμπτο για την ΑΕΚ Λάρνακα, στην κυπριακή ομάδα που είναι μια από τις καλές ομάδες της Κύπρου, μια ομάδα που πάντα πρωταγωνιστεί, πάντα διεκδικεί το πρωτάθλημα η ΑΕΚ Λάρνακας. Έχει έρθει εδώ στην Τρίπολη για να κάνει την πρόβα τενεράλε και η κυπριακή ομάδα, αφού στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και ξεκινάει δύσκολα το πρωτάθλημα για την κυπριακή ομάδα. Ο Αστέρας Άκτορ κάνει πρόβα τενεράλε ο Γιώργος Αντωνόπουλος για το κύπελο Ελλάδας. Και βλέπουμε ότι η εντεκάδα που έχει παρατάξει είναι για το λόγο αυτό να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό.
0: Να σε διακόψω, Βασίλη. Σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Σπορ. Ακούμε δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου.
13: Είναι συγκλονιστικό φινάλι.
14: Πράγματι, κατάλαβα ότι τελευταία μέτρα πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές δίπλα μου ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να κάνουμε και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
15: Δώστε μας μερικές λεπτομέρειες για την κούρσα και στο συναγωνισμό με τον ανταγωνισμό με τον Τζεκό. Συγγνώμη, με τον Κο.
14: Για να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Είχα εστιάσει τον εαυτό μου στο να κάνω αυτό που ξέρω καλά και είπα στο τέλος ότι όλα θα κρυφθούν στο τέλος, όπου και πράγματι νομίζω έτσι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Έτσι από έξω το καταλάβατε, πιστεύω και καλύτερα.
15: Πολύ μεγάλο σεβασμός από όλους τους συναθλητές σου που ήρθαν εδώ, συνεχάρισαν. Είναι εκπληκτική πραγματικά η εξέλιξη που έχεις τα τελευταία χρόνια και όλη αυτή η δουλειά έρχεται και δικαιώνεται σήμερα.
14: Πράγματι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχω περάσει έναν απίστευτα δύσκολο χρόνο, ειδικά το τελευταίο μήνα, που είπα και ένα μικρό τραυματισμό στον ώμο. Είπα ότι δεν θα το αφήσει να με επηρεάσει, παρόλο που έμεινα λίγο έξω, γιατί ήξερα ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά όλο αυτόν τον χρόνο. Οπότε νομίζω πραγματικά είναι πολύ μεγάλη δικαίωση και όταν κάτσω, κατέβουν συναισθήματα, σφιγμή, γαλακτικό, τα πάντα όλα, θα καταλάβω λίγο και το τι έκανα στον εαυτό μου πρώτα.
15: Έχεις καταφέρει σπουδαία πράγματα. Πού θα φτάσει ο Απόστολος Σίσκος?
14: Το βλέμμα του και όλο του team είναι το 28. Πρώτα κοιτάω το 1.53 που έγινε, που κατέβηκα επιτέλους στο φράγμα του 54 και δεύτερο το ασημένιο μετάλλιο. Γιατί αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται, που είναι από αθλητές από όλο τον κόσμο. Οπότε ότι υπάρχει συνεχής και διαρκής βελτίωση είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί σημαίνει ότι η δουλειά που κάνουμε αποδίδει.
15: Μιλώντας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τέτοιοι χρόνοι θα έδιναν χρυσό μετάλλιο, Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι συγκλονιστική βελτίωση.
14: Εντάξει, το επίπεδο έχει ανέβει. Τώρα που θα δίνει Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο, εδώ τώρα ο τέταρτος χρόνος ήταν βάθρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πράγμα σημαίνει ότι το άθλημα εξελίσσεται συνέχεια και πρέπει να δουλεύουμε και εμείς παραπάνω αν θέλουμε να διατηρούμαστε σε αυτό.
15: Συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια, να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου, που είναι από λίγο ακούσατε την προσπάθειά του. Δεύτερος στο τελικό ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Και εμείς επιστρέφουμε, φεύγουμε από το Παρίσι, επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Βασίλης Κούβαλης.
13: Το 0-0 παραμένει, Θάνο, φίλες και φίλοι, σε ρασπόρ στο 22ο λεπτό, μπαίνουμε στο 23ο στην αναμέτρηση φιλική, διεθνής αναμέτρηση, διεθνές φιλικό, αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας. Να πούμε τις εντεκάδες και πώς έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες, παρότι βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει στον φάγκο της έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, τον 49χρονο Μάουρο Καμορανέζη, τον Ιταλο-Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή με την Ιταλία το 2006 και η Γερμανία. Έχουμε και τώρα μια διακοπή για να προσιστούν οι δύο ομάδες. Διακοπή λοιπόν στο 23ο λεπτό, όπως γίνεται για να πούμε το cool break ή το hydration τώρα. Ένα από τα δύο γνωστό μάθαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα λοιπόν του Καμορανέζη που έχει ξεκινήσει με τους Παρασκευά. Στο τέρμα, δεξί μπακ παίζει ο Εκπολό, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι Μιλίσεβιτς και Φάντε Χόρν, αριστερός μπακ ο Πιλέας, γνωστός το πέρασμά του και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο κέντρο παίζουν οι Μιραμόν, Πάνκοφ, Ρέπας και Αμίν Γιουσέφ, ενώ οι δύο προωθημένοι είναι ο Ιβάνοβιτς και ο Μπάγιτς για την ΑΕΚ Λάρνακας. Η εντεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον 45χρονο Έλληνα προπονητή που συνεχίζει από την αρχή της σεζόν και πλέον κρατάει στο τιμόνι του Αστέρα Άκτορ και βέβαια κάνει μια πρόβα, θα έλεγα, για το παιχνίδι Κυπέλλου, όπως ανέφερα πριν γίνει διακοπή για να ακούσουμε εκεί τις δηλώσεις από την Κατερίνα Στοσοφούλη και τον καλεσμένο της. Να πούμε λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο και λέμε για το Κυπέλλο, γιατί βλέπουμε και τον Λάσκαρη που είναι κάτω των 22 ετών βασικό, αλλά και τον Παπακανέλο. Ο Λάσκαρης παίζει κεντρικός αμυντικός δίπλα στον Σίλβα, δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες. Ο Παπακανέλο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης με δεξιά τον Ορόσκο. Οι δύο αμυντικοί χάφοι είναι ο Κουρμπέλης με τον Έμπερ. Ο Μπαρτόλο πίσω από τον Ρικαρντίνιο, η 11 για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που ξαναλέω είναι μια πρόβα γενεράλε για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό την Τρίτη 18 Αυγούστου και ένα μάτς που είναι νοκάουτ για τη συνέχεια στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος Χατίκος από την Ανθίνα, με Γιώργο Χριστοδούλου πρώτο βοηθό από την Ιματία, δεύτερο βοηθό το Θωμά Βαλιώτη από τον Σύνδεσμο Λάρισας, τέταρτος διαιτητής Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης. Είμαστε πλέον στην επαναφορά των παιχτών από αυτό το διάλειμμα για να προσιστούν. Στο 25ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 0-0 στην αναμέτρηση που γίνεται εδώ. Παρουσία περίπου 1.000 φίλων του Αστέρα Άκτορ και όσο περνούσε η ώρα έπονταν και περισσότεροι. Γιατί είχε αρκετή ζέστη, τώρα πέφτει το ήλιος, είναι καλύτερα τα πράγματα όσο αφορά τη ζέστη. 0-0 λοιπόν στο 25ο λεπτό. Φιλική αναμέτρηση Αστέρα Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας, χωρίς να υπάρχει κάτι να σημειώσουμε μια φάση, μια ευκαιρία για τα μία από τις δύο ομάδες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου στους τρεις αγώνες του Conference League που διεξάγονται αυτήν την ώρα. Κατοβίτσε Χάπουελ Τελαβίβ 0-1. Στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει η Ισραηλινή ομάδα με 2-0, άρα είναι φαβορή για την πρόκριση. Κοπενχάγη Ντεμπρετσένη 1-0. Η Κοπενχάγη είχε νικήσει και στο πρώτο παιχνίδι με 3-0. Και Ραπίντ Βιέννης Πάιντε 1-0. Η Ραπίντ είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι με 4-1. Είναι ξεκάθαρα τα φαβορί σε αυτούς τους τρεις αγώνες. Σύνδεση με το Παγκρίτιο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Άρα έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την Σέντρα στον τελικό αγώνα Super Cup ΑΕΚ Όφη. Ακούμε τους Γιάννη Σαντοριναίο και Γιώργο Γιαλιταγή.
1: Ξανά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Παγκρίτιο Στάδιο, μαζί με τον Γιάννη Σαντοριναίο και τον τεχνικό διευθυντή Ηρακλείου, τον Παράζο Καραλαμπάκη, είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε το κλίμα, την εικόνα και τα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο, στον τελικό του Super Cup, με τον οποίο ανοίγει επίσημα η φετινή αγωνιστική περίοδο. ΑΕΚ Όφη λοιπόν, οι δύο φιναλίστ του φετινού Super Cup. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, κατάμε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τηλεοπτικά φαίνονται κάποιες κερκίδες άδειες, διότι οι κερκίδες αυτές είναι αυτές που επιλέχθηκαν για λόγους ασφαλείας για να κρατήσουν σε απόσταση τους οπαδούς του Όφη και της ΑΕΚ. Μετά το τελετουργικό.
2: Να το λέμε και αλλιώς, ότι είναι κερκίδες του χορηγού. Superbet, Supercup.
1: Σωστό, ναι, ναι.
2: Άρα κατευθείαν το φιλέτο,
1: έτσι,
2: ο χορηγός.
1: Ο χορηγός, έτσι ακριβώς. Μετά λοιπόν το πολύ όμορφο τελετουργικό, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα πω, Γιάννη, εγώ την ενδεκάδα του Όφης, αυτό το 3-4-3 του Χρήστου Κόντι. Τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, η τριάδα στην άμυνα είναι ο Πούγκουρας, ο Σκέλης και ο Κοστούλας. Τα δύο fullback δεξιά, ο Αποστολάκης αριστερά, ο Αθανασίου. Κεντρώ οι παίκτες, ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο. Και η τριάδα στην επίθεση είναι ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ. Στον πάγκο για τον Όφη είναι η Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Γενουργιάκης.
2: Το πώς επενδύουν οι δύο ομάδες στον κορμό που είχαν από πέρσι το ακούτε και στις ενδεκάδες. Δηλαδή στην ενδεκάδα της ΑΕΚ υπάρχει ένας νέος, ο Κάιρινεν. Από τις μεταγραφές που έκανε ούτε ο Ζούπκοφ, ούτε ο Μάγερ, ούτε ο Βιτάλης, ούτε ο Αλεξίου, μόνο ο Κάιρινεν. Ο Μπαλαμώτης ήταν από πέρσι, πήρε και μετάλλιο στην απονομή του τίτλου και είναι και η μεγάλη έκπληξη για την ΑΕΚ, η οποία ξεκινάει σε αυτό το Superbet Super Cup με την καινούργια εμφάνιση, την καινούργια κυτρινό-μαύρη με ρίγες εμφάνιση για την ποδοσφαιρική σεζόν 2026-2027, με τον Μάριο Μπαλαμώτη να κάνει ντεμπού, το πρώτο επαγγελματικό ντεμπούτο για τον νεαρό goalkeeper κάτω από τα δοκάρια. Μουκουντή και Ρέλβας είναι τα δύο στόπερ. Πίος αριστερά, Ρώτα δεξιά. Κοϊτά αριστερά, Καλοσκάμης δεξιά. Μαρίν και Κάιρινεν στην μεσαία γραμμή. Και το δίδυμο Γιώβιτς, Βάργα. Ένας τρόπος παιχνιδιού που αρέσει πάρα πολύ στον Μάρκο Νίκολιτς με τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο. Τάσος Παπαπέτρου, ευκαιρία και εδώ για τους Έλληνες διαιτητές. Δεν έχει κριθεί ακόμη τύχη τους για το ερχόμενο πρωτάθλημα. Ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Οπότε παίζει και ένα ρόλο εντυπώσεων, αν θέλετε, το πώς θα πάει η ελληνική ομάδα διαιτησίας. Πρώτος βοηθός Πετρόπουλος, δεύτερος βοηθός Πάτρας. Και ξεκίνησε το μάτς με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη, που έχει γκρι εμφάνιση με λευκό σορτσάκι. Η ΑΕΚ, η οποία έχει την κατοχή της μπάλας και κερδίζει το πρώτο πλάγιο out στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 16-17 δευτερόλεπτα που έχουμε στο μάτς. Τυπικά γηπεδούχος η ΑΕΚ εδώ στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Όφη είναι στο 0-0 με τον Πίγιο να δίνει για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Επιχειρεί ο Όφη έτσι να πιέσει. Ο Ρώτα εδώ κάνει το λάθος, αλλά τελικά διορθώνει την κατάσταση από την πίεση των παικτών του Όφη, παραλίγο να πουλήσει την μπάλα σε ένα κρίσιμο σημείο. Με τον Μουκουντή τώρα να προστατεύει την μπάλα, καθώς πιέζεται αρκετά. Έχει γρήγορους παίκτες ο Όφη μπροστά, και ο Αϊτόρ που κάνει ντεμπούτο για τον Όφη, και ο Φούντας και ο Νους είναι παίκτες που μπορούν να βάλουν δύσκολα στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία έδειξε, δεν θα πω ακριβώς να ευνηδιάζεται, Γιώργο, από την πίεση του Όφη, αλλά να προβληματίζεται αρκετά στο πώς έπρεπε να προστατέψει την μπάλα μέσα και έξω από την περιοχή της.
1: Έτσι ακριβώς είναι, διότι εξ όσων έχω αντιληφθεί σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά, ο Όφη θέλει να πιέσει από το ξεκίνημα, κυρίως και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η τερματοφύλακα στην ΑΕΚ είναι ο νεαρός Μπαλαμιώτης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έλεγα ότι θέλησε να πιέσει το ξεκίνημα και να αποκτήσει έστω και ψυχολογικό πλεονέκτημα εναντί του αντιπάλου της.
2: Ναι, με τον Όφη και τον Χριστό Γιώργο να έχει την μπάλα στα πόδια του, και Όφη είναι μια ομάδα που ψάχνει να παίξει στην πλάτη της άμυνας. Το βλέπουμε και στα φιλικά και αναγκάζεται εδώ ο Μπαλαμώτης να βγει από την περιοχή και να διώξει αυτή την μεταβίβαση, γιατί είπαμε και ο Νους εκεί που μπορεί να κινηθεί κεντρικά ανάμεσα στα δύο στόπερ μπορεί να τους βάλει δυσκολίες. Πήγε να βγει στην πλάτη του Ρέλβας και ο Μπαλαμώτης λογικό να έχει και ένα πρώτο τρακ τώρα στην πρεμιέρα. Ως τώρα δεν έγιναν και πολλά πράγματα, αλλά εδώ που χρειάστηκε να βγει και να διώξει το έκανε σωστά, και όσο το χρονόμετρο κυλάει και ο ίδιος θα νιώθει καλύτερα και πιο εξοικειωμένος που βλέπει ένα όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Με ένα πλάγιο out για τον Όφη στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού, λανθασμένη η εκτέλεση με τον Μουκουντή για την ΑΕΚ να κάνει πολύ ωραία την προσποίηση και να κερδίζει την μπάλα. Δίνει για τον Ρώτα που κινείται λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, τον Ρέλβας που δίνει για τον Μπαλαμώτη, και ο Μπαλαμώτης με το αριστερό απομακρύνει την μπάλα με την οποία γίνεται κάτοχος ο Αποστολάκης για τον Όφη, που κάνει μια πολύ ωραία κίνηση, ζητάει και μπάλα. Όμως εδώ, ναι, φεύγει ο Αποστολάκης, τον κυνηγάει ο Πίλιος και έχουμε και αντικανονικό μαρκάρισμα. Ο Πίλιος προλάβει, έβαλε σωστά το κορμί του, ο Αποστολάκης πήρε φορά, γκρέμισε τον ακραίο αμυντικό της ΑΕΚ και έχουμε φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ αριστερά στην άμυνά της. Μπαίνουμε στο τέταρτο λεπτό, Γιώργο, ΑΕΚ Όφη 0-0.
16: Όφη, ο οποίος προσπαθεί να, ενώ κάτι έλεγε ο Νίκολιτς στο Ρέλβας στην προηγούμενη, έφυγε από τον πάγκο και πήγε κοντά στο Ρέλβας και κάτι του έλεγε, θέλω να πω ότι Όφη προσπαθεί με άμεσο παιχνίδι να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν έχει τον κλασικό φορ στην επίθεση. Έχει Φούντα, Ιτόρ και Τονούς, τρεις παίκτες που είναι ταχύτατοι και θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό στην, πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ, αλλά και για το γεγονός ότι τερματοφύλακας είναι ο νεαρός ο Μάριος Μπαλαμώτης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα στην επίθεση είναι η ΑΕΚ από τα αριστερά και προσπαθεί να απειλήσει τον Όφη. Πίσω η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Πίλιος. Ξανά η ΑΕΚ προσπαθεί να απειλήσει τον Όφη. Πίσω η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Πίλιος.

0: Τα Πύλιος θα βγάλει τη σέντρα, η κόντρα θα κερδίσει από στο Λάκη, θα απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Ρέλβας θα παρέμβει, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες ΣΑΕΚ που θα κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή, ένα φάουλ που έκανε ο Καραχάλιος, είναι περίπου 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, φάουλ που έκανε πάνω στον Μάριν, ένα φάουλ που θα δώσει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να απειλήσει από τα αριστερά.
1: Ένα φάουλ αρκετά μακριά. Έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα είμαστε στο έκτο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 0-0 στο Superbet Super Cup. Στη μάχη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη εδώ στο Παγκρίτιο. Η ποδοσφαιρική μάχη της Κρήτης για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Είναι στην ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου. Ελαφρά προς τα αριστερά με Κοϊτά και Μαρίν. Λογικά περιμένουμε να δούμε με κομπίνα, είναι μεγάλη απόσταση για απευθείας εκτέλεση και οι δύο έχουν αυτή την ικανότητα, ο Μαρίν να ψάξει την πάσα, ο Κοϊτά αν του στρωθεί η μπάλα να εκτελέσει γιατί έχει ένα δυνατό σουτ. Ο Παπαπέτρου ασχολήθηκε με το τείχος αυτή τη φορά αφού πρώτα έβλεπε τα σπροξήματα εκεί στο ύψος της περιοχής, οι οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Ο Κοϊτά και ο Μαρίνα αναλαμβάνουν αυτή την εκτέλεση. Με τον Μαρίνα δίνει για τον Κοϊτά. Το σου του Κοϊτά δεν πέρασε. Έγινε αυτό που σας προετοιμάζαμε πως θα γινόταν. Δηλαδή αν στρώσει την μπάλα ο Μαρίνα στο Κοϊτά, ο Κοϊτά θα το δοκιμάσει. Αλλά το μπλοκ του Όφη ήταν γρήγορο και άμεσο. Μπαλαμώτης έξω από την περιοχή. Θέλει να βγάλει τώρα με το δεξί την ΑΕΚ στην επίθεση. Διεκδίκησε εκεί την μπάλα ο Καλοσκάμης που παίζει από τα δεξιά. Η ΑΕΚ διατηρεί την κατοχή. Ένα χαμηλό γέμισμα στην περιοχή του Όφη, αλλά κατάφεραν οι παίκτες του Χρήστου Κόντι να αντιδράσουν. Ο Ανδρούτσος προστάτεψε την μπάλα και ο Αθανασίου τώρα την αφήνει στους αμυντικούς που κάνουν αυτή τη μακρινή μεταβίβαση που έλεγε ο Γιώργος. Μήπως και με τον Νους που παίζει σε κεντρικό ρόλο, τον Φούντα δεξιά και τον Αϊτόρα αριστερά, μπορέσει ο Όφη που ουσιαστικά ναι, παίζει με τρεις πίσω, τρεις στόπερ, αλλά τα πλάγια του μπακ είναι αρκετά μέτρα πιο πίσω, δηλαδή με πεντάδα και Καλοσκάμης από τα δεξιά. Καλοσκάμης κρατάει την μπάλα, θέλει να τσιμπήσει την μπάλα ο Γιώβιτς, δεν έχει προλάβει, τον έκλεισαν γρήγορα, η μπάλα επιστρέφει δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Για τον Καλοσκάμη που δίνει για τον Ρώτα, Ρώτα περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Μαρίν θέλει να κάνει το γύρισμα, ωραία εδώ αντέδρασαν οι παίκτες του Όφη και μαζεύει την μπάλα ο Αϊτόρ. Πάρα πολύ όμορφα την προστάτεψε και την απλώνει δεξιά για τον Αποστολάκη. Και ο Αποστολάκης θέλει να κάνει την κίνηση και την κάνει την κίνηση εδώ από τα δεξιά. Βγήκε ο Νους για να βγάλει την κούρσα με τον Φούντα να πηγαίνει σε κεντρικό ρόλο, αλλά η μπάλα έφυγε πλάγια για την ομάδα του Όφη. Βλέπουμε Γιώργο δηλαδή ότι και ο Νους και ο Φούντας έχουν αυτή την ικανότητα να αλλάζουν ρόλους, θέσεις για να μπερδεύουν και τους αμυντικούς της ΑΕΚ.
0: Έτσι είναι Γιάννη, γιατί δεν υπάρχει ο κλασικός φορ στην ομάδα, γι' αυτό αλλάζουν συχνά θέσεις και είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει η ΑΕΚ και αν θα βγει σε καλό για τον Όφη. Η ουσία είναι πάντως ότι και δύο ομάδες μπήκαν με ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι αρκετά καλό. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να κερδίσουν την μπάλα, τελικά θα κάνει φάουλ ο Καραχάλιος, ένα φάουλ που θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες ΑΕΚ περίπου 6-7 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά να φέρουν την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Είμαστε στο 1ο λεπτό. Τελικό Super Cup ΑΕΚ Όφη 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Παρουσία 21.000 και πλέον θεατών. Ένα φάουλ λοιπόν που θα εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Είναι ο Ρώτα πάνω στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Ρώτα, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σε άμυνα ζώνης οι ποδοσφαιριστές του Όφη και αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη λοιπόν να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι ο Ρώτα αυτός ο οποίος, όχι, τελικά θα αφήσει την μπάλα στον Μαρίν. Εκτελεί ο Μαρίν, η μπάλα περνάει από τον Βάργα, καταλήγει out. Καλή κομπίνα αυτή της ΑΕΚ στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με το κεφάλι ο Βάργα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι σκόρερ ανά πάσα στιγμή, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στον Όφη, σε οποιαδήποτε ομάδα. Το είδαμε και την περσινή αγωνιστική περίοδο που έπαιξε με την ΑΕΚ από το Γενάρη και μετά. Λοιπόν, ο Ανδρούτσος τώρα στο κόρτο της μεσαίας γραμμής θα κερδίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του από τα αριστερά, μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη, το φάουλ για την κριτική ομάδα. 0-0 ΑΕΚ Όφη στο τελικό του Super Cup. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Ένα φάουλ για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Κάπως έχει ατονίσει ο ρυθμός του παιχνιδιού με αρκετά

0: Πάολεντε Κακίθεν, δεν έχει τη ζωντάνια του πρώτου πενταλέπτου, όπου οι δύο ομάδες κινήθηκαν δυναμικά, προσπαθώντας η μία να επιβάλλει το παιχνίδι σε βάρος της άλλης. Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Όφη τώρα κόπηκε εύκολα από τις παίκτες της ΑΕΚ, ανακτούν γρήγορα την κατοχή οι του Όφη, αλλεπάλληλα λάθη. Τελικά η μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής, εκεί που ο Πούγκουρας θα δώσει αριστερά στον Αθανασίου, που περνάει το χώρο της μεσάς γραμμής, έχει χώρο μπροστά του, θα βγάλει τη σέντρα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μπαλαμώτης και θα μπλοκάρει την μπάλα.
1: Εδώ θα μπορούσε να ψάξει την κάθετη πλάγια και αριστερά, αυτό ζητούσε ο Αϊτόρ, γιατί ο Ρώτα ήθελε να καλύψει τον Αϊτόρ, αλλά δεν έγινε εδώ καλή κάλυψη των παικτών της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Εδώ ρέω το τακουνάκι του Γιώβιτς για να βγάλει την ΑΕΚ στην επίθεση. Θα πάρει το φάουλ αφού γυρίζει την φάση πίσω ο Παπαπέτρου. Με συνέπεια ο Ρώτα να πάει να κλείσει και άφησε στον Αϊτόρ στρέμμα αριστερά. Και αντί να δοθεί η μπάλα στον Αϊτόρ που θα μπορούσε να κινηθεί προς την περιοχή της ΑΕΚ από τα αριστερά, έγινε αυτή η σέντρα που εξουδετερώθηκε. Οπότε ο Αϊτόρ μετά γύρισε και ουσιαστικά ζήτησε μια καλύτερη αξιοποίηση μέσα από τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Είναι λογικό το θέμα του ρυθμού. Είναι και για τους δύο το πρώτο επίσημο μάτς. Άλλο τα φιλικά, μάλλον αέρα μπαίνεις να παίξεις γνωρίζοντας ότι είναι ένα ουσιαστικά τεστ, όχι ακριβώς χαλάρωσης, αλλά για να ξεφύγουν από τη ρουτίνα των προπονήσεων. Άλλο όμως τα επίσημα, και πόσο μάλλον ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, έχει και μία φιέστα μέσα. Εδώ τώρα προσπαθεί να κλέψει ο Όφη την μπάλα και τα καταφέρει με τον Νους. Η μπάλα έχει περάσει αριστερά, ζητάει ο Νους, γίνεται η σέντρα, η μπάλα έφυγε από την εστία και μάλιστα παράλληλα και έφυγε πλάγια για την ΑΕΚ στο σημείο του κόρνερ από τα αριστερά. Ο Μπαλαμώτης βγήκε, δεν την βρήκε την μπάλα με την δεξιά του γροθιά. Και έχουμε το πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν μια επικίνδυνη σέντρα αυτή.
0: Έτσι. Του Αϊτόρ από τα αριστερά. Βλέπω ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Όφη την απειρία του νεαρού τερματοφύλακα. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία και κατέληξε πλάγια όταν από την αντίθετη πλευρά κοντά στη μια και του κόρνερ. Δεξιά ένα κόρνερ που εκτελέστηκε από τους παίκτες ΑΕΚ. Αποστολάκης θα κερδίσει την μπάλα. Τυφλή η απομάκρυνση. Κατευθείαν out την μπάλα. 12ο λεπτό, χωρίς κάποια μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Ούτε καν υποψία φάσης. Είμαστε στο 0-0. Στο τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Πρώτο επίσημο παιχνίδι στη σεζόν. Να πούμε ότι σε 6 τελικούς Super Cup έχει παίξει η ΑΕΚ, έχει κατακτήσει τους δύο. Ο τρίτος τελικός είναι για τον Όφη, έχει χάσει τους δύο προηγούμενους από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο τον έπαιξε το 1987, έχασε 1-0 στο ΆΚΑ, το δεύτερο πέρυσι εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, μάλλον στις αρχές του Γενάρη φέτος, αλλά την περισσυνή αγωνιστική περίοδο, και έχασε την παράταση με 3-0. Η ΑΕΚ έχει δύο κερδισμένους τελικούς, το 1989 στα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό 6-5-1-1 ο κανονικός αγώνας και παράταση, και το 1996 πάλι με τον Παναθηναϊκό, πάλι με τον ίδιο τρόπο, 1-1 ο κανονικός αγώνας και παράταση, 9-8 στα πέναλτι η ΑΕΚ. Πολυνίκης του θεσμού ο Ολυμπιακός με 5 τρόπαια, 3 έχει ο Παναθηναϊκός και 2 η ΑΕΚ. Ενώ δύο φορές έχουν παίξει σε τελικό Όφη και Λάρισα και έχουν χάσει, και μία φορά η Καστοριά, η οποία και αυτή έχει χάσει. Τα λέμε όλα αυτά διότι ουσιαστικά δεν έχει δημιουργηθεί κάτι ιδιαίτερο εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παιχνίδι κέντρου, με τον Μπίλιο τώρα να γυρνάει την μπάλα στον Ρέλβατς. Η μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του νεαρού Μάριου Μπαλαμώτη. Προσπαθούν οι παίκτες ΑΕΚ με passing game να βρουν διάδρομο επίθεσης προς την εστία του Χριστογιώργου. Πίλιος θα κοπεί σε πλάγιο από την παρέμβαση του Φούντα μεταξύ έντρα και μεγάλη περιοχή του Όφη, και από τα αριστερά όπως κινείται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πίλιος, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος από την αριστερή πλευρά. Ο Πίλιος, ο οποίος πρόσφατα, Γιάννη, ανανέωσε και το συμβόλαιό του, έτσι.
1: Είναι λογικό να επιβραβευτεί, γιατί είναι ένα παιδί που δούλεψε, εξελίχθηκε. Είναι και αυτός μια περίπτωση Ρώτα. Πώς ήρθε ο Ρώτα, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, έτσι, από ένα πέρασμά του στην Ολλανδία, και έγινε βασικό δεξιμπάκ της εθνικής ομάδας. Και μάλιστα ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει και αυτό το κλίμα αμφισβήτησης που υπήρχε για το τι χρειάζεται και τι απαιτείται για κάποιον που παίζει με τη φανέλα της ΑΕΚ στα αριστερά, και κατέληξε την περσινή χρονιά να φοράει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Οπότε πολύ λογική και η αναγνώριση. Η ΑΕΚ τώρα δεν έχει το πιο χαρακτηριστικό της γνώρισμα, την ψυχραιμία στην κατοχή της μπάλας. Δηλαδή, αν κάτι χαρακτηρίζει και το θέλει αυτό ο Σέρβος προπονητής στην ομάδα του, είναι ότι κρατάει την μπάλα στα πόδια της με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση και κινείται μεθοδικά. Αυτός τώρα δεν το έχει πετύχει η ΑΕΚ και ένας από τους λόγους είναι ο Όφη, γιατί ανεβαίνει, πιέζει σε πιο ψηλά μέτρα και τώρα, Γιώργο, υπάρχει ευκαιρία για τον Όφη.
0: Ναι, ο Αθανασίου θέλησε, δεν κατάλαβα, ή να κάνει μια σέντρα σούτ ή να ευνηδιάσει τον Μπαλαμότη, η μπάλα κατέληξε έξω.
1: Αυτό είναι και μια παγίδα, δηλαδή βλέπουν τον νεαρό goalkeeper και βιάζονται να βρουν κάτι που θα του βάλουν δύσκολο χωρίς να σκέφτονται καθαρά για το πώς πρέπει να επιτεθούν. Έτσι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει πόσο στα αυτά τα πρώτα 15 λεπτά στην επίθεση του Όφη.
0: Έτσι είναι, Γιάννη, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Είπες και κάτι άλλο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, πάρα πολύ σωστό, όσον αφορά τις συνδέσεις των δύο ομάδων. Και οι δύο προπονητές ουσιαστικά έριξαν βάρος στον περσινό κορμό του Σόφη. Έχει κάνει 6 μεταγραφές, 2 παίζουν στην ενδεκάδα, ο Σχέλης και ο Αϊτόρ. Και από την ΑΕΚ, από ό,τι είπες εσύ, Γιάννη, μόλις ένας. Έτσι, αυτό δείχνει και την οτροπία και το μότο των δύο προπονητών. Για να δούμε τώρα. Κοϊτά από τα αριστερά, ξανά την περιοχή. Άνοιξε την μπάλα, κοντραρίς και θα κόψει ο Καραχάλιος. Θα κερδίσει και το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Μια κίνηση που αρέσκεται πολλές φορές να την κάνει ο Κοϊτά. Να παίρνει την μπάλα από τα αριστερά και να συγκλίνει μπροστά μέσα. Αλλά βλέπω ότι είναι διαβασμένος ο Χρήστος Κόντης και ο Όφη, καθώς πήγε βοήθεια στον Αποστολάκη ο Καραχάλιος στη φάση αυτή, κερδίζοντας και το φάουλ. Ένα φάουλ που θα δώσει την ευκαιρία στον Χρήστο Σχέλη, τον νέο αποκτηθέντα κεντρικό αμυντικό του Όφη, να δώσει την μπάλα για τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας αριστερά και που είναι Αθανασίου. Πιέζει εκψηλά για να κερδίσει μέτρα και την μπάλα αν είναι δυνατόν. Χριστογιώργος όμως προσπαθεί με άμεση μεταφορά να βγάλει την μπάλα για τον Ους. Τελικά η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πολύ ωραία ο Φούντας. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Θα χάσει την μπάλα και στη συνέχεια θα κάνει φάουλ καθώς ο Αποστολάκης δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ. Έχασε την μπάλα και αναγκαστικά έκανε και το φάουλ στον Πίλιο, ο οποίος έτρεξε να καλύψει την θέση του. Είπα και νωρίτερα ότι είναι από τους πλέον δραστήριους τουλάχιστον μέχρι στιγμή ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει, να χρησιμοποιήσω μια κριτική έκφραση, Γιάννη, μονόπαντα από τα αριστερά που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Ναι, παίζει από την πλευρά που δεν είναι ο Καλοσκάμης. Δηλαδή παίζει από την πλευρά που είναι ο Κοϊτά, γιατί έτσι έχει μάθει να παίζει με τον Καλοσκάμη. Εντάξει, ακόμη είναι ένα παιχνίδι στο όριο. Τώρα ο Όφη κλέβει την μπάλα και προσπαθεί να βγει με τον Νους από τα δεξιά, τον κλείνει. Ο Κοϊτά ήταν επικίνδυνη η σέντρα του Νους, γιατί ήταν μέσα στη μικρή περιοχή, παράλληλο γύρισμα από δεξιά προς τα αριστερά. Δεν βγήκε κανείς, δεν τόλμησε να κάνει και κάτι παρακινδυνευμένο εκεί και ο Μπαλαμότης. Άφησε την μπάλα να περάσει, έφυγε από την απέναντι πλευρά πλάγι. Αυτή φάση το 18ο λεπτό. Τώρα η ΑΕΚ δεν κρατάει την μπάλα με ασφάλεια. Και στην προηγούμενη φάση με τον Κοϊτά επιτέθηκε έτσι μεθοδικά. Κοϊτά έκανε λάθος γιατί του έφυγε το κοντρόλ.
2: Να κάνουμε μια σύνδεση με RDO Sport. Έχουμε την απονομή του μεταλλίου στον Απόστολο Σίσκο.
3: Εδώ είναι η ελληνική ομάδα. Ασημένιο μετάλλιο το 2024 στο Βελιγράδι, ασημένιο μετάλλιο και το 2026 στο Παρίσι. Ένας σπουδαίος αθλητής, ένας αθλητής με ψυχή, στα 21 του. Αυτό σημαίνει ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έκανε 1.53.81 σε μια χρονιά που έχει κάνει φανταστικές κούρσες, αλλά έχει μια σταθερότητα. Είχε μια σταθερότητα στο 1.54, τώρα κατέβηκε από το 1.54, πήγε στο 1.53.
2: Αυτή ήταν η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Απόστολο Σίσκο, δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης πριν από λίγη ώρα στα 200 μέτρα ύπτιο. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο μας στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Φάουλ για τον Όφη, έτοιμος να το εκτελέσει ο Αϊτόρ, ένας παίκτης που έχει καλά στημένα. Αϊτόρ το εκτελεί στο ύψος του πέναλτι η μπάλα, η κεφαλιά που γίνεται από τους παίκτες της ΑΕΚ σε ένα χώρο που είναι ο Ανδρούτσος, ο οποίος με κεφαλιά επίσης θα κερδίσει την μπάλα στον Αθανασίου. Λάθος του Αθανασίου. Και τώρα η ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Ρότα, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ρότα. Ταχύτατα αναπτύσσεται η ΑΕΚ, κάθε τι που πήγε να δώσει ο Ρότα στον Γιώβιτς δεν είχε αποτέλεσμα, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Χριστογιώργου. Ήταν στον Βάργα η κάθετη που θέλησε να βγάλει. Καλή κίνηση, καλή σκέψη του Ρότα, αλλά η πάσα δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο Βάργα. Έτσι κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, ο οποίος ελευθερώνει σε ένα χώρο που θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ.
1: Κοίταξε τώρα, ο Ρότα έκανε λάθος, γιατί ο Βάργα του ζητούσε πολύ νωρίτερα την μπάλα. Ναι. Εκεί κιόλας, αν έφτανε στον Ούγκρο, θα ήταν εκτεθειμένο σε θέση offside και καθυστέρησε ο Ρότα. Αλλά θέλει η ΑΕΚ να βάλει τη δεξιά πλευρά και κάνει την κίνηση ο Καλοσκάμης. Και είναι σωστή μπάλα του Ρότα και φεύγει ο Καλοσκάμης από τα δεξιά. Είναι άδεια περιοχή, παίρνει κίνηση ο Βάργα, προσπαθεί να πάει στην μπάλα. Διώχνουν όμως οι παίκτες του Όφη. Μαζεύει η ΑΕΚ έξω από την περιοχή με τον Καϊρίνεν. Ο Ρότα πάλι κινείται εσωτερικά, φτάνει στο ημικύκλιο. Να η ΑΕΚ που πιέζει με τον Κωτάκο. Ετάπερα την μπάλα. Πάρα πολύ καλή επίθεση με τα πόδια Χριστογιώργος. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Χάνεται με τον Μαρίν μπαίνοντας το 21ο λεπτό. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε την πρωταθλήτρια στο παιχνίδι με αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με την αποφασιστικότητα και την τόλμη του Ρότα που κινήθηκε σε εσωτερικά μέτρα έξω από την περιοχή. Πέρασε και το Κοϊτά, γύρισε πάρα πολύ ωραία η ΑΕΚ την μπάλα και κατάφερε να βγάλει σε θέση μέσα αριστερά τον Μαρίν απέναντι από τον Χριστογιώργο. Μαρίν με το αριστερό, όχι το καλό του πόδι, έκανε από θέση μέσα αριστερά το διαγώνιο πλασέ. Με τα πόδια κατάφερε ο Χριστογιώργος να διαφυλάξει την εστία του και να παραμείνει το 0-0. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς ανήκει στην ΑΕΚ και ανήκει από αυτή την επίθεση που εκδηλώθηκε με τελευταίο εκφραστή της τελικής ενέργειας, τον Μαρίν, και τον Χριστογιώργο να αντιδρά σωστά. Πάει η ΑΕΚ και πάλι να ανέβει μέτρα και να πάρει την μπάλα και διαβάζει τώρα την πλευρά την δεξιά με τον Ρότα. Ανεβαίνει εκεί και ο Κάιρινεν τώρα. Ρότα κρατά την μπάλα κεντρικά. Είναι ο Μαρίν με πλάτη και κλεισμένος από τρεις παίκτες του Όφη. Και ο Ρότα δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα στον άξονα και περιμένει ο Πίος. Ο οποίος κάνει κοντρόλ και δίνει πάλι για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Προσπαθεί να ανέβει ο Όφη, αλλά έχει κενά στα μεσοδιαστήματα. Άμα περάσει μπάλα ο Μουκουντή, και αυτό έκανε με το Ρότα. Και να το κενό με το Βάργα να βγαίνει, να μην κάνει το τακουνάκι για τον Καλοσκάμι. Αλλά αρχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα. Αυτό που λέγαμε και έλειπε από το παιχνίδι της ΑΕΚ στα πρώτα 20 λεπτά. Η μπαλιά δεν ήταν τόσο καλή για τον Κοϊτά που τουλάχιστον διέσωσε το πλάγιο out. Και τώρα να δούμε με τον Φούντα που θέλει να τρέξει ο Όφη. Ο Φούντας όμως ανοίγει το κοντρόλ, χάνει την μπάλα, κάνει ένα σούτ από τον Μαρίν. Είναι ένα διάστημα εκεί μετά το 19 που άρχισε η ΑΕΚ να ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο, να κρατάει την μπάλα στην κατοχή της, να φτιάχνει και να δημιουργεί αυτόν τον κίνδυνο για την εστία του Όφη με τη μεγάλη φάση με τον Μαρίν από θέση μέσα αριστερά απέναντι από τον Χριστογιώργο που έβγαλε ο goalkeeper του Όφη. Και δείχνει τώρα να πηγαίνει πρώτη στην μπάλα, πρώτη στις διεκδικήσεις και να θέλει πλέον να επιβάλλει το δικό της σκεπτικό μέσα στο παιχνίδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 20 λεπτά το μάτς κυλούσε, Γιώργο, λίγο πολύ όπως θα το ήθελε ο Χρήστος Κόντης, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Είχαμε ένα τρίλεπτο τώρα με την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε και πιο γρήγορα και πιο συνδυαστικά. Ειδικά το είδαμε αυτό στη φάση του 21ου λεπτού στο σούτ του Μαρίν που έδιωξε με τα πόδια ο Χριστογιώργος. Μια φάση που δημιουργήθηκε από τα αριστερά του γηπέδου, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ δηλαδή. Ένα πλάγιο που εκτελέσει και τώρα για την ΑΕΚ, η οποία δείχνει να έχει το momentum αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, με τον Όφη να μείνεται σε πεντάδα στην άμυνα. Όταν μείνεται Όφη είναι πέντε στην άμυνα και στην δύο στη μεσαία γραμμή και τρεις στην επίθεση, με τον Φούντα, τον Νους και τον Αϊτόρ. Αϊτόρ συνήθως παίζει μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 23 λεπτά μόνιμα αριστερά, αλλά ο Φούντας με τον Νους αλλάζουν θέση, πότε ο ένας είναι φορ και ο άλλος δεξιά και το ανάποδο. Ένα φαουλ για την ΑΕΚ τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, ένα φάουλ που εκτελέσει και γρήγορα από τον Μαρίν για τον Μουκουντή. Επανάληψη του φάουλ με τον Τάσο Παπαπέτρου να λέει στους παίκτες ΑΕΚ να εκτελέσουν σωστά και να μην κυλάει η μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έγινε το λάθος. Να τώρα ο Νους. Ο Νους ένας με δύο. Η τρίπλα του Νους θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει και το σούταο την μπάλα. Απάντηση στη φάση του 21ου λεπτού του Μαρίν. Ο Νους με το σούτ στο 24 έκανε το τούνελ την ποδιά στον Ρέλβας. Μπήκε στην περιοχή από θέση πλάγια δεξιά. Έκανε το σούτ. Η μπάλα έβγε περίπου 1,5 μέτρο έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Μπαλαμότη. Καλή φάση λοιπόν για την ΑΕΚ, για τον Όφη αυτή στο 24 με το σούτ του Νους. Αυτό είναι το παιχνίδι του Αργεντινού και εκεί θέλει να επενδύσει ο Όφη στην ταχύτητα των τριών επιθετικών του. Δεν έχει κλασικό φορ. δεν μπόρεσε να τον πάρει μέχρι στιγμής σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Έτσι λοιπόν ο Χρήστος Κόντης με τα όπλα που έχει στα χέρια του θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Αϊτόρ, του Νους και του Φούντα για να απειλήσει την άμυνα της ΑΕΚ. 0-0 ΑΕΚΟΒΗ 25ο λεπτό, τελικό Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Από μία φάση για τις δύο ομάδες, το 21 σου του Μαρίν έδιωξε με τα πόδια του Γιώργος, στο 24 σου του Νους out η μπάλα. Οι δύο καλές στιγμές που καταγράφηκαν μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η ομάδα της ΑΕΚ είναι τώρα στην επίδεση από τα δεξιά με τον Ρότα. Ο Ρότα είναι μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη. Πίσω η μπάλα για τον Μαρίν. Ξανά Κάρινεν. Πίσω η μπάλα τώρα για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αλλάζει πλευρά αριστερά εκεί που είναι ο Κοϊτά. Βγαίνει να πάρει την μπάλα ο Πίλιος. Εκεί θα πάει η μπάλα. Τον ακολουθεί ο Φούντας και έχουμε το τάκλινγκ και το κόρνερ για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία κίνηση του Πίλιου που τώρα, επειδή το κόρνερ έχει κερδιθεί στην πλευρά που είναι η κερκίδα των οπαδών της ΑΕΚ, έκανε νεύματα προς τους φίλους της ΑΕΚ να ξεσηκωθούν. Έχει πάρει ρυθμό το παιχνίδι, έτσι μετά το πρώτο 15 λεπτό άρχισαν οι ομάδες να βγάζουν ενέργεια ένταση, αλλά άρχισε η ΑΕΚ να μπαίνει στο παιχνίδι και το βλέπουμε αυτό ανεξάρτητα από τη φάση που έχει ο Νους στο 24, όχι μόνο για την ευκαιρία που έχει η ΑΕΚ με τον Μαρί στο 21, αλλά για τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο. Κόρνερ για την ΑΕΚ προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, εύκολη δουλειά για τον Χρήστο Γιώργο. Έχει προωθηθεί εκεί ο Ρέλβας. Στο δεύτερο δοκάρι έκανε την κεφαλιά ο Χρήστο Γιώργος, πολύ εύκολα μάζεψε την μπάλα. Για την ΑΕΚ ακόμη δεν είναι στο παιχνίδι ο Γιώβιτς, ο οποίος παίζει έξω από την περιοχή, κυρίως στην πλάτη του Βάργα. Κινείται, δεν έχει κάνει τις επαφές που θα τον ωφελήσουν. Τώρα ο Χρήστο Γιώργος είναι πεσμένος στην περιοχή του από την προηγούμενη φάση που μάζεψε εύκολα την μπάλα και ήθελε να κάνει γρήγορη επαναφορά, έχοντας φτάσει στο 27ο λεπτό με την κεφαλιά του Ρέλβας και ο Χρήστο Γιώργος που μάζεψε την μπάλα και κάπως μπερδεύεται εκεί στο βηματισμό. Το βάζει το χέρι εκεί ο Βάργα και στη συνέχεια πέφτει ο Χρήστο Γιώργος. Αυτό το φάουλ θα εκτελεστεί για την ομάδα του Όφη, έχοντας μπει στο 27ο λεπτό χωρίς γκολ το Superbet Super Cup. ΑΕΚ Όφη 0-0, δύο καλές στιγμές για τις δύο ομάδες. Με τον Μαρίνη η ευκαιρία, ανάγκασε τον Χρήστο Γιώργο σε μια επέμβαση με τα πόδια του Νους, η ευκαιρία με την μπάλα να φεύγει out από το αριστερό δοκάρι του Μπαλαμότη και η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο out. Ο Ρέλβας πάρα πολύ ωραία έκλεισε τον διάδρομο στον δραστήριο Νους, πρωταγωνιστής στον μεγάλο τελικό που έφερε το δεύτερο κύπελο για την ομάδα του Όφη. Στο 28 ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο Ρέλβας κάνει ένα βολέ, τρέχει ο Βάργα για να πάρει την κεφαλιά εκεί από τον Καραχάλιο. Έγινε και η κεφαλιά στην συνέχεια από τον Πούγκουρα. Η ΑΕΚ κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ωραία τώρα. Να οι επαφές του Γιώβιτς. Και ανεβαίνει ο Ρότα. Πολύ ωραίο το άπλωμα παιχνιδιού. Και πάει στην πλάτη του Ρότα ο Καλοσκάμης. Και ο Ρότα κινείται. Ο Ρότα πλησιάζει στην περιοχή. Ο Ρότα κινείται στο μικύκλιο. Έχει ανοιχτό οπτικό πεδίο. Άργησε να κάνει το σουτ που έψαχνε με το αριστερό. Αλλά μαζεύει ο Πίλιος που σπρώχνεται εδώ. Παίζεται το παιχνίδι. Καλά κάνει ο Παπαπέτρου να μην έχουμε και πολλά σφυρίγματα. Ποδοσφαιρική επαφή ήταν εδώ. Ο Ρότα είχε ανοιχτό οπτικό πεδίο. Δεν είναι το καλό του πόδι το αριστερό. Δεν τόλμησε να κάνει το σουτ. Πήγε μέσα στο ημικύκλιο της περιοχής του Όφη. Αλλά όταν αποφάσισε να κάνει το σουτ, υπήρχε.
2: Μάλιστα. Να πάρουμε για λίγο εδώ το λόγο, το μικρόφωνο. Σύνδεση με δύο δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου.
4: Το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς, γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
5: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
4: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. και γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
5: Κατέβηκε στο 1.54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1.53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπτου.
4: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1.54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, και για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
2: Επιστρέφουμε στο Πακρίτιο.
0: Όπου έκανε μια επίδεση ο Όφη από τα δεξιά, πολλά υποσχόμενη επίδεση, αλλά άσχημο τέλος, καθώς ούτε Αποστολάκης ούτε και ο Φούδας μπόρεσαν να συγχρονιστούν στην αυτή την επίδεση του Όφη από τα δεξιά. Η μπάλα κατέληξε από κόντρα out για την ΑΕΚ. Είμαστε στο 30 λεπτό. ΑΕΚ Όφη 0-0 στο τελικό του Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από μία φάση δύο ομάδες. Στο 21 το σουτ του Μαρίνα έδιωξε με τα πόδια του Γιώργο. Στο 24 ατομική προσπάθεια και σουτ του Νους. Η μπάλα έφυγε out από το αριστερό κάτω δοκάρι του Μπαλαμότη. Φούντας θα κερδίσει την μπάλα τελικά ο Αποστολάκης και το φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή, κοντά στην γραμμή του πλαγιάου περίπου 6-7 μέτρα, και έχουμε λοιπόν το φάουλ για την ΑΕΚ, 31 λεπτό, για τον Όφη 31 λεπτό, ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι παίκτες του Χρήστου Κόντι. Τώρα σηκώνεται ο Γιάννης Αποστολάκης από αυτό το φάουλ που έγινε από τον Κοϊτά, ο οποίος κάνει και τις απαραίτητες παρατηρήσεις στον Τάσο Παπαπέτρου. Είναι προφανές ότι δεν θέλει να βγάλει εύκολα την κίτρινη κάρτα ο Παπαπέτρου και προσπαθεί με νουθεσίες να δώσει στους ποδοσφαιριστές να καταλάβουν και παρατηρήσεις ποια είναι τα λάθη τους, ώστε να μην ξεφύγει ο αγώνας από τα αθλητικά πλαίσια. Όφη προσπαθεί να βγει στην επίθεση, Ανδρούτσος, η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και έχουμε φάουλ που έγινε πάνω στον Ανδρούτσο περίπου 6-7 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Χριστογιώργου από τα αριστερά, όπως είναι έτοιμος να επιτεθεί Όφη. 32 λεπτό, ΑΕΚ Όφη στο 0-0, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Αϊτόρ, Αϊτόρ αριστερά εκεί που είναι ο Πούγκουρας, ξανά για τον Αθανασίου η μπάλα. Ο Αθανασίου μάχεται ανάμεσα σε δύο παίκτες της ΑΕΚ, θα τη χάσει, αλλά θα πάρουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι παίκτες του Όφη με τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ στο ημικύκλιο της έντρας και λίγο πλάγια αριστερά. Ένα φάουλ που θα δώσει το δικαίωμα στον Αϊτόρ να αλλάξει παιχνίδι δεξιά εκεί που ήταν μόνος του ο Φούντας και κοντά στην γραμμή του πλαγιάουτ μεταξύ μας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Φούντας πίσω η μπάλα στον Καρακάλιο, ο Καρακάλιος ακόμα πιο πίσω εκεί που είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θέλει να βρει κάποιο συμπαίκτη να το μεταβάσει την μπάλα. Θέλει να βγει, να βρει τον Νους. Θα κοπεί ο Νους προσωρινά. Δεξιά η μπάλα στον Αποστολάκη. Σέντρα το Αποστολάκη. Δεν θα κερδίσει την μπάλα ο Φούντας, αλλά έχουμε το κόρνερ από την πανέβαση του Ρέλβας με το κεφάλι μπάλα. Κόρνερ, καλή στιγμή, καλή υποψία, καλή στιγμή για τον Όφη και υποψία φάση για την κριτική ομάδα που κατέληξε σε κόρνερ από τη σέντρα που έκανε ο Αποστολάκης. Πήγε να κάνει μια προσπάθεια για ανάποδο ψαλίδι ο Φούντας, η μπάλα όμως κατέληξε σε κόρνερ από την κεφαλιά του Ρέλβας. Είναι ο Φούντας πάνω στην μπάλα, τελικά απομακρύνεται, το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Πούγκουρας, ο Αϊτόρ, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί ο Αϊτόρ, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ και θα προσπαθήσουν να βγουν αυτή στην επίθεση. Σε ένα χώρο που εκεί που πηγαίνει η μπάλα θα κόψει ο Ανδρούτσης με το κεφάλι μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Η μπάλα μου κουντί πιο ψηλός από όλους, θα κερδίσει την κεφαλιά, θα την πάρει όμως ο Ανδρούτσος. Αϊτόρ, η μπάλα για τον Καραχάλιο και φάουλ που κερδίζει ο Αϊτόρ, ενώ καλή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ ο Τάσος Παπαπέτρου στο μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Αϊτόρ μεταξύ σύνδεσης και μεγάλης περιοχής. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο Μαρίν, Γιάννη, στο Μαρίν.
1: Ναι, ο Μαρίν είναι.
0: Ο Μαρίν. Αυτή είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού στο 34 στον Μαρίν. Πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από το τσεπάκι του Τάσου Παπαπέτρου. Φάουλ για τον Όφη μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Στον άξονα του τέρματος του νεαρού Μάριου Μπαλαμότη, τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ανδρούτσος, έτοιμος να το εκτελέσει. Είναι και ο Αϊτόρ, ο οποίος κατά κόρον εκτελεί τα στημένα για τον Όφη. Να δούμε να το κάνει αυτός ο Ανδρούτσος. Το εκτελεί ο Ανδρούτσος σε ένα χώρο που θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Θα πάρουν όμως οι παίκτες του Όφη με τον Φούντα και θα κερδίσουν φαουλ πιο κοντά τώρα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και διαμαρτυρίες από πλευράς ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς για το φαουλ που κέρδισε ο Φούντας στην συγκεκριμένη φάση. Οι παίκτες ΑΕΚ υποστηρίζουν ότι βρήκαν μπάλα και όχι τα πόδια του Φούντα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα.
1: Έχει σταματήσει με μπάλα ο Μαρίν, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ. Τώρα να δούμε αυτή τη λήψη. Όχι, τον πατάει. Τον πατάει, είναι σωστό το σφύριγμα. Ενώ σταματάει, αρχικά την μπάλα. Αλλά έρχεται μετά το πάτημα που κάνει όταν ο Φούντας έχει σταματήσει, έχει βάλει το πόδι του πάνω στην μπάλα. Είναι σωστή η απόφαση. Και δεν είναι και δεύτερη κάρτα που όχι, έβλεπα τους παίκτες του Όφη έτσι να διαμαρτύρονται. Σωστή η απόφαση του διαιτητή. Δεν ήταν εύκολη φάση που δίνει το φάουλ στον Όφη.
0: Ένα φάουλ που σημαίνει και πάλι συναγερμό στην εστία του νεαρού Μάριου Μπαλαμότη. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αϊτόρ, είναι 3-4-5 ποδοσφαιριστές του Όφη, είναι και ο Αθανασίου, ο οποίος νωρίτερα είχε πάει στον πάγκο και είχε πάρει κάποιες οδηγίες από τον Χρήστο Κόντι. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει τώρα το φάουλ. Είναι ο Φούντας, το εκτελεί με δύναμη, θα πέσει τα μπλοκάρει ο Μπαλαμότης.
1: Είναι σημαντικό για τον Μάριο Μπαλαμότη έτσι να εξουδετερώνει αυτούς τους κινδύνους, να γιγαντώνεται η αυτοπεποίθησή του έτσι στην πρεμιέρα. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Όφη είναι 0-0, λιγοστές στιγμές. Μία ευκαιρία στο 21ο λεπτό με τον Μαρίν που πήρε την πάσα από τον Κοϊτά, μπήκε σε θέση μέσα αριστερά στην περιοχή απέναντι από τον goalkeeper του Όφη, έκανε το διαγώνιο πλασέ. Χριστογιώργος με τα πόδια, καταπληκτική παλιά εδώ του Καϊρίνεν, γι' αυτό τον έφερε η ΑΕΚ τον Πηγιό. Πηγιό στα αριστερά, Πηγιό χαμηλά η σέντρα, πέρασε από όλους και κυρίως από τον Βάργα που ήταν πιο μπροστά και τον Μαρίν που ακολουθούσε και έτρεξε και πήρε την μπάλα από τα δεξιά. Αλλά ήταν μια σωστή κίνηση επειδή την βλέπαμε πώς την δούλευε και στα φιλικά ο Νικολίτσου. Καλός Κάμης δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν έξω την περιοχή. Η σέντρα του με το αριστερό όμως προς το δεύτερο δοκάρι δεν είχε γίνει κίνηση ούτε από τον Γιώβιτς ούτε από τον Βάργκο. Οπότε η μπάλα έφυγε out. Είναι ένα διάστημα που η ΑΕΚ δεν κόβει την μπάλα, δηλαδή πάει δεύτερη στις μονομαχίες. Οπότε έγινε ένα πανωτά φάουλ και ένιωσε μία αίσθηση πίεσης. Αλλά εδώ κινήθηκε για ακόμη μία φορά πολύ σωστά. Ο Κάιρινεν έχει αυτές τις μακρινές διαγώνιες μεταβιβάσεις. Έκανε το ανέβασμα ο Πίγιος. Το είδαμε αυτό στο παιχνίδι με τη Central Eden πώς η ΑΕΚ σημαδεύει την αδύναμη πλευρά του αντιπάλου με τα ανεβάσματα του Πίγιου. Κάτι τέτοιο έγινε και τώρα. Απλά ο Πίγιος έκανε το γύρισμα. Δεν πρόλαβε όμως ούτε ο Βάργα που είχε κινηθεί πιο νωρίς, ούτε ο Μαρίν που ήταν πιο πίσω να αξιοποιήσουν αυτή την πάσα που πέρασε από τον ακραίο αμυντικό της ΑΕΚ. Το 37 χωρίς γκολ. Λέγαμε λοιπόν για την ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Μαρίν. Υπήρχε και ευκαιρία του Όφη στο 24 με την ενέργεια του Νους που θέλησε να μπει στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά, αλλά έστειλε την μπάλα out. Τώρα ο Όφη έχει την μπάλα με τον Καραχάλιο. Ο Καραχάλιος περνά την μπάλα κεντρικά με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσο στο πάρει, απέφυγε τον Βάργα. Θέλει να παίξει κάθετα. Κάνει λάθος. Είναι ο Ρέλβας που κόβει. Μαρίν με την μία, με τον Κάιρινεν εδώ να βρεθούν. Κοϊτά που δεν έχει φανέλα τώρα είναι με καλές προϋποθέσεις και η μπάλα πάει στο Γιώβιτς. Γιώβιτς από τα δεξιά. Γιώβιτς από το μικύκλιο. Γιώβιτς το σουτ. Γιώβιτς το γκολ. Καλή χρονιά από τον Σέρβο αρχισκόρερ τη ΑΕΚ με υπέροχο τρόπο. Δεν χρειάζεται πολλές επαφές ο Γιώβιτς για να κάνει αυτό για το οποίο η ΑΕΚ τον έχει χρυσοπληρώσει. ΑΕΚ Όφη 1-0. Το γκολ από τον πρώτο σκόρερ της Ένωσης με τα 21 γκολ περσινά στο 38 λεπτό. Τι ωραία ενέργεια, τι ωραίο μάζεμα από τον Γιώβιτς. Χαμηλά, συρτά, ήρεμα. Δεν πήρε χαμπάρι ο Χριστογιώργος που περίμενε ίσως μια δυνατή ενέργεια σε εκτέλεση από τον Γιώβιτς. Όρθιος έμεινε και η μπάλα απλά κύλησε χαμηλά στην αριστερή γωνία. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 γιατί έχει παίκτες που μπορούν να τελειώσουν τέτοιες φάσεις, τέτοιες ενέργειες και συγκεκριμένα έχει τον παίκτη, τον Λούκα Γιώβιτς, τον καλύτερο φόρ του ελληνικού πρωταθλήματος σε τέτοιες στιγμές. Όταν χρειάζεται δηλαδή να κάνει μάζεμα της μπάλας, να έχει γλυκιά επαφή, γλυκά χτυπήματα. Ένα γκολ στο οποίο η ΑΕΚ κινήθηκε όπως θέλει ο προπονητής της. Πώς κατάφερε να πάρει την μπάλα, να τη διατηρήσει, να δημιουργήσει υπεραριθμίες. Δείτε εδώ από τα χαμηλά μέτρα με Μαρίν και Κάιρινεν. Πώς τρώθηκε η μπάλα, πώς γύρισε για τον Κοϊτά από τα αριστερά. Αμέσως βγάζει η ΑΕΚ μια υπεραριθμία 3-2. Με τον Γιώβιτς να κινείται προς το ημικύκλιο και από το ημικύκλιο, από την καμπύλη δηλαδή γραμμή του ημικυκλίου της περιοχής του Χριστογιώργου με το αριστερό, ενώ κάνει τον ελιγμό, ξεγελάει εκεί στην προσποίηση των Πούγκουρα, στέλνει την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Στο 39 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. ΑΕΚ Όφη 1-0 στο Super Bet Super Cup.
0: Έτσι είναι, Γιάννη. Η ΑΕΚ κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Έπιασε σε αμυντική ανισορροπία τον Όφη. Ξεκίνησε η ΑΕΚ 4 στην επίδεση, 3 ήταν η αμυντική του Όφη, διότι είχαν μείνει πολύ ψηλά και ο Αποστολάκης και ο Αθανασίου. Και στο τέλος δεν μπόρεσαν να μαρκάρουν τον Γιώβιτς. Αλλά εδώ πρέπει να πιστώσουμε, Γιάννη. Και τα... Για να δούμε τώρα. Πήλιος για την ΑΕΚ. Πήλιος θα μπει από τα αριστερά. Θα διώξουν όμως οι παίκτες του Όφη στην μεγάλη περιοχή. Πήγε με τα κουνάκια ο Πήλιος να ευνηδιάσει, να βγάλει την πάσα. Τελικά έδιωξαν οι παίκτες του Όφη. Έλεγα λοιπόν ότι και ο Γιώβιτς βεβαίως πιστώνεται αυτό το γκολ και για ένα επιπλέον λόγο, διότι στη φάση αυτή έδειξε τη μεγάλη ποδοσφαιρική του αξία. Ένα δυνατό συρτό γωνιακό σουτ στην αριστερή γωνιά του Χριστογιώργου. Πολύ δύσκολα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μπόρεσε. Ο τερματοφύλακας του Όφη θα μπορούσε να αντιδράσει. Ουσιαστικά θα λέγαμε το δέχτηκε όρθιος, διότι ευνηδιάσει και αυτός. Η μπάλα στο βάθος εστίας του Όφη. Έτσι λοιπόν, με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Γιώβιτς, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Λούκα Γιώβιτς, του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ στο περσινό πρωτάθλημα. Στην περσινή σεζόν η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ στο 38 με 1-0 σε μια άρτια οργανωμένη επίδεση από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και σε ένα εξίσου επιτυχημένο τελικό σουτ του Λούκα Γιώβιτς που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Θα δούμε τώρα αν θα βγάλει αντίδραση Όφη. 0-1 ΑΕΚ Όφη εδώ στο
1: 1-0.
0: Με 1-0 ΑΕΚ Όφη.
1: Ναι, συνηθισμένος που είναι το Μαγκρίτιο, αλλά είναι τυπικά και παιδούχος.
0: Σωστό,
1: ναι.
0: Σωστό, Γιάννη, με το πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ένα όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Η μπάλα είναι τώρα στον Σχέλη. Η ΑΕΚ πιέζει ψηλά. Σχέλης βρίσκει τρόπο και προωθεί την μπάλα μέχρι την μεσαία γραμμή στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας θα κάνει λάθος. Η ΑΕΚ έχει βρει τον τρόπο και κλείνει τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι τώρα με τον Αποστολάκη, με τον Σχέλη, παραχωρούν πλάγια out ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα πλάγια out που θα εκτελέσει ο Πήλιος.
1: Είναι
0: ένα...
1: σημαντική η ενέργεια του Καλοσκάμι, ο οποίος αφήνει πια την πλάγια γραμμή, κινείται εσωτερικά, γίνεται τρίτο χαφ πλαισιώνοντας Μαρίν και Καϊρίν και πήρε τα χειροκροτήματα των συμπαικτών του, γιατί εδώ συμμετείχε στο πώς η ΑΕΚ έκλεψε την μπάλα. Με τον Ρώτα τώρα να κρατάει, ενώ του έδωσε την κίνηση ο Μαρίν, δεν βιάστηκε ο Ρώτα. Με τον γκολ του Γιώβιτς λοιπόν η ΑΕΚ προηγείται 1-0 απέναντι στον Όφη στο Super Bet Super Cup από το 38 λεπτό. Η ΑΕΚ έχει την μπάλα με τον Πίγιο, ο οποίος για τον Κοϊτά. Κοϊτά γυρνάει την μπάλα για τον Καϊρίνεν τώρα που παίζει χαμηλά μέτρα για να μοιράσει το παιχνίδι. Καϊρίνεν πολύ ωραία κάθετη για τον Μαρίν. Μαρίν και περιμένει εδώ δεξιά καθυστέρηση ο Μαρίν. Μαρίν το σου την μπάλα δεν πέρασε εδώ, μπορούσε να περάσει την μπάλα τρύπα μέσα στην περιοχή για την κίνηση που έκανε ο Καλοσκάμης. Ρώτα και πάλι για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ επιμένει και διατηρεί την μπάλα στην κατοχή. Καϊρίνεν, πολύ ωραίο πάτημα της μπάλας. Τζατζάρισμα λέει ο Παπαπέτρου για να βγει γρήγορη επίθεση τώρα για τον Όφη. Εδώ υπάρχουν δυνατότητες για τον Όφη που τρέχει την μπάλα από τα αριστερά με τον Αϊτόρ. Αϊτόρ κάνει την ενέργεια, αλλά δεν κάνει την τελική πάσα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Μπαλαμό της διώχνει στην ενέργεια του νους. Να λοιπόν εδώ αυτό που έλεγε Γιώργο για την αντίδραση του Όφη. Πώς πανηγυρίζει και σφίγγει τις γροθιές του ο νεαρός γκολκίπερ της ΑΕΚ, ο Μάριος Μπαλαμότης, γιατί η φάση δεν είχε τελειώσει. Υπήρξε εκεί μια χαλαρή προσέγγιση από την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Πρόλαβε ο νους από θέση μέσα αριστερά προς τη γωνία της μικρής περιοχής να γυρίσει, να κάνει τόσο προς την κλειστή γωνία. Με τα πόδια ο Μπαλαμότης το 43 διαφυλάται ανέπαφη την εστία και προστατεύει τον γκολ του Γιώβιτς. Και είναι τώρα ο Όφη που παραμένει στην επίθεση και ανεβαίνει από τα δεξιά με τον Αποστολάκη. Αποστολάκη που θέλει να κάνει την τρίπλα, αλλά ο οποίος κλέβει και ανεβαίνει ο Κοϊτάκη, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια και εδώ είναι φάουλ. Εδώ είναι φάουλ που θα του σφυρίξει ο Παπαπέτρου και σωστά δίνει και την κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη, γιατί είναι φάουλ από πίσω και ενώ ο οποίος είχε σηκώσει κεφάλι και προσπαθούσε να δει τις επιλογές του. Εδώ είναι η πρώτη καλή στιγμή για τον Όφη μετά τον γκολ που έβαλε ο Γιώβης στο 38 λεπτό, όταν η φάση δεν είχε τελειώσει. Ο Αϊτόρ κάπως άργησε, φαίνεται η έλλειψη ρυθμού από το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη. Έκανε το γέμισμα, υπήρξε μια ολιγορία του δευτερολέπτου από την αμυντική γραμμή της ΑΚ. Τόση χρειάζεται ο νους για να βάζει μπελάδες στις αντίπαλες άμυνες. Χώθηκε εκεί, έκανε το σουτ, αλλά στην κλειστή γωνία ο Μπαλαμότης με τα πόδια έκανε απόκρουση, την πιο δύσκολη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για εκείνον, και την πανηγύρισε με σφιχτές γροθιές. Έχει μπει στο πνεύμα του ματς, στο μεγαλύτερο ρίσκο που έχει πάρει ο Μάρκο Νίκολιτς από τότε που κάθεται στο πάγκο. Η μπαλιά Δεν περνάει για τον Βάργα που περίμενε δεξιά και τρέχει για να πιέσει τον Χριστογιώργο που διώχνει στο χώρο του κέντρου. Ο Καρίνη με τον Ανδρούτσο. Ο Καρίνη παίρνει την κεφαλιά. Προσπαθεί εκεί ο Καλοσκάμης, αλλά μαζεύει ο Κοϊτά. Κοϊτά γυρίζει προς τα πίσω με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση. Το 44. Περνάει για τον Ρότα. ΑΕΚ κόφει 1-0 στο Super Bet Super Cup με τον γκολ του Γιώβη στο 38 λεπτό. Κοϊτά κεντρικά. Κοϊτά κρατάει την μπάλα και την προστατεύει και τσιμπάει προς τα πίσω για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Ρέλβας. Όλη η ΑΕΚ τώρα έχει ανέβει πλην του Μπαλαμότη. Προφανώς στο επιθετικό μισό του γηπέδου. Πίωση σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι όμως, ενώ ο Καλοσκάμης ήταν στο πρώτο, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Άρα, Γιώργο, μπαίνουμε πλέον στο 45ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38-1-0.
0: Η ΑΕΚ που μετά το 25 έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Να δούμε πώς αντιδράσει ο Φινούς. Τώρα αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εκεί που είναι Αποστολάκης, βρίσκει χώρο, περνάει τον μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αποστολάκης θέλει στήριγμα, θέλει σκαλοπάτι να μεταβάσει την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά προς τα αριστερά. Εκεί που είναι ο Ανδρούτσος, ακόμα πιο αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου θα κάνει την ατομική προσπάθεια, θα κερδίσει τον πλάγι out για, για τον Όφη. Ένα πλάγι out που είναι ακριβώς στην προέκταση της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ και από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται Όφη, ΑΕΚ Όφη 1-0 με το γκολ που σημείωσε ο Λούκα Γιώβιτς στο 38 λεπτό. Μια πολύ ωραία προσπάθεια, ένα δυνατό σιρτό γωνιακό σουτ. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη. Αϊτόρ δεν θα κάνει τη σέντρα όπως θα ήθελε. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και είναι 1 λεπτό το καθυστερήσεων. Τώρα μπαίνουμε μακριά. Και τυφλή απόκρουση του Καλοσκάμη σε ένα χώρο που θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Χρήστο Κόντι. Τώρα Κοστούλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Φούντα, μεταξύ της και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚΟ Φούντας. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, όλοι είναι πίσω από την μπάλα τώρα και προσπαθούν να προστατεύσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Παίζουμε 30 δευτερόλεπτα από το 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ δυνατή η σέντρα σου του Πούγκουρα. Θα καταλήξει out. Είναι προφανές ότι Όφη έχει πρόβλημα στην δημιουργία και στην κυκλοφορία της μπάλας, που είναι ένα από τα δυνατά του σημεία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και έχω την εντύπωση ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Χρήστος Κόντης θα αναγκαστεί να περάσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος και ηρεμεί αλλά και μπορεί να μοιράσει και να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του, ειδικά όταν στην επίδεση έχει παίκτες όπως είναι ο Φούντας, ο Αϊτόρ και ο Νους. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Γιάννη, στο Παγκρέτιο στάδιο, ΑΕΚ Όφη 1-0 με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς.
1: Ναι, η ΑΕΚ προηγείται επειδή έχει την ποιότητα για να το κάνει. Το γκολ του Γιώβιτς φάνηκε εύκολο, δεν ήταν καθόλου εύκολο για κανέναν από τους επιθετικούς που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως πήρε την μπάλα, την έπαιξε στα δύο του πόδια, έκανε την προσποίηση στα βήματα του Πούγκουρα, πήγε στο ημικύκλιο της περιοχής και με ανάποδη φορά με το αριστερό, με συρτό σουτ, έστειλε την μπάλα να περάσει στην χαμηλή γωνία του Χριστογιώργου που δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Και είναι αυτό το γκολ που κρίνει ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Έτσι, είχε κάποια διαστήματα η ΑΕΚ κυριαρχίας, περισσότερα βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, πέρα από το γκολ, η άλλη καθαρή φάση ήταν του Μαρίν στο 21ο λεπτό που έδιωξε ο Χριστογιώργος. Ο Όφη θέλησε να παίξει, όπως έλεγες πολύ σωστά Γιώργο, στο ανοιχτό γήπεδο, να μπορέσει να παίξει την πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ στα ανεβάσματα της ΑΕΚ. Είχε τις δύο φάσεις του Νούση, μία στην άλλη χρειάστηκε ο νεαρός Μπαλαμότης να κάνει μια σπουδαία και δύσκολη επέμβαση, μάλιστα έχοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 1-0. Αλλά υπήρχαν διαστήματα στο παιχνίδι που η ΑΕΚ έδειγνε την ποιότητά της, έδειγνε την ικανότητά της με την μπάλα στα πόδια, τη ταχύτητα που έχει στο συνδυαστικό παιχνίδι. Και υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις που της έδωσαν και το πλεονέκτημα απέναντι στον Όφη.
0: Έτσι είναι, Γιάννη. Να σημειώσουμε ακόμα ότι εκτός τον γκολ η ΑΕΚ είχε άλλη μια φάση με τον Μαρίν που έδιεξε με τα πόδια ο Χριστογιώργος. Να πούμε ότι 7 τελικές και στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ 3 στο στόχο, 3 τελικές Όφη 2 στο στόχο. Σκορ πρώτου ημίχρονου ΑΕΚ Όφη, τελικός Super Bet Super Cup 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ, δείγμα της ικανότητας του σερβιρ επιθετικού του Λούκα Γιώβιτς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει πάρει αέρα εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο ενός τέρματος απέναντι στον Όφη.
1: Γυρίζουμε σε εσάς.

0: 50 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο, στον τελικό αγώνα του Super Cup. ΑΕΚ Όφη 1-0 με γκολ του Γιώβιτς. Και πάμε να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Παγκρίτιο. Βόλος Ολυμπιακός Β', μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
1: Στο Πανσαλικό, Βάνο, Παγκρίτιο.
0: Στο Πανσαλικό, ναι, τι είπα, Παγκρίτιο.
1: Παγκρίτιο, ναι. Λοιπόν, τελείωσε πριν από λίγο. Ολοκληρώθηκαν, θα λέγα, και έγιναν και οι απονομές από την πλευρά του ορθοντροφείου και στις τέσσερις ομάδες. Το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι, το μικρό τελικό μεταξύ του Βόλου και του Ολυμπιακού Β' 2-1. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο Βόλος ήταν αυτός ο οποίος προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Τζόκα, έκανε το 1-0. Στο 67 πέτυχε και το δεύτερο γκολ με τον Χαραλαμπόγλου, έκανε το 2-0. Και στη συνέχεια η ομάδα του Ολυμπιακού Β' που είχε ευκαιρίες και να φτάσει και στην ισοφάρηση, κατάφερε να μειώσει στο 83 με τον Απόστολο Μαρτίνη. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ με το αριστερό έξω από τη μεγάλη περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο γάμο θα λέγα της αιστείας του Κοσέλεφ, και με τον τρόπο αυτό μείωσε σε 2-1, ενώ είχε ευκαιρίες και νωρίτερα με τον Μπιλάλ αλλά και με τον Σόζο. Δεν κατάφερε όμως να τις αξιοποιήσει, με αποτέλεσμα να γνωρίσει. Πάντως θα έλεγα ότι ο προπονητής ο Αλβάρο Ρούμπιο του Ολυμπιακού έμεινε ικανοποιημένος, γιατί είπε, δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, να δει σε ποια κατάσταση είναι απέναντι σε δυνατές ομάδες, όπως ήταν και η ομάδα του Πανιωνίου αλλά και του Βόλου που αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Και αυτό είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα και ο ίδιος θα δείξει μια ικανοποίηση. Από την πλευρά του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος είπε ότι δεν μένουμε στα αποτελέσματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα από αυτό το τουρνουά δόθηκε δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές και έμεινε ικανοποιημένος γιατί είχε την ευκαιρία, όπως είπε, να δει πράγματα και θετικά και αρνητικά, αλλά και το γεγονός ότι οι παίκτες αυτοί έδειξαν ότι υπάρχει μια ικανοποίηση για τη διάθεση που δείχνουν και κυρίως από τα νέα τα παιδιά, γιατί δόθηκε ευκαιρία σε όλα τα παιδιά αυτά που προέρχονται και από τα τμήματα υποδομής και έχουν ενταχθεί στη μεγάλη ομάδα να πάρουν χρόνο συμμετοχή στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Οπότε έχει, θα έλεγα έτσι, θετικό το πρόσημο, αυτό που αποκόμισαν τουλάχιστον από αυτό το τουρνά, που φτάνει στο τέλος και ολοκληρώνεται με τον τελικό που ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Να πούμε βέβαια ότι την πλευρά, έτσι, τις τιμητικές πλακέτες από την πλευρά του ορφανοτροφείου τις παρέλαβαν ο Άκης ο Πέτρου για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ένας γνώριμος στην ομάδα του Βόλου, ήταν για πολλά χρόνια τεχνικός διευθυντής, ο Κώστας Ρούτσος για λογαριασμό του Πανιωνίου, ο Γιάννης Μουρούσιας για λογαριασμό της Καλαμάτας και ο Νίκος Βαπανέλος για λογαριασμό της ομάδας του Βόλου. Και είναι και μια ειδική απονομή από το ορφανοτροφείο στον Βασίλη Ιλιόπουλο, λέσχη ειδικών ομάδων για τον αθλητισμό και την προσφορά τους γενικότερα, έτσι, στην περιοχή. Τώρα, περιμένουμε σε λίγο να ξεκινήσει και το παιχνίδι, το μεγάλο στεντικός μεταξύ της Καλαμάτας και του Πανιωνίου, του Πανιωνίου και της Καλαμάτας, σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να πάρουν τον τίτλο, το άτυπο τίτλο, να κατακτήσουν δηλαδή την πρώτη θέση σε αυτό το τουρνουά, όπου Πολυνίκης από τότε που ξεκίνησε είναι η ομάδα του Βόλου που έχει κατακτήσει τα 3 από τα 6 δηλαδή τουρνουά. Να πω βέβαια ότι σε λίγο θα έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε και τις ενδεκάδες και από τις δύο ομάδες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Τελικό και στο φιλικό του Ατρόμητου με τον Λεβαδιακό 1-0, νίκη για την ομάδα του Λεβαδιακού, και φεύγουμε από το Πανθεσσαλικό, πάμε στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να μας πει, για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας, ο φιλικός αγώνας του Αστέρα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Κουβάλης.
2: Εδώ στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό της ηλικής αναμέτρησης του Αστεράτσο με την ΑΕΚ Λάρνακας. Αστέρας Άκτορ 2, ΑΕΚ Λάρνακας 1. 2-1 προηγείται ο Αστέρας Άκτορ σε αυτή τη ηλική αναμέτρηση. Ένα γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο ο Αστέρας Άκτορ στην πρώτη του επίσκεψη. Ήταν στατική φάση. Ένα φάουλ στο 33 από τον Χουλιάν Μπαρτόλο, τον Αργεντινό. Σημάδεψε το κεφάλι του πολύ καλού στο ψηλό παιχνίδι, είτε αμυντικά είτε επιθετικά, Μεξικανού με αποκτηθέντα Τζόρνταν Σίλβα. Του έβαλε όλου αλήθεια, λέγαμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φάση, αφού πήρε την δηλαδή κεφαλιά ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ Λάρνακα, χτύπησε τον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ Λάρνακα τον Παρασκευά και χρειάστηκε το πορείο να μπει και να βγει έξω ο goalkeeper και να αντικατασταθεί. Αυτό έχει μπει στη θέση του Μούφτη από το 33ο λεπτό. Το φάουλ λοιπόν του Μπαρτόλο και η κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα διαμόρφωσαν το και έκαναν το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ. Ενώ ολοκληρώθηκε το ημίχρονο με αυτό το σκορ με καλύτερο τον Αστέρα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας ενέργεια, φρεσκάδα και συνοχή. Το ίδιο και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Είχαμε μια απευθεία εκτέλεση από τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 53, φάουλ από δεξιά με το αριστερό πόδι. Εκεί η μπάλα πήγαινε προς τα δίκτυα. Ο Μούφτιτς, ο αναπληρωματικός goalkeeper που μπήκε λόγω του τραυματισμού του Παρασκευά, αντέδρασε σωστά, πέταξε την μπάλα κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ είχαμε κεφαλιά του Σίμπα που πάλι έδειξε κυριαρχία στο ψηλό παιχνίδι ο Μεξικανός. Έστρωσε την μπάλα στον Δημήτρη Κουμπέλη, έκανε μια προβολή. Η μπάλα πέρασε άουτα. Νέα μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ στο 53 για να πετύχει δεύτερο τέρμα. Ανταυτού όμως είχαμε γκολ για την ΑΕΚ Λάρνακα στην επίδεση που εκδήλωσε από την αριστερή πλευρά. Ο Μπάγκιτς, ο Βόσνιος επιθετικός, έκανε ένα σουτ τσιρτό, έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Νίκος Παπαδόπουλος, κλειστή δεξιά γωνία του goalkeeper του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα αποκρούστηκε το χέρι του, βρήκε και στο κάθε το δεκάρι. Έφτασε στην απέναντι πλευρά, εκεί δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιβάνοβιτς, ο Σέρβος επιθετικός σε κενή αιστεία, έκανε το 1-1. Άμεση όμως η απάντηση από τους προσωπικούς του Γιώργου Αντωνόπουλου, τον Αστέρα Άκτορ, όταν ο Ρικαρδίνινος το 61, τρία λεπτά μετά την ισοπάριση, πέτυχε ένα γκολ από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Αντώνη Παπακανέλου, που χειροκροτείται κάθε φορά που πιάνει την μπάλα. Είναι εξαιρετικός ο Αντώνης Παπακανέλος. Και στο πρώτο ημίχρονο με τη συμμετοχή, όταν κέρδισε το φάουλ που μπήκε τον γκολ με την κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα. Είμαστε στο 68, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Λάρνακας 2-1.
0: Από την Τρίπολη στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση για τον αυριανό αγώνα της Άντερλεκτ με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
3: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από τις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο αφήσαμε το Λότο Πάρκ όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όπως προβλέπετε, παρακολουθήσαμε τα πρώτα 15 λεπτά. Αυτή την ώρα γίνεται η προπόνηση. Μίλησε ο Αλέσιο Λύση. Είναι αλήθεια ότι το θέμα συζήτησης είναι στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, το ότι δεν έχει έρθει, και είπαμε το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην έρθει, αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Ευχόμαστε αυτό το προσωπικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει να ξεπεραστεί άμεσα και βέβαια να μπορέσει και αυτός έτσι να κοιτάξει και τα υπόλοιπα έτσι, τα θέματα του ποδοσφαίρου. Για αυτό το ζήτημα είπε ο Αλέσιο Λύση ότι ο Κωνσταντέλιας έχει ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και το σεβόμαστε όλοι. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για μας, για τον κόσμο, αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Από εκεί και πέρα...
0: Άρα μάλλον κλείνουν, δεν υπάρχουν ελπίδες να έρθει ο Κωνσταντέλιας και να παίξει έτσι όπως το εξέφρασε.
3: Αμυδρές. Ναι. Πραγματικά, όταν λέει είμαστε εδώ για να παίξουμε και για τον Κωνσταντέλια, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο έτσι, το να ξεπεραστεί το πρόβλημα, να έρθει αύριο και να παίξει κιόλας κλπ. Άρα το πολύ πιθανό σενάριο είναι πάω να παίξει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τώρα, για το πώς προσεγγίζει τη ρεβάνς, είπε ο Λύση ότι είναι σημαντική η δουλειά που κάναμε αυτή τη βδομάδα. Έχουμε πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τα βελτιώσουμε, γιατί παίζουμε, κάνουμε την προσπάθεια αυτή παίζοντας κάθε εβδομάδα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει είπε να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που θα μπορούσαμε να σκοράρουμε στο πρώτο μάτς και δεν το καταφέραμε. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά στο πρώτο παιχνίδι θέλουμε να πάνε καλά αύριο. Είναι ένας αγώνας, είπε, που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Είπε μάλιστα ότι βάσει μαθηματικών πιθανοτήτων η Άντερλεχτ είναι πιο κοντά στην πρόκριση από τη στιγμή που προηγείται με το 1-0 από τον πρώτο αγώνα, αλλά εμείς θα παλέψουμε για να διαψεύσουμε τη στατιστική και να κάνουμε δική μας την πρόκριση. Είπε πάντως ότι προσωπικά δεν νιώθει κάποια πίεση. Έχω παίξει παιχνίδια που είχαν περισσότερη πίεση από αυτό το οποίο θα δώσουμε αύριο. Είναι πρόκληση για μένα, είπε. Αυτά τα παιχνίδια. Ρωτήθηκε για τον Γιαννούλη αν θα μπορούσε να αγωνιστεί. Είπε ότι ο Γιαννούλης είναι μαζί μας εδώ και μία εβδομάδα, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% όσον αφορά στην προσαρμογή. Είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά, είπε χαρακτηριστικά. Είναι διαθέσιμος, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή και ρωτήθηκε και για την επικείμενη άφηξη του Ντρκούσιτς, του Σλοβένου στόπερ, την Παρασκευή. Δεν θέλησε να σταθεί σε αυτό, λογικό. Είπε ότι προτιμώ να μιλάω για τους παίκτες που είναι εδώ μαζί μας και όχι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, βέβαια, να πούμε ότι μίλησε και ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, είπε ότι πρέπει σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο συγκεντρωμένοι και να παίξουμε καλύτερα στο επιθετικό μας τρίτο, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας. Ρωτήθηκε και για ένα πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε την περασμένη εβδομάδα. Είπε ότι πέρσι είχα ένα σοβαρό τραυματισμό. Σε αυτό το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα, αφού με είδατε να παίζω, σημαίνει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά λίγο πολύ από τη συνέντευξη που ολοκληρώθηκε. Θα ολοκληρωθεί σε λίγο και η προπόνηση και από εκεί και πέρα βέβαια θα περιμένουμε το αύριο 9.30 το βράδυ, θυμίζω, αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τώρα αν παρουσιαστεί οτιδήποτε νεότερο σχετικά με τα θέματα του ΠΑΟΚ θα ενημερώσουμε τους ακροατές σε ΕΡΑ Σπορ.
4: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Δύο λεπτά μετά τις 9, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που έχει ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 12, τα μεσάνυχτα δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι το φιλικό ανάμεσα στο Βόλο και τον Ολυμπιακό Β' έληξε με 2-1, νίκη για το Βόλο, Ατρόμητος Λεβαδιακός σε άλλο φιλικό παιχνίδι 0-1. Άρχισε το φιλικό του Πανιωνίου με την Καλαμάτα και αυτό στο Παγκρίτιο. Είναι στο δεύτερο λεπτό 0-0. Ενώ σε εξέλιξη είναι το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ Λάρνακας. Η ομάδα της Τρίπολης προηγείται με 2-1. Ολοκληρώθηκαν και τα τρία παιχνίδια για το Conference League. Κατοβίτσε Χαποέλ Τελαβίβ 2-1. Πρόκριση στην επόμενη φάση στα play-off του Conference League για τη Χαποέλ Τελαβίβ. Κοπενχάγη Ντέμπρετσεν 5-1. Νίκη και πρόκριση για την ομάδα της Δανίας στην Κοπενχάγη. Και Rapid Vienna Spinde 2-0. Πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League στα play-off δηλαδή για την ομάδα της Βιέννης. Θα θυμίσουμε ότι νωρίτερα ο Απόστολος Σίσκο, συμμετέχοντας στον τελικό των 200 μέτρων στο Ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με χρόνο 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

0: Και εμείς θα δώσουμε ξανά το λόγο, θα συνδεθούμε με το Παγκρίτιο Στάδιο, θα δώσουμε το λόγο στους Γιώργο Γιαλιτάκη και Γιάννη Σαντορινέο για την μετάδοση του Δευτέρου ημιχρόνου του τελικού αγώνα του Super Cup ΑΕΚ Όφη, ενώ εδώ στο στούντιο της Era Sports σκητάλη θα πάρει ο Άγγελος Τίμος.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Παγκρίτιο, έχοντας πλέον και τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση της έναρξης για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ λοιπόν με τον γκολ του Γιώβιτσα το 38 λεπτό προηγείται 1-0 σε μια γρήγορη και ωραία επίθεση, όπως γύρισε την μπάλα η ΑΕΚ, και ο Γιώβιτς στο ημικύκλιο της περιοχής, αφού έκανε τους ελιγμούς και τις προσποιήσεις με το αριστερό, έκανε ένα σιρτό πλασέ, έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 1-0. Αυτό το γκολ είναι και η διαφορά. Υπήρχαν στιγμές και για τις δύο ομάδες. Λίγες. Η ΑΕΚ είχε άλλη μια φάση με τον Μαρίν που κατάφερε να διώξει ο Χριστογιώργος. Ο Όφη είχε δύο φάσεις με τον Νους. Η μία ήταν άστοχη, στην άλλη αντέδρασε σωστά και έδιωξε με τα πόδια ο νεαρός γκολκίπερ της ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης. Και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στην ΑΕΚ δεν βλέπω να υπάρχουν, Γιώργο, αλλαγές. Δεν βλέπω και στον Όφη, έτσι.
2: Και στον Όφη, ναι, είναι η ίδια ενδεκάδα. Να πω για τον Όφη, η ενδεκάδα είναι 3-4-3. Χριστογιώργος. Στην άμυνα η τριάδα είναι Πούγκουρας, Χέλης, Κοστούλας. Τα full back δεξιά ο Αποστολάης, αριστερά ο Αθανασίου. Καραχάλιος, Ανδρούτσος είναι τα δύο κεντρικά χάφα. Αϊτόρ, Νούσε και Φούντας η τριάδα στην επίδεση. Γιάννη.
1: Λοιπόν,
2: Χάλιος, Ανδρούτσος είναι τα δύο κεντρικά χαφ, Αϊτόρ, Νούσε και Φούντας η τριάδα στην επίδεση.

0: ομάδα στο πρώτο έτσι παιχνίδι για τις εγχώριες υποχρεώσεις των ομάδων μας. Πέρα δηλαδή από αυτές που είχαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις νωρίτερα σε αυτό το καλοκαίρι. Ο Κοϊτά θέλει να παρέμβει και να κινηθεί γρήγορα. Εδώ υπήρξε έτσι μια συνονοησία στην άμυνα του Όφη. Έδιωξε γρήγορα Χριστογιώργος. Έχει μαζεύει την μπάλα με τον Γιώβιτς. Γίνονται οι κόντρες και με την παρέμβαση του Καραχάγιου η μπάλα γύρισε πίσω στον τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος με τα χέρια θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, με τον Όφη να αλλάζει παιχνίδι κεντρικά. Εδώ δεν έγινε σωστά το κοντρόλ από τον Καλοσκάμι, αλλά αφού πέρασε η μπάλα από τον Καλοσκάμι, ο Αθανασίου δεν πέρασε και ο ίδιος το να προλάβει από τα αριστερά να ανέβει για να μαζέψει την μπάλα, και η ΑΕΚ έχει αυτό το πλάγιο άτου στο ξεκίνημα στο 47ο λεπτό με τον Ρώτα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή περνάει κεντρικά για τον Κάριν, Κάριν για τον Πίλιο. Η μπάλα είναι για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με πλάτη δέχθηκε σπρόξιμο. Έχουμε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή για την ομάδα της ΑΕΚ προς τα αριστερά. Ένα φάουλ που ο Κάιρινεν δεν βιάστηκε να το εκτελέσει, ενώ εκεί είναι κοντά και ο Φούντας. Πάει και ο Μαρίν, αλλά η μπάλα πάει πίσω εκεί που είναι ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή κινείται κεντρικά και έχει αρκετά μέτρα μπροστά του χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα. Ο Καλοσκάμις έκανε κίνηση, αλλά είναι εκτεθειμένος. Και η μπάλα πάει στον Ρώτα. Ρώτα τώρα για τον Καλοσκάμι από τα δεξιά. Καλοσκάμι πιέζεται από τον Αθανασίου, χάνει την μπάλα. Το πλάγιο του Γιώργου για τον Όφη στο 48ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0.
1: Ο Όφη προσπαθεί να δούμε πώς θα αντιδράσει με το πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε ο Λούκα Γιώβιτς στο 38ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ένα πλάγιο για τον Όφη, ένα φάουλ μάλλον για τον Όφη. Μεταξύ ένα και μεγάλη περιοχή τη κριτική ομάδα, ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Αθανασίου, ο οποίος θα θέλει να βγάλει θέση στο εξωδεξιά εκεί που κινείται ο Αποστολάκης. Θα πάρει την μπάλα. Θέλει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή. Ο Αποστολάκης το σουτάρει out την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όφη στο 48ο λεπτό με τον Αποστολάκη, ο οποίος κέρδισε στην ταχύτητα τον Πίλιο, πήγε στην περιοχή, έκανε το σούτ, την μπάλα χτύπησε όμως στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Μπαλαμότη. Το 1-0 ΑΕΚ Όφη, παραμένει πολύ ωραία αυτή η ατομική προσπάθεια του Αποστολάκη στο 48, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς το πλασέ του Αποστολάκη, το σούτ του Αποστολάκη έστειλε την μπάλα out. Μεγάλη στιγμή για τον Όφη στο 48 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Να τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση, πολύ ωραία. Ρώτα θα μπει στην περιοχή, καθυστερεί η σέντρα στο σούτ, η μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου. Πολύ ωραία η προσπάθεια για το σούτ του Βάρκα. Να λοιπόν που παίρνει ταχύτητα και ρυθμό το παιχνίδι μέσα σε ένα λεπτό. Δύο πολύ μεγάλες φάσεις. 48 στο σούτ του Αποστολάκη έστειλε την μπάλα out. Και στο αμέσως επόμενο λεπτό, στο 49, συνδυασμένη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Σέντρα του Ρώτα, πάσα του Ρώτα μεταξύ μεγάλης περιοχής και πέναλτι στον Βάρκα, ο οποίος έκανε το σουτ. Η μπάλα όμως πήγε στα χέρια του Χριστογιώργου. Έτσι το 1-0 ΑΕΚ Όφη παραμένει με το πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση του Λούκα Γιώβιτς από το 38.
0: Λοιπόν, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή της τώρα, με τον Μουκουντή θέλει να κρατάει η ΑΕΚ την μπάλα, πόσο μάλλον τώρα που έχει και το σκορ. Ο Ρώτα χαμηλά για τον Καλοσκάμι, αλλά όχι καλά. Ο Αθανασίου έχει το πλεονέκτημα, έχει και την ταχύτητα και αφήνει την μπάλα σκόπιμα να βγει out για να επαναφέρει παιχνίδι ο Χριστογιώργος. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι από τον Όφη πώς ακριβώς θα κινηθεί επιθετικά. Είδαμε στο ανοιχτό γήπεδο πάλι την ευκαιρία αυτή με τον Αποστολάκη. Να δούμε πώς μπορεί απέναντι σε σετ παιχνίδι, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος επειδή είναι πίσω στο σκορ. Η ΑΕΚ ανεβαίνει μέτρα ψηλά και πιέζει για να χαλάσει τον build-up του Όφη. Ο Θανασίου κρατάει την μπάλα χαμηλά για τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ χάνει από το Ρώτα. Ο Καλοσκάμις βοηθάει. Οι κόντρες με τον Κάριν να πιάνει μια κεφαλιά. Κατεβάζει ωραία ο Βάργα. Ο Καλοσκάμις πήγε να περάσει για τον Μαρίν. Δεν τα κατάφερε. Ο Κάριν κλέβει. Ο Βάργα, η Καραμπόλη, ο Κοϊτά είναι στον άξονα. Η ΑΕΚ προστατεύει, διαφυλάτει την κατοχή τη μπάλα και βγαίνει με τον Ρέλβα από τα αριστερά, που κάνει όμως λάθος. Λάθος και από την πλευρά του Όφη. Ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις να βγει γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο από τον Ανδρούτσο, ο Μαρίν έκλεψε. Και τώρα ο Κάιρινεν για τον Κοϊτά. Κοϊτά δέχεται το μαρκάρισμα. Κλεισμένος από τρεις παίκτες του Όφη, περνά την μπάλα αριστερά. Είναι ο Πίος. Πίος δίνει για τον Ρέλβας, αλλά έχει κινηθεί ο Κάιρινεν ανάμεσα στα στόπερ και γυρίζει πίσω για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπαλαμότη. Τον Μπαλαμότη θα δώσει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή περνάει την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν και πάλι για τον Μουκουντή. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό. Είμαστε στο 51ο. Η ΑΕΚ πάει να ηρεμήσει το παιχνίδι, να το ελέγξει πλήρως με κατοχή μπάλας και να αναγκάσει τον Όφη να ανέβει μέτρα για να την πιέσει. Μπάλα έχει πάει αριστερά

0: Εκεί που είναι ο Πίγιος, κάνει κίνηση ο Κοϊτάλο. Ο Πίγιος δίνει για τον Ρέλβας. Ο Όφι δεν ανεβαίνει μέτρα για να πιέσει, αλλά έχει ανέβει μέτρα η τελευταία του γραμμή άμυνας. Προσπαθεί να διατηρήσει τις αποστάσεις η ομάδα του Χριστού Κόντι. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα. Βαδίζοντας κινείται προς την μεσαία γραμμή. Περιμένει την κίνηση του Καλοσκάμι που δίνει και πάλι την μπάλα για τον Ρότα. Είναι τώρα ο Μουκουντή. Μουκουντή στα μεσοδιαστήματα για τον Κοϊτά και γίνεται κίνηση για τον Πίο. Παίρνει την μπάλα ο Πίος όχι τόσο καλά για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο, την πήρε προς τα πίσω. Η μπάλα είναι για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν χαμηλά παράλληλα δεξιά για τον Ρότα. Περιμένει πλάγια δεξιά ο Μαρίν. Η σέντρα του Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά εκεί δεν υπάρχει κανένα. Στην ελέγχει τη φάση ο Αποστολάκης και αφήνει την μπάλα πλάγια στο 52. Γιώργο, έτσι ΑΕΚ Όφι 1-0. Είναι ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα και με τον Όφι, παρά το γεγονός ότι είναι πίσω στο σκορ, να δείχνει μια υπομονή στο πότε θα παίξει επιθετική άμυνα ή θα πιέσει την ΑΕΚ για να κλέψει την μπάλα.
1: Αλλά και η ΑΕΚ το ελέγχει και το διαχειρίζεται άψογα, έτσι και με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχει. Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες, με μια ευκαιρία του Αποστολάκη 48, ατομική προσπάθεια και ένα σουτ του Βάργα μετά την ωραία πάσα του Ρότα στο 49 που κατέληξε στα χέρια του Χριστογιώργου. Και ένα φόλ τώρα για την ΑΕΚ σε καλή θέση, στην προέκταση της μεγάλης περιοχής του Όφι, σε θέση πλάγια αριστερά για την Ένωση.
0: Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Είναι και ο Μαρίν που λογικά θα πάρει την εκτέλεση. Θα περιμένουμε όμως να δούμε. Έχουμε μπει στο 53ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται του Όφι 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό στο Super Bet Super Cup. Για αυτή την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφι εδώ στο Παγκρίτιο, σε μια μετάδοση που σας προσφέρει η Ερασπορ. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Εκτελείται από τον Μαρίν βαθιά, η μπάλα θα απομακρυνθεί και υπάρχει και επιθετικό φάουλ, οπότε αυτή η επιθετική ενέργεια των παικτών της ΑΕΚ δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Η μπάλα θα πάει με επαναφορά παιχνιδιού από το φάουλ που κέρδισε ο Όφι από τον goalkeeper του, τον Χρήστο Γιώργο, που θα αναλάβει έτσι να κάνει την εκτέλεση. Είναι λογικό ότι ακόμη οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, δεν έχουν τις εντάσεις που θα δούμε να διαθέτουν μέσα στην χρονιά. ΑΕΚ και Όφι δεν είχαν παίξει, Γιώργο, και κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι νωρίτερα. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει η έλλειψη ρυθμού και στις δύο ομάδες. Απλά όπως είπες, η ΑΕΚ διαθέτει και την ποιότητα να διαχειριστεί καλύτερα ένα τέτοιο μάτς.
1: Και Όφι δεν έχει και νίκη στα φιλικά παιχνίδια, έχει μόνο ήττες. Και αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσω εγώ, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα της επιθετικής του γραμμή, δηλαδή του Αϊτόρ, του Φούντα και του Νους, διότι η ΑΕΚ είναι πολύ σωστά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά στη μεσαία γραμμή, όπου δεν αφήνει τους ποδοσφαιριστές του Όφι να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Το είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Όπως και τώρα, ήταν λάθος η πάσα που έγινε από τα δεξιά από τον Αποστολάκη για τον Φούντα, κατέληξε εύκολα έξω για την ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς έχουν δημιουργήσει στον χώρο της μεσαίας γραμμής ασφυκτικό pressing στους παίκτες του Όφι και δεν τους αφήνουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Ενώ ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο Μπουχαλάκης, είναι αυτό που έλεγα στο πρώτο ημίκρονο, ότι για μένα ίσως έπρεπε και να ξεκινήσει ο Αντρέας Μπουχαλάκης, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πότε πρέπει να ηρεμήσει, να μοιράσει το παιχνίδι, έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί με τις βαθιές πάσες τις μακρινές μπαλιές ακριβίας τους τρεις επιθετικούς. Και τώρα νωρίς το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Χρήστος Κόντης ετοιμάζεται να κάνει την αλλαγή αυτή και έχω την εντύπωση ότι θα βγει ο Τζίσης Καραχάλιος, ο οποίος θα αποτελέσει, ναι, είναι αυτός ο Καραχάλιος, θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή για τον Όφι. Στη θέση του Καραχάλιου θα περάσει ο Μπουχαλάκης στο 55ο λεπτό. Το λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο ότι αυτός ο παίκτης έλειπε από τον Όφι, διότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ηρεμήσει και να δώσει και επιθετικό τόνο, ρυθμό στην ομάδα του. Ο Μπουχαλάκης λοιπόν πέρασε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τον Όφι, αλλά και γενικά δεν είχαμε άλλη αλλαγή. Στο 55 στη θέση του Καραχάλιου περνάει ο Μπουχαλάκης. Ρώτας για την ΑΕΚ, Μαρίν, αριστερά εκεί που είναι ο Ρέλβας, ακόμα πιο αριστερά για τον Πίλιο, στη θέση του εξαριστερά η μπάλα τρέχει ο Αποστολάκης, θα πάρει την μπάλα πολύ ωραία από τον Κοϊτά. Καθυστερεί όμως Αποστολάκης. Τώρα θα βγάλει θέση του έξω δεξιά τον Φούντα. Είναι και ο Μουκουντή. Θα βγει από την περιοχή του ο Μπαλαμώτης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά όλη τη δουλειά την έκανε ο Μουκουντή, ο οποίος έβαλε το σώμα του και παρεμπόδισε στην ταχύτητα τον νους και όχι τον Φούντα. Έναν ιδιαίτερα γρήγορο ποδοσφαιριστή. Αλλά ο τρόπος που έβαλε το σώμα του ο Μουκουντή ήταν υποδειγματικός. Η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση. Γιώβιτς θέλει να παίξει το 1-2 με τον Ρότα και το φάουλ που κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μεταξύ μας και μεγάλης περιοχής του Όφη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΚ με τον Ρότα να λέει στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Κατσικογιάννη, ότι το μαρκάρισμα ήταν για φάουλ, το μαρκάρισμα που έκανε ο Αθανασίου πάνω στον Ρότα.
0: Η επίθεση που ξεκίνησε από τον Μπαλαμώτη, που έδωσε και τη δυνατότητα, την έφερε ωραία την μπάλα με το αριστερό στον Ρότα, που στο πάρισε και έφυγε με ωραία συνεργασία μπροστά. Είχε δίκιο Ρότα, είναι για κίτρινη κάρτα, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, ο Παπαπέτρου δεν θέλει να βγάζει τον πειθαρχικό έλεγχο by book που λέμε. Μπαίνει στο πνεύμα του παιχνιδιού, όπως οι κορυφαίοι διαιτητές, και βγάζει κίτρινη κάρτα μόνο όταν υπάρχει κάτι ακραίο.
1: Έτσι ακριβώς. Έγινε το λάθος από τον νους, το πλάγιο ότι είναι για τον Όφη μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Εκτελείται Μπουχαλάκης, Αθανασίου, η μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Ο Χριστογιώργος θα απομακρύνει σε ένα χώρο που θα πάρει ο Μπουχαλάγες, θα πάρει όμως και ο Ρώτα σε δεύτερη. Σε
0: εδώ έγινε λάθος που παραλίγο να αποφεληθεί ο Γιώβιτς.
1: Ο Μπούγκουρα,
0: Πρόλαβε ο Χριστογιώργος, ο Γιώβιτς.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο τώρα ο Αθανασίου από ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον Καλοσκάμι. Τώρα σηκώνεται ο Αθανασίου και θα πάρουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Όφη στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Πούγκουρα. Μπουχαλάκης, πολύ ωραία στέση στο εξαριστερά για τον Αθανασίου. Η σέντρα του Αθανασίου θα διώξουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ξανά Μπουχαλάκης, άψογο κοντρόλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη με τον Μπουχαλάκη να μαρκάρεται και να δίνει την μπάλα στον Χριστογιώργο.
0: Είμαστε στο 59. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38 λεπτό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε στον ηλεκτρονικό πίνακα εδώ στο Πακρίτιο το αγαπημένο σκορ του Μάρκο Νίκολιτς που το έλεγε αυτό, ειδικά για τα καλοκαίρια, ειδικά πέρσι που χρειαζόντουσαν οι προκρίσεις. Αλλά τώρα ο Κοϊτά κάνει μια μαγική ενέργεια. Αποφεύγει τον αντίπαλο, αργεί να δώσει τη τελική πάσα. Ενώ είχαν ελευθερωθεί και ο Γιώβιτς και ο Βάργα, έκανε κατάχρηση του πλεονεκτήματος που απέκτησε ο Κοϊτά από την πολύ ωραία ενέργεια και έχει κάνει και επιθετικό φάουλ και έχουν χτυπήσει και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ενώ όμως κάνει πολύ ωραία τρίπλα, αποφεύγει τον Αποστολάκη. Μπαίνει από τα αριστερά, αμέσως έκαναν κίνηση ο Γιώβιτς, αριστερά ο Βάργα, δεξιά και είχαν όλο το οπτικό πεδίο ανοιχτό και τον χώρο μπροστά δικό τους. Ο Κοϊτά θέλησε να περάσει και δεύτερο και τρίτο παίκτη. Στο τέλος έκανε φάουλ και χάθηκε μια ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ να δημιουργήσει συνθήκες για ένα δεύτερο τέρμα. Οπότε τώρα εδώ ξαναβλέπουμε την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε ο Κοϊτά πάνω στον Κοστούλα που είχε βγει εκεί για να καλύψει. Ο Ανδρούτσος προσπαθεί να τον σταματήσει, μένει όρθιος ο Κοϊτά και εδώ μετά κάνει το φάουλ από την παρέμβαση έτσι που γίνεται στο μαρκάρισμα από τον Σιέλη. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια ο Κοϊτά, απλά έπρεπε προτού συναντηθεί με τον Ανδρούτσο να ελευθερώσει τους χώρους που κινήθηκαν οι δύο επιθετικοί της ΑΕΚ. Εμείς ελπίζουμε έτσι Γιώργο και οι δύο να σηκωθούν και να είναι καλά. Ο Κοϊτά έχει σηκωθεί.
1: Και ο Σιέλης.
0: Περιμένουμε τον Σιέλη, έτσι και ο Σιέλης τώρα σηκώνεται.
1: Δεν φαίνεται να έχουν και κάτι σοβαρό.
0: Είχαμε αυτή την διακοπή με το φάουλ για τον Όφη. Στο 60 είμαστε. Η ΑΕΚ τον γκολ το έχει βρει. Το έχει βρει από την ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς σε αυτή τη φάση του 38 λεπτού που ξεκίνησε από τα χαμηλά μέτρα από τον Κάιρινεν. Η μπάλα άλλαξε με ακρίβεια από τα κυτρινόμαυρα πόδια πλευρές και επιλογές μέχρι τελικά να φτάσει στον Γιώβιτς που έκανε την ενέργεια, την προσποίηση, έπαιξε και με τα δύο πόδια, έφτασε στο μικρίλιο της περιοχής, σούταρε με το αριστερό, έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία. Αυτό το γκολ λοιπόν με την ποιότητα του πρώτου σκόρερ της ΑΕΚ την περσινή χρονιά, αυτό το 1-0 χωρίζει τις δύο ομάδες στο Super Bet Super Cup. Ο Όφη είχε τις στιγμές του και στις δύο περιπτώσεις με τον Νους και στο δεύτερο ημίχρονο με την ενέργεια του Αποστολάκη. Δεν ήταν αποτελεσματικός. Τώρα ο οποίος κουβαλάει την μπάλα, βλέπει τον Γιώβιτς ελεύθερο από το χώρο του κέντρου, ξεκινάει ο Γιώβιτς και περνάει καταπληκτικά για τον Καλοσκάμι μέσα στην περιοχή. Καλοσκάμισε ενέργεια το σουτ. Φοβερό το tackling, φοβερή η προβολή. Πρέπει να είναι ο Ανδρούτσος που έτρεξε, κάλυψε έτσι και έκανε το μπλοκ την ώρα που ο Καλοσκάμισε έχει κάνει την προσποίηση με το δεξί. Έχει ελευθερώσει το οπτικό πεδίο, έχει πιάτο την αιστεία του Χριστογιούργου. Εκτελεί με το αριστερό, εκεί κάνει το μπλοκ ο Ανδρούτσος που έδειξε, Γιώργο, και την εμπειρία που έχει, αλλά και καταπληκτική αντίδραση με τον Νίκολιτς να ετοιμάζει να ρίξει σε λίγα λεπτά, δηλαδή όποτε θα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, τον Μάγερ, πιθανολογώ, στη θέση του Κοϊτά, γιατί ναι, παίζει στον άξονα, βέβαια, υπάρχει ο Μαρίν με τον Κάιρινεν, θα δούμε αν πάει σε ένα πιο επιθετικογενές δίδυμο με οχτάρια, δηλαδή να βγάλει τον Κάριν για να βάλει τον Μάγερ και να πάει σε χαμηλά μέτρα ο Μαρίν, ή αν θα αλλάξει κάτι με τον Κοϊτά. Βέβαια ο Κοϊτά είναι πολύ σημαντικός.
1: Στην επίθεση τώρα είναι όφι, αλλά η σέντρα που έγινε από τον Μπουχαλάκη δεν ήταν αυτή που έπρεπε από το Μπούγκουρα. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπαλαμότη. Όφι είναι στην επίδεση με τον Νους, αλλά ο Ρέλβας προστατεύει την μπάλα και ο Μπαλαμότης θα την μπλοκάρει, ενώ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο ο Φούντας και έχουμε διακοπή στο
0: εδώ
1: παιχνίδι.
0: Εδώ Γιώργο πίεσε ωραία Όφι και υποχρέωσε τον Κάριναν σε λάθος που το διόρθωσε εν μέρη με δυσκολία και μετά κάλυψε πολύ σωστά στο χώρο ο Ρέλβας. Θα δούμε τώρα, έχω την περιέργεια και για την αλλαγή. Αν θα βγει ο Κάιρινεν. Α, ο Κοϊτά τελικά. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή θα πάει ο Καλοσκάμης, θα αλλάξει πλευρά ο Καλοσκάμης. Γιατί ο Μάγερ συνήθως παίζει δεξιά. Ο Κοϊτά δεν έκανε το γεμάτο παιχνίδι που μας έχει συνηθίσει. Αυτό το ορμητικό παιχνίδι. Στιγμές είδαμε από τον Κοϊτά που φεύγει στο 63 για να μπει ο Μάγερ και θα δούμε αν υπάρξει κάποια αλλαγή ή αν θα συνεχίσει με τον Καλοσκάμη δεξιά και τον Μάγερ να κινείται αριστερά. Όχι, ο Μάγερ λογικά θα πάει δεξιά και ο Καλοσκάμης αριστερά. Θα τα δούμε πάντως όλα αυτά στις ενέργειες που θα αρχίσουν και, Γιώργο, να παίζουν ρόλο και από τις επιλογές των προπονητών από τον πάγκο σε σχέση με τους παίκτες που μπορούν να φέρουν για να τροποποιήσουν κάπως την κατάσταση.
1: Έτσι είναι. Ένα ελεύθερο τώρα με τον Μπαλαμότη να μπλοκάρει την μπάλα και να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι μας στο 64. Από το 38 η ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup προηγείται του Όφι 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στην επίθεση τώρα με τον Μάγερ. Μάγερ από τα αριστερά, πίσω η μπάλα. Οι παίκτες της ΑΕΚ προσπαθούν να συντονίσουν το παιχνίδι τους, να συνδυαστούν. Πίσω η μπάλα στο ημικύκλιο της έντρας στο Μουκουντή. Ο Μουκουντής για τον Ρότα από τα δεξιά. Ρότα στην θέση του έξω δεξιά. Εκεί που έχει βγει ο Γιώβιτς για να πάρει την μπάλα. Όχι, δεν ήταν ο Γιώβιτς, αλλά στη συγκεκριμένη φάση ήταν ο Μαρίν. Η μπάλα όμως ανακτήθηκε από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι και προσπαθούν να βγουν τώρα στην επίθεση με τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας προωθεί την μπάλα σε ρυθμό σημειωτών στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα ξανά για τους ποδοσφαιριστές του Όφη από μια προσωρινή απόκριση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ δεξιά για τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης, ο οποίος κλείνεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής εκεί που είναι ο Σχέλης. Πούγκουρας κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της ΑΕΚ παίζει την μπάλα, αλλά η πάσα του Αθανασίου στον Αϊτόρ ήταν λάθος, κατέληξε out για την ΑΕΚ, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε στο 65, ΑΕΚ Όφι 1-0 με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς από το 38ο λεπτό. Ελευθερώνει ο Μπαλαμούτης σε ένα χώρο που θα κόψουν οι ποδοσφαιριστές του Όφι, όπως κεφαλιά που παίρνει ο Νους, αλλά η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Θα γίνει το λάθος, θα πάρουν οι παίκτες του Όφι με τον Αποστολάκη, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ του Αποστολάκη. Έτσι η μπάλα είναι για την ΑΕΚ ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τώρα με τον Ρέλβας να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Ρέλβας προφανώς θα τη δώσει δίπλα του σε κάποιο συμπαίκτη του. Έτσι ακριβώς γίνεται. Μαρίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρότα δεξιά. Πάει να βγει ο Μάγερ. Ρότα κρατάει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει ο Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος πολύ ωραία θα τη δώσει στη θέση του έξω αριστερά. Φάβησε την μπάλα ο Καλοσκάμης να περάσει. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Θα αποκρούσουν οι παίκτες του Όφη όπως. Και τώρα Αθανασίου ελευθερώνει στη θέση του έξω αριστερά. Εκεί που είναι ο Νους, αλλά είναι και ο Μουκουντή, ο οποίος με δύναμη ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα βγει, θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ο Χρήστος Κόνης διαμαρτύρεται διότι δεν υπάρχουν οι μπάλες και τα στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο out. Αυτό λέει στον Παπαπέτρου και ο Παπαπέτρου του λέει με βάση τη στοιχομεθία μέσω νοημάτων, Γιάννη, ότι εγώ φταίω. Δεν είναι δική μου δουλειά να τοποθετώ τις μπάλες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν οι μπάλες περιμετρικά. Δεν χρειάζεται πια ούτε τα ball boy να παίρνουν παίκτες την μπάλα, να έχουν άμεση συνέχεια. Νωρίτερα έχει βγάλει καταπληκτική μπαλιά ο Μάγερ, την πέρασε δηλαδή από την τρύπα της Βελόνας για τον Καλοσκάμη. Ο Καλοσκάμης είχε αυτή την ιδέα, θα είχε αξία αν είχε καταλάβει ότι ο Πίος ήταν πιο μπροστά, γιατί ο Πίος χρειάστηκε να διανύσει μεγάλη απόσταση για να φτάσει εκεί και τελικά να κάνει τη σέντρα, αλλά ο Μάγερ, εντάξει, ξέρουμε την ποιότητά του, αλλά μας δείχνει τι ζητάει ο Νίκολιτς από αυτόν και γιατί τον έχει φέρει στο παιχνίδι με τον Γιώβιτς. Να δίνει για τον Μάγερ. Τέτα τέτ. Μάγερ, η ευκαιρία. Το τάκλιν είναι από πίσω. Το παιχνίδι παίζεται. Δεν έχει δει κάτι αντικανονικό ο Παπαπέτρου. Έχει πιάσει την μπάλα ο Χριστό Γιώργος. Είναι φάση. Καταπληκτικό το τάκλιν. Είναι μεγάλη φάση γιατί ο Μάγερ ήταν απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Πέρασε καταπληκτικά την μπάλα ο Γιώβιτς. Έτοιμος δηλαδή μετά τον γκολ να δώσει και την ασίστ. Και ο Αθανασίου έχει κάνει ένα τρομερό τάκλιν. Καλυπτόταν ο Μάγερ. Ήταν η κίνηση στον σωστό χρόνο. Έχει βρει μπάλα ο Αθανασίου. Δεν είναι εκεί, ναι. Ο Αθανασίου είναι για να το δούμε. Μάγερ, ναι, ναι. Έχει βάλει την κόντρα με το αριστερό Αθανασίου και έχει κόψει την μπάλα που στη συνέχεια φεύγει από το πόδι του Μάγερ σαν κόντρα την ώρα που ήθελε να κάνει το σουτ και μάζεψε ο Χριστογιώργος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ για να κάνει το 2-0 από την πάσα του Γιώβιτς και από την ενέργεια το ξεπέταγμα του Μάγερ στο ανοιχτό γήπεδο που βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογιώργο. Αλλά εδώ ο πρωταγωνιστής ανάμεσα στους δύο στάρ της ΑΕΚ ήταν ο Αθανασίου. Εκπληκτικό το τάκλιν. Κρατάει τον Όφη στην διεκδίκηση του τροπέου διατηρώντας αυτό το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38 λεπτό, γιατί αν σε αυτό το σημείο έχουμε μπει πια στο 68, πριν ένα λεπτό έγινε αυτή η φάση, η ΑΕΚ έβρισκε το δεύτερο γκολ, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα είχε και το μεγάλο πλεονέκτημα, έτσι, και τη μεγάλη ασφάλεια για να διαχειριστεί το παιχνίδι και να κατακτήσει το Superbet Super Cup. Μεγάλη φάση λοιπόν σε αυτό το σημείο που χάνεται για την ΑΕΚ εξαιτίας του Αθανασίου που με τη σειρά του έχει κάνει μια τολμηρή ενέργεια και δικαιώθηκε στο 100%.
1: Δίσκο μεγάλο.
0: Κλέβοντας βέβαια, κλέβοντας την μπάλα από τα πόδια του Μάγερ που ήταν έτοιμος με σταθερό πόδι το δεξί να εκτελέσει με το αριστερό απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Το 1-0 για την ΑΕΚ παραμένει και τώρα Όφη θέλει να κινηθεί στην επίθεση. Ο Αθανασίου περιμένει από τα αριστερά πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης. Ωραία η κίνηση. Το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ο Ανδρούτσος. Είναι το 1-1 στο 61 λεπτό για τον Όφη. Η μπάλα πήγε με ωραία λόμπα από τον Ανδρούτσο από θέση μέσα αριστερά στην αριστερή γωνία του goalkeeper της ΑΕΚ. Ο κυπελούχος Όφη ισοφαρίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με φάση που ξεκινάει από τον Αθανασίου, ο οποίος νωρίτερα απέτρεψε ένα 2-0 υπέρ της ΑΕΚ κλέβοντας την μπουκιά από το στόμα του Μάγερ και τώρα πέρασε πολύ ωραία την μπάλα εκεί ο Ανδρούτσος με ανάποδο πόδι με το δεξί σε θέση μέσα αριστερά εντός περιοχής, έκανε τη λόμπα, έστειλε την μπάλα ψιλοκρεμαστά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη και ο Όφη Γιώργος σοφαρίζει 1-1.
1: Ακριβώς, είναι η πρώτη φορά που συνδυάστηκαν τόσο καλά οι ποδοσφαιριστές του Όφη και πήγε σε ένα παίκτη ο οποίος έχει ιδιαίτερη ποιότητα και πάρα πολύ ωραία, ψύχρεμα, θα το ζήλευε αυτό ο καλύτερος φορς, το πάρισε την μπάλα και με ένα πολύ ωραίο πλασέ με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαλαμότη κάνοντας το 1-1, δεν φταίει ο νεαρός τερματοφύλακα της ΑΕΚ και σημάδεψε πάρα πολύ σωστά ο Ανδρούτσος και έστειλε την μπάλα εκεί που έπρεπε να τη στείλει για να καταλήξει στα δίκτυα, όπως έκανε και στον γκολ της ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Έτσι έχουμε στο 69 το 1-1, στο 38 Λούκα Γιώβιτς 0 1-0 μάλλον για να είμαστε ακριβείς, και στο 61ο λεπτό Θανάσης Ανδρούτσος 1-1 με ωραίο πλασέ από την πάσα του Αθανασίου, που όπως πολύ σωστά επεσήμανες Γιάννη, ο Αθανασίου αναδεικνύεται σε παράγοντα του παιχνιδιού, διότι δεν πασάρει την μπάλα μόνο στον Ανδρούτσο, αλλά στην προηγούμενη φάση σώζει την ομάδα του από ένα βέβαιο γκολ σε αυτή την ρυψοκίνδυνη προβολή, αλλά ταυτόχρονα και επιτυχημένη που έκανε πάνω στον Μάγερ, ο οποίος ήταν τέτα τέτ με τον Χριστογιώργο. Νέα εικόνα λοιπόν στο παιχνίδι, 71ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-1, στο 38 ο Λούκα Γιώβιτς το 1-0, στο 69 ο Ανδρούτσος, ο Θανάσης Ανδρούτσος το 1-1. Να δούμε τώρα ποια θα είναι και η αντίδραση της ΑΕΚ. Μάλιστα νωρίτερα ο Χρήστος Κόντης ετοίμαζε κάποια αλλαγή, αλλά μετά την ισοφάρηση του Ανδρούτσου άλλαξε απόφαση και έτσι δεν έκανε την αλλαγή. Κόρνερ για την ΑΕΚ τώρα στο 72ο λεπτό, ένα κόρνερ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, 1-1 ΑΕΚ Όφη εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο.
0: Ωραία αλλαγή έκανε εδώ ο Μάγερ για να βγάλει τον Πίγιο από τα αριστερά που κέρδισε το κόρνερ. Ναι, ο Αθανασίου έχει την ψυχραιμία να κάνει τη σημαντική πάσα, δεν είναι η ασίστ, αλλά δεν έκανε ένα γέμισμα τυφλό. Θέλησε να περάσει την μπάλα στην περιοχή του Όφη και ωραία εκεί έγινε το τσίπημα για να πάει μπάλα στον Ανδρούτσο και να έχουμε αυτό το ωραίο γκολ. 1-1 λοιπόν ΑΕΚ Όφη. Εκτελείται το κόρνερ για την ΑΕΚ, αλλά θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης. Κάτι είδε ο Παπαπέτρου εκεί από τα σπροξήματα και κάνει τις παρατηρήσεις. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, θυμίζουμε, με τον γκολ του Γιώβη στο 38ο λεπτό. Ο Όφη σοφαρίζει στο 69ο λεπτό με τον Ανδρούτσο σε 1-1. Superbet, Super Cup στην ισοπαλία, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη. Κόρνερ για την ΑΕΚ προς το πρώτο δοκάρι, μπάλα μένει ζωντανή για τον Ρώτα. Ο Ρώτα δίνει πίσω εκεί που είναι ο Πίος και ο Πίος ελευθερώνει αριστερά. Θα γίνει το γέμισμα, είναι καλή η σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα και μαζεύει ο Ρώτα έξω από την περιοχή του Όφη. Άλλη μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, θα έχουμε και άλλο κόρνερ εδώ για την ομάδα της ΑΕΚ από τις διεκδικήσεις που έγιναν μέσα στην περιοχή. Η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά και με στατικές φάσεις τώρα, με συνεχόμενα χτυπήματα κόρνερ, θέλει να ανακτήσει το προβάδισμα που είχε για αρκετή ώρα στο παιχνίδι μετά τον γκολ του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό, μέχρι να έρθει η στιγμή του Ανδρούτσου που πολύ ωραία έκανε αυτό το ψιλοκρεμαστό πλασέ. Ουσιαστικά κρέμασε τον Μπαλαμότη που δεν έφτασε καν προς την πορεία της μπάλας για να ισοφαρίσει σε 1-1. Κόρνερ για την ΑΕΚ πάλι από τα αριστερά με τον Μαρίν. Στην γωνία εκεί ο Ρώτα. Ο Μαρίν εκτελεί βαθιά. Βγαίνει ο Χριστογιώργος. Καλοσκάμιστο σου. Την μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Μαρίν παίρνει την μπάλα με το κεφάλι και Καλοσκάμις δίνει πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν είναι αποθέσει μέσα αριστερά. Θέλει να κάνει παράλληλα το γύρισμα. Έχει σταματήσει όμως η φάση για offside πάνω στον Μαρίν. Στο 74 είναι σειρά των παικτών του Όφη να ζητήσουν από τη δική τους κερκίδα να ξεσηκωθεί. Το παιχνίδι είναι αμφίροπο. Είμαστε στο 1-1. Είμαστε στο 74 και θυμίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την ολοκλήρωση του 90 λεπτού, δεν έχουμε παράταση. Θα μπούμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Είμαστε στο 74ο λεπτό και οι αλλαγές που έλεγες Γιώργο ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι από τον Χρήστο Κόντι.
1: Ναι, είναι ο Θοδωσουλάκης και ο Λορέτζο Ντίκμαν. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει κάνει 2-3 προπονήσεις. Θα φύγει από το. Δεν είδαμε καλά το νούμερο. Θα μπει ο Θεοδωσουλάκης στο μάτς. Να δούμε ποιος θα. Ενώ θα φύγει και ο Ντίκμαν, θα πάρει τη θέση του Φούντα ο Ντίκμαν. Να δούμε αν θα αλλάξει και το σύστημα ο Χρήστος Κόντης. Αυτές οι δύο αλλαγές έχουν γίνει για τον Όφη. Θεοδωσουλάκης λοιπόν και Ντίκμαν πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ βγήκε ο Αποστολάκης από το
0: παιχνίδι
1: και ο Φούντας. Αυτές οι αλλαγές έγιναν στο 74ο λεπτό. Ο Ντίκμαν θα πάρει τη θέση του Αποστολάκη ως δεξιός μπακ. Ο Αποστολάκης, ο οποίος έτρεξε αρκετά και έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στο 48ο λεπτό, έχει και την κίτρινη κάρτα και ενδεχομένως ο Χρήστος Κόντης να προσμέτρησε και αυτό στην απόβασή του. Ο Αϊτόρ Μεντακουνάκη θέλησε να βγάλει θέση του έξω δεξιά στον Αποστολάκη. Τελικά θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά με φάουλ, 76ο λεπτό. Φάουλ λοιπόν για τον Όφη. Είμαστε στο 1-1 εδώ στο Παγκρέτιο στάδιο ΑΕΚ Όφη. Στο 38 Λούκα Γιώβιτς στο 1-0. Στο 69 ο Θανάσης Ανδρούτσος στο 1-1. Φάουλ που φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ. Ένα φάουλ που θα εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του νεαρού Μάριου Μπαλαμότη. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αϊτόρ, ο Πέτσο, ο οποίος εκτελεί πλέον όλα τα στημένα για τον Όφη, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Ένας παίκτης με καλά χτυπήματα στην μπάλα από στημένες φάσεις. Ο Αϊτόρ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Αϊτόρ, η μπάλα προς τα πίσω, κεφαλιά, γκολ! 2-1 για τον Όφη με σκόρερ τον Μπουχαλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Θα γίνει το 2-1. Ή ο Σκέλης. Ο Σκέλης πρέπει να είναι. Ανατροπή στο μάτς το 77ο λεπτό. 2-1 ή 1-2 αν θέλετε. ΑΕΚ Όφη, για την ομάδα του Όφη. Το φαουλ από τον Αϊτόρ, η κεφαλιά που γίνεται από τον Σκέλη, και έχουμε το 1-2 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μέσα σε 3 λεπτά, σε 7 λεπτά είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας τελικά είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει το 1-2 μέσα σε ένα όμιλο ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ο οποίος με κεφαλιά θα κάνει το 1-2 ΑΕΚ Όφη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ανατροπή λοιπόν στο παιχνίδι, νέα εικόνα με το γκολ που σημείωσε στο 76 ο Κοστούλας με κεφαλιά μετά το φάουλ που έκανε ο Αϊτόρ. Δεν ξέρω αν ελέγχεται η φάση.
0: Ναι, γιατί μπαίνει στη φάση ο Σιέλης, και αν ο Σιέλης είναι εκτεθειμένος και έχει συμμετοχή, γιατί πάει να το στην πορεία της μπάλας, δεν την έχει βρει, αλλά έχει συμμετοχή στη φάση. Αν υποδειχθεί σε θέση offside ο Σιέλης, βάσει κανονισμό ανακυρώνεται τον γκολ. Θα δούμε όμως τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Εμείς λέμε τον κανονισμό. Αυτή η φάση ελέγχεται, γι' αυτό υπήρχαν και διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ. Επειδή ο Σιέλης συμμετείχε στη φάση, δεν έχει βρει την μπάλα και δεν είναι και απαραίτητη προϋπόθεση να βρει την μπάλα, το έχουμε μάθει πια. Αρκεί να έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα, να κινηθεί στην πορεία της μπάλας. Αν είναι λοιπόν εκτεθειμένος ο Σιέλης και αυτό εξετάζεται, τότε το γκολ πιθανότατα να ακυρωθεί, αλλά αυτό είναι στη κρίση των διαιτητών. Τώρα εμείς το συζητάμε,
1: ακριβώς, ναι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τι απόφαση θα πάρουν οι διαιτητές. Απλά λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο κανονισμός προβλέπει την ακύρωση ενός τέρματος.
1: Σε μια λεπτή κλωστή κρίνεται η φάση αυτή, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και η συγκεκριμένη καθυστέρηση.
0: VAR ότι είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς.
1: Και παρατηρητής διαιτησίας ο Λανουά. Δεν ξέρω αν επικοινωνήσουν όλοι αυτοί μαζί, διότι καμιά φορά.
0: Πρώτα απ' όλα να δούμε αν είναι offside ο Σιέλης.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: είναι το πρώτο πράγμα.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε. Πάει να το δει ο Παπαπέτρου.
0: Ναι, πάει, ναι, να, το
1: πάει να το δει.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Σιέλης είναι offside.
1: Όχι, για και φάουλ, από ό,τι είδα.
0: Α, εγώ έλεγα μήπως πάει να το δει ότι είναι offside και να εκτιμήσει ο ίδιος αν υπάρχει συμμετοχή.
1: Ναι, offside, ναι,
0: και offside. Να εκτιμήσει μετά αν υπάρχει συμμετοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να πάρει εκείνος την απόφαση. Θα δούμε όμως αν έχει γίνει και κάτι άλλο που μας έχει διαφύγει. Αλλά ο Ζαμπαλάς καταλαβαίνει ότι έχει συμβεί κάτι αντικανονικό και καλεί τον διαιτητή να το δει, γιατί η παρέμβαση του VAR είναι, ναι, αυτή η φάση του Σιέλη είναι. Ο Σιέλης είναι εκτεθειμένος τη στιγμή της κεφαλιάς του Κοστούλα και πλέον ο Παπαπέτρου εκτιμά, αν κρίνει ότι η κίνηση που κάνει ο Σιέλης να πάει στην μπάλα συνιστά αυτή τη διάταξη του κανονισμού, ότι θέλει να παίξει με την μπάλα, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχει συμμετοχή. Και σε αυτή την περίπτωση ο VAR για αυτό τον
1: είναι
0: κάνει.
1: Είναι μια λεπτή φάση. Κάποιος μπορεί να δει ότι έχει συμμετοχή, κάποιος άλλος όχι.
0: Όχι, είναι βάσει κανονισμών αυτά. Αλλά ναι, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Παπαπέτρου. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι ο βαρίστας, βάσει του πρωτοκόλλου, βλέπει ένα οφθαλμοφανές και σοβαρό λάθος και καλεί τον διαιτητή να πάρει εκείνος την απόφαση. Να αξιολογήσει τη φάση και να πάρει εκείνος την απόφαση. Δεν έχει βρει την μπάλα, αυτό το ξέρει και ο βαρίστας. Για συμμετοχή στη φάση από την κανονική θέση.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε πώς αν κρίνει ότι επηρεάζει την εξέλιξη του παιχνιδιού για την πορεία της μπάλας στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και,
0: όλη
1: και
0: κίνηση,
1: αυτό.
0: Ναι, όλη κίνηση, βέβαια.
1: Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος μιλάει με τον Ζαμπαλά.
0: Με τον Ζαμπαλά.
1: Με τον Ζαμπαλά. έτσι, τον Σπυρίδωνα Ζαμπαλά από την Ήπειρο. Έχει πάρει την απόφαση του ο Τάσος Παπαπέτρου, δεν μετράει τον γκολ. Αυτό δείχνει ότι δεν μετράει τον γκολ.
0: Όχι, μετράει, το μέτρησε.
1: Το μέτρησε, ναι, ναι, το μέτρησε, μπράβο. Γιατί είδα στην αρχή ότι έκανε κίνηση ότι δεν μετράει, αλλά τελικά μέτρησε τον γκολ. Στην αρχή πανηγύρισαν οι ποδοσφαιριστές τη ΣΑΕΚ και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Όφη.
0: Προφανώς είπε ότι δεν έγινε κάτι. Βέβαια, θυμίζω ότι ανάλογο γκολ είχε ακυρωθεί στο Καραϊσκάκης με ξένους διαιτητές στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Έτσι, και είχε γίνει και συζήτηση μετά και σε άλλο ένα παιχνίδι στα play-off στη Τούμπα ότι κακώς είχε μετρήσει τότε ένα γκολ του ΠΑΚ πάλι για την ίδια περίπτωση. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια συμμετοχή στην φάση. Ο Παπαπέτρου την είδε, ο Ζαμπαλάς είχε άλλη γνώμη, τον κάλεσε να δει τη φάση. Έκρινε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστά παράβαση συμμετοχή στο παιχνίδι του εκτεθειμένου. Φαίνεται ότι ο Σελίς είναι εκτεθειμένος σε θέση offside και μέτρησε αυτό το γκολ.
1: Ναι, έτσι λοιπόν γίνεται το...
0: Και αλλαγές τώρα για την ΑΕΚ αρκετές, γιατί μπαίνει ο Ζήνη, να δούμε τώρα αυτό, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, φεύγει ο Μαρίν για να μπει μέσα ο Μάνταλος, έχει φύγει ο Καϊρίνεν, έχει μπει και ο Ζήνη μέσα, έχουν γίνει τρεις αλλαγές, θα τις δούμε τώρα αυτές. Πάντως ο Όφη, έτσι με τον γκολ του Κοστούλα, έχει πάρει προβάδισμα και έχει κάνει το 2-1. Καϊρίνεν και Μαρίν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το μάτς για την ομάδα της ΑΕΚ και έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές με τον Μάνταλο και τον Ζήνη. Άρα ένα πιο επιθετικό σχήμα τώρα για την ΑΕΚ που βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο Ζήνη από τα δεξιά κάνει το παράλληλο γύρισμα. Δεν προλαβαίνει εκεί να μπει στην φάση στο δεύτερο δοκάριο Βάργα. Με τον γκολ λοιπόν του Κοστούλα που πέρασε από αυτή την περιπέτεια. Και η αλήθεια είναι ότι θα σηκώσει συζήτηση το γιατί μετράει αυτό το γκολ με τον Σιέλη από θέση offside, να δείχνει ότι έχει συμμετοχή στη φάση και ας μην έχει βρει την μπάλα και να κρίνει ο Παπαπέτρου ότι το γκολ πρέπει να μετρήσει με την κεφαλιά του Κοστούλα. Αναμφίβολα είναι μια φάση που θα συζητηθεί, είναι έντονα αμφισβητούμενη και γι' αυτό άλλωστε και ο Ζαμπαλάς κάλεσε τον διαιτητή ο Βαρίστας για να το δει. Με αυτό λοιπόν τον περιπετειώδη τρόπο που έχει μετρήσει το δεύτερο γκολ του Όφη, ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη προηγείται αυτή τη στιγμή έχοντας μπει στο 83, 2-1 της πρωταθλήτριας ΑΕΚ που είναι στην επίθεση και διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της με την ενέργεια και την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά. Η σέντρα δεν πέρασε, είναι ο Ρώτα στο 83, ο Ρώτα περνάει την μπάλα για τον Μάνταλο. Μάνταλος κρατά την μπάλα, κάνει την προσποίηση, υπάρχει φάουλ εδώ από την ενέργεια που έκανε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 1-0 με τον γκολ του Γιώβη στο 38 λεπτό για να έρθει το πολύ ωραίο γκολ του Ανδρούτσου στο 69 σε 1-1 και από το φάουλ του Αϊτόρη κεφαλιά του Κοστούλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-2, φάση στην οποία χρειάστηκε να κάνει on field review ο Παπαπέτρου για να εκτιμήσει αν ο Σιέλης από εκτεθειμένη θέση είχε συμμετοχή στη φάση. Δεν συμφώνησε προφανώς με τον Βαρίστα, μέτρησε τον γκολ ο διαιτητής Παπαπέτρου του Κοστούλα και τώρα στο 83 ΑΕΚ Όφη 1-2 έχουμε αυτό το φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ, ένα φάουλ που είναι ο Ρώτα που φεύγει και ο Μάνταλος που θα το εκτελέσει. Εκτελεί χαμηλά η κεφαλιά στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Εδώ ήταν
1: μεγάλη
0: μια
1: φάση.
0: Καλή φάση στην καρδιά της άμυνας του Όφη, εκεί έγινε η κεφαλιά, αλλά δεν είχε δύναμη η πορεία της μπάλας
1: Γιώβιτς.
0: Και κατάφερε ο Χριστογιώργος να μπλοκάρει αυτή τη κεφαλιά του Γιώβιτς και είναι πεσμένος τώρα. Και θα υπάρχουν λογικά καθυστερήσεις. Το 84, Γιώργο. Έχει γυρίσει το παιχνίδι Όφη και μάλιστα καλυπτόταν και ο Γιώβιτς εδώ.
1: Ναι. Όφη, ο οποίος στις δύο φάσεις, στις τρεις φάσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, σκόραρε στις δύο. Με τον γκολ λοιπόν στο 69 του Θανάση Ανδρούτσου έφερε το παιχνίδι στα ίσα και με τον γκολ με κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κοστούλα στο 76 από το φάουλ του Αϊτόρ θα κάνει το 1-2. Ένα φάουλ που κατακυρώθηκε και μέσω VAR. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-2 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. ΑΕΚ Όφη στον τελικό του Super Cup. Ενώ ο Χριστογιώργος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι στην προηγούμενη φάση και προσπαθούν οι φυσιοθεραπευτές του Όφη να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Χρήστο Κόντι να ετοιμάζεται να κάνει ακόμα δύο αλλαγές. Στο 85 είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο ο Ισέκα και ο Κανελόπουλος. Θα βάλει ένα μέσο και ένα επιθετικό. Θα φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει τον Ανδρούτσο. Ίσως βγάλει κάποιον από την επίδεση. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Χρήστη Κόντι σε αυτές τις αλλαγές, που να υπενθυμίσουμε ότι έχει περάσει στο 55 τον Μπουχαλάκη στη θέση του Καραχάλιου, στο 74 στη θέση του Φούντα πέρασε τον Θεοδοσουλάκη και στο ίδιο λεπτό στη θέση του Αποστολάκη τον Ντίκμαν. Να δούμε ποιες θα είναι οι δύο αλλαγές. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Αϊτόρ. Η αλλαγή αυτή στο 86 θα φύγει από το παιχνίδι ο Αϊτόρ, ο παίκτης ο οποίος έκανε τη σέντρα και έδωσε την ευκαιρία στον Κοστούλα να κάνει το 1-2. Θα πάρει τη θέση του στο μάτς ο Κανελόπουλος, η αλλαγή αυτή στο 86, ενώ θα αποχωρήσει από το παιχνίδι ο Νούς και θα την θέση του θα πάρει ο Ισέκα. Ο Νούς ο οποίος έδωξε και αυτός αρκετά. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές με τις οποίες ολοκληρώνει το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντις. Δεν έχει δικαίωμα για άλλες αλλαγές καθώς έχουν γίνει και οι 5. Έτσι λοιπόν Όφι στο 86 προηγείται με 2-1 στον τελικό του Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο της ΑΕΚ, με τα γκολ που σημείωσαν για την ΑΕΚ στο 38 Λούκα Γιώβιτς, στο 69 ο Θανάσης Ανδρούτσος θα κάνει το 1-1 και στο 76 με κεφαλιά ο Κωνσταντίνος Κοστούλας από το φάουλ Ταϊτόρ το 1-2. Ένα πλάγιο τώρα για τον Όφι μεταξύ ένδρας και μεγάλης περιοχής για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, και φαουλ επιθετικό που κάνει ο Ισέκα πάνω στον Ρότα. Ένα φαουλ που εκτελέσει και γρήγορα από τον Μάγερ για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας προωθεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής καθώς δεν βρίσκει αντίπαλο. Αριστερά οι παίκτες της ΑΕΚ, Μάνταλος τώρα στο ημικύκλιο της έδρας. Μάνταλος θα δώσει την μπάλα πολύ ωραία για τον Ζήνη. Η μπάλα για τον Ρότα. Μάγερ κερδίζει την κόντρα από τον Θεοδοσουλάκη και το φάουλ από τον ποδοσφαιριστή του Όφη. Ένα φάουλ μεταξύ σύνδρας και μεγάλης περιοχής της κριτικής ομάδας. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος, συναγερμός στην εστία του Όφη. 87ο λεπτό. Η μπάλα είναι στον Μάγερ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η απόκρουση από τον Χρήστο Γιώργο. Αλλά ούτως ή άλλως η φάση θεωρείται ως μη γεννόμενη, διότι συνελήφθη σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 88ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-2 στον τελικό του Super Cup.
0: Ο Όφη απέχει ελάχιστα λεπτά από το να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της ιστορίας του, και μάλιστα με ανατροπή, έχοντας απαντήσει με 2 γκολ στον Γιώβιτς. Εδώ κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση έβγαλε ο Παπαπέτρου. Με την ΑΕΚ να προηγείται με τον Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο με 1-0, για να έρθουν αυτά τα γκολ στο 69 και στο 76 από τον Ανδρούτσο και από τον Κοστούλα, για να γίνει η πλήρης ανατροπή με 2-1 τώρα να προηγείται η ομάδα του Όφη. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ήταν στο πρώτο ημίχρονο τόσο επικίνδυνη όσο θα περίμενε κάποιος μετά το προβάδισμα του 1-0. Είχε 2 κεφαλιές σε όλο αυτό το δεύτερο ημίχρονο του Γιώβιτς πάνω στον Χριστογιώργο, και τη μεγάλη φάση βέβαια με τον Μάγερ πριν ισοφαρίσει ο Όφη, όταν Αθανασίου έκανε το τάκλινγκ του αγώνα για να κλέψει την μπάλα, και ενώ ο Μάγερ ήταν έτοιμος να σκοράρει. Ο Μάνταλος τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ, αυτά τα τελευταία λεπτά είμαστε στο 89. Θυμίζω ότι αν έρθει στο παλέτο μάτς πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Ο Όφη υπερασπίζεται τώρα αυτή την ανατροπή που έχει κάνει και αυτό το 2-1. Ο Μάγερ κουβαλάει την μπάλα. Ο Ρότα δέχεται ένα μαρκάρισμα, το παιχνίδι παίζεται. Ο Μάγερ για το Ζήνη. Ζήνη κλεισμένος, δίνει για το Ρότα από τα δεξιά. Ρότα κουβαλάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω με Μάγερ και Μάνταλο στον άξονα. Παίζει η ομάδα της ΑΕΚ. Με το Ζήνη να βγαίνει από τα δεξιά και να παίρνει την πάσα από τον Μουκουντή. Κρατάει την μπάλα ο Ζήνη χαμηλά. Εδώ υπάρχει φάουλ στην γωνία της περιοχής. Το αφήνει ο Παπαπέτρου. Η μπάλα συνεχίζεται με τον Ζήνη. Ο Ζήνη από πλάγια θέση και δεξιά. Ο Ζήνη θέλει να πάει στο ένα εναντίον ενός. Πάει, είναι μέσα στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα, Χριστογιώργος όχι καλά, αλλά χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να μαζέψει την μπάλα. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Ζήνη. Ο Χριστογιώργος δεν έδωσε τελικά το δικαίωμα. Χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να καταφέρει να μπλοκάρει. ΑΕΚ Όφη 1-2 στο 90. Ρότα δίνει για τον Ζήνη. Κάπως δυνατά, αλλά ο Ζήνη προλαβαίνει, ελέγχει την μπάλα. Κάνει ωραία προσπίσα. Πέφτει το Θεοδωσουλάκη. Κάνει κίνηση ο Μάνταλος. Δεν του δίνει την μπάλα. Δίνεται για τον Μάγερ η πάσα. Μάγερ σηκώνει δεύτερο δοκάρι. Πίος θέλει να βγάλει μια κεφαλιά. Δεν τα καταφέρνει. κερδίζει ο Όφη την κατοχή που διώχνει την μπάλα όπως όπως σε ένα χώρο που θα τρέξει εκεί ο Ισέκα. Είναι ο Μουκουντή, ο οποίος όμως παραλίγο να κάνει λάθος εδώ. Ο Μπαλαμώτης βγαίνει, κερδίζει την μπάλα με τον Ρώτα να δίνει για τον Μουκουντή. Σε λίγο θα μπούμε στο διάστημα των καθυστερήσεων στο Superbet Super Cup ΑΕΚ Όφη 1-2. Thriller στο Παγκρίτιο με ανατροπή. Ο Όφη απέχει σε πόσα, 8 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Η σέντρα στην περιοχή του Όφη απομακρύνεται η μπάλα, απέχει 8 λεπτά από το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Η ΑΕΚ αυτό θέλει να το αποτρέψει με τον Βάργα να δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος η κάθετη πάσα δεν πέρασε. Θυμίζουμε για όσους συντονιστήκατε τώρα για αυτά τα εντυπωσιακά ως έκβαση τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ προηγήθηκε 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς. Ο Όφη γύρισε με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Κοστούλα στο δεύτερο ημίχρονο. Ρώτα η προσποίηση. Ρώτα η κάθεται εκεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ζήνη. Η μπάλα του αριστερό πόδι του Ρώτα έφυγε με πολύ δύναμη και βγήκε ο Χριστογιώργος. Έτσι μάζεψε την μπάλα για να κάνει την επαναφορά.
1: Το πρώτο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων περνάει τώρα με τον Χριστογιώργο έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καλή σκέψη του Ρώτα να βγάλει τον Ζήνη, αλλά ήταν πολύ δυνατή και δεν μπόρεσε να την ελέγξει ο Ζήνη. Ο Όφη, ο οποίος δεν κρατάει όμως την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, και αυτό είναι ένα θέμα σε αυτά τα 8 λεπτά, διότι έχει την ποιότητα και τον χαρακτήρα σαν ομάδα να φέρει σε δύσκολη θέση τον Όφη σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Και τώρα ρέλβα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για το Μουκουντή. Όλος Όφη είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή και πίσω από την μπάλα. Μάνταλος μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής του Όφη. Μάνταλος, η μπάλα δεξιά για τον Ρώτα κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Ξανά Μάνταλος. Η πάσα που γίνεται για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα αφήσει πολύ ωραία για τον Βάργα. Βάργα στην περιοχή. Δεν θα περάσει όμως. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη με ψυχραιμία. Θα βγάλουν την μπάλα τώρα με τον Μπουχαλάκη. Να η αντεπίθεση για τον Όφη. Μπουχαλάκη πολύ ωραία για τον Θεοδοσουλάκη. 3-2. Θεοδοσουλάκη πολύ ωραία για τον Ντίκμαν από τα δεξιά. Ντίκμαν θα κρατήσει την μπάλα. Χάθηκε ο ευνηδιασμός για τον Όφη. Ντίκμαν πολύ ωραία για τον Μπουχαλάκη. Ξανά Ντίκμαν. Πολύ ωραία έξω για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Ισέκα. Ξανά Αθανασίου. Το σούτ του Αθανασίου από καλή θέση out. Καλή στιγμή για τον Όφη. Θα μπορούσε να είχε κερδίσει πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτή τη φάση η ομάδα του Όφη αν οι παίκτες του ήταν πιο προσεκτική στην επίθεση. Ο Χρήστος Καρυπίδης βγήκε από τον πάγκο του Όφη, ο τεχνικός διευθύντης της ομάδος, και δίνει κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφη 1-2 στον τελικό του Super Cup. Ζήνει τώρα για την ΑΕΚ. Για τον Ρώτα. Ο Ρώτα πολύ ωραία δίπλα για τον Μάνταλο. Μάνταλος για τον Μάγερ. Προσπαθούν οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα. Ξανά Μάνταλος, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Καλοσκάμι. Ζήνει. Ζήνει θα κάνει τα νομική προσπάθεια από τα δεξιά. Η σέντρα του Ζήνει. Το σουτ που έγινε, η προβολή του Βάργα. Η μπάλα έφυγε out. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το τρίτο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφη 1-2 στον τελικό του Super Cup.
0: Είναι ευκαιρία εδώ του Γιώβιτς, γιατί κατάφερε να πεταχτεί πρώτος στην πορεία της μπάλας. Έκανε το γύρισμα προς την απέναντι γωνία από θέση μέσα δεξιά, αλλά η μπάλα με τα φάλτσα που είχε έφυγε αρκετά μακριά από την εστία. Λοιπόν, είμαστε πια σε αυτό το διάστημα των καθυστερήσεων, στο τρίτο από τα 8 λεπτά. ΑΕΚ Όφη 1-2. Στο 38 λεπτό, ένα ωραίο γκολ του Γιώβιτς έδωσε προβάδισμα για την ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό ο Όφη το άλλαξε με το πολύ ωραίο γκολ του Ανδρούτσου στο 69 και με την κεφαλιά του Κοστούλα στο 76 στο φάουλ του Αϊτόρ. Φάση για την οποία χρειάστηκε να γίνει on-field review για να εκτιμηθεί η θέση του Σιέλη σε αυτό το γκολ. Ο Όφη προηγείται και έχει την ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ, γιατί ο Μπαλαμώτης είναι εκτός θέσης. Είναι ο Ισέκα. Ισέκα κάνει την τρίπλα. Ισέκα είναι δύο με έναν. Είναι ο Ρώτα στην περιοχή και ο Ρώτα είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας πάνω στη γραμμή τέρματος είναι αυτό που διώχνει.
1: Χάνει το απίστευτο γκολ.
0: Offside βέβαια. Σηκώθηκε offside, αλλά και πάλι το έχει χάσει, γιατί είναι δύο με έναν, έχει περάσει τον Μπαλαμώτη. Είναι μόνο ο Ρέλβα στη γραμμή τέρματος, είναι ο Ντίκμαν, είναι ο Ισέκα. Καλά έκανε και δεν έδωσε τον Ντίκμαν, γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Ντίκμαν αφού ο Μπαλαμώτης ήταν πολλά μέτρα μπροστά. Αλλά κατάφερε ο Ρέλβα να διώξει την μπάλα πάνω στη γραμμή. Η φάση, παρά το γεγονός ότι μας ξεσήκωσε και μας διέγειρε τον ενθουσιασμό, δεν μετράει, γιατί ήταν σε θέση offside ο Ισέκα. Άρα στο 90-5 μπαίνουμε από τα 8. ΑΕΚ Όφη παραμένει 1-2 με την ΑΕΚ στην επίθεση από τα αριστερά, ο οποίος δίνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κάνει τη σέντρα βαθιά με δύναμη, θέλει να βγει ο Ζήνη, μένει μπάλα μες στην περιοχή, αλλά Όφη είναι εκείνος που την ελέγχει. με τον Αθανασίου που ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία και ψύχρεμα. Προσπαθεί εδώ ο Όφη να βγει στην επίθεση. Κίτρινη κάρτα πάνω στον Πέτρο Μάνταλο για το φάουλ που έκανε για να μην φύγει ο Όφη στο ανοιχτό γήπεδο. ΑΕΚ Όφη 1-2, Γιώργο. Πλησιάζει ο χρόνος πιο κοντά στην κριτική ομάδα για να γράψει ακόμη μία ιστορία με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο, μετά την κατάκτηση του κυπέλου να πάει και για το πρώτο Super Cup της ιστορίας της, το φετινό Super Bet Super Cup.
1: Ο τέταρτος συνεχόμενος τελικός για τον Όφη σε 14 μήνες, 2 τελική κυπέλου, 2 τελική Super Cup, έχει πάρει το ένα κύπελο, δεν ξέρουμε αν θα πάρει και το Super Cup, ένα, αν πάρει τα 2 στα 4 κύπελα, αν πάρει τους 2-4 τελικούς που έχει παίξει σε αυτούς 14 μήνες. Αλλά θα με επιτρέψει για άλλη μια φορά να σχολιάσω τη φάση του Ισέκα, άσχετα αν ήταν offside ή όχι, ήταν offside μάλλον. Νομίζω ότι τέτοιες ευκαιρίες πραγματικά είναι για highlights.
0: Είναι φάση που σχολιάζεται διπλά, δηλαδή και για το τι χάνει ο Ισέκα αλλά και το τι σώζει ο Ρέλβας. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Ζήνει έξω από την περιοχή, αλλά άνοιξε το κοντρόλ. Τρέχει ο Ζήνη και περνάει πάρα πολύ ωραία στη γωνία της περιοχής. Είναι ο Μάνταλος. Ζητούσε μπάλα ο Ρέλβας. Η παλιά δεν είναι καλή. Ο Πίος ήταν. Αλλά έχουμε
1: corner.
0: Δεν μπόρεσε ο Χριστογιώργος να ελέγξει εκεί την μπάλα. Διαμαρτύρεται τον goalkeeper του Όφη. Ήταν η σέντρα του Πίου εκεί. Είμαστε πια στο 90-6 από τα 8 των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφη 1-2. Corner για την ΑΕΚ που ψάχνει μια χαραμάδα σωτηρίας για να ισοφαρίσει και να μείνει ζωντανή στην διεκδίκηση του Superbet Super Cup. Όφη αυτό το χρονικό διάστημα των 2 λεπτών έχει να υπερασπιστεί την ανατροπή που έκανε στο σκορ με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Κοστούλα που έχουν κάνει ανάμνηση το γκολ του Γιώβιτς. ΑΕΚ Όφη 1-2. Corner για την ΑΕΚ, το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Είναι ο Μάγερ προς το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά όμως φεύγει, corner ξανά. Ξανά corner στο πρώτο δοκάρι, πάλι ο Κροατής. Ο Μάγερ είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Η ΑΕΚ ψάχνει να βρει λύση από στατική φάση. Είναι καλή σε στατικές φάσεις, το είχαμε δει την περσινή χρονιά. Δεν έχει βγάλει ως τώρα την καλή ευκαιρία από στατική εκτέλεση. Μάγερ και πάλι, ΑΕΚ Όφη 1-2. Ο Μάγερ εκτελεί, μπάλα πάλι προς το πρώτο δοκάρι, περνάει και πάει στα δίχτυα. ΑΕΚ Όφη 2-2, είναι ο Ζήνη, ο άνθρωπος που της έδωσε το πρωτάθλημα όταν μπήκε στο γήπεδο, είναι ο άνθρωπος που ισοφαρίζει στο 90-7 και κάνει το Superbet Super Cup ένα ιστορικό παιχνίδι, αφού θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στα πέναλτι, αλλά ο ίδιος είναι αυτός που γράφει την ιστορία των τελικών, γιατί και το μάτς με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα χαρακτήρα τελικού είχε. Ο Ζήνη λοιπόν έχει βάλει τον γκολ και έχει κάνει το 2-2. Τώρα είναι η σειρά των παικτών του Όφη να πάνε προς τον Παπαπέτρου, όπως στη φάση με τον γκολ που είχε βάλει ο Όφη με τον Κοστούλα είχαν πάει παίκτες της ΑΕΚ όταν είχαμε και τον Field Review. Το corner εκτελέστηκε ο Ζήνη με κεφαλιά, ενώ δεν μπόρεσε το πρώτο δοκάρι εκεί ο Μάνταλος. Κατάφερε ο Ζήνη να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία, εκεί που ήταν κλεισμένος από τον Κανελόπουλο, και ισοφαρίζει. ΑΕΚ Όφη 2-2, το έχουμε δει από την ΑΕΚ του Νικολίτς. Όχι απλά δεν παρατάει παιχνίδια, αλλά βρίσκει τρόπο να τα γυρίζει υπέρ της εκεί που οι αντίπαλοι είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Θυμόμαστε πολλές και πολλές ανατροπές. Λογικά θα έχουμε τώρα αλλαγή τερματοφύλακα, γιατί ο Χριστακόπουλος είναι έτοιμος να μπει. Η σειρά θα διηγηθεί στα πέναλτι αν δεν αλλάξει κάτι στο ένα λεπτό που απομένει. Ο Μπαλαμώτης έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, εξυπηρέτησε την συμμετοχή του ή όχι? Α, όχι. Όχι, έκανα λάθος εγώ. Νόμιζα ότι με τον Χριστακόπουλο που είναι νεαρός παίκτης θα είχαμε αλλαγή goalkeeper, αλλά όχι. Έχω δει και το Στρακόσκια που έχει σηκώσει. Βέβαια, ναι. Απλά μπερδεύτηκα που είδα Χριστακόπουλο με Ρώτα. Νόμιζα με Μπαλαμώτη, αλλά τώρα θα γίνει και αλλαγή goalkeeper. Άρα μπαίνει ο Χριστακόπουλος, οπότε φεύγει ο Λάζαρος Ρώτα. Άρα καλά το είπαμε και το εξηγήσαμε στην αρχή. Και ο Στρακόσκια στη θέση του Μπαλαμώτη, γιατί πλέον ο έμπειρος διεθνής goalkeeper της Αλβανίας, ο Θωμάς Στρακόσκια, πολύ σημαντικός στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος για την ΑΕΚ, θα είναι εκείνος που θα υπερασπιστεί την αιστεία της ΑΕΚ αν δεν αλλάξει κάτι, αν ο Παπαπέτρου δεν λήξει το μάτσι. Είμαστε ήδη στο 90-9. Ο Ζήνη έχει στερήσει τους πανηγυρισμούς από τον Όφη. Ο Ζήνη, ενώ τελειώνει το μάτς, δίνει στην ΑΕΚ τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Με το Χρήστο Κόντι να διαμαρτύρεται έντονα στον τέταρτο διετή και στον Παπαπέτρου για τη φάση που έδειξε κόρνερ και στον επόπτη για την προηγούμενη φάση που προηγήθηκε του γκολ. Έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Χρήστου Κόντι και στον διαιτητή και στον επόπτη. Στη φάση αυτή ο επόπτης ήταν ο πρώτος, ο Τρίφων Πετρόπουλος, και είχαμε αυτές τις έντονες διαμαρτυρίες. Βλέπουμε και τον Χρήστο Καρυπίδη να πηγαίνει στον διαιτητή να διαμαρτύρεται και αυτό, και αυτός όλους τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Τον Παπαπέτρου όμως τους απομακρύνει. Έτσι λοιπόν πάμε τώρα στην διαδικασία των πέναλτις. 2-2, φοβερό παιχνίδι Γιάννη, έτσι. Ένα παιχνίδι Grand Guignol, με την ΑΕΚ να προηγείται με γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38. Όφη να φέρει το παιχνίδι Τούμπα στο 69 με το Θανάση Ανδρούτσο, με πολύ ωραίο πλασέ από την πάσα του Αθανασίου και στο 76 με κεφαλιά του Κοστούλα από το φάουλ του Αϊτόρ. Αλλά στο 97 από το κόρνερ που έγινε από τα αριστερά είχαμε την κεφαλιά του Ζήνη και το 2-2, ένα μάτς που στέλνει το Super Cup στην διεκδίκηση μέσω της ψυχοφόρας διαδικασίας των πέναλτις. Να δούμε πού θα γίνει η εκτέλεση των πέναλτις. Το ένα πέταλο είναι οι φίλοι του Όφη και στο άλλο εκείνη της ΑΕΚ.
0: Με βάση τα στατιστικά που ανέφερες νωρίτερα, η ΑΕΚ τις δύο φορές που έχει κατακτήσει το Super Cup πέρασε μέσα από τη φωτιά των πέναλτι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και έχουμε πάλι πέναλτι. Η ΑΕΚ επίσης είναι μια ομάδα του Νίκολιτς, η οποία όταν βλέπει να αλλάζει το χρονόμετρο στο 90, μένει ψύχρεμη και αλλάζει παιχνίδια. Να θυμηθούμε την ανατροπή με την Κραϊόβα με δύο γκολ που σημειώθηκαν μετά τον 97ο λεπτό. Να θυμηθούμε τον γκολ του Ρέλβας στο Βόλο βαθιά μετά τον 90, όταν η ΑΕΚ είχε σοφαρίσει σε 2-2. Να θυμηθούμε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό, τον γκολ του τίτλου δηλαδή, με την πρώτη κεφαλιά του Ζήνη που είχε σοφαρίσει, την κεφαλιά του Γιώβιτς και τον γκολ του Ζωάου Μάριου. Είναι πολλά σχετικά τα γκολ τα οποία βάζει η ΑΕΚ μετά το 90. Και εδώ, επειδή υπάρχει, όπως λέει και ο Νίκολιτς, ένα κύπελο, υπάρχει το Superbet Super Cup, ήταν πολύ σημαντικό το γκολ του Ζήνη που αντέδρασε άμεσα, δεν έχει βρει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ο Μάνταλος. Αμέσως Ζήνη γυρίζει το κορμί του, δεν ήταν εύκολο, κάνει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα στο 90-7. Είναι σκληρό για τους παίκτες του Όφη και για τους ανθρώπους του, το καταλαβαίνω, γιατί ήταν έτοιμοι και ένιωθαν την διαδικασία της απονομής, αλλά this is football. Και η ΑΕΚ κατάφερε να μείνει ζωντανή, σοφαρίζοντας με το Ζήνη σε 2-2. Άρα πλέον πάμε σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα της ΑΕΚ είναι στην σέντρα. Έχει σημασία τώρα οι πεντάδες. Η ΑΕΚ έχει αλλάξει goalkeeper. Κράτησε τον Χρυστακόπουλο που τον έβαλε στη θέση του Ρότα για να υπάρχει αυτή η ισορροπία με τους δύο παίκτες K22 η ΑΕΚ, και άλλαξε μετά τον Παλαμότη με τον Στρακόσια. Ο Στρακόσια, ο βασικός τερματοφύλακας της ΑΕΚ, είναι εκείνος που θα είναι στη διαδικασία. Τώρα, Γιώργο, περιμένουμε και την αρχική πεντάδα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα πάει η βραδιά στην εκτέλεση των πέναλτι, και από την πλευρά του Χρήστου Κόντι.
1: Έτσι είναι. Να δούμε ποιους θα επιλέξει να εκτελέσουν τα πέναλτι. Όπως πολύ σωστά είπες, καμιά φορά παίζει ρόλο και η παράδοση. Η ΑΕΚ τα δύο προηγούμενα Super Cup τα πήρε στην διαδικασία των πέναλτις. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια των παιχνιδιών. Το 1989 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1 στο ΆΚΑ, 6-5 στα πέναλτι πήρε το πρώτο Super Cup η ΑΕΚ. Και το 1996 πάλι Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-1 το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια στην παράταση, 9-8 στα πέναλτι η ΑΕΚ. Εδώ στο Παγκρέτιο στάδιο 2-2 ο κανονικός αγώνας, δεν έχουμε παράταση, πέναλτι έχουμε, μπαίνουμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτις. Καταρχήν έχουμε Ανδρούτσο και Μουκουντή να επιλέξουν που θα εκτελεστούν τα πέναλτι, εκεί που θα είναι η οπαδή του Όφη ή εκεί που θα είναι η οπαδή της ΑΕΚ. Τελικά τα πέναλτι με βάση την κλήρωση θα εκτελεστούν εκεί που είναι η οπαδή του Όφη, από ό,τι έχω καταλάβει. Ενώ τώρα θα δούμε ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Ναι, να δούμε ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Πάει ο Χριστογιώργος λοιπόν, εκεί είναι και ο Στρακόσια.
0: Για Στρακόσια να πούμε, πέρσι τη χρονιά κατάκτησε τίτλο για την ΑΕΚ, έχει αποκρούσει 3 πέναλτι μέσα στη χρονιά, όλα σε εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή μακριά από την Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ωραία, να δούμε λοιπόν ποια ομάδα θα εκτελέσει πρώτη πέναλτι. Είναι ο Στρακώσια και ο Χριστογιώργος στην μεγάλη περιοχή, εκεί που θα εκτελεστούν τα πέναλτι, και μάλιστα οι δύο τερματοφύλακες αγκαλιάζουν και αλληλοσυγχαίρονται. Στο τέλος ένας από τους δύο θα γελάσει, θα πανηγυρίσει. Πρώτα θα εκτελέσει πέναλτι η ΑΕΚ με τον...
0: Ο Κάιρινεν πρέπει Κάιρινεν, να είναι, ο Φιλανδός. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε αυτή τη διαδικασία. ΑΕΚ όφι 2-2. Γιώβιτς το πρώτο γκολ του Super Bet Super Cup, και ο Γιώβιτς πάει να εκτελέσει, ναι, το πρώτο πέναλτι. Και ο Ζήνη το τελευταίο στο 97, ενδιάμεσα τα δύο γκολ του Όφη, τα γκολ τα οποία σημείωσαν ο Ανδρούτσος και ο Κοστούλας. 2-2 λοιπόν, και τώρα έχουμε τα πέναλτι, και το πρώτο πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ το εκτελεί ο Λούκα Γιώβιτς. Γιώβιτς απέναντι στον Χριστογιώργο. ΑΕΚ Όφη 2-2. Τελείωσε 90 λεπτή διαδικασία. Θυμίζουμε, και το έχετε καταλάβει, δεν υπάρχει παράταση. Μπαίνουμε στα πέναλτι για το Super Bet Super Cup. Γιώβιτς απέναντι στον Χριστογιώργο. Ο Γιώβιτς περιμένει τον διαιτητή. Χριστογιώργος. Γιώβιτς εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, ψηλά, δυνατά. Η ΑΕΚ προηγείται με αυτή την ωραία εκτέλεση του Λούκα Γιώβιτς με 1-0. Έστειλε την μπάλα ψηλά με δύναμη στον ουρανό των δικτύων του goalkeeper του Όφη.
1: Η ΣΕΚΑ τώρα για τον Όφη, ο παίκτης ο οποίος έκρινε τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος με πέναλτι στην παράταση στο Βόλο που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Η ΣΕΚΑ λοιπόν απέναντι στον Στρακώσια. 1-0 ΑΕΚ Όφη στα πέναλτι. Η ΣΕΚΑ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Η ΣΕΚΑ λοιπόν απέναντι στον Στρακώσια. 1-0 ΑΕΚ Όφη στα πέναλτι. Η ΣΕΚΑ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι.

0: 1-1 ΑΕΚ κόβει στη διαδικασία των πέναλτις.
1: Πολύ ωραία εκτέλεση εδώ και από τον Ισέκα, ψηλά δυνατά. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος, αρκεί να είσαι ψύχρεμος και αν πάρει μπάλα περισσότερο ύψος. Οπότε Γιώβιτς 1-0, Ισέκα 1-1 και είναι ο Μάγερ. Ο Μάγερ είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Χριστό Γιώργο. Είναι η δεύτερη σειρά εκτέλεσης αυτή την διαδικασία. Γιώβιτς και Ισέκα για τις δύο ομάδες ευστόχησαν και το σκορ στα πέναλτι 1-1. Μάγερ απέναντι στον Χριστό Γιώργο. Ο Μάγερ περιμένει. Μάγερ εκτελεί με το αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα στο κέντρο της εστίας. 2-1 για την ΑΕΚ από την ψύχρεμη εκτέλεση του Μάγερ. Επέλεξε να εκτελέσει χαμηλά στο κέντρο της εστίας. Ο Χριστό Γιώργος έπεσε προς την δεξιά γωνία. Εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ που εκτελεί πρώτη. Και ΑΕΚ Όφη 2-1.
0: Αντρέας Μπουχαλάκης λοιπόν για τον Όφη είναι έτοιμος να εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι καθοριστικές οι στιγμές, η αδρεναλίνη στα ύψη, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ανδρέας Μπουχαλάκης απέναντι λοιπόν στον Στρακόσκια. Μπουχαλάκης, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι απέναντι στον Στρακόσκια. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Μπουχαλάκης και Θωμά Στρακόσκια. Τερματοφύλακας για την ΑΕΚ, Μπουχαλάκης εκτελεί γκολ! 2-2, έπεσε σωστά ο Στρακόσκια, κάπως αργά όμως, δυνατό συρτό το πέναλτι του Μπουχαλάκη, 2-2 ΑΕΚ Όφη.
1: Πολύ ωραία και αυτή η εκτέλεση, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Στρακόσκια, δεν έφυγε γρήγορα. Πέτρος Μάνταλος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το τρίτο πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ, ως τώρα εκτελεστές έχουν ευστοχήσει. Γιώβιτς Μάγερ για την ΑΕΚ, Σέκα Μπουχαλάκης για τον Όφη. Και τώρα ο Πέτρος Μάνταλος θα αναλάβει να εκτελέσει το τρίτο πέναλτι απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Μάνταλος έχει τοποθετήσει την μπάλα. Ο Παπαπέτρου κάτι λέει προς τον βοηθό διαιτητή, κάτι ζητάει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα τι ακριβώς θέλει ο Παπαπέτρου, δεν ξέρω για λέιζερ.
0: Μάλλον αυτό ναι, καταλαβαίνω, ναι, για λέιζερ. Ναι.
1: Λοιπόν, Μάνταλος απέναντι στον Χριστό Γιώργο, τρίτη εκτέλεση πέναλτι. ΑΕΚ Όφη 2-2 είναι στα πέναλτι, 2-2 και στην ροή του αγώνα. Μάνταλος εκτελεί με το δεξί πλασέ, παραλίγο να το πιάσει ο Χριστό Γιώργος. 3-2. Ευστόχησε ο Μάνταλος στην αριστερή γωνία του Χριστό Γιώργου, έπεσε σωστά. Ο goalkeeper του Όφη δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μάνταλος πήγε να αγκαλιάσει τον Στρακόσια. ΑΕΚ Όφη 3-2.
0: Λορέτζο Ντίκμαν, έκπληξη. Κατευθείαν στα βαθιά ο Ιταλός. Με δύο μόλις προπονήσεις στην ομάδα, ο Ντίκμαν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι για τον Όφη, το τρίτο πέναλτι στη σειρά. Λορέτζο Ντίκμαν στην εκτέλεση πέναλτι απέναντι στον Στρακόσκια. Ο Ιταλός είναι η τελευταία μεταγραφή του Όφη. Ντίκμαν λοιπόν απέναντι από τον Στρακόσκια. Ντίκμαν εκτελεί γκολ! 3-3, τρομερή εκτέλεση από τον Ντίκμαν κάτω στη δεξιά γωνία του Στρακόσκια. Έπεσε σωστά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όμως δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το μοιραίο. 3-3, τρομερό παιχνίδι και στα πέναλτι. Τρομερή διαδικασία και αυτή και σε αυτή τη διαδικασία έχουμε, Γιάννη, τρομερή εξέλιξη.
1: Ναι, και εδώ ο Στρακόσκια έπεσε σωστά, όπως είχε πέσει και ο Χριστό Γιώργος στην εκτέλεση του Μάνταλου. Ο Βάργκα είναι αυτός που θα εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι. Ως τώρα για την ΑΕΚ έχουν βάλει γκολ Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος. Για τον Όφη, Σέκα, Μπουχαλάκης, Δίκμαν. 3-3 στα πέναλτι. Τέταρτο πέναλτι για την ΑΕΚ. Βάργκα εκτελεί. Βάργκα σώζει ο Χριστό Γιώργος. Η μπάλα στο δοκάρι. Ο Όφη έχει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Βάργκα έχασε το πέναλτι. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία. Ο Χριστό Γιώργος έπεσε σωστά. Κατάφερε να βρει την μπάλα. Την έστειλε στο δοκάρι. Στη συνέχεια κύλησε παράλληλα με τη γραμμή τέρματος. Δεν άλλαξε κατεύθυνση. Ο Βάργκα μοιραίος τούτη την ώρα για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη 3-3.
0: Και τώρα Νίκος Αθανασίου έτοιμος να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για τον Όφη. 3-3 ΑΕΚ Όφη σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτις. Οι παίκτες της ΑΕΚ τρέχουν πάντως και αγκαλιάζουν τον Βάργκα, ο οποίος εκτέλεσε το πέναλτι. Απέκρουσε ο Χριστό Γιώργος, η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

0: Θανασίου λοιπόν απέναντι στον Στρακόσκια. Θανασίου, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για τον Όφη. Αθανασίου παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί ο Αθανασίου, γκολ! 4-3, δεξιά ο Στρακόσκια, αριστερά η μπάλα. ΑΕΚ Όφη 3-4 στα πέναλτι. Και μπροστά η ομάδα του Όφη σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτις. Τώρα ζήνει, έτσι Γιάννη.
1: Τώρα είναι match ball για τον Όφη. Και αν δεν το βάλει ο Ζήνη, αν το χάσει ο Όφη, έχει πάρει το Super Bet Super Cup. Και θα έχει και μία ευκαιρία μετά, σε κάθε περίπτωση, να ευστοχήσει και να είναι εκείνος που θα το πάρει. Η ΑΕΚ μπορεί να ελπίζει μόνο στην ισοφάρηση. Πάντως, εδώ τώρα είναι ΑΕΚ Όφη 3-4. Μοιραίος μέχρι στιγμής ο Βάργα, ο Χριστογιώργος απέκρουσε το πέναλτι, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ο Ζήνη, ο άνθρωπος που έβαλε την ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 90-7, καλείται πάλι να την κρατήσει ζωντανή απέναντι στον Χριστογιώργο στο πέμπτο πέναλτι. Ζήνη εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, 4-4 για τον Ζήνη, και η κρίσιμη στιγμή
0: Κοστούλας
1: είναι τώρα, έτσι, είναι με την εκτέλεση απέναντι στον Στρακόσκια για τον Όφη, έτσι.
0: Ναι, να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Ο Ζήνη ευστοχή, κάνει το 4-4. Τώρα έχουμε αυτό είναι τώρα το match ball. Αν ευστοχήσει ο Κοστούλας,
1: Κοστούλας ή Ανδρούτσος είναι.
0: Ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος. Αν ευστοχήσει ο Ανδρούτσος, ο αρχηγός του Όφη, ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ, τότε Όφη θα κατακτήσει το κύπελο, αλλιώς θα συνεχίσει η διαδικασία στον πέναλτι. Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν απέναντι στον Στρακόσκια, στο πέμπτο και καθοριστικό πέναλτι για τον Όφη. Θανάσης Ανδρούτσος είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Καθυστερεί, Ανδρούτσος παίρνει φόρα, εκτελεί, γκολ! 5-4! Το κύπελο, το Super Cup στον Όφη, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, η κριτική ομάδα κατακτά το πρώτο Super Cup στην ιστορία της, στην τρίτη συμμετοχή της στο θεσμό, με τον Θανάση Ανδρούτσο να είναι ο MVP του Όφη. Σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, σκοράρει και το πέμπτο καθοριστικό πέναλτι. 5-4 λοιπόν Όφη ΑΕΚ στα πέναλτι, 2-2 στο κανονικό παιχνίδι, Super Cup για τον Όφη την περίοδο 2026-27, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι σε εξέλιξη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Ωραίες εικόνες με τον Μάριο Ηλιόπουλο, αρχικά να δίνει το χέρι του στον Νίκολιτς και μετά πάει και αγκαλιάζει και δίνει συγχαρητήρια στον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Το μαγικό ταξίδι του Όφη προς την επιτυχία συνεχίζεται. Έλεγε ο Κόντις στη συνέντευξη τύπου ότι θέλουμε τώρα να χτίσουμε στην επιτυχία με την κατάκτηση του κυπέλου, να έχουμε τη δυνατότητα και να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες μας. Και να λοιπόν ο Όφη, ο οποίος κερδίζει στα πέναλτι και κατακτά απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Super Bet Super Cup, το πρώτο της ιστορίας του. Και δεν ήταν και εύκολο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Γιώβη στο 38 με 1-0. Δεν είχε αξιοποιήσει τις στιγμές του. Φαινόταν η ΑΕΚ να του ελέγχει το μάτς και με τον τρόπο που έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο, όχι τόσο βέβαια επιθετικά, δεν δημιουργούσε κινδύνους στην άμυνα του Όφη. Επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουμε στα τελευταία δραματικά λεπτά, δύο κεφαλιές του Γιώβιτς πάνω στον Χριστογιώργο είχε, αλλά ο Όφη κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι εκεί με τα δύο γκολ στο 69 με την ωραία λόμπα του Ανδρούτσου που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα απέναντι στον Παλαμότη, και με την κεφαλιά του Κοστούλα στο φάουλ του Αϊτόρ στο 76 το 1-2. Και βεβαίως η ΑΕΚ μετά πήγε τη σειρά στα απέναντι με την κεφαλιά του Ζήνη στο 90-7, αλλά εγώ MVP θα ψήφιζα κάποιον που δεν έχει βάλει γκολ, θα ψήφιζα Αθανασίου, γιατί θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι έχει συμμετοχή και στον τρόπο με τον οποίο ο Όφη αντέδρασε και έκανε το comeback στο δεύτερο ημίχρονο, και κυρίως για τη μεγάλη φάση όταν το σκορ ήταν 1-0, με τον Μάγερ να έχει πάρει την καταπληκτική κάθετη του Γιώβιτς, να είναι απέναντι από τον Χριστογιώργο, να έχει σηκώσει το αριστερό πόδι για να εκτελέσει και να έρχεται ο Αθανασίου από πίσω με πολύ μεγάλη τόλμη να κάνει ένα πετυχημένο τάκλιν, να στερήσει αυτή τη φάση από τον Μάγερ, να κρατήσει την ομάδα του στο 1-0. Στην αμέσως επόμενη φάση ξεκινάει το γκολ της ισοφάρισης του Όφη από τον Αθανασίου, που δεν πάει σε μια σέντρα και σε ένα γέμισμα. Περνάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γίνεται το τσιμπηματάκι που φέρνει μετά την μπάλα στον Ανδρούτσο και τα υπόλοιπα να γίνουν ιστορία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης το ότι καταφέρνει έτσι να ντουμπλάρει στις επιτυχίες της και κάνει double. Έτσι, μετά το κύπελο παίρνει και το Super Bet Super Cup.
0: Έτσι, στον αγωνιστικό χώρο και ο Μιχάλης Μπούζης, ο οποίος έδωσε τα συγχαρτήρια στον κύριο Παπαπέτρου και πάει προς την πλευρά των ποδοσφαιριστών του Όφη. Μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, τρομερή επιτυχία για μια ομάδα από την περιφέρεια. Τέταρτη συνεχόμενη παρουσία του Όφη σε τελικό. Δύο κυπέλου, δύο Super Cup και πήρε τα μισά, ένα κύπελο Ελλάδος πέρυσι με τον ΠΑΟΚ και τώρα το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Πράγματι θα συμφωνήσω εν μέρη, εν πάση περιπτώσει, με τον Γιάννη Σαντοριναίο ότι ο Νίκος Αθανασίου ήταν το κρυφό κλειδί, ο κρυφός άσος του Όφη στο σημερινό παιχνίδι, με την παρουσία του όχι μόνο στη διάρκεια του παιχνιδιού, με την μεγάλη φάση που απεσόβησε τον γκολ στην φάση με τον Βάργα και στην συνέχεια έδωσε την ευκαιρία στον Ανδρούτσο να κάνει το 1-1, αλλά ευστόχησε και στο χτύπημα πέναλτι που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦ, έκανε ένα τρομερό παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα η νίκη έχει πολλούς πατεράδες που λέει και ο λαός μας. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία και η ιστορία γράφει ότι ο ΟΦ κατακτά το πρώτο Super Cup στην ιστορία του μετά από τρεις παρουσίες σε τελικό. Η πρώτη, να υπενθυμίσουμε, ήταν το 1987 στο ΆΚΑ, όπου έχασε από τον Ολυμπιακό με 1-0, και η δεύτερη στις αρχές του Γενάρη φέτος εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, όταν έχασε από τον Ολυμπιακό στην παράταση με 3-0. ΟΦΗ, ο οποίος μπαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την νέα σεζόν. Μάλιστα, αυτή η νίκη του δίνει και φτερά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά και στην παρουσία του στην Ευρώπη. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και του ΟΦΗ και της ΑΕΚ. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΦΗ, με τον Μιχάλη Μπούση να συγχαίρει 1-1 τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι φίλοι της κριτικής ομάδος μένουν στο γήπεδο και πανηγυρίζουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ενώ σε αντίθεση οι φίλοι της ΑΕΚ αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο. Ένα παιχνίδι πάντως που διεξήχθη σε αθλητικά πλαίσια, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο γήπεδο δεν σημειώθηκε το παραμικρό και πρέπει να το πούμε και αυτό, διότι λέγαμε στην αρχή ότι τα παιχνίδια πρέπει να γίνονται με παρουσία φίλων και των δύο ομάδων. Αυτό το είδαμε σήμερα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο στις δύο ομάδες αλλά και στους οπαδούς των δύο ομάδων, ενώ οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πάνε εκεί που είναι η μάζα των οπαδών τους για να πανηγυρίσουν μαζί το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο. Το πρώτο ήταν πριν από μερικούς μήνες στο Βόλο απέναντι στον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος, και τώρα στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου πήρε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 2-2 υπενθυμίζουμε ο κανονικός αγώνας, με τα γκολ που σημείωσαν ο Λούκα Γιώβιτς για την ΑΕΚ, έκανε το 0-1, ανατροπή για τον ΟΦΗ με τον γκολ του Ανδρούτου στο 69 και την κεφαλιά του Κοστόλα στο 76, αλλά ο Ζήνη με κεφαλιά στο 97 θα στείλει το μάτς στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτις, εκεί όπου MVP για τον ΟΦΗ σαφέστατα ήταν ο τερματοφύλακάς του, ο Χριστογιώργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργα. Είχε και την τύχη, διότι σε συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάτω δοκάρι, στην εσωτερική μάλιστα πλευρά του αριστερού κάτω δοκαριού. Πήρε παράλληλη τροχιά η μπάλα με τη γραμμή του τέρματος του ΟΦΗ και έφυγε έξω μακριά από την εστία της κριτικής ομάδος. Να πούμε στα πέναλτι, ευστόχησαν για τον ΟΦΗ η Σέκα, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσος, ενώ για την ΑΕΚ ο Γιώβιτς, ο Μάγερ, ο Μάνταλος και ο Ζήνη, ενώ το πέναλτι του Βάργα, όπως είπαμε, απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Γιάννη.
1: Ναι, κοίταξε, είναι ένα αποτέλεσμα που μπορείς να βρεις λόγους να στρώσει την πορεία και των δύο ομάδων. Δηλαδή, Ο Όφη μπαίνει σε play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης ύστερα από πολλά χρόνια έχοντας διασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Του δίνει πολύ μεγάλη όθηση στην ψυχολογία του και στην αυτοπεποίθησή του η κατάκτηση του Superbet Super Cup απέναντι στην ομάδα του Νίκολιτς, απέναντι στην ΑΕΚ. Για αυτά τα παιχνίδια που τον περιμένουν, ακόμη και για την πρόκριση στο Europa League. Οπότε του δείχνει ότι μπορεί να περιμένει και να απαιτήσει από τον εαυτό του περισσότερα στην συνέχεια. Για την ΑΕΚ είπε μια κουβέντα ο Νίκολιτς χθες στην συνέντευξη τύπου. Εκτός από το ότι θέλει τους παίκτες του να είναι εστιασμένοι, μια χαρακτηριστική, και να βλέπουν κάθε παιχνίδι χωριστά, αλλά να είναι προσγειωμένοι. Η ΑΕΚ σήμερα κατά διαστήματα δεν είχε αγωνιστικότητα. Ο Νίκολιτς είπε ότι το τρόπο το θέλουμε, όμως υπήρχαν διαστήματα που παίκτες ΑΕΚ πήγαιναν δευτερές στην μπάλα, χαράνε τις διεκδικήσεις. Ναι, έχουν την ποιότητα, αλλά.
2: Γιάννη, απλά να πω ότι στο ευρωπαϊκό Super Cup αυτή την ώρα ο Κβαρατσκέλια με τη γνωστή κίνηση από τα αριστερά στα δεξιά, το σουτ 1-0 η Παρί. Συνεχίζεται.
1: Γεια σου, Άγγελε μου.
2: Καλησπέρα και σε εσένα και στον Γιώργο. Νάπολι Άρης 0-0.
0: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Τι είπες, Νάπολι Άρης?
2: 0-0.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που χάνει η ΑΕΚ το Super Cup μπορεί να της κάνει καλό για την πορεία. Κατά διαστήματα, ναι, έδειξε κάποια πράγματα και στο πρώτο ημίχρονο και ωραίο το γκολ και κάποια συνδυαστικά έτσι σχέδια μέσα στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ΑΕΚ τόνισε, ναι, μεν κρατούσε την μπάλα σε χαμηλά μέτρα, δεν ήταν επικίνδυνη, δεν έπαιζε για να επιτεθεί, και με τη στάση της και με τη συμπεριφορά της από ένα σημείο και μετά έδωσε και τη δυνατότητα στον Όφη να διεκδικήσει στο μάτς περισσότερα. Βεβαίως μέτρησε και ο χαρακτήρας της ομάδας εκεί πια που έβλεπε ότι το μάτς είχε γυρίσει τούμπα, να ανέβει μέτρα, να πιέσει και να βρει πάλι ένα γκολ μετά το 90 και μάλιστα στο 90-7 με το Ζήνη για το 2-2, και θα μπορούσε πέναλτι είναι να το είχε κερδίσει, αλλά όπως πήγε εδώ τώρα η κατάσταση για την ΑΕΚ είναι ένα πάθημα από το οποίο πρέπει να διδαχθεί. Ναι, και οι ήττες, γιατί ήττα είναι η αποψινή απώλεια ενός τίτλου που ο ίδιος ο προπονητής τον είχε βάλει ψηλά στη λίστα ως πρώτο στόχο. Είναι σημαντικό να δουν γιατί ακριβώς η ΑΕΚ, ανεξάρτητα από εντάσεις, ανεξάρτητα από ρυθμούς, ανεξάρτητα από ταχύτητα, κατά διαστήματα, και ήταν μεγάλα αυτά τα διαστήματα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε αγωνιστικότητα, δεν έβγαζε το πάθος που θα έπρεπε, παρά μόνο σε κάποιες στιγμές. Ο Νίκολιτς καλά έκανε και πήρε το ρίσκο, όπως το καταλάβαινε, με τον νεαρό τερματοφύλακα, τον Μάριο Μπαλαμότη, που έκανε το ντεμπούτο του και έκανε και ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αυτή ήταν η επιλογή του προπονητή της ΑΕΚ, γιατί δεν ήθελε να χαλάσει κάποια πράγματα. Η χρονιά τώρα ξεκινάει και για την ΑΕΚ η πρόκληση είναι να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας. Άλλωστε Δευτέρα ταξιδεύει. Πρέπει γρήγορα να διαχειριστεί το ότι έχασε το Superbet Super Cup και με τον τρόπο που αυτό συνέβη, έτσι, και στην διαδικασία των πέναλτι. Πολύ γρήγορα και το τεχνικό επιτελείο να διαβάσει το μάτς σωστά για να καθοδηγηθεί και η ομάδα όπως χρειάζεται στη συνέχεια, και να πάει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας που είναι φαβορή, να κάνει αυτό που δεν έκανε απόψε, που και απόψε ήταν φαβορή απέναντι στον Όφη, να μπορέσει να περάσει και να συνεχίσει στο League Fest του Champions League. Αλλά η βραδιά πια ανήκει στην ομάδα που εκπροσωπεί τη Λεβεντογένα Κρήτη, Γιώργο, στον Όφη, που μετά το κύπελο κατακτά και το Superbet Super Cup, και για μια ομάδα με το δικό της budget, με τη δική της αφετηρία, δεν είναι κάτι συνηθισμένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε σε άλλους ποδοσφαιρικούς κόσμους. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Όφη δείχνει ότι επιστρέφει στα δικά του ιστορικά στάνταρ, και αυτό είναι κέρδος που ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την έκβαση αυτής της βραδιάς.
0: Έτσι είναι, Γιάννη, και θα συνυπολογίσουμε σε αυτό ότι έχει παίξει 4 συνεχόμενους τελικούς, 2 κυπέλλου Ελλάδος και 2 Super Cup, που δεν το συναντάς και εύκολα, δεν το βλέπεις και εύκολα, ακόμα και σε μεγάλες ομάδες. Αυτό κατέκτησε τους μισούς τίτλους από αυτούς τους 4 που διεκδίκησε, ένα κύπελλο Ελλάδος και ένα Super Cup. Τώρα οι ποδοσφαιριστές του Όφη είναι έτοιμοι για να σηκώσουν το κύπελλο. Βλέπουμε τον πρόεδρο ΣΕΠΟ, τον κύριο Δέδε. Βλέπουμε και τον αναπληρωτή πρόεδρο ΣΕΠΟ και πρόεδρο ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου, τον κύριο Τζόρζογλου. Αρκετούς παράγοντες εκεί της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να δούμε λοιπόν την απονομή. Όφη, ο οποίος μπαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την χρονιά αυτή, που συμμετέχει και στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια, με πρώτο αντίπαλο την ΤΣΕΣΚΑ, αν όπως δείχνουν τα πράγματα απέναντι στην Χάπολ Τελαβίβ είχαν κερδίσει οι Βούλγαροι με 3-0 εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το δεύτερο τίτλο. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος είναι έτοιμος και αυτός να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο, το έχει δημιουργήσει ιστορία παράδοση ο τεχνικός του Όφη και σίγουρα είναι ένας από τους αναμορφωτές της κριτικής ομάδας, ειδικά από το Δεκέμβρη και μετά, όπου μετά από ένα αναγνωριστικό διάστημα ο Χρήστος Κόντις μπόρεσε και διάβασε το υλικό του Όφη. Πραγματικά η κριτική ομάδα είναι σε συνεχή αγωνιστική άνοδο, κατοκτώντας το κύπελο Ελλάδος, παίρνοντας και το Super Cup για αυτή την αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι ο κόσμος του ΟΦΗ παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο θέλοντας να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες την κατάκτηση του κυπέλου, ενώ οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ δημιουργούν ένα διάδρομο για να περάσουν οι διαιτητές καταρχάς και συνέχεια οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για να πάρουν και αυτοί τα μετάλλια τους. Τώρα βλέπουμε τον Τάσο Παπαπέτρου και την υπόλοιπη διαιτητική ομάδα, τον πρώτο διαιτητή τον Τρίφωνα Πετρόπουλο, τον δεύτερο, τον πρώτο βοηθό τον Τρίφωνα Πετρόπουλο, τον δεύτερο βοηθό τον Πέτρο Πάτρα, τον τέταρτο διαιτητή τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, οι οποίοι πήραν τα μετάλλια τους και αυτοί και τις αναμνηστικές πλακέτες και αποχωρούν από το βάθρο εκεί όπου τώρα θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, καθώς εκείνοι του ΟΦΗ έχουν δημιουργήσει ένα διάδρομο, σαφέστατα θα τους χειροκροτήσουν πρώτα ο Πέτρος Μάνταλος. Πράγματι οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ χειροκροτούν εκείνους της ΑΕΚ, μάλιστα με τον Πέτρο Μάνταλο να αγκαλιάζεται με ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκος Αθανασίου. Πέτρος Μάνταλος λοιπόν χαιρετάει και τον πρόεδρο του ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση, παίρνει τα μετάλλια του, ο Γιώβιτς, ο Μάγερ, ο Ρέλβας, η αναπληρωματική της ΑΕΚ, ο Μουκουντή, ο Ζήνη, ο παίκτης ο οποίος λίγο έλειψε να αλλάξει την εικόνα του τελικού με τον γκολ που σημείωσε στο 97 και έστειλε το μάτς στην παράταση, σκόραρε μάλιστα και στα πέναλτι, αλλά στο δικό του πέναλτι, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να δώσει το κύπελο στην ΑΕΚ. Βλέπουμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, τον νεαρό τον Μάριο Μπαλαμό τον τερματοφύλακα, τον Φώτη Στρακόσια, Μπαλαμό ο οποίος πήγε αρκετά
1: το
0: καλά.
1: Θωμά,
0: το Θωμά Στρακόσια, ναι.
1: Τα βήματα του πατέρα του και μπορούμε να πούμε ότι τον έχει ξεπεράσει και λόγω της θητείας του στο εξωτερικό, έτσι. Οικογενειακή υπόθεση εδώ για τον
0: ακριβώς,
1: Θωμά.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Τελευταίος είναι ο Βίντα, ο οποίος, ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο τελευταίος, μετά το Βίντα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα πάρει και αυτό το μετάλλιό του.
1: Κοίταξε, ο Νίκολιτς πέρσι τις αποτυχίες της ΑΕΚ τις έκανε καύσιμο για τις επιτυχίες, έβρισκε τον τρόπο και αυτό θα κληθεί να κάνει σύντομα, γιατί είπαμε τη Δευτέρα η ομάδα της ΑΕΚ ταξιδεύει για τη Βουλγαρία, για τη Σόφια, για το παιχνίδι με τη Λεύσκη. Οπότε χρόνος δεν υπάρχει. Χάθηκε ένα κύπελο που ίδιος ο προπονητής το είχε βάλει πολύ ψηλά στη λίστα. Φαίνεται και η απογοήτευση που υπάρχει από την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν ήταν και στα επίπεδα που την περιμέναμε για πρώτο επίσημο μάτς στη σεζόν. Τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ αυτό που χρειάζεται είναι να συνέλθει για τις προκλήσεις που την περιμένουν. Όφη, Γιώργο μου, παίρνει την κατάλληλη στιγμή, την πολύ μεγάλη όθηση ψυχολογίας για τις προκλήσεις που και αυτός έχει μπροστά του.
0: Έτσι είναι, ενώ έξω από το Παγκρίτιο Στάδιο έχουμε drones που δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και είναι η ώρα να σηκώσει Όφη το κύπελο με τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδος έτοιμοι να πανηγυρίσουν και τον αρχηγό τον Θανάση Ανδρούτσο να πηγαίνει πρώτος και να περνάει από το Προεδρείο της ΕΠΟ και τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος τον αγκαλιάζει και τον φυλάει, όπως και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου, ο κύριος Τζόρτζογλου. Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν είναι ο πρώτος, ο οποίος θα πάει εκεί, στον οποίο θα είναι και MVP, είναι και ο MVP του παιχνιδιού, ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος, το είπα και νωρίτερα εγώ Γιάννη, με βάση την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο,
1: βέβαια,
0: το γκολ που πέτυχε και το καθοριστικό γκολ,
1: ήταν και στη λίστα των σκόρερ, καταλάβες γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι ο MVP του τελικού, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος μάλιστα δέχει τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Λοιπόν, όλα έτοιμα και για την απονομή του κυπέλου. Να δούμε τι θα επακολουθήσει. Να δούμε τι θα γίνει με την απονομή, καθώς τώρα περνάνε και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Όφη να πάρουν τα μετάλλια τους πριν σηκώσουν το κύπελο. Μεγάλη βραδιά για τον Όφη, τρίτη συμμετοχή σε τελικό του Super Cup και τυχερή, καθώς τις δύο προηγούμενες είχε αποτύχει με τον Ολυμπιακό το 1987 και φέτος αρχές του Γενάρη του 2026, αλλά τώρα σήμερα στο Παγκρέτιο Στάδιο παίρνει το Super Cup στα πέναλτι απέναντι στην ΑΕΚ με 5-4, ο κανονικός αγώνας 2-2, δεν υπάρχει παράταση. Η ΑΕΚ που για πρώτη φορά χάνει στα πέναλτι, τις δύο προηγούμενες φορές που βρέθηκε σε αυτή τη διαδικασία είχε κερδίσει το Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό με 1-1, ήταν τα παιχνίδια αυτά στην κανονική διάρκεια στην παράτασή τους και η ΑΕΚ πήρε το τρόπαιο στην διαδικασία των πέναλτι. Εγώ θα ήθελα από πλευράς του Όφη να πω ότι ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε, να το πω έτσι απλά λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, ο Τζαμπουκάς με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι, ο 29χρονος δεξιός Ιταλός μπακ, ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος ακόμα δεν είχε μάθει καλά-καλά τα ονόματα των συμπαικτών του και όχι μόνο στάθηκε υπάξια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά σκόραρε και στην διαδικασία των πέναλτι. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, αν συνυπολογίσει κανείς ότι πριν από 4 μέρες ο άνθρωπος βρισκόταν στο Μπάρι στην Ιταλία και έρχεται μετά από 4 μέρες και κατακτά το Super Cup με την φανέλα του Όφη. Το σημειώνω και αυτό στην ιστορία, για την ιστορία ως γεγονός. Χρήστο Γιώργος και αυτός παίρνει το μετάλλιο του MVP στην διαδικασία των πέναλτις με την απόκριση στο σουτ του Βάργας. Τελευταίος ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος πραγματικά από τότε που ανέλαβε την ομάδα έχει αναμορφώσει τον Όφη και ειδικά μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο μήνα που ήθελε να μάθει το έμψυχο υλικό της ομάδος να μοιράσει τους ρόλους από τα μέσα του Δεκέμβρη του 2025 και μετά ο Όφη κάνει πραγματικά μια αξιοζήλευτη, μια αξιοθαύμαστη πορεία και δεν είναι τυχαίο ότι κατέκτησε δύο τίτλους τον Απρίλιο, το κύπελο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση και τώρα σήμερα το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ ο Μιχάλης Μπούσης δέχεται και αυτός τα συγχαρτήρια από το Προεδρείο της ΕΠΟ και τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη, ο πρόεδρος, ο προπονητής είναι στην αψίδα εκεί που θα δώσουν το κύπελο Ελλάδος. Θα το δώσει ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου, ο Νίκος Τζόρζογλου. Κάτι που έκανε και πέρυσι τον Απρίλιο στο Βόλο. Ο Νίκος Τζόρζογλου λοιπόν θα δώσει το κύπελο τώρα στον Θανάση Ανδρούτσο, στον Χρήστο Κόντι και στον Μιχάλη Μπούση και τώρα ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει το κύπελο και να πανηγυρίσουν όλοι εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Το σηκώνει στους ουρανούς εδώ του Ηρακλείου στο Παγκρέτιο Στάδιο. Όφη είναι ο κατακτητής του Super Cup, ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζει και ασπάζεται τον πρόεδρο της ΑΕΚ, μάλιστα τον χειροκροτεί υποτικά ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το ίδιο κάνει και ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, αλλά
1: μπροστά
0: και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση.
1: Έμεινε μπροστά στη διαδικασία των πανηγυρισμών του Όφη ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Και ο Ηλίας Πουρσανίδης.
1: Και όταν σήκωσαν την κούπα, ο Ηλιόπουλος ήταν μπροστά και χειροκροτούσε αναγνωρίζοντας την επιτυχία
0: τώρα,
1: του
0: και
1: Όφη.
0: Τώρα, αν
1: και, τώρα, ναι, και τώρα αγκαλιάζεται με.
0: Και χειροκροτεί και αυτός. Έτσι, ναι, μια ναι. Πολύ όμορφη στιγμή, Γιάννη.
1: Αυτή είναι.
0: Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο πραγματικά να είναι μπροστά από τους ποδοσφαιριστές του Όφη και να τους χειροκροτεί υποτικά. Τέτοιες στιγμές πρέπει να ζήσουμε, τέτοιες στιγμές πρέπει να ζούμε και ήσυχα και απλά αποχωρεί στα αποδυτήρια για να δώσει τόπο και χρόνο στους νικητές να πανηγυρίσουν. Οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να χορτάσουν την κατάκτηση του κυπέλου. Τώρα βλέπουμε είναι στα χέρια του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΕΟΦΗ του Χρήστου Καρυπίδη και βεβαίως φαντάζομαι θα γίνει τώρα και ο γύρος του Θριάμβου εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο με τον Όφη να κατακτά το Super Cup στην τρίτη παρουσία του στον τελικό αυτής της διοργάνωσης και πράγματι οι ποδοσφαιριστές του Όφη με τον Θεοδοσουλάκη να κρατάει το τρόπαιο είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το γύρο Θριάμβου όπου γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ταξιάρχης Φούντας ο οποίος έχει πάρει το κύπελο και καλεί όλους τους συμπαίκτες του από να τον ακολουθήσουν για να πανηγυρίσουν μαζί το κύπελο. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη αποκαμωμένοι βεβαίως από την προσπάθεια δεν έχουν τα κουράγια να τρέξουν αλλά η ουσία έγραψε ότι αυτοί ήταν οι νικητές ενός μεγάλου τελικού εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Είναι το χειροκρότημα άξια πάνω στον Όφη. Τον έχει ανάγκη τον Όφη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναπνέει από επιτυχίες πέρα από τους συνήθεις ύποπτους, δηλαδή πέρα από τις ομάδες που μόνιμα πρωταγωνιστούν. Είναι ομάδες που ιστορικά στις καλές περιόδους καταφέρουν και διακρίνονται και είναι πολύ σημαντικό που δένει αυτή τη διπλή επιτυχία μετά την κατάκτηση του κυπέλου και με το Superbet Super Cup. Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για έναν Έλληνα προπονητή, τον Χρήστο Κόντι, που είχε πάρει και το κύπελο με τον Παναθηναϊκό, που δεν του δόθηκε η ευκαιρία σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες της χώρας μας. Αυτά που είχε στο μυαλό του, να βρει πρόσφορο έδαφος από το όραμα του ιδιοκτήτη του Όφη, του κυρίου Μπούση, και να τα πραγματοποιήσει με την φανέλα του Όφη. Γι' αυτό έλεγε και χθες ο Χρήστος Κόντις ότι την Τετάρτη δηλαδή, γιατί. Ναι.
0: Είπε κάτι ωραίο Γιάννη. Όπου βρούμε λέει τίτλο πρέπει να ορμάμε.
1: Ναι,
0: διότι έτσι μεγαλώνει η ομάδα.
1: Ναι, όχι, ήθελα να πω ότι είπε είμαι ευγνώμων που μου έδωσε ο Όφη αυτή την ευκαιρία και αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτό που λέει συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ο Όφη ήταν πράγματι ακόλουθος στα λόγια του προπονητή του. Δηλαδή ήταν παθιασμένος, γάλιζε το μάτι, είχε θέληση, δυνατές διεκδικήσεις, έμπαινε πρώτος στην μπάλα. Οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν ανακόλουθοι σε σχέση με αυτά που είπε ο Νίκολιτς και με το πώς έδειξε. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η νοοτροπία της ΑΕΚ είναι κάκιστη. Δηλαδή, με το σκορ στο 1-0 αντί η ΑΕΚ να συνεχίσει να παίζει αφού είχε το πλεονέκτημα, άλλαζαν μεταξύ τους πάσες, δεν έπαιζαν, δεν έκαναν επιθέσεις, απλά να τελειώσει το παιχνίδι. Και όταν το μάτς γύρισε τούμπα, εκεί είναι αυτό που λέμε ότι θυμάται το σώμα, έτσι και εδώ. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θυμούνται από την περσινή χρονιά το τι χρειάζεται να κάνουν για να γυρίσουν ένα τέτοιο μάτς και βρήκαν τον γκολ στο 97 για να πάνε στα πέναλτι. Αλλά η νοοτροπία, το strong mentality απόψε ανήκε στον Όφη. Γι' αυτό ο Όφη αυτή την ώρα πανηγυρίζει. Η ΑΕΚ δεν ήταν όπως έπρεπε και όπως έλεγε ο προπονητής της ότι θα ήταν απόψε. Και γι' αυτό ο Νίκολιτς, διάβασα τώρα τις δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο. Στα flash interview είπε ότι είναι ένα καμπανάκι που καλύτερα που χτυπάει τώρα γιατί πράγματι δεν ήταν η ΑΕΚ όπως θα έπρεπε να είναι και χάθηκε έτσι ένα στόχος όπως ο ίδιος τον είχε θέσει πολύ ψηλά, ένα τρόπο.
0: Έτσι είναι Γιάννη και νομίζω ότι καμιά φορά και ήττες κάνουν καλό. Για τον Όφη αυτό το κύπελο σημαίνει πολλά περισσότερα αν μου επιτρέπεις από ότι αν θα το κατακτούσε η ΑΕΚ από την άποψη ότι είναι μια ομάδα από την περιφέρεια δεν έχει πολλές ευκαιρίες στην ΑΕΚ θα ξαναδοθεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ότι στον Όφη να διεκδικήσει έτσι.
1: Έχει μεγαλύτερη αξία για τον Όφη το να πάρει το πρώτο Super Cup από ότι για την ΑΕΚ που θα κάνει πρωταθλητισμό μέσα στη χρονιά. Το πάρει δεν το πάρει δηλαδή. Έτσι ακριβώς.
0: Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει στον πρωταθλητισμό σε όλες τις διοργανώσεις. Όφη λοιπόν ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Αυτό το 2026 μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής και νομίζω ότι η κριτική ομάδα θα επενδύσει πλέον πάνω σε αυτό και στην κατάκτηση του κυπέλου και στην κατάκτηση του Super Cup. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από 6.500-7.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν δοθεί από την κριτική ομάδα που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παρουσία της στο Παγκρίτιο στάδιο και γενικά νομίζω ότι η περίοδος αυτή θυμίζει κάτι από τη χρυσή περίοδο του Ευγένιου Γκέραν. Δεν είναι ακριβώς Η ίδια είναι στην αρχή όφη, για να μην δημιουργηθούν και λάθος εντυπώσεις, αλλά δείχνει ότι αυτή η ομάδα αποκτά μέταλλο και μπορεί να διεκδικήσει τρόπαια απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, όπως έδειξε και σήμερα απέναντι στη ΣΑΕΚ, απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και τον περασμένο Απρίλιο απέναντι στον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου. Όφη λοιπόν, ο οποίος θα επενδύσει σε αυτές τις δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του κυπέλου και όπως είπε και ο Μιχάλης Μπούσης στο δείπνου παρέδεσε στην ομάδα του Όφη την περασμένη Δευτέρα. Ο πήκης φέτος λέει είναι πιο ψηλά, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, διότι δεν έχουμε μόνο το πρωτάθλημα ή το κύπελο, έχουμε και την ευρωπαϊκή μας παρουσία, όπου χρειαζόμαστε να πάμε όσο γίνεται καλύτερα. Τρώγοντας λοιπόν έρχεται η όρεξη και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν όλοι πλέον στον Όφη.
1: Μια ωραία βραδιά, μια ωραία βραδιά για τους κριτικούς, μια ωραία βραδιά για τον Όφη. Θεωρώ ότι είναι μια βραδιά που ανοίγει την όρεξη. Εσύ ξέρεις καλύτερα τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Όφη. Δεν λέω ότι προφανώς ο Μπούσης εμπιστεύεται το επιτελείο που του έφερε το κύπελο. Ένας λόγος παραπάνω βέβαια, όταν βλέπεις ότι κοντράζεις θα είσαι μια ομάδα που περιμένεις να πρωταγωνιστήσει και παίρνεις εσύ και πανηγυρίζεις το Superbet Super Cup, να κάνεις και 2-3 κινήσεις παραπάνω που μπορούν να προκαλέσουν την αναβάθμιση και εν όψη της Ευρώπης, έτσι για τον Όφη.
0: Έτσι είναι, ναι. Νομίζω όμως ότι ο Όφη, όπως είπε και ο πρόεδρος του, δεν θα κάνει τρέλες. Έτσι,
1: δεν χρειάζονται τρέλες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν έφτασε εδώ Όφη με τρέλες.
0: Με οργάνωση και σχέδιο. Ακριβώς όπως τα λες, Γιάννη, οι μεταγραφές που έγιναν ήταν συγκεκριμένες, δεν ήταν βιαστικές, ήταν στοχευμένες. Δεν έχει βρει ακόμα το φορ που πολλοί ήθελαν να τον έχει στο σημερινό τελικό, διότι ψάχνει να βρει τον κατάλληλο παίκτη. Θα πάει σε μία ή δύο επιλογές ακόμα ενός φορ και μάλλον ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα παίζει στα πλάγια της επίθεσης. Έτσι θα πορευτεί η Όφη, θα φτιάξει το βάθος του σαν ομάδα στο ρόστερ, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο Χρήστος Κόντης, διότι θα έχει πολλά πρωταθλήματα, έχει πολλούς αγώνες, συγγνώμη, και πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, διότι ούτως ή άλλως είτε κερδίσει είτε χάσει στα play-off του Europa League θα συμμετάσχει στη Link Face είτε του Europa League είτε του Conference League. Επομένως χρειάζεται ποιοτικούς παίκτες για να αποκτήσει και βάθος η ομάδα. Όφη λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πρόκληση στη σύγχρονη ιστορία του μετά την κατάκτηση και του φετινού Super Cup. Άγγελε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο από εδώ. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη αποχωρούν σιγά σιγά για τα αποδυτήρια. Το ίδιο και ο κόσμος από το γήπεδο. Ιστορία έγραψε. Super Cup νικητής του φετινού.
2: Και ο Όφης στη χρυσή βίβλο πλέον, έτσι, Γιώργο.
0: Super Cup ακριβώς. Μετά τον Ολυμπιακό που είναι πολυνίκης του θεσμού με 5 τρόπαια. Τον Παναθηναϊκό με 3 και την ΑΕΚ με 2. Σε αυτούς τους τρεις μεγάλους γράφει και το όνομά του Όφη με την πρώτη κατάκτηση του Super Cup στην τρίτη συμμετοχή του σε τελικό της διοργάνωσης. Να υπενθυμίσουμε, 2-2 το αποτέλεσμα στο κανονικό παιχνίδι. Ο Λούκα Γιώβιτς στο 38 το 0-1. Ανατροπή για τον Όφη με γκολ του Θανάση Ανδρούτσου, που ήταν και MVP της συνάντησης, στο 69 με ωραίο πλασέ. Κεφαλιά του Κοστούλα 1-2. Στο 97 ο Ζήνη το 2-2. Στην διαδικασία των πέναλτις ο Χριστογιώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάρκα. Ενώ για τον Όφη εστόχησαν η Σέκα, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσος. Και για την ΑΕΚ η Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και ο Ζήνη. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, ΑΕΚ Όφη 2-2 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, 4-5 στα πέναλτι, η ομάδα του Όφη κατακτά το Super Cup. Αυτά λοιπόν, Άγγελε, φίλες και φίλοι της Eraspor, από μένα, το Γιάννη Σαντοριναίο. Γιάννη,
1: δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο τελικό σχόλιο.
0: Και από το τεχνικό της ΕΡΤ
2: Ηρακλείου. Λοιπόν, αργότερα για τρίτο ημίχρονο, καμιά δήλωση.
0: Θα έχουμε σε λίγο, θα έχουμε για τη συνέντευξη τύπου. Βεβαίως θα έχουμε και το ρεπορτάζ το τρίτο ημίχρονο του τελικού.
2: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, και τον Γιώργο Γιαλιτάκη και τον Γιάννη Σαντοριναίο. Όφη λοιπόν μπήκε γι' αυτό στη χρυσή βίβλο του Super Cup, όπως ακούσατε, κερδίζοντας το φετινό τίτλο. Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 5-80-87-92-2007-2026. Ακολουθεί με 3 ο Παναθηναϊκός 88-93-94, με 2 η ΑΕΚ 89-96 και 1 ο Όφη. Στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που διεξάγεται αυτή την ώρα, είμαστε στο 44. Η Παρή με το υπέροχο γκολ του Κβαρατσχέλια προηγείται με 1-0 της Άστον Βίλα. Ενώ Νάπολη και Άρης είναι στο 1-1 στο τουρνουά για φιλανθρωπικό σκοπό που διεξάγεται στο Βόλο. Το 0-0 παραμένει. Βεβαίως θα έχουμε ενημέρωση σε πολύ λίγο για όλα αυτά. Να θυμίσω σε φιλικά παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας 3-1. Σε λίγο Βασίλης Κούβαλης θα μας συνοψίσει τι έγινε εκεί. Και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1.

έρχεται για την Άστον Βίλα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Η σέντρα από τα δεξιά με προβολή από την αριστερή πλευρά με το αριστερό ο Μπράιαν Μαγκιό ισοφαρίζει σε 1-1. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σαφόνοφ. 1-1 πανηγυρίζει ο Έμερι και οι συνεργάτες του.

0: Ομόνια στον Βίλα, όπως σας είπα, φέρνει με τον Μαγιό το σκορ στα ίσα. Ο τελικός του Super Cup είναι στο 1-1 αυτή την ώρα. Πολύ ωραίο και το γκολ της Ισοφάρισης, όπως και το γκολ του Κουβαρατσκέλια, με το οποίο η Paris Saint-Germain άνοιξε το σκορ. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Κούβαλη, να μας πει τι έγινε στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ Λάρνακα, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πολύ καλή εμφάνιση, έτοιμος ο Αστέρας Άκτορ, όσο και αν είναι πολύ νωρίς όπως λέμε, όμως πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί παίζει αγώνα κυπέλου με το Λεβαδιακό στις 18 Αυγούστου την Τρίτη και είναι match knockout. Ο Αστέρας λοιπόν έδειξε, δεν θα έλεγα σε όλες τις γραμμές πανέτοιμος, αλλά η συνολική του εικόνα ήταν εξαιρετική. Πέτυχε 3 γκολ, προηγήθηκε με τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Μεξικανό, που στο πρώτο ημίχρονο, στο 33 συγκεκριμένα, πήρε μια κεφαλιά, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλό στο επιθετικό παιχνίδι και από την παρουσία του στον Όφη. Σκόραρε λοιπόν ο Τζόρνταν Σίλβα, έκανε το 1-0, έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλύτερος ο Αστέρας από την ΑΕΚ Λάρνακα στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, γιατί εκεί πέτυχε άλλα 2 γκολ. Ισοφάρισε η ΑΕΚ Λάρνακα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως ήταν άμεση απάντηση από τον Αστέρα Άκτορ με τον παίκτη που έκανε ατομική ενέργεια και έδωσε έτοιμο γκολ, και είναι ο Παπακανέλος. Ο Αντώνης Παπακανέλος έκλεισε την παράσταση σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε, Άγγελε, αφού ήταν εξαιρετικός και στο πρώτο γκολ, στη στημένη φάση, στη στατική φάση που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο και μπήκε το πρώτο γκολ με τον Τζόντα Σίλβα, ήταν ο Παπακανέλος που είχε κερδίσει το φάουλ. Έτσι λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο και η ενέργεια του Παπακανέλου έφερε το 2-1, το 2-1 για τον Αστέρα Άκτορ, αφού είχε σοφαρίσει η ΑΕΚ Λάρνακας. Είδε και το τρίτο γκολ με μια ατομική ενέργεια και ένα ωραίο διαγώνιο σούτ από τον Αντώνιο Παπακανέλο, που όπως είπα χειροκροτήθηκε και χειροκροτούνταν κάθε φορά που έδινε την μπάλα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις πολύ ωραίες προσποιήσεις του, τις πάσες του και απόλυτη συνολική παρουσία του συγκεκριμένου παίκτη, αλλά και του συνόλου του Γιώργου Αντωνόπουλου, που έδειξε, ξαναλέω, έτοιμο για να μπει στα βαθιά και στις επίσημες υποχρεώσεις. Αυτό πιστεύουν όλοι, αυτό είδαμε απόψε με περίπου 1000 φίλους του Αστέρα Άκτορ που βρέθηκαν, παρότι είναι η εορταστική περίοδος, πολλοί λείπουν για διακοπές. 1000 άτομα τουλάχιστον βρέθηκαν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έφυγαν μετά από πολύ καιρό ευχαριστημένοι. Και λέω πολύ καιρό, γιατί πέρασε μια ταλαιπωρία ο Αστέρας Άκτορ την περσινή χρονιά με τα play out και όλα αυτά που συνέβησαν. Είδαμε μια ομάδα με συνοχή, με ταχύτητα, με εκρηκτικότητα και φρεσκάδα. Θα πει κάποιος ίσως είναι πολύ νωρίς για να βγάζει αυτά τα στοιχεία. Όμως τα στοιχεία αυτά τα έβγαλε και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί και στα παιχνίδια τα επίσημα αρχής γενομένης από το κύπελο, όπου θα αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό εκτός έδρας. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε και την εντεκάδα για περίπου 80 λεπτά που σκέφτεται να παρατάξει στο μάτς με το Λεβαδιακό Γιώργος Αντωνόπουλος. Μια εντεκάδα που πρέπει να έχει και δύο παίκτες κάτω των 22 ετών, τον Παπακανέλο, που ήταν βέβαια ο πρωταγωνιστής, δεν ήταν απλά ένας παίκτης νεαρός που έπαιζε γιατί έπρεπε να παίξει, ήταν και πρωταγωνιστής της αναμέτρησης σήμερα ο Αντώνης Παπακανέλος, και ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός από τη Μεσσηνία, που και αυτό ήταν εξαιρετικός, όπως και όλη η ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Βέβαια και οι παλιοί, σε εισαγωγικά, Μπαρτόλο, Έντερ, πολύ έξιμο και δημιουργία στο χώρο του κέντρου, ο Δημήτρης Κουρμπέλης που ήταν και ο αρχηγός, άρχισε και ανεβαίνει παίζοντας περίπου 65-70 λεπτά. Είχε διάρκεια στο παιχνίδι που στο προηγούμενο είχε παίξει μόνο ένα ημίχρονο. Και βέβαια και ο Γιάννης Κότσιρας, που και αυτός έπαιξε γύρω στα 80 λεπτά. Είναι οι προσθήκες που έχουν γίνει, όπως και ο Μέντες, ο αριστερός μπακ. Παίκτες που ήρθαν φέτος και δείχνουν ότι μπορούν να πάνε σε άλλο επίπεδο τον Αστέρα Άκτορ. Δεν είμαστε βιαστικοί, θα περιμένουμε όμως, γιατί πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την παρουσία του Αστέρα όταν αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Ραντεβού από εβδομάδα για τους αγώνες κυπέλου και φυσικά για την έναρξη της Super League.
1: Και πρόβα γενεράλε σήμερα, έτσι. Ναι. Νομίζω αφού έχουμε το επίσημο παιχνίδι για το κύπελο, θα δούμε.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό ήταν δεκάδα, το τελευταίο. Η πρόβα γενεράλε εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων.
1: Ακριβώς. Γιατί η επόμενη εβδομάδα έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Τέλος. Τώρα τα ψέματα τελειώνουν, Άγγελε.
0: Τελειώσανε, θες να πεις. Δεν τελειώνουν. Τελειώσαν ήδη.
1: Ναι, τελειώνουν τώρα. Την άλλη εβδομάδα πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
0: Ωραία, πολύ ωραία, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο και στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup. Όπως είπαμε, 1-1. Προηγήθηκε με τον Κβαρατσκέλια η Paris Saint-Germain. Ο Brian Banjo ισοφάρισε σε ένα-ένα με ωραίο πλασέ μέσα από τη γωνία της μικρής περιοχής. 1-1 είναι το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ημίχρονο όμως έχουμε και στη σπουδαία φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Ιταλία. Νάπολι Άρη, σε λίγο Βασίλης Βλαχόπουλος θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει τι έγινε στα πρώτα 45 λεπτά. Ο Βασίλης είναι κοντά μας. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τέλος ημιχρόνου, 2-1 για την Νάπολη.
0: Ο Μακτόμινε ήταν του δεύτερου γκολ.
2: Ορίστε.
0: Ο Μακτόμινε ήταν το δεύτερο.
2: Ο Μακτόμινε πέτυχε τον γκολ. Το λάθος του Φατιγκά, ο οποίος γενικώς κάνει ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Έχει πολλά προβλήματα εκεί πέρα με Σπινατσόλα και Σάντος από την αριστερή πλευρά της Νάπολη, τη δεξιά πλευρά του Άρη. Δεν πήρε πολλές βοήθειες, όσο θα έπρεπε τουλάχιστον από τον Καρέ. Προς το τέλος του ημιχρόνου του έδωσε βοήθειες ο Καρέ. Η Νάπολη, η οποία είχε κάποια καλά διαστήματα, 3 λεπτά, 3 τετράλεπτα. Πάνω σε αυτά στηρίχθηκε και προηγήθηκε στο σκορ με τον Ραχμάνη, στον οποίο έδωσε το δικαίωμα ο Άρης περίπου 3 μέτρα, 3,5 έξω από την περιοχή να σουτάρει ελεύθερο στο 19ο λεπτό και να κάνει το 1-0. Ο Άρης, όπως έχασε μια πολύ σπουδαία ευκαιρία διπλή, μάλιστα με τον Κατεβέρε και τον Ράσιτς στο διάστημα αυτό, μέχρι την ισοφάριση με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ράσιτς, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο παρατηράκι της εστίας της Νάπολη, το φάουλ το οποίο ήταν περίπου 1 μέτρο έξω από την περιοχή. Και φτάσαμε φυσικά στο ατομικό λάθος από τον Φατιγκά, το οποίο οδήγησε στον γκολ του Μακτόμινεϊ. Η Νάπολη, η οποία είχε 2 στιγμές και με τον Χόιλουντ. Συνολικά ο Άρης κάνει ένα συντηρητικό παιχνίδι. Δεν έχει πάρει πράγματα δημιουργικά από τον Γκαρέ, τον Μυρ και τον Μπασίρου. Προσπαθεί να παίξει διερδικά ύπους ώστε να αποφύγει το λάθος και να μην δώσει το δικαίωμα στη Νάπολη, η οποία είναι μια επιθετική ομάδα, να βγει στην κόντρα επίθεση. Τα στοιχεία των παικτών της, όπως τον Ντι Λορέντσο, όπως ο Σπινατσόλα, όπως ο Γκίλμορ, όπως ο Μακτόμινεϊ, ο Σάντος, της δίνουν τη δυνατότητα να έχει παίκτες που μπορεί να κινηθούν σε πάρα πολλούς χώρους. Αυτό που πληρώνει ο Άρης επί της ουσίας μέχρι στιγμής αυτό το 2-1 του ημιχρόνου για την Νάπολη είναι τα αμυντικά του λάθη. Το κακό παιχνίδι του Φατιγκά, το ότι δεν ανέβηκε είτε ο Γένσεν είτε δεν έκλεισε καλά ο Μπασίρου στο σου του Ραχμάνη, συν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε στο πρώτο ημίχρονο, ότι η Νάπολη κέρδισε σχεδόν όλες τις δεύτερες μπάλες. Δηλαδή υπήρξαν κάποια 2-3 λεπτά νομίζω όπου η Νάπολη είχε κλείσει τον Άρη στην περιοχή του.
0: Πολύ ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-1. Είπαμε ο Ραχμάνη και ο Μακτόμινεϊ για την Νάπολη. Ο Ράσιτς ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άρη. Αργότερα θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση, καθώς περιμένουμε και το δεύτερο 45 λεπτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.

να δούμε τι έχουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς έχουμε αγώνες για τα ευρωπαϊκά κύπελα, έχουμε και φιλικά από τις 9.30 Arsenal Como 1-1, Manchester United Leeds 1-1, Nottingham Leverkusen και εδώ 1-1, Napoli Aris 2-1 ημίχρονα, La Coruña Real 0-1, Paris Aston Villa 1-1 στο Super Cup, στον τελικό, Μάλαγα Φούλαμ 1-1.

Μία είδηση που μας έρχεται από το χώρο του μπάσκετ και αφορά τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ενδιαγέ από τη Βιλερμπάν. Ο Ενδιαγέ είχε αρχικά συμφωνήσει να παραμείνει στη γαλλική ομάδα, κάτι που είχε ανακοινώσει ο σύλλογος στις αρχές του Ιουλίου, όμως τα οικονομικά προβλήματα των Γάλλων όθησαν πολλούς να αναζητήσουν αλλού την μπασκετική του στέγη, μεταξύ αυτών και ο Εμπαγέ Ενδιαγέ που βρίσκεται σε συζητήσεις για να συζητήσει στον Ολυμπιακό. Σενεγαλέζος forward την περσινή χρονιά κατέγραψε 8,3 πόντους, 5,4 rebound, 1,5 assist, 1,1 κλέψιμο και 1,3 block ανά παιχνίδι στα 24,6 αγωνιστικά λεπτά μέσο όρο, κάνοντας την καλύτερη του χρονιά στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Μπλούνα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Όφη νίκησε στα πέναλτι με 5-4 την ΑΕΚ και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Super Cup στην ιστορία του. Ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος 2-2. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολ του Γιώβιτς στο 38ο λεπτό. Ο Ανδρίτσος στο 69 και ο Κοστούλας στο 76 έδωσαν προβάδισμα στον Όφη, αλλά ο Ζήνης στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι. Ο αγώνας ήταν για μας ένα καμπανάκι. Καλύτερα που συνέβη τώρα, δήλωσε ο Νίκολιτς. Μίλησε το κάρμα, δεν ήταν κόρνερ. Η φάση από την οποία προήλθε τον γκολ της ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Το πρώτο της μετάλλιο στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι πανηγύρισε η ελληνική ομάδα με τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και ο Δημήτρης Μάρκος στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με 7:43.52, τερματίζοντας στην 5η θέση. Κρίσιμες ώρες στον Ολυμπιακό σχετικά με την παραμονή του Χουάν Χωσέ Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Champions League. Χωρίς τον Κωνσταντέλια που έμεινε στη Θεσσαλονίκη επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και έχοντας το σε βάρος του 1-0 του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για το Europa League. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο μας, αλλά και για τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Τελειωμένη η μεταγραφή του Ντρουγκούσιτς που θα αφιχθεί στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζάρεμι Πετρής βρίσκεται ο Άρης που έχει έρθει σε συμφωνία με την Watford μετά την απόκτηση του, για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού πλάγιου αμυντικού. Σε φιλικό που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Ιταλία με αντίπαλο την Νάπολη, το σκορ είναι 2-1. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεμάνια Αραντόγια και ο Βόλος την απόκτηση του 28χρονου Αλβανού μέσου KD Μπάρε. Σε φιλικούς αγώνες που διεξήχθησαν σήμερα, Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1, Αστέρας ΑΕΚ Λάρνακας 3-1, Βόλος Ολυμπιακός Β 2-1 και Πανιώνιος Καλαμάτα 0-0. Στο μπάσκετ, ο Εμπαγέ Εντιαγέ είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της ομάδας στη θέση του forward. Η Εθνική Παίδων δεν κατάφερε να προκριθεί στους 4 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, αφού ιτήθηκε με 92-80 από τη Λετωνία. Paris Saint-Germain και Aston Villa είναι ισόπαλες 1-1 στο ημίχρονο του Ευρωπαϊκού Τελικού Super Cup που διεξάγεται στην Αυστρία. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε εξαιρετική παρουσία στην πρώτη ημιτελική σειρά των 200 μέτρων, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση με 23-06 και τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Την 7η θέση στον ίδιο αγώνα κατέλαβε η Ραφαέλα Σπανουδάκη με 23-45. Ήταν το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Era Sport. Όλη η αθλητική ειδησιογραφία στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ο Άγγελος Τιμός.
0: Era Sport 101,8.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί μέχρι τις 12, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Ημίχρονο αυτή την ώρα, έχει ξεκινήσει μάλλον το δεύτερο ημίχρονο. Νάπολι Άρης 2-1, Παρίς Σεζερμένα στον Βίλα 1-1, και εδώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει τι γίνεται στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που διεξήχθη στο Βόλο και οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άγγελε, έτσι, ναι, στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς δεν υπήρχε γκολ στην κανονική διάρκεια, 0-0 τελείωσε, παρά το γεγονός ότι και η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος, τυπικά γηπεδούχος, είχαν ευκαιρίες. Η Καλαμάτα είχε ένα δοκάρι με τον Διαρά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μούργος ήταν ο παίκτης ο οποίος απείλησε δηλαδή την αιστεία της Καλαμάτας, αλλά ο Βασίλεβιτς ήταν αυτός ο οποίος αποσώπησε τον κίνδυνο διατηρώντας το 0, και στη συνέχεια ήταν η ευκαιρία από την πλευρά της Καλαμάτας με τον Βάργα, αλλά ο τερματοφύλακας Χαφίδας ήταν αυτός ο οποίος απέκρουσε και διατήρησε τα λεγά το 0. Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι, εδώ που ο Πανιώνιος ήταν εύστοχος και στα 5 πέναλτι με τον Μάναλη, τον Μούρσεϊ, τον Μπαραμίδη, τον Παυλόπουλο και τον Τσαντίλα η σειρά, και από την άλλη πλευρά ο Βάργας για λογαριασμό της Καλαμάτας, ο Αλόνσο, ο Γκατάλντι, ο Ροντρίγκες, και αυτός που αστόχησε ήταν ο Μπολίβαρ, ο Βενιζολιάνος, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον τραυματοφύλακα Σκαφίδα, και έτσι ο Πανιώνιος θα κατέκτησε αυτό το κύπελο σε αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά που διεξήχθη στο Παθησαλικό στάδιο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Χουάν Φεράντο, προπονητής του Πανιωνίου, είναι δεύτερη φορά τροπαιούχος, γιατί το είχε κατακτήσει και πέρυσι με την ομάδα του Βόλου απέναντι στον Λεβαδιακό. Αυτή τη φορά το κατέκτησε απέναντι στην Καλαμάτα. Πολυνίκης βέβαια αυτού του θεσμού είναι η ομάδα του Βόλου που έχει κατακτήσει τα 3 από τα 6 φιλανθρωπικά τουρνά και η οικοδεσπότης, έτσι, αυτό το φιλανθρωπικό τουρνά. Ο Βόλος, ο οποίος νωρίτερα είχε αντιμετωπίσει στο μικρό τελικό την ομάδα του Ολυμπιακού Β', απέναντι στην οποία επικράτησε με 2-1. Να θυμίσω ότι ο Τζόκα ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ και έκανε το 1-0, ο Χαραλαμπόγλου το 2-0 στο 67, και στο 83 ο Μαρτίνης μείωσε για λογαριασμό της ομάδας του Ολυμπιακού Β'. Ικανοποίηση, θα έλεγα, από όλους τους προπονητές, τουλάχιστον αυτό εξέφρασαν στις δηλώσεις που έκαναν, από το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, να δουν τους παίκτες σε ποια κατάσταση βρίσκονται και πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις. Να θυμίσω ότι ο Βόλος το πρώτο επίσημο παιχνίδι το δίνει την ερχόμενη Δευτέρα με την ομάδα του Ηρακλή για το κύπελλο Ελλάδος στις 9 η ώρα.

0: Την Δευτέρα επίσης είναι και το παιχνίδι που θα δώσει η Καλαμάτα με τον Πανετολικό, αν θυμάμαι καλά, έτσι και μην κάνω κάποιο λάθος, διόρθωσέ με Άγγελε, πάντα για το κύπελο και για τις Καλαμάτες. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον Πανιόνιο, θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι με την Νίκη Βόλου την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στο Παντελής Μαγουλάς. Με την Νίκη Βόλου είχε παίξει και φιλικό παιχνίδι, είχαν παίξει δύο ομάδες, οπότε θα αναμετρηθούν εκ νέου αυτή τη φορά για το θεσμό του κυπέλου την Τετάρτη. Το φιλικό ήταν πριν από λίγες μέρες, ήταν στα πλαίσια της προετοιμασίας, γιατί και οι δύο ομάδες προετοιμάστηκαν στο ίδιο χώρο, στην Πτολεμαΐδα, εκεί όπου είχαν δώσει έτσι και κάποια φιλικά παιχνίδια πέρα από το μεταξύ τους παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά. Τα έσοδα αυτού του φιλανθρωπικού τουρνουά πήγανε όλα στο ορφανοτροφείο του Βόλου, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Έχει γίνει ένας θεσμός, έτσι όπως εξελίσσεται το συγκεκριμένο φιλανθρωπικό τουρνουά, και θα υπάρχει και συνέχεια.
1: Πολύ ωραία, να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, παραμένει το 2-1 στην αναμέτρηση τη φιλική της Νάπολη με τον Άρη. Παραμένει το 1-1 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Εμείς να συνδεθούμε με ΕΡΤ 2 να ακούσουμε δηλώσεις της Καρβέλη.
2: Finish the season with a good shot at a medal.
3: Okay, είχες καθώς... we have to go to the triple jump. Πολλά συγχαρητήρια. You can say something.
2: Όλα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς. Ευχαριστούμε. Επιστροφή.
1: Λοιπόν, αυτά και από την Σκαρβέλη στον τελικό της σφαιροβολίας. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Τα παιχνίδια από τις 9.30. Στα παιχνίδια από τις 9.30 δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Arsenal Como, Manchester United Leeds και Nottingham Leverkusen, όλα στο 1-1. Νάπολι Άρης 2-1, La Coruña Real 0-1 παραμένουν τα σκορ. Paris Saint-Germain στον Villa 1-1, Μάλαγα Fulham 1-1.

Ο Μαγκίν είχε κάνει την σέντρα από τα δεξιά, αριστερά στη γωνία της περιοχής. Ο Ματζιό, ο Μπράιν Ματζιό, έκανε την προβολή και σοφάρισε σε 1-1. Μία αλλαγή με την έναρξη για του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ντεμπελέ πέρασε, ο Άλκιους αποχώρησε. Το 1-1 παραμένει, κίτρινη κάρτα πριν από ένα λεπτό στον Πάου Τόρες. Έτσι λοιπόν το 1-1 αυτή τη στιγμή παραμένει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup.

0: Λοιπόν, να δούμε τι έχει γίνει με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Νάπολη με τον Άρη. Ο Μπουσάιντ πήρε τη θέση του Καντεβέρε για τον Άρη. Για την Νάπολη, Ντεμπρόινε, Λομπότκα, Βεργκάρα στις θέσεις των Γκίλμουρ, Μακτομινέη και Σάντος. Έτσι λοιπόν το 2-1 παραμένει. Είμαστε στο 55ο λεπτό, έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ραχμάνι στο 19, άνοιξε το σκόρ. Σοφάρης ο Ράσιτς στο 31 και ο Μακτομινέη στο 44. Λίγο πριν το φινάλε του ημίχρονου έκανε το 2-1. Να ακούσουμε την προσπάθεια του Τσάμι σε σύνδεση με την ΕΡΤ 2.
1: Και θα πάει και μεσογειακούς αγώνες.
2: Βλέπουμε εμείς εδώ κοντά στο... στο άλμα που είχε κάνει νωρίτερα. Μακριά πάντως από το όριο των 16 μέτρων και 60 εκατοστών. Ακούσαμε και τι είπε νωρίτερα η Σταματίας Καρβέλης στον Περικλή Μακρύ. Βλέπετε είναι στη 10η θέση στο σύνολο μέχρι τώρα, γιατί είναι έκτος στην 15.96. Δεν είναι καλύτερο.
0: 15.96 λοιπόν το άλμα. Δεν ήταν και το καλύτερο του Τσάμι. Λοιπόν, περιμένουμε και τη συνέχεια. Φυσικά έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται. Νωρίτερα να θυμίσω την επιτυχία του Σίσκου και το μετάλλιο δεύτερη θέση. Λοιπόν, στα 200 μέτρα. Από εδώ και να δούμε, όφη θυμίζω είναι ο νικητής του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι. Θυμίζω πως ο Ζήνη στο τελευταίο λεπτό ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι. Τότε ο Ζήνη ισοφάρισε σε 2-2. Νέο προπονητή έχει η Εθνική Ολλανδίας, είναι ο Τσάβι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Τσάβι ως νέος προπονητής της Ολλανδίας. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στη 10η θέση στα 200 είσαι η Εμμανουηλίδου, στην 21η Σπανουδάκη.

Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τελικός του Super Cup με νικητή τον Όφη στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4-2-2 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Και κοντά μας είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Σαντορινίου περιέγραψαν την αναμέτρηση. Πολύ ωραίο παιχνίδι, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, με την buzzer beater κεφαλιά του Ζήνη να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις σε 2-2 στο τελευταίο λεπτό. Ο Γιώργος είναι και πάλι κοντά μας να μας πει τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Γιώργος, καθώς η γραμμή έπεσε. Τρίτο γκολ για την Νάπολη κόντρα στον Άρη. Το σκορ γίνεται 3-1.

0: Ντουέ πανηγυρίζει 2-1 για την Paris Saint-Germain. Μπροστά στους οπαδούς της Paris Saint-Germain, ο Ντουέ πανηγυρίζει έχοντας κάνει πριν από δευτερόλεπτα το 2-1. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο τελικό του Super Cup να δω ολοκληρωμένα τη φάση για να σας πω για τον γκολ του Ντουέ. Είδα μόνο το σκόρερ να πανηγυρίζει. Συνδεόμαστε και πάλι με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Νεότερη ενημέρωση για τον Νάπολι Άρης, όπου είχαμε και άλλο γκολ. Βασίλη.
1: Ναι, με τον De Bruyne, σε μια ακόμη ενέργεια η οποία έδειξε το μεγάλο πρόβλημα του Άρη στα πλάγια μπακ. Ο De Bruyne, ο οποίος βρέθηκε, πέρασε αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ολομόναχος στη δεξιά πλευρά μετά τη σέντρα από τον Di Lorenzo, και εκτέλεσε τον Διούδη για το 3-1 στο 61ο λεπτό, καθώς είχαμε μόνο μία αλλαγή από τον Άρη με τον Μπουσαΐντ αντί του Καντεβέρευ, όχι για λόγους αγωνιστικούς, αλλά για να μην επιβαρυνθεί ο Καντεβέρευ, γιατί ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ετοιμάζει τρεις ακόμη αλλαγές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γενικώς ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα έλεγα ότι έχει την εικόνα του πρώτου, υπό την έννοια ότι κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν έχει κερδίσει μπάλες. Χρειάζεται συνέχεια να τεντώσει πόδια για να διορθώσει λάθη, όπως νωρίτερα έκανε ο Φατιγκά και ο Φαβιάνο. Δεν πηγαίνει στο ποδόσφαιρο ασφάλειας που είχε στο πρώτο ημίχρονο, και η Νάπολη είναι συνεχώς σε φάση επίδεσης, ενώ τώρα ο Διούδης αποκρούει την μπλοκάρει μάλλον την μπάλα μετά από κεφαλιά από τον Λούκα σε εκτέλεση κόρνερ στο 62ο λεπτό. Νάπολη Άρης 3-1, με δύο εικόνες η ελληνική ομάδα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο δέχτηκε δύο γκολ, αλλά η συνολική της εικόνα ήταν καλή. Δηλαδή στάθηκε σωστά και πλήρωσε ουσιαστικά ένα ατομικό λάθος. Το δεύτερο ημίχρονο όμως τα λάθη είναι αρκετά. Ο Άρης πηγαίνει σε επιπόλαια διοξήματα της μπάλας. Η Νάπολη είναι συνεχώς στην επίδεση και επίσης δεν έχει καταφέρει να απειλήσει μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Πολύ ωραία, Βασίλη. Θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση αργότερα. 3-1 αυτή την ώρα το τελικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βλέποντας τη φάση στον γκολ του Ντουέ, ο Ουσμάν σέρβιρε, ο Ντεζιρέ Ντουέ πλάσαρε, 2-1. Λοιπόν, ελέγχθηκε και το γκολ. Παραμένει έτσι, μέτρησε τον γκολ, το 2-1 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, back-to-back Paris Saint-Germain.

Λοιπόν, δηλώσεις είχαμε από τον Χριστό Γιώργο, τρελή χαρά και υπερηφάνεια, δεν θα μπορούσα να βγάλω το πέναλτι του Ανδρούτσου. Είπε MVP ο Ανδρούτσος αναδείχθηκε στον τελικό, αυτό το ξέρουμε, το ακούσατε κατά τη μετάδοση του Γιάννη Σαντορινέου και του Γιώργου Γιαλιτάκη και ο Ανδρούτσος τόνισε ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα.

0: Λοιπόν, ξανά νέα σύνδεση με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, καθώς είχαμε διαφοροποίηση στο σκορ στη φιλική αναμέτρηση Νάπολη-Άρης. Βασίλη.
1: Ναι, είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι ο Άρης κάνει πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολλά λάθη, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, επιπόλαια διοξήματα, δεν μπορεί να ελέγξει γενικώς το παιχνίδι και τις κινήσεις των Ιταλών. 4-1 σε μια φάση όπου ο Λούκα, σαν φουνταριστό στο πόλο, κουβάλισε τον Γένσεν, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Γένσεν, γιατί πολύ απλά το παιδί δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Οχτάρι είναι, ο οποίος λόγω της μη έλευσης κεντρικού αμυντικού αναγκάζεται να παίξει σε αυτή τη θέση. Δεν μπορούσε να το σταματήσει, είναι και δυνατό παιδί. Ο Λούκα έκανε το 4-1 στο 66ο λεπτό βρισκόμαστε, με τον Άρη να έχει προχωρήσει σε αλλαγές και τώρα έχει μια ευκαιρία. Δεν την αξιοποίησε. Κακό το τελείωμα της, το κατέβασμα της μπάλας. Μπήκαν ο Μωρόν, ο Παλάσιος και ο Γαλανόπουλος. Ο Μωρόν αντί του Μύρη, ο Γαλανόπουλος αντί του Μπασίρου. Δεν μπορώ να πω ότι έδειξε κάτι ο Μπασίρου στο διάστημα που αγωνίστηκε. Και ο Παλάσιος αντί του Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος ήταν δραστήριος και φιλότιμος, αλλά δεν τον χαρακτήριζα και αποτελεσματικό στις προσπάθειες που έκανε στην επίθεση. Λοιπόν, 66ο λεπτό, Νάπολη-Άρης είναι στο 4-1. Η Νάπολη, η οποία δεν μπορώ να πω ότι παίζει με πάρα πολύ ένταση σε σχέση με την Νάπολη που ξέρουμε, αλλά εκμεταλλεύεται τα πολλά λάθη του Άρη. Είναι καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο το είχε ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι, εν αντιθέσει με το πρώτο, που αν το μοιράσουμε μπορούμε να πούμε ότι τα 3-5 ανήκαν στην Νάπολη, τα 2-5 ανήκαν στον Άρη. Τώρα μιλάμε για μια κυριαρχία της Ιταλικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εκ διαμέτρου αντίθετη λοιπόν η εικόνα του Άρη στα 2 ημίχρονα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Νεότερη ενημέρωση αργότερα. Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, Νάπολη Άρης, όπως ακούσατε και στο κουπόνι του στοιχήματος, γίνεται 4-1. Είμαστε στο 67ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα.

0: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 11.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντοριναίο, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Γιαλιτάκη περιγράψανε τον τελικό του Super Cup με νικητή τον όφη στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Γιάννης παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα. Και πάλι.
1: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε μετά τα όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανέφερε ότι είναι για την ομάδα του ένα παιχνίδι που δείχνει πράγματα στο κατάλληλο χρονικό σημείο. Είπε ότι γι' αυτό επέμενα και ήθελα να έχουμε ένα πρώτο επίσημο παιχνίδι πριν τα play-off του Champions League. Είπε ο Νίκολιτς ότι ήθελα πολύ το τρόπο, ότι το ήθελαν και οι παίκτες. Υπήρχε, λέει, αυτή η θέληση. Αλλά ανέφερε ότι σε κάποια διαστήματα η ομάδα του έδειξε παραπάνω χαλαρότητα από ό,τι χρειάστηκε, παραπάνω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της, παραπάνω αυτοπεποίθηση από ό,τι θα έπρεπε, δηλαδή ότι δεν ήταν και τόσο προσγειωμένη στο πώς θα έπρεπε να διαχειριστεί τις συνθήκες του παιχνιδιού, παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστικότητα, ότι είχε θέληση και φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και είχε φτάσει στον γκολ της σοφάρισης στο τέλος. Είπε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε να παίξουμε επίσημο παιχνίδι από τις 17 Μαΐου και θα πρέπει πλέον να προετοιμαστεί η ομάδα για να αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας την Τρίτη και μάλιστα είπε αυτό θέλαμε, συνθήκες με διαιτητές, με οπαδούς, με γήπεδο, δηλαδή έναν κανονικό αγώνα, γιατί τέτοιες ανάλογες συνθήκες θα δούμε, λέει, και στην Σόφια. Εκεί στα Αθήκια, ναι, τον απογοήτευσε ότι η ΑΕΚ έχασε το τρόπαιο, αλλά σου λέει είναι η έναρξη της χρονιάς, είναι η έναρξη της αγωνιστικής περίοδου. Από κάποια διαστήματα του παιχνιδιού έμεινε ικανοποιημένος, δηλαδή έβλεπε ότι η ΑΕΚ που είχε το προβάδισμα με ένα 0 ήταν σε ένα διάστημα ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δηλαδή με την έννοια ότι δεν κινδύνευε, αλλά έκρινε ότι ήταν κομβική φάση, η φάση με τον Μάγερ που είναι τέτα απέναντι από τον Χριστογιώργο και τον προλαβαίνει ο Αθανασίου, ότι εκεί δεν έγινε το 2-0 και αμέσως μετά έγινε το 1-1, γιατί όπως είπε έτσι είναι το ποδόσφαιρο, οπότε χωρίς η ΑΕΚ να έχει δεχτεί κάποια φάση σε αυτό το διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, βρέθηκε στο 1-1 και μετά γύρισε το παιχνίδι. Και σαφώς του άρεσε η διάθεση που έβγαλε η ομάδα, τα όσα παρουσίασε στο γήπεδο, όταν πίεσε για να καταφέρει να πάρει την ισοπαλία. Άρα, τι κρατάμε από την πλευρά της ΑΕΚ? Καμπανάκια. Και σε ζητήματα αγωνιστικής ετοιμότητας και σε ζητήματα κυρίως νοοτροπίας. Γι' αυτό κάποια στιγμή στη συνέντευξη που είπε ο Νίκολης, δεν θα σας πω ονόματα, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να έχουν μείνει στην επιτυχία που είχε η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και μάλιστα λέει, ορίστε, σήμερα έχει τελειώσει ένα μάτς, θυμάται κανείς ότι έχουμε πάρει το πρωτάθλημα? Αυτό που είχε πει δηλαδή στη συνέντευξη τύπου, ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας. Άρα κρατάμε ότι θα πρέπει να διορθωθεί η νοοτροπία. Γιατί πραγματικά, Άγγελε, φίλες και φίλοι, έξω δεύτερο ημίχρονο είχε τις προϋποθέσεις να τελειώσει το παιχνίδι και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε γιατί κοίταζε περισσότερο να το ελέγξει στο δικό της χώρο, με πάσες.
0: Και να βρει πιθανώς ένα δεύτερο γκολ.
1: Με ασφαλές passing game, με ασφαλής ροή του παιχνιδιού, αλλά δεν εκδήλωνε επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν εκδήλωνε τις ενέργειες που θα έπρεπε για να φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα. Παρά σποραδικά, όπως έγινε στην περίπτωση του Μάγερ.
0: Πάντως, Γιάννη, να σου πω κάτι. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Νίκολιτς με όλο το σεβασμό. Φυσικά και θυμούνται οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το πρωτάθλημα του Μαΐου.
1: Εντάξει, ότι.
0: Φυσικά και θυμούνται οι φίλαθλοι της ΑΕΚ το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ομάδα.
1: Όχι, δεν είπε για τους φιλάθλους.
0: Α, για τους
1: κατάλαβες.
0: Για τους παίκτες.
1: Για τους παίκτες του, ότι κάποιοι παίκτες, δεν θα σας πω λέω ονόματα, κάποιοι παίκτες είχαν μείνει στους παναγυρισμούς
0: της
1: κατάκτησης του πρωταθλήματος. Τώρα λέει, θυμάται κανείς με αυτή την έννοια του ίδιου
0: ναι, ομάδα εντάξει. Του λέει, εγώ νόμιζα ότι τι έτοπε για τους οπαδούς.
1: Το Super Cup, σήμερα που έχουμε χάσει το Super Cup, θυμάται κανείς σου λέει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν συζητιέται αυτό. Έτσι, συζητιέται ότι έχασε το Super Cup. Έτσι, με αυτή την έννοια το ανέφερε, ότι είναι μια καινούρια σεζόν, μια καινούρια χρονιά και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, από αυτή την έννοια το χτύπησε ναι, καμπάνα κινδύνου. Όχι καμπανάκι, καμπάνα χτύπησε.
1: Άρα κρατάμε ότι και η αγωνιστική ετοιμότητα, υπήρχε μια ανισορροπία μέσα στο γήπεδο και μέσα στο παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν, κάποιοι άλλοι κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά, δηλαδή ο Ζήνη μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι και ήταν ο Ζήνη. Δηλαδή, ο Ζήνη του πρωταθλήματος. Μπήκε, έκανε εντάσεις, έκανε ενέργειες, έκανε επιθέσεις και στο τέλος βρήκε και τον γκολ. Με το οποίο η ΑΕΚ πήγε στα πέναλτι. Ο Γιώβιτς που έχει την ποιότητα. Έβαλε ένα πολύ δύσκολο γκολ. Το έκανε να φαίνεται απλό. Κάποιοι άλλοι δεν ανταποκρίθηκαν στον βαθμό που θα περίμεναμε και με την εικόνα που έχουμε. Δηλαδή, ο Κοϊτά έδειξε πολύ πιο πίσω σε ενέργεια ή σε ορμή. Ο Βάργα έμεινε μακριά από κέρυες θέσεις στο παιχνίδι και ήταν και ο Μοιραίος στο τέλος, αλλά εντάξει, αυτό συμβαίνει με τα πέναλτι. Δηλαδή, υπήρχαν και πιο εμπειροί παίκτες για να συζητήσουμε στο αν ανταποκρίθηκαν ή όχι, γιατί δέχτηκε και ένα ερώτημα τι έχει να πει για τους νέους ποδοσφαιριστές και ειδικά για τον Παλαμότη που αγωνίστηκε. Είπε, δεν έχω να πω κάτι, έτσι είναι ο κανονισμός. Αγωνίστηκαν δύο παίκτες, δεν μπορούσαν να αγωνιστεί δύο άλλοι. Εγώ λέει, έμεινα ευχαριστημένος αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν. Και είναι σωστή η προσέγγιση αυτή του Νίκολιτς, έτσι. Η ΑΕΚ χάνει το Super Cup εν κατακλείδη, επειδή δεν είχε την κατάλληλη νοοτροπία για να το κερδίσει. Δεν θεωρώ εδώ. Και ουσιαστικά το είπε και ο Νίκολιτς, ότι οι παίκτες άκουσαν τον Νίκολιτς το 100% σε αυτά που έλεγε χθες και ακολούθησαν τις οδηγίες του. Κατά διαστήματα έδειξαν ότι θυμούνται το τι έκαναν πέρσι, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, και κατάφεραν να βάλουν τον γκολ, αλλά στα μεγάλα τμήματα του παιχνιδιού υπήρχε όλο αυτό που περιέγραψε ο Νίκολιτς, λίγη χαλάρωση παραπάνω. Δεν ήταν προσγειωμένη η ΑΕΚ όπως μας είχε συνηθίσει. Δηλαδή, υπερεκτίμησε την κατάσταση απέναντι στον Όφη που έδειξε ανταγωνιστικός, που είχε τα δικά του διαστήματα, που πήγαινε πρώτος στην μπάλα, κερδίζε διεκδικήσεις, κερδίζε μονομαχίες. Εκεί υστέρησε η ΑΕΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και άρα, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, γιατί έτσι είναι ο χρόνος του ποδοσφαίρου, Τρίτη έχει παιχνίδι, Δευτέρα φεύγει για την Σόφια, είναι γρήγορα να αλλάξει το τσιπάκι των ποδοσφαιριστών σε ό,τι αφορά την οτροπία, στο τι πρέπει να κάνουν από το 1 έως το 90 για να πάρουν το παιχνίδι. Δεν μπορείς να πάρεις παιχνίδια επειδή θα παίζεις 30 λεπτά, 40 λεπτά ή 60 λεπτά, και να βρεθεί καλύτερη χημεία στο πώς πρέπει να λειτουργεί αγωνιστικά η ομάδα, ώστε να μην δίνει τέτοια δικαιώματα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αρχή της περίοδου είναι, βεβαίως ο πρώτος τίτλος χάθηκε.
1: Αυτό συζητάμε, το πρώτο επίσημο μάτς είναι.
0: Ο πρώτος τίτλος είναι ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν, Γιάννη, ή ο τελευταίος της παλιάς?
1: Ο πρώτος της νέας πάει. Πρώτα απ' όλα έγινε με άλλους κανόνες από αυτούς που έγινε το περσινό Super Cup.
0: Λοιπόν, είναι ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν. Εντάξει, χάθηκε το Super Cup.
1: Συγχαρητήρια στον Όφη.
0: Φυσικά, συγχαρητήρια στον Όφη.
1: Δύο
0: κύπελλα από τον Απρίλιο μέχρι τώρα.
1: Κοίταξε, αν σε τη γνώμη μου, το σήκωσε πολύ ψηλά ο Νίκολης στο θέμα του Super Cup, αλλά καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Ήθελε να τραβήξει τους παίκτες του προς αυτή την κατεύθυνση. Και η αποτυχία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είχε δίκιο που το σήκωσε τόσο ψηλά. Μπορεί εμείς να λέμε ότι μα γιατί ο προπονητής μια διοργάνωση τώρα του Super Cup να τη σηκώσει τόσο ψηλά, οπότε να φαίνεται κάπως μεγαλύτερη αποτυχία σήμερα, αλλά το έκανε για την ομάδα του, το έκανε για τα αποδυτήριά του. Γιατί ξέρει πολύ καλά τι συμπεριφορές έχουν οι ποδοσφαιριστές του μέσα και προφανώς ήθελε να τους τραβήξει όλους προς μια κατεύθυνση. Το ότι δεν έγινε, επειδή αυτό ακριβώς που ξέρω ο ίδιος το είδαμε και εμείς σήμερα, του δίνει δίκιο για αυτή την τακτική, και γι' αυτό μιλάει για τις καμπάνες τώρα, για τα καμπανάκια, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία. Για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό στο παιχνίδι. Μπορούμε να μιλήσουμε ατομικά, μπορούμε να μιλήσουμε απέκτες για τον ένα και τον άλλον, αλλά το πιο σημαντικό για μένα ήταν
0: δεν
1: η
0: νομίζω
1: νοοτροπία.
0: Ότι να μιλήσουμε ατομικά, νομίζω γενικά πρέπει να το πούμε εδώ πέρα.
1: Όχι, μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα, δηλαδή αν ανταποκρίθηκε ο Κάιρινεν, τι έδωσε, τι έχασε, αν έλειψαν οι εντάσεις και τα τρεξίματα του Πινέδα σήμερα. Ναι, θα γίνεται αυτή η κουβέντα, αρέσει δεν αρέσει, μέχρι να βρει η ΑΕΚ τα πατήματά της. Να πούμε τα θετικά, τα τελειώματα του Γιώβιτς, ο Μάγερ που ήρθε και έδωσε τέχνη στο παιχνίδι της ΑΕΚ και ένταση και μαχητικότητα. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή πράγματα που μπορείς να δεις ατομικά και να τα κουβεντιάσουμε, αλλά στο σύνολο, αν με ρωτάς γιατί σήμερα η ΑΕΚ χάνει το Super Cup, είναι επειδή δεν είχε την κατάλληλη πνευματική ετοιμότητα για να διαχειριστεί τις συνθήκες που μεταβάλλονται μέσα στο γήπεδο και να είναι αυτή η νικήτρια. Ο Όφη έδειξε πιο έτοιμος από την ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι, και γι' αυτό άλλωστε επιβραβεύτηκε στο τέλος με τους πανηγυρισμούς στην κατάκτηση του Προπέου.
0: Ωραία, καλό βράδυ Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Σαντορινέο για τον τελικό του Super Cup, από τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Νίκολιτς. Το συνεχίζεται το φιλικό ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Έχουμε εξελίξει στο σκορ. Σε πολύ λίγο ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει. Ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup είναι στο 85ο λεπτό και το σκορ παραμένει στο 2-1 για την Paris Saint-Germain. Λοιπόν, ξανά ο λόγος στο Βασίλη Βλαχόπουλο για νεότερη ενημέρωση, καθώς από την τελευταία φορά, Βασίλη, που συναντηθήκαμε στον αέρα, είχαμε ακόμα 2 γκολ.
2: Ναι, είχαμε το δεύτερο γκολ του Λούκα, την τρίτη τελική του Ράσιτς και τα 2 γκολ του Ράσιτς. Δηλαδή σε 3 τελικές, μία με το κεφάλι και 2 με τα πόδια, ο Ράσιτς έχει πετύχει 2 τέρματα, το σκορ είναι 5-2, καθώς ετοιμάζεται ο Χαρούπας με τον Βογιαζίδη να περάσουν στον αγωνιστικό τώρα χώρο για τον Άρη. Η Νάπολη, η οποία προφανώς άλλαξε από την ώρα που πήγε και ο Βεργκάρα, ο οποίος αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού, ο Λούκα και ο Ντεμπρόινε, έβαλε πολύ μεγάλη πίεση στον Άρη, ο οποίος στην πρώτη, ενώ τώρα ο Ράσιτς αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να έχει επιβαρυνθεί κιόλας ο Σέρβος, αντικατασταθεί από τον Βοριαζίδη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Νομίζω ένα ακόμη καταπληκτικό παιχνίδι από τον Σέρβο, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι είναι ένα κεφάλαιο για τον Άρη. Δηλαδή, μια μένα η μεσαία γραμμή του Άρη, ο Ράσιτς είναι. Δεν ξέρω αν στη διάρκεια του χρόνου θα προκύψει κάποιος που θα διεκδικήσει τα σκύπτρα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο Ράσιτς. Και ο Δόνης πέρασε στο παιχνίδι, 84ο λεπτό, 5-2 για την Νάπολη. Ο Μπουσέτρα κλέβει μπάλα, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει, ήταν με πλάτη και μάλιστα την έχασε κιόλας την μπάλα. Ο Μπουσαΐντο, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είχε πει ο Μανώλο Χιμένεθ, αν και έκανε πολλά λάθη ο Χιμένεθ, στα λάθη που έκανε υπήρχε κάτι σωστό, δηλαδή για τον Μπουσαΐντο, που δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι ένας παίκτης που θέλει να αγωνίζεται στον Άρη. Μακάρι το παιδί στο μέλλον να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρει τι κάνει στο γήπεδο μέσα.
0: Ωραία, λοιπόν, 5-2 είμαστε στο 84 πλέον, όπως βλέπω. Νεότερη ενημέρωση με τη λήξη του αγώνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Ο Ντουέ αποχωρεί, ο Μαλουλού μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Το 2-1 για την Paris Saint-Germain παραμένει. Θυμίζω, ο Ντουέ ήταν ο σκόρερ, μάλλον είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος των Παριζιάνων. Λοιπόν, και πάμε στον Γιώργο Αθανασίου για την περιήγησή μας στα γήπεδα του πλανήτη. Ενώ αυτή την ώρα κορυφαίο γεγονός, Paris Saint-Germain, Aston Villa 2-1 στο 88 πλησιάζουμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Στο ανεπίσημο κορυφαίο πρέπει να σου πω ότι αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα Deportivo La Coruña Real Madrid, που είναι στο 0-1 και είναι λίγο πριν το φινάλε, είχαμε live την έκλειψη ηλίου.
0: Πολύ ωραία,
1: στην Ισπανία. Ένα φαινόμενο που σίγουρα δεν μπορούν να δουν εύκολα οι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά το ίδιο ισχύει για τους φιλάθλους. Συνέβη λοιπόν και αυτό σε αυτό το παιχνίδι, παιχνίδι προετοιμασίας και για τις δύο ομάδες. Υπάρχουν και όμως άλλα δύο φιλικά. Arsenal, Como 1-1 η κανονική του διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι νίκη για την Arsenal. Manchester United, Leeds 1-1 επίσης, 5-4 στα πέναλτι για την Manchester United εδώ. Υπάρχει η είδηση ότι ο Τσάβι Ερνάντες, ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ολλανδίας στη θέση του Κούμαν. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στο 2030, το επόμενο στην πραγματικότητα Μουντιάλ. Και 50 χρόνια περίπου μετά, Άγγελε, η Ολλανδία έχει ομοσπονδιακό τεχνικό, όχι Ολλανδό.
0: Ισπανό. Λοιπόν, να πω ότι όσο ώρα μιλάμε, ο Ντουέ, είπαμε, βγήκε, μπήκε ο Μαγιουλού και βγήκε και ο Κβαρατσκέλια, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Δηλαδή βγήκαν οι δύο σκόρερ της Paris Saint-Germain και πέρασε ο Μπεράλντο.
1: Ναι. Να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες για να επιστρέψουμε μετά στο Super Cup της UEFA. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Manchester City ζητάει 80 εκατομμύρια ακατέβατα ευρώ για να παραχωρήσει τον Ρόντρι στην Μπαρτσελόνα, που όμως δεν δίνει παραπάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε υπάρχει μια οικονομική διαφορά και δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο Ρόντρι να αλλάξει φανέλα. Όσον αφορά τον πολυσυζητημένο ποδοσφαιριστή Αργεντίνο που έχει Ατλέτικο και που τον θέλει η Μπαρτσελόνα και που βγήκε μάλιστα δημόσια και είπε ότι εγώ θέλω να πάρω μεταγραφή, αφήστε με να φύγω, δεν πιστεύω να φύγει, Άγγελε, στο τέλος. Και αυτό γιατί υπάρχει οικονομική διαφορά τεράστια εδώ και μεταξύ μας δεν θέλει να τον δώσει η Ατλέτικο. Και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει βγει και έχει πει ότι εγώ θέλω να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, λογικό είναι να απορούν και οι φίλαθλοι και οι παράγοντες της Ατλέτικο πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής, ο περίφημος Χούλιαν Άλβαρες, να θέλει να φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, να αγωνίζεται στο ίδιο πρωτάθλημα αλλά με την φανέλα μιας άλλης τεράστιας ομάδος στην Ισπανία, όπως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και εδώ μια τεράστια διαφορά. Όσον αφορά το περίφημο σύριαλ Infantino, UEFA κτλ. Η UEFA αναμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο πρωτάθλημα, το Euro. Ωστόσο, εξακολουθεί να απειλεί με μποϊκοτάρισμα μελλοντικά τουρνουά της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου παγκοσμίου κυπέλου γυναικών κάτω των 20 τον ερχόμενο μήνα. Η CONCACAF, η Ποσφαιρική Συνομοσπονδία της Κεντρικής Βορειοαμερικής και Καραϊβικής και η Ποσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας χρησιμοποίησαν επίσης επιστολή για να ζητήσουν εξάρτητη αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε ο Infantino την περίφημη πρόταση για την ίδρυση εταιρείας για τις μεγάλες διοργανώσεις της FIFA. Υπάρχει σιωπή όπου πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, απόσταση όπου πρέπει να υπάρχει ανοιχτότητα, προσθέτει η επιστολή. Αυτές δεν είναι οι ιδιότητες που αξίζει το ποδόσφαιρο από τους ηγέτες του. Γι' αυτό έχουμε υιοθετήσει αυτή την στάση, αναφέρει μεταξύ άλλων αυτή η δεύτερη κοινή επιστολή. Όχι ελαφρά την καρδία, η μόνη μας, αλλά μαζί και από το καθήκον μας απέναντι στο άθλημα που υπηρετούμε. Η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν πάντα στην ενότητά του. Ζητάμε να γίνει σεβαστή αυτή η ενότητα τώρα με ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο, όχι με ηγεσία που επιδιώκει και επιβάλλει την εξουσία της. Προς το παρόν, βέβαια, ο Ιφαντίνο και η FIFA συνεχίζουν να προσπαθούν να κινηθούν κόντρα στο ρεύμα. Δεν αντιδρούν ακόμα και δεν ξέρουμε και αν θα αντιδράσουν και πότε. Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Παρί και την Αστον Βίλα από τα 5 που είναι συνολικά. Το 2-1 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεζερμέν παραμένει. Ξανά ο λόγο η σκητάλη της ενημέρωσης στο Βασίλη Βλαχόπουλο, καθώς έχουμε διαφοροποίηση στο σκορ στην φιλική αναμέτρηση Νάπολη Άρης, η οποία ολοκληρώθηκε όπως βλέπω, Βασίλη, έτσι.
1: Ναι, τελικό αποτέλεσμα Νάπολη Άρης 6-2 με τον Ντεμπρόιν, ο οποίος πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 90 λεπτό της συνάντησης. Ένα ακόμη αμυντικό λάθος για τον Άρη, σε ένα καμπανάκι, ένα παιχνίδι καμπανάκι. Προφανώς υψηλότατο επίπεδο δυσκολίας αναμέτρησης, αλλά από την άλλη πλευρά και πολύ ενδεικτικές οι αδυναμίες που έχουν κίτρινη στην άμυνα. Τα 6 γκολ που δέχτηκαν από την Νάπολη, η οποία πίεσε πολύ για ένα ημίχρονο, νομίζω είναι το ασφαλέστερο πιστήριο της ενίσχυσης που χρειάζεται αυτή η ομάδα. 2 γκολ από τον Ράσιτς για τον Άρη και από την, για την Νάπολη 2 γκολ από τον Λούκα, αλλά τόσο από τον Ντεμπρόινε, Ραχμάνι και Χόιλουντ, συνολικά οι σκόρερ για την Νάπολη, η οποία επικράτησε το Άρη με 6-2, δύο αγωνιστικά πρόσωπα για τον Άρη. Ένα καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και ένα κάκιστο στο δεύτερο, το οποίο οδήγησε σε αυτή την βαριά ήττα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το 2-1 παραμένει. Άστον Βίλα προσπαθεί να βρει τις στιγμές της. Όμως οι Παριζιάνοι έχουν αυτή την ώρα τον έλεγχο της μπάλας και προσπαθούν να φτάσουν στην εστία των Άγγλων.

από τις τελευταίες επιθέσεις, καθώς μένει λιγότερο από ένα λεπτό. Ήδη έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πέντε είναι τα λεπτά που έχει υποδείξει ο διαιτητής και μαζί με τον βοηθό, και περιμένουμε να δούμε αν η Άστον Βίλα θα μπορέσει να φτάσει στην ισοφάριση, αν η Παρίσι Σεν Ζερμέν μπορεί να βρει ένα τρίτο γκολ ή αν το παιχνίδι θα παραμείνει στο 2-1.

Στο κουπόνι του στοιχήματος, Μάλαγα Φούλαμ 2-2 και Σπορτίβο Ιτένο Κλαμπ Γκουαρανί 1-1. Δευτερόλεπτα χωρίζουν την Παρί Σεν Ζερμέν από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ. Θυμίζω, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Βλαχόπουλο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η φιλική αναμέτρηση. Νάπολι Άρης 6-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ατρόμητος Λεβαδιακός νωρίτερα 0-1 και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας 3-1. Ο Φίνο νικητής του Super Cup, του ελληνικού Super Cup, 2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα, 5-4 για τους κριτικούς στη διαδικασία των πέναλτι, ο πρώτος τίτλος για τους κριτικούς που μπήκανε και αυτοί στην λίστα με τους νικητές της διοργάνωσης. Η Paris Saint-Germain λοιπόν είναι η νέα κυπελούχος του Super Cup της Ευρώπης, υπερκυπελούχος, κατέβαλε την αντίσταση της Aston Villa με 2-1. Θυμίζω, ο Κβαρατσχέλια στο 20, ο Μάντζο στο 45 το 1-1, ο Ντεζιρέ Ντουέ το 2-1, που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα, με τους Παριζιάνους να πανηγυρίζουν για αυτή την επιτυχία. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες, ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Καλώς σας βρίσκω στην δημόσια αθλητική συχνότητα Αέρα Σπορ 101,8. Σημερώνει 13η Αυγούστου 2026 και όπως μου 101,8. Σημερώνει 13η Αυγούστου

καλύτερες τεχνικούς σε όλη την Ερασπόρ. Έχουν ξαναπεί, άπαντες είναι επαγγελματίες, άντρες και γυναίκες. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα δραματικά 113 λεπτά. Το λέω αυτό γιατί δεν χαίρονται όλοι. Ξέρετε, κάποιοι λέω, όχι πάλι αυτός. Λοιπόν, μπαλαντέρ και σήμερα μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Ξημερώνει 13η Αυγούστου, 2 μέρες πριν από την γιορτή της Μεγαλόχαρης, την μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στα χωρία, στις κομοπόλεις, εκεί που υπάρχουν εκκλησίες και εκεί που θα γιορταστεί η Παναγία με πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Οπότε να είστε παρόντες, άλλωστε το καλοκαίρι σιγά σιγά έχει ξοδευτεί κατά το ίμιση. Λοιπόν, στα μη αθλητικά όπως πάντα ξεκινώ, έλεγα χθες και η Μαρία άκουγε και συμφωνούσε ότι η βλακεία είναι ανίκητη. Έτσι δεν γίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Γι' αυτό άμα μπλέξεις με βλάκα, την έχεις βάψει. Την έχεις βάψει. Δεν θα γίνει τίποτα. Προσέξτε τώρα. Συνελήφθη, λέει το ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη, ένας κάτω των 60, ο οποίος έβαζε φωτιές. Και τι είπε ο τύπος. Τι είπε ο τύπος. Λέει, για να εκτονωθώ, λέει, στη δουλειά μου. Αυτό και ψηφίζει και θα έχει παιδιά. Δηλαδή δίνει και εντολές. Τι να κάνεις τώρα με αυτόν, πείτε μου μια ποινή δηλαδή. Τι ποινή να του βάλεις αυτού του τύπου τώρα. Και μεγάλος άνθρωπος. Λέει, τι ποινή να του βάλεις. Αφού έχει φτάσει 60 χρονών, συλλαμβάνεται για φωτιά. Δεν ήθελα λέει, να κάνω κακό σε κανέναν. Όχι, μπα, μην ανησυχείς, σε ποιο να κάνεις. Τι να του βάλεις αυτού, δηλαδή να είσαι ο εισαγγελέας, τι να του πεις. Μαρία, τι να το πούμε αυτού του ανθρώπου τώρα. Εδώ οι πυροσβέστες τρέχουν και δεν φτάνουν. Δεν έχουν πάρει άδειες οι άνθρωποι. Είχαμε τους δύο θανάτους του Έλληνα και του, δεν θυμάμαι, διεθνικότητας που έπεσε το ελικόπτερο στο Γερμενό. Γίνεται κινητοποίηση, ξοδεύονται δισεκατομμύρια. Τα δάση καταστρέφονται. Χάνεται η ισορροπία του πλανήτη και έχεις έναν τύπο στην Ελλάδα, στη Σύνδο, να λέει ότι για εκτόνωση λέει το έκανα. Η κάμερα υπήρχε, κατέγραψε το αυτοκίνητο, την κίνησή του και βλέπετε ένα από οι κάμερες που παραβιάζουν βέβαια και προσωπικά δεδομένα. Εδώ ήταν χρήσιμη η κατάσταση γιατί έτσι συνελήφθη ο τύπος. Τώρα κάτω τα δικά μας, τα αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, η 12η Αυγούστου θα είναι πάντα χαραγμένη στο μυαλό των φίλων του Όφη, ο οποίος μετά τον ΠΑΟΚ τακτοποίησε και την ΑΕΚ. Τον ΠΑΟΚ πριν από μερικούς μήνες στο Πανθεσσαλικό, όταν γύρισε το παιχνίδι και κατάφερε και τον νίκησε, πήρε το τρόπαιο και σήμερα ξαναγύρισε το παιχνίδι και πήρε το τρόπαιο αυτή τη φορά στα πέναλτι. Εδώ θα πω τη σοφή ρίση του σοφού του ποδοσφαίρου, του Τέλη Μπατάκη, ο οποίος έχει πει το εξής: το ποδόσφαιρο έχει τη δική του συνείδηση. Δεν περιμένει ούτε τον προπονητή, ούτε τον πρόεδρο, ούτε εμένα, ούτε τον άλλον τι θα κάνει. Έπαιξε Όφη όπως έπρεπε, η ΑΕΚ δεν έπαιξε όπως έπρεπε και τιμωρήθηκε η ΑΕΚ και Όφη το πήρε. Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω ότι ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ υποτίμησαν τον Όφη, έπαιξαν υπεροπτικά και το πλήρωσαν. Επίσης θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μιντιλίμπαρ, αν έχει καλύτερο αριστερό μπακ από τον Αθανασίου. Και αν έχει μπορεί να τηλεφωνήσει 60-12-9-9-1. Δεν έχουμε γραμμές, αλλά αν θέλει ο προπονητής Ολυμπιακού να μας τηλεφωνήσει, να μας πει αν ο Μιντιλίμπαρ, αν ο Αθανασίου αξίζει να παίζει τον Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα, να εξάρουμε τη συμπεριφορά του κυρίου Ηλιόπουλου, ο οποίος πήγε πρώτος, έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Μπούση, ενώ δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν δίπλα στην απονομή. Τον έπιασε η κάμερα να είναι ακριβώς δίπλα στην απονομή. Ήταν μέσα στο πλάνο της απονομής. Και μου έκανε και εντύπωση ένα άλλο στιγμιότυπο στην απονομή με τον κύριο Κόντι να βγάζει βιαίως από το πλάνο τον κύριο Τζόρτζογλου. Δηλαδή τον έβγαλε σχεδόν με το ζόρι το φίλο μου τον Νίκο. Δεν ξέρω το λόγο. Επίσης, να εξάρουμε την συμπεριφορά.

Τώρα του Όφη, την οργάνωσή του, τον κύριο Πουρσανίδη βασικά, καθώς Όφη με αυτούς που δεν κάνουν για τις άλλες ομάδες δημιουργεί ένα πάρα πολύ καλό υλικό, με τραυματοφύλακα αυτό που δεν κάνει στον Παναθηναϊκό, τον Χρήστο Γιώργο, ο οποίος έπιασε και το πέναλτι του Βάρκα, το μοναδικό χαμένο από τα 10. Για αυτούς που δεν κάνουν στον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν κάνει ο Ανδρούτσος, δεν κάνει ο Αθανασίου, δεν κάνει ο Κοστούλας, δεν κάνει ο Μπουχαλάκης, λοιπόν, έχει δημιουργήσει αυτή την πολύ ωραία ομάδα. Δεν κάνει ο Φούντας, έτσι, για κανένα από όλους αυτούς. Δημιούργησε αυτή την πολύ ωραία συμπαθεστάτη ομάδα, η οποία πήρε και δύο κύπελα μέσα σε 4 μήνες. Λοιπόν, έκλεισε και αυτό το θέμα. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο Όφη το είχε στην παράταση από τον Ολυμπιακό. Τώρα, να πούμε ένα μπράβο στον Σισκό που πήρε ένα ακόμα μετάλλιο στην Ευρωπαϊκή Κολύμβηση. Μπράβο στον κολυμβητή μας. Και να πούμε ότι αύριο είναι μια κρίσιμη μέρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε τον Ολυμπιακό να αποκλείεται, να πάει στο Europa League, και είδε την ομάδα του Παναθηναϊκού με την ψυχή στο στόμα να περνά το αντίπαλο δέος της αδύναμης ΤΣΕΣΚΑ 1948, και πλέον αύριο ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, καλείται να ανατρέψει το 0-1 της Τούμπας. Η ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, μέχρι να φύγουμε, θα σας δώσουμε την είδηση αν θα παίξει ο Κωνσταντέλιας. Γιατί υπήρχε είδηση από το μεσημέρι ότι δεν πέταξε μαζί με την αποστολή. Και το δικό μου ρεπορτάζ λέει εδώ και αρκετή ώρα, με τη βοήθεια και από τα Χανιά, την Κρήτη, πως αύριο υπάρχει μια πτήση 12 και 50 Θεσσαλονίκη-Βρυξέλλες. Θα δούμε αν θα είναι μέσα ο Κωνσταντέλιας. Να είναι 3 ώρες στις Βρυξέλλες, έχει 6 ώρες, μια χαρά, νέο παιδί είναι, να παίξει το βράδυ που είναι το κρίσιμο ματς. Θα το έχουμε τσεκάρει μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Θα πούμε αργότερα για τον ΠΑΟΚ πώς προετοιμάζεται. Κατά τα άλλα, ο συντοπίτης Άρης έπαιξε ένα δυνατό φιλικό με την Νάπολη και είχαμε ένα βαρύ σκορ 6-2 με 2 γκολ του Ούρος Ράστιτς, του Σέρβου Χαφ. Και η Νάπολη με Φάντε Μπρόινε και τα λοιπά, με πολλούς άσους, νίκησε εύκολα τον Άρη, αλλά ο Άρης τόλμησε και έπαιξε με ισχυρό αντίπαλο. Κατά τα άλλα, η Πάρη σαρώνει τα πάντα με τον Ενρίκε, καθώς πήρε και το Super Cup απέναντι στους χωριάτες, στην Αστον Βίλα, 2-1 για την Πάρη του Ενρίκε, τα παίρνει όλα και είναι η βασίλισσα της Ευρώπης. Το ματς διεξήχθη στο ωραίο Σάλτσμπουργκ, την πόλη του Αλατιού, μια γραφική πόλη, εκεί που γεννήθηκε ο Μότσαρτ. Έχεις πάει, Μαρία? Να πας. Πες στον κύριο να σε πάει, διότι είναι καταπληκτικό το Σάλτσμπουργκ. Λοιπόν, και θα δεις τις ομορφιές αυτής της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση λίγο πριν έρθουν ανακοινώσεις. Καταρχάς θα ψάξει να βρει 6 παίκτες για την ενδεκάδα. Όλοι θα κρυθούν και ο Μιντιλίμπαρ. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν πέσει τηλέφωνα σε άλλους προπονητές. Για να δούμε τι θα γίνει μέχρι τη Μεγαλόχαρη, μέχρι της Παναγιάς. Γιατί το πρωτάθλημα αρχίζει 23 το μηνός. Θα παραμείνει ο Μιντιλίμπαρ? Δεν θα παραμείνει? Πόσοι παίκτες θα φύγουν? 6 θα έρθουν σίγουρα για την ενδεκάδα. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός αύριο θα γνωρίζει την αντίπαλό του. Η Μπεσίκτας, η οποία είναι μία εκ των δύο, η οποία έχει νικήσει το πρώτο μάτς 1-0 και δύσκολο να χάσει την πρόκριση, έφερε και τον Βλάχοβιτς, τον διεθνή Σέρβο σεντερφόρ. Καταλαβαίνετε, έχει φέρει και τον Τροσάρ από την Άρσεναλ. Δηλαδή, η Μπεσίκτας πήρε πρωταθλητή από την Αγγλία και τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ένα σπουδαίο σεντερφόρ. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά ισχυρή για τα ελληνικά δόντια. Σιγά σιγά θα δω λίγο και τα φιλικά που υπήρχαν σήμερα των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, π.χ. θυμάμαι ένα Χανιά Πανακροτηριακός 4-0.
με τον Νίκο Νιόμπλια. Επίσης έπαιζε ένα φιλικό ο Αστήρ Τρυπόλεως με τον με μια κυπριακή ομάδα. Να δούμε το τελικό σκορ για αυτή την αναμέτρηση. Εδώ είμαστε. Όχι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, επίσης στο Βόλο είχαμε τη λήξη του τουρνουά εκεί, καθώς ο Πανιώνιος στα πέναλτι επικράτησε της Καλαμάτας 5-4 στα πέναλτι. Βέβαια το μάτι στα πέναλτι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπήρχαν γκολ και προφανώς υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές για την Καλαμάτα, η οποία νίκησε 1-0, νίκησε 2-0 τον Βόλο και έχασε στα πέναλτι από την ομάδα του Πανιούνιου.

Τα γραφικά ο Ηρακλής απέκτησε τον Νεμάνια Ραντογιά. Συνεχίζει μεταγραφές ο Ηρακλής. Κάποια άλλη μεταγραφή μέχρι στιγμής δεν έχω, αλλά μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν μεταγραφές στη Super League 2, π.χ. αναγέννηση Καρδίτσας που άλλαξε και προπονητή μέσα σε 5 μέρες, άλλαξε και προπονητή και management. Αποκτά κάποιους παίκτες. Δύσκολη η σεζόν για την θρελική Άσα, 122 ετών. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Και μια αίτηση που έχει ενδιαφέρον για ένα water kid του παρελθόντος, για ένα παίκτη που ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 800.000 ευρώ για τη Ξάνθη, ένα παίκτη που σταμάτησε το ποδόσφαιρο λέγοντας τότε ότι θα αφοσιωθεί στις σπουδές του, γεννημένος μόλις πριν 26 χρόνια, αναφέρομαι στον Δημήτρη Μελιόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την αναγέννηση Άρτας. 17 χρόνων το παιδί είχε κάνει τεμπούτο με την Ξάνθη και ήταν αυτός που έγραψε ιστορία, ο πιο νεαρός ποδοσφαιριστής που είχε κάνει τεμπούτο, διεθνής με κάτω τον 16 και τα λοιπά, κάτω των 19 και ελπίδων, βρέθηκε στον ΠΑΟ και μετά στο 0. Τώρα επανέρχεται αυτό το παιδί. Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε αυτό το παιδί και γιατί χάθηκε από το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το παιδί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι περιμένουμε από εσάς στα τρία κομμάτια της επικοινωνίας. Νούμερο ένα τρόπος, γράφετε σπόρτα, αφήνετε κοινό διάστημα, αποστέλλετε αυτό που έχετε να γράψετε, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την είδησή σας, την αναφορά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Μέσω της εφαρμογής του Viber βρίσκεται την Eraspor και πράττεται το ίδιο. Και ο τρίτος τρόπος αφορά τα email τα οποία δεν προτιμάτε, erasport@er.gr. Και πάμε να πούμε και τα τρία μότο της εκπομπής, γιατί σήμερα είναι η καλύτερη μέρα του χρόνου. Μη μαρτυρήσεις εσύ γιατί είναι έτσι, μη μαρτυράς τίποτα. Λοιπόν, νούμερο 1, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτον, η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος βραχής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και θα σας πω ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με Κρήτη, να δούμε πώς είδε ένας πρώην παίκτης του Όφη το σημερινό αποτέλεσμα για την κατάκτηση του Super Cup από τους Κρητικούς. Θα κάνει και μια αναφορά αν έχει δει τα άλλα τα παιχνίδια. Ενώ θα ανοίξουμε λίγο το φάκελο, τι είναι αυτή η Νάη Μέχε και κατάφερε και απέκλεισε τον Ολυμπιακό σχετικά εύκολα στα δύο παιχνίδια, αφού ήταν καλύτερη ομάδα και το παραδέχονται άπαντες. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει όσο λίγη το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, με τον πρώην τερματοφύλακα του Άρη και του Μακεδονικού και της Καστοριάς, τον κύριο Στέλιο Μπέκα, που τα τελευταία χρόνια είναι διοικητικός παράγοντας σε διάφορες ομάδες. Η τελευταία του είναι ο ΑΟ Τρίκαλα. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Εσείς αποστέλλετε τα μηνύματά σας και εμείς θα προχωρήσουμε στη διαδικασία της ενημέρωσής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και όλων των αθλημάτων. Η Eraspor είναι εδώ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, η εκπομπή Ballader. Και θα πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, στον Μανώλη Σιτιχάκη, που έπαιξε ποδόσφαιρο στον Όφη, στον Παραθηναϊκό και ξεχώρισε και αυτός, όπως και περισσότεροι του παρελθόντος, για το ήθος του. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για το Ηράκλειο, ζεστή μένει η ατμόσφαιρα, αλλά και καυτή, αφού έχει τον τίτλο του Super Cup και νομίζω ότι ήταν και στο γήπεδο. Καλό βράδυ, κύριε Σιτιχάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ πάρα πολύ που μιλάμε τέτοια ώρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι. Ήσουν στο γήπεδο παρόν.
1: Ήμουνα, ναι.
0: Εδώ βάλε μας το κλίμα, ναι, πώς ήταν.
1: Είδα μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά για την ομάδα μας. Ήταν πάρα πολύ όμορφη το παιχνίδι. Η συμπεριφορά των φιλάθλων ήταν αντάξια του επίπεδου και των δύο ομάδων. Ήταν πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα, μια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και πέρυσι ήταν το ίδιο με τον Ολυμπιακό, σαν να γίνεται μόνο στην Κρήτη αυτό.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει από τώρα και στο εξής, να βλέπουμε αυτή την εικόνα σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Αρχίζει να μένει και από το πρωτάθλημα να υπάρχουν, όπως υπήρχαν παλαιότερα στην εποχή τη δικιά μας, που ήταν φιλάθλοι και από τις δύο ομάδες και ήταν μια γιορτή η Κυριακή για όλο τον κόσμο. Το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει.
0: Ναι,
1: και σήμερα θεωρώ ότι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, έδωσε το ένασμα ούτως ώστε να ξεκινήσουν κάτι όμορφο, να μην υπάρχει η αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των μεγάλων και να βλέπουν εξίσου το ίδιο, ξέρω εγώ, τις μικρές ομάδες. Γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πλέον μικρές ομάδες.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες της επαρχίας έχουν δυναμώσει, ο Όφη το έχει δείξει και από το παρελθόν, αλλά αυτό που γίνεται τώρα, το να κλείσει την περσινή σεζόν με την κατάκτηση του κυπέλου και να ξεκινήσει τη σεζόν τώρα τόσο όμορφα, είναι κάτι εκπληκτικό, το οποίο ο Κόντης και οι συνεργάτες του το έχουν κατορθώσει αυτό από την ημέρα που πάτησαν το πόδι τους στο Ηράκλειο. Έχουν βάλει την υπογραφή τους
0: στην αναγέννηση του Όφη, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάντως πρέπει να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι ο Όφη απέκλεισε την ΑΕΚ στην Αθήνα και στους 8 και μετά πήγε με το Λεβαδιακό.
1: Okay.
0: Που ήταν, και λίγο...
1: ήταν όλη τελική πέρυσι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί απέκλεισε πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Όντως, όντως. Πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά και όλοι είπαν τελείωσε το μάτς. Εσείς τι είπατε στις εξέδρες?
1: Δημήτρη, με το που ξεκίνησε το μάτς, ο Όφη είχε μια εικόνα, αυτή την εικόνα που έχει περάσει ο Κόντης από την πρώτη μέρα που ήρθε, ότι η ομάδα του θέλει να κοιτάζει όλους τους αντιπάλους στα μάτια, και έτσι όντως σήμερα, από τη στιγμή που ξεκίνησε το μάτς, η ομάδα άρχισε να πρεσάρει ψηλά με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, υπήρχαν σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, παίζανε πάρα πολύ γρήγορα με κάθε το παιχνίδι στην αντίπαλη ομάδα, και σε μια αδράνεια, ξέρω εγώ, δεχτήκαμε τον γκολ, το οποίο με το σθένος το ψυχικό και την προετοιμασία την πνευματική και την ψυχολογική που είχαν προσεγγίσει στο παιχνίδι όλη τη βδομάδα, πιστεύω προς την τελική του φάση τώρα εδώ, πιστεύω ότι όλα πήγανε καλά. Γιατί όλοι ήταν ομάδα και δείχνει ότι η φετινή χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Γεμίζει με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία η εικόνα της ομάδας σημερινή όλους τους φιλάθλους.
0: Πρέπει να πούμε όμως, κύριε Μανώλη Σιτιχάκη, ότι εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν συμπεριφορές των ομάδων στην προετοιμασία. Η ΑΕΚ έδειχνε ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο και πολλές νίκες και ο Όφη είχε άσχημα αποτελέσματα στα φιλικά.
1: Ναι, όμως η εικόνα του Όφη στα περισσότερα φιλικά του πρώτου ημιχρόνου σε όλες τις ομάδες ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Α, μας λέτε τώρα μια παράμετρο που εγώ δεν μπόρεσα να το διακρίνω, γιατί απλώς σκετούσα τα αποτελέσματα.
1: Σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξε. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά,
0: ναι.
1: Γιατί η διαχείριση που έχει με τους παίχτες που είχε στα φιλικά έβαζε σχεδόν μια δεύτερη ομάδα με πάρα πολλά μικρά παιδιά τα οποία έχουν ανέβει στην πρώτη ομάδα από την ΚΑΠΑ 19, τα οποία είναι όλοι τους θεωρώ ταλέντα και σε κάποια φάση ο Κόντις έχει αποδείξει ότι θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής, γιατί έχει πάρα πολλά παιδιά. Η Κρήτη έχει ταλέντο, έχουν το σκάουτινγκ της ομάδας λειτουργεί άψογα, οι συνθήκες δουλειάς είναι άριστες. Όντως. Και όλα αυτά συνηγορούν ούτως ώστε η ομάδα να έχει την εικόνα που έχει σήμερα, Δημήτρη, και πιστεύω ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι απίστευτες.
0: Καλή. Λοιπόν, και πάνω στα λόγια τα δικά μου ήρθε να ακουμπήσει ο κύριος Νικολής, καθώς δεν είχα διαβάσει τι είπε 12 και 3. Βλέπω την είδηση όταν εγώ ξεκινούσα την εκπομπή. Λέει ότι όταν υπάρχει υπεροψία έρχεται τιμωρία, είπε ο κύριος Νίκολης. Ό,τι είπα εγώ, χωρίς να έχω συνθεί με τον άνθρωπο, γιατί κατάλαβα η άνεση της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στο Βόλο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, κύριε Μανώλη Σιτιχάκη, φίλε μου καλέ, το εξής. Έβαλα ένα quiz στον κύριο Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού. Ότι ο Αθανασίου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό και κάνει για τον Οφή.
1: Κοίταξε, εμάς μας συμφέρει ο Αθανασίου να μείνει εδώ, γιατί το παιδί περνάει πάρα πολύ όμορφα. Αυτή τη στιγμή το κλίμα της ομάδας είναι απίστευτο. Απίστευτο. Τα παιδιά όλα και οι νέοι που ήρθαν, οι μεταγραφές, πιστεύω ότι, δηλαδή είδαμε σήμερα, ξέρω εγώ, τον Ιταλό έπαιξε σε δύο ημέρες με μία προπόνηση, μία μισή προπόνηση.
0: Έβαλε και το πέναλτι.
1: Έτσι, ναι. Δηλαδή όλα τα παιδιά, και εκείνο που μου αρέσει από τη μεριά του Κόντι είναι ότι όλες οι προσθήκες που γίνονται στην ομάδα είναι προσθήκες πάρα πολύ χρήσιμες και πάρα πολύ ψαγμένες. Στο στυλ που θέλει.
0: Ναι, οπότε να πούμε. Ναι, για ολοκληρώστε.
1: Στα στοιχεία που θέλει για τον ποδοσφαιριστή. Τώρα πιστεύω ότι ψάχνονται ακόμα για μία προσθήκη αυτή του φορ.
0: Ναι, γιατί ο Σαλσέδο δεν είναι στην ομάδα και ήταν χρήσιμος. Λοιπόν, ο τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό. Μια χαρά κάνει για τον Οφή. Ο Ανδρούτσος δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Αθανασίου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Κοστούλας που έβαλε και τον γκολ δεν κάνει και αυτός.
1: Ο Κανελόπουλος δεν κάνει.
0: Ο Κανελόπουλος
1: δεν κάνει. Όλα τα παιδιά δεν κάνουν.
0: Άρα λοιπόν αυτό έρχεται να εφαρμόσει αυτό που λέμε, ότι όλοι οι παίκτες κάνουν εκεί που ταιριάζουν. Καλοί παίκτες είναι, έτσι, αλλά είναι το κλίμα, είναι η ομοιογένεια, είναι πώς συμπεριφέρεσαι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ χαίρομαι για την πρόοδο του Κοστούλα, γιατί όλοι ξέραμε για τον αδερφό του, αλλά αυτό το παιδί από το εξάμεινο που ήρθε στον Ολυμπιακό έχει βγάλει μάτια.
1: Ναι, και για φαντάσου τώρα, Δημήτρη, ότι αυτό το παιδί, χωρίς, ξέρω εγώ, λέμε, με τον προηγούμενο προπονητή, δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Ενώ ήταν βασικός με την Εθνική Ελπίδα.
0: Ποιος ήταν ο πρόεδρος, έχω μπερδευτεί με τους αλλαγές, ποιος ήταν στον Όφη πριν τον Κόντι?
1: Αυτός που ήταν στην Τρίπολη.
0: Ο Ράσταβατς.
1: Ναι.
0: Ο Κοστούλας, ναι, τον έκανε βασικό στην Εθνική ο...
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης Αταουσιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Και,
1: είναι... στον Όφη δεν έπαιζε.
0: Είναι πολύ χρήσιμο, εμένα μου αρέσει πολύ. Ο Κοστούλας θα χτυπήσει εθνική αντρών γρήγορα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το παιδί.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης και σε φανταστική ηλικία. Μα ο Όφη τώρα έχει παιδιά. Έχει παιδιά πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το Αποστολάκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και, βοήθησε, και αυτός προοδεύει, προοδεύει.
1: Βοήθησε, το έβαλε δεξί μπακ τώρα σήμερα και έδωσε την ψυχή του. Έτσι. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ο Ιταλός που μπήκε με μία προπόνηση. Δύο προπονήσεις έκανε.
0: Ή άρα ήταν έτοιμος.
1: Έτοιμος. Και αυτό είναι στα σύν ότι τις προσθήκες που προσπαθούν να βάλουν στην ομάδα είναι έτοιμοι. Ο Αϊτόρ τώρα ποιότητα μεγάλη. Έτσι,
0: δεν ο Αϊτόρ έδειξε αμέσως ότι είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ποιότητα μεγάλη τώρα. Δεν, έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος... μια ξεχωριστή προσωπικότητα και θεωρώ ότι ο Όφη με τις προσθήκες αυτές αλλάζει επίπεδο, έτσι. Ο Ανδρέας, ο Μπουχαλάκης.
0: Εμπειρία, θα προσθέσει ηρεμία, καλή κυκλοφορία της μπάλας σε κάποια στιγμή στο αγώνα, βέβαια, βέβαια. Θέλω τώρα να φύγουμε από τον Όφη που ξεκίνησε εντυπωσιακά και να πάμε στους πράσινους. Σε δύο μεταγραφικές περιόδους έχει πάρει ο Παναθηναϊκός περισσότερο από 20 παίκτες. Αλλά δείχνει ότι θέλει περισσότερους και πότε θα ξέρουμε τον Παναθηναϊκό σε τι κατάσταση είναι, πόσο θα περιμένουμε.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος πρέπει να έχει την υπομονή του ιό.
0: Πω.
1: Έτσι, δεν είναι δυνατόν ο προπονητής αυτός να έχει ένα μαγικό ραβδί και να αλλάξει την ομάδα, να μεταμορφώσει μια ομάδα και να δέσουν αυτοί όλοι οι παίκτες με τόσες μεταγραφές που κάνει. Έτσι. Συνήθως οι ομάδες οι οποίες πάνε καλά και έχουν πολύ καλή εικόνα βάζουν μία, δύο, να πούμε τρεις προσθήκες. Αυτό που γίνεται τώρα όμως είναι τρελό. Αλλά για αυτή την περίπτωση αυτοί θεωρώ ότι θα βρουν την άκρη τους.
0: Ναι. Πώς θα είδατε...
1: Εμείς εδώ τώρα...
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς, αυτή η νίκη τώρα, η σημερινή και η εικόνα της ομάδος ήταν φανταστική. Ήταν ένα φανταστικό βράδυ για την ομάδα και για την ιστορία της ομάδος.
0: Ναι, γιατί νίκησε, γιατί πήρε το κύπελλο από την πρωταθλήτρια. Δηλαδή
1: έτσι.
0: Είναι υπερπρωταθλητής ο Όφης σήμερα.
1: Έτσι. Και θεωρώ τώρα ότι για την επόμενη Πέμπτη που έχουμε το μάτς με την ΤΣΕΚΑ, που θεωρώ ότι σίγουρα αυτή θα είναι αύριο ο αντίπαλος του Όφη.
0: Ναι.
1: Ότι ο φίλος του κόσμος της Κρήτης θα είναι το Παγκρίτιο πάλι με πάρα πολύ κόσμο. Ο πίσης της δυσκολίας είναι τεράστιος, έτσι, γιατί φυσικά είναι μια πολύ, πολύ καλή ομάδα η οποία έχει εμπειρία στην Ευρώπη και στο κάθε χρόνο. Αλλά θεωρώ ότι ο Όφη έχει αποδείξει και ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αυτό το κομμάτι. Και ακόμα, ό,τι και να συμβεί με την ΤΣΕΚΑ, η ομάδα πάλι θα βρίσκεται στο Μονακό για την πλήρωση είτε του Europa League είτε του Conference League.
0: Πολύ ωραία. Μανώλη Στιχάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και θα τα πούμε σύντομα, γιατί θα μας δώσει το δικαίωμα Όφη να τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλό βράδυ και Καλό υπόλοιπο εκπομπής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, τον gentleman της Κρήτης, με την παρουσία του στον Όφη και τον Παναθηναϊκό, και δείτε, ακούσατε πόσο μεγάλη χαρά έδωσε το νέο κύπελο του Όφη, ο οποίος νίκησε την πρωταθλήτρια Ελλάδος, και αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία στα πέναλτι με 5-4. Τώρα η ΑΕΚ, να θυμίσουμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Την άλλη εβδομάδα παίζει με τη Λεύσκη, ενώ ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ, θα πάει στο Αλμάτι, την παλιά πρωτεύουσα της χώρας του Καζακστάν, που είναι σχεδόν όλη η Ευρώπη, ενώ εάν δεν την περάσει θα παίξει με την Μπραν, που απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού. Λοιπόν, επίσης θέλω να συζητήσουμε λίγο το θέμα την αλλαγή που έκανε ο Νίκολης, ενώ ο θεσμός του κυπέλλου έχει την διαδικασία συμμετοχής απαραίτητη δύο παικτών νεαρών, και ο Νίκολης προτίμησε τον τερματοφύλακα Μπαλαμότη, τον οποίο δεν τον γνωρίζω, πρώτη φορά τον άκουσα, και τον Καλοσκάμι, στο 97 μόλις σοφάρισε, δηλαδή ο Ζήνη, τον έβγαλε τον πιτσιρικά και έβαλε τον έμπειρο Στρακώσια, ο οποίος Στρακώσια δεν έπιασε κανένα πέναλτι. Αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ, θα ήθελα το σχόλιο σας. Ήθελε να πάρει την κούπα και πίστευε ότι με το Στρακώσια θα την πάρει, αλλά και ο τερματοφύλακας που έπαιξε πρώτη φορά το μεγάλο αυτό παιχνίδι, αφού είναι τερματοφύλακας, θα μπορούσε να πιάσει ένα πέναλτι. Επίσης, αυτό που θέλω να δείτε λίγο είναι και την υπόθεση του Καλοσκάμι. Δεν ξέρω, αλλά μου θυμίζει λίγο Μουζακίτη. Δεν βλέπουμε πρόοδο από τον Καλοσκάμι. Είδαμε πρόοδο στον Ατρόμητο, το πήρε τη μεταγραφή, στην αρχή έπαιξε και μετά έχει τώρα μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας. Αυτό πρέπει να το δει και ο ίδιος και η ομάδα του. Είπαμε νωρίτερα για τον Σίσκο, ασημένιο μετάλλιο στα 200 ύπτιο. Λοιπόν, και μια φοβερή είδηση στο Στίβο. Ο Καρδιτσιώτης, 44χρονος, 44χρονος, παιδιά, Δημήτρης Τσιάμης, προκρίθηκε για τον τελικό που συμμετέχουν 12 άλτες στο τριπλούν. Απίστευτο κι όμως πραγματικό. Δημήτρης Τσιάμης, συλλέκτης τελικών, 44 ετών ο Πατριώτης. Πέμπτος τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 16 χρόνια μετά την συμμετοχή του στον πρώτο τελικό, είναι πάλι εκεί. Περνά τα 16 μέτρα πάντα, 16-12 πήδηξε. Λοιπόν, ενώ αντιθέτως οι νεαρότεροι αυτού, Πανταζής και Ανδρικόπουλος, θα δουν το τελικό από την τηλεόραση. Είπαμε για τη μεγάλη είδηση για τον Κωνσταντέλη, ο οποίος δεν ταξίδεψε το πρωί με την αποστολή, και θα δούμε μέχρι τέλος εκπομπής αν ισχύει η είδηση ότι αύριο αναμένεται να πετάξει με την πτήση 12:50 από Θεσσαλονίκη για Βρυξέλλες, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι συνυφασμένος με τον Κωνσταντέλια. Υπήρχε ένα πρόβλημα προσωπικής φύσεως, το οποίο πρέπει να το σεβαστούμε, ένα ιδιαίτερο θέμα, και όλοι λένε ότι αύριο θα μπορέσει να βρει τον τρόπο ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά απώλεια ζωής. Ο Μέσης παρακτικός, δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα. Τώρα έχω αμφιβολίες αν θα συνεχίσω για πολύ ακόμη στην ημέρα που κατεβόδισε το κατεβόδιο για τον πατέρα του, και μια ωραία ιστορία με τον Ρονάλντο, ο οποίος είπε ότι μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Λέω, με τα γραφικά δεν είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ μετά τον Χατζηδιάκο κλείνει και δεύτερο δεξιοπόδαρο στόπερ. Τον ήθελε και από πέρυσι και πρόπερσι, Σλοβαίνος διεθνής, σκληρός, ο Βάνια Ντουρκούτσιτς. έχει ένα θέμα με τα τέσσερα σύμφωνα. Γι' αυτό πρέπει να το προφέρετε στο δεύτερο σύμφωνο. Ντουρκούτσις. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα ονόματα αυτά. Και στα φιλικά που λέγαμε ότι ο Αστέρας νίκησε 3-1 την ΑΕΚ Λάρνακας και ο Λεβαδιακός στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Μαρκό με K19 Παναθηναϊκού 1-1, Πανθραϊκός Νέστος 0-0. Ο Βλάχοβες είπαμε στην Μπεσίκτας και ο Λουκάκος στη Φενέρμπαχτσέ. Πολλά τα λεφτά στην πόλη. Λοιπόν, να πούμε και μια καλησπέρα στο Ξυλόκαστρο και στο Χάρη που προσπαθεί να μαζέψει τα σημάζευτα. Χρόνια πολλά, Χάρη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 λεπτά πριν από τη μία, φίλες και φίλοι, Αράς Πόρα 101,8, 13 Αυγούστου, η καλύτερη μέρα ξημερώνει, λοιπόν. Για να δούμε τα μηνύματά σας. Πάμε στον κύριο Λαζαρίδη. Λέει το τραγούδι είναι, λέει, αποτυχία. Σε ποια είναι η κατάθλιψη? Δεν θα έχεις καλό mood, κύριε Λαζαρίδη. Δεν θα έχεις καλό mood. Αλλά είπαμε, στέλνετε τα μηνύματά σας και λέτε τι στυλ θέλετε να έχει το επόμενο τραγούδι. Έχω βρει εγώ ένα, αλλά θα τα πούμε τέλη του Αυγούστου. Πάμε στο Θοδωρή. Το μότο δεν ξεχνιέται, κύριε Θοδωρή μου, είδες, το είπαμε και τέταρτο. Πάμε στον Λάζαρο. Συγχαρητήρια στον Όφη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, Λάζαρε. Αγρίνιο Σπύρος. Η ΑΕΚ υποτίμησε τον Όφη. Ακριβώς, Σπύρο. Οι παίκτες προφανώς είχαν το μυαλό τους στη Λεύσκη. Ούτε ξέρουν κατά που πέφτει η Λεύσκη. Σιγά μην είχαν το μυαλό τους. Όσο για αυτόν τον τύπο που έβαζε φωτιές στη Σύνδο, φυλακή σώβε και παράλληλα κοινοφιλή εργασία και να εκτονώσει τη βλακεία του. Ναι, αυτό που οι Αμερικανοί κάνουν μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, κάνεις μια παράβαση. Δεν μπες στη φυλακή και κάθεσαι. Όχι. Κοινοφελή εργασία. Θα δουλέψεις, φιλέ. Ενδεχομένως και με ημερομίσθιο. Θα δουλέψεις. Δεν θα κάθεσαι όλη τη μέρα στη φυλακή. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, αλλά αυτός είναι επικίνδυνος. Μπορεί να βάλει και φυλακή και στη φωτιά και στη φυλακή. Ο έτερος φίλος λέει, ναι, ο Όφη ξεκίνησε με νέα Έλληνες παίκτες. Φανταστικό αυτό με τον Όφη. Μαζεύει όλους αυτούς που δεν κάνουν για τους άλλους και έκανε πολύ ωραία ομάδα. Ήταν κόρεο στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, λέει ο Γιάννης από τα Ανόγια. Νομίζω δεν υπάρχει κόρνερ, διότι η μπάλα είναι out και τη μαζεύει ο τροματοφύλακας και μαζί της εισέρχεται εντός. Έχει βγει out η μπάλα. Και απορώ που το είδε ο βοηθός, ο οποίος μπροστά του έχει δυο δοκάρια και παίκτες, και για να το δεις πρέπει να είσαι ακριβώς πάνω σε γραμμή. Τέλος πάντων, έγιναν λαθάκι εκεί και μετά είχαμε το δεύτερο κόρνερ που ήρθε και το ωραίο γκολ από τον Ζήνη. Νίκος. Τι στέλνει ο Νίκος? Τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Τάσος αναφέρεται στο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι του Μιλτού προφανώς, πώς το είπαμε, Μαρία? Βυθισμένες άγκυρες, άγκυρα αγάπης. Λοιπόν, σήμερα την άγκυρα την έριξε Όφη. Έχω παρατηρήσει, λέει ο Πέτρος, πως οι ποδοσφαιριστές μιας άλλης εποχής δεν μπορούν να αντιληφθούν πως είναι τα γεγονότα πλήρως. Εντάξει, Πέτρο, άλλη εποχή τότε. Ο Αποστόλης που πάντα καταγράφει, θα σας πω εγώ γιατί τράβηξαν τον Τζόρτζογλου έξω. Στην απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλου τράβηξαν έξω τον Πλανητάρχη, γιατί ήθελε να είναι στη φωτογραφία που τα σήκωναν οι Ισπανοί. Τώρα είχαμε τον Κριτικάρχη. Πολύ καλά έκανε ο Κόντης. Δεν ξέρω, άργησε εκεί ο Νίκος, πολύ άργησε να βγει. Καλησπέρα, καλή εκπομπή από την ωραία Βόνιτσα. Ναι, για το κόρνερ το είπαμε. Μόλις το είπαμε το κόρνερ, δεν υπάρχει κόρνερ. Και νομίζω ότι και πολλά τα λεπτά καθυστέρησης, ήταν 8. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να δώσει. Νομίζω 6 έπρεπε να δώσει. Τώρα γιατί έδωσε 8 δεν ξέρω. Τι λέει ο κύριος Στρατάκης? Ζήνη, είχα το τυχερά μου, συγχαρητήρια στον Όφη. Ναι, πραγματικά. Ο Τάσος στο ερώτημα λέει, όντως δεν καμιά αγωνιστική εξέλιξη του Καλοσκάμι κάτω του μετρίου κινείται? Ναι, με προβληματίζει αυτό, γιατί είναι και στις Ελπίδων που υποτίθεται η Ελπίδων ψάχνει την πρόκληση στα τελικά. Κατά με λάθος η αλλαγή του τροματοφύλακα, ήταν ζεστός ο Πιτσιρικάς, μπήκε εντελώς κρύος και εκτός κλίματος ο Στρακώσια. Φυσικά εκ του αποτελέσματος μιλάμε. Εννοείται εκ του αποτελέσματος. Κάποτε ο Φάντροκ είχε κάνει αλλαγή, δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε βασικό στην ΑΕΚ, και εισήλθε ο Νίκος Χριστίδης, να είναι καλά όπου είναι ο gentleman ο Νίκος, και έπιασε τα πέναλτι. Δεν θυμάμαι τώρα τα με την QPR ή με την προηγούμενη την Derby, και προκρίθηκε η ΑΕΚ. Αλλά αυτό συμβαίνει μια φορά. Διότι ο τερματοφύλακας μπορεί να μην κινείται, αλλά δεν είχε κανένα αριθμό, πώς να πει στο κλίμα. Και τα πέναλτι του Όφη ήταν πολύ καλά όλα, ε. Όλα. Λοιπόν, ο Μίλτος μου λέει για την Παναχαϊκή, σε φιλικό Παναχαϊκή, ατρόμητος πι τι είναι, 3-0. Ατρόμητος πι, για συνέχισε και γράψε ποιο νίκησε η Παναχαϊκή, από πού είναι ο Ατρόμητος. Παναχαϊκή, τώρα τι παίζει η Παναχαϊκή, θα παίξει γάμα, ε, γάμα, ναι. Και την Παναχαϊκή την έχει Τούρκος επενδυτής. Δηλαδή οι Έλληνες επιχειρηματίες της Πάτρας τι έκαναν? Δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν από 10 πατρινοί να βάλουν από 30.000 για τη γάμα εθνική? Έπρεπε να έρθει ο Τούρκος για να αναβαθμίσει την ιστορική Παναχαϊκή? Α, ο Νίκος λέει Πατρών. Α, υπάρχει Ατρόμητος Πατρών. Δεν το γνώριζα. Λοιπόν. Καλησπέρα, λέει ο Ολυμπιακός. Καλαμάτα, Στούπα, ναι. Ωραία. Να σε καλά, λέει ο οδηγό. Μπράβο, καλό τρίμερο. Καλό 20ήμερο θα πω εγώ. Καλαμάτα, βεβαίως. Στην Καλαμάτα, ξέρετε, έχω έρθει για να μεταδώσω κάτι αγώνες στο παρελθόν και δεν έχω πάει στην παραλία. Δεν ξέρω πώς είναι η παραλία της Καλαμάτας. Κερνάς, πολύ ωραία. Πετρέλης, Παναθηναϊκός. Θα δούμε αργότερα. QPR. Ναι, α, σωστά. Μπράβο, κύριε Κουλουριώτη. Ήταν ο Στεριούντας και ήταν με την QPR. Που το τρίτο γκολ το έβαλε ο σπουδαίος Μίμης Παπαγιάννος το 82, μου φαίνεται. Που στάθηκε στον αέρα με εκείνον τον ωραίο τρόπο. Έχω μια εικόνα αμυδρή στη μαυρόασπρη τηλεόραση με το τρίτο γκολ του σπουδαίου Μίμη Παπαϊωάννου. Ωραία, Πατρών είναι ο Ατρόμητος. Πάμε στο Θανάση. Όχι, μετά θα πάμε στο Θανάση, γιατί κυρία Παπακυρίτση πρέπει κάτι να κάνει. Μη φύγετε, εδώ είμαστε Αερασπορ 101,8.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Ακούτε Era Sport.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Μας έκανε εντύπωση πως η Νάι Μέχεν εμφανίστηκε καλύτερη του Ολυμπιακού και στα δύο παιχνίδια, και επειδή δεν το παρακολουθώ το Ολλανδικό, αντιθέτως με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή και είναι διοικητικό παράγοντα ομάδων και τώρα στα Τρίκαλα, τον φίλο Στέλιο Μπέκα, ο οποίος το ξέρει καλύτερα από το ελληνικό. Καλό βράδυ, ευτυχώς που δεν κοιμάσαι νωρίς, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα. Δεν κοιμάμαι, μαθημένος από μικρός να κοιμάμαι αργά.
0: Ναι, αφού είσαι φίλος του Μακρόπουλου, πώς θα κοιμάσαι και εσύ?
1: Λοιπόν,
0: και όχι μόνο. Βάλουμε τώρα στο κλίμα, καταρχάς, για σένα ήταν, δεν ήταν έκπληξη που πέρασε η Νάι Μέχεν?
1: Η NSA έχει τα τελευταία 2-3 χρόνια μία από τις καλές Ολλανδικές ομάδες, ανταγωνίζεται τους μεγάλους, άσχετα αν στον τελικό κυπέλλου έχασε την AZ.
0: Ναι.
1: Καταρχήν πολλοί τη λένε ΝΕΚ. Οι οπαδοί της θυμώνουν πάρα πολύ και όταν την αποκαλείς ΝΕΚ στο Νάι Μέχεν πάντα,
0: ναι,
1: σου δείχνουν το λαιμό και λένε this is ΝΕΚ. Και ύστερα σου δείχνουν την καρδιά και λέει this is NSA.
0: Αχα.
1: NSA. Νάι Μέχεν Έιντραχτ Κομπινάτσι.
0: Αχα, ωραία, μ' αρέσουν.
1: Είναι ο συνδυασμός της Νάι Μέχεν και της Άιντραχτ. Το 1900 κάνανε συνένωση και βγήκε η NSA.
0: Άρα σε αυτή την φοιτητούπολη, μια ωραία πόλη με, όπως πάντα η Ολλανδία, με ποταμούς και λίμνες κοντά, είναι ένα ωραίο περιβάλλον.
1: Ένα ποτάμι έχει, 200.000 πόλη είναι πάνω κάτω, 250 κάπου εκεί.
0: Πώς λέμε Τρίκαλα με το Λιθέο ποταμό?
1: Όπως λέμε Τρίκαλα με το Λιθέο, Λάρισα με τον Ποινιό.
0: Πολύ
1: ωραία. Λέγοντας.
0: Λοιπόν, το περιβάλλον ωραίο, οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια κάνουν κάτι.
1: Γήπεδο.
0: Μικρό το γήπεδο βέβαια.
1: Είναι μονίμως, οι Ολλανδοί είναι, μπορώ να πω, έξυπνοι. Δεν κάνουν γήπεδα μεγάλα να τα γεμίζουν 3-4 φορές το χρόνο.
0: Σωστό.
1: Κάνουν γήπεδα λίγο μεγαλύτερα από το κανονικό και είναι μονίμως γεμάτα.
0: Δηλαδή,
1: σκέψω ότι η Excelsior έχει γήπεδο 4.500 θέσεων, το οποίο είναι μονίμως sold out και δεν το αλλάζει ποτέ. Βέβαια, γύρω-γύρω κλειστό, γύρω-γύρω σκεπαστό, με εστιατόρια, με τέτοια, αλλά δεν υπερβαίνει ποτέ τις 4.500. Η δικιά μας η ομάδα, που έχει μετοχές ο κ. Καγιούλης, η Telstar, έχει 5.300 θέσεις γήπεδο. Από τα μικρά τα Ολλανδικά, αυτές οι δύο είναι.
0: Ωραία, και το Τρικάλο, πόσο κόσμο?
1: 16.000.
0: Που είναι πάντα άδειο.
1: Όπως όλα τα επαρχιακά ελληνικά γήπεδα.
0: Πάμε τώρα
1: όχι μόνο.
0: Ναι, πάμε τώρα στην Νάι Μέχεν. Αυτοί πώς δημιούργησαν μια ανταγωνιστική ομάδα τα τελευταία χρόνια και κατάφεραν να αποκλείσουν τον Ολυμπιακό, ο οποίος χρόνια μεσουρανεί παίζοντας συνεχώς στο Champions League?
1: Κοίτα, το ποδόσφαιρο, ξέρεις, είναι μια κλωστή.
0: Ναι.
1: Αν ο Ολυμπιακός δεν δεχόταν τον γκολ και μπορούσε να έχει τις ευκαιρίες που είχε και στο πρώτο παιχνίδι, μπορούσε να είναι 1-0 και 1-1. Βέβαια, ήταν άκρος ανταγωνιστική η ΝΕΚ, να την πούμε ΝΕΚ, στο ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχει, άμα προσέξεις, τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουν κάνει μεταγραφές. Είναι 2-3 προσθήκες κάνουν κάθε χρόνο.
0: Το σωστό κάνουν.
1: Κάνουν μια καλή φουρνιά.
0: Ναι.
1: Και τα τελευταία 2 χρόνια θα κάνουν 2-3 προσθήκες. Με το που ξανανέβηκαν, νομίζω το 22, ανέβηκαν στην... είχαν πέσει μια χρονιά στην Β. Είναι μια ομάδα που είναι μέτρια ασανσέρ στην Ολλανδία. Δεν είναι, ας πούμε, ούτε Φέγεν, ούτε Άγιαξ, ούτε
0: Αλκμάρ,
1: ούτε PSV, ούτε
0: Τβέντε.
1: Ούτε Τβέντε. Που παρόλο και η Τβέντε υποβιβάστηκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που δεν έχει δώσει πολλούς, έναν εκτός από έναν, αν θυμάμαι καλά, Γιάνσεν τον λέγανε, που έπαιξε λίγο, όχι το Βιμ Γιάνσεν, του Άγιαξ. Έναν ή δύο παίχτες έχουν δώσει όλο και όλο στην Εθνική Ολλανδία.
0: Ναι, δεν έχει παράδοση σε αυτό το κομμάτι. Όμως ήταν ιδιαίτερως ανταγωνιστική και κυρίως ήταν φρέσκια απέναντι σε έναν βαρύ Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, δεν προκλήθηκε η ΝΕΚ. Η ΝΕΚ θα είναι μια ομάδα

0: θα τη δούμε στον επόμενο γύρο αν θα τα καταφέρει. Θεωρώ ότι θα το παλέψει όπως όλες οι ολλανδικές ομάδες. Μην ξεχνάς τι έπαθε ο Παναθηναϊκός πέρυσι από την Gohan Dinkles.
1: Ναι.
0: Γενικά οι ομάδες μας με τις ολλανδικές πιέζονται, γιατί αυτοί παίζουν συνεχόμενα μέσα έξω 4-3-3. Δεν υποβιβάζεται κανένας από τη Β' Εθνική, οπότε και να πέσουν Β' Εθνική δημιουργούν την επόμενη φουρνιά και μόλις γίνουν ανταγωνιστικοί θα ξανανεύουν. Δεν υποβιβάζεις από τη Β' Εθνική, όπως και δεν ανεβαίνεις από την Τρίτη Εθνική.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Στη λίγκα τους. Δεν πέφτεις κάτω από τη Β' Εθνική ποτέ όσο η ομάδα είναι κερδοφόρα ή εν πάση περιπτώσει δεν δημιουργεί χρέη.
1: Α, έχει αυτό το οικονομικό στάτους την παράμετρο αυτή.
0: Είναι κλειστή η Λίγκα, είναι 18 ομάδες στην Α' Εθνική και 20 στη Β' με PSV, Utrecht, AZ, Ajax, 4 ομάδες Β' έχει όπως εδώ.
1: Σωστό, οι ομάδες Β', ναι.
0: Οι ομάδες Β'. Και δεν υποβάζεις από τη Β' Εθνική, εκτός εάν σε αποβάλλει λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων και βέβαια δεν ανεβαίνεις από τη γάμα αν δεν παρουσιάσεις πενταετές κερδοφόρο πλάνο.
1: Ωραία. Η Νεϊμέγγε λοιπόν, μια μικρομεσαία ομάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, σε αυτό το σημείο να αποκλείσει διπλά παιχνίδια τον Ολυμπιακό. Είπες βέβαια εσύ ότι κατεσέ ήταν ένας αποκλεισμός του Ολυμπιακού. Εμείς που εσύ παρακολουθείς τα ολλανδικά δρόμενα, γιατί δεν μπορούμε να αντιγράψουμε κάτι από τους Ολλανδούς?
0: Γιατί εμείς βιαζόμαστε μονίμως, όπως πάντα είμαστε λάτρεις μόνο του πρωταθλητισμού, δεν είμαστε λάτρεις της ομάδος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι. Δηλαδή να σου πω κάτι, έτυχε και είδα δύο συνεχόμενα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, γιατί παρόλο που είμαι, ξέρεις η ομάδα είμαι,
1: είμαι
0: πάρα πολύ καλοί φίλοι μου τα παιδιά και έχουμε κρατήσει σχέσεις 40 χρόνια τώρα. Είδα ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League, είχε 20.000 κόσμο, 22. Την επόμενη εβδομάδα έπαιζε Α' Εθνική, να θυμάμαι καλά, με τον Ατρόμητο, ήταν, είχε 7.000 κόσμο. Το ίδιο είδα και τον Ολυμπιακό, τον είδα ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, είχε 30.000 και με το Βόλο είχε με το 0-10. Πού είναι ο κόσμος μας? Πού είναι ο κόσμος μας? Και πας στη Γερμανία και υποβιβάζεται φερή κολονία και σε μία μέρα κόβει 50.000 διαρκείας στη Β' Εθνική. Πας στη Σεν Πάουλη και η τέταρτη εθνική να παίξει έχει 30.000 κόσμο. Και δεν θέλω να το συγκρίνουμε με το σκεπτικό, την εύκολη λύση που λέμε η Γερμανία είναι 90 εκατομμύρια, η Ελλάδα είναι 10. Γιατί και το Χοφενχάιμ, δεν θα πάει ο άλλος από το Βερολίνο να δει τη Χοφενχάιμ που έχει 25.000 μέσο όρο διαρκείας, ενώ όλος ο Δήμος είναι 28.000 και το Χόφενχάιμ σαν Χόφενχάιμ είναι 3.500 πόλη.
1: Όντως.
0: Όλος ο Δήμος Σινσχάιμ, Χόφενχάιμ, πώς το 3-4-5 χωριά πόσα είναι, είναι 30.000 και 25.000 διαρκείας. Η Αλκμάρ είναι 40.000 πόλη και κόβει 19.000 εισιτήρια μεσόωρο.
1: Αυτοί αγαπούν το ποδόσφαιρο, δεν το συνδυάζουμε πρωτάθλημα, γιατί μου έλεγε και προχθές ο Γιώργος Καχρημένης ένα σωστό, ότι ο Ολυμπιακός το μυαλό το έχει στο πρωτάθλημα, δεν το έχει στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα. Και η πρώτη κουβέντα όταν αποκλείονται λέει το πρωτάθλημα. Ενώ η Νεϊμέγγε τον αγώνα, το μυαλό της το έχει στο μάτς με τον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα.
0: Έχω την αίσθηση ότι αυτοί το έχουν κάθε Κυριακή, παίζω να κερδίσω ή παίζω να χάσω ή παίζω να φέρω σοπαλία. Οι φίλαθλοι τους είτε 3-0 κερδίσουν είτε 3-0 χάσουν στην έδρα τους θα κάνουν πάρτι με το που θα λήξει το παιχνίδι. Όλα τα γήπεδα έχουν αίθουσες, είτε κλαμπ είναι είτε καφέ είναι, που παίζει μέχρι το βράδυ αργά μουσική, ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές πάνω και να σου πω και κάτι να γελάσεις. Στη συνέντευξη τύπου μπορείς να βρεις δικαιολογία να πεις ότι σε πονάει το κεφάλι και να μην πας.
1: Σωστό.
0: Μισή ώρα όμως αφού τελειώσει το μάτς τουλάχιστον πρέπει να ανέβεις πάνω εκεί που γίνεται η γιορτή, είτε κερδίσεις είτε χάσεις, να κάτσεις με τους φιλάθλους.
1: Ναι.
0: Και αυτό γίνεται και στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στο Βέλγιο. η κουλτούρα μας είναι εντελώς διαφορετική.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε κάτι θετικό από αυτούς και να το εντάξουμε εδώ.
0: Νομίζω πως όχι, έχουμε εντελώς διαφορετική κουλτούρα, Δημήτρη. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Το έχουμε όλοι οι Νότιοι, γιατί έχεις την εντύπωση στην Ισπανία γεμίζουν γήπεδα. Στις μικρές τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Χωράει το γήπεδο 15.000, πάνε 7-8. Στην Ιταλία το ίδιο. Στη Σερβία το ίδιο. Στη Βουλγαρία το ίδιο. Αν είδατε χθες τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: 3.000 κόσμος.
1: Ναι, η ΤΣΣΚΑ δεν έχει. Έχει Λεύσκη όμως. Ούτε και αυτή πάρα πολύ βέβαια.
0: Θα τη δούμε αύριο και τη Λεύσκη.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άμα μπεις και δεις τα στατιστικά στα εισιτήρια. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τόσο άσχημα σε σχέση με τους Βούλγαρους ή τους Σέρβους. Αλλά είμαστε πάρα πολύ πίσω από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
1: Άρα,
0: τα γήπεδα είναι
1: άρα λοιπόν οι Ολλανδοί, οι οποίοι βέβαια και αυτοί έχουν μια πτωσική εθνική τους ομάδα, δεν τρελαίνει και οι ομάδες τους και ο Άγιαξ είναι πολύ χαμηλά. Προφανώς περνάνε και αυτή την κρίση τους. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Έχω την αίσθηση ότι επειδή έχει περάσει το ποδόσφαιρο σε άλλα δεδομένα. Ο Χρήμακ κάνει κουμάντο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι κατά αυτό που γίνεται, να παίζουν θα δεις σε μερικά χρόνια, μη δεις και τις ομάδες από το Ντουμπάι και το Κατάρ να παίζουν
1: στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, το κάνα στην Ευρωλίγκα. Εντάξει,
1: ναι, ναι, το έκανα.
0: Μέχρι ένα σημείο είπαμε λεφτά, αλλά είναι και ντροπή. Όταν μπαίνουν οι κρίσεις και δεν υπάρχει έλεγχος και χρηματοδοτούν τις ομάδες, οι μόνοι που το κρατάνε σε ένα επίπεδο αυτό είναι η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη, ούτε καν η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα δεν το κρατάνε. Εμείς έχουμε μάθει να λέμε Ρεάλ Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μπαρσελόνα, και άμα κάποιος να τις κάνουν έλεγχο, πρέπει να τις σβήσουν από το χάρτη. Και ας είναι η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, Ρεάλ. Όταν χρωστάει 200 και 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο, και το σύστημα την καλύπτει.
1: Ενώ στην Ολλανδία και στη Γερμανία δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Στην Ολλανδία δεν στη επαφήτησε.
1: Ξαφανίστηκε.
0: Δεν την εξαφανίσανε και κέρδισε σε δικαστήριο, κέρδισε το να επανέλθει στο επαγγελματικό, κάνοντας όλοι οι φύλαθλοι, όλο το Άρνεμ έδωσε τα χρήματα για να καλυφτούν οι τρύπες, ναι, και να μπορέσει να ξαναπαίξει στο επαγγελματικό.
1: Και τελικά,
0: γιατί εκεί, εάν διαγραφεί η ομάδα, δεν υπάρχει αφημή.
1: Νέα φύτεσαι.
0: Δεν υπάρχει ούτε νέα φύτεσαι, ούτε φύτεσαι 1928, ούτε
1: νέα πίδνα κίτρος, τίποτα.
0: Δεν υπάρχει, τελείωσε. Και υπάρχουν δύο ομάδες που την πάθανε. Υπάρχει η Χάρλεμ που έχει πάρει και πρωτάθλημα Ολλανδίας και γήπεδο 17-18.000 θέσεων, και αυτή τη στιγμή το κοσμούν είναι οι αγελάδες που παγκεβόσκουν.
1: Ναι.
0: Και η Ρούζενταλ. Και η Ρούζενταλ από την Αλφα Εθνική ξαφνικά βρέθηκε στα Ζήτα. Δύο ομάδες την πλήρωσαν.
1: Ξαφανίστηκε. Τώρα η Φίτες τελικά, αφού το ανέφερε.
0: Η Φίτες παίζει Β' Εθνική και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται. Έχει καλύψει το σχεδόν όλα τις τα χρέη. Και αυτή τη στιγμή είναι στο μηδέν. Από πέρσι είναι στο μηδέν.
1: Άρα λοιπόν στην Ολλανδία έχουν τους κανονισμούς και τους τήρουν, τους αποδέχονται, και στη Γερμανία ισχύει αυτό, ενώ εμείς είμαστε νότιοι,
0: ναι, και στην Αυστρία και στην Ελβετία. Στη Γαλλία τι έπαθε η Μονακό?
1: Η Μονακό στο μπάσκετ τι έπαθε, τρομερό. τρομερό. Άρα λοιπόν να πάρουμε τα μηνύματά μας, ώστε να υπάρχουν, να υπάρχει fair play, να υπάρχουν ίσοι όροι.
0: Δεν θα πάρουμε τα μηνύματα για τον απλούστατο λόγο ότι
1: δεν θέλουμε.
0: Αλλάζει μια κυβέρνηση και ναι, αλλάζει και ο τελευταίος διοικητής του 195ου αστυνομικού τμήματος της Κάτω Ραχούλας.
1: Αυτό είναι το κακό στη χώρα.
0: Εκεί αλλάζει κυβέρνηση, αλλά αν σε σταματήσουν στον δρόμο και σε γράψουν, δεν πάει να είσαι ο πρωθυπουργός, ο Μακρόν ή ο, ναι, ο Μιτεράν.
1: Ό,τι λέει.
0: Θα σε γράψουν και θα πεις και ένα τραγούδι.
1: Ό,τι λέει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Μπορείς να εξηγήσεις οι Ολλανδοί τι λένε για αυτή την πτώση του Αγιάξ?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν τους πολύ ενδιαφέρει.
1: Α, ναι.
0: Γιατί ο Άγιαξ κάποια στιγμή θα σηκωθεί. Όπως θα σηκωθεί και η Φέγενορτ, όπως θα σηκωθεί και η PSV. Μην ξεχνάς ότι είναι τρεις ομάδες. Νομίζω
1: ναι,
0: ότι το έχουν πάρει το μήνυμα οι Ολλανδοί, ότι οικονομικά και ποδοσφαιρικά θα είναι μέχρι τους ομίλους, άντε βαριά-βαριά να προκριθούν στο Europa League ή στο Conference, στα προημιτελικά ή στα ημιτελικά, μέχρι εκεί. Ξέρουν ότι η φουρνιά δεν μπορεί κάθε χρόνο, όσο και αν είναι νούμερο ένα, έχουν περάσει και τους Ιουγκοσλάβους στην παραγωγή στην Ευρώπη. Η Ολλανδία τους είχε περάσει τους Ιουγκοσλάβους. Κάθε χρόνο παραγωγή και υπερτιμολογημένη κιόλας.
1: Έχουν λάβει το μήνυμα λοιπόν ότι μέχρι εκεί θα είναι. Δεν μπορούν
0: αλλά παραπέρα. Νομίζω ότι είναι μέχρι εκεί. Βέβαια το πιστεύουν, το υποστηρίζουν, γεμίζουν τα γήπεδά τους. Παραγωγή έχουν. Άμα μπει να δει ομάδε Β' Εθνική, ό,τι ξένο δει, αν δει ξένο, θα είναι εγχώριο ξένο, θα είναι είτε μετανάστη.
1: Σουρινάμ. Σουρινάμ.
0: Ναι. Και οι Μαροκάνοι που είναι και οι. Όχι, και Κροάτι μπορεί να δει.
1: Αλλά είναι γεννημένο εκεί.
0: Το Κροάτι είναι Ευρωπαίοι που μένουν εκεί. Βόσνιο, ναι. Κοσοβάρο, Αλβανό, Έλληνα. Μένουν εκεί. Μεγαλωμένοι εκεί. Ό,τι ναι. ξένο δεις. Και υπάρχει και νόμος ότι δεν ξέρω πόσα, 500.000 ευρώ νομίζω, μίνιμουμ, θα πρέπει να είναι εν ενεργεία διεθνής, να πάρει ομάδα Β' Εθνικής ή μη κοινοτικό, θα πρέπει να είναι...
1: Ναι, όπως στην Αγγλία, ότι άμα δεν είσαι διεθνής δεν πας.
0: Έτσι.
1: Να υπάρχει ένα επίπεδο δηλαδή για να συμμετέχεις στο πρωτάθλημα αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι θα πορευτούν με αυτό. Όσον αφορά αυτό που είπες για την Εθνική, έχω την εντύπωση ότι αν δεν γινόταν τα όργια στο το 2022, δεν ξέρω αν θα το παίρνει το Κύπρο, αλλά τελικό θα πήγαινε με τη Γαλλία σίγουρα, η Ολλανδία. Αν δεν γινόταν εκείνα τα μαγικά τα χέρια του Μέση, που δεν δέχτηκε κάρτα με τη δεύτερη κίτρινη εκεί του Παρέδες που κόντευσε να σκοτώσει με την μπάλα τον
1: Παγκού. Παρέδες, γεννημένος για την κάρτα. Λοιπόν, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ που μας άνοιξες τα μάτια μας.
0: Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι αμαρτία ότι το δυσκολότερο έργο το έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει μια υπερομάδα. Ασχετά αν τελευταία και η Άντερλεχτ είναι στο Άγιαξ τα χνάρια.
1: Όντως.
0: Η κορονίδα του Βελγικού Πρωταθλήματος με ευρωπαϊκούς τίτλους με αυτά. Και να μην παρεξηγιόμαστε όταν μας λένε. Και να μην έχουμε τη μύτη ψηλά. Δηλαδή, ναι. Αν πας κάπου στην Ελβετία και ρωτήσεις ποιος ξέρει την Άντερλεχτ και ποιος ξέρει τον ΠΑΟΚ, και ποιο παιδάκι θέλει να παίξει την Άντερλεχτ στην ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ, 9 στους 10 θα σε πούνε
1: Άντερλεχτ. Βέβαια.
0: Τι συζητάμε τώρα, άσχετα την τελευταία.
1: Εντάξει, έχουμε κάνει βήματα προόδου, αλλά θέλουμε ακόμα πολύ περισσότερα. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά, με υγεία και να είσαι γερός, να κάνεις τις εκπομπάρες σου, να μιλάμε αντικειμενικά. Ακριβώς. Και να λέμε αλήθειες.
1: Καλό ξημέρωμα στον Στέλιο Μπέκα, έναν πρώην ποδοσφαιριστή που τα τελευταία χρονιά είναι διοικητικός παράγοντας σε ομάδες. Τελευταία τον βρίσκουμε στα Τρικαλά και ξέρει πάρα πολύ καλά τα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:26, πάμε στα μηνύματα και μετά θα πάμε στο τραγούδι. Λέει ο Θανάσης ότι το καλό είναι ότι είδαμε ένα πολύ καλό αγώνα με οπαδούς από τις δύο ομάδες. Σωστό, το είπαμε αυτό. Ο κ. Κουλουριώτης αναφέρει πως ήμουν μέσα και έχασα το τελευταίο λεωφορείο για τα Μέγαρα. Αναφέρεται στο γκολ του Παπαϊωάννου το 3-0 με την QPR. Τάσο, συνέχεια για τον τελικό. Ωραίο, καλός ο Παπαπέτρου. Άψογος ο Κόντης, ειδικά στο δεύτερο. Που δεν παρεμπιπτόντως ο εκφωνητής ναι απόκρουσα μπορούσα γιατί έγινε ναι η Αρασπόρη είναι όντως ο κορυφαίος αθλητικός σταθμός. Σε ευχαριστώ φίλε και μπράβο στον κύριο Λιόπουλο που όντως έκανε ωραία κίνηση. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, συγχαρητήρια στον Όφη, φάουλ του Νίκολης, η αλλαγή τερματοφύλακα. Ξεκινάει με τον Πιτσιρικά, ο οποίος θα πάει μια χαρά και λίγο πριν το τέλος τον πετά έξω. Και σου λέει δεν μου κάνει για τα πέναλτι. Και βγάζει τον κρύο, βάζει τον κρύο 300. Άσε τον Πιτσιρικά, αν έπιανε και ένα, όφελος θα ήταν για την εξέλιξή του. Σωστά. Αλλά ο Νίκολης δεν σκέφτηκε τον Πιτσιρικά, σκέφτηκε την πάρτο και την ώρα. Αυτό είναι το θέμα. Είχα ακούσει πέρυσι, λέει, στο ρέθιμο τον Παπα Κωνσταντίνου και στεναχωρήθηκα. Δεν ήταν ο Βασίλης. Καλά, ρε παιδιά, η φωνή τώρα πάει πόσο χρόνο ο Βασίλης. 75. Μα η φωνή χορδές δεν είναι τώρα. Ο Βασίλης που ξέραμε. Πάλι καλά. Ο φίλος μου ο Σταυρούλιας μου λέει να προσέχω τη Μαρία την Παπακυρίτση, διότι υπάρχει το μότο, λέει, το μότο είναι γνωστό, αλλά το μότο του Σαρελάκου είναι για τους αδερφούς Ξαπλόπουλου. Ευχαριστούμε κύριε Σταυρούλια. Την προσέχω. Ευαγγελία. Γεια σου Δημήτριε. Ωραίο τραγούδι για αρχή, είναι η πηξίδα Pix Lux. Πηξίδα. Έχεις πηξίδα. Ευχαριστώ Λίτσα. Πάμε στο Γιώργο Τρυφόπουλο. Τραγούδι για έναρξη εκπομπής. Είμαι στον αέρα, θέρτη τέρτη. Θα το δω και αυτό. Αλέξανδρος. Το Λούτσιο Μπατίστη είναι το τραγούδι, λέει. Στη φάση του κόρνερ δεν ήταν ότι μπλόκαρε τον Φρέγκας και έκανε πίσω βηματάκι, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω να έχει βγει ολόκληρη. Ο τερματοφύλακας ήρθε απ' έξω. Τη γραμμή βγήκε έξω, πήρε την μπάλα και εισήλθε μέσα. Αλλά αυτό θα είχαμε, τη γραμμή και να τα βλέπαμε. Όλα μέσα είναι σε αυτή τη φάση. Αλέξης, Πρέβεζα. Θέλω να ρωτήσω μια από τη γνώμη σου, μήπως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τελικά τις υποτίμησαν τις ομάδες γι' αυτό αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Εννοείται. Και ο Παναθηναϊκός μας έβγαλε την ψυχή. Εννοείται. Και εγώ τις υποτίμησα. Αλλά εγώ με εκπομπή κάνω. Δεν έχω την ευθύνη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να περάσει στην τσεχική ομάδα. Ο πρώτος αγώνας είναι 20 Αυγούστου. Κοιτάξτε να δείτε. Η τσεχική ομάδα είναι μια ομάδα χωρίς παρελθόν, χωρίς ιδιαίτερη φανέλα. Θα είναι ένα σόκο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού. Εύχομαι να μην την υποτιμήσει, γιατί προέρχεται από μια σοβαρή ποδοσφαιρική σχολή και για να εξέλθει στην Ευρώπη πάει να πει δεν είναι της πλάκας. Εμείς απλώς δεν την ξέρουμε. Και ο Παναθηναϊκός είδαμε ότι από κάθε ομάδα δέχεται γκολ και ακόμα δεν νίκησε κανέναν. Έχει παίξει 4 μάτς, έτσι, δεν νίκησε. Με την Πάξη ή νίκησε στην Πάξη 2-1. Ναι, αν νίκησε, αλλά δέχτηκε γκολ. Λοιπόν, τη ΖΣΚ δεν την νίκησε. Στην παράταση. Χρήστος. Καλώς το Χρήστο. Τι έγινε, λέει, στο Super Cup. Τι να γίνει, ο Μάριος ήταν gentleman. Αλλά για να πω και κάτι. Περίμενα καλύτερο το Λοβρομάγερ. Εντάξει, για τον Καϊρίν δεν περίμενα και τίποτα. Καλή ΑΕΚ μπροστά. Θα χάφ, δεν ξέρω πώς θα καλυφθεί το κενό Πινέδα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Γιάννης Καραγιάννης. Για το κόρνερ βλέπω έχετε όλη άποψη. Για το side goal του office το 2-1 μάλλον έχετε κλείσει τα μάτια. Μια χαρά goal κανονικό είναι του όφη. Δεν αλλάζει καμιά πορεία. Και ο παίκτης του όφη ξαφνιάζεται που περνάει μπάλα μπροστά του. Δεν επηρεάζει κανένα τερματοφύλακα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω Γιάννη. Μπορεί να, εντάξει, ξέρεις τώρα αυτό. Άμα δεν είσαι και στο γήπεδο μέσα, αλλιώς η τηλεοπτική κάλυψη λέμε για μεγάλα λόγια. Πάντως ο Πιτσιρικάς δεν διαμαρτυρήθηκε, ο τερματοφύλακας. Αλλά μπορεί. Και να το έδινε δηλαδή. Δεν έγινε και κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό για την ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι μπήκε αφιψηλού η ΑΕΚ και έχασε τον πρώτο τίτλο. Δεν μπήκε με το δεξί στη σεζόν η ΑΕΚ. Αυτό είναι το θέμα. Και περιμένουμε ενδιαφέρον με τη Λεύσκη, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, να καθαρίσει. Ο Μάνος. Ο Κωνσταντίνος τι έγινε, παιδιά, πουλήθηκε? Όχι, να πούμε ότι αύριο έχει πτήσει 1 παρα 10 Θεσσαλονίκη Βρυξέλλες. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Κωνσταντέλιας θα προσπαθήσει να πετάξει για τις Βρυξέλλες και να είναι παρόν το βράδυ 9.30. Υπήρχε ένα προσωπικό θέμα και αφού τη στιγμή που δεν το δημοσιοποιεί ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ, ούτε εμείς που ξέρουμε θα το δημοσιοποιήσουμε, ευχόμαστε τα καλύτερα και όλα θα πάνε καλά σε ένα λεπτό θέμα και θα περιμένουμε αύριο με το καλό. Λοιπόν, Αλέξανδρος, καλό βράδυ. Άκουσα τον κύριο για τον κόσμο στα γήπεδα. Αν γίνει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην Ελλάδα, θα πάει κόσμος? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, πώς να πάει. Τι λέει ο Χρήστος πάλι? Ο Παναθηναϊκός με τα χίλια ζόρια πέρασε το χωριό. Ναι, πραγματικά αυτή η ομάδα ήταν. Αλλά είχε καλούς παίκτες μέσα, Χριστό. Δεν ήταν της πλάκας οι παίκτες. Απλώς είναι νέα ομάδα. Δεν αλλάζει πορεία, λέει ο Γιάννης. Αλλά ο τερματοφύλακας δεν πέφτει απευθείας στη γωνία, αλλά κολλάει για λίγο. Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό που λες. Αλλά ναι, να το πούμε αλλιώς. Είναι 50-50, 50-50. Να είμαστε καλυμμένοι. Γιατί και αυτός στη φάση προσπαθεί να μπει. Δεν μπήκε ποτέ βέβαια, γιατί έγινε πολύ γρήγορη η κεφαλιά. 50-50. Αλλά δεν είναι για ένα γκολ να ακυρωθεί, να είναι 100% να ακυρωθεί. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Οπότε, αλλά η ΑΕΚ έδειξε εκεί ότι τσακ, το βάλε το γκολ το 2-2. Αλέξης, για τον Ζαρορί, τον Αργεντινό. Ο Ζαρορί νομίζω πρέπει να πάει στη λιμνοθάλασσα εκεί του Μεσολογίου να ψαρέψει λίγο. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό ο Ζαρορί, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Να λέμε αλήθειες, έτσι. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ειδικό βάρος ο Ζαρορί. Δεν έχει. United 1-1 με την Lynch, μου φαίνεται. Εκεί έμεινε, την είχα αφήσει εκεί. Για να πάμε στα μηνύματα τον SMS. Είναι ο κύριος που μας βρίζει πάντα. Για να δω. Δεν έχει πάει για ύπνο. Κρίμα. Μαρία δεν μας βρίζει σήμερα ο κύριος. Έχει πάει να πιει κλιάφα. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος. Και αυτός θέλει το πρώτο μήνυμα 12 και 10. Πρέπει να πάει και αυτός να πιει πορτοκαλάδα. Τι έπαθε Φενάκι, παραμερό, κολλητό στο. Ναι. Τι λέει, πω, τραγωδία. Οι Έλληνες τέτοιες πάντως δεν είναι ούτε για τα τοπικά. Εντάξει, οι Έλληνες τέτοιες, αφού δεν παίζουν, πώς θα προοδεύσουν. Ο πρωταθλητής Ελλάδος, η καλύτερη ομάδα της χώρας, ο Κυπελλούχος, η καλύτερη ομάδα στα νοκάουτ του Μάτσο Όφη, πήρε το Super Cup. Τι είναι. Ναι. Ο Όφη απέκλεισε την ΑΕΚ πριν μήνες και πήγε στον τελικό, νίκησε τον ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελο, τώρα νικά και την πρωταθλήτρια. Είναι ο υπερπρωταθλητής Όφη. Να είναι καλά ο Καρεπίδης που άφησε τον Άρη χωρίς άμυνα και έφαγε μόνο 6 γκολ σήμερα. Θα σώθει ο Άρης φέτος. Ο Άρης δέχτηκε 6 γκολ από την Νάπολη. Νομίζω θα είναι καλύτερος από πέρυσι ο Άρης. Καλώς. Σωστά. 7-48. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μήπως γνωρίζετε τον προπονητή της Καστοριάς όταν πήρε το Κύπρο και την επόμενη ομάδα που πήγε αμέσως μετά. Καστοριά, κύπελο. Πω. 46 χρόνια πίσω, όχι, δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν ο Γκόρσκι και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Για βοηθήστε με λίγο. Είχε ευκαιρίες για να προοδεύσει μέσα από τα παιχνίδια ο Καλοσκάμης και ο κάθε Καλοσκάμης. Ή παρά είναι αυτές λίγες. Ο Καλοσκάμης έμεινε στάσιμος. Αυτό παρατηρώ εγώ. Όπως και ο Μουζακίτης. Τα 8 λεπτά καθυστέρηση στον αγώνα ήταν γιατί 3 λεπτά ο Ιωσή Παπαπέτρου κοίταζε το monitor το γκολ που έπρεπε να ακυρωθεί το Όφη και δεν το λες, Δημήτρη. Όχι, μωρέ φίλε, γιατί. Είπαμε, είναι μια απόφαση 50-50 αυτή. Ούτε καθαρή παράβαση είναι, ούτε καθαρό ότι δεν επηρεάζει ποτέ τον τερματοφύλακα. Μπορείτε να μας πείτε γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε στο Άντερλεκτ? Με ρωτάνε κάτι φιλαράκια του ΠΑΟΚ. Κύριε Μπίλι, υπάρχει ένα θέμα οικογενειακό και γι' αυτό δεν πέταξε ο Κωνσταντέλιας. Μάλλον ξεπερνιέται και αύριο το πρωί θα έχουμε το καλό νέο ότι 1:10 θα μπει στην πτήση για να πάει στις Βρυξέλλες. Εκτός και αν ο κύριος Σαββίδης να βλώσει ένα Learjet και πετάξει το πρωί. Δηλαδή στις 10. Ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη στο δεύτερο γκολ κάνει κίνηση προς την μπάλα και επηρεάζει την αντίδραση του τερματοφύλακα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ με τράγμα φανέλα στην ίδια φάση. Νομίζω είσαι λίγο άδικος. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ σε καμιά φανέλα και ο παίκτης του Όφη ξαφνιάζεται στην κεφαλιά του Κοστούλα. Δεν βρίσκει την μπάλα. Δεν βάζει το πόδι γιατί η μπάλα είναι ψηλά και η μπάλα περνάει μπροστά από το κεφάλι του. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι 50% μπορεί να επηρεάζει τη φάση. Εγώ είμαι δίκαιος. Είναι μια φάση που λέει και ο φίλος μου ο Κουτσιάφτης, γκρίζα. στην κρίζα ζώνη. Είτε το ακύρωνε είτε όχι, πάντα θα υπήρχαν δύο απόψεις συγκρουόμενες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παράγει φάσεις. Λοιπόν, δεν είδα όμως τον Νίκολης να διαμαρτύρεται από αυτού που ξέρει και μπάλα ο Νίκολης. Οπότε μην διαμαρτύρεστε εσείς. Αλλά αν η ΑΕΚ έπαιζε μπάλα, δεν θα χρειαζόταν κανένα Παπαπέτρου. Αλλά μετά το 60 δεν έπαιξε. Μαρία, τραγούδι. Ποιο θα βάλουμε? Ναι, ωραίο τραγούδι αυτό.

Λοιπόν, 2:20 η ώρα να συζητάμε. Να ξέρετε, λέει ο Μάνος, ότι ο Κωνσταντέλιας και να μην. Ναι. Όχι, δεν μπορούμε να. Παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε. Αφού δεν το λέει ο Κωνσταντέλιας και ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Εμένα λέει πληροφορίες μου λένε ότι θα μπει αύριο στο αεροπλάνο, αλλά δεν θα πει για το Βέλγιο, θα πάει για τη Γερμανία. Όχι, ρε παιδιά, τη μέρα του αγώνα δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας δεν θα πάει στο Βέλγιο και θα πάει στη Γερμανία. Και έχει πει δημοσίως ο ΠΑΟΚ ότι έχει προσωπικό θέμα. Δεν ισχύει αυτό με τίποτα. Αυτό μπορεί να συμβεί μεθαύριο, παραμεθαύριο. Αύριο όχι. Λοιπόν, Νίκος. Όχι βέβαια, Νίκο μου, γιατί να με ενοχλεί. Καλό βράδυ, χαιρετίζουμε και στον μπαμπά, ο κύριος Εμμανουήλ. Πήγα στο Super Cup και κακώς η απονομή έγινε μπροστά στους επίσημους και πλάτη σε όλους τους υπόλοιπους φίλαθλους. Οι απονομές διεξάγονται στα επίσημα. Πάντα, σε όλα τα γήπεδα. Βέβαια θα μου πεις, θα μπορούσε να ήταν στο κέντρο του γήπεδου, που το κάνει η UEFA. Ναι, σωστό. Έπρεπε να γίνει στο κέντρο του γήπεδου. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει την ερχόμενη εβδομάδα. Μου φαίνεται παίζει την Τρίτη. Για να δω ημερομηνία. Να δω ημερομηνία. Πόσο έχει την Τρίτη. Ναι, την Τρίτη παίζει η ΑΕΚ. Λεύς και ΑΕΚ. Και για να μην κάνω κάποιο λάθος, να το τσεκάρω. Λεύσκη ΑΕΚΑ, που μας λένε αυτοί. Λεύσκη ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι, 10 ώρα το βράδυ, Τρίτη 18 Αυγούστου, Λεύσκη ΑΕΚ. Η τελευταία ομάδα που είχε κερδίσει την ΑΕΚ πέρυσι ήταν Όφη. Τρομερό. Λέει μου, ξαναπαίξουμε τον Όφη, θα ξαχάσουμε. Σε κανένα χρόνο λέει. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος. Τι να λέμε. Απλώς πρέπει να βρει λίγο το θέμα στα χάφ εκεί. Αυτό είναι το θέμα της. Ο Ζαρούρι δεν γνωρίζει. Ο Ουνάι όμως, ο Ουνάι δεν έχει σχέση με τον Ζαρούρι. Ο Μαροκινός, γι' αυτό και παίξει στην Εθνική στο Μαρόκο. Ενώ ο Ζαρούρι πού να παίξει. Για τον. Ο Καραμάνης, ναι. Έμενε στον Ατρόμητο. Καλύτερα να προοδεύσει ο Νίκος. Τι λέει ο Νίκος. Αυτό που έγινε δεν έχει παράταση μετά το 2-2. Γιατί έγινε. Καινοτομία. Γιατί τώρα παράταση καλοκαίρι, καταλαβαίνετε. Ηράκλειο 38 βαθμούς. Μια καινοτομία. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από τον Πόρο. Τι γίνεται, κύριε Ντρουγκά, σας έχουμε χάσει. Τι κάνει ο Πόρος. Έχω χάσει και τον Αντώνη, τον φίλο μου. Ο Βαγγέλης, ο Αντωνοπούλος, Φάληρο. Το γκολ του Όφη που μέτρησε είναι ότι η μπάλα είχε κατέβει στο τέρμα και ο παίκτης που λένε ότι επηρεάζει κινούνταν προς τα δεξιά της εστίας. Ναι. Ναι, η δική μου θέση είναι, χωρίς να το δω 100 φορές, ότι είναι μια φάση στην γκρίζα περιοχή. Δηλαδή είναι 50-50. Γιατί είναι προς την μπάλα. Δεν είναι στην άλλη πλευρά δηλαδή. Δεν τη βρίσκει. Δεν μπορεί να τη βρει γιατί είναι κάπως στο κεφάλι του, κάπως στο σώμα του, στο στήθος του, ούτε στο πόδι για να βάλει το πόδι. Ξαφνιάζεται που περνάει δίπλα του. Γι' αυτό και φαίνεται μια έολη κίνηση του κεφαλιού. Νομίζω ότι ήταν ο Κύπρης ο Σιέλης. Αλλά είναι μια ωραία φάση για συζήτηση. Ο Αποστόλης το πιασε το νόημα. Γεια σου Αποστόλη, ευχαριστώ. Ο Δημήτρης, ο Καντεράκης, ο Ολυμπιακός φαίνεται μια άρρωστη ομάδα. Μου θυμίζει έντονα την τελευταία χρονιά του Πέδρου Μαρτίς. Να πούμε ότι αυτές οι μέρες μέχρι της Παναγιάς θα έχουμε εξελίξει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ψάχνει 6 παίκτες και σκέφτεται σοβαρά το θέμα με τη Λίμπαρ πώς θα το αντιμετωπίσει. Υπάρχουν φωνές για να φύγει. Την τελική απόφαση θα τη λάβει και ο Μαρινάκης. Και πιστεύω ότι το επόμενο 48 ώρο θα είναι κρίσιμο για το Βάσκο τεχνικό του Ολυμπιακού.

να πάω γιατί άργησα και στα όπως λέμε στα email. Λοιπόν, Παναγιώτης, ποτίζει λέει λεμόνια. Πολύ ωραία. Πότισε λεμόνια. Πάμε στο Οχάιο. Συγχαρητήρια στον Όφη, μπράβο στην ομάδα. Έχει καλούς παίκτες, όμως και καλό προπονητή που δεν έκανε στο Παναθηναϊκό. Σωστό και αυτό. Δηλαδή ο Νίστρου που είναι μια κλάση πάνω από τον Κόντι. Να είστε όλοι πολύ καλά, με αγάπη. Γιώργος Παύλο, Οχάιο. Το Οχάιο είναι δυτικά της Πενσιλβάνια. Είμαστε 1 ώρα και 50 λεπτά από τη Νέα Υόρκη. Όπως ναι, για το σχόλιο μου για τους βλάκες, να μην μπλέκουμε λέει. Ναι, έβαλε φωτιά ο τύπος στη σύνοδο για να εκτονωθεί λέει από τη δουλειά. Σάκης ΠΑΟΚ, μετά τους 2 τίτλους του ΟΦΗ και τη σημαντική του σε league phase της Ευρώπης, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η χαζομάρα με το Big 4 και να αρχίσουμε να λέμε για Big 5. Ναι, θα είναι και ο Άρης όμως μέσα, θα πάμε για Big 6 στην ωραία Καστοριά. Πάμε στον Γιώργο από τα Τρίκαλα, πάντα πιστός. Ο προπονητής της ΣΑΕ για μένα υποτίμησε τον τερματοφύλακά του όταν τον έκανε αλλαγή τοποθετούντας στο 300. Εκεί, επειδή η ομάδα δεν ήταν καλά και σου λέει ας πάρουμε το κύπελλο τώρα πως το πάρουμε με το 300 που είναι καλό στα πέναλτι, και έκανε αυτή η κίνηση. Ήταν μια κίνηση 50-50, δεν του βγήκε, δεν προσέφερε κάτι στο μικρό, το οποίο μικρό τον τοποθέτησε αναγκαστικά εξαιτίας του κανονισμού της Ομοσπονδίας να συμμετέχουν 2 νεαροί, και γι' αυτό έπαιξε ο μικρός, δεν θα έπαιζε ποτέ. Αλλά φάνηκε να μην το πιστεύει όντως, αλλά από την άλλη ο προπονητής κρίνεται από τους τίτλους και σκέφτηκε λίγο, πώς θα το πούμε, εγωιστικά, να πάρω το κύπελλο, να βάλω το βασικό μέσα. Αυτό δεν λειτουργήσε, έχασε το πέναλτι ο Βάργα και το έχασε το κύπελλο. Και νομίζω ότι δεν βοήθησε και το μικρό. Θα μου πεις ότι θα το ξαναδούμε το μικρό, μα δεν θα το ξαναδούμε το μικρό. Τον Μπαλαμότη, δεν την είχα ξανακούσει. Να λοιπόν που ο θεσμός του κυπέλου δημιούργησε νέους ποδοσφαιριστές στο προσκήνιο. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης? Ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε αλλά όχι στην Ντόρτμουντ. Εγώ έμαθα ότι αύριο ταξιδεύει για την Τουρκία. Είναι πολλά τα λεφτά που δίνουν οι Τούρκοι. Σιγά μη φύγει ο Κωνσταντέλιας από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην Τουρκία. Ο Κωνσταντέλιας, αν φύγει, που δεν θα φύγει κατά με, για κανέναν, μόνο για την Ευρώπη. Στην Τουρκία πηγαίνουν αυτοί που είναι άνω των 30. 23 χρόνια πάει το παιδί στην Τουρκία, δεν νομίζω, Γιάννη. Δεν νομίζω. Μακάρι. Και δεν πάει στην Τουρκία να πρόδευσεις. Άρα δεν θα πάει. Νομίζω, εγώ. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη είδηση? Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται.

Επαναλαμβάνω ότι μια πηγή μου με ενημερώνει ότι αύριο Κωνσταντέλιας θα πετάξει 1:50 για τις Βρυξέλλες. Θα το περιμένουμε αυτό, να δούμε αν θα γίνει πράξη. Αν δεν γίνει, ο ΠΑΟΚ το βράδυ καλείται να παίξει χωρίς τον άνθρωπο ο οποίος διαμορφώνει το παιχνίδι του. Σύμφωνα με τον Λύση, δεν θα παίξει ο Γιαννούρης βασικός, παρότι έχει σύνολο στον ΠΑΟΚ 5 μέρες. Ίσως δεν παίξει κάποια λεπτά, άρα ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πολύ δυνατή πλευρά. Θα είναι με τον πιτσιρικά τον Γκόμες και τον Τάισον. Αν δεν πάει ο Κωνσταντέλιας, παραμένει ένα μυστήριο πώς θα αναπτύσσει το ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει και τον Ιβάνουσιτς που είχε πάρει πέρυσι από τη Φέγενορ και ο οποίος δεν έπιασε, και θα χρειαστεί και την τύχη αύριο να ανοίξει το σκορ. Αύριο το βράδυ λοιπόν, τώρα την Παρασκευή, θα έρθει και ο Ντορκούτσιτς, ο Σλοβένος διεθνής από την Ζενίτ, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να συμμετέχει στο Europa League. Αν δεν τα καταφέρει αύριο, πρέπει να πάει στο Conference και πρέπει να παίξει με την Μπραν, η οποία παρότι είχε χάσει το πρώτο μάτσο από τον Απόλλωνα Λεμεσό 1-0 στην έδρα της, νίκησε εκτός έδρας προχτές στην παράταση ή εχθές 4-2 στη Λεμεσό τον Απόλλωνα.

Να πούμε ένα εύγε στον Ανδρούτσο για το φοβερό γκολ το οποίο πέτυχε ο Ανδρούτσος, ο οποίος εκλείδει στην Εθνική το 2017, ήταν 23 του Μάρτη, παίζαμε στις Βρυξέλλες, εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ, με το Βέλγιο, και δεν έπαιξε όμως, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, ποιος δεν έπιασε στον Ολυμπιακό, είναι στον Όφη και πέτυχε μια φοβερή κολάρα για να κάνει το 1-1, ένα τέλειο πλασέ. Ο Κόντης είπε ότι δεν ήταν κόρνερ, ήξερε ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι. Να θυμίσουμε ότι η Paris Saint-Germain νίκησε 2-1 την Aston Villa και είναι και αυτή υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού νίκησε την κάτοχο του Europa Aston Villa. Και ενώ οδεύουμε προς το τέλος, θυμίσουμε ότι είναι ένα κρίσιμο χρονικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό, κρίνεται το μέλλον του Μιντιλίμπαρ, και βλέπω εδώ μια δήλωση του Ρούντι Νέι που βρέθηκε ξαφνικά δεξιό μπακ, λοιπόν, και έκανε μια ανάρτηση στο Instagram ο Ρούντι Νέι γράφοντας: είμαι πολύ λυπημένος για αυτή την ήττα, νιώθω ότι μπορεί να είναι και ένα από τα τελευταία μου παιχνίδια στο Champions League, είμαι ήρεμος καθώς γνωρίζω ότι δώσαμε το 100% για να προκριθούμε. Φύγαμε από το γήπεδο εξαντλημένοι, αλλά δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο ταξίδι μας έχουμε περισσότερες ήττες παρά νίκες. Αυτό που συνέβη ανήκει στο παρελθόν. Είναι η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι και να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη. Ως ένας από τους αρχηγούς αυτού του κλαμπ, είμαι περήφανος και που είμαι μέρος της ιστορίας και για τους συμπαίκτες μου. Για μένα δεν έχει σημασία. Είμαι εδώ όταν κερδίζω και όταν χάνω. Δεν είναι πρόβλημα. Όλα όσα έχω καταφέρει σε αυτό το σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και κακές στιγμές. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το σύλλογο ανεξάρτητα του πότε είμαι εντός ή εκτός γηπέδου. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα. Μπορεί να έρθετε και να με προσβάλλετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Και συνεχίζει ο Ροντινέι. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Ο τρόπος ζωής μου είναι καλός, αλλά δεν σταματώ ποτέ να δουλεύω. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, δεν θα με δείτε ποτέ να σταματάω να τρέχω ή να αγωνίζομαι στο γήπεδο. Πριν από χρόνια ζήσαμε την πιο όμορφη νύχτα στην ιστορία του συλλόγου. Κατακτήσαμε την Ευρώπη. Μόνο Ολυμπιακάρα, λέει ο Ροντινέι, ο οποίος προσπαθεί να ανυψώσει το ηθικό των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι προβληματισμένοι καθώς ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από μια μικρομεσαία Ολλανδική ομάδα.

Και επειδή είναι καλοκαίρι και το φεγγάρι είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήσασταν καταπληκτικοί με το σχόλιο σας, την κριτική σας που πάντα εγώ την αναζητώ, άσχετα αν είναι ακραία, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να συζητάμε, να προχωρήσουμε. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, με σεβασμό, και όλα θα καλυτερέψουν αρκεί ο καθένας να καλυτερέψει τον εαυτό του. Να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα να απαντήσουμε και να πάμε προς το τέλος της εκπομπής, καθώς θα μου λείψετε. Θα σας ξανακούσω μετά από πάρα πολλές μέρες, καθώς αρχίζει η άδειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση, η οποία ήταν μαζί μας χθες και σήμερα. Ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση αυτό το διήμερο. Να προσέχετε, και η Παναγία να είναι μαζί σας.

0: όσος έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Ακούτε Era Sport.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.